0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

Στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.

0: Τρανζίστορ Sport 101,8.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

Έφυγες, αγάπη μου.

0: ώρα είναι 6.
1: Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Duro-Stick ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Duro-Stick που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Ατλακόλ!
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Ο Μπιλ, φίλες και φίλοι, ήταν ένας οδηγός φορτηγού που είχε μια τραγική μοίρα. Έπαθε ένα σοβαρό τροχαίο, του έδωσαν ένα φάρμακο στο νοσοκομείο στο οποίο ήταν αλλεργικός και τι έγινε, σε αυτές τις περιπτώσεις η καρδιά του σταμάτησε. Ο Μπιλ ήταν κλινικά νεκρός για 14 ολόκληρα λεπτά. Οι γιατροί κατάφεραν να τον επαναφέρουν, αλλά έπεσε σε κόμμα για 12 μέρες. Είπαν στην οικογένειά του να τον αποσυνδέσουν γιατί ο εγκέφαλός του θα είχε καταστραφεί. Εκείνοι αρνήθηκαν και ως εκ θαύματος ο Μπιλ ξύπνησε και ήταν εντελώς καλά. Λίγο καιρό μετά ο Μπιλ αποφάσισε να αλλάξει η ζωή του. Ζήτησε από την κοπέλα του να τον παντρευτεί, αυτή του είπε τον ναι, και για να γιορτάσει την τύχη του πήρε ένα ξυστό από το περίπτερο. Κέρδισε αμέσως ένα αυτοκίνητο αξίας 17.000 δολαρίων. Η ιστορία του έγινε τοπική είδηση και ένα τηλεοπτικό κανάλι του ζήτησε να κάνει μια αναπαράσταση. Του είπαν, Μπιλ, έλα στο περίπτερο, πάρε ένα ξυστό και κάνε πως ξύνεις για να σε τραβήξουμε. Ο Μπιλ ακολουθάει τις οδηγίες που του είπαν και οι δημοσιογράφοι και ο σκηνοθέτης και τα λοιπά. Παίρνει ένα ξυστό από το περίπτερο, άρχισε να το ξύνει εκεί μπροστά στην κάμερα και ξαφνικά σταμάτησε. Είδαξε την κάμερα με ένα βλέμμα γεμάτο σοκ και είπε, μόλις κέρδισα 250.000 δολάρια. Και λέει, δεν αστειεύομαι. Ο άνθρωπος λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον βλέπω και στη φωτογραφία τύπο τώρα, ένα τύπο με ένα μπλε μπλουζάκι, αυτά τα πόλο πικέ που λέμε με το γιαγαδάκι, το μουστακάκι του δεν έχει αστρίσει ακόμη, ένας τύπος καθημερινότητας, κέρδισε το jackpot σε ζωντανή μετάδοση, έκανε αναπαράσταση για το πως κέρδισε το προηγούμενο δώρο του, από νεκρός που ήταν για 14 λεπτά βρέθηκε με γυναίκα, δεν την είδα τη γυναίκα, το έψαξα λίγο να τη βρω, δεν τη βρήκα, καινούργιο αυτοκίνητο και μια περιουσία στην τράπεζα. Όλοι οι μπιπ τυχεροί είναι, λέει ο δημόσιος λαός, αλλά αυτή η ιστορία είναι μια τρελή πραγματικά ιστορία της ζωής. Και κάποιοι, μόλις το διάβασα, βγαίνουν συνήθως αυτοί οι μέντορες και οι γλωσσαμίντορες των μέσων κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, λοιπόν, να λένε, α, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, fake news είναι αυτά, δεν είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Το χτυπάω λοιπόν στην τεχνητή νοημοσύνη για να δω και μου βγάζει, ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, ναι, η ιστορία είναι απολύτως αλήθεια. Ο άντρας ο οποίος είναι στη φωτογραφία και στην ιστορία ονομάζεται Bill Morgan, είναι Αυστραλός οδηγός φορτηγού. Το περιστατικό αυτό συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 90 και το ατύχημα, και ξεκινάει με το ατύχημα με τον κλινικό θάνατο και τα λοιπά. Είναι πράγματι αληθινή ιστορία και η τύχη αυτού του ανθρώπου είναι κάτι το φοβερό και τρομερό. Όποιος θέλει ας το πιστέψει. Είναι η Ερασπορ. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη και αυτές τις ιστορίες και τις κατατόπους, όταν λέω κατατόπους εννοώ για τις χώρες, εταιρείες που ελέγχουν τα fake news και τα λοιπά, μπορείς άνετα να δεις ποιοι σε κοροϊδεύουν. Απλά το θέμα είναι ότι βαριέται ο λαός να διασταυρώσει τις ειδήσεις και νομίζει ότι είναι όλα αλήθεια. Έλα μου ντε. Είναι η Ερασπορ. Είναι πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου του 2026. Δεν είχα... Τι γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, κι όμως είναι γεγονός. Στο κομπιούτερ εδώ που έχω το δικό μου, κάποιος έχει πειράξει τις ιστορίες. Λοιπόν, σήμερα δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Το 1863 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία επιλέγεται ως βασιλιάς Ελλάδος ο Γιώργος ο Πρώτος και ορίζεται ότι η διαδοχή του θα πρεσβεύουν το ορθόδοξο δόγμα, ενώ η ενηλικίωσή του για να μην επαναληφθεί ο θεσμός της αντιβασιλείας ορίζεται αμέσως. Το 1908 έχουμε για πρώτη φορά γυναίκες αθλήτες να αγωνίζονται στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Λονδίνο. Το 1930 Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει σαν σήμερα στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης με τον αγώνα της Γαλλίας με το Μεξικό, 4 γκολ, και ο Γάλλος Λυσιέν Λοράν πετυχαίνει το πρώτο γκολ στην ιστορία των κυπέλων. Το 1972 ο μπασκετμπολίστας του Ηρακλή Αριστίδης Μούμογλου σημειώνει 145 πόντους κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας τους με το ΒΑΟ και δημιουργεί ρεκόρ όλων των εποχών στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ. 170-94 ολοκλήρωσε το παιχνίδι, έτσι για να σας πω. Τι άλλο. Το 1989, τι πήγα να ξεχάσω. Ο πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου παντρεύεται σε τρίτο γάμο πια την αεροσυνοδό της Ολυμπιακής Αεροπορίας, Δήμητρα Λιάννη. Εκεί είχε γίνει ένα κακός χαμός στο ναό της Ελευθερώτρια στην πολιτεία. Μετά, έπειτα από ένα θυελώδες ειδήλιο, φίλες και φίλοι, που αναστάτησε την ελληνική και τη διεθνή κοινή γνώμη και έχει μείνει στην ιστορία το νεύμα του Ανδρέα όταν κατεβαίνει από το αεροπλάνο, που γυρνάει προς τα πίσω, είναι εκεί πέρα στην πόρτα η Δήμητρα Λιάννη και της κάνει έλα, κατέβα να έρθεις μαζί μου. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το νεύμα. 1916 γεννιέται μία από τις κορυφαίες Ελληνίδες ηθοποιούς του θεάτρου και του κινηματογράφου με διεθνή καριέρα, η Δέσποδα Διαμαντίδου. Να σας πω ότι αναγράφεται κανονικά στα διάφορα βιβλία και περιοδικά της εποχής ότι γεννήθηκε, η καταγωγή της ήταν από τη Ρωσία, δεν φίτησε ποτέ σε ελληνικό σχολείο και τελείωσε τη μέση εκπαίδευση σε γερμανική σχολή. Μίδια έπαιξε, αν θυμάμαι καλά, τον πρώτο της ρόλο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, κάπου εκεί μέσα στην κατοχή. Ήταν το 1967-68, κάπου και έφυγε για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, παρέμεινε μέχρι το τέλος της δικτακτορίας, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο καθεστώς. Αχώριστη φίλη με την Μελίνα Μερκούρη, πρωταγωνίστηκαν μαζί στο έργο του Ζίλντα Σεν, το Ήλα Ντάρλινγκ, είναι η θεατρική διασκευή του Ποτέ την Κυριακή, αν κάποιος το γνωρίζει, και το έπαιξαν μαζί στο θέατρο Broadway, όχι το δικό μας εδώ αλλά στην Νέα Υόρκη. Και τι να πρωτοποιείς για την Δέσμο Διαμαντίδου, όπως και τι να πρωτοποιείς για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1942 και ονομάζεται Harrison Ford. Ένας τύπος Αμερικανός ηθοποιός, από τους δημοφιλέστερους όπως καταλαβαίνετε, κοντοπατριώτης μου εκεί, το 1942 στο Σικάγο γεννήθηκε και ήταν γιος διαφημιστή και πρώην ηθοποιού του Τζον Φόρντ, ηθοποιός και η μητέρα του, και μάλιστα και αυτός δεν είναι βέρος Αμερικανός, ο πατέρας του ήταν Γερμανός καθολικός και η μάνα του Ρωσίδα και Ιουδαϊκού θρησκεύματος. Λοιπόν, έχει μείνει στην ιστορία για τον με τον George Lucas, στον οποίο το έχει πει ο Harrison Ford, οφείλει κατά πολύ την καριέρα του, όταν το 1977 υποδίθηκε τον Han Solo στο πόλεμο των άστρων, εκεί που πήγα στην Τινησία και έγινε ο κακός χαμός, όλα τα γυρίσματα, όλες τις αυτά που έχει χτίσει ο George Lucas για το επεισόδιο 1, για τον πόλεμο των άστρων, τα πάντα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν, που ήταν ήδη φτιαγμένα στην Τινησία, στο Mos Espa και τα λοιπά, ήταν αξιοθέατα, όπως έχουμε εμείς ας πούμε την Ακρόπολη, το Μαντίο των Δελφών, τον Παρθενώνα και τα λοιπά, κάτω την αρχαία Ολυμπία, έτσι και αυτοί εκεί έδειχναν όλα μέσα στην έρημο το αξιοθέατό τους, σε εκείνα τα χωριά της έρημου, εντάξει, γιατί μέσα Ντάλε Κουάλε έρημο ήταν μόνο κάποια, αυτή η μικρή πόλη, αυτή την έξε μέσα στην έρημο, ο George Lucas τη χτίζανε εβδομάδες και μάλιστα την έχουν χτίσει κανονικά, γιατί έχουν περάσει τόσα χρόνια, φανταστείτε, από το 1977 πότε ήτανε, και είναι ακόμη δεν είναι να πεις κατασκευές του Hollywood με Novopan και τέτοια. Χτισμένο κανονικό το χωριό του Anakin Skywalker. Λοιπόν, πριν τον πάρει δύναμη και τα λοιπά, αυτό ήταν μέσα στην έρημο. Κανονικά, για να φτάσουμε μέχρι εκεί, πήγαμε έρημο κανονικά. Όχι άσφαλτο, έρημο για να το δούμε. Εντάξει, πατημένη. Όχι αφράτη, γιατί η έρημο της Σαχάρας είναι πάρα πολύ αφράτη. Έχει αυτό το χρυσό και είναι πάρα πολύ ψηλή, άμα τη δείτε. Λοιπόν, και το έχουν αξιοθέατο, όπως για να το κάνεις. Όπως εκεί ήταν η φάση που ανεβήκαμε πάνω στο λόφο. Ήταν ακόμη στημένο το σύστημα που έστησε ο Λούκας, την κεντρική κάμερα, για να τραβήξει αρκετά πλάνα, γιατί εκεί πέρα είναι ένα σημείο που δεξιά της ερήμου είναι τα Λάτια, υπάρχει το μεγαλύτερο αλατορυχείο στην Αφρική, εκεί μέσα στη Σαχάρα, στο τμήμα της Τινησίας. Από την άλλη, η έρημος σκληρή, φανταστείτε όπως σαν να είσαι στο Grand Canyon και τα λοιπά, και αριστερά άμμος. Έχει μια, χωρίζεται σε τρία μέρη εκεί, και εκεί έστησε την κάμερα ο Λούκας για κάποια πλάνα, και ακριβώς στο ίδιο σημείο γυρίστηκε και άλλη μια μεγάλη ταινία, η οποία έχει γίνει υπερπαραγωγή, ο Άγγλος Ασθενής. Εκεί είναι το σημείο, αν έχει κάποιος δει τον Άγγλο Ασθενή, γιατί στο Πόλεμο των Άσων γυρίστηκαν αρκετά πλάνα εκεί. Στον Άγγλο Ασθενή γυρίστηκε ένα χαρακτηριστικό πλάνο. Είναι η ιστορία που με το αεροπλάνο που πάνε και πετάει το αεροπλάνο πολύ χαμηλά στο έδαφος. Αυτή ακριβώς είναι η σκηνή εκεί που στήθηκε η κάμερα, πάνω σε ένα λοφίσκο ύψους 4-5 μέτρων θα ήταν. Λοιπόν, αυτός ήταν ο... Έχει υποψηφιότητες για Όσκαρ και τα λοιπά. Τι να πεις για τον Χάρισον Φόρτ. Και αυτοί οι δύο μεγάλοι ηθοποί, δηλαδή η δική μας η Δέσπο Διαμαντίδη το 1916 και ο Χάρισον Φόρτ το 1942, έχουν γραφτεί στο σαν σήμερα 13 Ιουλίου, φίλες και φίλοι, ότι γεννήθηκαν. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης, για όσους δεν γνωρίζετε. Απέναντι μου βλέπω τη Ματίνα Κανελοπούλου. Λοιπόν, εμείς οι δύο έχουμε έρθει από νωρίς εδώ για να ετοιμάσουμε τα ΣΕΙ και τα ΜΕΑ, σήματα και τα λοιπά, και να συνεχίσουμε κανονικά αυτή τη δίωρη εκπομπή που θα σας κρατήσει στροφιά μέχρι τις 8, όπως κάνει κάθε εργάσιμη μέρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξεκινήσαμε το 1993 σαν ΕΡΑΣΠΟΡ, λεγόταν Καλημέρα με Σπορ. Έχει αλλάξει αρκετούς τίτλους. Σε όλους όμως τους τίτλους είμαι εγώ μέσα. Ο διπλανός μου πάντα άλλαζε. Από εκεί και μετά ήμουν πάντα μέσα, μέχρι να πάρω και τη σύνταξη, έτσι θα πάει, όπως δείχνει η δουλειά με το πρωινό. Από εκεί και μετά η επικοινωνία σας μαζί μας γίνεται με πάρα πολλούς τρόπους. Έχω φτιάξει μια σελίδα τον Ιούνιο του 2015, όταν ξανά άνοιξε η ΕΡΤ. Είχε πάρα πολύ πέραση τότε, γιατί δεν είχε βγει το Viber και τα λοιπά. Πολλοί κόσμος έστελε μηνύματα μέσω web από τη σελίδα αυτή. Υφίσταται ακόμη, αρκετοί στέλνετε μηνύματα. Η διαδικασία είναι εύκολη, μπαίνετε στο προφίλ στο Facebook, γράφετε Breakfast με Σπορ. Απλά έχω βάλει τον τίτλο της εκπομπής στο Breakfast σε Greeklish, και μας βρίσκετε όμορφα και ωραία, στέλνετε εκεί το μήνυμά σας. Επίσης, με πολλούς με φίλους στο Facebook στέλνετε και εκεί αρκετά μηνύματα, στο Messenger το δικό μου, στο Viber το δικό μου, όπου όσοι έχετε το τηλέφωνό μου ή επιλέγετε Viber, όπως ο Γιώργος ο Τσέλιγκας, ο Σκατζούρης εκεί από τα Φάρσαλα, που στέλνει την καλημέρα. Χαρείτε, λέει, μωρέ, με τη χαρά του άλλο, καλοφάγω τα Αυστραλέ, έστω και καθυστερημένα, ε. Αυτό είναι, δεν χαίρεται ο κόσμος, εσύ Γιώργο. Πραγματικά δεν χαίρεται με τη χαρά του συνανθρώπου του. Απέναντίας τον ζηλεύει. Είναι τρομερό αυτό, δηλαδή. Και στο λέω εγώ που έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και έχω γνωρίσει τόσα άτομα. Δεν χαίρονται. Καταρχήν σε ακούνε που λες πήγα από εδώ μέχρι το Κοροπή και ζηλεύουν. Πραγματικά ζηλεύουν. Γιατί κάθονται, να πούμε, μέσα στο σπίτι άλλοι. Και ποιος τους λέει να κάτσουν μέσα στο σπίτι. Και αν όλα και καλημέρες, Δημήτρη, και στην παρέα σου, είναι ο Πάνος ο Βοιατζής, ο φίλος του Ηρακλή, και ο Λεώτο φιλαράκι μου Τσιαντής από τα Σέρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ωραίο παιχνίδι είδαμε χτες στο Γλύπλετον. Καλά, χτες στο Γλύπλετον. έγινε χαμός. Λέω παιχνιδάρα. Όταν μιλάμε, φίλες και φίλοι, για παιχνιδάρα, παιχνιδάρα Σίνερ. Και πριν ξεκινήσω να σας πω για το παιχνίδι, τώρα μια και το λέω, λέω είναι 621 και αξίζει τον κόπο, που κέρδισε το Σβέρεφ, πέμπτος τίτλος στην καριέρα του, δεύτερος στο Γουίμπλετον και πρώτος του για το 2026 για τον Ιταλό. Πήρε ξανά τους 2000 βαθμούς κατάταξης που είχε κερδίσει, πρόσθεσε μάλλον από την περσινή επικράτησή του επί του Αλκαράν, θυμάστε, στον τελικό του Γουίμπλετον. Και βέβαια το ζουμί ποιο είναι, ότι βλέπει μια σημαντική αύξηση στο τραπεζικό του λογαριασμό, το κοίταγα χτες, το οποίο φτάνει στα 4,23 εκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, παίρνει 4,23 εκατομμύρια ευρώ που νίκησε το Wimbledon. Και κοίταζα λοιπόν, έτσι από περιέργεια, για σήκω σε λέγε να πάρω μια τζούρα. Γιατί μας είπε ο Λεωνίδας Σιαντής για το Wimbledon και τώρα είχα σκοπό να κάνω ένα διαλυματάκι, αλλά να σας πω τι έγινε. Κοίταγα, έχει. Παίρνει 92.000 ευρώ αυτός στον πρώτο γύρο, δηλαδή στη φάση των 128. Παίρνει 146.000 ευρώ αυτός που είναι στο δεύτερο γύρο, στη φάση των 64. 214.000 ευρώ αυτός που είναι στη φάση των 32. 347.000 ευρώ στη φάση των 16. Αν περάσει τα προημιτελικά, παίρνει πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ, 556 χιλιάρικα. Στα ημιτελικά, ακούστε, 1.042.000 ευρώ στα ημιτελικά. Ο φιναλής του τελικού 2.300.000 και 4.230.000, όπως σας είπα, ο Σίνερ. Δηλαδή ο Σβέρεφ πήρε 2.000.000, 4.200.000 περίπου ο Σίνερ. Μιλάμε για ιστορία back to back για τον Ιταλό, όπως σας είπα, και η ζωή συνεχίζεται. Είπαμε για το Viber, το WhatsApp, το Messenger, την Business Suite, δηλαδή το Breakfast με Sport στο Facebook. Υπάρχει η κονσόλα της News Phone. Σε αυτήν εδώ την εκπομπή δεν στέλνετε πολλά μηνύματα. Στην κονσόλα, τι λέει ο 977, Win Cup England, Gary Lineker, IO. Είπε τίποτα πάλι ο Lineker? Δεν τον παρακολουθώ, ρε φίλε, 977 αυτόν, με τις ιστορίες που λέει, τις διάφορες. Πραγματικά θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι λένε κάποια πράγματα έτσι για να τα λένε. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου. Δεν ξέρω, δεν διάβασα, δεν είδα τι είπε ο Lineker, δηλαδή τι είπε, ότι θα πάρει η Αγγλία το παγκόσμιο κύπελο, γιατί θα είναι έκπληξη, λέω εγώ, η λεμονιά που έχω κάνει και χίλια προξενιά, τι να σας πω. Λοιπόν, και έχουμε το News Phone, όπως είπαμε, της News Phone την κονσόλα. Όπως το 977 μπορείτε να στέλνετε ένα μήνυμα και εσείς γράφοντας σπόρα, αφήνοντας κενό στη συνέχεια το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Υπάρχει το email, ηλεκτρονικό γραμματάκι, διεύθυνση εύκολα aerospor papaki.r.gr, και υπάρχει και το Viber της ΕΡΤ. Πολλοί στέλνετε πλέον μηνύματα, επιλέγετε αυτή τη διαδικασία, είναι εύκολη. Μπαίνετε στην εφαρμογή σας, στο κινητό σας τηλέφωνο. Από ό,τι βλέπω, παλιά υπήρχε εγκατεστημένη, τώρα πρέπει να τη βάλετε εσείς. Αν δεν υπάρχει και έχετε Android κινητό, μπαίνετε στο κατάστημα εκεί που λέει Play Store και την κατεβάζετε. Αν έχετε iPhone, μπαίνετε στο Apple Store. Το ίδιο γίνεται αντίστοιχα σε PC και τα λοιπά, και σε Macintosh. Την κατεβάζετε δηλαδή από τα καταστήματα. Από εκεί και μετά, όταν το κατεβάσετε, το Viper στο κινητό σας, όμορφα και ωραία το ανοίγετε. Πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό, το πατάτε και γράφετε Aerospor στα αγγλικά. Με το που θα γράψετε ρασπόρ θα σας ανοίξει την σελίδα για να στείλετε το μήνυμά σας. Αν δεν μας γουστάρετε εμάς, στείλετε μια τελεία. Γιατί θα μείνει μετά το ερασπόρ στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων. Εκεί που σας στέλνουν οι τράπεζες, τα καζίνα όλου του κόσμου, αν είσαστε παίχτες, οι δοσάδες σας, τα μαγαζιά, οτιδήποτε. Θα μείνει και εκεί και ερασπόρ και έτσι θα μπορείτε να στέλνετε και το μήνυμά σας. Και κλείνω με το SMS το δικό μου, σίγουρα. Στέλνει ο Βαλάντης, ναι, νάτο, Sport Morning Βαλάντης λέει. Δημήτρη, σήμερα είσαι σούπερ, αλλά με τα ταξίδια που έχεις κάνει φαγώθηκαν οι τσιγκάνες. Ο Λουκάκης πήγε Ζαχάρα, εσείς δεν μας πάτε πουθενά, λένε οι τσιγκάνες. Και είπαμε με τον Ηλία να τις πάμε στη Ζαχάρο. Θα μείνουμε στα Τουότα, θα κλέβει ο Ηλίας και θα τη βγάλουμε. Ζαχάρο είναι... έχουν φτιάξει ωραία κατάσταση στα παιδιά, φίλε Βαλάντη. Εκεί στο κάμπινγκ, που ήταν το παλιό το κάμπινγκ, δεν υπάρχει τώρα, έχουν μείνει μόνο τα κουφάρια. Αλλά έχει γίνει ένα ωραίο beach bar και εκεί στο beach bar έχουν φτιάξει στη μεριά του κάμπινγκ από κάτω, όχι στην παραλία, από κάτω έχουν φτιάξει ένα πολύ ωραίο γήπεδο ρακέτας, το οποίο παίρνει και επέκταση. Και έχουν και το μηχανηματάκι τους, το φέρνει ο Αλέξο δικηγόρος εκεί και παίζουν όλα τα παιδιά. Ο Λυσάνδρος Ζαχαρόπουλος, ο Κωστάκης ο Πλατανίτης, ο κολλητός μου. Παιδιά τα οποία έχουμε παίξει μαζί τετράδες, ας πούμε, και έχουμε και διακριθεί, γιατί είναι καλοί αθλητές. Ωραία είναι η Ζαχάρο. Μ' αρέσει. Ο Γιώργος, ο Νάτος ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο καπετάνιος, μας ακούει. Πριν να το διαβάσω, ναι, και να πάμε στο τραγούδι, προλαβαίνουμε. Όχι, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο σαν σήμερα βρέθηκε το 68 στην κορφή του Billboard. Καλά, δεν θυμόμουν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κρίσιμες ώρες στη Μέση Ανατολή, νέα ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν τις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά μέχρι νεοτέρας. Από την πλευρά της, η αμερικανική διοίκηση διαβεβαιώνει ότι η ναυσιπλοεία συνεχίζεται κανονικά. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου, το Brent έφτασε στα 79,21 δολάρια το βαρέλι. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θέατρου Μπάτμιντον στο Πάρκο Γουδί. Έρευνα για τα αίτια. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσαμε. Ακούσατε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε προβλήματα. Νέοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εκεί στο Ιράν. Σφοδρή αντίδραση Τεχεράνης. Το Ορμούζ είναι στο κόκκινο πάλι. Ένας νεκρός, δύο τραυματίες από τις ειδήσεις των ΗΠΑ, από ό,τι διάβαζα στο CNN γύρω στη μία το βράδυ. Και ο Τραμπ λέει ότι είναι ελεύθερα τα στενά του Ορμούζ, αδύνατη διέλευση επιμένει το Ιράν και έχουμε μπέρδεμα, άντε πάρ' το αυγό και κούρευτο. Είχα μείνει στο μήνυμα του Γιώργου, του Καπιτάνιου, το οποίο είναι και μεγάλο, έχει δώσει δύο, αναφέρεται στο παγκόσμιο κύπελο. Καλημέρα Δημήτρη. Πες μου σε παρακαλώ πόσο άκυρη είναι και η Αργεντίνη. Αυτή μη τους χαρακτηρίσω που λένε ότι τους πρόχνουν και έκαναν σαν μπαλαβή για την κόκκινη που πήρε ο Ελβετός. Καμερουνέζος ήταν. Αυτός ήταν, δεν ήταν Ελβετός, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν είναι Ελβετοί. Από πατέρα, από Σενεγάλη, Καμερούν, διάφορες, Νέο Σουδάν κτλ. Αυτός ήταν Ντάλεκουαλε, ο Εμπολό. Φίλε Γιώργο και φίλες και φίλοι Καμερουνέζος, γιατί έφυγε χωρίς η μάνα του με τον πατέρα του εκεί στην Αφρική, στο Καμερούν που ήταν, και πήρε τα παιδιά της και ήρθαν και πήγανε στη Γαλλία σε πρώτη φάση. 5 χρονών ήταν ο Εμπόλο και μετά πήγανε στην Ελβετία. Λοιπόν, πες μου, λέει, πόσο έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο και κανονισμούς, και το έλεγες εσύ στη μετάδοση αμέσως, σε άκουγα. Εντάξει, εγώ το είπα κανονικά, είπα ότι λέω κανονισμός. Είναι κλασικά κίτρινη κάρτα. Αλλά ήταν δεύτερη για τον Εμπόλο. Ρε χαρείτε, λέει ο Γιώργος, αυτό τον μάγο χαζοκριστιανό φανς. Αφήστε τον κολοντούπα παπατζή ψώνιο και χαρείτε τον μάγο, γιατί σε λίγο θα μας αφήσει. Επίσης λένε οι άκυροι, ο Κριστιανό είναι θαύμα της φύσης, αθλητής, μπλα μπλα. Για πείτε ρε παιδιά, ο ένας είναι ένα 85 θηρίο και το μόνο που κάνει είναι να πέφτει, να μην τρέχει, μην μαρκάρει καθόλου, playmaker, και θέλει μόνο να σκοράρει. Ναι, πριν από 5-6 χρόνια πηδούσε και έτρεχε. Ο άλλος είναι ένα 68 άνθρωπος, παλεύει τόσα χρόνια με τα θηρία, τρέχει, τρώει κλωτσιές, μπουνιές, δεν πέφτει κάτω με τίποτα. Αυτός δεν είναι θαύμα? Δεν είναι προπόνηση? Τι είναι, μόνο ταλέντο? Βαρέθηκα, λέει, τους άμπαλους. Και γράφει κι άλλο. Κάτσε, Γιώργο. Εντάξει, έκανες τώρα. Ο Γιώργος, φίλος της εκπομπής. Ιταλία εκεί είναι στο... κάνει Δυτική Ανατολική Μεσόγειο με το καράβι. Λοιπόν, μια και μας έβαλε και ο Γιώργος λίγο στο κλίμα με τα αθλητικά, να πούμε έχουμε Γαλλία-Ισπανία, εντάξει, όπως και να το κάνεις, ένα Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10 το βράδυ, είναι ματσάρα. Γιατί πολλοί έλεγαν ότι αυτές οι δύο ομάδες βάσει δυναμικότητας παίχτες, προπονητές που έχουν στον πάγκο αγωνιστική ταυτότητα κτλ. Θα είναι στον τελικό έλαμος που το δέντρο τους έβγαλε να είναι στη μια μεριά του, γιατί στην άλλη είναι το Αγγλία-Αργεντινή, αυτή είναι η δύο ημιτελική της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Φίλες και φίλοι, θα με φάτε στη μάπα σε άλλη μια μετάδοση ακόμη, μην στεναχωριέστε, γιατί θα περιγράψω μαζί με τον Γιαννάκη τον Παπαγεωργίου τον μικρό τελικό που θα γίνει την Κυριακή στις 12 το βράδυ. Δύο είναι η Αγγλία με ήρωα τον Μπέλιγχαμ την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, και η Αργεντινή 3-1, το περιέγραφα εγώ αυτό το παιχνίδι, στην παράταση στην αξιόμαχη Ελβετία των 10 παιχτών από το 74ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια. Και βέβαια δούμε τώρα, είναι ανοιχτά όλα τα αποτελέσματα για το ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού και ποιο το ζευγάρι του μικρού τελικού. Τι άλλο να πούμε. Είπε ο Ιφαντίνο ότι χτες έδωσε μια συνέντευξη και είπε μια είδηση που έχει ταράξει λίγο πάλι τα νερά, γιατί είχαμε τώρα 48 ομάδες στη τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Κάποιοι είπαν ότι είναι πολλές και τα λοιπά, πολλά τα παιχνίδια και αυτά. Αλλά εξετάζει, λέει, για να είναι 64 οι ομάδες από την επόμενη διοργάνωση. Θα δούμε. Εντάξει, τώρα έχει, έτσι όπως έχει γίνει το θέμα, ντουλά θέλουν να οικονομήσουν. Λεφτά δηλαδή. Οπότε όσο πιο περισσότερα παιχνίδια, τόσο περισσότερα χρήματα θα πηγαίνουν στα ταμεία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και των ομάδων, των εθνικών ομάδων, αλλά και των συλλόγων. Να τα λέμε και αυτά, γιατί οι σύλλογοι από τους παίκτες που παίζουν σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου παίρνουν χρήματα. Εντάξει. Δηλαδή ο Ατρόμητος θα πάρει χρήματα, ας πούμε, που και άλλες ομάδες που έχουν παίχτες Έλληνες μέσα, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε. Πάμε μια λίγο για ομάδες. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επί Λονδικού Εδάφους, επικροτάς 2-1 της De Graafschap. Έχει δύο αλφα, γι' αυτό το λέω έτσι, γκρα. Λοιπόν, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο πρώτο ιστές ενώπιση νέας περίοδου. Βέβαια, επειδή χάζεψα λίγο τα στιγμιότυπα, ήταν φιλικό το παιχνίδι, αλλά αρκετά δυνατές μονομαχίες, πολλές και δυνατές κάρτες από το διαιτητή και ένταση και τσαμπουκάδες. Απορώ τι φιλικό παιχνίδι πήγαν να κάνουν, πραγματικά. Από εκεί και μετά ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με την πλευρά του 30χρονου goalkeeper του Κότσαρη, του Κωστάκη, για επέκταση του τρέχοντος συμβολέου του κατά ένα χρόνο έως το καλοκαίρι του 28. Βέβαια θα πάρει και βελτιωμένες αποδοχές, το καταλαβαίνετε. 3-0 ο Παναθηναϊκός νίκησε την Grasshoppers στο Νικολαίδης, να το θυμίσω και αυτό. Και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από δεύτερο κύκλο εξετάσεων. Με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα, η Τβέντε επικράτησε με 3-2 του ΠΑΟΚ στο τελευταίο φιλικό που έδωσε η ομάδα του Λύση κατά τη διάρκεια του βασικού σταδίου της προετοιμασίας του εκεί στην Ολλανδία. Και επέστρεψε βέβαια ο ΠΑΟΚ πίσω, τώρα έχει τις διπλές αναμετρήσεις 23 του μήνα σε 10 μέρες, το πρώτο παιχνίδι 30, το πρώτο εκτός, το δεύτερο εντός, δεύτερος προκριματικός γύρος UEFA Europa League με αντίπαλο τον νικητή του Ζεγραδιού Δυνάμο Κιέβου Ουνιβερσιτά Τέα Κλουζ. Έχουμε τους δύο ομάδες να μένουν στο 0-0, έτσι να σας το θυμίσω. Και η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για 3 μέρες εκεί στην Κλουζ Αρίνα. Είναι ανοιχτό το αποτέλεσμα, οπότε καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να κάνουμε μια πρόβλεψη με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Και λίγα λεπτά μετά την άβηξη του ΠΑΟΚ στο Μακεδονία έφτασε και ο τύπος, ο Σάντα Μαρία.
3: Μουσική.
2: Ποιος είναι ο Σαντα Μαρία, 31 ετών Γάλλος, μέσος. Αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά μετά την μεταγραφή του ο Ελουσδό. Περιμένανε, δεν ξέρω τώρα αυτό, για σήμερα το βράδυ το περιμένουνε, λίγο μετά τις 10, αν θυμάμαι καλά, για τον Τάχα Άλλη. Είναι Σουηδός εξτρέμ της Μάλμε που έχει συμφωνήσει όλα και αυτός με τον ΠΑΟΚ, έρχεται στην Ελλάδα για τις τελευταίες λεπτομέρειες και τα λοιπά. Στα φιλικά θυμίζω Ολυμπιακός 1-1 με την Βελγική Λέουβεντ στο δεύτερο φιλικό, με ένα ωραίο γκολ που το είδα του Ανδρέ Λουίζ. Βέβαια υπήρχαν έλειπο Μουζακίτης, ο οποίος έχει αποκομίσει ένα τραυματισμό, αλλά και ο Κλέιτον, τραυματίες αυτοί οι δύο. Ο Ντάνι Γκαρθία, πρόβλημα και αυτός. Αυτά για τους έτσι μεγάλους. Καλαμάτα, 4 ποδοσφαιριστές απέκτησε. Βραζιλιάνος αμυντικός Ροντρίγκες, Αργεντινός μέσος Πινέιρο, Σενεγαλέζος μέσος Ντιαρά και Γκανέζος μέσος Φρίμπονγκ. Εντάξει, η Κηφισιά επέκτηνε συνεργασία της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη έως το καλοκαίρι του 29. Στο μπάσκετ, την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 εξασφάλισε η Εθνική Ομάδα Νέων Γυναικών. Νικήσαμε το Μαυροβούνιο 78-59 στον ημιτελικό της δεύτερης κατηγορίας, εκεί που γίνεται στο Σαμόκοφ της Βουλγαρίας. Την πρώτη νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 Εθνική Νέων Ανδρών, το Βέλγιο στη Λιουμπλιάνα κερδίσαμε 84-60. 9 και στις 7 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Νεανίδο νίκησε 76-61 τη Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίας. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι στο κλειστό γυμναστήριο της Γέφυρας στις 7. Δισκοβολία, νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαελίδου με επίδοση 53-30. 7. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών κάτω των 18, τρίτη νίκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εκεί στην Ιταλία. Κερδίσαμε τη Σερβία 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόστιο για δεύτερη φορά μετά το 24, ο Βαγγέλης Ντούμας. Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Εφήβων Ιανίδων στο Μόναχο χθες, κατεβαίνοντας για δεύτερη φορά το 1 λεπτό. Με 59-91 τερμάτισε την κούρσα του 18χρονος αθλητής, αν θυμάμαι καλά, στον Ολυμπιακό αυτός. Τι άλλο, ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών στη σφυροβολία ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει απευθείας όριο πρόκληση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιχαμ, χάρη στη βολή του στα 77-71 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στας Σέρας. Τι άλλο να πούμε, ήττα 28-19 από τη Γερμανία για την Εθνική Handball Νέων, πρώτη φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που διεξάγεται στην Ρουμανία. Η Μαρία Σάκαρη αντιμετωπίζει την Κουντερμέτοβα στις 7.30 εκεί περίπου στην πρεμιέρα της στο Athens Open γυναικών με μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Και η Σενεγάλη απέλησε τον προπονητή Παπέ Μπουνάτια, ότι αναφέροντας ότι τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ κατέσαν αναγκαία μια αλλαγή στην ηγεσία της ομάδας. Έτσι αυτά στα γρήγορα από ό,τι είδα. Γενικά στον αφρό της. Κάπου διάβασε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες, ξέρετε, αυτοί που έρχονται εδώ στην Ελλάδα και τους βγάζουν όλοι πεθαμένους και λένε τι παλτά είναι αυτά, έρχονται για τα ένσημα, ετοιμάζεται να πάει σε υψηλό επίπεδο πάλι στην Ιταλία. Η Λάτσιο τον έχει ψηλά στη λίστα, όπως διάβαζα σε ένα δημοσίευμα στην Ιταλία. Τι άλλο να πεις, δεν νομίζω κάτι να θυμηθώ κάτι άλλο. Η Αλαΐν ανακοίνωσε το Γιακουμάκη χτες. Σας το είχα πει και από την περασμένη εβδομάδα. Ο Θανάσης λέει εδώ, ναι, ήταν ο Θανάσης αρκετοί φίλοι της ΑΕΚ, εκεί στο φιλικό με τη De Graafs Sap στην Ολλανδία. Ο Χάλαντ, είδα μια δήλωσή του, το ρώτησε ένας δικός μας δημοσιογράφος εδώ και φιλαράκι μου, ο Δημήτρης Ανδρικόπουλος, μετά το τέλος του αγώνα της Αγγλίας με την Νορβηγία, και λέει τι υποστηρίζεις τώρα, ποιο νομίζεις θα το πάρει, λέει η Αγγλία, λέει, αφού έχω όλα μου τα φιλαράκια εκεί, και είναι και πολύ κολλητός και με τον Μπέλιγχαμ, έτσι να σας το πω, ο Χάλαντ. Αλλά παίζει και στην Premier League, έχει και πολλούς φίλους και τα λοιπά, λέει πολλοί φίλοι μου είναι εκεί, τι να υποστηρίξω. Ηρακλής, μια και ακούει ο φίλος μας ο Πάνος Γιατζής, ξεκινάει η προετοιμασία στην Πτολεμαϊδα, πήγε χτες το μεσημέρι εκεί στην πατρίδα του Πετράν, του Μαυρογιαννίδη, και πιάνει και δουλειά ο Βάλτερ Ματσάρη. Τα υπόλοιπα θα τα λέμε μετά, θα το πούμε και με τα μηνύματα, και αν έχω ξεχάσει κάτι θα το δούμε και με τα πρωτοσέλιδα που θα ακολουθήσουν αμέσως μετά από το τραγούδι. Το άκουγα χτες το βράδυ, μια και γίνεται και το παγκόσμιο κύπελλο και στην Αμερική. Πάμε να ακούσουμε αυτόν τον ντραμίστα με την ψηλόλιγνη φωνή.

Ακούτε από τη γέφυρα. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε τις αθλητικές πρώτα. Sport Day, 48ωρο καυτό. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει μεθαύριο στην Ολλανδία και το ιδανικό για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να έχει σε αυτό το δεύτερο σάρι της προετοιμασίας και τον Ζωέλ Ρόκα. Τον έχει φωτογραφία σε πρώτο πλάνο. Όσα είπε ο Γιάννης Μόραλης στο Μέγκα για το νέο Καραϊσκάκη, σε ένα άλλο χτύπημα. Πάνω, πονάνε τα αυτιά μας. Κύμα αγανάκτησης από αναγνώστες που έσπασαν τα τηλέφωνα της Sport Day για τις μουντιαλικές μεταδόσεις ΣΕΡΤ. Γενικότερη οργή από φορολογόμενους πολίτες που θεωρούν ανεπίτρεπτα χαμηλού επίπεδου το σπικά σε αρκετούς αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλο θέμα το έχει κάνει η εφημερίδα Παναθηναϊκός. Έρχεται ο Κρίστιανσεν, Ράφα, κοίτα τον, έδωσε απαντήσεις ο Γιά Γκουσίτς με την εικόνα του κόντρα στην Grasshoppers. ΑΕΚ με γκολ του Ζουγκόφ, ο νεαποκτήτης Ουκρανός. Κάτσε γιατί πνιγήκαμε. Σκόραρε για πρώτη φορά με τα κιτρινόμαυρα. Νίκολιτς, ελπίζω να έρθουν 2-3 ποδοσφαιριστές ακόμη. ΠΑΟΚ, welcome το Τούμπα. Αφήχθη χθες ο Σανταμαρία. Απόψε προσγειώνονται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλή. Άρης, το ρίσκο της άμυνας. Σπορ, νικητής ο Σίνερ στο Γουίμπλετον. Μπάσκετ, πιστολιά από Πιστολιόπουλο. Μάχη ΠΑΟΚ και Άρη για το διεθνή γκάρτ του Τριφυλιού. Παναθηναϊκός κόντρα με Φουρνιέ. Τι απάντησε στο Γάλλο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος. Μουντιάλ στα χαρακόμματα. Αγγλία και Αργεντινή ετοιμάζονται για το μεταξύ τους αναμέτρηση. Στα ημιτελικά. Λοιπόν, κόκκινος πρωταθλητής. Πυρ παντού. Έρχεται με τα γραφική ομοβροντία. Κλείνει ο Ρόκα. Τον περιμένει ο Μέντι στην Ολλανδία. Φουλάρι για Άμπραμπατ και Μπρόζοβιτς. Παίρνει δεξί μπακ. Πλησιάζει το στήριγμα του Μαφέα. Είναι το θέμα. Μεντιλίμπαρ μεγάλη φωτογραφία. Να δίνει κάποιες οδηγίες. Τι δεν του άρεσε στα δύο φιλικά και τι τον προβληματίζει ενώπιση προκριματικών. Από ποιον παίχτη περιμένει περισσότερα. Ποια μεταγραφή τον καίει. Μπονίνι, αν φύγει ο Πιρόλα. Η ενδιαφέρουσα περίπτωση του Ιταλού στόπερ της Αλμερία. Διπλή παρτίδα, κορυφώνεται το πόκερ για Λουίς Στρεφέτσα. Τι άλλο. Ταρέμι, βλέπω την κριτική σαν τούβλα. Φως. Ένα λεπτό, δώστε μου να την ανοίξω. Μια ανάσα από Ρόκα, τον έχει φωτογραφία έτσι σε ένα μεγάλο θέμα. Σούπερ πρόταση από Αγγλία για Τζολάκι στον υπέρτιτλο. Μεγάλη προσπάθεια να μπει ο Ισπανός στο αεροπλάνο για Ολλανδία την Τετάρτη στον υπότιτλο. Το λες και αναμενόμενο. Εδώ οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου βάζει την κατάταξη. Θα διεκδικήσουν αυτό το Μουντιάλ Γαλλία-Ισπανία αύριο, Αργεντινή-Αγγλία μεθαύριο, σε ημιτελικούς δικαίωσης και μεγάλων ξεχωριστών κινήτρων. Η ιστορική αποτυχία Βραζιλίας και Γερμανίας. Πρώτος στην Ευρώπη, ο Ευάγγελος Εφρέμ Ντούμας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκό εφημερίδα του Μονάχου. Που σας τα έλεγα πριν, τον έχει έτσι και φωτογραφία. Εδώ το Μπέλιγχαμ, το Ρότζερς, φωτογραφίες. Επάνω πανηγυρικό τον Αλβάρες που βάζει τον γκολ. Τι άλλο. Όχι και τόσο φιλικό, η ΑΕΚ 2-1 την Ντεγκράφσα σε επεισοδιακή αναμέτρηση προετοιμασίας. Χαμόγελα για Γιάγκουσιτς. Με τη φανέλα του Παναθηναϊκού τον έχει. Επαφή με Τζόουνς Γκαρσία. Ψήνεται η επιστροφή. Ο Παναγιώτης Μωραϊτίδης είναι κοντά στην επανωδό του στη Λάρισα, έπειτα από 2 χρόνια στον Πανιόνιο. Ψάξε λίγο, διάβασε και μετά να μιλάς. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος απάντησε στα λεγόμενα του Εβάν Φουρνιέ. Ώρα της Δευτέρας. Ωραία και με αρχές είναι ο τίτλος. Η έκνηξε εύκολα 2-1 στο πρώτο φιλικό την De Graafschap, βγάζοντας με το καλημέρα και παρά τις απουσίες βασικών τις αρχές παιχνιδιού που θέλει ο Νίκολιτς. Εκτέλεσε με το κεφάλι ο Βάργα. Σκόραρε ο Ζούμπκοφ. Πήραμε μια πρώτη γεύση για το πώς φτιάχνει το παιχνίδι ο Κάιρινεν. Στάθηκε καλά ο Γεωργίεφ ο στόπερ.
γράφει η εφημερίδα. Νίκολιτς, θα κάνουμε ακόμη 2-3 μεταγραφές. Τι είπε για την υπόθεση Πινέδα σε ένα ζωνάρι στη βάση της πρώτης σελίδας. Live Sport, δύο μεγάλα θέματα. Οι Playmaker κάνουν τη διαφορά. Και βέβαια υπέρτιτλος, ο Σερέτης αναλύει πως ο Γιάγκουσιτς και ο Πένια από διαφορετικές αλλά κρίσιμες θέσεις φτιάχνουν το παιχνίδι που θέλει ο Νίστρομ για τον Παναθηναϊκό. Τσέκ και φωτογραφία εκεί. Αριστερά, αέρινος Ζουμπκόφ. Ο Ουκρανός έπιασε δουλειά στην ΑΕΚ με ένα υπέροχο σε δημιουργία και εκτέλεση γκολ και έδειξε με το καλημέρα τι θα προσφέρει στην πρωταθλήτρια. Δεν έχει και τον Ουκρανό φωτογραφία με την κίτρινη φανέλα. Πάνω ένα τετράστιλο ζωνάρι, διαδικτυακή κόντρα για Γιαννακόπουλο Φουρνιέ. Και οι δύο φωτογραφία και ο ιδιοκτήτης Παναθηναϊκού και ο Γάλλος. Γκάρ του Ολυμπιακού, κάτω τι λέει, επιμένει για Μπρόζοβιτς, Άμπραμπατ, ένα θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Αυτός θα είναι ο δικός μου ΠΑΟΚ, δήλωση είναι αυτή του προπονητή. Πέντε παίκτες ζήτησε ο Γρηγορίου, να και ένα θεματάκι για τον Άρη. ΠΑΟΚ και Άρης θέλουν τον Τολιόπουλο, θέμα που αφορά το μπάσκετ. Αυτά με τις αθλητικές, κάτσε να τις μαζέψω σε μια γωνιά. Πάμε. Ναυτεμπορική. Στη Μέγκαινη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων, σε απόσταση το ορομίσθιο από τα επίπεδα του 2009 για εργαζόμενους σε κομβικούς κλάδους. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. One Voice, Business and Politics. Και είναι τα στοιχεία, τρέμουν την Κοβέση, βάζουν φωτιές στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να εξαφανίσουν τις παράνομες επιδοτήσεις, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά, έξοδε έως 13.800 ευρώ ετησίως για φοιτητές σε άλλη πόλη. Αλλά εδώ δεν υπάρχει περίπτωση για μια οικογένεια να σπουδάσει το παιδί σε άλλη πόλη. Δημοκρατία, ο Ανιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Γιατί η δικαιοσύνη δεν τον έχει προσαγάγει ακόμη? Αδίστακτη φανίλια, φαμίλια με όρους μαφίας που θα ζήλευε και ο θρηλυκός νονός του Κόπολα είπε: έφαγα τη σφαίρα για να μείνει πάνω το αφεντικό. Εθνικός κήρυξ. Έφυγε ο

0: ένοπλες δυνάμεις. Ελεύθερος τύπος. Αναδρομικά έως 7.385 ευρώ για επικουρικές. Έρχονται πληρωμές για 350.000 συνταξιούχος. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ φοβίζει τον Αλέξη Τσίπρα σε ένα άλλο θέμα. Εστία, το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Τι σηματοδοτεί μια αποστροφή του ανιψιού του Πρωθυπουργού και τέως Γενικού Γραμματέως Κυβέρνησης Γρηγόρη Δημητριάδη σε νέα συνέντευξη βόμβα. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Εφόπλου ανάπτυξη, έκθεση του ΝΑΤΟ. Στο 4,75% του ΑΕΠ, οι στρατιωτικές δαπάνες Ελλάδας το 2026. Στην ομάδα των πρωταθλητριών σε αγορές οπλικών συστημάτων, η χώρα μας. Τα νέα. Δύο θέματα. Πού διαμορφώνονται οι βάσεις σε 100 σχολές, το ένα. Ανοίγουν φάκελοι, σε ποιες υποθέσεις δένει η Μαρφίν, το άλλο θέμα. Εσπρέσο. Οπα. Βαν με σκλάβες του σεξ. Εμπόριο λευκής σαρκός στα χωράφια της Ηλίας. Ρε, εκεί οι κοντοπατριώτες, ρε. Τι γίνεται. Πελάτες του αλλοδαποί εργάτες γης, λέει. Τα κορίτσια του κινητού πορνίου εξυπηρετούν ακόμη και 30 άντρες τη βραδιά για 10 ή 20 ευρώ. Πω, πω, αυτά γινόντουσαν παλιά. Στο Ανατολικό Μπλοκ. Ξέρω που σας λέω γι' αυτό. Τι άλλο, κόντρα. Το διπλό παιχνίδι με τις εκλογές. Γιατί το Μαξίμ εκπέμπει σκοπίμως αντιφατικά μηνύματα για το χρόνο που θα στηθούν οι κάλπες. Σταρ. Πάμπλουτος γόνος ο εγκέφαλος του εμπρισμού. Επιχείρηση εκατομμυρίων ευρώ έχει η οικογένεια του ψηλού με το σακίδιο. Οι 12 που έχουν πάρει ρυθμό και βρίσκονται υπό ταυτοποίηση, πώς τα νούμερα έγιναν ονόματα και ο ρόλος του καθενός στο δολοφονικό σχέδιο. Μανιφέστο. Τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Μαρφίν, δολοφονία Νέστορα. Πώς το ελληνικό FBI και την κεντροδρομοκρατία έφτασαν στις συλλήψεις. Το τρίγωνο της Βερμούδας. Σοκράτης, Αλέξης, Παύλος. Α, και είχα ανησυχήσει, δεν είχε τον Τσίπρα. Λέω, δεν θα έχει τον Τσίπρα σήμερα με το σέλιδο. Τι άλλο, τίποτα, Δευτέρα είναι σήμερα. Δευτέρα και Δευτέρα έχουμε λιγότερες εφημερίδες. Πάμε, ώρα, χρηστικά. Διαφημίσεις, πρώτο τραγούδι έχει έρθει κυρία Πανανίδου στην συντροφιά μας. Θα ακούσετε τα ελληνικά τραγούδια τώρα. Και έτσι θα πάμε στο δεύτερο μέρος και τη σημερινή μας εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ο ορυκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά.

0: Φορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της ECOS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: Ακούτε Eraspor.
9: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.

Εδώ είμαστε. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Γυρίσαμε, περνάμε στο δεύτερο μέρος, στη δεύτερη ώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Πρωινό Δευτέρας, 13 Ιουλίου του 2026. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης μαζί με τη Ματίνα Κανελοπούλου. Από τις 6 είμαστε εδώ μαζί σας. Ήρθε η στροφιά μας, κύριε Πανανίδου. Το καταλάβατε βέβαια οι περισσότεροι που ακούτε αυτή εδώ την εκπομπή από το ελληνικό τραγούδι που ακούσατε και θα ακούσετε και άλλα δύο στην συνέχεια. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, έχει ανοίξει το μαγαζί και σας περιμένει. Η επικοινωνία γίνεται με πολλούς τρόπους, σπορ και νομήνυμα αποστολή στο 54160 η κονσόλα της News Phone, erasport@r.gr το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Breakfast με σπορ γράφεται στο προφίλ σας στο Facebook και στην αναζήτηση βρίσκεται τη σελίδα που έχουμε φτιάξει από τον Ιούνιο του 2015. Μπαίνετε, μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Το Messenger το δικό μου ανοιχτό, το Viber επίσης το δικό μου και το WhatsApp. Μηνύματα παίρνω και με SMS έχουν έρθει αρκετά, τώρα σε λίγο θα τα δω. Από εκεί και μετά υπάρχει και το Viber της Erasport, όπου και εκεί εύκολα, όμορφα και ωραία έχετε εξοικειωθεί οι περισσότεροι και στέλνετε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να δούμε τι θα μας πείτε, τι θα ρωτήσετε, τι απόψεις θα καταθέσετε γενικά και τα λοιπά. Πάμε να ανοίξουμε το φάκελο με τα μηνύματα και να δούμε τι γίνεται. Να ξεκινήσω από το WhatsApp. Όπα, έχουμε εδώ. Καλή σας εβδομάδα. Σας ακούω συχνά και σας απολαμβάνω. Ελέζη Έντμοντ. Ή μάλλον Έντμοντ Ελέζη ή Ελεζή είναι τώρα, δεν ξέρω που τονίζεται. Από Κίτσι, Κοροπίου, Ολυμπιακός. Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας, ο Έντμοντ, στο WhatsApp και γενικά στην εκπομπή μας. Τις καλησμέρες μου από Νίρμπουρινγκ. Αν βάλουν αυτά τα οχήματα στις μεταφορές, θα λυθεί το πρόγραμμα. 0 στα 100 σε 4,8 δευτερόλεπτα. Για να το δω, δεν θα ανοίξει. Τι είναι αυτά? Α, δεν μου το ανοίγει. Δεν μου το ανοίγει, να το δω. Φίλε μου Γιάννη, ο Γιάννης είναι, μας στέλνει συχνά μηνύματα από Γερμανία. Ο Λεωνίδας ο Στήλας από το Βόλο επίσης μας στέλνει μηνύματα στο WhatsApp. Όμορφα και ωραία. Να ανοίξω και τη σελίδα μας. Πρώτη-πρώτη Πατρίτσια Καλευρά έχει στείλει την καλημέρα 6 και 11 στην σελίδα. Καλημέρα από το Λεμαΐδα. Εδώ μόνο εορδαϊκό στο καμάρι της Εορδέας. Υγεία σε όλους τους συνταξιούχους. Λέει, γράφει ο Παναγιώτης Κορυφίδης. Γιάννης Παπακυριαζής. Καλημέρα Δημήτρη. Από εδώ και πέρα στο Μουντιάλ πάνε περίπατο τακτικές και συστήματα και μιλάει η ψυχή και η προσωπικότητα των παικτών. Όλα ήρεμα στη Νίκη Βόλου. Συνεχίζονται μεταγραφές, καθημερινές προπονήσεις μέχρι να φύγει η ομάδα για προετοιμασία στην Πτολεμαίδα. Και αυτοί στην Πτολεμαίδα θα πάνε. Τάσος Βερούκης. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα με υγεία για όλους σας. Καλή εκπομπή. Ωραία μπάλα θα δούμε στους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ. Είναι οι καλύτερες ομάδες, πιστεύω. Λέει ο Τάσος. Ο Σάββας ο Παπαδόπουλος, ο ταξιτζής και ο κυνηγός από την Καζάνη Ολυμπιακάκιας στέλνει την καλημέρα του. Ο Στέφανος Αργυρόπουλος επίσης από τον Ψαθόπυργο. Να και το φιλαράκι μου, ο Παναγιώτης Βερβερίδης, εκεί κάτω, στα Χανιά που δουλεύει. Ζαχαροπλαστείο Παρών λέει: καλημέρα Μίτσο, καλημέρα σε όλη την Αίρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλό στο φίλο μας τον Παναγιώτη τον Βερβερίδη, πάστρι σεφ εκεί, και τα έχω δοκιμάσει και τα γλυκά του, να ξέρετε. Λοιπόν, τι άλλο εδώ.
Άγγελος, καλημέρα. Ο Καραφλιάς, ο Δημήτρης, ο Φρασκάκης από την Πεύκη, το φιλαράκι μου επίσης καλημερίζει. Ο Θοδωρής Ολιμπέρης, σε όλη την πρωινή παρέα, στέλνει την καλημέρα του. Αντώνης ο Τσιπλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα. Ο Νίστρουπ στα φιλικά δείχνει, εμπιστεύεται πολύ τον Γιάγκουσιτς. Και ο Πιτσιρικάς δείχνει να είναι πολύ καλός παίκτης. Με καλές πάσες, μαρκάρι και καλό σούτ. Όταν μπόρδα ξανασκόραρε με σωστό και άψογο τελείωμα. Να δούμε φέτος μήπως γίνει κάτι καλό, λέει ο Αντώνης. Όταν μπόρδα, ο αγαπημένος εξέδρας με το που μπήκε κιόλας, γιατί το είδα το φιλικό του Παναθηναϊκού. Καλά έπαιξε ο Παναθηναϊκός, αλλά τα φιλικά είναι πάντα φιλικά, ε. Εντάξει. Ο Μάνος ο Τρυπιάς στο φιλαράκι μου, καλημέρα Δημήτρη, ο μουσικός μας, και καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. Συναυλία σήμερα στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Οπ, θα έρθει και ο Αλέκος ο Κουτιβής. Θα γίνει χαμός εκεί στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων. Μας στέλνει και δύο φωτογραφίες εδώ ο Μάνος από τα Ρινά της Κρήτης. Βασίλης Αραντόπουλος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Όταν η αρχιτεκτονική υποκλίνεται στη φύση. Και μας έχει στείλει σε ένα γήπεδο που βρίσκεται μέσα σε μια καταπράσινη φεστιακή κοιλάδα στο η Μαδέρα της Πορτογαλίας, το έχω δει αυτό, τρομερό είναι. Ζωροκώστας από Νάξο καλημερίζει και αυτός. Τελικά η μπάλα βρήκε στο καλώδιο, ποια η γνώμη σου, έπρεπε να μετρήσει τον γκολ της Αγγλίας. Με ρωτάει το φιλαράκι μου και από την Κυπαρσία ο Παναγιώτης ο Κοτσόπουλος. Δεν έπρεπε. Βρήκε στο καλώδιο κανονικά. Καλά, δεν το είδατε όλοι. Βρήκε στο καλώδιο, μπαμ, και πέφτει κάτω κάθετα. Είναι καλώδιο. Κατάλαβες, δεν είναι να... Στο ποδόσφαιρο τι γίνεται. Θεωρείται φυσικό εμπόδιο ότι... αν είναι ένας τύπος, ένας πιτσιρικάς που μαζεύει τις μπάλες και είναι πίσω από το τέρμα, και κάποια στιγμή πάει ball out και βάλει το ποδαράκι του και τη βάλει μέσα, είναι goal. Εδώ όμως μιλάμε για ένα καλώδιο. Μην ξεχάσεις, λέει, να πεις για το Open Κυπαρισίας την 1η και 2 Αυγούστου. 1η και 2 Αυγούστου, φίλε, υπολογίζω 1η Αυγούστου καταγνήθαμε στην Άξο. Για να δω λίγο το πρόγραμμα. Όταν τα κάνετε κι εσείς, εμείς πάμε τις διακοπές μας, είμαστε εργαζόμενοι. Τι κάνουμε τώρα. Ένας εργαζόμενος έχει από 25 έως 31 μέρες άδεια. Λοιπόν, δεν φτάνει που δεν τον αφήνουν να πάρει και όλη την άδεια το καλοκαίρι. Πας και κάνεις open τουρνουά εσύ, όταν εγώ θα έχω άδεια. Πρώτη του μηνός θα με Νάξω. Και θα φεύγω από Νάξω μάλιστα. Είναι Σάββατο πρώτη του μηνός. Για να ξεκινήσω δύο για Βόρεια Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία. Και να κάνουμε μια περατζαουά. Λοιπόν, Εμίλιος Γροδιός, ο Εύζωνας. Εδώ, επιθυμώ Αγγλία ή Γαλλία. Καλή εβδομάδα. Για εκεί τον βλέπω τον τελικό, Εμίλιε Γεωργουδιέ. Α, δούμε. Έτσι βλέπω. Αγγλία, Γαλλία βλέπω τον τελικό. Και βλέπω να περιγράφω εγώ Ισπανία, Αργεντινή. Δημήτρης φιλαράκι μου, Ζούγκας από τη Θάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Έλα Θάσο για ρακέτα τσίπουρο όλη μέρα. Εβάν Φρουνιέ, Ζούγκας λέει. Ας πω κάτι, θα ανέβω πάνω μια εβδομάδα. Θα περάσω με καβάλα εκεί στα παιδιά, θα κάτσω και μια μέρα στο φιλαράκι μου τον Γιώργο τον Ρούσο και τους άλλους, να πάμε και στο Κωνσταντάκι να τσιμπήσουμε και τίποτες και τα λοιπά. Ακούει ο Κωνσταντέξ κάθε μέρα, να μην τον ντομίσουμε. Α, δούμε τώρα για Θάσο τώρα. Επειδή θα είμαι με τα μάξι, δεν μου τις πάει να περάσω. Θα ανέβω με τα μάξι πάνω. Λοιπόν, είναι λίγο μπέρδεμα, μητσάρα μου. Για το Φουρνιέ που λέει ο Δημήτρης, παραχώρησε μια συνέντευξη στο γαλλικό First Team, έτσι λέγεται. Μίλησε για την αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, αναφερόμενους φετινούς τελικούς. Στάθηκε και στον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Είπε για τη χειρονομία του ότι κάτι βραχύκλωνε σε μέσα μου και έκανα ότι έκανα. Για την αντιπαλότητα είπε ότι υπάρχει ένα τοξικό κλίμα μεταξύ των δύο ομάδων και είναι τρομερό.
Και είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ που φέρει από αυτό, υπό Φουρνιέ. Τώρα από ό,τι θυμάμαι, χτες τα διάβασα. Η τελική, είπε, είναι απίστευτη. Όμως κατέληξαν να γίνουν μια νομική μάχη, μια διαμάχη στο γήπεδο. Υπήρχε πίεση διαιτητές κτλ. Κτλ. Ακολουθώ και τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού στα social media. Όχι media, media. Λοιπόν, και το είχα πει αυτό μια μέρα, με είχαν βγάλει φίλες και φίλοι στην τηλεόραση. Δεν με ξαναβγάλανε. Με είχαν βγάλει στην τηλεόραση. Παλιά έκανα μεγάλη συνδέσεις και τα λοιπά. Και μετά, σε να μην λέμε και ονόματα παρουσιαστών, γιατί έχουν γίνει και ευρωβουλευτές, να πούμε. Εντάξει, δεν είναι κακό. Φιλαράκια είναι. Και κάτι έλεγε, λέω, ναι, και όπως διάβασα στα social media, λέω, νεκρική ζυγή στο στούντιο. Λοιπόν, ακολουθώ τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Απάντησε μέσω του Instagram εκεί που έχει, στο Φουρνιέ. Διάβαζε κάθε ατάκα του Γάλλου Γκάρντ και τη σχολίαζε από κάτω. Δε όντως, και για να το κλείσω και το θέμα, ο Φουρνιέ είπε και για τον Μουστάφα Φαλ, και ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν το ρώτησε και ο Γάλλος συνάδελφος του First Team, είπε ότι δεν περίμενα, δεν ήξερα μάλλον πώς θα γίνει κάτι τέτοιο, δεν είχα ιδέα, μου φαίνεται, είπε. Και μίλησα μαζί του, του πήρε μια εβδομάδα να συνηθίσει την ιδέα της μεταγραφής. Μου φαίνεται παράξενο, λέει, ακόμη και τώρα να τον βλέπω στις φωτογραφίες με πράσινη φανέλα. Το έκανε μια επιλογή για την οικογένειά του. Περισσότεροι αθλητές αυτό κάνουν, γιατί πώς θα τα παίξουν, ρε παιδιά. Μην το κοιτάτε έτσι με παροπίδες το θέμα. Αναμφίβολα, όπως είπε και ο Φουρνιέ, το πιστεύω και εγώ αυτό, είναι μια οικονομική επιλογή αυτή του Φαλ. Και επίσης, το είπε και ο Φουρνιέ, και όλος ο κόσμος το καταλαβαίνει, ότι ο Φαλ, έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός τώρα με τους τρεις ψηλούς, δεν είχε και χρόνο συμμετοχής. Τι, τέταρτος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λουκ. Να τη Χρύσα η Παντελέρη. Έσκασε μητούσα. Καλημέρα, Χρύσα. Με αυτόματο μηχανάκι θα με φέρεις. Να πάρω και το κράνος μαζί. Ζούγκα, θα κάνουμε ιστορίες με το αυτόματο. Λοιπόν, Βασίλης Γκοτίνος, καλημέρα από Taxinet Thivas. Καλώς θα το φιλαράκι μας. Γιώργος Νάκος, καλημέρα. Μάλλον αύριο θα είσαι έτοιμος, λέει. Όλα καλά, ναι. Και πριν ανοίξω το Viper της Eraspor, χτες να μην είμαστε. Στέφανος, καλημέρα Δημήτρη και καλή εβδομάδα. Μπορείς να μας πεις κάτι για το 24ο άλμπουμ των αγαπημένων σου Deep Purple? Ευχαριστώ, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Ρε Στέφανε, κάθε μέρα κάτι θα με ρωτάς. Σε λίγο να το κάνουμε τηλεπαιχνίδι γνώσεων. Κάθε μέρα θα με ρωτάς κάτι. Το 24ο άλμπουμ, λοιπόν, τον Deep Purple, ήταν το Splat, για να σου το πω. Πού το είδες εσύ? Αλλά μάλλον θα το είδες, γιατί κυκλοφόρησε τώρα. Τώρα κυκλοφόρησε. Γι' αυτό θα μου λες τις ιστορίες. Είναι μια, πώς να το πω τώρα, μια συλλογή τραγουδιών των Deep Purple, και γέρους. Τώρα δεν ξέρω τι τραγούδια έχουν βάλει μέσα, αλλά στεναχωρήθηκα, είχε έρθει εδώ πέρα το συγκρότημα, δεν θυμάμαι, το είχαμε πάει με τον Κοντό, τον Χριστό, τον Κουμπάρο μου, τον Πάπη, τον Παπαδάτο, το φιλαράκι μας εκεί στην Καθημερινή και προϊστάμενο στον Αθλητικό, ένα φίλο του Μπάμπη, είχαμε πάει 4 άτομα και στεναχωρήθηκα, δεν έβγαινε η φωνή του Γκίλαν όπως θα ήθελα να βγει.
δεν μπορούσε να τραγουδήσει, φανταστείτε, πριν τόσα χρόνια τώρα, μπορεί να έχουν περάσει και 15 χρόνια. Τον ρώτησα εγώ μετά, γιατί είμαι τρελοκομείο, πάω και από τα καμαρίνια αυτά, δεν μπορεί να βγει φωνή του στο Child in Time, για μένα το καλύτερο τραγούδι ever αυτή τη στιγμή, ο ύμνος της rock μουσικής, γιατί συνδυάζει τα πάντα, έχει όλα τα όργανα μέσα, έχει τρομερά φωνητικά το τραγούδι αυτό, τρομερά solo, τόσο σε drums, αρμόνιο, ηλεκτρική κιθάρα, μπάσο που τα σπάει και τα λοιπά. Αν θέλετε νούμερο 2, για πολλούς είναι και ψηλά, εγώ βάζω πρώτο το Child in Time, τον Deep Purple, και δεύτερο βάζω το νούμερο 2, βάζω τους Led Zeppelin, το Stairway to Heaven. Και τρίτο βάζω τους Queen, το Bohemian Rhapsody. Αυτά τα τρία τραγούδια θεωρώ σηματοδοτούν την ιστορία της rock μουσικής. Δεν μπερδεύετε τώρα με τα pop rock, heavy metal, hard rock, rockabilly, rock and roll και τα λοιπά. Εγώ μιλάω για το φάσμα της rock γενικά. Λοιπόν, αυτό είναι το άλμπουμ το οποίο το παρουσίασε, έκανε και κάτι δηλώσει ο Γκίλαν από ό,τι είχα διαβάσει. Τώρα, μέσα στο μήνα έγινε η ιστορία, μου φαίνεται από μια δισκογραφική εταιρεία, Air Music, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έχουμε λίγο ακόμη για να δούμε. Λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, ο Στέφανος από την Καλαμαριά κάποια στιγμή θα σε ρωτήσει πόσα αστέρια έχει ο ουρανός. Τι γίνεται. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Να ο Δημήτρης, ο Μίγκας από τα Γιάννητσα. Καλώς το Μιτσάρα, το φιλαράκι, πρώην ποδοσφαιριστής στη Β' Εθνική, ο Δημήτρης ο Μίγκας από τα Γιάννητσα, εδώ είναι τώρα στην Αθήνα, ζει και εργάζεται και ακούει βέβαια για την εκπομπή μας, όπως και πολλοί ποδοσφαιριστές, και εν ενεργεία και όχι. Και μάλιστα τώρα μια λέω και εν ενεργεία και όχι, όταν είχα να έρθει να περιγράψω τώρα προχτές το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία, ήρθα γύρω στη 1:30, πολύ πιο νωρίτερα, γιατί τι να κάνεις, μπορεί να κοιμηθείς, δεν είναι να κοιμηθείς, λέω ας πω πολύ πιο νωρίτερα, μην κάνουμε στο σπίτι και κλείσει και κανένα μάτι έτσι τα καλά του καθουμένου. Περνάω και από το γραφείο που ήταν τα παιδιά, οι συνάδελφοι, ο Ντέμις και οι συνάδελφοι που κάνουν την εκπομπή, ο Ντέμις και ο Φίσας που κάνουν τα σχόλια. Και για κάποιο, τώρα θα το πω για κάποιους οι οποίοι στέλνουν κάποια μηνύματα και λένε Λουκάκι, γι' αυτό σας λέω, αν ήταν η Ζήλια Ψώρα, τι κάθεσαι και λες, και ξέρετε τι μου είπε ο Φίσας. Κάθομαι, λέει, εγώ έτσι θα πρωί την εκπομπή για αυτά τις ιστορίες που λες. Έτσι είναι ρε παιδιά, σας το έχω πει, κάνουμε αμερικάνικη εκπομπή εμείς εδώ. Το έχω πει 100.000 φορές. Και τότε που ήμουνα, που είχα πάει στην Αμερική και είχα περάσει από το WTN και από το ελληνόφωνο πρόγραμμα, και μετά έβλεπα και άκουσα και τα άλλα προγράμματα των Αμερικάνων. Μετά βγήκε το web που μπορούσαμε να ακούμε αμερικάνικα ραδιόφωνα, εκπομπές και τα λοιπά, εύκολα μέσα από το ίντερνετ. Είναι κάποια πράγματα. Αν κάποιοι το καταλαβαίνουν, έχει καλώς. Αν κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν τρέχει τίποτα. Βάλε ένα κλαρίνο να ακούσουμε, Έλληνες είμαστε, την τρέλα μου μέσα, λέει ο Γιώργος Τσέλικας. Για να σε δω στη φωτογραφία ρε Γιώργο. Ωραία. Εκεί με τα ζωντανά. Τι κλαρίνο να βάλω ρε Γιώργο πρωί πρωί. Στη Λούτσα 3 μέρες, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, είχαμε μουσικές εκδηλώσεις. Τα άκουγα και ακούγονταν μέχρι το... μέχρι το σπίτι. Λοιπόν, Viper δεν έχω δει ακόμη. Θα δώσω το τελευταίο μέρος της εκπομπής, οπότε θα σχολιάσω και τα μηνύματάκια σας τα οποία στέλνετε. Πρώτος έχει στείλει ο Στέλιος Εδέδες και είναι με την καλημέρα του, και ο Μπάμπης ο φίλος μας ο Φράγκος, ο Μπάμπης ο Φλού που λέμε, ο Παναθηναϊκάκιας, αλλά και ο Νίκος ο Πολιτάκης από το Ρέθυμνο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή με ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες στις πρωινές ώρες σε αμερικανικό βομβαρδισμό στην πόλη Μασάρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Υπό μερικό έλεγχο, η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Badminton στο Πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Επιδρομή με drones εξαπέλυσε το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη κοντά στη Σταυρούπολη. Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει σήμερα το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα των συζητήσεων οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.
5: Γυρίσατε.
6: Γυρίσαμε. Χάζαβα λίγο τα μηνύματά σας στο Viber και ένας έγραψε, έχω κρατήσει και το όνομά του, ο φίλος ο Διονύσης, δεν είχε επίθετο, για το μοντέλο από τη Μόσχα που είναι σωσίας του Χάλαντ. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Το έχεις δει? Λοιπόν, μπείτε μέσα, γράφτε μοντέλο Μόσχα σωσίας Χάλαντ. Θα γίνεται, θα είναι χαμός. Είναι μια 24χρονη Αναστασία Καστρομήτινα, η οποία η μαμά της, ρε θυμάμαι πως τη λένε, η μαμά της είναι μάγκισσα και influencer. Και αυτή τα έκανε, όπως καταλαβαίνετε, όλα. Είναι 24 χρονών. Άμα δείτε, ρε παιδιά, είναι ακριβώς ίδια ο Χάλαντ, ίδιο μαλλί, ίδιο πρόσωπο, και έχει αντιγράψει, αν και δεν ήθελε, γιατί διάβασα μια συνέντευξή της, λέει δεν μου άρεσε στην αρχή, δεν έβλεπα θετικά όλη αυτή την ιστορία, αλλά τώρα η 56χρονη μάνα της και influencer, μάγκησα σε τέτοια πράγματα, σου λέει θα κάνεις αυτό, θα της είπε, για να πάρεις και τη δημοσιότητα που σου αρμόζει. Ο Χάλαντ είναι, καταλαβαίνετε τι γίνεται, και πράγματι αυτό έγινε. Εκατομμύρια χρήστες κοιτάνε την Αναστασία να μιμείται κινήσεις του Χάλαντ, πόζες, εκφράσεις, και να στα βίντεο, τα βλέπεις, και τα βίντεο να είναι τρομερά. Όταν σας λέω τρομερά, κάνει ακριβώς τα ίδια που κάνει και ο Χάλαντ. Δηλαδή εμένα, είδα ένα βίντεο κάποια στιγμή στο TikTok και μετά, αφού το παρατήρησα, μετά ακολούθησα και μου έβγαζε συνέχεια. Αυτό το βίντεο που είχα δει εγώ, φανταστείτε, είχε ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια προβολές. Κάτι που ούτε η ίδια, από ό,τι είπε στη συνέντευξή της, περίμενε. Αυτά για το φίλο το Διονύση, έτσι μας ξύπνησε μνήμες, να το πω έτσι, λέγοντας, μιλώντας για το θέμα. Δημήτρης Μπέλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτο ο Θεός, δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει πολύ, ουσιαστικά θα δούμε τρεις τελικούς, καθώς θα μπορούν οι μητελικοί να ήταν τελικός. Θέλω νικητής Ισπανία-Γαλλία. Θεωρώ ότι ο νικητής Ισπανία-Γαλλία θα είναι και ο νικητής, εννοεί, του παγκοσμίου. Τι άλλο, να ανοίξουμε το Viper κανονικά. Όπα, θα ανοίξει. Ο Στέργιος, καλημέρα Μητσάρα, καλή εβδομάδα. Σέρες, μόνο ΑΕΚ. Ο Στέργιος, ο Κρυωνάς. Ο Νικόλας από το Ήλιον, εδώ παρόν και αυτό. Καλημέρα Δημήτρη, άκουσα πριν το σποτάκι σταθμό, γιατί να μην κρατήσει το 24ωρο ζωντανό πρόγραμμα και μετά το Μουντιάλ, λέει ο Γιώργος. Πού είναι μωρέ η Γαλέρα και ο Κουνούπης? Τώρα μην με ρωτάτε με τέτοια πράγματα, δεν τα ξέρω. Με το πρόγραμμα δεν ασχολούμαι. Μόνο ο Λαδόπουλος, ο Λαδόπουλος έξω που είναι αυτόν. Που, μετά έρχεσαι εσύ μετά? Α, όχι λέει. Αλλά επειδή θα έρθει. Πότε τι λέει? Ναι, στείλτε το μηνύματα και ρωτάτε. Αυτός θα ξέρει όλα εδώ μέσα. Καλημέρα από Παρδαλίτσα Λακασούλη και καλή εβδομάδα. Θανάσης Τζοβάρας, εδώ παρόν. Ο Άγγελος μας καλημερίζει με δύο αστερίες, τη μαμά και το μικρό. Ευγενία Βαλτσανίδου, νάτο, καλημέρα όλημέρα, μας στέλνει η Ευγενία, πρώτο μήνυμα που στέλνει στην εκπομπή μας. Νωρίς είναι αυτά τα μηνύματα, 6:24. Το κορμί μου έχει ταξιδέψει ελάχιστα, το μυαλό μου ταξιδεύει συνεχώς, κι όμως δεν έχω τρελαθεί, έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Καλημέρα σε όλους, στέλνει ο Γεράσιμος. Ο Βαγγέλης Νότου, οι κινήσεις Μιστακίδη μήπως αποτελούν πίεση στη δίκη Σαββίδη, ή να κάνει ίδιες κινήσεις ή να φύγει, λέω εγώ τώρα. Τη γνώμη σου θέλω, δεν νομίζω. Να δούμε και τι θα γίνει και με τον Τολιόπουλο. Καλά, θα το δούμε σε λίγο. Καλημέρα Μητσάρα, καλή εβδομάδα. Σκάνια Driver, εδώ παρόν. Καλημέρα κύριε Λουκάκη, τι βλέπετε μέχρι στιγμής στο Μουντιάλ? Μάριος Βουρνάζος Ναύπλιο, το είπα πριν από λίγο, θα τ' άκουσες. Έτσι βλέπω τελικό Αγγλία με Γαλλία. Καλημέρα ο Χαρίλαος, ο Γιώργος, ο Πανταζής από Τύρναβο. Φώτης από Βόνιτσα, εδώ παρόν. Ο Κωστής από τη Σαντορίνη καλημερίζει και αυτός. Καλημέρα ρακετίστα, ο GN, ο Γιάννης, ο Δημήτρης. Καλημέρα, πότε γυρίζει ο Χρήστος Κοντός? Από την άλλη εβδομάδα τελειώνει η αδειά του. Ο Χρήστος, ο άλλος, ο Σκούρος, εγώ ακόμη δεν έχω καταλάβει πώς και γιατί αποβλήθηκε ο παίκτης Ελβετίας. Δηλαδή, άμα δεν είχε δώσει κίτρινη στον Αργεντινό, θα ήταν ένα κολλά και θα πεζόταν φάουλ. Ναι, Χρήστο. Το ΒΑΡ τότε τον καλεί για την φάση αυτή, κατάλαβες. Και αποβλήθηκε γιατί πήγε να εκμνεύσει την απόφαση του διαιτητή. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ημιτελικός Εθνική Αργεντινής και Εθνική Αγγλίας και στη μέση τα νησιά Φόκλαντ. Ο Φουρνιέ, προβληματικό παιδί, λέει ο Κώστας ο Σαριδάκης. Στη μέση τα Φόκλαντ ήταν παλιά, πρώτον Κώστη. Δεύτερον, στείλε ένα δεύτερο μήνυμα, γιατί είναι προβληματικός ο Φουρνιέ κατά την άποψή σου. Λέμε κάτι, αλλά να λέμε είναι προβληματικός για αυτό το λόγο. Θεωρώ ότι είναι προβληματικός γιατί ξέρω εγώ δεν έχει μαλλιά στο κεφάλι του και αφήνει μούση. Γράφτε κάτι γιατί είναι προβληματικός. Καλημέρα και καλή εβδομάδα ο Φούρναρης Ολυμπιακάκες από την Σάμμο. Ο Γιώργος, καλημέρα Λουκάκη, πότε μπορώ να έρθω να πάρω μέρος στο Ρακέτα Challenge? Σε ποιο, στην Κυπαρισία? Παίζεις εσύ? Εδώ στέλνουν μηνύματα και καλά μπαίνουν μέσα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη. Ο Γρηγόρης Θοδωρίδης, καλημέρα, οδηγώ από Λάρισα για Αθήνα, η Αγγλία θα το πάρει, λέει ο Τζόνο Βαρβάτος. Καλημέρα Τζόνι, που ήσουν? Καιρό είχα να δω μήνυμα. Καλημέρα, ο Κωστής τη λέει από Πάτρα. Τι είπε το πρωί? Άσε το ανατολικό μπλοκ ήρεμο, μόνο κατακτήσεις είχε για τους λαούς. Τι είπα ρε το πρωί, ρε μπαρμπα, μπαρμπακώστα, δεν ξέρω πως είσαι, το 82, τι να σου εξηγήσω τώρα Κωστάκι μου από την Πάτρα. Σου θίξαμε τίποτα το ανατολικό μπλοκ? Ακόμη γυναίκα από ανατολικό μπλοκ έχω, πρώην ανατολικό μπλοκ, πρώτον. Και δεύτερον, εκεί που είπαμε για την ιστορία. Άσε, το ζήσα το 1982. Γαλάτσι. Ρουμανία. Άσε τώρα, Κωστάκι μου. Εμείς εδώ πέρα λέμε ιστορίες οι οποίες έχουμε ζήσει. Όχι ότι διαβάζεστε εσείς fake news κλπ. Στα μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης και στα social media. Εντάξει. Ο Φύς σας λέει είναι διανοούμενος. Το γύρισε πάλι. Και το πάει στο πολιτικό. Αν σε κατάλαβα. Καλημέρα Δημήτρη. Καλή εβδομάδα. Τουλάχιστον τα βιβλία που διαβάζετε εσείς, οι διανοούμενοι της άλλης πλευράς, τα έχετε διαβάσει κανονικά. Καταλαβαίνετε τι γράφουνε. Έτσι από περιέργεια ρωτάω. Εφόσον αυτή της άλλης πλευράς, κατά την άποψή σας, είναι διανοούμενη εντός εισαγωγικών, ή μου λες εμένα άσε το Ανατολικό Μπλοκ, ήσυχο που έχω παντρευτεί γυναίκα από το Ανατολικό Μπλοκ, εσύ που διαβάζεις τα βιβλία της άλλης πλευράς, καταλαβαίνεις τι γράφουνε. Ε? Τι γίνεται, πάντα θα υπάρχει κάποιος. Καλημέρα από Κοζάνη. Φάνης Παπαδόπουλος. Χαιρετίσματα στον Αργυρούδη από τη Φτελιά Δράμας. Ο Κώστας από την Καβάλα, από Φραγκφούρτη. Τι γίνεται με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού? Τα είπαμε με τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Φίλε, μόνο μία είδηση υπάρχει στον αφρό της επικαιρότητας, ότι τελειώνει του Ρόκα. Εντάξει. Κοιτάνε για τον Άμπραμπατ, ο οποίος είναι ο μεγάλος στόχος της ομάδας, όπως γράφεται. Και έχουμε και εξελίξεις με Αντρέ Λουίς. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός, δεν έχει πολλά περισσότερα. Το μπάσκετ έχει περισσότερο την τιμητική του, με αυτό που γίνεται τώρα, άντε να τα πούμε, με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Έχει καταντήσει το πιο καυτό όνομα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πιέζει συνεχώς να τον εντάξει στο δυναμικό του. Διάβασα ότι του προσφέρει 1,5 εκατομμύριο ως buyout στον Παναθηναϊκό και τριετές κλειστό συμβόλαιο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αρκετά χρήματα δηλαδή. Και γιατί ο Παναθηναϊκός έχει συμβόλαιο με τον Τολιόπουλο, στα 30 είναι ο Τολιόπουλος, τα έλεγα την άλλη φορά με τον Κοντό, μέχρι το καλοκαίρι του 28 παίρνει 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικές θα πάρει απολαβές και ο ΠΑΟΚ του δίνει αρκετά χρήματα, όπως καταλαβαίνετε. 5 εκατομμύρια δεν είναι λίγα χρήματα πρώτον. Και χτες μπαίνει στο παιχνίδι και ο Άρης. Βασικά οι κεντρινόμαυροι έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους προς την πλευρά του παίκτη. Λένε οι πληροφορίες ότι θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια, αλλά σε λογικά πλαίσια. Δεν είδα πουθενά γραμμένο ότι θα φτάσουν τα χρήματα τα οποία δίνει ο ΠΑΟΚ και ο Μιστακίδης. Εντάξει. Και από ό,τι λένε και στον Άρη, δεν θα μπουν και στην φάση του πληστηριασμού. Το πιο πιθανό, λέω εγώ τώρα, είναι να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό ένα buyout που θα φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ και ένα συμβόλαιο στον Τολιόπουλο χαμηλότερο από αυτό που θα πάρει στον ΠΑΟΚ. Και κάπου διάβασα σε ένα συνάλφο τον οποίον τον εμπιστεύομαι και γι' αυτό σας τα λέω, δηλαδή αν δεν εμπιστευόμουν δεν θα την έλεγα την είδηση, ότι προσπαθεί και ο Σπανούλης να πιέσει την πλευρά του παίχτη. Απλά όμως από την άλλη πλευρά, την πλευρά του ΠΑΟΚ, είναι πάρα πολλά τα χρήματα από αυτά που διαβάζουμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Δημήτρη Ζάρας, να ο Μιτσάρας ο φίλος μου. Καλώς το να. Καιρό είχε να σκάσει Μητούσα και να στείλει την καλημέρα του στην εκπομπή. Και ο Θανάσης ο Λιολιούσης, κάθε μέρα βέβαια ο Θανάσης μας στέλνει την καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Γιώργος από την Άρτα. Δημήτρη, τι θα γίνει με τον Τζόσεφ? Ο Ολυμπιακός αναμένεται να κρατήσει τον Γκναδόγκαρντ, φίλε, στο ρόστερ του. Μέσα σε αυτή την εβδομάδα θα δούμε και τι θα γίνει εκεί στον Ολυμπιακό όσον αφορά τον Τζότσεφ, που το πιο πιθανό να τον κρατήσει και θα έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο, να πούμε. Τι θα γίνει με το θέμα του Thomas Walkup, μια υπόθεση που έχει εξελιχθεί σε σύριαλ και δεν λέει να τελειώσουμε, να τελειώσουν. Να θυμίσω εγώ ότι ο Αμερικανός Γκάρντ έχει συμβόλαιο και θέλει επέκταση συνεργασίας με αύξηση των αποδοχών. Η Ντουμπάι, όπως είχα διαβάσει και το ξέρετε περισσότερο που διαβάζετε έτσι σε τα αθλητικά σε εφημερίδες και διάφορα site, δίνει 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στον παίκτη. Ολυμπιακός διέρευσε ότι θα συζητήσει με όποιον ενδιαφερόμενο με τιμή πώληση στα 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Γουόκαπ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τώρα για τον 34χρονο Καναδό που με ρωτάς, σου είπα, το πιο πιθανό είναι να μείνει στην ομάδα για συμπληρωματικός. Συμπληρώνεται ο φίλος που μου έλεγε για τον Τολιόπουλο. Πώς τον βλέπεις το Γιώβιτς σε εμάς τον Άρη? Να σου πω φίλε μου, έμπειρος σέρβος γκάρντ είναι, δεν τον έπαιρνε έτσι ο Σπανούλης κατά την άποψή μου. Και στον Παναθηναϊκό όταν είχε παίξει, άμα θυμάσαι, καλά τα πήγαινε. Εντάξει, τώρα είναι και 35 χρονών, αλλά έχει πολλές παραστάσεις. Είναι υψηλός όμως, είναι γύρω στα 2 μέτρα αν δεν κάνω λάθος, καλός χειριστής της μπάλας. Νομίζω θα βοηθήσει σε αυτή τη νέα εποχή που κάνει ο Άρης στο οργανωτικό κομμάτι. Και κάπου διάβαζα ότι με τη φανέλα της Μπάγκερ είχε εκεί γύρω στους 5,3 πόντους στην Ευρωλίγκα. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Πάνω από τα μηνύματά σας πατάω και λέω και κάποιες ειδήσεις και εγώ. Χρήστος Πριόβολος, ο Λαδό έρχεται μισή ώρα πριν. Κύριος λέει, τέλος πάντων. Ναι, έρχεται να ετοιμάσει εδώ με τη Ματίνα τα τραγούδια, να βάλει τις ιστορίες του και τα λοιπά. Να πει στη Ματίνα πώς να κάνει την εκπομπή. Της δίνει μια playlist για τα τραγούδια. Της δίνει επίσης ένα χαρτί το οποίο έχει γράψει εκεί πώς θα είναι όλη η εκπομπή του η Ιωριέα, τι θα πει, τι θα κάνει, πότε θα μπαίνει η γέφυρα, πότε αυτά. Έχει μια οργάνωση. Λαδόπουλος είναι αυτός. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Και εγώ Γαλλία-Αγγλία βλέπω τελικό και η Αγγλία να το πάρει, λέει ο Δημήτρης Παπαδημητρίου. Καλώς το φίλο μου το Μιτσάρα που έχει ξενιτευτεί εκεί στα Γερμανίας. Ο Ευθύμιος, τι λέει εδώ, κάτσε να ανοίξω. Καλημέρα, Μαραγκός, Παναθηναϊκός 13. Καλώς τον Ευθύμιο τον Μαραγκό. Ο Δημήτρης, ο συνονόματος από Αγρίνιο, Παναθηναϊκός, καλή εβδομάδα. Πολύ ωραία η φωτογραφία, Ρεμιτσάρα, που μας στέλνεις, ανοίγει το μάτι μας. Καλημέρα από Καβάλα, ο Αλέξανδρος Γιαμαλίδης, εδώ παρόν. Βασίλης Σαραντόπουλος και εδώ καλημερίζει. Πηγαίνοντας για καρδίτσα, αν είμαι τυχερός θα βρεθώ με το Βαλάντι. Οπ, θα έχουμε ιστορίες. Θα είναι μεγάλη ιστορία να βρεθείς με το Βαλάντι. Θα είναι συνάντηση γιγάντων. Βασίλης Σαραντόπουλος και Βαλάντης. Καλημέρα Μίτσα, ήμουν και εγώ στη συναυλία των Deep Purple. Το 11 ήτανε. Το 11, καλά που το θύμισες εσύ Γιώργο Γρηγοράκο, δεν το θυμόμουν. Απογοήτευση. Κάθε 30 δευτερόλεπτα ο Γκίλαν πήγαινε σε ένα παραβάν που ήταν η σκηνή και κάτι έκανε. Φοβερή όμως η drummer πριν στην αυλία, Τένια Κικίδη, που έπαιξε το Thunder. Ναι, μπράβο, τι μου θύμισες τώρα Γιώργο. Είχα πάει με τον Κοντό, τον κουμπάρο μου. Ο Κοντός θυμότανε. Την άλλη φορά που είχα αναφέρει, θυμόταν ποτέ ήταν. Εγώ τις ξεχνάω τις. Τα καινούργια τα ξεχνάω. Τα πιο παλιά τα θυμάμαι τη ζωή μου. Δηλαδή, άμα μου πεις τώρα μερικά πράγματα από το ταξίδι στην Τινησία, κάτι ψηλά μπορεί να τα έχω ξεχάσει και δεν έχει περάσει ένας μήνας. Καλημέρα. Είναι προβληματικός ο Φουρνιέ γιατί έχει κάνει την ομάδα των αμπελοκήπων του Βοτανικού ο Τσάμπας πελάτες του, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα κύριε Λουκάκη. Η αλήθεια είναι πως μου άρεσαν πάρα πολύ οι περιγραφές που κάνατε στο Μουντιάλ. Επίσης μου αρέσουν οι δημοσιογράφοι που έχουν άποψη και τη λένε βροντερά. Εγώ πιστεύω θα το πάρει αυτή που θέλει η διαιτησία ή ο Ιφαντίνο, λέει ο Σενιόρ. Δηλαδή ποιος, ας πούμε, η Αργεντινή που είναι ο Ιφαντίνο, ξέρω εγώ. Καλημέρα. Ως γνώστης ρακέτας, ποια μου προτείνεις να πάρω και πόσα γραμμάρια? λέει ο Δημήτρης ο Σπυρογιάννης. Κοίταξε, κατασκευαστές υπάρχουν πολλοί, η τσάρα μου. Τώρα, τα γραμμάρια παίζουν ρόλο. Τι παίχτης είσαι, με τι εμπειρία και τα λοιπά. Και τι παιχνίδι θες να ακολουθήσεις, διότι υπάρχουν το παιχνίδι της ΑΕΣΑΞ που είναι μέσα από την ΕΦΟΑ και τα λοιπά, και το παιχνίδι του Βαλεντού το ράκετ. Είναι διαφορετικά όσον αφορά το λογισμικό και η στρατηγική τους. Εγώ σου προτείνω να πάρεις μια ρακέτα 340 γραμμάρια από έναν εγνωσμένης αξίας κατασκευαστή. Όχι δηλαδή να πας σε μαγαζιά και να πάρεις αυτές που πουλάνε με 4 ευρώ το ζευγάρι, 10 και τα λοιπά και κάτι μπαλάκι, γιατί ακόμη και το μπαλάκι είναι ειδικό. Δηλαδή εμείς παίζουμε ένα μπαλάκι που, είναι, που έχει φτιάξει η Τρέτορν ειδικά για την ξυλορακέτα. Κατάλαβες. Και στα 340 είναι. Το πολύ 350. Δημήτρη καλημέρα, καλή εβδομάδα. Αν μπορείς στείλε μου λίγο τον αριθμό της εκπομπής, γιατί με την εφαρμογή δεν μπορώ να στείλω φωτογραφίες. Δεν μπορείς εδώ στο Viper να στείλεις φωτογραφίες. Ποιο είναι αριθμό της εκπομπής? Στο Facebook, περίμενε λίγο. Στο Facebook θα γράψεις το breakfast όπως το γράφω στα αγγλικά, με σπορ. Όχι, κάτσε, συνέχισε αγγλικά αυτό. Το breakfast σίγουρα αγγλικά και με σπορ ελληνικά. Στο προφίλ σου, στο face. Εντάξει, εκεί θα το βρεις. Πάμε παρακάτω. Ο Αριανός Καλαμαριώτης. Μισή αλήθεια. Όταν ο Άλφης συνάντησε την Μαρίγια σε ένα ταξίδι του στη Μόσχα πριν 24 χρόνια, λέει ο Μιτσάρας. Χρήστος Πρίτσας, καλημέρα, παλιά άνθρωποι της καρδιάς μας. Η Β' Εθνική είναι σε διάλυση, δεν θέλει κανένας να μπλέξει γιατί ξέρουν τις ομάδες ανόδου, λέει. Τι γράφεις εδώ? Ήρθα να ενημερωθώ για την πρόοδο του γιού μου. Α, πήγε ένας στον καθηγητή. Έχω ευχάριστα και δυσάρεστα νέα, λέει. Από πού θέλει να ξεκινήσω? Από τα δυσάρεστα. Είναι ομοφιλόπιλος και τα ευχάριστα. Χτες βγήκε εμείς καρδίτσα. Άρε καρδιτσιώτη, Χριστάρα. Καθηγητάρα και διευθυντή, επί σειρά ετονίσουνα και διευθυντής, μην το ξεχνάμε. Συνταξιούχος τώρα. Καλημέρα Δημήτρη. Είναι ψευτοδιανοούμενοι, θολοκουλτουριάριδες και φυσικά δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν. Κολλημένα μυαλά. Λέει ο Στάδης ο Κόκοτας. Τι να σου πω, Στάδη. Είπα εγώ μια κουβέντα, δηλαδή μια κουβέντα από κάτι που έχω ζήσει το 1982. Κατάλαβες. Εκεί με αφορμή ένα πρωτοσέλιδο της Εσπρέσο. Αν το άκουγες εκείνη την ώρα. Καλημέρα Δημήτρη και σε όλη την παρέα της Ερασπορ. Καλή εβδομάδα με υγεία να έχουμε, φίλε μου. Έτσι σας αισθάνομαι. Ελπίζω να τα πούμε από κοντά όταν σε βολεύει. Φέτος θα έχουμε πολύ καλά πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Άγγελος Μίκος Πάοκ από όσα Λαγκαδά. Άγγελε, τώρα δεν ξέρω αν θα μείνω στη Θεσσαλονίκη. Το πιο πιθανό να την περάσω απ' έξω. Από τον περιφερειακό να πάω κατευθείαν προς μεριά εκεί, Χαλκιδική. Γιατί δεν θα είναι κανένας από τα φιλαράκια μέσα. Καλημέρα Δημήτρη, μέσα ενώ στην πόλη. Καλημέρα Δημήτρη, πιστεύω διώχνει Walkup, Dorsey, κρατάει Τζότζεφ και πάει για πουλακίδα για ελληνικό διαβατήριο. Για πουλακίδα το έχω ειδήσει. Φίλε Γιώργο Ρούπα, παίζει θέση 2-3. Να δούμε όμως για πουλακίδα. Για πουλακίδα το έχω βάλει στις ειδήσει που έχω ετοιμάσει. Να. Εκεί στο Las Vegas τον βλέπει ο Ολυμπιακός. Κοιτάω, ξανατσεκάρω βάλει τις ειδήσει να δω αν το έχω περάσει. Γιατί είμαστε και γέροι άνθρωποι, λίγο πριν τη σύνταξη. Καλημέρα από καταπράσινη Τρίπολη, καλή εβδομάδα. Ο Τάσος είναι ο Βαζέλας, ο φίλος μας, καθημερινός ακροατή. Εγώ με τα λεφτά που δίνει ο Μισθακίδης βλέπω του χρόνου εμφύλιο στον κόσμο του ΠΑΟ, ανάμεσα σε Μισθακίδη, με Σαβίδη. Να πάρει και το ποδόσφαιρο, προσπαθεί ο Μισθακίδης, λέει ο Γιάννης ο Δρύβας. Τι να σου πω, ρε Γιάννη. Καλημέρα, έχεις άποψη για τον Earl Robinson που παίρνει ο Άρης? Όχι. Για τον Ρόμπινσον όχι. Είπα την άποψή μου για τον άλλον που ρωτήθηκε. Φίλε Βασίλη, είσαι ο καλύτερος δημοσιογράφος της ΕΡΤ με διαφορά. Απορώ, λέει, πώς έχει η ΕΡΤ. Μα, είχα και κάποιες προτάσεις παλαιότερα, αλλά καλά που δεν πήγα, γιατί τα μεγάλα κανάλια που ήταν κλείσανε μετά. Και μάλιστα μου δίνανε τριπλάσια λεφτά τότε, όταν ήμουν πιο νεαρός. Και πολλοί μου είπαν τι κάνεις και τι αυτά. Τέλος πάντων. Καλημέρα Δημήτρη, φιλιά πολλά από την πατρίδα. Νάτος ο Κεφαλονίτης, ο Γεράσιμος ο Λασκαράτος. Η Αγγλία. Α, η Αγγλία. Θέλει ο Ιφαντίνο. Φίλε σενιόρ, νόμιζα επειδή λόγω Ιφαντίνο Αργεντινή. Καλημέρα Λουκ. Πες για σένα ποια είναι η καλύτερη πόλη της Ευρώπης να επισκεφτώ τις διακοπές το Σεπτέμβρη. Λέει ο φίλος μας ο Σταύρος. Για... Η καλύτερη πόλη της Ευρώπης είναι το Γκράτς. Η καλύτερη παλιά πόλη της Ευρώπης για μένα είναι το Γκράτς. Τώρα θα έλεγα να πας εκεί δηλαδή, προς την Αυστρία μεριά. Είναι πάρα πολύ. Και θα δεις εκεί. Καλά τι έγινε στο Γκράτς. Με το σουβλάτζι που είχε ελληνικά εκεί σημαίες και τα λοιπά και ήταν Αλβανός. Και του μίλαγα ελληνικά, μου μίλαγε ο άνθρωπος, του λέω από πού είσαι ρε, μιλάς στην Ελλάδα, η προφορά σου, είσαι χρόνια εδώ, γιατί την προφορά σου τη βλέπω από μου το σούλουρο. Μου λέει από τα Τύρανα είμαι, αλλά έχω κάτι στην Ελλάδα και δούλευα σε σουβλατζίδικο. Κάνει καλή δουλειά όμως εκεί, εδώ που τα λέμε. Άμα πας στο Γκράτς, όπως είναι η πλατεία, προχωρήσεις, εκεί έχει το μετρό τη στάση, θα δεις το τέρμα της πλατείας, άμα κάνεις το στενάκι δεξιά, είναι όλα στενάκια με πεζόδρομο και τέτοιο, πέμπτο έκτο μαγαζί στο δεξί σου χέρι, γέλιο χοντρό. Λοιπόν, πήγαινε και πες του καλό στο πατριώτη Greek γύρω, έτσι έφυγα εγώ μέσα. Του έλεγα καλημέρα, ωραία ρε, αυτά είναι τα ωραία ρε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα από Θεσσαλονίκη. Και εκεί που σε συμπαθούσα μου πετάς ότι είσαι κουμπάρος με τον κοντό και με προσγειώνεις. Άρε Γιάννη, τι δουλειά έχεις εσύ με τον άστρο γάτα, μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια, λέει ο Γιάννης ο Χαρισιάδης. Μου είπα αυτή τη στιγμή είμαστε από... Σε αυτή την εκπομπή ήταν το πρωί, με το πρώτο που την ξεκίνησα ήταν το κοντό. Ήτανε 3 ώρες, 6 με 9. Καλημέρα Μεσόρ λεγόταν. Το 93 τότε στην Ρασόρ. Ήταν στην αρχή ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, μετά έφυγε αμέσως. Λίγο κατάλαβες Γιάννη, είμαστε από τότε. Ωραία, έχουν έρθει 7 μηνύματα σε αυτά τα message request. Ρε παιδιά, τι γίνεται, γιατί δεν σας τα βγάζει εκεί. Και τα 3 είναι σημερινά. Ο Νεκτάριος είναι το 1. Καλημέρα Μιτσάρα. Ο άλλος είναι ο Θανάσης. Καλημέρα, σε ανάμνηση μου τι άλλη, ήμουν στο μάτς Αγγλία Καμερούν 3-2 και στον ημιτελικό Ιταλία Αργεντινή 1-1 στην

0: κυκλώνησε φετινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 5.80 τώρα. Τέτοια λόγια, τέτοια ώρα. Θα σου απαντήσει ο Λαδόπουλος μετά. Χωρίς πλάκα. Αν το πούμε και μετά για να βάλουμε ταξίδι, να βάλουμε την πόρτα να κλείσουμε και να προλάβουμε και το τραγουδάκι και τις ειδήσεις. Πάμε.
1: Ως άντρας όμως θα είμαι θερμός. Πολύ θερμός.
2: Όταν θα έχεις πυρετό θα βράζεις ολόκληρος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Γαλλία, Ισπανία, αύριο στις 10 το βράδυ και την ίδια ώρα την Τετάρτη, Αγγλία, Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί της τελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου. Θυμίζω, η Αργεντινή λήξει στην παράταση με 3-1 την εξόμαχη Ελβετία των 10 παικτών από το 74ο λεπτό, 1-1 η κανονική διάρκεια, ενώ η Αγγλία με ήρωα τον Τζουντ Μπέλιγχαμ νίξει με ανατροπή 2-1 την Νορβηγία στην παράταση στο Μαϊάμι, παρουσία 65.000 θεατών. Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA Γιάννη Ινφαντίνο. Ο Γιάννη Ξίνερ έκανε μια τεράστια ανατροπή και κατέξε το Wimbledon για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 κόντρα στον μαχητή Σάσα Σβέρεφ. Αυτό ήταν ο πέμπτος Grand Slam τίτλος για τον Ιταλό, που έγινε ο 10ος παίκτης στην ιστορία που υπερασπίζεται τον τίτλο του, ενώ από την άλλη ο Σβέρεφ έχασε την ευκαιρία μετά την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός να γράψει ιστορία και να κατακτήσει το τουρνουά του Ηνωμένου Βασιλείου περίπου ένα μήνα αργότερα. Η ΑΕΚ ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά της επί Ολλανδικού εδάφους, επικρατώντας με 2-1 της De Graafschap, αφήνοντας θετικές εντυπώσεις στο πρώτο της θέση ενώπιση νέας περίοδου. Παρά το φιλικό χαρακτήρα, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες, με το διαιτή να καταλογίζει πολλές κίτρινες κάρτες. Συμφωνία με την πλευρά του 30χρονου γκολκίπερ Κωνσταντίνου Κότσαρη και επέκταση του τρέχοντος συμβολέου του κατά ένα χρόνο, έως το καλοκαίρι του 2028 ήρθε ο Παναθηναϊκός με βελτιωμένες αποδοχές. Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε χθες σε εξειδικευμένη κλινική της Ιταλίας τον πρώτο ιατρικό έλεγχο και αναμένεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να περάσει από το δεύτερο κύκλο εξετάσεων για τον Παναθηναϊκό. Σε Θεσσαλονίκη επέστρεψε χθες νωρίς το απόγευμα η αποστολή του ΠΑΟΚ από την Ολλανδία, ολοκληρώνοντας το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.

0: αστρόμαυροι στρέφουν πια την προσοχή τους διπλές αναμετρήσεις 23 και 30 του μηνός για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Europa League με αντίπαλο τον νικητή του ζευγαριού Δυνάμο Κιέβο, Universitate Cluj. Και οι δύο ομάδες έμειναν στο 0-0 στο πρώτο αγώνα και ρεβάνσε προγραμματισμένη για την 5η στις 8.30 στην Cluj Arena. Λίγα λεπτά μετά την άφηξη του ΠΑΟΚ στο αεροδρόμιο με Μακεδονία, έφτασε και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ο 31 ετών Γάλλος μέσος αναμένεται να γίνει το δεύτερο μεταγραφικό απέκτημα της ομάδας του Αλεσιολύση μετά τη μεταγραφή του Ολυσδόντο. Εν τω μεταξύ, σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10, αναμένεται στη Θεσσαλονίκη και ο Τάχα Άλλη. Στον Ολυμπιακό τελειώνει του Ζουέλ Ρόκα. Άμπραμπατ, ο μεγάλος στόχος των Ερυθρόλευκων, εξελίξεις και με Αντρέ Λουίς. Την απόκτηση 4 ποδοσφαιριστών ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Πρόκειται για τον Βραζιλιάνο αμυντικό Ροντρίγκες, τον Αργεντινό μέσο Γκονσάλο Πινέιρο, τον Σενεγαλέζο μέσο Τζιμπρίλ Διαρά και τον Γκανέζο μέσο Γιουτζίν Φρίμποκ. Την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ως το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε η Κηφισιά. Στο μπάσκετ ΠΑΟΚ και Άρη σερίζουν τον Τολιόπουλο, κλείνουν τον Στέφα Γιώβιτς οι κίτρινοι. Ολυμπιακός βλέπει πουλακίδα στο Las Vegas. Την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των ύξων ασφάλισης εθνικής νέων γυναικών επικράτησε του Μαυροβουνίου 78-59. Την πρώτη νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 έκανε την εθνική νέων ανδρών επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λουμπλιάνα. Στις 7 θα αναμετρηθεί με την Ισπανία. Η Εθνική Νεανίδο νίκησε 76-61 την Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίες. Οι δύο ομάδες αναστηθούν και πάλι στο κλειστό γυμνασίο της Γέφυρας στις 7. Νέο ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37. Την τρίτη νίκη στη τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών 118 ετών που διεξάγεται στην Ιταλία επικρατώντας Σερβίας με 3-2 σετ. Πρωτάθλημα Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσωπο για δεύτερη φορά μετά το 24 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας. Κατέχισε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που ολοκληρώθηκε χθες στο Μόναχο, κατεβαίνοντας για δεύτερη φορά το 1 λεπτό. Ο 18χρονος αθλητής Ολυμπιακού τερμάτισε με χρόνο 59-91. Ο Γιώργος Παπαναστασίου της Κηφισιάς έγινε 8ος Έλληνας όλων των εποχών σε σφυροβολία ανδρών και 8ος μέχρι στιγμής αθλητής ή αθλήτρια που πετυχαίνει το απευθείας όριο πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ χάρη στη βολή του στα 77-71 στο απογευματινό πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κάτω των 23 που διεξάγεται στα Σέρας. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η εθνική handball νέων της υποχρέωσης στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που φιλοξενείται στην Ρουμανία. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 7.30 περίπου η Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open γυναικών σε μετάδοση από την ΕΡΤ όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Τέλος, η Αλαΐν ανακοίνωσε τον Γιώργο Γιακουμάκη. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Έρα Σπορ στις 9.
1: Έρα Σπορ 101,8. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Πείτε μου παρακαλώ,
8: Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
10: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
11: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
14: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
13: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
14: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
13: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
15: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
16: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
17: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
16: Έρα Σπορ.
17: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
16: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
18: Κάποιοι

0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Era Sport.

Ό,τι και να πει, παιδιά, κανείς είναι όχι λίγο, όχι ελάχιστο, είναι απειροελάχιστο μπροστά στην ποίηση, στην τέχνη που έκανε η Ματίνα περίπου 2,5-3 λεπτά πριν. Αυτή η αλλαγή που έχει κάνει από το σήμα της εκπομπής στο κομμάτι των Γκιούρ, με το οποίο την ξεκινάμε την εκπομπή, θα σας πω αμέσως γιατί την ξεκινάμε με κομμάτι των Γκιούρ. Αυτή η αλλαγή λοιπόν που έκανε η Ματίνα, αυτό το μιξάρισμα που έκανε μεταξύ σήματος και των Γκιούρ, πρέπει να γραφτεί στην ιστορία, πρέπει να της παγκόσμιας ηχοληψίας, πρέπει να κοπεί και να παίζεται σαν μάθημα προς όλους τους νέους ηχολήπτες. Λοιπόν, και προσέξτε τώρα, γιατί ξεκινάμε την εκπομπή με Cure. Διότι, παιδιά, Τετάρτη 9 η ώρα το βράδυ, το συγκεκριμένο συγκρότημα, ένα από τα πολύ αγαπημένα συγκρότηματα, συγγνώμη, πολλών έτσι φίλων της ροκ μουσικής στην Ελλάδα. Τετάρτη βράδυ λοιπόν, 9 η ώρα, το συγκεκριμένο συγκρότημα δίνει συναυλία στο κλειστό του ΆΚΑ, των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Και τώρα είσαι εσύ φίλος του συγκροτήματος που έχεις μπει στη διαδικασία, γιατί είναι σχεδόν sold out τα εισιτήρια, να έχεις πάρει εισιτηριάκι για τη συναυλία, το οποίο εισιτηριάκι για τη συναυλία δεν είναι και φτηνό, παιδιά. Είναι μέσος όρος περίπου 1,5 κατοστάρικο η τιμή του, έτσι. Και να σου κάθεται η συναυλία Τετάρτη 9 η ώρα, ενώ μία ώρα αργότερα θα ξεκινήσει ένας από τους πιο, πώς να το πω, τραβηχτικούς ημιτελικούς, ή αν προτιμάτε ένα από τα πιο τραβηχτικά παιχνίδια που θα μπορούσε να παρακολουθήσει κανείς, είτε είναι φαν της Εθνικής Αργεντινής και της Εθνικής Αγγλίας, είτε απλώς είναι φίλος του ποδοσφαίρου και έχει το εισιτήριό του στο χέρι εν λόγω φίλος του ποδοσφαίρου και κοιτάει Cure, κλειστό Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 9 η ώρα το βράδυ, Τετάρτη 15 Ιουλίου, και από την άλλη κοιτάζει το πρόγραμμα της τηλεόρασης και λέει Τετάρτη 15 Ιουλίου 10 η ώρα το βράδυ, ΕΡΤ 2 Σπορ, Αγγλία Αργεντινή, ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου. Άιντε να είσαι σε αυτό το δίλημα και να προσπαθείς να αποφασίσεις τι θα κάνεις τελικά.

πολύ πολύ καλημέρα σας λοιπόν, 20 λεπτά, περίπου 20 λεπτά παρακάτω δευτερόλεπτα μετά τις 8 το πρωί της Δευτέρας 13 Ιουλίου της Σωτηρίου έτους 2026 και καλή εβδομάδα κιόλας. Είστε συντονισμένοι στην Era Sport, ξεκινάει γκολ από τα αποδυτήρια, θα πάμε παρεούλα για περίπου 40 λεπτά έως τις 9. Και πάλι τιμημένη Πελοπόννησος μέσα και έξω από το στούντιο. Όπως και χθες το βράδυ, αν θυμάστε όσοι έχετε παρακολουθήσει, Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία της εκπομπής. Ακούσατε το ένα όνομα, μια ιστορία, μια τεράστια ηχοληπτική επιτυχία, αυτό το μιξάρισμα που έκανε λίγο νωρίτερα η Ματίνα μας, η Κανελοπούλου μας, με το πομολάκι πάλι στο κεφάλι. Δεν το αποχωρίζεται πλέον το πομολάκι από την κορυφή της κεφαλής. Τώρα δεν χρειάζονται συστάσεις. Το παραλήρεμα του Μιχάλη Λαδόπουλου σας παίρνει τα αυτιά, να είναι καλά η Ματίνα, που φροντίζει να μην το ακούτε τόσο χάλι όσο είναι στην πραγματικότητα.

Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους να το κάνετε. Ο πρώτος είναι τα SMS. Γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο. Αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού ερασπορ, χωρίς ταύ στο τέλος, papakir.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, γράφετε ερασπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, στο μεγεθυντικό φακό πάνω δεξιά που λέει και ο Λουκάκης. Βλέπετε από κάτω με το δεύτερο τρίτο γράμμα, θα το δείτε από κάτω το εικονίδιο του σταθμού, κλικ πάνω του και όλα τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

και επειδή μου άφησε δουλειά ο Λουκάκης, τον άκουγα που το έλεγε. Θα σας τα πει ο Λαδόπουλος, θα σας τα πει ο Λαδόπουλος. Και τώρα βλέπω ότι εννοούσε λέγοντας θα σας τα πει ο Λαδόπουλος ένα μήνυμα ενός φίλου ακροατή του 580, πότε θα γίνει η κλήρωση στο φετινό πρωτάθλημα. Η κλήρωση στο φετινό πρωτάθλημα θα γίνει την Πέμπτη, αμέσως. Αμέσως μετά τους την επαναληπτική εκλογή για τον πρόεδρο της Super League. Να θυμίσουμε ότι οι πρώτες αρχαιρεσίες είχαν γίνει πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Μαρινάκης Αλαφούζος, σημειώσατε Χ, 7-7 το σκορ της αναμέτρησης των 2 υποψηφίων προέδρων της Λίγκας. Η ΕΠΟ απήχε της ψηφοφορίας που θα μπορούσε με την ψήφο της είτε από εδώ είτε από εκεί να δώσει λύση στο θέμα, και τώρα περιμένουμε την Πέμπτη την επαναληπτική ψηφοφορία να δούμε καταρχάς αν θα έχει υπάρξει κάποια διαφοροποίηση στην προτίμηση είτε των από εδώ 7 είτε των από εκεί 7, ώστε να πάρει κάποιος την πλειοψηφία και να προεδρεύσει για την επόμενη διετία, είτε αν η ΕΠΟ θα αποφασίσει τελικά να ρίξει κουκί είτε προς την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη είτε προς την πλευρά του Γιάννη Αλαφούζου.

Μιλήσαμε λοιπόν για τους Cure και ήδη σκάσανε μηνυματάκια. Καταρχάς ο Bill by Taxi λέει σιγά μην ασχοληθούμε, λέει, με τους Cure, καλά ζουν ακόμα αυτοί, αναρωτιέται, ζουν και βασιλεύουν φίλε Bill. Και ο άλλος ο φίλος ο Χρήστος από την Τρίπολη, σιγά το δίλημα λέει. Ακούστε να δείτε τώρα παιδιά τι λέει το άτομο, έτσι. Για μας τους γυρίατρους η συναυλία Cure είναι μονόδρομος, καθότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στους πουρόκερς. Όπως καταλαβαίνετε, ο φίλος ο Χρήστος πάει και για να ευχαριστηθεί το συγκροτηματάκι που φαντάζομαι του αρέσει, αλλά και για να είναι μπας και χρειαστεί να είναι stand-by, μπας και χρειαστεί από κανά ιατρική του συνδρομή σε κάποιο πουρό που θα, δεν θα αντέξει τη συγκίνηση βλέποντας το αγαπημένο του συγκρότημα της νιώτης του. Το τερπνών μετά το ωφελή μου έβγε Χρήστο.

πήγαμε λοιπόν εσείως στην τελική ευθεία και αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Μένουν 4 παιχνιδάκια εκ των 102 που ήταν προγραμματισμένα να γίνουν. Έχουμε φτάσει στους ημιτελικούς, στους ημιτελικούς που παίρνουν μέρος οι 4 κορυφαίες ομάδες της βαθμολογικής κατάταξης της FIFA. Ήτι αύριο η καθαρά ευρωπαϊκή μάχη Γαλλία-Ισπανία 10 η ώρα το βράδυ, και Τετάρτη η μητέρα των μαχών, αν μπορεί να υποθεί έτσι, ένα παιχνίδι που από τη στιγμή που άρχισε να φαίνεται από τα σταυρώματα ότι μπορεί να πέσει ημιτελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή, φαντάζομαι πολλοί σταύρωσαν τα δαχτυλάκια τους και λέγανε πω μακάρι να πέσει αυτό το παιχνίδι, θα είναι ματσάρα. Έπεσε τελικά και την Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ Αγγλία εναντίον Αργεντινής. Ξυπνάνε μνήμες, ξυπνάνε πολλά πράγματα. Εντάξει, δεν θα τα πούμε από τώρα. Έχουμε και αύριο, έχουμε και την Τετάρτη να πούμε τι μνήμες ξυπνάνε από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Το μόνο που θα πούμε τώρα είναι ότι είναι η πρώτη φορά, ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του Λιονέλ Μέση που θα τεθεί αντιμέτωπος με την εθνική Αγγλίας, ως προφανώς ως παίκτης εθνικής Αργεντινής, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε.

Και πάμε έτσι και δύο πραγματάκια, επειδή σας αγαπάω όλους, εντάξει, άλλους λίγο περισσότερο, άλλους λίγο λιγότερο, να σας κάνουμε έτσι και λίγο σοφότερους. Αν περάσει η Γαλλία αύριο από την Ισπανία, η Μπλε θα είναι η τρίτη ομάδα που καταφέρνει να πάει σε τρεις σερί τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Η Γερμανία είχε κάνει την αρχή 82, 86, 90, είχε χάσει τους δύο πρώτους από Ιταλία και πέστο και Αργεντινή. Είχε κερδίσει στον τρίτο το 90 την Αργεντινή σε εκείνο το παιχνίδι που όλα έγιναν για να καταρακωθεί ο Μαραντόνα. Και η Βραζιλία 94, 98 και 2002. Το είχε πάρει το 94, το είχε πάρει το 2002, το είχε χάσει το 98 με εκείνο τον τελικό στο Παρίσι κόντρα στη Γαλλία, το 3-0, με το θέμα που ακόμα δεν έχει βγει άκρη, τι είχε συμβεί στον Ρονάλντο, το φαινόμενο, και ουσιαστικά δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Αυτό είναι το ένα στατιστικούλι. Και αν η Αργεντινή περάσει την Τετάρτη την Αγγλία και φτάσει και στην κατάκτηση του τροπέου το βράδυ της Κυριακής στο New Jersey, θα είναι η τρίτη ομάδα στην ιστορία που θα κάνει back to back, όπως λένε και στο χωριό μου, δηλαδή διαδοχικές κατακτήσεις. Μετά την Ιταλία, το πάρα πολύ μακρινό 1934-1938, τη δεύτερη και την τρίτη διοργάνωση, δηλαδή πριν διακοπή για το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο του παγκόσμιου κυπέλου, το είχαν κατακτήσει οι Ατζούροι. Και η Βραζιλία φυσικά, με εκείνη την τεράστια ομάδα, με Γκαρίντσες, με Μπαβάδες, με Πελέδες, με Διντίδες. Διντίδες μην πάει το μυαλό σας πουθενά, Διντί λεγόταν ο άνθρωπος, έτσι όπως λεγόταν και Βαβά και Πελέ και Γκαρίντσα και πολλούς ακόμα σπουδαίους. Την τετραετία 1958-1962 η Βραζιλία είχε πάρει δύο σερί παγκόσμια κύπελα, το είχε χάσει το 66, το ξαναπήρε το 70 στο Μεξικό. Με αυτή την μεταλαμπάδευση γνώσεων και σοφίας ήρθε η ώρα να πάμε στο δελτίο των τίτλους, μάλλον πολιτικών ειδήσεων της 8:30, και να επιστρέψουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζη Τεχεράνη, όπως ανακοίνωσε ως αντίπεινα για τις νέες επιθέσεις. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 το μεσημέρι στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Υπό έλεγχο η φωτιά στο παλαιό κτίριο του θεάτρου Μπάντμιγκτον στο Πάρκο Γουδί κατέρευσε τμήμα της στέγης. Τρεις νεκροί και πέντε τραυματίες σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Πρεμιέρα σήμερα για τις θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 Αυγούστου. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

Εδώ είμαστε λοιπόν με Σπαντάου Μπαλέ. Ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής μετά το σφύριγμα του διαιτητού, βεβαίως. Νικολοπούλου, Κανελοπούλου, Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά για περίπου 25 λεπτά ακόμα ως τις 9. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54160 ερασπορ papaker.gr και ερασπορ στο Viber, η τρίτρο, μάλιστα. Οι τρεις τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας.

Φάνηκε, ρε παιδιά, πώς θα κατάφερε πάλι αυτός ο άνθρωπος, ο Τούχελ, και πάει να βάλει μόνος του τα χεράκια του, να βγάλει τα ματάκια του, πώς κατάφερε και μια στιγμή πολύ μεγάλης χαράς για τους Άγγλους τη μετέτρεψε σε ψιλοεσωστρέφεια με αυτή τη δήλωση που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού με την Νορβηγία, ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εικόνα. Κάτι γυαλάκι και σλόπι είπε, τυχερούς δηλαδή χαρακτήρισε τους παίχτες του, και κάποιος από τα σαΐνια, τους Άγγλους δημοσιογράφους, πήγε εκεί στο Μπέλιγχαμ μετά το παιχνίδι, στην Media Zone, πώς το λένε αυτό, και τον ρώτησε ποια είναι η άποψή σου για αυτά που είπε ο προπονητής σου Τζουντ μου. Είπε αυτό, και ο Μπέλιγχαμ προσπάθησε λίγο να τα μπαλώσει, όχι και πολύ βέβαια, έτσι. Φάνηκε λίγο χολωμένος από αυτά που άκουσε να του λέει ο δημοσιογράφος ότι είπε νωρίτερα ο Τούχελ, και είπε ότι τα πράγματα εκεί έξω είναι πολύ δύσκολα. Να ξέρετε, τα πράγματα εκεί έξω εννοεί προφανώς στη διάρκεια του παιχνιδιού, είναι δύσκολα, και εγώ θα σταθώ, λέει, στο ότι πάντα όλοι οι παίχτες δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό μέσα στο κήπεδο, όπως έγινε και στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο με την Νορβηγία. Και εντάξει, θα φανεί κατά πόσο, αλλά παιδιά, αυτός είναι ο Τούχελ. Για μένα τουλάχιστον, κατά τη δική μου εκτίμηση, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Είναι ένας προπονητής ο οποίος πήρε την Paris Saint-Germain, και όχι την καλή Paris Saint-Germain, έτσι, το τσίρκο Paris Saint-Germain, ας μου επιτραπεί και συγγνώμη για την κουβέντα. Την έφτασε τελικό Champions League, και όχι μόνο την έφτασε τελικό Champions League, διεκδίκησε και έχασε στις ψιλολεπτομέρειες με 1-0 από την Bayern, η οποία Bayern σε εκείνη τη διοργάνωση, αν θυμάστε, ήταν στη Λισαβόνα η φούσκα μέσα στον κορονοϊό, που έγιναν όλα τα οχτάδα μαζεμένα τα πακέτα, τα παιχνίδια. Είχε ρίξει οχτάρα στην Μπαρτσελώνα αυτή η Bayern, την οποία η Paris Saint-Germain της έβγαλε το λάδι μέχρι να χάσει, έτσι. Και η Paris Saint-Germain εκείνη, όχι η τωρινή. Και δεύτερον, πήρε από το πουθενά τη Τζέλσι και της έδωσε Champions League σε ένα τελικό με τη Manchester City, του εκ των κορυφαίων κατά γενική ομολογία προπονητών που έχουν περάσει τις τελευταίες δεκαετίες από τα γήπεδα, του Pep Guardiola. Είναι όμως από την άλλη ο συγκεκριμένος άνθρωπος αυτοκαταστροφικός. Κάτι θα κάνει, κάποια πατάτα θα κάνει, μην πω τίποτα που να μας πιάσει το σουρού, κάποια πατάτα θα κάνει και θα τα καταστρέψει όλα, είτε σε κάτι προσωπικό, αισθηματικό και τα λοιπά, είτε κάτι σαν και αυτό που έκανε προχθές. Θα δούμε αν θα επηρεάσει, για να το πω έτσι απλά, την Εθνική Αγγλίας όλο αυτό το πραγματάκι, όχι πολύ σοβαρό, αλλά αυτό που έγινε μετά το παιχνίδι με την Νορβηγία.

Φίλε μου Κώστα από τη Φραγκφούρτη, ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε. Και για μένα ο Τούχελ είναι προπονητάρα. Έτσι. Όχι σαν τον Άγγελσμαν. Προφανώς το ίδιο πράγμα λέμε. Απλώς έχει αυτό το. Να το πούμε αυτοκαταστροφικό. Τι να πω, δεν ξέρω. Ας το πούμε αυτοκαταστροφικό. Φίλε Γιώργο από την Τρίπολη, δεν είπε κάτι παράλογο ο άνθρωπος, προφανώς, και δεν ήταν καλή η Αγγλία. Από την άλλη όμως, έχεις κάνει μια πρόκριση στον ημιτελικό, έχεις αρχίσει να ζωντανεύεις το όνειρο του It's Coming Home, πας για τελικό 60 χρόνια μετά, πες δύο καλές κουβεντούλες και αυτό που σε τρώει, κατάπιε το ρημάδι, μην πεις ότι είμαστε τυχεροί. Έτσι, μην πεις ότι είμαστε τυχεροί, πες ότι το πάλεψε και η Νορβηγία, μας δυσκόλεψε, βρες κάτι άλλο να πεις. Μην τα χώσεις κατευθείαν, δεν είμαι ικανοποιημένος, είμαστε τυχεροί. Έχεις κάνει πρόκριση στον ημιτελικό. Και ας πούμε ότι ήταν καλύτερη η Νορβηγία, εσύ προκρίθηκες όμως. Ό,τι και να έχεις προκρίθηκες και κακώς να ήσουν να προκρίθηκες. Δεν είναι τόσο απλό. Χάλια ήταν η Αγγλία, ναι, μαζί σου και εγώ συμφωνώ. Προκρίθηκε όμως. Άστο λίγο ρε μάστορα.

Λοιπόν, μια και πιάσαμε μηνυματάκια, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία και στην Αθανασία την Κοζομπόλη. Καλημέρες Λεβεντόπεδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που είναι και το πρώτο του μήνυμα εδώ στο Viber. Καλώς όρισες στην παρέα μας, φίλε Χρήστο, εσύ με το πόμολο, καλέ. Εσύ με το πόμολο, κοίτα λίγο εδώ, κοίτα λίγο, ο Χρήστος, η Ματίνα παίζει μουσικάρες, λέει, τέλος. Όταν εδώ θα κοιτάς, διότι η Ματίνα παίζει μουσικάρες. Τι να λέμε τώρα, όλοι το λένε αυτό. Ευχαριστούμε Χρήστο για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, και τα δύο θεωρούνται ψυχαγωγία, προφανώς η σύγκριση Cure και Αγγλία-Αργεντινή, αλλά δεν συγκρίνω την τέχνη της μουσικής με την καφενειακή διασκέδαση. Και πόσο μάλλον διαζώσεις, το ένα σου αναζωογονεί και δημιουργεί νέα εγκεφαλικά κύτταρα, το άλλο πολύ πιθανόν να στακέει κιόλας, όσο κι αν έχουμε μάθει να το αγαπάμε. Παιδιά, ωραίος ο φίλος ο Νίκος. Το έχει βάλει σε έτσι μια διαφορετική αλλά πολύ σωστή οπτική το θέμα της Τετάρτης, Cure από τη μια, Αγγλία-Αργεντινή από την άλλη. Αλλά όπως και να το κάνεις, ρε φίλε Νίκο, δεν πάβει να είναι ένα δίλημα. Έτσι, δεν πάβει να είναι ένα δίλημα. Δεν βλέπεις πολύ συχνά τέτοια παιχνίδια. Το προηγούμενο Αγγλία-Αργεντινή, για παράδειγμα, που έχουμε δει, είναι πριν από 25 χρόνια, 24 για την ακρίβεια, το 2002 στο Σαπόρο. Ο μήλος του τότε παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά ωραία το θέτεις.

Αλλαγές σκητάλης στην κονσόλα των ήχων. Η συγκινημένη από τα πολύ καλά σας λόγια Ματίνα Κανελοπούλου πάει σε μια έτσι κρυφή γωνία να αφήσει τα δάκρυα της συγκίνησης να κυλήσουν από τα μάτια της. Άλλα μάτια όμως, διότι δεν αλλάζει η ομορφιά του έξωθεν του στουδίου. Δεν μας ήρθε κανένας μαντράχαλος, μας ήρθε η Χρυσούλα Αντωνιάδη, εξαίρετη. Δεν έχω λόγια, είμαι σπλίτσες που λένε και στο χωριό μου. Καλημέρα στο φίλο το Μελέτη από την Λακωνία. Καλημέρα στον φίλο τον Θοδωρή. Μετά από τόσο μουντιάλ που έχουμε δει, πιστεύετε ότι οι χειρότεροι προπονητές ήταν ο Κούμαν της Ολλανδίας και ο προπονητής Πορτογαλίας βάσει του έμψυχου δυναμικού που είχαν, λέει ο Θοδωρής από την Πάρο. Θα προκρίνω τον Πορτογάλο, δεν είναι Πορτογάλος, της Εθνικής Πορτογαλίας, γιατί νομίζω ότι το έμψυχο δυναμικό και το ρόστερ των Πορτογάλων, φίλε Θοδωρή, είναι, μην πω υπερθετικούς και τέτοιους βαθμούς, είναι καλύτερο από τον Ολλανδών, έτσι.

Ο φίλος ο Ελέζη ή Έλεζη δεν έχει τόνο από το Κίτσι του Κοροπίου. Καλημέρα Λαδόπουλε, καλή εβδομάδα. Τι να πω και εγώ, λέει, για δίλημα που είμαι νικητής του διαγωνισμού της ΕΡΤ για το εισιτήριο του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν μπορώ να πάω. Καλή συνέχεια. Αυτό δεν είναι δίλημα, φίλε. Αυτό είναι πίκρα, πικρή και πικραμένη. Εντάξει, δεν είναι δίλημα. Θα είχες, αν έλεγες τώρα να πάω στο Νιου Τζέρσι για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ή να πάω κρουαζιέρα στις Βαλεαρίδες. Αυτό θα ήταν δίλημα. Αυτό που λες τώρα είναι πίκρα. Ο Τζον Βαρβάτος τελικός, λέει, Ισπανία-Αγγλία και θα το πάρει η Αγγλία. Μάλιστα. Ο φίλος ο Τάσος, ο Πανάθας από την Τρίπολη, βγήκε ο Μποροβίλος, λέει, σε μια εκπομπή της ΣΕΡΑ πριν από καμιά κοσαριά μέρες και τι είπε. Ότι οι παλιοί διαιτητές μπορεί να έκαναν κάποια λαθάκια, αλλά πάντα ανθρώπινα. Μάλιστα. Και συμπληρώνει και ο φίλος ο Τάσος, και όλα αυτά τα λαθάκια οι παλιοί διαιτητές τα έκαναν υπέρ της ομάδας του Πειραιός, δηλαδή του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Καλημέρα κόσμε, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Θυμάται την εκπομπή με την Ευανθία, τη Λέδη και τον Αλίτη. Τι απέγινε η εκρηκτική γλυκομιλούσα αεράτη κυρία, προφανώς αναφέρεται στην Ευανθία Ξινού. Η Ευανθία Ξινού επιστρέφει στο πρόγραμμα Σάββατο και Κυριακή πρωί, φίλε. Χρήστος Αεκτζής από τον Αλμυρό της Μαγνησίας. Σημαντικό. Ο Νίκος από την Ένδοξη Αρκαδία. Σημαντικό το δίλημα για σας τους ποιοτικούς, λέει. Εμείς οι χωριάτες βλέπουμε τον αγώνα και μετά πάμε στο πανηγύρι. Τώρα τελώς μεταξύ μας, Νικόλα, και για μας τους ποιοτικούς, ποιος σου είπε ότι θα ήταν κάτι διαφορετικό, η διαφορετική η λύση στο συγκεκριμένο δίλημα? Εντελώς μεταξύ μας, έτσι, μην το πεις παρά έξω. Κάνει πατατίες. Σωστός, για τον Τούχελ. Κάνει πατατίες, θα λες, και όχι πατάτιες. Μάλιστα. Ο φίλος ο Κώστας από τη Φραγκφούρτη, αν προκρίνεσαι ως κακός, κάτι κάνεις καλά. Ναι, μαζί σου. Συμφωνώ, συμφωνώ. Το αυτοκαταστροφικό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ για τον Μπαρμπατούχελ. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα στην αγαπημένη μας Σέρα Σπορ, μας λέει ο φίλος ο Γιάννης με μια όμορφη φωτογραφιούλα, έτσι, από ένα παραλιακό ταβερνάκι έτοιμο να δεχθεί την πελατεία. Ποιος είναι ο τίτλος του τραγουδιού των Cure που βάλατε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ρωτάει ο Λάζαρος. Είναι το High, φίλε Λάζαρε, των Cure, διότι εγώ ως μπανάλ τύπος λέω να βάλουμε κάτι από τα γνωστά, το Friday I'm in Love και τα λοιπά, και λέει και η ηχολήπτης, η τεχνικός, η σωστή που ξέρει να καθοδηγεί, λέει θα βάλουμε κάτι το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, θα βάλουμε το High. Και βάλαμε το High, όπως καταλάβατε. Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Καλώς να γυρίσει η Ευανθία, μας έχει λείψει από τα πρωινά, τα καθημερινά, όλα τα φιλιά μου.

Ας κάψουμε λοιπόν μερικά εγκεφαλικά κύτταρα ακόμα, λέει ο Νίκος, ένα μήνυμα που το έχει στείλει πριν από κάνα πεντάλεπτο. Δεν το πολύ πιάνω που αναφέρεται στο δίλημα μεταξύ Κιούρ και ημιτελικού. Καλημέρα, δεν μας αφήνεις ρε Ινφαντίνε, λέει ο Γεροδήμος. Τι να τις κάνεις 64 ομάδες, αφού η Αγγλία, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή θα περάσουν, γιατί δεν πάμε κατευθείαν ημιτελικούς. Εντάξει, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα, έτσι. Χθες ο Ινφαντίνο είπε ότι μετά την επιτυχία των 48 εξετάζεται πολύ σοβαρά και ενδεχομένως να περάσει κιόλας στις συνεδριάσεις των επιτροπών της FIFA το επόμενο παγκόσμιο κύπελλο να γίνει με 64 ομάδες εκεί σε Πορτογαλία, Ισπανία, Μαρόκο, Αργεντινή, Ουρουγουάη, Παραγουάη, σε τρεις ηπείρους, και το παρηφανεύεται κιόλας ο Τζάνι περηφανεύεται ότι το παγκόσμιο κύπελλο θα γίνει σε τρεις ηπείρους. Δεν μας λέει όμως και το βαθύτερο νόημα, έτσι, του γιατί θα γίνει σε τρεις ηπείρους, διότι τρεις ηπείρους και μία η Αμερική, τέσσερις. Μείνανε μόνο δύο ηπείροι για να διεκδικήσουν το παγκόσμιο του 34. Η μία ήπειρος, η Αυστραλία, εκεί η Οκεανία, δεν προλάβαινε μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια να φτιάξει φακέλους και τα λοιπά. Άρα πια έμεινε ο σοκ. Έμεινε η Ασία, παιδιά. Έμεινε η Σαουδική Αραβία. Ο σοκ. Και το κύπελλο προφανώς το επόμενο του 2034 το πήρε η Σαουδική Αραβία. Καμία σχέση. Μην πάτε το μυαλό σας τώρα σε τίποτα πονηρό, σε τίποτα πετρέλαια, σε τίποτα τέτοια πράγματα. Όχι, απλώς έτσι προέκυψε. Έτσι προέκυψε. Και τώρα με τις 64 ομάδες, άιντε μπας και καταφέρει να περάσει σε τελική φάση καμιά Κίνα, καμιά Ινδία, που έχουν και αυτοί μια έτσι τεράστια αγορά δισεκατομμυρίων, μπας και καταφέρουμε να αυξήσουμε τα έσοδά μας, έτσι. Και σκεφτείτε το αυτό που σας λέω, μην εκπλαγείτε αν κάποια στιγμή δούμε και θέμα να αυξηθούν λίγο περισσότερο τα διαλύματα ενυδάτωσης, δηλαδή από ένα κάθε ημίχρονο να γίνουν ας πούμε τρία συνολικά ή δύο κάθε ημίχρονο, για να μπορούν να ενυδατώνονται οι παίκτε. Διότι όπως ξέρετε οι παίκτε παίζοντας χάνουν υγρά και πρέπει να τα αναπληρώσουν. Και πώς θα τα αναπληρώσουν? Με το να πουλάει διαφημίσεις στο Fox.

φίλος ο Μάνος από Ηράκλειο λέει, άμα γίνει με 64 μπορούμε να παίξουμε και εμείς οι Έλληνες επιτέλους. Αλλά ο φίλος ο Κώστας το απαντάει, δεν το απαντάει, έχει στείλει και αυτός μήνυμα ανάποδο. Θα καταφέρει πάντως η Ελλάδα, λέει, να μείνει έξω, ακόμα και με 64 ομάδες. Έχουν μια διαφωνία τα δύο παλικάρια και ο Δημήτρης στρέφει τη ζυγαριά προς τη συμμετοχή της εθνικής στο παγκόσμιο. Για μας δουλεύει ο Εφαντίνο, λέει, πώς αλλιώς θα μπορέσουμε να πάμε, Μουντιάλ.

0: πίστης.
1: Από εσωτερικά μην περιμένετε και πολλά πράγματα. Έχουμε τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων. Χτες η ΑΕΚ κέρδισε την την Ολλανδική, αυτή με το περίεργο όνομα. Μάλιστα την κέρδισε 2-1 την Ολλανδική με το περίεργο όνομα, την De Graaf Chap, άντε μια ώρα. Το πρώτο της φιλικό ήταν, μην περιμένετε από μένα να μπω στη διαδικασία που μπαίνουν κάποιοι άλλοι, άφησε υποσχέσεις, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, σούπερ εμφάνιση από τον τάδε, εξαιρετικός ο άλλος. Αυτά παιδιά είναι φιλικά, είναι δοκιμές των προπονητών, είναι σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τους ποδοσφαιριστές, σε μια περίοδο με ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα και από πλευράς φυσικής κατάστασης και γενικότερα από όλες τις πλευρές, και ζέστη ειδικά φέτος που έχει τους καύσωνες σε όλη την Ευρώπη. Μην περιμένετε να βγουν συμπεράσματα. Ο προπονητής κάνει τις δοκιμές. Πολλά από αυτά τα φιλικά γίνονται και για ξεμούδιασμα των ποδοσφαιριστών, να φύγουν λίγο από την άσχημη για αυτούς ρουτίνα της φυσικής κατάστασης και να κλωτσίσουν και λίγο έτσι μπαλίτσα διαφορετικά. Οπότε μην περιμένετε τόσα πολλά πράγματα πέραν αυτών των συμπερασμάτων. Μπάσκετ κινείται λίγο η κατάσταση μετά τον Οσμάν. Ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει και τον Τολιόπουλο, αλλά έχει μπει στη διεκδίκησή του και ο Άρης. Ο Άρης περισσότερο ποντάρει στην σχέση που έχει ο παίχτης και με τον Άρη από την παλιότερη παρουσία του εκεί, το δέσιμο που έχει με την ομάδα, αλλά και με τον προπονητή του Άρη και της Εθνικής, τον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο επίσης έχει πολύ καλή σχέση. Δεν μπορεί να μπει, από ό,τι διάβαζα χθες, στα νούμερα που δίνει ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ περίπου δίνει γύρω στο 1,5 με 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό για το buyout, ας το πούμε έτσι, του Τολιόπουλου, και δίνει και για τριετές πάνω από 5 εκατομμύρια στον παίχτη. Ο Άρης δεν μπορεί, δεν θέλει να μπει σε τέτοια πλειοδοσία και τέτοια δημοπρατική διαδικασία, οπότε ποντάρει περισσότερο στη σχέση του παίχτη και με το σύλλογο αλλά και με τον προπονητή.

Ο φίλος ο Αργύρης Αελάρας για την ενυδάτωση λέει ας ανοίξουν τα μπέκ την ώρα του αγώνα. Είδατε και τον Γκαρσιά του Βελγίου, παιδιά, που τον πιτσιλίσανε τα μπέκ και είχε πάρει η πετσετούλα και προσπαθούσε να σκουπίσει το σακάκι με τη Σενεγάλη, νομίζω ήταν το περιστατικό αυτό. Ο Μπάμπης από την Πεύκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γίνουν ομάδες 64, θα πρέπει οι όμιλοι των προκριματικών να απαρτίζονται από όλες τις υπήρους. Κάτσε να γίνουν πρώτα 64, φίλε Μπάμπη, και μετά βλέπουμε πώς θα ρυθμιστεί το συγκεκριμένο θέμα. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος το έλεγε, δεν έλεγε μόνο αυτό ο Μαραντόνα, φίλε Κωνσταντίνε. Αν διάβασες το τι είπε ο στόμας του Ταρντέλη πριν από λίγες μέρες, που πήγε να τον κόψει η δημοσιογράφος εκεί της ΡΑΗ και έκανε ρελάν στο Ταρντέλη, τι είπε για τη FIFA, τι είπε για διαιτησίες, τι είπε για συμπεριφορές, και πως κατέληξε λέγοντας χίλια συγγνώμη Διέγκο, τα έλεγες εσύ, αλλά κανείς από εμάς δεν βγήκε να σε υπερασπιστεί, περισσότεροι σε κοροϊδεύαμε, έτσι. Το είχε πει και για τα διαλύματα και όχι μόνο για τα διαλύματα ο Διέγκο. Ο φίλος ο Τάκης, ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, μας λείπει ο Ηλίας, λέει. Σου λείπει ο Ηλίας, σου Παναγιώτη μου. Θα έρθει την άλλη εβδομάδα, εδώ θα είναι. Τώρα που το παγκόσμιο κύπελλο έφτασε στην τελική ευθεία, με αφορμή το τελευταίο σχόλιο για κοινό και τηλεθέαση και αγορές, πιστεύω ότι

Λοιπόν, πολλά είπες, Λαδόπουλε. Η ώρα πλησιάζει περίπου μισό λεπτό πριν από τις 9, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα έρθει ο Μίτσος να απαγγείλει, διότι δεν εκφωνεί ο Λουκάκης δελτίο ειδήσεων. Απαγγέλει, γιατί μιλάμε για πραγματική απαγγελία. Και μετά, αν έχω δει καλά, είναι ο Σαντοριναίος για σύστημα 352. Από Βιβί, Ματίνα, Χρυσούλα και Μιχάλη που ήταν αυτή την ώρα παρέα σας, να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, οι τέσσερις πρώτες ομάδες ζωντανή της παγκόσμιας κατάταξης FIFA κατάφεραν να προκριθούν όλες μαζί στα ημιτελικά. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας θα παίξουν οι Αγγλοί, η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη στην Ατλάντα την ίδια ώρα η Αγγλία με την Αργεντινή. Σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Αργεντινής, η Αλμπισελέστε θα φορέσει την μπλε φανέλα στον ημιτελικό, όπως συνέβη και στον ιστορικό αγώνα του 1986. Μάλιστα, κάποια μεταδίδουν πως κατατέθηκε σχετικό αίτημα στη FIFA και έγινε δεκτό. Η πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του παγκοσμίου κυπέλλου με αύξηση των ομάδων που θα συμμετέχουν στην τελική φάση από 48 σε 64 θα εξεταστεί μετά τη φετινή διοργάνωση, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino. Στα δικά μας, η ΑΕΚ μπήκε με το δεξί στα φιλικά προετοιμασίας και νίξε 2-1 την De Graafschap στην Ολλανδία με τα γκολ των Βάργα και Ζουμπκόφ. Παρά το φιλικό χαρακτήρα, το παιχνίδι είχε αρκετές δυνατές μονομαχίες με το διαιτή να καταλογίζει πολλές κίτρινες κάρτες. Σε συμφωνία με την πλευρά του 30χρονου γκολκίπερ Κωνσταντίνου Κότσαρη για επέκταση του τρέχοντος συμβολαίου του κατά ένα χρόνο έως το καλοκαίρι του 2028, ήρθε ο Παναθηναϊκός με βελτιωμένες αποδοχές. Ο Μπαπτίστ Σανταμαρία έφτασε χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Σήμερα το βράδυ, λίγο μετά τις 10, αναμένεται ο Τάχα Άλι. Θα δώσω όλο το χρόνο μου και όλη μου τη ζωή στον ΠΑΟΚ, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Αλέσιο Λίτσι σε συνέντευξη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Ο Ολυμπιακός ρυθμίζει τελευταίες λεπτομέρειες με τη Ζιρόνα για τη μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα. Οι ερθρόλογοι παρακολουθούν τον Φεντερίκο Μπονίνι της Αλμερία για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας σε περίπτωση αποχώρησης του Πυρόλα. Ο Άρης εξετάζει τον Γιούρι Λοντίγιν για την εστία του. Ο Πανετολικός συμφώνησε με τον 22χρονο αμυντικό Θανάση Προδρομίτη. Την επέκταση συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη στο καλοκαίρι του 29 ανακοίνωσε και η Φυσιά. Στην Τολεμαίδα ο Ηρακλής για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Γαλλικό δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο ΠΑΟ κατέδεσε πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ για τον Βασίλη Τολιόπουλο, καλύπτοντας τον ΠΑΟ out του 1,5 εκατομμύριο ευρώ με τριετές συμβόλαιο και τις δύο πλευρές κοντά συμφωνία. Στο κόλπο για την απόκτηση του Έλληνα Διεθνή και ο Άρης. Ο Τζον Πουλακίδας βρίσκεται στο

0: του Ολυμπιακού, οι άνθρωποι του οποίου είναι στο Summer Link του Las Vegas. Την Πολίνα Κουντερμέτοβα θα αντιμετωπίσει στις 7.30 Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα της στο Athens Open των γυναικών σε μετάδοση από την ΕΡΤ, όπως προέκυψε από την κλήρωση της διοργάνωσης. Ο Γιάννη Ξίνερ έκανε μια τεράστια ανατροπή και κατέξε το Wimbledon για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 κοντρά στον Σάσα Σβέρεφ. Αυτό ήταν ο πέμπτος Grand Slam τίτλο για τον Ιταλό και έγινε ο 10ος παίκτης στην ιστορία που υπερασπίζεται τον τίτλο του. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Αθλήματος κάτω των 20 ετών εξασφάλισε η Εθνική Νέων Γυναικών, καθώς επικράτησε το Μαυρο, του Μαυροβουνίου με 78-59. Την πρώτη νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 έκανε η Εθνική Νέων Ανδρών, επικρατώντας 84-69 του Βελγίου στη Λιουμπλιάνα. Στις 7 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα μετρηθεί με την Ισπανία, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις του στην πρώτη φάση της διοργάνωσης. Η Εθνική Νεανίδων νίκησε 76-61 στη Λιθουανία σε αγώνα προετοιμασίας. Οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι στο κλειστό γυμνασίο της Γέφυρας στις 7. Την τρίτη της νίκης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Αγοριών κάτω των 18 ετών που διεξάγεται στην Ιταλία, επικρατώντας Σερβίας με 3-2 σετ. Πρωταθλητής Ευρώπης στα 100 μέτρα πρόσθεο για δεύτερη φορά μετά το 2024 αναδείχθηκε ο Βαγγέλης Ντούμας με χρόνο 59-91. Με ήττα 28-19 από τη Γερμανία, ολοκλήρωσε η Εθνική Χάντμπολ Νέων τις υποχρεώσεις στην πρώτη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κάτω των 20 που φιλοξενείται στη Ρουμανία. Ένα ατομικό ρεκόρ για τη Ραφαηλίδου στη δισκοβολία με επίδοση 53-37 μέτρα. Μια από τις σπουδαιότερες μορφές του οργανικού ποδοσφαίρου, ο Ντίλογο Φορλάν, θα διαδεχθεί τον Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της Ουρουγουάης. Τέλος, ο Γιώργος Γαγουμάκης είναι και με τη βούλα παίκτης της Αλ Αϊν, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sport στις 10.
1: Era Sport 101,8.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα decibel να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαράζια γκάνγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου. Όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
8: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
11: Ακούτε Air Sport.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Συντονισμένοι στο πρόγραμμα της Era Sport. Είμαστε εκπομπή που παίζει με σύστημα 3-5-2. Πάμε ως τις 10 με Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος στο μικρόφωνο.

Το παγκόσμιο κύπελλο πια έχει άλλα 4 παιχνίδια για να κλείσει ο κύκλος του. Οι δύο ημιτελικοί, ο μικρός τελικός του Σαββάτου, ο μεγάλος τελικός της Κυριακής.

0: Ωραία, έχουμε περάσει και ακόμη δεν έχει κρυθεί ποια ομάδα θα καταφέρει να κατακτήσει το τρόπαιο. Αλλά σε ό,τι αφορά εμάς τους ποδοσφαιρόφιλους, με το που ολοκληρωθεί το Μουντιάλ 19 Ιουλίου, αμέσως ξεκινάνε οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, τα επίσημα μάτς των ελληνικών ομάδων, οπότε πάλι θα έχουμε κάτι να συζητάμε και να παρακολουθούμε. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, γιατί έφτασε και ο Σάντα Μαρία χθες στην Θεσσαλονίκη. Τρέχουν και τα μεταγραφικά και έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε έναν και στους ακροατές. Η εβδομάδα fiction θεωρείται αυτή που έρχεται. Και δει, γιατί είχαμε χθες την άπεξη του Σάντα Μαρία, ο οποίος ήρθε στην Θεσσαλονίκη. Ακολουθεί φυσικά μετά ο Τάχα Άλλη σήμερα στις 10 και 10 από την Κοπεχάγη. Το ίδιο δρομολόγιο θα κάνει και την Τρίτη ο Παντελής Χατζηδιάκος, ενώ έπονται εκτός του Μοντιαλικού παίκτη της Εθνικής Σουηδίας και της Μάλμε, δεν έπαιξε χθες, ενώ ο Χατζηδιάκος έπαιξε. Ακολουθεί μετά ένας χαφ, ένας σεντερφόρ, ένας γουίνγκερ, όλα αυτά Τετάρτη-Πέμπτη αφήξεις.
0: Άρα θα είναι και εβδομάδα και αφίξεων και ανακοινώσεων,
1: ναι,
0: φτιάχνοντας τον γκρουπ. Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ μετά την ήττα που υπέστη με τελευταίο παιχνίδι θέλει δουλειά και μεταγραφές. Και αυτό θα κάνει. Ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος γνωστός στο ελληνικό κοινό και που έπαιξε απέναντι στην Εθνική Ελλάδας με την Εθνική Σουηδία, είναι ο παίκτης ο οποίος πέρασε σαν σταματημένος στους Έλληνες διεθνείς στον κόρπο που σημείωσε η Σουηδία, αν το θυμάσαι, και είχε προκαλέσει πολλά προβλήματα στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε.
0: Κοίτα, στο μάτς του ΠΑΟΚ με τη Μάλμε δεν τον θυμάμαι, αλλά στο μάτς της Σουηδίας, επειδή είναι πρόσφατο το φιλικό, τον θυμάμαι πολύ καλά. Είναι ένας παίκτης γρήγορος και διεσδυτικός. Έχει το
1: αριστερό εξτρέμ.
0: Ούτε καν το ένας εναντίον ενός. Έχει το ένας εναντίον δύο, εναντίον τριών. Ναι, είναι ωραίος.
1: Ναι, με την εθνική ομάδα, με την Ελλάδα και πέρασε τρεις ασταματημένους. Έτσι το είδα εγώ. Δεν ξέρω πώς το.
0: Ξεχώρισε, ναι, συμφωνώ, μα ξεχώρισε σε εκείνο το παιχνίδι. Μα γι' αυτόν συζητούσαμε όταν τελείωσε το μάτς, ναι.
1: Θα πάρει το Χατζηδιάκο, ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του, έπαιξε χθες. Δηλαδή θα πάρει δύο παίκτες. Σάντα Μαρία θα κάνει προπόνηση σήμερα. Οπότε θεωρώ ότι κατά κύριο λόγο οι τρεις που θα είναι στη λίστα θα είναι ο Σάντα Μαρία, ο. Μέχρι 18 είναι η λίστα για την Ευρώπη.
0: Άρα θεωρείς ότι δηλαδή οι παίκτες που έρχονται αυτή την εβδομάδα θα μπουν και στη λίστα?
1: Θεωρώ πως και ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει παιχνίδια στα πόδια του, αλλά και ο Τάχα Άλλη, θα είναι στη λίστα. Όπως και ο Σάντα Μαρία.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Έτσι εκτιμώ.
0: Απλά θα χρειαστούν χρόνο για να παίξουν, γιατί αν έρχονται αυτή την εβδομάδα, η επόμενη εβδομάδα είναι εβδομάδα αγώνων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα έχουν κάνει ούτε τρεις προπονήσεις, έτσι, ναι.
1: Ξεκινάει την προετοιμασία την Τετάρτη, οπότε από Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, με 5-6 προπονήσεις, δεν νομίζω ότι κάποιος που είναι διεθνής και παίζει τόσα παιχνίδια να μην.
0: Καλά, δεν λέω για τον Χατζηδιάκο, αλλά που έχει αντίληψη και των ελληνικών συλλόγων. Τώρα ο Τάχα Άλλη και ο Σάντα Μαρία, okay, έρχονται σε ένα ξένο περιβάλλον, θέλουν τον χρόνο τους, ακόμη και αν είναι διαθέσιμοι. Έτσι το βλέπω εγώ. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά καλό είναι να τους έχει, ναι, για να γεμίσει και το ρόστερ, γιατί ακόμη και ως αλλαγή μπορεί να δώσουν πολύτιμη βοήθεια.
1: Και αυτό ακριβώς. Έχουν την πείρα για αυτό το παιχνίδι. Από εκεί και μετά οι παίκτες οι άλλοι που θα έρθουν από την Τετάρτη και μετά. Δεν ξέρω αν θα. Ίσως ένας ακόμη, ο σέντερφόρ, ίσως κάποιος άλλος, θα μπει στη λίστα. Η εβδομάδα αυτή είπαμε, εβδομάδα αφήξεων, είναι εβδομάδα των στηρίων διαρκείας. Είναι εβδομάδα που ο ΠΑΟΚ επί ελληνικού εδάφους θα προετοιμαστεί ενώπιον των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για να μάθει και ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει. Είτε την Δυναμό Κιέβ, 0-0 το πρώτο μάτς, είτε στην Πολωνία, γιατί η Δυναμό Κιέβ δεν παίζει στην Ουκρανία, είτε στην Ρουμανία με την Κλουζ, που δεν θα παίξει στο Κλουζ, αλλά σε ένα άλλο γήπεδο που κρυβεί τις προϋποθέσεις για να παίξει εκεί. Το πρώτο μάτι ήταν 0-0, οπότε περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, ποιος θα αποκριθεί. Και ο ΠΑΟΚ θα πάει πρώτο παιχνίδι στην εκτός έδρας θα είναι και 30 του μήνα στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πάμε να πούμε και λίγα πράγματα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ύστερα από μία εβδομάδα που έκανε διπλές προπονήσεις, έτσι με εξαίρεση την Δευτέρα όταν είχε ταξιδέψει στην Ολλανδία και έκανε την βραδινή προπόνηση 7.30 και μία μέρα την Πέμπτη που είχε μείνει ικανοποιημένος ο Νίκολιτς και χάρισε την απογευματινή προπόνηση στους παίκτες. Φάνηκε η επιβάρυνση στο φιλικό παιχνίδι που έδωσε χθες με την The Graph Shop. Το λέω κάθε καλοκαίρι, θα το επαναλάβω και αυτό, δεν έχουν καμία μα καμία αξία τα σκορ, οι νίκες, οι ήττες στα φιλικά παιχνίδια. Αυτό που έχει αξία είναι πως αντιλαμβάνεται ο κάθε προπονητής τις θεματικές ενότητες τακτικής από αυτά που ζητάει στους παίκτες του και τι διαπιστώνει ως προς την αφομοίωση των στοιχείων που θέλει να περάσει στην αγωνιστική τακτική μιας ομάδας, ώστε να διαπιστώσει και το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται η εξέλιξη της ομάδας του μέσα από τις προπονήσεις. Και για τους φιλάθλους επίσης είναι μια ευκαιρία να ξεσκάσουν, να δουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, να δουν την ομάδα τους να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Για τον ΑΕΚΤΖΙ μάλιστα που έχει μείνει και ενεργός, ένας λόγος παραπάνω. Και έχει μείνει ενεργός γιατί γίνεται και η περιοδία της κούπας που προκαλεί χαλασμό κόσμου και όπου και αν πηγαίνει το τρόπαιο, το είδαμε και χθες. Όπου το βραδάκι στις 7 ήταν στην Άνδρο. Έκανε η ΑΕΚ και τα πρώτα μεταγραφικά χτυπήματα normal, δηλαδή σχετικά νωρίς. Το πρώτο ήταν πολύ νωρίς του Ζούπκοφ. Η απόκτηση του Κάιρινεν έγινε μόλις άνοιξε η μεταγραφική περίοδος του Ιουλίου. Συν τον Αλεξίου, συν τον Σαρακασίδη. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ χθες νίκησε την The Graph Shop με 2-1. Ένα φιλικό που μόνο φιλικό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω, γιατί οι Ολλανδοί, ίσως επειδή αντιμετώπισαν την πρωταθλήτρια Ελλάδας, σου λέει μια ομάδα που μπορεί να παίζει και στο Champions League, και το είδαν το παιχνίδι με έναν πιο επίσημο χαρακτήρα. Η αλήθεια είναι ότι έδειξαν όχι ζήλο, θέληση και πάθος, αλλά σε κάποια σημεία έπαιξαν και αντιαθλητικά. Δηλαδή ήταν πολύ σκληρό το παιχνίδι. Ίσως ήταν μια καλή προσομοίωση και για τους παίκτες της ΑΕΚ να μπουν κατευθείαν σε τέτοιες συνθήκες μετά από ένα 20 λεπτό που χρειάστηκε η προσαρμογή. 9 κίτρινες κάρτες, 4 της Ολλανδικής ομάδας, 5 από την πλευρά της ΑΕΚ. Κάνα 2-3 φορές πιάστηκαν και στα χέρια εκεί προξήματα, αντεκλήσεις και εντάσεις μέσα στο γήπεδο. Και παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ είχε δύο διαφορετικές ενδεκάδες, βγαίνουν κάποια συμπεράσματα. Δηλαδή το πρώτο συμπέρασμα και από αυτά που μαθαίνουμε από την προετοιμασία στην Ολλανδία και από αυτά που είδαμε χθες από το φιλικό παιχνίδι είναι ότι ο Νίκολιτς επιμένει σε αυτή τη διάταξη στο 4-2-2-2. Έχει να κάνει βεβαίως, ανάλογα πιθανολογώ εγώ, με τον αντίπαλο και με τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά που θα έχει ο δεύτερος φορ. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι βλέπουμε τον Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς και τον Ζήνη με τον Βάργκα. Όχι απαραίτητα αυτά τα διπλά, αλλά διαπιστώνω το πάντρεμα που θέλει να κάνει ο Νίκολιτς ενός ταχυδυναμικού ποδοσφαιριστή που μπορεί να πιέσει να φύγει στον χώρο με έναν πιο φορ περιοχής. Δηλαδή όταν παίζει ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς, παρά το γεγονός ότι ο Γιώβιτς μπορεί να βγει και από την περιοχή, ο Γκατσίνοβιτς είναι παίκτης που μπορεί να προσθεθεί σαν τρίτο χαφ σε πίεση, σε ένταση, σε κίνηση στον χώρο. Το ίδιο και με το δίδυμο του Ζήνη με τον Βάργκα, που ο Βάργκα είναι πιο φορ περιοχής, αλλά από την άλλη, επειδή ο Βάργκα μπορεί να βγει ψηλά, να πάρει την πρώτη πάσα στον αέρα, να κερδίσει αυτές τις διεκδικήσεις που βλέπαμε και πέρσι, σε ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο, ο Ζήνη μπορεί να φύγει κάθετα με τις εντάσεις που έχει, με την ταχύτητα που έχει, με την τρίπλα και την διεισδυτικότητα που διαθέτει. Οπότε βλέπουμε ένα τέτοιο πάντρεμα. Εχθές δεν είδαμε βέβαια ούτε Γιώβιτς ούτε Ζήνη. Προφυλάχθηκαν όπως προφυλάχθηκε και ο Γιούμπισιτς από την επιβάρυνση. Δεν ήταν και καλός ο αγωνιστικός χώρος. Και όπως είπε και ο Νίκολιτς μετά, αν ήταν επίσημο μάτς θα έπαιζαν. Δηλαδή ήταν καθαρά για προληπτικούς λόγους. Οπότε δίδυμο επιθετικό επί της ουσίας είδαμε μόνο στο πρώτο ημίχρονο που ήταν Γκατσίνοβιτς Βάργκα. Και στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε το Καλοσκάμι που προορίζεται ως δεξί χαφ να παίζει φορ. Και είδαμε και το Σαχαμπό που προορίζεται ως κεντρικός μέσος να παίζει και αυτός φορ. Το γεγονός ότι η ΑΕΚ έχει κρατήσει το κορμό της τον βοηθάει πάρα πολύ και το βλέπουμε και χθες στην αγωνιστική μνήμη τακτικής φιλοσοφίας και αγωνιστικού συστήματος. Είδαμε μια ομάδα που θέλει τον build-up σε χαμηλά μέτρα. Είδαμε μια ομάδα που έχει και την δυνατότητα της άμεσης μετάβασης, όπως φάνηκε και στο δεύτερο γκολ. Είδαμε και μια ομάδα που ψάχνει την προωθητική παλιά για να παίξει στην πλάτη της αμυντικής γραμμής. Είδαμε και... εντάξει, τα στημένα, δεν θα πω ακριβώς κάποια κόλπα, αλλά είδαμε τη δυνατότητα που έχει η ΑΕΚ να απειλεί και από τις στατικές φάσεις και εκεί θα γίνει περισσότερη δουλειά. Δηλαδή πράγματα που συνθέτουν τη φιλοσοφία της ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα, πράγματα τα οποία θέλει να τα διατηρήσει ο Νίκολιτς και σε αυτό το γκρουπ και να βάλει και κάποια άλλα στοιχεία ενός πιο γρήγορου συνδυαστικού παιχνιδιού και ανάλογα με τις συνθήκες και ενός πιο άμεσου παιχνιδιού με περισσότερο γρήγορες μεταβάσεις στην κυκλοφορία της μπάλας. Τι είδαμε από τους καινούριους? Ο Κάιρινεν που έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως και στα προπονητικά διπλά με τον Μάνταλο στο πλευρό του, παίκτης που δείχνει ότι ακόμη και σε ένα γήπεδο που είχε προβληματικό αγωνιστικό χώρο έχει την πρώτη επαφή, πολύ καλή πρώτη επαφή, έχει την σίγουρη μεταβίβαση, δεν χάνει την μπάλα και είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να ψάχνει και την μακρινή μπαλιά, την προωθητική πάσα αρκετών μέτρων, τη μεγάλη μπαλιά 30-40 μέτρων, ώστε να παίξει προς την πλάτη της άμυνας με το αριστερό πόδι που δείχνει να έχει την δυνατότητα να στείλει ο Κάιρινεν την μπάλα όπου ακριβώς έχει σκεφτεί το μυαλό. Ο Ζούπκοφ ίσως φάνηκε πιο βαρύς και είναι λογικό, το είπε και ο Νίκολιτς, είπαμε, από την επιβάρυνση των διπλών προπονήσεων, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το σώμα θυμάται. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που χαρακτηρίζεται για την τακτική εκπαίδευση που διαθέτει. Έδινε βοήθεια στον Ρώτα. Ήταν πολύ σωστός στο αμυντικό transition. Έκλεινε εσωτερικά όπως θέλει ο Νίκολης αυτό το 4-2-2-2 που παίζει. Βοηθούσε δηλαδή στην ανάκτηση κατοχής. Και η αποτελεσματικότητα και η εμπειρία στις κινήσεις του επιθετικού transition φάνηκε στη φάση του δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ. Πώς δηλαδή κατάφερε στο ύψος της μεσάς γραμμής να κλέψει την μπάλα. Και μετά με τρεις πάσες κατάφερε να βγει στην επίθεση. Δηλαδή τέσσερις τι ήταν. Ήταν του Ζούπκοφ στον Γκατσίνοβιτς, Γκατσίνοβιτς στον Ζούπκοφ, Ζούπκοφ στον Κοϊτά, Κοϊτά στον Ζούπκοφ και τον γκολ. Οπότε και εκεί η κίνηση του Ζούπκοφ στο ανοιχτό γήπεδο έγινε στο σωστό timing. Ήταν και όπως έπρεπε και η πάσα του Κοϊτά. Και ήταν μια υποδειγματική έτσι μετάβαση για να μπει αυτό το γκολ. Το πρώτο γκολ μπήκε από το φάουλ του Μάνταλου και την κίνηση στη κλασική του Βάργκα, δεύτερο δοκάρι. Η σκαστή κεφαλιά σημαδεύει στη γωνία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό γνώριμα των φορ που έχουν την δυνατότητα να σκοράρουν. Τέτοιοι παίκτες δηλαδή γνωρίζουν πώς ακριβώς να στέλνουν την μπάλα προς την γωνία. Σκαστή κεφαλιά και γίνει το 2-0. Αλεξού δεν είδαμε γιατί δεν ήταν σε όλη την εβδομάδα των προπονήσεων, θέλει χρόνο μέχρι να μπει μέσα στην εξίσωση. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν τα σχολιάζω της πρώτης ομάδας. Τα ξέρει άλλωστε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν θα πω κάτι για Πίο, για Πενράις, για Ρώτα, για Ρέλβας, για Μουκουντή, έτσι. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που η ομάδα ήταν κάπως μπερδεμένη επειδή είχε αυτό το επιθετικό δίδυμο που σας είπαμε νωρίτερα, έβγαλε αρκετές φάσεις. Είχε τέτα τέτ που έχασε την ευκαιρία ο Ρεξάτος Κουτέσα. Τέτα τέτ του Ρέλβας που το αναπήδησε μπάλα πήρε περισσότερο ύψος από κοντά την έστειλε έξω. Το δοκάρι του Καλοσκάμι, την ευκαιρία του Σαχαμπό με το σουτ χαμηλά στη γωνία που έβγαλε ο goalkeeper. Το ίδιο και από τον Ελίασον. Δηλαδή, ακόμα και έτσι η ΑΕΚ έβγαλε στιγμιότυπα στην απέναντι περιοχή. Κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου ήταν ο Κοϊτά. Σαν να με πέρασε ούτε μία μέρα από τον τρόπο που τελείωσε το πρωτάθλημα. Φαίνεται δηλαδή και η ψυχολογία και η αυτοπεποίθηση και η διάθεσή του. Και κρατάω το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι που κύλησε με τον τρόπο που κύλησε, δηλαδή που ήταν αρκετό σκληρό, οι παίκτες της ΑΕΚ όχι απλά δεν κρύφτηκαν, αλλά από το 20 λεπτό μπήκαν στην ίδια εξίσωση για να μπορέσουν να κερδίσουν μπάλα και να πάρουν την κατοχή. Και αυτό δείχνει νοοτροπία. Τώρα, για κάποια πράγματα που είπε ο Νίκολιτς και για τις μεταγραφές και για τον Πινέδα, επειδή θέλουμε έτσι λίγο χρόνο ακόμα, θα τα πούμε μετά το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή της στον εμπρισμό στη Μάρφη. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Sky. Υποστήριξε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στη δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποιο email. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την πόλη Μασάρ τις πρωινές ώρες στο νοτιοδυτικό Ιράν. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 4 τραυματίες ο απολογισμός. Το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις του με πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους σε Ιορδανία, Μπαχρέιν και Κουβέιτ και κλείνει ξανά τα στενά του Ορμούζ. 3 νεκροί και 5 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις με ντρόουν στην περιφέρεια της Μόσχας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Ερασπορ.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Ερασπορ για να ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ σε σχέση με τη μεταγραφική κουβέντα που βλέπω τα μηνύματά σας. Πρώτα απ' όλα ο Νίκολιτς επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ το οποίο σας έχουμε δώσει. Δηλαδή, ότι η ΑΕΚ θα πάει για άλλες δύο μεταγραφές δεδομένα, οι οποίες είναι του στόπερ, στο ίδιο επίπεδο με τον Ρέλβας και τον Μουκουντή, και του μέσου επιθετικού, που έχουμε πει ότι θα είναι στα χαρακτηριστικά ή θα κάνουν τη δουλειά που έκαναν ο Ζωάο Μάριο με τον Περέιρα. Ο Νίκολιτς εχθές είπε 2 με 3 μεταγραφές. Η τρίτη μεταγραφή συνδέεται και με τις αποχωρήσεις. Το είπε ο ίδιος ο προπονητής. Δηλαδή, δεν αναφέρεται στον Πιερό και στον Φερνάντες, αλλά αν φύγουν ο Ελίασον με τον Γιούμπισιτς που έχουμε πει ότι είναι στην λίστα αποχώρησης της ΑΕΚ, τότε ναι, θα αποκτηθεί παίκτης για να μπορέσει έτσι να έρθει ισορροπία στο ρόστερ. Εγώ κρατάω από αυτά που είπε ο Νίκολιτς ότι αξιολογεί το γκρουπ σε σχέση με το πού θέλει να φτάσει η ομάδα του, σε τι επίπεδο απόδοσης σε σχέση με τις προκλήσεις της φετινής χρονιάς, και αν δει μέσα από την προετοιμασία ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν ανταποκρίνονται στους ρόλους που του αναθέτει, τότε δεν αποκλείται η ΑΕΚ να ακολουθήσει τον δρόμο και άλλων μεταγραφικών κινήσεων. Και σας έχουμε πει ότι εξαρτάται και μέσα από τη δουλειά αν ο Νίκολιτς προχωρήσει στην εισήγηση για άλλες μεταγραφικές ενέργειες ή κινήσεις. Προς το παρόν όμως τα πράγματα είναι όπως ακριβώς σας τα έχουμε μεταφέρει. Και πολύ σωστά λέει για παράδειγμα για τον Πινέδα ότι δεν είναι στο χέρι της ΑΕΚ, υπό μία έννοια, γιατί υπάρχει ρήτρα. Αν δηλαδή έρθει μια ομάδα που καταβάλει τα ποσά που αντιστοιχούν στην ρήτρα και ο Πινέδα, τώρα θεωρητικά μιλάμε, είναι σύμφωνος, τότε ναι, εκεί η ΑΕΚ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επί της ουσίας όμως, επειδή σας έχουμε μεταφέρει το ρεπορτάζ που βλέπετε ότι και από το Μεξικό, δεν είναι χαζί, το αντιλαμβάνονται. Ότι ο Πινέδα θέλει να μείνει στην ΑΕΚ και η οικογένεια το ίδιο να μείνει στην Ελλάδα. Εδώ είναι περισσότερο της ΑΕΚ αξιολογώντας την αξία του Πινέδα, τι προσφορά και σε τι επίπεδα προσφοράς θα φτάσει την πρότασή της προς τον Μεξικανό. Μιλάμε για έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος του πρωταθλήματος, όπως αναδείχθηκε στη Super League, που έβαλε το καλύτερο γκολ του πρωταθλήματος, επίσης όπως αναδείχθηκε στην Super League, που είναι 4 χρόνια ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος και επειδή είναι και το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο, θέλει να αμυφθεί αναλόγως. Αν η ΑΕΚ δείξει τον Πινέδα ότι τον θέλει τόσο πολύ όπως το έδειξε και στον Γιώβιτς, με ένα ανάλογο πλουσιοπάροχο πακέτο και με καθαρές αποδοχές από 2 εκατομμύρια, το ναι του Πινέδα το θεωρώ δεδομένο. Άρα είναι θέμα και συζήτηση και διαπραγμάτευση, αλλά και επιθυμιών. Έτσι, η θετική πάντως προδιάθεση υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Έχει ενδιαφέρον τώρα να περάσουμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεταγραφολογία και τι γίνεται τελικά με Ζουέλ Ρόκα, με Άμπραμπατ που είναι μεγάλη στόχη, τι εξελίξεις υπάρχουν για τον Αντρέ Λουίς. Δημοσιεύματα στην Αργεντινή βάζουν στο μεταγραφικό κάδρο τον τερματοφύλακα της Εθνικής Παραγουάης, τον Ορλάντο Χιλ. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα γύρω από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και το συνεταιράκι ο Μπάμπης Παπάζογλου είναι κοντά μας για να μας μεταφέρει τα θέματα αυτά στις πραγματικές διαστάσεις. Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα.
5: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα.
5: Να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Τι περιμένουμε? Καταρχάς να υπενθυμίσω ότι η αποστολή του Ολυμπιακού έχει επιστρέψει στην Ολλανδία και μεθαύριο ξαναπηγαίνει στην Ολλανδία για το δεύτερο πακέτο των φιλικών αγώνων που θα δώσει στην Ολλανδία. 4 παιχνίδια και τα πιο, μπορεί να πει κανείς, όχι μπορεί να πει κανείς, είναι τα πιο σημαντικά. Αρχικά με Φορτούνα Σιτάτ και αμέσως μετά με Άγιαξ, με Αντβέρπ και με Αρκμάρ. Θα είναι και τα πιο δυνατά 4-3 τελευταία πριν, μια εβδομάδα πριν μπει και στη μάχη της Ευρώπης των προκριματικών στο Champions League, τρίτο γύρο προκριματικών Champions League. Άρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε να έχει τελειώσει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον μία μεταγραφή μέχρι να φύγει η αποστολή, να είναι εκεί δηλαδή στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, και συγκεκριμένα ο Ζουέλ Ρόκα έχει τραβήξει η υπόθεσή του. Αποδείχθηκε, Γιάννη, ότι δεν ήταν τόσο απλή και τόσο εύκολη οικονομικά. Και με τις τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να ανεβάσει αρκετά και την πρότασή του για να προχωρήσει η υπόθεση. Μια μεταγραφή που αρχικά υπολογιζόταν σε κάτι παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Θα φτάσει, πάντα βέβαια, όταν κλείσει η μεταγραφή, είμαστε σίγουροι και ανακοινωθεί, είναι σίγουρη μια μεταγραφή, αλλά αναμένεται να γίνει αυτή τη φορά να τελειώσει. Άρα θα φτάσει στα 5 συμπόνους. Okay, είναι μια μεταγραφή που την ήθελε με τη Λίμπαλ, θέλει να την κάνει ο Ολυμπιακός, θέλει και ο παίκτης να γίνει η μεταγραφή, οπότε περιμένουμε άμεσα αυτές τις μέρες να τελειώσει για να πάει και ο ποδοσφαιριστής στην Ολλανδία. Αυτή είναι η θεωρητικά τουλάχιστον σίγουρη, και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι και πρακτικά αυτή που φαίνεται ως σίγουρη μεταγραφή, να ολοκληρωθεί και να είναι το νέο πρόσωπο στην προετοιμασία, συν φυσικά την επιστροφή του Ταρέμι, ο οποίος πήρε άδεια για να, μετά το Μουντιάλ, τη συμμετοχή στο Μουντιάλ, συν τον Τζότα Σίλβα, ο οποίος έφυγε αμέσως, μόλις έγινε, πήγε στην Ολλανδία, έφυγε αμέσως γιατί γέννησε γυναίκα του, οπότε δεν πρόλαβε να είναι και στο φιλικό, το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού. Θα είναι συνδυάσει με τη Λίμπαρ στα επόμενα μάτς. Άρα αυτά θα ήταν 3 νέα πρόσωπα, συν ότι περιμένουμε ποιος θα αφήσει εκτός αποστολής, γιατί το ξέραμε ότι πάντα έτσι γίνεται. Στο πρώτο στάδιο πάει αρκετά παιδιά στην προετοιμασία του Ολυμπιακού. Κάποια δεν θα ακολουθήσουν το δεύτερο στάδιο και θα ξέρουμε ότι δεν θα είναι και στην πρώτη ομάδα. Βέβαια, κάποιοι νεαροί, Γιάννη, ειδικά αν πάνε στη δεύτερη ομάδα, ξέρεις, πάντα θα είναι, ανά πάσα στιγμή θα είναι διαθέσιμοι
7: για την πρώτη. Ναι.
5: Ένα και για την πρώτη. Γιατί υπάρχει και το θέμα του κυπέλου, οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες που πρέπει να έχεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στην πορεία. Άρα αυτή τη στιγμή που ήταν ο Ολυμπιακός θα να τελειώσει τη μεταγραφή του Ζώτα, και στο κάδρο αυτή τη στιγμή είναι ένας ακόμη μέσος. Είναι ένας μέσος που κυνηγάει ο Ολυμπιακός εδώ και καιρό και το ξέρουμε από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου ότι θα πάρει. Ένας παίκτης που θα είναι για βασικός ή δυνατόν και πολύ έμπειρος και παίκτης που θα σου ανεβάσει, που λέμε, με παραστάσεις. Και ένας ακόμη back, δεξιός back. Στην προετοιμασία ο Μεντιλίμπαρ είχε τον Μαθαίο, και έβαλε και σε ασκαιρία και τα δηλαδή τον έβαλε ως backup του Μαθαίο τον πιτσιρικά το Σιόζιο. Δεν έβαλε καθόλου το Ροντινέη, που σημαίνει στην πράξη Γιάννη, γιατί θα μπορούσε θεωρητικά ο Ολυμπιακός να πάει με Μαθαίο, να έχει backup αν χρειαστεί κάποια παιχνίδια το Ροντινέη και ενδεχομένως να έχει να δώσει και παιχνίδια στο κύπελο ή εν πάση περιπτώσει να έχει backup και τον πιτσιρικά το Σιόζιο. Όμως αποδεικνύεται στην πράξη ότι αυτό που έλεγε ότι υπολογίζει το Ροντινέη πλέον ως εξτρέμ είναι και στην πράξη δηλαδή αποδεικνύεται αυτό και αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην απόκτηση ενός ακόμη δεξιού μπακ που θα είναι όμως εναλλακτική λύση. Δηλαδή,
7: μπορεί να δούμε Έλληνα πίσω από τον Μαθαίο.
5: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ασχολείται με ξένους.
7: Για ξένους.
5: Ναι, δεν είμαι βέβαιος για το που μπορεί να καταλήξει η υπόθεση, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο είναι ξένος. Ένας παίκτης δηλαδή που μπορεί να είναι backup του Μαθαίο. Αλλά ξέρεις, μέχρι να τελειώσει, μέχρι να γίνει η μεταγραφή, μέχρι να έχουμε οριστική κατάληξη υπόθεσης, δεν μπορώ να σου πω και να συμβεί γιατί θα γίνει.
7: Για το χαφ που λέγαμε, ναι. Για το χαφ. Ο Στάνιτς τελείωσε για τον Ολυμπιακό.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ναι, έχει τελειώσει. Δεν προχωράει η συγκεκριμένη μεταγραφή και αυτό είχε διαφανεί από στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Όταν θυμάσαι, ήταν σχεδόν σίγουρο, θεωρώ, ήταν και από τη Βουλγαρία, βγαίνανε πληροφορίες για 9 εκατομμύρια και πράγματι είχαν γίνει συζητήσεις και πράγματι είχαν γίνει και συζητήσεις με τον Ατζέι του ποδοσφαιριστή. Δεν μπορώ να σου πω λεπτομέρειες για το που υπήρξε νέα εμπλοκή, αλλά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως δημιουργείται το ρόστερο, ο Ολυμπιακός το αφήνει το θέμα του Στάνιτς. Αυτό ισχύει για σήμερα, έτσι που μιλάμε. Και για πω την αλήθεια, με τις πληροφορίες που έχουμε, το ξεχνάμε. Έτσι, ναι. Όπως είναι αυτή, ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Θυμίζω ότι πλέον και με το Ρόκα και με το Σίλβα ξαφνικά θα υπάρχουν αρκετοί παίχτες μεσοεπιθετικά. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός στα άκρα χρησιμοποιείται ο Φορτούνης. Θυμάσαι που το είχαμε πει, ο Φορτούνης στα δύο παιχνίδια που έπαιξε ο Ολυμπιακός πάλι αριστερά παίζει. Μην κοιτάζει ο κόσμος ότι σε πολλές στιγμές του αγώνα ο Φορτούνης φεύγει από αριστερά, συγκλίνει προς τον άξονα. Θα το κάνει πάντα αυτό. Το έκανε και το τετράμινο που ήταν εδώ με τη Λίμπαρ πριν από δύο χρόνια. Έτσι έπαιζε, 2,5 χρόνια πια, όταν έπαιζε στον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Έπαιζε αριστερά και έκλεινε προς τον άξονα. Είναι φυσιολογική κίνηση που την κάνουν όλοι οι παίχτες στα δεκάρια που παίζουν πλέον στα άκρα.
7: Η ακραία playmaker, ναι.
5: Ναι, ακριβώς αυτό γίνεται. Δεν έπαιξε ποτέ πίσω. Και μάλιστα, επειδή το είχαμε σχολιάσει και μαζί. Το είχα πει πολλές φορές αυτά τα δύο χρόνια ότι μου είχε κάνει εντύπωση ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν είχε δοκιμάσει ως δεύτερο φόρο το Μασούρα. Και στα δύο μάτς εκεί τον έβαλε. Εντάξει, αναγκαστικά κάποια στιγμή τον έβαλε στο τελευταίο φιλικό και στην κορυφή της επίθεσης γιατί είχε χτυπήσει νωρίς ο Κλέιτον. Είχε μπει ο Γιάρεμτσουκ και δεν μπορούσε να βγάλει το παιχνίδι ο Γιάρεμτσουκ σε τόσο πρώιμο στάδιο της προετοιμασίας και γι' αυτό είχε βάλει και το Μασούρα στην κορυφή. Άρα μαζεύονται αρκετοί παίκτες εκεί και γι' αυτό προφανώς είναι ένας ακόμη λόγος. Ο Ολυμπιακός αφήνει την υπόθεση του Στάνιτς αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει να δούμε και πού θα χρησιμοποιηθεί ο Ζώτα Σίλβα. Γιατί να μην αποκλείσουμε το ενδεχόμενο, επειδή όλοι αυτοί οι παίχτες παίζουν και τις τρεις θέσεις πίσω από το φορ, να τον δούμε και εκεί. Δηλαδή το ρόλο που έχει ο Τσικίνιο. Να μην το αποκλείσουμε. Εννοείς ακόμη, ας το δούμε στα επόμενα φιλικά πώς θα πάει το πράγμα. Άρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε με τον Ολυμπιακό, ξεκάθαρα να τελειώσει τη μεταγραφή του Ρόκα, να πάρει χαφ και να πάρει και δεξί μπακ. Τώρα για το χαφ. Προφανώς τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ για το Μαρόκο, θα δούμε αν στην πράξη και ποιες είναι οι πιθανότητες του Ολυμπιακού να κάνει μια μεταγραφή όπως αυτή του Άμραμπατ. Το λέω αυτό γιατί το έχω αναφέρει αρκετές φορές, Γιάννη. Στα δικά μου μάτια δεν είναι τόσο πρόβλημα η Φενέρ, γιατί η Φενέρ θέλει να τον δώσει. Θα μου πεις Τσάμπα, όχι προφανώς. Αλλά ένα μεγάλο πρόβλημα, το μεγαλύτερο για μένα πρόβλημα, είναι το μεγάλο συμβόλαιο που έχει ο Άμραμπατ στην Φενέρ. Είναι συμβόλαιο εκτός Super League. Εντάξει, έχουν γίνει από τις ομάδες και υπερβάσεις τα τελευταία χρόνια, κάνουν και μεγάλα συμβόλαια σε κάποιους παίκτες, αλλά συμβόλαια που να ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια δεν γίνονται πλέον. Οπότε θα πρέπει να το δούμε αυτό κατά πόσο μπορεί να γίνει, κατά πόσο μπορεί να είναι ο παίκτης που θα προκτήσει ο Ολυμπιακός ο Μπρόζοβιτς ή αν θα επιστρέψει ή θα γίνει πάλι μάλλον θα επιστρέψει δυνατά στο προσκήνιο ο Καντιού της Λοριάν ή ότι μπορεί να προκύψει και κάποιος άλλος. Πάντως, εάν ο Ολυμπιακός θέλει να τον έχει όσο γίνεται πιο γρήγορα, δηλαδή να μπει στα προκριματικά με νέο χαφ, Θα πρέπει να γίνει και γρήγορα η μεταγραφή. Δεν είναι όμως τόσο απλό. Αλλά η προσπάθεια θα γίνει.
7: Για τον Άμπραμπατ στη Τουρκία, με όποια αξιοπιστία έχουν στα τουρκικά δημοσιεύματα, ναι, γράφουν ότι μπαίνει η Αλ-Ιτιχάντ με 20 εκατομμύρια ευρώ προσφορά προς τη Φενέρμπαχτσε.
5: Εάν μπει η Αλ-Ιτιχάντ και θέλει και ο παίκτης να πάει Αραβία, για οποιονδήποτε μόνο παίκτη, το ξεχνάμε. Το έχουμε πει πολλές φορές. Όταν μπαίνουν οι Άραβες.
7: Ειδικά και με τέτοια ποσά προς την ομάδα, έτσι.
5: Ναι, εγώ λέω γενικώς τα τελευταία χρόνια έχουμε δει, όχι για τον Ολυμπιακό γενικά, για τις ελληνικές ομάδες, για οποιαδήποτε ομάδα της Ευρώπης, όποια και αν είναι αυτή. Εάν ο ποδοσφαιριστής θέλει να πάει, δεν έχει πρόβλημα να πάει στην Αραβία, δεν μπορεί καμιά ευρωπαϊκή ομάδα να ανταγωνιστεί τα λεφτά που δίνουν οι Άραβες. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε δει στην πράξη και έχουμε δει και τι παίχτες έχουν φύγει από την Ευρώπη και από ποια κλαμπ και σε τι ηλικία, όχι ξέρω εγώ 32, 33, 35. Και πιο, πολύ πιο πιτσιρικάζει για τα λεφτά. Δεν μπορεί να σου ανταγωνιστεί.
7: Τι δόση αλήθεια μπορεί να έχει το ρεπορτάζ από την Αργεντινή ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει προσφορά στη Σαν Λορέντζο για τον goalkeeper της Παραγουάης, τον Ορλάντο Χιλ που είδαμε στο Μουντιάλ?
5: Δεν το γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, η τριάδα των goalkeeper του Ολυμπιακού είναι κλεισμένη. Δεν έχει νόημα να πάρει άλλον. Το μόνο που έχει νόημα ο Ολυμπιακός να κοιτάξει για goalkeeper είναι να φύγει ο Τζολάκης. Και έχω πει πολλές φορές ότι εάν όντως μπει αγγλική ομάδα στη διεκδίκησή του, γιατί ενδιαφέρον υπάρχει, υπάρχει όμως απόσταση από το ενδιαφέρον μέχρι το κάνω πρόταση, εάν μπει αγγλική ομάδα, τότε πιθανόν θα γίνει και μεταγραφή. Οι Άγγλοι δίνουν λεφτά. Το ξέρουμε αυτό και καλύπτουν και φιλοδοξίες των ποδοσφαιριστών. Όμως έχω πει επίσης και κάτι άλλο, ότι να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν τεθεί τέτοιο θέμα, θα υπάρχει ισχυρή υποψηφιότητα, τουλάχιστον θεωρητικά, δηλαδή κατά πόσο θα ήθελε και ο ίδιος να γυρίσει, ενός goalkeeper που τον ξέρει πολύ καλά ο Ολυμπιακός, ξέρει και ο ίδιος πολύ καλά τον Ολυμπιακό και κάνει και μεταγραφή μέσω του Ολυμπιακού στην Premier League, τον Ζωσέ Σά.
7: Ναι, σωστά.
5: Είναι, γιατί είναι ένας goalkeeper που τον ξέρει ο Ολυμπιακός. Οπότε εκεί είναι, δηλαδή είναι ένα ερωτηματικό τεράστιο, γιατί η προϋπόθεση είναι να φύγει, να υπάρξει πρόταση για τον Τζολάκη και ο Ολυμπιακός να τη συζητήσει. Ο Ολυμπιακός δεν θέλει να το δώσει τον Τζολάκη, το καταλαβαίνει κανείς αυτό. Αλλά αν έρθει πρόταση από Premier League, είναι και μεγάλη, θα το πεις ο ποδοσφαιριστής, μην πας στο κορυφαίο πρωτάθλημα. Δεν είναι απλά τα πράγματα και εύκολα και σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο Ολυμπιακός, αν έχεις δει, γενικώς δίνει παίκτες στην Premier League και δίνει και με πολλά λεφτά. Τώρα μπορεί να δώσει και τον Αντρέ Λουίς, ναι, μην το ξεχνάμε.
7: Βέβαια.
5: Για τον οποίο υπάρχει αυτή η πρόταση της Κάνσας, η πρώτη απορρίφθηκε. Εάν οι Αμερικανοί έχουν όντως ανέβει στα 20, δημιουργούνται προϋποθέσεις όπως καταλαβαίνει κανείς. Ένα παιδί που δεν το πολύ είδαμε, δεν το έχουμε πολύ παιδί, δεν έχει πάρει και τις πολλές ευκαιρίες για να είμαστε απόλυτα ακριβείς, ειλικρινείς από τον Μεντιλίμπαρ για να έχουμε μια ξεκάθαρη.
7: Θα δούμε τώρα τη δόση αλήθειας υπάρχει σε αυτό, ναι.
5: Με την Κάνσας. Υπάρχει, η πρόταση υπάρχει.
7: Ναι, για αυτά τα επίπεδα μιλάμε. Η πιο ακριβή μεταγραφή της Κάνσας είναι 8 εκατομμύρια. Ναι, ο προϋπολογισμός φτάνει στα 31. Είναι τρομερό αυτό το ποσό.
5: Είναι τρομερό. Βέβαια, και να πω κάτι. Να πω και κάτι.
7: Και κλείνουμε, και κλείνουμε γιατί περιμένει, ναι, και ο Άρης.
5: Βγήκε από την Πορτογαλία ότι έχει μπει ότι τον θέλει και η Πόρτο, αλλά δεν φτάνει σε αυτά τα λεφτά. Mm. Και κλείνοντας, να πω απλά και πολύ γρήγορα για τον Μπονίνη που βγήκε χθες στο σενάριο, το στόπερ.
7: Ναι. Αν φύγει ο Πιρόλα, έτσι.
5: Αν φύγει ο Πιρόλα, δηλαδή να έχει κάνει Ολυμπιακός πρόταση στην Αλμερία, το αποκλείω με την έννοια ότι έχει 4 έτοιμους αυτή τη στιγμή. Δεν είναι να πάρει και 5. Μόνο αν υπάρξει θέμα Πιρόλα, μπορεί να υπάρξει και θέμα Μπονίνη.
7: Μπάμπη, σε ευχαριστώ πολύ. Γιάννη. Καλημέρα, καλημέρα. Και από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γιατί και εδώ υπάρχει κινητικότητα και με τον Κρίστιανσεν που πέρασε τις πρώτες ιατρικές εξετάσεις σε εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία και είναι εδώ για να κλείσει ο δανεισμός του και οι υπόλοιπες αναζητήσεις για το στόπερ. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
8: Γεια σου, Γιάννη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στους φίλους αγράτες. Τι γίνεται?
7: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
8: Μια χαρά.
7: Για πάμε.
8: Λοιπόν, κοίταξε, να ξεκινήσω πρώτο αυτό που είπε στο θέμα του Κρίστιανσεν, ναι, ο οποίος πέρασε με επιτυχία το πρώτο τεστ. Βεβαίως υπάρχει το ιατρικό απόρριτο πάντα, το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι όλοι να σεβαστούμε, γιατί δεν πρόκειται να μάθουμε τι ακριβώς έχει γίνει, πληροφορίες, αν δηλαδή τι και πώς.
7: Αυτά τα ξέρει το ιατρικό team του Παναθηναϊκού, ναι.
8: Ναι, ναι, το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός είχε ανακοινώσει σε πρώτο χρόνο ότι αν θα περάσουν τα ιατρικά, τότε θα ανακοινωθεί. Άρα λοιπόν, ο παίκτης ο οποίος δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα τον κύκλο των εξετάσεων, αυτές πρόκειται να γίνουν τώρα, σε λίγη ώρα, θα περάσει σε εκτεταμένα ιατρικά τεστ στο υγεία, το θεραπευτικό κέντρο των Αθηνών, και αργότερα, αν θα υπάρξει, ξέρεις, ανακοίνωση, θα σημαίνει ότι όλη αυτή η ιστορία με τα ιατρικά τεστ έχει περάσει επιτυχώς για τον Κρίστιανσεν και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα, υπάρχει μια συμφωνία με τον Κωνσταντίνο τον Κότσαρη χθες το βράδυ για επέκταση του συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο στον Παναθηναϊκό με βελτιωμένες απολαύες. Ο Κότσαρης, ο οποίος θα υπογράψει σήμερα το νέο του συμβόλαιο με χρονική διάρκεια 2 ετών, φέτος δηλαδή κι άλλο ένα, και όπως προαναφέρθηκε θα υπάρχουν βελτιωμένες αποδοχές στον Έλληνα τερματοφύλακα, ο οποίος λογικά θα είναι δεύτερος πίσω από τον Πένια. Τώρα, είναι θετικές εντυπώσεις του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι το οποίο έδωσε με την Grasshoppers, και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δείχνει, Γιάννη, ότι είναι στο σωστό δρόμο. Δηλαδή, είναι σαφέστατα βελτιωμένος σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σε πολλούς τομείς του παιχνιδιού του, και κυρίως στο θέμα που αφορά την πίεση ψηλά, τη δημιουργία φάσεων, αλλά και την αποτελεσματικότητα σε μεγάλο βαθμό σε αρκετές από αυτές. Και το λέω γιατί, ξέρεις, είχε γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα για την περσινή χρονιά, γιατί ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια πέρσι δεν έβαζε γκολ, αλλά δεν δημιουργούσε και ευκαιρίες, παρότι άλλαξε τρεις προπονητές.
7: Έχει αναφερθεί σε αυτό και ο Νίστρουπ, έτσι, ότι θέλει να κάνει την ομάδα πιο παραγωγική.
8: Σωστά. Σωστά. Και στο πλαίσιο αυτό περνάει σε πολύ μεγάλο βαθμό από την πίεση ψηλά, εκεί όπου ζητάει πάντα ο Νίστρουπ ο Παναθηναϊκός να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και βεβαίως στο κομμάτι που αφορά κυρίως την ταχύτητα με την οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να δημιουργεί κυρίως τις φάσεις στο τελευταίο μισό, στην αντίπαλη περιοχή. Υπάρχει σαφέστατη πρόοδος και στην ανασταλτική λειτουργία, και το λέω γιατί φαίνεται πια ότι ανάμεσα στις γραμμές είναι περιορισμένος ο χώρος, υπάρχει συνεργασία, υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, και το λέω αυτό στο παιχνίδι με την Grasshoppers έδειξε ο Παναθηναϊκός ένα διαστήματα ότι είναι σε καλό φεγγάρι, δηλαδή δείχνει ότι βελτιώνεται και ότι λογικά, Γιάννη, σε ένα δεκαήμερο από τώρα που θα είναι και το πρώτο ευρωπαϊκό επίσημο παιχνίδι της χρονιάς στην Ουγγαρία με την Πάξη, ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος, έτσι. Και αυτό είναι και το ζητούμενο.
7: Βέβαια.
8: Θα είναι έτοιμος δηλαδή σε αυτό το πρώτο παιχνίδι, το οποίο...
7: Οι τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις είναι το ζητούμενο να μπει στη League Phase.
8: Ναι, γιατί λέμε πάντα, ξέρεις, βήμα-βήμα, διότι θα δούμε μετά στις 20 Ιουλίου ποια θα είναι και η κλήρωση αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός, οπότε τα παιχνίδια αυτά 23 Ιουλίου και 30, 6 Αυγούστου και 13 και 20-27 Αυγούστου σε πολύ μεγάλο βαθμό θα το καθορίσουν για την χρονιά, Γιάννη.
7: Σωστό, σωστό. Με τα γραφικά περιμένουμε και για το στόπερ τις ενέργειες.
8: Και για το στόπερ περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει.
7: Παραμένει δηλαδή στο προσκήνιο ο Φαντρόκελεν της Σάμπτος
8: Σπορ. Ναι. Σωστά, στο προσκήνιο εξετάζονται και άλλες δύο περιπτώσεις στον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι λογικά μέσα στο επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε μια ακόμη μεταγραφή. Έτσι.
7: Ναι, την περιμένουμε δηλαδή, ναι.
8: Ναι, είχαμε πει δηλαδή ότι ήδη ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δυο μεταγραφές μέχρι να παίξει με την Πάξη. Είναι πάρα πολύ κοντά να ανακοινώσει τον Κρίστιανσεν σήμερα. Και κάτι τέτοιο πρόκειται να συμβεί και με το στόπερ τις επόμενες μέρες. Για να κλείσει ένας πρώτος κύκλος πριν τα παιχνίδια με την Ουγγρική ομάδα, ξέρεις. Οπότε μετά, βλέποντας πώς το πράγμα θα πηγαίνει, υπάρχει το θέμα πάντα ανοιχτό στο οπτάρι, στη θέση 8. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται και στα φιλικά παιχνίδια, στα τρία που έχει δώσει μέχρι τώρα, ότι θα χρειαστεί, Γιάννη, ενίσχυση και εκεί. Δηλαδή να αποκτήσει και δύναμη και ποιότητα στη γραμμή κρούσης, κυρίως μεσοεπιθετικά.
7: Ωραία. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Καλημέρα. Καλημέρα, Γιάννη. Να σε καλά. Καλημέρα.

0: Και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με το ρεπορτάζ που αφορά την ομάδα του Άρη, έχοντας κοντά μας τον Τάσο Πακλατζή. Τάσο, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους.
0: Για βάλε μας τη λίστα αναμονής, τι περιμένουμε από κινήσεις για τον Άρη. Πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε σε αναμονή, όντως. Δεν υπάρχει κάτι που αφορά στα μεταγραφικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στην Πτολεμαίδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης, και η ομάδα θα επιστρέψει για να ξαναφύγει 21 του μηνός. Θα πάει στην Ιταλία και θα δώσει για τα φιλικά παιχνίδια. Δεν έχουμε κάτι εξαιρετικό τις τελευταίες ημέρες ή το Σαββατοκύριακο σχετικά με την μεταγραφική ενίσχυση του Άρη, ούτε με τις αποδεσμεύσεις. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο δηλαδή σε αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι και σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο ο Άρης πρέπει να κινηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα ταχύτατα για να αποδεσμεύσει όσους δεν είναι στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου, όσους δεν έχει επιλέξει δηλαδή να είναι στη διάθεσή του ο ίδιος ο προπονητής, αλλά και να ενισχυθεί η ομάδα σε κέρδες θέσεις, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι ο Άρης θέλει φέτος ενίσχυση, όχι όπως στις άλλες χρονίες που γινόταν μεταγραφές για backup ή οτιδήποτε άλλο ή για κάποιους παίκτες που θα μπορούσε δυνητικά η ομάδα να τους έχει και να δημιουργηθεί υπεραξία των ποδοσφαιριστών για να πουληθούν το επόμενο χρονικό διάστημα ή να κάνουν μια καλή παρουσία και να ανεβάσουν το δικό τους κασέ στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο. Αυτό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι ότι η ομάδα δείχνει να κινείται σε αυτό το τομέα με πολύ βραδύ ρυθμό, δεν έχει φορτσάρει στο μεταγραφικό και όπως και να το κάνουμε, Γιάννη, αυτό αποτελεί και έναν προβληματισμό γενικότερα πέριξ ομάδας και δεν ξέρω και τι σκέφτεται ο ίδιος ο Μιχάλης Γρηγορίου, γιατί το να πάει η ομάδα στην Ιταλία για να χτιστεί για το επόμενο χρονικό διάστημα δίχως να είχε τις μεταγραφές της, και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Και νομίζω ότι και χωράει και πολύ κουβέντα αν το βάλουμε κάτω και το ανοίξουμε και προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία τα χειρίζεται και ο τεχνικός διευθυντής, γενικότερα η διοίκηση της ομάδας. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, αν πάμε σε μπαράζ ανακοινώσεων, γιατί είπαμε ότι περιμένουμε αποδεσμεύσεις, περιμένουμε και μια σημαντική τονωτική ένεση ποιότητας στον Άρη σε όλες τις γραμμές. Μέσα σε όλα αυτά, την Τρίτη θα υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου το μεσημέρι της Τρίτης από την πλευρά του Άρη, που αφορά στο μάρκετινγκ της ομάδας, του πλάνου μάρκετινγκ και των δράσεων και των ενεργειών της ΠΑΕ για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται, και θα παρουσιαστεί από τον νέο υπεύθυνο μάρκετινγκ του Άρη, τον Άκη Παρταλίδη, είναι μια εσωτερική μεταγραφή από την ΚΑΕ, να δούμε σε τι πλαίσιο θα κινηθεί ο Άρης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά νομίζω το πιο σημαντικό θα είναι το κομμάτι της έλευσης ή της παρουσίας στην Ελλάδα, αν θέλεις, του Αβραάμ Γκραντ, του νέου συμβούλου της ομάδας, και φαντάζομαι ότι εκεί θα υπάρξει μια ανάλογη κίνηση, δηλαδή μια συνέντευξη τύπου, για να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την παρουσία του και την λειτουργία του και το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί μέσα στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ομάδας του Άρη, καθώς θα είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος γενικότερα της ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη του Θόδωρου Καρυπίδη. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οτιδήποτε μέσα στην ημέρα θα ενημερώσουμε τους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Τάσο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Era Sports. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις 4 πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας θα παίξουν η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη την ίδια ώρα στην Ατλάντα η Αγγλία με την Αργεντινή. Την πιθανότητα της περαιτέρω διεύρυνσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αύξηση των ομάδων της τελικής φάσης από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Τζιάννη Φαντίνου.

νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, με τους κυτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της The Graftschap, χάρη σε γκολ των Βάργα και Ζουμπκόφ. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, με τον 30χρονο τερματοφύλακα να συμφωνεί για την ετήσια επέκταση του συμβολαίου του. Διήμερο αφήξεων στον ΠΑΟΚ, με τον 31χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ απόψε στις 10 αναμένεται και 28χρονο Σουηδός αριστερός επιθετικός Τάχα Άλι. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομήτη, που θα υπογράψει συμβόλαιο με τον Πανετολικό και θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Στην Πτολεμαϊδα βρίσκεται από χθες ο Ηρακλής για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Μετά την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, καλύπτοντας τον buy-out του 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό και προσφέροντας τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 3,5 εκατομμυρίων στον 30χρονο Γκάρ. Στη Summer League του Las Vegas βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν τον 23χρονο Γκάρ των Dallas Mavericks, Τζον Πουλακίδα. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών πανηγυρίζει η Εθνική Μπάσκετ, που επικράτησε με 78-59 του Μαυροβούνιου. Την πρώτη της νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Νέων της Λιουμπλιάνας έκανε η Εθνική Ομάδα, που επικράτησε με 84-69 του Βελγίου και σήμερα στις 7 ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία. Την τρίτη νίκη της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πανηγύρισε η Εθνική Βόλια Cup κάτω των 18, που διεξάγεται στην Ιταλία επικρατώντας τη Σερβία με 3-2 σετ.

0: Το χρυσό μετάλλιο στα 100 πρόσιτη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του Μονάχου κατέκτησε ο Βαγγέλης Ντούμας, που κολύμπησε την απόσταση σε 59-91. Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι ο αντικαταστάτης του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο Γιάννικ Σίνερ κατέκτησε για δεύτερη σερή χρονιά το Γουίμπλετον, επικρατώντας με 3-1 στον τελικό του Αλεξάνδερ Σβέρεβ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Φανέλα με το 10 με Λεωνίδα Κασνέτση και Νίκο Καραγιάννη.
1: Ερασπόρ 101,8. Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ. Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία... Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
1: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
2: Ατλακόλ!
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Έρα Σπορ.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάποια

0: Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.

0: ήταν αργά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Είσαι συντονισμένη στην Ελλάδα Σπορ 100,8. Φανέλα με το 10 με Νίκο Καραγιάννη και Λίνδα Καζνέτη στα μικρόφωνα. Χρυσούλα Αντωνιάδου στη ρύθμιση των ήχων που μου γέλαγε χθε μαζί μου. Ευχαριστώ. Στη φωτογραφία που ανέβασα. Κατά λάθος. Βιβί Νικολοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Μετά από καιρό κάνουμε κομπούλα. Λόγω Μουντιάλ το είχαμε πει ότι θα υπάρξουν κάποιες έτσι διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα, άλλα πρόσωπα κτλ. Έχω και Νίκο Καραγιάννη.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μην τρέπεσαι. Πρώτη φορά φανέλα με το 10.
2: Φανέλα με το 10, ναι, πρώτη φορά.
1: Και πώς
2: το Σάββατο έκανα την άλλη την εκπομπή τη δική σου.
1: Χρυσούλα, θα τις μουσικές μας θα τις φτιάξουμε λίγο διαφορετικά. Πάμε λίγο πιο rock, πιο. Και ο Oasis θα μου βάλεις. Γιατί μου αρέσει πολύ το Wonderwall. Τον το βρίσκει και αυτό. Ναι, λόγω Αγγλίας. Χαμούλης, έγινε χαμούλης.
2: Πώς στηρίζεις τώρα,
1: ε? Τζουντ Μπέλιχαμ, φίλε, πρίγκιπας. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής. Αυτός είναι παίκτης φιλολοκληρωμένος. Όχι ο Πέδρη και όλοι οι υπόλοιποι. Ή ο Γιαμάλ. Βγαίνει MVP σε κάθε μάτς με 0 στατιστικά. Εντάξει, καλός παίκτης. Κάνε κάτι για να βγεις MVP. Είχε 0 σουτ, 0 γκολ, 0 assist, 0-1, MVP. Ο Γιαρθάμπαλ βάζει 2 γκολ, ο Γιαμάλ βγαίνει MVP. Ο Κουκουρέγια βγάζει 2 assist, ο Γιαμάλ βγαίνει MVP. Στον Μέση λέει φέρανε έναν Αργεντινό ράπερ, τι του φέρανε. Και λέει ο άνθρωπος μπερδεύτηκε, ξεχάστηκε. Και λέει ήρθα για να βραβεύσω αύριο το Μέση. Λέει να δώσω το βραβείο του MVP. Κάτσε ρε φίλε, πώς το ξέρεις να βγει MVP αύριο ο Μέση?
2: Ποιος θα βγαίνει?
1: Εντάξει ρε φίλε, τι είναι αυτό? Θα μπορεί να βάζει ο Άλβαρες άλλα 3 γκολ. Τι να πω, τέλος πάντων, πώς τα έχουν κάνει έτσι. Πώς θα μου κάνει έτσι. Πάντως η τετράδα είναι πολύ δυνατή.
2: Νομίζω είναι από τις λίγες φορές που είναι οι πρώτες 4 ομάδες στην κατάταξη, στην ναι, τελική τετράδα.
1: Ναι, είναι πολύ δυνατή η τετράδα με Γαλλία, Ισπανία και Βραζιλία. Και Βραζιλία λέω. Και Αργεντινή, και Αγγλία. Βραζιλία ήθελα τον Αντσελότη, αλλά δεν μπορούσε καθόλου αυτή η Βραζιλία.
2: Και αυτή η Βραζιλία δεν μπορούσε καθόλου το μεταξύ.
1: Φίλε, πολλά χρόνια που δεν βλέπετε.
2: Και μεγάλη ένδυα στους ποδοσφαιριστές, ρε. Δηλαδή δεν γίνεται η Βραζιλία να έχει.
1: Πρέπει να μην πηγαίνουν στην Premier League, λένε οι παλιοί, οι θρύλοι, καφού και αυτοί.
2: Να μην πηγαίνουν
1: όσο
2: στην
1: πάνε, λέει η Premier League, δεν.
2: Και πού πρέπει να πηγαίνουν.
1: Αλλάζει τα ταυτότητά του, αλλοιώνεται το DNA. Να μένουν Βραζιλία πιο πολύ.
2: Να.
1: Όπως παλιά.
2: Εντάξει.
1: Και μετά να έρχονται προς Ευρώπη, ξέρω.
2: Κοίτα, δεν τους αμφισβητείς εύκολα αυτούς τους θρύλους του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Οπότε.
1: Κάπου στη μέση είναι η αλήθεια, αλλά έχει αλλάξει γενικότερα το ποδόσφαιρο, όχι μόνο. Για τους Βραζιλιάνους.
2: Και νομίζω ότι εντάξει, η Βραζιλία προσπάθησε να κάνει και ένα, έτσι, μια μεταστροφή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο με τον Αντσελότη σε αυτό το Μουντιάλ, κατά ψέματα. Δεν της βγήκε όμως.
1: Όχι, αυτό δεν βλεπόταν. Ήταν χάλια. Μόνο ο Βινίσιος ήταν καλός. Άντε και λίγο ο Μπρούνο Γκιμαράης σε κάποια μάτσα, αλλά. Τι καλό είναι αυτό.
2: Καλός ήταν.
1: Ποιος?
2: Ο Έντρικ.
1: Ο Έντρικ. Βγήκε μπροστά από το τέρμα και λιποθύμησε.
2: Τι ωραίο βίντεο είναι αυτό εκεί με τον Ρονάλντο.
1: Εντάξει. Συγκρίνεις τώρα δύο διαφορετικούς κόσμους. Το πώς σε βγαίνει το φαινόμενο τέτ και το πώς βγαίνουν οι σημερινοί παίκτες.
2: Και παλιά, να σου πω και κάτι όμως.
1: Σου κάναν τρίπλα, σε πετάγανε κάτω, σε περνάγανε.
2: Τότε όμως, σε αυτό το βίντεο με τον Ρονάλντο, δεν είναι ότι είναι στα πολύ νέα του Ρονάλντο. Έτσι, είναι όχι το 2006.
1: Που δεν ήταν και στα πολύ καλά του.
2: Που δεν ήταν και στα πολύ καλά του. Είχε ακούσει τι είχε ακούσει. Είχε το συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών. Και τον είδες πόσο. Είναι διαφορά, διαφέρει ο κόσμος. Τώρα άλλο Ρονάλντο, άλλο Έντρικ. Για όσους δεν καταλαβαίνετε τι λέμε, είναι ένα βιντεάκι το οποίο έχει ανέβει στα social του Earth Sports με τη διαφορά ουσιαστικά που έχει η Βραζιλία του τότε με τη Βραζιλία του σήμερα.
1: Ο Χριστάρας ο φίλος στέλνει καλημέρα εδώ. Καλή εβδομάδα, υγεία, δύναμη σε όλους. Θέλω Αργεντινή, Αγγλία με τίποτα Γαλλία ή να χωνεύτε στο Κιλιάν. Φίλε Χρήστο, με πληγώνεις.
2: Φίλε, εμένα μου αρέσει πολύ ο Εμπαπέ με τη Γαλλία.
1: Ο Εμπαπέ είναι παιχταράς.
2: Μ' αρέσει πάρα πολύ με τη Γαλλία. Έχω με τη Ρεάλ δεν τρελαίνουμε τόσο, αλλά με τη Γαλλία μου αρέσει.
1: Έχει βάλει 200 γκολ, έχει βάλει, φίλε. Βάζει πολλά γκολ άτομος. Είναι περίεργος χαρακτήρας. Τώρα με Μουρίνιο νομίζω θα στρώσει και στη Ρεάλ. Ναι, ο χαρακτήρας του.
2: Και δεν είναι απίθανο αυτό το διαφορετικό χαρακτήρα που έχει ουσιαστικά με την εθνική του ομάδα να τον έχει και λόγω Ντεσάν.
1: Που έχουν καλή σύνδεση κτλ.
2: Ίσως άμα ο Μουρίνιο βρει τα κουμπιά του, ναι, αλλάξει και εκεί η όλη κατάσταση.
1: Okay. Μουσικές πάντως, ναι, έτσι θα το πάμε τώρα. Με Χρυσούλα. Θα το βρει. Μια χαρά είναι. Τι άλλο, δεν είχαμε τίποτα. Αύριο δεν είναι το πρώτο μάτς.
2: Ναι, αύριο είναι το πρώτο μάτς.
1: Τι ώρα είναι αύριο?
2: 10 η ώρα.
1: Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία πιστεύω εγώ.
2: Και εγώ πιστεύω Γαλλία.
1: Μ' αρέσει καθόλου η Ισπανία.
2: Δεν βλέπω και τρόπο ρε εσύ τώρα. Ξέρω εγώ, θα πάει να παίξει ο Γιαρθάμπαλ. Ωραίος ποδοσφαιριστής είναι, καλός είναι, αλλά θα πάει να παίξει πάνω σε αυτά τα τάγκ που έχει η Γαλλία στην άμυνα. Σαλιμπάου που με κάνω. Πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν. Επίσης, θα πάρει η Ισπανία την μπάλα και θα αρχίσει να κάνει αυτό το passing game, το συνεχόμενο που παγώνει το ρυθμό κοντά στη Γαλλία. Μπορεί να το κάνει αυτό? Μέχρι στιγμής όλες τις ομάδες τις οποίες έχουμε δει απέναντι στη Γαλλία και τις έχουμε δει ουσιαστικά να μην διασύρονται και στο σκορ αλλά και στην εικόνα του παιχνιδιού, είναι αυτές οι οποίες παίζαν ένα σκληρό έως και αντιαθλητικό παιχνίδι.
1: Και ποια λες?
2: Παραγουάι παραδείγματος.
1: Καλά, εντάξει.
2: Και με μαζική άμυνα. Δηλαδή και το Μαρόκο, που είναι μια ομάδα ρε εσύ, το Μαρόκο που εντάξει έβγαλε την Ολλανδία έξω, έπαιξε με τη Βραζιλία, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο και 30 λεπτά μετά φοβήθηκε τη Βραζιλία, η αλήθεια είναι. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Είχε γυρίσει μαζικά πίσω, περίμενε.
1: Η Γαλλία τώρα ξεκάθαρα έχει την πιο δυνατή ομάδα. Μα εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και πραγματικά εγώ θα το ξαναπώ. Νομίζω το έχω πει εκτός αέρα ότι θα είναι κακό για την Αργεντινή να πάει σε αυτό το τελικό. Αν
1: ναι,
2: πάει.
1: Θες πάλι?
2: Θέλω να σου πω ότι
1: τι?
2: Εκεί δεν θα έχει τύχει.
1: Θες πάλι να δεις το Γαλλία-Αργεντινή?
2: Όχι, εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια, να δω Αγγλία-Γαλλία στο
1: ναι,
2: τελικό.
1: Και εγώ. Ήρθε, λες να το... Πρέπει να το πάρουν και οι Άγγλοι, ρε φίλε.
2: Όχι, μην το κάνεις τέτοια Ελληνίδα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
1: Φίλε, να
2: άλλα 4 χρόνια που να πηγαίνουμε
1: διψάνε,
2: έτσι, να λέμε.
1: Διψάνε, δεν γίνεται. Έχουν χάσει και 2 Euro. Έχουν φτάσει με τελικά παγκοσμίου, νομίζω, δεύτερη φορά τώρα στις τελευταίες 2-3 διοργανώσεις. Πρέπει να πάει ένα τρόπαιο πίσω στο νησί. Μας έχουν πρίξει. Τραγουδάνε, πίνουν όλη μέρα. Θα γίνουν λιώμα, ρε φίλε, μέχρι να πάρουν ένα.
2: Φτάνουν όμως μέχρι το τέλος, συνέχεια έτσι. Φτάνουν
1: κοντά, είναι στην πηγή, ρε φίλε. Έχουν καλή φουρνιά, αλλά πρέπει να πάρουν κάτι. Να ηρεμήσουν. Αλλά εντάξει, η Γαλλία είναι από την αρχή τη διοργάνωση. Το λέγαμε ότι.
2: Είναι η καλύτερη ομάδα σε τώρα.
1: Τα ρόστερ και τα λοιπά. Είναι το grande favori. Και έχει φτάσει πολύ σβηστά μέχρι τα ημιτελικά. Και με πιο δυνατούς αντιπάλους.
2: Ναι, με πιο δυνατούς αντιπάλους.
1: Η Αργεντινή ψηλό.
2: Και να σου πω και κάτι.
1: Ψηλό εύκολο το μονοπάτι.
2: Έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Χωρίς να έχει φορτσάρει ιδιαίτερα.
1: Τι να κάνει.
2: Δεν έχει φορτσάρει.
1: Εδώ μπαίνει ο Τσερκί ένα λεπτό και παίζει.
2: Σκέψου ρόστερ που έχει.
1: Ναι. Είναι πολύ πλήρες το ρόστερ. Και μ' αρέσουν κιόλας. Μ' αρέσει και επιθετικά, μ' αρέσει ο Λίσε, ο Εμπαπέ, μ' αρέσει. Βγάζουν υγεία και ο Ντεμπελέ. Δηλαδή δεν βλέπει σε κόντρες και κακομαθημένες κτλ.
2: Αυτό σου λέω, αυτό μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ με τον Εμπαπέ στη Γαλλία.
1: Είναι και πολύ στην Αγγλία βλέπεις δεμένο σύνολο και η Αργεντινή, εντάξει, σούπερ δεμένο σύνολο. Και η Ισπανία, εντάξει.
2: Η Αργεντινή έτσι, λογικό είναι να είναι δεμένο σύνολο, είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια.
1: Μου έκανε εντύπωση ρε φίλο Άλβαρες, ο Χουλιάν Άλβαρες μετά τον γκολ που πέτυχε και τα λοιπά, έκανε δηλώσει και λέει: θέλουμε, λέει, το τρόπαιο, θέλουμε να δώσουμε στο Μέση ένα δεύτερο τρόπαιο. Θα κάνουμε τα πάντα, λέει, για να κατακτήσει ο Μέση άλλο ένα Μουντιάλ. Κάθε match είναι μια μάχη για αυτόν. Δηλαδή είναι. Οκ, too much. Εντάξει, είσαι στο ρόστερ, σε πήρανε στο Μουντιάλ. Δεν τραβεί καλά λόγια. Παίζει και λίγο, βάζει και κανένα γκολ, ηρέμησε, ρε φίλε. Δεν είναι μόνο ο Μέση. Που τον λατρεύουν και καλά κάνουν και τον λατρεύουν.
2: Εντάξει, ο Μέση λατρεύεται σαν θεόδρες.
1: Εντάξει, όχι τόσο πολύ γλύψιμο. Ήρεμα. Είναι σαν τον Μπόατενγκ που πήγε στην Μπαρτσελόνα και του είπαν για να υπογράψει να πει: ο Μέση είναι ο καλύτερο παίκτη του κόσμου και η Μπαρτσελόνα είναι η καλύτερη ομάδα, ξέρω. Ενώ παλιά έλεγε ο Κριστιάνο, ξέρει. Είμαι Ρεάλ Μαδρίτης και μάλιστα ο Κριστιάνο, ξέρω.
2: Εντάξει, κοίταξε, ο Άλβαρες έβαλε και αυτή την κολάρα.
1: Παιχταράς είναι.
2: Φανταστικό γκολ.
1: Είναι παιχταράς.
2: Και να δούμε και πού θα καταλήξει αυτός ο ποδοσφαιριστής, έτσι, πού θα, αν θα
1: δεν
2: θέλει
1: να
2: μείνει
1: αθλέτικος.
2: Πάρα και πολύ
1: αθλέτικο τον κρατάει με το ζόρι, δεν πάω να καταλάβω.
2: Και νομίζω εμφανίστηκε τώρα στο Μουντιάλ, έτσι, δηλαδή με την Ελβετία δεν έχει κάνει, σε όλο το μάτι δεν έχει κάνει.
1: Σε κανένα μάτι δεν ήταν καλός. Καλός. Δεν...
2: Κοίτα, στην αρχή δεν ξεκίνησε σαν βασικό ουσιαστικά.
1: Όχι.
2: Τα πρώτα παιχνίδια. Ήταν ο Λαουτάρο αυτός ο οποίος έπαιζε. Τώρα προς το τέλος ξεκίνησε να παίζει βασικός, πήρε λίγο το ρυθμό. Με την Ελβετία γενικά, συνολικά η Αργεντινή ήταν πολύ κακή. για ακόμα ένα παιχνίδι.
1: Εντάξει, και με το Κάπο Βέρντε, φίλε, δεν ήταν καλή.
2: Όχι, ρε. Με καμία ομάδα δεν
1: ήταν. Αν υποφέρει έτσι, καλύτερα είναι να υποφέρει από το
2: δηλαδή,
1: να βάζει πεντάρε.
2: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εκθιάσαμε Κάπο Βέρντε, εκθιάσαμε Αίγυπτο. Αλλά άμα ήταν μια άλλη ομάδα από αυτές οι οποίες είναι στην πρώτη τετράδα, δηλαδή άμα ήταν μια άλλη, είτε η Αγγλία, είτε η Γαλλία, είτε η Ισπανία, νομίζω θα πέρναγαν πολύ πιο εύκολα.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν διαφωνείς αυτό.
1: Εντάξει. Μ' αρέσει να βλέπω έτσι δύσκολα παιχνίδια μου και να τα έπαιζα. Θα ήθελα να είναι πιο δύσκολα, θα ήθελα να είναι εύκολα.
2: Καλά, σίγουρα εσύ θα θέλουμε να βλέπουμε συνεχόμενα παιχνίδια που πηγαίνουν στην παράταση. Να
1: όχι, και παίκτης να ήμουν, δεν θα ήθελα να παίζω με την Ελβετία στο 8 και να νικήσω 4-0. Θα ήθελα να υποφέρω λίγο για να είμαι στην τζίτα.
2: Πιστεύεις τώρα
1: για τα δύσκολα, γιατί τώρα με την Αγγλία είναι δύσκολο.
2: Ναι. Πιστεύεις τώρα στην Αργεντινή είναι στην τζίτα.
1: Ναι, είναι.
2: Μετά από αυτά.
1: Ναι, ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Άμα εφησυχαστείς, μπορεί να μην βγάλεις το γήπεδο καλή εικόνα, ρε παιδί μου. Όταν είσαι μονίμως στην τζίτα, είσαι σε γρήγορση, είσαι ωραίος. Mm. Για κάθε δυσκολία που μπορεί να προκύψει μες στο γήπεδο. Γιατί η Ιταλία, εγώ σου φορές θυμάμαι, όταν έπαιρνε το Μουντιάλ του 6, ξέρω πόσες δυσκολίες είχε, πώς πέρασε τον όμιλο, τι είχε γίνει με το Καλτσιόπολη στο σκάνδαλο. Όλα αυτά, ξέρεις, ενώνουν λίγο κάπως, σε δένουν, σε πεισμώνουν για να μπεις μες στο γήπεδο και να τους φας.
2: Για Νορβηγία, για πες μου.
1: Πολύ ωραίο το ταξίδι τους. Κάπου διάβασα τώρα ότι απειλούσαν το Σόρλοθ επειδή δεν έσπασε την μπάλα στο Χάλαντ, αν θυμάσαι, που είχαν
2: βγει
1: στην αντεπίθεση. Ήταν μόνο στο Χάλαντ. Εντάξει, τραγική απόφαση του Σόρλοθ, αλλά μέχρι εκεί. Και τον απειλούν.
2: Από την Νορβηγία.
1: Ναι, του γράφουν μηνύματα κτλ.
2: Ναι.
1: Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, ρε παιδιά. Εντάξει, τι θέλετε, να πάρει και το Μουντιάλ. Όχι ότι δεν θα το άξιζε αν συνέχιζε έτσι τόσο καλά, αλλά οκ. Okay. Τέλος. Τι του στέλνει απειλητικά μηνύματα. Δεν ήθελε να το βάλει ο Σόρλοθ, ας πούμε. Δεν ήθελε να πάει στους 4. Πιο πολύ από τον κάθε Νορβηγό ήθελε ο Σόρλοθ.
2: Ναι, ρε, εντάξει, κοίταξε. Ο κόσμος δεν τα.
1: Πρέπει να ηρεμήσουν λίγο, εντάξει. Ποδόσφαιρο είναι. Πήρε μια λάθος απόφαση. Δεν του βγήκε, αποκλείστηκε, ξέρω εγώ. Έχασε μετά. Εντάξει, του γράψαν ακραία μηνύματα στα social media του παιδιού. Είναι και βουνό αυτός.
2: Καλά, και οι πολλοί Νορβηγοί είναι βουνά.
1: Πολύ ωραία ιστορία και το ρο με το κουπί που τραβάγανε. Βέβαια, άμα συνεχίζαν κι άλλο, θα είχαν φτιάξει πλάτες και φτερά με το κουπί που τραβάνε.
2: Όλοι όμως
1: είχαν
2: μπει.
1: Ντουκι
2: να σου πω κάτι, ρε φίλε. Είχαν μπει και οι υπόλοιποι, ρε, και οι μη Νορβηγοί που ήταν στις κερκίδες σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, γύρναγε η κάμερα, ρε παιδί μου, και έβλεπε και φάτσες. Έτσι, και από τις φάτσες διακρίνεις αν ο άλλος είναι Νορβηγός, αν είναι Αμερικάνος, Ισπανός, ό,τι είναι. Είχαν μπει σε αυτό το παιχνίδι όλοι όμως. Ήταν ωραία, εντάξει. Όλες,
1: αυτό είναι το Μουντιάλ.
2: Νομίζω σε όλες τις διοργανώσεις έχουμε μια ομάδα.
1: Μουντιάλ αυτό είναι, ρε φίλε. Όχι να απαγορεύεται στο Σομαλοδίτη να μπει στη χώρα ή το Ιράν να κάνει 10 ώρες ταξίδι για να παίζει κάθε μάτς και τα μισά μέλη της αποστολής να μην μπορούν να μπουν στη χώρα και να παίρνει ο Τραμπ και να λέει ο Μπαλογκάν παίζει κανονικά. Δεν μετράει η κοκκινή του και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί τώρα. Από αυτά που έχουν κάνει. Ο Ινφαντίνο πρέπει να παραιτηθεί μετά το Μουντιάλ εντωμεταξύ.
2: Κοίταξε,
1: να πει παιδιά, προηγούμενα. Και βγήκε και τι είπε ο Αθεόφοβος, 68 ομάδες, τι είπε χθες.
2: Ναι, 68 ομάδες.
1: 68, να κάνουμε 200 ομάδες. Να κάνουμε ένα πρωτάθλημα καλοκαιρινό, να παίζουμε.
2: Κάνουμε 68 ομάδες, να βρούμε μια χώρα που να έχει ίσια διαφορά ώρας με τη δικιά μας. Ναι. Με 68 ομάδες και έχουμε πάλι
1: τελειώσαμε.
2: Τα ίδια. Τελειώσαμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα έρχονται εδώ τα κόκαλά μας.
1: Άμα είναι έτσι, Ριφαντίνο, αποφάσισε με τον Τραμπ και δώσε το κάπου να τελειώνουμε, να μην τα παίξουμε τα μάτια.
2: Θα κάνω απεργία μαζί με τους παίχτες και εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έλα, εντάξει. Τι 68. Πήγε καλά, λέει, το φορμάτ με 48, ναι. Ξαγρυπνήσαμε εμείς εδώ 200 μέρες. Έχουμε χάσει τον ύπνο μας, ρε, Ριφαντίνο. Εσύ μια χαρά είσαι με τον τζέτ εκεί από γήπεδο σε γήπεδο. Τα εκατομμύρια. Αλλά και okay, καθένα. Είναι άλλη, είναι
2: σκοπιά
1: σε φούσκα,
2: του, ρε, παιδί,
1: είναι
2: μου,
1: σε και φούσκα τώρα αυτή, ρε. Είναι πολλά τα λεφτά, τα βλέπουν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Βλέπουνε, μιλάνε μόνο με αριθμούς. Δεν μπορεί να καταλάβει τη μαγεία του ποδοσφαίρου, ότι δύσκολα κάθεται πλέον ένας για να δει ένα παιχνίδι ολόκληρο 90 λεπτά χωρίς να κάνει κάτι άλλο.
2: Ναι, αυτό.
1: Και να δει με προσμονή κάθε μάτσο Μουντιάλ, ξέρω. Δύσκολα. Όλα τώρα είναι μέσω social media και τα λοιπά. Πολύ εύκολα. Βλέπει λίγο το αποτέλεσμα, λίγο highlights.
2: Ναι, ναι, λίγο εκεί μετά.
1: Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Παράλληλα, βλέπει και καμιά σειρά στο tablet. Δεν κάθεται τώρα συγκεντρωμένο 90 λεπτά. Τέλος πάντων, έχουμε τίτλους, Χρυσούλα. Έχουμε τίτλους. Ωραία, πάμε λίγο με τραγουδάκι. Να πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε μια συνέντευξη με ένα παιδί που αγωνίζεται στη δική μας Super League. Θα του κάνουμε 2-3 ερωτησούλες για την ομάδα του, για τη χρονιά που ξεκινάει, για την προετοιμασία που ξεκινάει σήμερα και φυσικά για Μουντιάλ, έτσι. Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρισμό στη Μάρφιν. Τις επόμενες ημέρες η έκδοσή της στην Ελλάδα για να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, μιλώντας στο Sky. Υποστήριξε ότι η πρόοδος της υπόθεσης οφείλεται στη δουλειά των αστυνομικών και όχι σε κάποιο email. Για το περιστατικό στο Άργος, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στις 12.30 στην τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον βοτανικό κήπο Διομήδους. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, το Ιράν εντείνει τις επιθέσεις κατά βάσεων των Ηνωμένων Πολιτειών σε ολόκληρο τον κόλπο μετά το νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Επιστρέψαμε 10 και 34 πρώτα λεπτά. Smooth criminal. Ατσαλάκωτος εγκληματίας. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις κάποιον σε παρουσιαστικό του έτσι βουνό, βαρβάτο, αλλά να είναι πολύ καλό παιδί.
1: Σαν εμένα.
0: Και στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Νομίζω σαν και εσένα, όχι σαν και εσένα. Σαν τον Δημήτρη Τσακμάκη. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα να έχει. Λέω smooth criminal, ατσαλάκωτο έτσι εγκληματία. Σε βλέπει ο άλλο βαρβάτο, σε βλέπει ψηλό, σε βλέπει σκληροτράχυλο, αλλά είσαι πιο smooth στι κινήσει σου, πιο. Πώς να σου πω. Δαντελένιο.
2: Εντάξει. Έξω από το γήπεδο. Έτσι.
0: Και έξω από το γήπεδο, φυσικά έτσι.
2: Μέσα στο γήπεδο αλλάζουν όλα.
1: Μέσα στο γήπεδο είσαι criminal.
0: Είναι άλλο το τερέν.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι.
0: Μεταμορφώνεσαι μέσα στο γήπεδο, στο βγάζει αυτό, τα μπαίνει στο γήπεδο ότι θες να είσαι πιο σκληρός και ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο τώρα εδώ μέσα.
2: Ναι, γιατί πρώτα απ' όλα παίζει για τον εαυτό σου, να μην εκτεθείς, να δώσεις το 100% και δεν βλέπεις π.χ. ποιος είναι ο αντίπαλος. Δεν σε νοιάζει εκείνη την ώρα. Όπως βλέπουμε και σε όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, βλέπεις ότι ο καθένας προσπαθεί να προστατεύσει την ομάδα του και και την προσωπικότητά του.
0: Να πούμε στον κόσμο ότι μιλάμε με τον Δημήτρη Τσακμάκη, παίκτης του Ατρομήτου. Έχεις ενεργό συμβόλαιο με την ομάδα. Σήμερα ξεκινάτε προετοιμασία, Δημήτρη.
2: Σήμερα, ναι, είναι η πρώτη μας προπόνηση στο Μαζαράκι. Και ανυπομονούμε να περάσουν οι ώρες να πατήσουμε ξανά το χορτάρι, γιατί μας έλειψε η μυρωδιά του, η συναναστροφή με τους συμπαίχτες, τους προπονητές. Εκεί πέρα με όλο το προπονητικό, διότι πιστεύω ότι η ομάδα έχει ένα από τα καλύτερα προπονητικά στην Αθήνα, εντός Αθηνών.
1: Δεν ήθελες λίγες διακοπές ακόμα,
2: Να σας πω την αλήθεια, οι διακοπές κουράζουν.
1: Ναι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα όταν έχεις συνηθίσει τόσα χρόνια να είσαι μέσα στο γήπεδο κάθε μέρα, να είναι η ρουτίνα σου, μόλις βγαίνεις από αυτή να αρχίζεις και κουράζεσαι. Άντε να κάτσεις μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, άντε τρεις με το ζόρι, αλλά φέτος είχαμε κοντά στους δύο μήνες, δύο παρά.
0: Ισχύει και νομίζω επειδή ο Ατρόμητος έκλεισε πάρα πολύ καλά τη χρονιά με τον Ντούσαν Κέρκες, κάνατε ένα ντεμαράζ, να το πούμε έτσι, στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Παίξατε ωραίο ποδόσφαιρο, για λίγο δεν μπήκατε στα play-off 5-8 για ένα αποτέλεσμα, αν δεν κάνω λάθος, που ο Βόλος νίκησε τον ΠΑΟΚ με ανατροπή και έτσι μείνατε εσείς εκτός. Παίζει ρόλο και αυτό ότι είχε φτιάξει το κλίμα, η ομάδα παρουσίαζε ένα καλό πρόσωπο, γουστάρατε κι εσείς να είστε στην ομάδα, να κάνετε προπόνηση, να παίζετε τα παιχνίδια σας την Κυριακή, έτσι είναι, Δημήτρη?
2: Έτσι ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι βοήθησε πολύ ο προπονητής και το team του, γιατί ποτέ ένας προπονητής δεν είναι μόνος του, σίγουρα χρειάζεται βοήθεια. Και αυτό που είπες, Λεωνίδα, είναι αυτό. Ήρθαν τα αποτελέσματα, η ψυχολογία ανέβηκε και όταν έχεις ψυχολογία, κακά τα ψέματα, δεν μπορείς να βγάλεις κάτι λιγότερο μέσα στο γήπεδο. Γιατί όπως βλέπουμε, στο ποδόσφαιρο το παν είναι η ψυχολογία.
1: Ενισχύθηκε και η ομάδα το χειμώνα με αρκετές μεταγραφές, έτσι?
2: Σίγουρα, ναι. Και η διοίκηση έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για να βοηθήσει αυτό το σύνολο παικτών, αυτά τα αποδυτήρια. Διότι τα αποδυτήριά μας, μπορώ να σου πω και βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, είναι τα καλύτερα αποδυτήρια, πιστεύω, στο σύνολο παικτών, προσωπικότητες, καλά παιδιά που έχω συναντήσει στα γήπεδα.
0: Ο πρόεδρος, αν μπορείς να το περιγράψεις έτσι με 2-3 λέξεις, πώς θα το χαρακτηρίζεις? Γιατί μετά από κάθε παιχνίδι, βασικά και στα παιχνίδια τα ζει πάρα πολύ έντονα στην κερκίδα και στη θέση του, αλλά και μετά τα παιχνίδια, ανάλογα με το αποτέλεσμα, είναι λίγο έντονος, με την καλή έννοια έντονος, έτσι?
2: Εγώ για τον κύριο Σπανό, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι είναι ένας κύριος με κάπα κεφαλαίο σε όλους τους τομείς. Είτε νευριάσει, είτε γελάσει, είτε τέτοιο, είναι, πώς το λέμε, ρε παιδί μου, είναι αριστοκράτης. Δεν θα σε μειώσει, δεν θα σε προσβάλλει. Εντάξει, εννοείται στο ποδόσφαιρο υπάρχουν καλές, περισσότερες κακές βέβαια στιγμές, αλλά ο χαρακτήρας του, δεν ξέρω, έτσι πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα, είναι ένας κύριος.
0: Θες να πεις, ρε παιδί μου, ακόμα και όταν θέλει να σου ρίξει γκάζια θα το κάνει με το δικό του τρόπο, έτσι.
2: Ναι,
0: χωρίς να σε προσβάλλει, ξέρω.
2: Έχει τον τρόπο του, ναι. Είναι, πιστεύω, από τους παράγοντες που έχω συναντήσει, είναι ο καλύτερος.
0: Εντάξει, την αγαπάει και πολύ την ομάδα, της στηρίζει τώρα πόσα χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, με λεφτά, με επενδύσεις, την έχει βγάλει και Ευρώπη.
2: Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Την πονάει την ομάδα, πονάει. Βλέπει βασικά χαρακτήρες και χαρακτήρες κάθε μέρα. Οπότε πιστεύω και ότι βλέπει ότι είμαστε ένα σύνολο με πολύ καλά παιδιά. Και αυτό τον οδηγεί να κάνει το κάτι παραπάνω κάθε μέρα.
0: Για το χρόνο έχουν μπει οι στόχοι και οι βάσεις, ξέρω, για την νέα χρονιά. Φέτος χάθηκε, την περσινή μάλλον σεζόν, χάθηκε η είσοδος στα play-off 5-8. Η αλήθεια είναι ότι ο Ατρόμητος πάντα κυνηγάει τις πιο υψηλές θέσεις. Για τη νέα σεζόν, για τη σεζόν 26-27, τι να περιμένω από τον Ατρόμητο?
2: Πιστεύω δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι λιγότερο από τον Ατρόμητο, το να μην κυνηγήσει ευρωπαϊκή θέση, γιατί το έχει δείξει και στο παρελθόν ότι μπορεί να το κάνει. Οπότε θα το βάλω κι εγώ, θα πω ότι να κυνηγήσουμε ευρωπαϊκή θέση.
1: Το παράδειγμα του Όφη, Δημήτρη, μια ομάδα η οποία δύο συνεχόμενα χρόνια βρίσκεται σε τελικό κυπέλλου και την δεύτερη χρονιά το πήρε, παίρνετε και εσείς περισσότερο κίνητρο, έτσι ουσιαστικά φαίνεται ότι μπορούν να το κάνουν και ομάδες οι οποίες δεν είναι στο Big Four, στο Big Five.
2: Ναι, εννοείται. Βέβαια το κύπελλο έχει προσαρμοστεί έτσι ώστε οι διασταυρώσεις να ευνοούν σε εισαγωγικά μέσα τις πιο χαμηλότερες ομάδες. Αλλά κακά τα ψέματα, για να φτάσεις να παίξεις τελικό κυπέλλου θα πρέπει να αποκλείσεις τουλάχιστον έναν με δύο μεγάλους. Οπότε είναι αξιοσημείωτη και η πορεία του Όφη. Και ο Ατρόμητος το έκανε παλιότερα, νομίζω έχει συμμετάσχει.
1: Ναι, το ίδιο πράγμα έχει κάνει και ο Ατρόμητος.
2: Είχε
1: χάσει από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό.
2: Ναι,
1: τον Ολυμπιακό ήταν, νομίζω, στην παράταση κιόλας.
2: Ναι, με την ΑΕΚ νομίζω.
1: Με την ΑΕΚ ήταν 3-0 στην κανονική διάρκεια, με τον Ολυμπιακό ήταν στην παράταση.
0: Καλά,
1: ναι.
0: Έχει πάει σε τελικούς πάντως ο Ατρόμητος, έχει πάει, ναι. Ήταν από τις πρώτες ομάδες που το κάναν αυτό κάποια στιγμή, ο Ατρόμητος, δηλαδή στο θεσμό του κυπέλου, συσσαγωγικά έτσι να κάνει την έκπληξη για να πηγαίνει τελικό.
1: Ναι, και μετά ακολούθησε ο Αστέρας Τρίπολης, η Ξάνθη.
2: Ναι, έτσι ακριβώς.
0: Είχε πάντα ο Ατρόμητος αυτόν τον στόχο.
2: Οπότε ναι, γιατί όχι, είτε μέσω του κυπέλου, είτε μέσω της κανονικής διάρκειας των play-off και, και για να διεκδικήσεις το 5-8, γιατί όχι να μην το διεκδικήσεις. Όχι, γιατί όχι. Νομίζω είναι μονόδρομος για τον Ατρόμητο να κυνηγάει αυτά τα πράγματα.
0: Είχε πάει σε δύο σερί τελικούς, το 11 και το 12.
2: Μπράβο, ναι.
0: Στην παράταση είχε χάσει από τον Ολυμπιακό, όντως, με τον γκολ του Φουστέρ στο 119-2-1 και με την ΑΕΚ 3-0 που είχε λήξει, νομίζω, μέσα από διτήρια αυτό το μάτς.
1: Όχι, είχε λήξει και μετά τη λήξη είχαν γίνει κάποια επεισόδια.
0: Ναι, εντάξει. Έχει κάνει ο Ατρόμητος ένα back-to-back έτσι τελικούς κυπέλλου. Εσύ τώρα, προσωπικά, Δημήτρη, πώς περιμένεις την επόμενη σεζόν? Έχετε δυνατή ομάδα. Έχετε και στη θέση σου ανταγωνισμό, συναγωνισμό, γιατί είστε συμπαίκτες πάνω απ' όλα και φίλοι.
2: Εντάξει, από ό,τι βλέπετε γενικά οι ομάδες έχουν καθυστερήσει λίγο με κινήσεις και προσθήκες, δίνουν προτεραιότητα στις ανανεώσεις τους. Περιμένουμε να έχουμε σύντομα μεταγραφικά νέα, γιατί εντάξει, φύγαν αρκετοί παίχτες και παίχτες του κορμού της περσινής χρονιάς. Σίγουρα περιμένουμε προσθήκες. Αλλά είναι το κλίμα που σου δημιουργεί η ομάδα για να δουλέψεις και να συναγωνιστείς με το συμπαίχτη σου, είναι το ιδανικό.
1: Εσείς οι ποδοσφαιριστές στο διάστημα αυτό του καλοκαιριού, όπου είναι συνεχόμενα τα σενάρια για παίχτες, για μεταγραφές, πώς το βιώνετε αυτό?
2: Εντάξει, κοίτα, θα σου πω. Παλιότερα εγώ προσωπικά θα σου έλεγα ότι εντάξει, θα κοιτούσα το ένα το άλλο, ξέρεις, ανυπομονησία, λίγο άγχος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, okay. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων νομίζω ότι αυτό σου φεύγει και προσιλώνεις καθαρά στον εαυτό σου. εξαρτάσει από τον εαυτό σου, να είσαι εσύ στην καλύτερη φόρμα που μπορείς να είσαι, ώστε να συναγωνιστείς μέσα στο γήπεδο. Και από εκεί και πέρα είναι στο χέρι του προπονητή και του κάθε προπονητή να επιλέξει ποιος θα αγωνιστεί.
0: Προπονητή, είπε και μου ήρθε στο μυαλό ένας προπονητής κοινός μας, γνωστός που τον είχαμε και οι δύο, Σούλης Παπαδόπουλος. Εμένα με έλεγε ο κότσος Σούλης Παπαδόπουλος Δημήτρη Μύρο. Όχι από το Κασεμίρο, από το Μυρωδιάς. Εσύ μπορείς να καταλάβεις το στυλ του. Εσένα τι σου έλεγε, είχε καμιά τάκα?
2: Εμένα μου έλεγε ότι είμαι από τα βουνά, με έλεγε Καζάκο.
0: Πω, Καζάκο. Εντάξει, αυτό δεν παίζεται άνθρωπο.
2: Ότι έχω κατέβει από το βουνό και από.
0: Καλό.
2: Επειδή μιλούσα λίγο μέσα στο γήπεδο, το ξέρεις, εντάξει.
0: Ναι, είσαι χαμηλό.
2: Τον τρόπο του.
0: Ναι.
2: Λίγο αγριεμένα και συνέχεια μου έλεγε αυτό. Τι φωνάζει, ρε Καζάκο, ακούμε, μου λέει.
1: Εντάξει, χρειάζεται στη θέση σου έτσι. Να είσαι και λίγο περισσότερο άγριος έτσι.
2: Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι αυτό είναι.
0: Το παν νομίζω είναι να το δείχνεις με την αγωνιστικότητα, μωρέ, το να είσαι άγριος. Όχι με τα λόγια ή το παρουσιαστικό, εντάξει.
2: Ναι, όχι, εντάξει, αυτό.
0: Με τις κινήσεις.
2: Το ότι φώναζα ήταν για να καθοδηγήσω π.χ. τους προκυνούς, τέτοιο. Αλλά εντάξει. Δεν είναι. Κάποιοι, ρε παιδί μου, πιο πολύ η νεότερη γενιά δεν το παίρνει έτσι. Το παρεξηγούνε, δεν μπορείς να τους πεις κάτι.
0: Δεν το δέχονται τόσο εύκολα, ναι.
2: Μπράβο, ναι, δεν το δέχονται. Και σκέψω, εγώ είμαι του 99, είμαι δηλαδή πάνω στην αλλαγή που οι μικροί ήρθανε. Ευτυχώς για μένα, από ό,τι βλέπω τώρα, όταν ήμουν στην Πλατανιά, πέτυχα μεγάλους ποδοσφαιριστές. Πέτυχα τον Εντρινό, τον Καρυπίδη, τον...
0: Και Σκούφαλ είχες?
2: Όχι, όχι, όχι.
0: Όχι.
2: Το Γουνδουλάκι.
0: Α, Γουνδουλάκι, μπράβο, Σκούφαλε. Γουνδουλάκι θέλω να πω. Ναι.
2: Ναι. Πέτυχα αυτές τις προσωπικότητες που δεν μπορούσες να πεις. Δεν μπορείς ούτε να σηκώσεις τα μάτια σου. Εν μέρη, εγώ νιώθω ότι μου έκανε καλό. Τώρα, βέβαια, εγώ περιμένω το ίδιο να κάνουν και οι μικρότεροι, αλλά δεν είναι έτσι. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πρέπει να προσαρμοστείς περισσότερο με τις εποχές. Και γενικότερα να είσαι λίγο πιο.
0: Εσύ είσαι ένα παιδί που ήσουν στον Πλατανιά, όπως είπες, αλφαθνική. Μετά, να το πούμε ότι κατέβηκες κατηγορίες, βρέθηκες στην Παναχαϊκή και από την Παναχαϊκή ξανά μεταγραφή σε ομάδα Super League και σε καλή ομάδα τη Super League, τον Ατρόμητο, μία από τις καλές ομάδες του Super League. Πώς ήταν όλη αυτή η διαδρομή, τι σε βοήθησε, ας πούμε, από. Γιατί μπορεί να απογοητευτείς κιόλας όταν είσαι ψηλά, βρίσκεσαι χαμηλά. Λες τώρα πάω στην Παναχαϊκή, που η Παναχαϊκή είναι πολύ μεγάλη ομάδα, έτσι. Απλά έχει κάποια προβλήματα τα τελευταία πολλά χρόνια. Αλλά είσαι στην Παναχαϊκή, κάνεις μια πολύ καλή χρονιά, τσουκ, πας σε αλφαεθνική. Όλη αυτή η διαδρομή, πώς την έχεις ζήσει μέχρι στιγμής?
2: Η αλήθεια είναι ότι αυτή η διαδρομή. Okay, από τον Πλατανιά έφυγα για χειρουργείο, μπήκα σε ένα χειρουργείο για το γόνατο και μετά η ομάδα έπεσε, έλυσε το συμβόλαιό μου, δεν ήξερα αν ήταν στο μετέχνιο εκεί πέρα που δεν ήξερα αν θα την κρατήσουν, την ομάδα θα τη ρίξουν. Και εγώ, επειδή ήμουν χειρουργημένος, έκατσα 6 μήνες και μετά πήγα σε μια ομάδα για να γάμω εθνική πάλι, στον Άγιο Νικόλαο βέβαια,
0: ναι,
2: για να βρω σιγά σιγά τα πατήματά μου. Μετά έπεσε ο COVID, ξέρω εγώ, γίνανε 1002 και με βρίσκει, κάνω και ένα πέρασμα από τη Λιθουανία για 6 μήνες.
0: Πανεβέζεις, ναι.
2: Ναι, που για λίγο δεν παίξαμε Ευρώπη και εκεί. Και μετά έρχομαι στην Παναχαϊκή του Σούλη Παπαδόπουλου, που παίρνουμε την άνοδο από τη Γάμα Εθνική, γιατί πήγα το Γενάρη, 6 μήνες έκανα εκεί. Και μετά στη Β' Εθνική, για τα προβλήματα της ομάδας, η ομάδα έκανε πρωταθλητισμό μόνο με την πίεση του προπονητή μας, έτσι. Διότι ήμασταν απλήρωτοι, τα γνωρίζετε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Είναι αυτά τα προβλήματα που ανέφερες και πριν. Και σε 1,5 χρόνο βρέθηκα στη Super League. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να είμαι αχάριστος, ποιος να το πίστευε. Δηλαδή, ακόμη κι εγώ... Είμαι ευγνώμων στην Παναχαϊκή, στο Σούλη, στον Ατρόμητο.
0: Εντάξει, και όλα αυτά με τη δουλειά σου, μέσα από τη δουλειά σου, δεν σου χαρίσει και τίποτα γενικότερα.
2: Καλά,
0: θεωρώ.
2: Ναι, σίγουρα. Η αλήθεια είναι ότι στην Παναχαϊκή η σκέψη σου δούλευα και μόνος μου, δεν με άφηνε ο Σούλης, πήγαινα στα κρυφά. Τώρα τα λέμε στον αέρα, μπορεί να μας ακούει. Θα περιμένω τηλέφωνο μετά να με... Γιατί ήταν και νομίζω είχαμε σταματήσει κιόλας για προπονήσεις, είχαμε κάνει αποχή τότε σαν ομάδα.
0: Ναι, ναι.
2: Και εγώ πήγαινα μόνος μου σε ένα γήπεδο και έτρεχα μόνος μου.
0: Εντάξει.
2: Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τέλος καλό, όλα καλά, τέλος.
0: Πες τώρα για το τέλος, πες έτσι καμιά ατάκα που σου λείπα εδώ πλάτα να κλείσουμε έτσι ευχάριστα. Κάτι που να λέγεται στον αέρα.
2: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω και εγώ μετά.
2: Τι να πω.
0: Θα σου πω εγώ που έλεγε πριν το μάτς, δυνατή αυτή ή πιο δυνατή εμείς.
2: Ναι.
0: Ψηλή αυτή ή πιο ψηλή εμείς. Γρήγορη αυτή ή πιο γρήγορη εμείς. Καλό προπονητή αυτή ή καλύτερο εμείς. Εντάξει, είναι μάστερ στην ψυχολογία.
1: Αυτό το είναι τελευταίο. Υπάρχει, ναι.
0: Έλεγε διάφορα, δεν υπάρχει.
2: Είναι αυτό που μου έμεινε ρε παιδί μου και το λέω και ακόμα και θα το λέω για πάντα. Αν δεν μπορούμε να κερδίσουμε, δεν θα χάσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι αυτό το. Είναι, σε βάζει στο mood του πολέμου, ρε παιδί μου.
0: Πριν βγει εντεκάδα έξω, όντως μπαίνεις μέσα αυτό που λέει Δημήτρη για πόλεμο. Δηλαδή με αυτά που σου λέει είναι μοναδικός.
1: Δηλαδή,
0: νιώθεις τώρα τι παίζεις στη Ρεάλ Μαδρίτη.
1: Μια μικρή ομιλία, έτσι λίγο.
0: Τίποτα. Τρία δευτερόλεπτα στον καθένα, ξέρω. Ναι.
2: Δεν χρειάζεται, ναι. Μόνο που τον βλέπεις μέσα και με τσιτωμένα τα μάτια τρελαίνεσαι. Δε...
0: Μπορούμε, ρε. Μπορούμε. Πάμε.
1: Είχε καναγούρι. Έχει καναγούρι έτσι.
0: Μια σφαλιαρίτσα σου παίζει και πάμε, έλα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, Δημήτρη, να σου ευχηθούμε τώρα καλή χρονιά. Καλή σεζόν να έχετε με υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Ξεκινάει και η προετοιμασία σας, να πούμε. Α, και ρωτάει και ένας φίλος εδώ να σε ρωτήσουμε έτσι γρήγορα, αν μπορείς να περιγράψεις μία μέρα προετοιμασίας ενός ποδοσφαιριστή επαγγελματία. Τώρα δηλαδή θα πάτε εσείς στα βουνά. Ξυπνάτε πολύ πρωί, πρωινό κτλ. Ναι.
2: Ναι,
0: μια φρυγανιά.
2: 8 η ώρα προπόνηση. 7 η ώρα, 8 η ώρα προπόνηση, γυρνάμε, τρώμε πρωινό, ξεκουραζόμαστε 2 ώρες, μετά μπαίνουμε στο γυμναστήριο, κάνουμε προπόνηση γυμναστήριο, βγαίνουμε, τρώμε μεσημεριανό, ξεκουραζόμαστε το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι προπόνηση, αλλά στο γήπεδο, φοράμε ποδοσφαιρικά παπούτσια, μπαίνουμε στο γήπεδο, κάνουμε τακτικές, τελειώματα, ό,τι έχει οργανώσει ο προπονητής. Μετά ύπνο, φαγητό και ύπνο.
0: Ναι, ωραίο.
2: Δηλαδή το μυαλό σου είναι στην προπόνηση και στο να ξεκουραστείς καλά ώστε να είσαι έτοιμος στην επόμενη προπόνηση. Γιατί κάθε προπόνηση μετράει.
0: Ακριβώς, και στην προετοιμασία χτίζεις για μέσα στη χρονιά για να είσαι έτοιμος και ελπίζουμε να είσαι έτοιμος και εσύ και ο Ατρόμητος και να πετύχεις και τους προσωπικούς και τους ομαδικούς στόχους με την ομάδα, Δημήτρη. Και σε ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας σήμερα.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ και σε εσάς. Καλή χρονιά με υγεία. Εύχομαι καλές διακοπές γιατί ξέρω ότι εσείς δεν πήγατε ακόμα.
0: Ναι,
1: κάποια στιγμή θα πάμε.
2: Και με υγεία στις οικογένειές σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, γεια σας, καλημέρα.

0: Φέρ το ρε Μπέλιχαμ, φέρ το αγόρι μου. Έχει βάλει πόσα, 6 γκολ πρέπει να έχει.
1: Νομίζω
0: θα βγει πρώτο σκόρ, φίλε. Αν το πάρει η Αγγλία, θα βγει ο Μπέλιχαμ πρώτο σκόρ. Έχει δει που το τραγουδάνε οι Άγγλοι με τον κόσμο στι εξέδρε.
1: Το έχω δει. Τραγουδί.
0: Ωραίο. Ναι. Αυτά είναι ωραία. Αυτό είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Όπω κάνουν οργή το ρο, οι Άγγλοι με το Wonderwall. Μαζεύονται εκεί αγκαλιασμένοι, τραγουδάνε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Δεν του έχω σε συμπάθεια του Άγγλου.
0: Εντάξει, ζουν για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όχι.
0: Μπορεί να του αντιπαθήσει και τα λοιπά, μη σ' αρέσουν.
1: Όχι, δεν είναι ότι του αντιπαθώ, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει.
0: Δεν σ' αρέσει ο Μπέλιχαμ, ας πούμε.
1: Ωραίο, ναι.
0: Αλλά... Είναι πρίγκιπς. Είναι αρχοντικός μέσα στο... στο γήπεδο με τον τρόπο αγωνίζει, είναι ηγέτης. Και γράφανε οι Άγγλοι να ξεπεί το Μουντιάλ, στον Τούχελ, στον Μπέλιχαμ, ξέρω εγώ, στο νησί και τέτοια. Να παίζει ο
1: Ρότσερ. Πλακωθήκανε.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι ιντριγκαδόρικο για να είναι στην τσίτα.
1: Λες.
0: Δεν βλέπω, μια χαρά του βλέπω και στα αποδυτήρια.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τι δηλώσει εκεί λίγο Μπέλιχαμ με Τούχελ.
0: Λογικό είναι ο προπονητή να θέλει να σε έτσι τόσο ότι δεν ήσουν καλό και αυτά και από την άλλη ποδοσφαιριστή
1: ναι,
0: να,
1: να πει έτσι.
0: Έχει γιατί... την άποψή του, λέει, αλλά δεν ξέρει πόσο δύσκολο
1: δεν
0: είναι.
1: Δεν έχει ιδέα, ναι, λέει, δεν έχει ιδέα.
0: Δεν ξέρει πόσο δύσκολο είναι να παίζει κόντρα στο Χάλαντ, λέει, στο Σόλτ.
1: Ό,τι να είναι. Ξεκίνησε, είπε, ό,τι να είναι. Ουσιαστικά έτσι ήταν η.
0: Ναι.
1: Whatever, ξέρω εγώ.
0: Οκ, let it go.
1: Ναι.
0: αλλά όχι, εντάξει, μωρέ. Δεν νομίζω ότι. Έχει κόντρα, ξέρω εγώ τώρα.
1: Ξέρω. Τι να σου πω.
0: Και να έχει δεν πειράζει. Στο γήπεδο πάντως του
1: βγαίνει. Αυτό είναι το θέμα, ρε. Εσύ,
0: αρμονικά δεν γίνεται να είναι 100% με τίποτα. Πουθενά. Σε ούτε στο σπίτι σου, στην οικογένειά σου δεν είναι κάθε μέρα 100% αρμονικά.
1: Είναι δουλειά, μωρέ. Γιατί και εδώ το ίδιο. Οτιδήποτε παντού μπορεί να είσαι. Δεν είναι. Δουλειά είναι επάγγελμα, διαφορετικοί χαρακτήρες.
0: Καλημέρα, φίλε Μανώλη. Παιχταρά και πολύ καλό παιδί, λέει Δημήτρη Τσακμάκη. Τέτοιοι χαρακτήρε πανίζουν στο ποδόσφαιρο και δεν είναι κλισέ. Όντω δεν είναι κλισέ και έχει δίκιο. Καλά κάνει και το αναφέρει. Ιωάννη, φίλε μου, ήταν ο Δημήτρη Τσακμάκη ο καλεσμένο μα. Ένα παιδί που παίζει στον Ατρόμητο, 26 χρονών, στόπερ. Ένα, πώ το λένε τώρα, αγαθό γίγαντα. Αγαθό γίγαντα, είναι πολύ καλό παιδί και καλό παίκτη. Δεν βλέπω κανένα νέο έτσι συναρπαστικό που να χρήζει ιδιαίτερη συζήτηση. Δεν ξέρω αν έχει τσεκάρει κάτι.
1: Νομίζω στον Ολυμπιακό Ζόρι Ρόκα, αυτό ο οποίο ναι. Φαίνεται ότι είναι ο εκλεκτό για τα
0: εντάξει,
1: extreme.
0: Πολλές μέρες τώρα με τον Ρόκα όμως.
1: Ναι, αλλά εντάξει, πολλές μέρες ήταν και με τον Στάνιτς και από ό,τι φαίνεται νομίζω στο Στάνιτς δεν προχωράει.
0: Να βαγγείλες.
1: Νομίζω. Σύμφωνα με ό,τι έχω διαβάσει, δεν ξέρω.
0: Βέβαια, ο Ολυμπιακό για τον Ρόκα έχει ανεβάσει το ποσό. Κάπου στα 5 εκατομμύρια πρέπει να έχει πάει. Η χειρό να έχει πέσει και κατηγορία. Φαντάζομαι θα θέλει και το παιδί να φύγει.
1: Κάτι που διάβασα ρε εσύ, δεν ξέρω αν έχεις, αν ξέρεις. Απέρριψε την πρώτη προσφορά της Kansas City Ολυμπιακός για τον Αντρέ Λουίζ.
0: Δηλαδή έδωσε 20 εκατομμύρια και
1: 17,
0: είπε όχι.
1: 17. Η πρώτη προσφορά ήταν 17,5.
0: Εντάξει, ναι, θέλουμε 20 ακατέβατα φίλε.
1: 20 εκατομμύρια.
0: 20 ακατέβατα.
1: Καλός παίχτης. Η αλήθεια είναι νομίζω ότι αδικήθηκε πάρα πολύ από τον Ολυμπιακό.
0: Εντάξει, δεν τον είδαμε και πολύ.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Στη Ρίο Αβ έκανε πραγματάκια.
0: Και η Πόρτο τον θέλει.
1: Και η Πόρτο και η Μπενφίκα νομίζω ήταν που...
0: Η Μπενφίκα θυμάμαι το Γενάρη, αλλά τώρα νομίζω που μιλάμε η Πόρτο... Ναι.
1: Δηλαδή νομίζω ότι τους. Αυτά τα χρήματα δίνουν το 100% για τη σεζόν που έχει αν στη Ρίο Αβ. Δεν...
0: Καλά, ναι.
1: Δεν
0: και
1: ξέρω,
0: για
1: βέβαια...
0: το potential που για τις προοπτικές που έχει και την εξέλιξη που μπορεί να έχει αυτό ο παίκτη.
1: Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρω βέβαια πώς.
0: Έβαλε γκολ τώρα με τη Λέουβεν.
1: Ωραίο γκολ. Ναι. Δεν ξέρω πώς μια ομάδα σβήνει τελείως μια χρονιά την οποία έχει κάνει. Που ουσιαστικά μισή χρονιά και προχωράει εκεί, αλλά.
0: Ωραία. Δυνάμωσε λίγο μουσικούλα Χρυσούλα για να πάμε εμείς να φύγουμε. Να έρθει ο Μιχάλης Λαδόπουλος, ποιος έρχεται για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 11 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Παγκόσμιου Κυπέλλου, με τις 4 πρώτες ομάδες παγκόσμιας κατάταξης της FIFA να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας θα παίξουν η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη στην Ατλάντα την ίδια ώρα η Αγγλία με την Αργεντινή. Την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αύξηση των ομάδων της τελικής φάσης από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Γιάννη Φαντίνο. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, με τους κυκλινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της στην Κράφτσαπ χάρη σε γκολ των Μπάρκα και Ζουμπκόφ. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, με τον 30χρονο τερματοφύλακα να συμφωνεί για την ετήσια επέκταση του συμβολαίου του. Διήμερο αφήξεων στον ΠΑΟΚ, με τον 31χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ απόψε στις 10 αναμένεται και ο 28χρονος Σουηδός αριστερός επιθετικός Ταχάλι. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ, που θα συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας για τη ρήξη μηνίσκου που έπαθε στην προετοιμασία.

0: Σήμερα αναμένεται την ολοκληρωθεί μεταγραφή στον Πανατολικό του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομήτη, που θα υπογράψει συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Στην Τολεμαΐδα βρίσκεται από χθες ο Ηρακλής για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του. Μετά την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, καλύπτοντας τον buy-out του 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό και προσφέροντας τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 3,5 εκατομμυρίων στον 30χρονο γκάρντ. Στη Summer League του Las Vegas βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν τον 23χρονο γκάρντ των Dallas Mavericks, Τζον Πουλακίδα. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών εξασφάλισε η Εθνική Μπάσκετ, επικρατώντας με 78-59 του Μαυροβούνιου. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Νέων της Λιουμπλιάνας έκανε η Εθνική Ομάδα, που επικράτησε με 84-69 του Βελγίου και σήμερα στις 7 ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 πρόσθετο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του Μονάχου κατέκτησε ο Βαγγέλης Ντούμας, που κολύμπησε την απόσταση σε 59-91. Το ρυθιφί της χρονιάς έκανε η Αστον Βίλα, που άρπαξε μέσα από τα χέρια της Νιουκάστλ τον Γιώχαν Μαντζάμπι, προσφέροντας μεν το ίδιο ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Φράιμπουργκ, αλλά καλύτερους όρους στον 21χρονο διεθνή Ελβετό μέσο για πολυετές συμβόλαιο. Ο Ντιέγκο Φορλάν είναι ο αντικαταστάτης του Μαρσέλο Μπιέλσα στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ουρουγουάης. Ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε για δεύτερη σερή χρονιά το Γουίμπλετον, επικρατώντας με 3-1 στον τελικό του Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων 11 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ερασπόρ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάι!

0: official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
0: What?
2: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα sport.
10: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
11: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Χάλη, φύγε από εκεί. Έλα πίσω, έλα.
1: Θα βγάλει την πρίζα, θα βγάλει
0: έλα
1: την πρίζα.
0: Μέσα. Ωραίο το καπέλο σου. Ωραίο το καπέλο σου.
1: Πόσα καπέλα έχει ο Μιχάλης στη
0: θέση
1: μου,
0: ομάδα. Είναι καπέλων.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ένας από τους κορυφαίους συλλέκτης καπέλων στην Ελλάδα. Και μπλουζόν. Και t-shirt.
1: Χθες φοράει.
0: 11 και 11.
1: Χθες φοράει μια ωραία μπλουζά.
0: Ένα σπορ 101,8. Ο Μιχάλης.
1: Ναι,
0: κάθε μέρα
1: ναι.
0: φοράει.
1: Χθες ήταν δωσε ρεσιτάλι.
0: Τι φοράγες χθες. Μήπως δεν φοράγες τίποτα.
1: Δεν θυμάσαι. Με το μήνυμα, με το μήνυμα.
0: Μιχάλη, τελευταία ερώτηση. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ και ποιος θα βγει πρωτοσκόρερ. Γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Έλα, μήπως. Γαλλία, Μπαπέ. Ωραίος.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Το προφανές νομίζω είναι καυτός ο Κιλιάν. Ωραία η πρόβλεψη του. Μιχάλη, σημείωσε την. Θα του κάνω καζούρα, μα δεν βγει.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, μιας και το ξέρει, μιας και αν το ξέρεις για τον Mbappé. Γιατί το λένε στα social dictator.
0: Δικτακτόρ, του έχουν βγάλει και τραγούδι. Εντάξει, λέει, γιατί σαν να τους γιατάζει και καλά με το περιβραχείο, είναι όλα αυτά, αλλά του έχει βγει το όνομα. Καλύτερα σου βγει το μάτι παρά το όνομα, λένε.
1: Εγώ ψοφάω για κάτι τέτοια. Για αυτά τα ριλάκια.
0: Του έχουν βγάλει τραγούδι κανονικό.
1: Και έχει και κάτι κλιπάκια, ξέρεις, από Real Madrid εκεί με τέτοιο.
0: Ο φίλος εδώ, ο Ιωάννης, ρωτάει την εκτίμησή μας για τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
1: Σάντα Μαρία Ελουστόντο και Ταχάλι. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο που να
0: δεν
1: μην...
0: έχει έρθει ακόμα ο Ταχάλι.
1: Ναι, αλλά έχει κλείσει ουσιαστικά. Ναι. Κοίταξε, ο Ταχάλι είναι ένας παίκτης που τον ξέρουμε. Τον είδαμε με τον, με τον ΠΑΟΚ όταν έπαιζε
0: με
1: τη Μάλμε τότε.
0: Ο Ταχάλι δεν έχει ξεκινήσει από Σάλας.
1: Σάλας,
0: ναι.
1: Ναι. Και φαίνεται και στο παιχνίδι του αυτό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αέρινος, τρίπλες, τεχνίτης. Καλή μεταγραφή. Τώρα ήταν άτυχος με τον Ελουστόντο. Δεν ξέρω τι έπαθε. Αλλά στο παιχνίδι, στο τελευταίο φιλικό με την Τβέντε, αποχώρησε τραυματίας και ήταν λίγο. Προσγειώθηκε λίγο άτσαλα και τεντώθηκε το πόδι του κάπως. Και δημιουργείται μια έλλειψη μετά στα στόπερ. Για τον ΠΑΟΚ. Ο Σάντα Μαρία από την άλλη είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν στη Βαλένθια ως ελεύθερος, εντάξει, με συμμετοχές αρκετές στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Λίγο ηλικία με χαλάει, να σου πω την αλήθεια, και για τους δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πατήσει τα 30, και ο Σάντα Μαρία και ο Ελουστόντο. Αλλά εντάξει. Δεν θα έκαναν τυχαία τόσες συμμετοχές στην Ισπανία.
0: Έχει γεμάτη σεζόν. 1,83 ύψος. Εντάξει. Έχει 22 μάτς σεζόν πέρασε. Ένα γκολ και δύο ασίστ. Οκ, για χαφ. Δεν είναι και τρομερά τα νούμερα, αλλά έχει γεμάτη σεζόν.
1: Αυτό έχει τώρα, σημασία. Κακά τα ψέματα, ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή τώρα, μια νέα διαδικασία.
0: Τελείως νέα. Έφυγε ο Λουτσέσκου, ήρθε ο Λύση, όλα.
1: Ο Λουτσέσκου δεν ήταν απλά ένας προπονητής. Δεν ήταν ότι
0: τα πάντα
1: έφυγε...
0: και στον οργανισμό του.
1: Ναι, ένας προπονητής από την ομάδα. Ήταν ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ναι. Οπότε υπομονή χρειάζεται και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό του Νέστρου που μου αρέσει πάρα πολύ εμένα.
1: Και εμένα και εμένα.
0: Στα φιλικά που βλέπω μου αρέσει πολύ.
1: Και ξέρεις τι έχω ξεχωρίσει. Καλά, εντάξει, ναι, όλοι νομίζω το έχουμε ξεχωρίσει. Αλλά βλέπω το Γιάνγκουσιτς. Σαν να έχει δέσει και λίγο παραπάνω το σώμα του.
0: Καλά. Θα έχει άλλο.
1: Τον βλέπεις πώς είναι. Δηλαδή φαίνεται. Δεν είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που ήρθε τότε από την Σλάβεν Μπελούπο. Φαίνεται πιο δεμένος, από ό,τι βγαίνουν οι πληροφορίες τον πιστεύει πάρα πολύ ο Δανός τεχνικός τον Γιάνγκουσιτς. Και είναι μια ωραία προσπάθεια, εντάξει, στον Παναθηναϊκό η προσπάθεια με παίχτες οι οποίοι βρίσκονται από την καλύτερη σεζόν που έκαναν την προηγούμενη χρονιά στην καριέρα τους σε νεαρή ηλικία με κίνητρο για διάκριση και με ένα προπονητή ο οποίος αυτός και αν έχει κίνητρο για διάκριση, 38 χρονών. Φαίνεται μια καλή προσπάθεια, φαίνεται μια ορθολογική και ποδοσφαιρική προσπάθεια. Γιατί όσο φορές και να το τέτοιο, όσο και να τα έχω ακούσει εγώ εδώ προσωπικά από τους φίλους μας για τον Μπενίτεθ, δεν θεωρούσα ότι ο Μπενίτεθ είναι μια ποδοσφαιρική και ορθολογική προσπάθεια.
0: Και εγώ το αγαπητάξω. Η Καλαμάτα ανακοίνωσε παίκτη, επιθετικό, τον Τζιοβάνι Μπολίβαρ, δανεικός από την Αλμπαθέτε με οψιόν αγοράς. Είναι ο σεντερφόρ. Τι, το μικρόφωνο. Πού, το έχω ψηλά. Οπα. Θα ξαναπώ, η Καλαμάτα ανακοίνωσε τον Τζιοβάνι Μπολίβαρ από την Αλμπαθέτε δανεικός με όψιον αγοράς αυτό. Βενεζολανός striker.
1: Μπολίβαρ ή Μπόλιβαρ.
0: Μπολίβαρ, ο τόνος. Στα ελληνικά το γράψει καλά.
1: Το τονίζει, ε.
0: Ναι, ναι. Για να μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Τι λέει εδώ ο φίλος ο Γιάννης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα με υγεία. Το Σάββατο σας περιμένουμε στο όμορφο σουλάρι Αρκαδία στο πανηγύρι μας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, ε. Ο Ετιέν Καμαρά δείχνει παιχτούρα, λέει ο Βασίλης. Στέλνει μήνυμα.
1: Είναι ένας παίχτης ο οποίος νομίζω τον ήθελε ο Παναθηναϊκός το χειμώνα, έτσι.
0: Τον ήθελε, ναι, τον είχε τσεκάρει. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κοτσόλης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Του Κοτσόλη. Και ο Κοτσόλης έχει ανέβει και επίπεδα στο.
1: Εντάξει, κοίταξε τώρα
0: στο οργανόγραμμα του Παναθηναϊκού.
1: Ο Κοτσόλης είναι στον Παναθηναϊκό από το χειμώνα, αλλά από τη στιγμή που διάλεξε και τον επόμενο προπονητή, τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε να τον κρίνουμε. Κακά τα ψέματα.
0: Ναι. Μέχρι στιγμής όμως όλες οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι
1: ποδοσφαιρικές.
0: Ορθολογικές, ρε,
1: ναι,
0: παιδί
1: είναι
0: μου.
1: Ποδοσφαιρικές.
0: Βλέπεις ότι υπάρχει μια συνέχεια, μια ακολουθία. Ναι. Είναι πάντα κοστραγά τα ψέματα. Όταν άλλαζε και προπονητές, άλλαξε πάρα πολλούς μετά τον Γιωβάνοβιτς. Δεν είναι ότι υπήρχε μια σειρά. Ήταν και διαφορετικά τα στυλ των προπονητών. Δηλαδή, όταν πήρε τον Αλόνσο, είναι σαν να ήθελε να φέρει τον Αλμίδα στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Δεν του βγήκε.
1: Να.
0: Μετά πήγε στον.
1: Αλλά δεν ήταν ο Αλόνσο η πρώτη υποψηφιότητα. Ήταν ο Σάρι τότε, εκείνο το καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό ήταν ο Σάρι όμως γιατί. Γιατί ήθελε ο Αλαφούζο να κάνει
1: όνομα.
0: Ένα μεγάλο μπαμ,
1: ναι,
0: ένα
1: ναι,
0: μεγάλο
1: ναι,
0: όνομα
1: ναι.
0: για τον πάγκο κτλ.
1: Βλέπεις, δεν ξέρει γιατί παίρνει τι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ο Αλόνσο μετά ήρθε.
0: Μετά ήρθε ο Πορτογάλος.
1: Μετά ήρθε ο Βιτόρια.
0: Άλλο στυλ. Καμία σχέση. Μετά.
1: Μετά το Βιτόρια. Ο.
0: Ποιος ήρθε να τον Βιτόρια, γιατί το ξέχασα.
1: Ο Κόντις, όχι. Ναι, ο Κόντις ήρθε. Και
0: έφυγε.
1: Μετά έφυγε ο Κόντις, ήρθε ο Μπενίτες.
0: Α, και ξεχάσαμε και τον Τερίμ.
1: Τερίμ πιο πριν.
0: Ναι, ναι.
1: Πριν
0: ναι,
1: τον Αλόνσο.
0: Ναι,
1: αλλά τον ήταν. Εκεί ήταν που ξεκίνησε το.
0: Να πέφτει ο πυρός.
1: Ναι, δηλαδή φεύγει ο Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είχε χτίσει την ομάδα. Έρχεται ο Τερίμ, αλλάζει γενικότερα Άρντεν μετά όλα.
0: Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Ναι, όντως η Γαλλία είναι πιο πλήρης ομάδα, είναι προφανές πολύ. Ξέρω και εγώ μην γίνει καμία έκπληξη, λέει ο Πάνος, αλλά κοίτα. Σωστό είναι αυτό, αλλά τι έκπληξη να γίνει. Είναι τα ημιτελικά Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή.
1: Όποιος και να περάσει και όποιος και να το πάρει. Ναι.
0: Άντε, αν θες να το πεις πιο μεγάλη έκπληξη, είναι η Αγγλία που έχει να το πάρει από το 1966.
1: Ο φίλος μας εδώ, 679, αναφέρει. Γι' αυτό το οποίο είπαμε νωρίτερα για την Αγγλία και την Ισπανία, αν θα δυσκολευόντουσαν τόσο όσο η Αργεντινή απέναντι στο Κάπο Βέρντε και στην Αίγυπτο. Φαίνονται πιο πολύ ομάδες τώρα, αντικειμενικά δηλαδή, νομίζω φαίνονται πολύ πιο αυτή τη στιγμή και το δείχνουν αυτό και τα προγνωστικά στο στοίχημα ότι η Αργεντινή είναι το τέταρτο φαβορί.
0: Να πούμε και συγχαρητήρια στην αντρική ομάδα ράγκμπι του Παναθηναϊκού για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Εννοείται να πούμε συγχαρητήρια στο φίλο μας τον Ηλία.
0: Έπαιζες εσύ όμως, πες μας αν έπαιζες, για να ξέρουμε, να δώσουμε διπλά συγχαρητήρια με αγωνιζόσουν εσύ, έχει μεγαλύτερη βαρύτητα.
1: Έπαιζε ρε, δεν τον άκουγες πριν.
0: Έπαιζε. Θέλω να δω φωτογραφίες, αγωνιστικές.
1: Θες να δεις να στέλνει φωτογραφίες, ε.
0: Θέλω να μου στείλει φωτογραφίες και θέλω να μου κάνει και πρόσκληση ανοιχτή για να βγούμε έξω. Ένα βραδάκι, να πιούμε ένα κοκτέιλάκι μαζί.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Καλό καλοκαίρι να έχετε. Πάντως οι καλύτερες διακοπές στην πατρίδα μου. Νάουσα, Άλσος Αγίου Νικολάου. Σας περιμένουμε. Ευχάριστη εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα νεότερα, δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός του Ελουστόντο, λέει.
1: Α, ωραία, εντάξει. Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Πολύ, καλημέρα, παρέα. Καλή εβδομάδα. Άντε, σιγά-σιγά να επιστρέφει η ομάδα, λέει Αντωνάρας. Γεια σου, Αντωνάρα. Ο Αντώνης και ο Μιχάλης στα φιλαράκια. Αυτό με το κουπί των Νορβηγών, τι λέει, είναι μια. Γιατί. Εντάξει, φίλε μου, Βασίλη, ωραία εικόνα ήταν. Δεν έχει σημασία αν το κάνουν που γράφει πρώτη Φιλανδία.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ τώρα.
0: Ήταν ωραίο σαν trend, έτσι.
1: Έδωσε και αυτό το χρώμα του τώρα, αντικειμενικά. Δηλαδή, μπορεί να μην. Δεν ξέρω αν σε αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρεσαι, αλλά έδωσε το χρώμα του στο Μουντιάλ.
0: Ο Βάιος λέει: η Γαλλία παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσει Ισπανία. Όχι, φίλε,
1: δεν
0: Βάιος,
1: νομίζω,
0: όχι.
1: Δεν νομίζω με τίποτα.
0: Όχι, δεν θέλω να συμβεί. Προφανώς και μπορεί να περάσει Ισπανία. Αλλά
1: μπορεί,
0: δεν
1: αλλά δεν νομίζω να συμβεί κάτι.
0: Σεβασμός και αναγνώριση λέγεται. Έτσι γράφουν ιστορία οι ομάδες, λέει ο Στέλιος, και αναφέρεται στις δηλώσεις που είπα εγώ ότι έκανε ο Άλβαρ για το Μέση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αλλά ναι. Okay. Λίγο το τραβάνε. Πολλά σάλια, ρε παιδί μου. Εντάξει. Πω πω τι παρέα είναι αυτή, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η Αργεντινή έχει πάει τρένο με διετσία, λέει ο φίλος μου Μιχάλης.
1: Αυτό το διάβασα ολόκληρο.
0: Να πω ότι έχει άδικο.
1: Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Κόκκινη του Εμπολό είναι κόκκινη.
0: Εντάξει.
1: Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα.
0: Η κόκκινη του Μέση είναι κόκκινη.
1: Με την Αλγερία. Ναι. Okay.
0: Ο Κούρτι Ρομέρο με την Αίγυπτο έπρεπε να πάρει κίτρινη που σπαστά από δύο του Σαλάχ. Ναι, φίλε, δεν γίνεται να έχει μηδέν κάρτε.
1: Πολλέ κίτρινε.
0: Δεν γίνεται να έχει μηδέν κάρτε.
1: Κοίταξε, επειδή έκανα και το μάτς με την Ελβετία τώρα για, για την Eurosport. Δεν γίνεται να έχει πάρει κάρτα η Αργεντινή μετά την κανονική διάρκεια. Δηλαδή αυτό είναι αδιανόητο. Παίρνει την πρώτη κίτρινη κάρτα, νομίζω, Αλμάδα στην Αργεντινή.
0: Που Αλμάδα είναι και εξτρέμ τώρα, Δαντελένιος.
1: Ναι, την παίρνει επειδή κόβει μια αντεπίθεση. Πιάνει έτσι. Μια κίτρινη πήρε ο Λαουτάρο για να φάει.
0: Για ποιο μάτς είπες τώρα εσύ?
1: Με την Ελβετία.
0: Με την Ελβετία είχε 0 κίτρινη στην κανονική διάρκεια και 3 στην παράταση.
1: Αλμάδα, Λαουτάρο και ένα ακόμα είναι.
0: Ο Λόπες.
1: Ο Λόπες.
0: Στο 114.
1: Ναι.
0: Ο Χωσέ Λόπες τη Παλμέρα. Ναι, εντάξει. Για να δούμε την Αίγυπτο. Με την Αίγυπτο. Μηδέν.
1: Κοίταξε,
0: δεν γίνεται, φίλε, να έχει μηδέν κάρτε.
1: Να λέμε το στραβό το δίκιο. Γενικά στο Μουντιάλ δεν βγάζουν εύκολα κάρτε οι διαιτητές, έτσι.
0: Εννοεί πια. Δεν βγάζουν στην Αργεντινή.
1: Δεν βγάζουν πιο εύκολα κάρτε.
0: Με το πράσινο ακροτήρι για να
1: περίμενε.
0: Μηδέν στην κανονική διάρκεια, μία στην παράταση.
1: Κοίταξε τώρα που φτάνουμε να υποστηρίζουμε την Αργεντινή.
0: Με Ιορδανία,
1: και στην Παραγουάη δεν έβγαζαν κάρτε.
0: Αργεντινή, Αυστρία, για να δω. Α, πήρε δύο. Ο Μεδίνα και ο Παρέδες και ποιο άλλο μάτς με Αλγερία, για να δούμε Αλγερία. Μηδέν κάρτες με Αλγερία.
1: Α, ούτε κίτρινη δεν έδωσε το μέση εκεί.
0: Δεν πρέπει να δώσει ούτε φάουλ, όχι κίτρινη. Τέλος πάντων. Καλημέρα, παιδιά. Χωρίς Ιταλία, ανάλατο το Μουντιάλ. Ο φίλος Σπυρώνας. Εντάξει, και εγώ θα γουστάρω πολύ.
1: Εγώ, και εγώ, μ' αρέσει Ιταλία. Πάρα αλλά... πολύ. Ποια Ιταλία, παλιά, δεν έχει καμία σχέση αυτή με τους τώρα.
0: Να δώσει συγχαρητήρια και για τη μακριά γαϊδούρα στον Παθηναϊκό. Έλεος, γιατί ρε φίλε Δημήτρη, σιγά, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζεις, μια επιτυχία, κανένα τμήμα, τι να κάνουμε. Σιγά.
1: Μια επιτυχία,
0: το κανένα τμήμα, βαριά.
1: Ένας φίλος εδώ της εκπομπής ήταν μέσα στην ομάδα.
0: Ο φίλος σου Αναστάσιος, αναπολύτων, Σοκράτη Κόκαλη στο Ολυμπιακό, γιατί ο Μεντιλίμπαρ λέει ζήτησε Στάνιτς και Ρόκα και ακόμη έρχονται, λέει. Εντάξει, αν θεωρείς ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν έχει ανεβάσει επίπεδο τον Ολυμπιακό, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζεις. Ο Χάρης λέει: όντως ρε παιδιά, πουθενά κάρτες μας έχουν στείλει, τουλάχιστον που παίζω κάρτες, όχι κουβά, κάτι παραπάνω από κουβά. Φίλε Χάρη, θα το βρούμε του χρόνου μαζί εδώ, σταθερά.
1: Θα
0: το βρούμε του χρόνου
1: να γλιτώσετε τις κουβάδες.
0: Στη δική μας Super League.
1: Εκεί εντάξει, εκεί είναι εύκολο.
0: Καλημέρα, παιδιά. Μόνο η κόκκινη του Μέση ήταν λάθος που δεν δόθηκε. Ετοιμαστείτε για τη στέψη την Κυριακή. Πολύ πικρία βγάζει ο κόσμος με την Αργεντινή, λέει ο Σάκης.
1: Όχι ο κόσμος, ο Λονίδας.
0: Εγώ, φίλε μου, Σάκη, εντάξει. Έτσι να γίνεται τζέρτζελο. Να γίνεται τζέρτζελο. Αλλά ότι υπάρχει μια συμπάθεια τώρα του κύριου Φαντίνα, υπάρχει. Όσα δεν φτάνει Αλεπού, πήρε και στο τάβλι να το πείτε και αυτό.
1: Και στο σκάκι πήρε και.
0: Όντως και στο σκάκι.
1: Και στο σκάκι πήρε και βραβεύτηκαν οι άνθρωποι. Γιατί? Ένα τμήμα είναι.
0: Ο Αλόχα λέει: γιατί ρε παιδιά, και η Αγγλία με την Ορβηγία δεν έφαγε πρόξιμο, ακύρωσαν καθαρό γκολ. Και εγώ δεν θα τα ακύρωνα αυτό.
1: Και εγώ δεν θα τα ακύρωνα αυτό, αλλά από τη στιγμή που το ακυρώνει αυτό πρέπει να δώσει νομίζω πέναλτι στον.
0: Καλά. Πιο πολύ δεν είναι πέναλτι.
1: Ναι, αλλά σου
0: δηλαδή,
1: λέω από
0: πιο
1: τη
0: εύκολα
1: στιγμή,
0: θα δει να το σπρώξουμε πάρα
1: και από εδώ. Τη στιγμή που λες για τις επαφές όμως, γιατί υπάρχει και μια επαφή του Κόνσα ψηλά, έτσι, όταν πάει να πάρει την κεφαλιά ο Νορβηγός, δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
0: Ναι, ναι, έχει δίκιο. Τώρα με τον Βασίλη συμφωνώ, ρε φίλε. Πολλοί θα είναι αυτοί κατά τους αιώνες που θα διαφημίζονται από το σύστημα στο βωμό του κέρδους για τα επιτεύγματά τους, τα τρόπαιά τους, ως οι καλύτεροι ποδοσφαιριστές στον κόσμο, αλλά κανείς από όλους αυτούς, τους προσκυνημένους, δεν θα έχει δικές του εκκλησίες που θα λατρεύεται σαν θεότητα ανά τον κόσμο όλο, η Γκλέσια Μαραντονιάνα. Πού είναι αυτή όμως η εκκλησία, φίλε μου?
1: Στην Νάπολη είναι. Όχι.
0: Δεν νομίζω, θα είχα πάει αμέρι στην Νάπολη. Εντάξει, Μαραντόνα για μένα δεν είναι απλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ήταν ένα σύμβολο γενικότερα. Όχι μόνο στην Νάπολη, δηλαδή από όπου περνούσε και ανά τον κόσμο ήταν ένα σύμβολο, κάτι πολύ πιο μεγάλο από ποδοσφαιριστής. Ήταν μια
1: φίλε
0: περσόνα που δεν θα συγκριθεί ποτέ με κανέναν, πιστεύω.
1: Εδώ ο φίλος 968 υποστηρίζει το επιχείρημά σου και λέει ότι η Αργεντινή δεν πρέπει να έχει πάρει τόσες λίγες κίτρινες κάρτες ποτέ στην ιστορία της.
0: Ναι, φίλε, η Αργεντινή είναι.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι είναι συνολικό αυτό στο Μουντιάλ με τις κάρτες. Ναι. Δηλαδή, ωραία, εντάξει, ας την Αργεντινή απ' έξω. Η Παραγουάη με τη Γαλλία πώς δεν πήρε κίτρινη κάρτα. Σε αυτό το μάτς.
2: Αυτό δεν γίνεται να μην έχει πάρει εντολή ο διαιτητής. Γιατί πού φίλε δεν βγάζει κίτρινη. Έχουν επεχτεί εκατομμύρια κίτρινε κάρτες. Εσύ μηδέν. Δεν πάει να ρίξω άλλο καρατιά στον Εμπαπέ. Μηδέν. Μπουνιά στον Εμπαπέ. Μηδέν κάρτα.
1: Μπορεί να μου πει ο Γκαλάρτσα πώ δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα. Πώ δεν έχει βγάλει κίτρινη κάρτα.
2: Ο άλλο ο στόπερο χωρί τα μαλλιά.
1: Ο Κάσερε.
2: Ο Βελάσκε.
1: Βελάσκε Κάσερε.
2: Ένα που ξεκινάει το μάτι και στο 5 έχει πάρει αγκαλιά τον Εμπαπέ.
1: Ένα smooth criminal.
2: Τον είχε πάρει αγκαλιά και γέλαγε Εμπαπέ. Και του λέει φυλάσσι με λίγο. Τρομερά πράγματα.
1: Ωραίος ο Ρουίς πάντως. Ο Γκίλ που λέει ο Ρουίς. Ο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Ο οποίος είδα και ένα δημοσίευμα ότι ασχολείται ο Ολυμπιακός μαζί του. Κάτι είδα τώρα στο. Έτσι όπως κάναμε μια βόλτα. Ο Ορλάντο Γκίλ μέσα από την Αργεντινή αναφέρουν ότι έχει κάνει προσφορά ο Ολυμπιακός στον τερματοφύλακα της Παραγουάης.
2: Καλώς. Μιχάλης από Φάρσαλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Εγώ πιστεύω τελικό Αγγλία-Ισπανία. Το έχω παίξει από την αρχή του Μουντιάλ, να πω την αλήθεια. Και ότι θα το πάρει η Αγγλία, και αυτό το έχω παίξει. Και πιστεύω πρώτο σκόρερ ο Μέση, θεωρώντας το παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή. Τα γκολ θα είναι over και στον αγώνα Γαλλία-Ισπανία τα γκολ θα είναι under.
1: Ναι.
2: Και okay, μακάρι φίλε μου Μιχάλη να πας ταμείο.
1: Πάντα είμαστε μετά από ένα λίγο. Με το ταμείο είμαστε πάντα μετά από ένα σημείο και ύστερα.
2: Ναι. Ετοιμαστείτε με Νέστρουπ. Λίγο την υπομονή σας θέλω, εννοείται και σουσκάκι και παντού λέει ο Σάκης. Αυτά είναι ωραία, ρε. Αυτά είναι ωραία. Ροζάριο και έχει και στο Μεξικό, λέει η εκκλησία ο Μαραντώνας. Η εκκλησία Μαραντωνιάνα de Μέχικο.
1: Είναι αυτή η εκκλησία που πρέπει να κάνεις αναπαράσταση στο χέρι του Θεού για να μπεις μέσα.
2: Δεν ξέρω, αλλά εγώ όταν είχα πάει στην Νάπολη, αυτό που αντίκρισα ήταν μοναδικό, ρε παιδί μου. Πήγαινε στο φούρνο. Και είχε το Μαραντόνα, ξέρεις, να σου δίνει ψωμί. Πήγαινε σε Μανάβικο, σου έδινε την ντομάτα Μαραντόνα. Στο δρόμο, εντάξει, παντού τοιχογραφίες και τα λοιπά. Φανέλες, είχανε Μαντόνα, Μαραντόνα, τίποτα άλλο. Δεν δίνεις κίτρινη κάρτα στον Εμπολό ποτέ, τη δεύτερη. Ακραία απόφαση.
1: Εντάξει, ρε, λες και το.
2: Επειδή εγώ το είδα καλά το μάτς.
1: Λες και ήρθε ελεύθερος
2: κουβευτής. Επειδή το είδα καλά το μάτς, ο Εμπολό έχει πάρει μια πρώτη κίτρινη κάρτα αστεία.
1: Είναι κίτρινη κάρτα.
2: Είναι αστεία.
1: Γιατί?
2: Γιατί άμα δεις προηγουμένως πόσο ξύλο του έχουν ρίξει. Όχι, αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, οκ, okay, δηλαδή, συμφωνώ μαζί σου. Αλλά είναι κίτρινη κάρτα είναι το φάουλ που κάνει ο Εμπολό.
2: Δεν γίνεται όμως να παίρνει ο Εμπολό.
1: Αλλά δεν γίνεται
2: κίτρινη.
1: Να μην παίρνει κίτρινη κάρτα η Αργεντινή.
2: Φίλε,
1: αυτό συζητάμε.
2: Σου εξηγώ, βάλε το μάτς και δες το. Ο Εμπολό πήρε μια κίτρινη κάρτα στο κέντρο. Προηγουμένως τον έχουν διαλύσει το ξύλο, δηλαδή τον τραβάγαν, τον χτυπάγαν. Οκ, σκληρό παιχνίδι, εμένα μου αρέσει.
1: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας με πενταετές συμβόλαιο στην Ντόρτμουντ.
2: Έλα, ρε, μεγάλη μεταγραφή. Okay.
1: Αυτή για να είναι μεγάλη μεταγραφή, έτσι.
2: Ωραία, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές, η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίνα, αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίνου ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Μιλώντας στο Sky για το περιστατικό στο Άργος, ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν. Η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Παρουσία του Πρωθυπουργού στις 12.30 η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ, το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται το Ομάν, σύμφωνα με το CNN, με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο τη δύναμη του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
7: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
8: Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 διεξήχθη στην Αγγλία, καθώς με τη συμπλήρωση τότε ενός αιώνα από τη δημιουργία της σύγχρονης έκδοσης του ποδοσφαίρου, η FIFA έκρινε ότι η διοργάνωση έπρεπε να γίνει στη χώρα που γέννησε το ποδόσφαιρο. Πρόεδρος της FIFA ήταν τότε ο Στερ Στάνλεϊ Ράους, ο οποίος, όπως λένε τότε, έλαβε τα μέτρα του ώστε να ευνοηθεί η εθνική ομάδα της πατρίδας του. Η Αγγλία βρέθηκε σε έναν εύκολο όμιλο και ορίστηκε να δώσει όλους τους αγώνες της στο Γουέμπλι, πράγμα που ποτέ άλλοτε δεν είχε συμβεί σε διοργανώτρια χώρα. Το τουρνουά βρήκε στο τέλος τριαμβεύτρια τη γηπεδούχο Αγγλία, η οποία με 4 νίκες έφτασε στο τελικό. Στις 30 Ιουλίου στο Γουέμπλεϊ στο τελικό, Αγγλία και Γερμανία έπαιξαν σε τελικό που έμεινε στην ιστορία. Δύο από τους διαιτητές, ο Ελβετός διαιτητής Γκότφριντ Δίστ και ο Ρώσος εφόπτης Μπακράμοφ, έπειτα από περίπου 2 ώρες έγιναν οι πρωταγωνιστές. Στο 10ο λεπτό της παράτασης και με το σκορ στο 2-2, ο Τζεφ Χέρστ σούταρε από μακριά. Η μπάλα χτύπησε κάπου στη γραμμή. Ο διαιτητής αμφιταλαντεύτηκε. Ο εφόπτης δεν έδειξε σέντρα. Ο Ντίνστ συμβουλεύτηκε κατ' την πίεση των Άγγλων και τελικά γκολ. Ακόμη και σήμερα δεν έχει δοθεί κατηγορηματική απάντηση. Πάντως, φοιτητές του Cambridge με υπολογιστή συμπέραναν ότι η μπάλα δεν είχε περάσει τη γραμμή. Το τελευταίο λεπτό ο Χέρστ σημείωσε κι άλλο γκολ και η Αγγλία του Αλφ Ράμσι γιόρτασε τη μεγαλύτερη επιτυχία της ιστορίας της.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Unbelievable. Καρέτσα στην Dortmund με 5 χρόνια συμβόλαιο, 35 εκατομμύρια ευρώ η φεσβαλία, Νίκο.
1: Ναι, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Sky Germany. Είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή στο Earth Sports. Μπείτε, διαβάστε και φυσικά μπείτε στο Earth Sports, γιατί και το μεγάλο Earth Giveaway είναι εδώ. 100 επίσημες εμφανίσεις και 30 επίσημες μπάλες ποδοσφαίρου του Μουντιά.
0: Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε.
1: Όχι, όχι, όχι, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε.
0: Έχει πολλές συμμετοχές, ναι, και απομένουν 5 μέρες.
1: Έχει, έχει, έχει. Και ο στόχος είναι να είναι και πολλές παραπάνω. Έτσι.
0: Πρέπει να ακολουθήσετε το Earth Sports Official στο Instagram.
1: Όχι, αυτά είναι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις επιπλέον συμμετοχές.
0: Ναι, εντάξει. 8 τρόποι για να συμμετέχετε είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά παίρνεις, βλέπεις που λέει, παίρνεις παραπάνω συμμετοχές ουσιαστικά. Yeah. Με το να ακολουθείς παίρνεις συν 10 συμμετοχές. 3, 2, 7.
0: Όσο πιο πολύ.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Με ρωτάει, τι με ρώτησε εδώ ένας φίλος. Ο Παντελής. Καλημέρα, Λεωνίδα, για πες λίγο. Μέση Μαραντόνα, πες μας ποιος είναι ο καλύτερος όλων κατά τη γνώμη σου, να δούμε πόσο hater είσαι. Φίλε μου Παντελή, δεν είμαι hater και θα σου πω τώρα. Ο Μέση είναι ίσως ο πιο ολοκληρωμένος και στατιστικά κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχουμε δει ποτέ, έτσι. Όμως εγώ στα δικά μου μάτια ο Μαραντόνα ξεπερνούσε τα όρια του ποδοσφαίρου. Δεν ήταν απλά παίκτης. Στα δικά μου μάτια δεν ήταν απλά παίκτης. Ήταν ένα κοινωνικό και πολιτισμικό σύμβολο, ρε παιδί μου. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπούσε τις φτωχογειτονίες και μπορούσε να σηκώσει μια χώρα, μια ομάδα πάνω στις πλάτες του, να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης χώρας, μιας ολόκληρης κοινότητας, ολόκληρου του κόσμου αν θες, και να τον δει ως κάτι παραπάνω απλά ένα ποδοσφαιριστή που φοράγε το 10 και είχε ταλέντο, γιατί δεν είχε απλά ταλέντο στο ποδόσφαιρο, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Το Μουντιάλ του 86, το 1986 στο Μεξικό, η παράσταση εκεί που έδωσε στα δικά μου μάτια είναι η πιο ολοκληρωμένη και η πιο, πώς να το πω τώρα, μια λέξη, καριδάτη που έχουμε δει από ποδοσφαιριστή. Αυτό που έκανε στο Μεξικό, στο ίδιο μάτσε βάλε γκολ με το χέρι με την Αγγλία και μετά τους πέρασε όλους. Ήταν σαν να το έχει πάρει όλο πάνω του. Λέει, θα σας νικήσω με όλους τους τρόπους, εγώ με το δικό μου τρόπο, και με το χέρι θα βάλω γκολ και μετά θα σας περάσω και όλους, θα το κάνω όπως το λέω εγώ. Είχε πάθος, μου άρεσε πάρα πολύ το πάθος του. Αυτό, τι να σου πω τώρα. Ο Μέση είναι τέλειος, ρε παιδί μου, το θαυμάζεις, είναι τέλειος. Ενώ το Μαραντόνα το νιώθεις, στα δικά μου μάτια. Ο Μέση είναι η τελειότητα του ποδοσφαίρου, ο Μαραντόνα είναι ο μύθος του ποδοσφαίρου.
1: Είναι η προσωπικότητα αυτό που θες να πεις, ναι, που διαφέρει. Okay.
0: Για μένα ο Μέση είναι η τελειότητα του ποδοσφαίρου και ο Μαραντόνα είναι αυτό ακριβώς. Το πάθος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το νιώθω το Μαραντόνα πολύ. Δεν μπορώ να ταυτίσω με άλλον πιο πολύ. Πώς να σου το πω.
1: Τι διαβάζει.
0: Ο φίλος μου ο Νίκος. Από το Χολαργό, Λεωνίδα, να πας στη χώρα, στη Σέριφο, είναι ένα μαγαζί ρούχων. Το έχει η φίλη μου η Τάδε. Οκ, okay, θα πάω, Νίκο. Επειδή θα πάω σε Σέριφο.
1: Μάλιστα.
0: Πώς του ήρθε
1: και
0: τώρα.
1: Εσύ θα πας σε Σέριφο.
0: Ποιος άλλος.
1: Πάει πολλοί κόσμος σε Σέριφο.
0: Εντάξει. Έχω ξαναπάει.
1: Ο Μαραντόνα.
0: Ρε φίλε μου, Γιάννη, δεν είναι ακριβώς έτσι. Και ο Μαραντόνα. Σκέψου να μην έκανε και όλα αυτά, πόσο καλύτερος μπορεί να ήταν. Απλά δεν το ξέρουμε. Απ' την Άρτα ο φίλος ο Βασίλης.
1: Χαιρετισμός, χαιρετισμός.
0: Στην Άρτα.
1: Ναι.
0: Αυτό από
1: και
0: Νάπολη.
1: Στο Βασίλη.
0: Φίλε μου, Βασίλη, είναι το Βίστο Μαραντόνα, είναι αυτό το βιντάκι που έστειλες. Ο μαμά μαμά μαμά. Ο μαμά μαμά μαμά. Ο Βίστο Μαραντόνα. Ο Βίστο Μαραντόνα. Εντάξει, είναι, δεν υπάρχει αυτό με τον Μαραντόνα. Ο Μέση, σας ξαναλέω, είναι τελειότητα. Τέλος πάντων. Καλτσάκια στέλνει εδώ ο Γιώργος, είχε πάει και αυτός Νάπολη. Προχτές λέει, παντού όμως. Φίλε μου, Γιώργο, άμα σου δείξω φωτογραφίες που έβγαλα στην Νάπολη και έκανα ένα θεματάκι για το Earth Sports. Εντάξει, είναι η απόλυτη λατρεία που μπορεί να βιώσει κάποιος, το παιδί μου, είτε είναι εν ζωή είτε όχι.
1: Λατρεύεται σαν Θεός.
0: Δεν υπάρχει. Άμα δεν πας εκεί και το αντιληφθείς και το δεις, δεν μπορεί να καταλάβεις πώς είναι. Δηλαδή, και εγώ το άκουγα και έλεγα, εντάξει, ρε φίλο, okay, η Μαραντόνα θα έχει 10 τοιχογραφίες, θα έχει, ξέρω εγώ, σε καφετέριες 10 κάδρα του. Αλλά μπαίνοντας σε όλα τα σημεία της Νάπολη, πήγαινες για καφέ κάπου, ρε φίλε, και είχε τη Μαραντόνα μέσα, κάδρο, ξέρω. Αντί να έχει, ξέρω εγώ, του Χριστού της Παναγίας κτλ. Μπορεί να έχει και αυτό, αλλά ήταν ο Μαραντόνα πρωταγωνιστής, δεν υπάρχει. Sorry, νόμιζα ότι είσαι hater έτσι όπως άκουσα να μιλάς. Σεβαστή γνώμη σου, αλλά δεν αλλάζει το ότι ο Μέση είναι καλύτερος σε όλα και σε χαρακτήρα. Μια και μίλησε για προσωπικότητα, επίσης ο Μαραντόνα προφανώς είχε έξτρα βοήθεια. Δεν ήταν βοήθεια αυτό, φίλε μου που λες. Δεν ήταν βοήθεια, ίσα ίσα. Παρά αυτό, έπαιζε έτσι όπως έπαιζε. Όχι επειδή έκανε αυτό. Να το ξέρεις αυτό που σου λέω. Ότι παρά αυτά που έκανε, αγωνιζόταν έτσι. Όχι επειδή έκανε αυτά που έκανε, αγωνιζόταν έτσι. Καμία σχέση. Και αυτό το κάνει ακόμα πιο μοναδικό. Ο Γιώργος λέει παντού όμως, σε μικρές πιτσαρίες, σε καφέ παντού, παντού λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πρέπει να το ζήσεις, ναι.
1: Δεν έχω πάει, δεν μπορώ να πω. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο είπες νωρίτερα, ακούω, αλλά δεν μπορώ να εκφέρω.
0: Και στον Αστακό Ξηρομέρου παντού τον Μπουραντά έχουν κρεμασμένο, τι αλλά δεν το κάνουμε θέμα.
1: Τι φωτογραφία έχει ο φίλος μας, Ελίας.
0: Θέλω να πάω στον Αστακό Ξηρομέρου και να το δω με τα μάτια μου και να κάνω και ένα θέμα, ένα αφιερωματάκι.
1: Οδηγορικό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Γεια σας παιδιά, μάγοι της μπάλας. Ήταν δύο, ο Ροναλντίνιο και ο Κότσα. Να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Ναι, ήτανε μάγοι και οι δύο, αλλά είναι και πολλές φορές, επειδή μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία να συγκρίνουμε κτλ., είναι και λίγο υποκειμενικό. Είναι τι σου αρέσει να βλέπεις. Εμένα μου άρεσε ο Ζιντάν, αρχοντικός, δαντελένιος. Τα έκανε όλα βίαστα. Ακουμπούσε την μπάλα και ήταν λες και έβαζε ένα ποτήρι νερό, ξέρω, ο άνθρωπος. Ο Μαραντόνα μου άρεσε. Είναι τι αρέσει και στον καθένα να βλέπει έτσι. Δεν μπορούμε να κρίνουμε τώρα τα γούστα του καθενός.
1: Ναι, αυτό που είπες, γούστα είναι.
0: Ναι. Τι σου αρέσει το μάτι να βλέπεις και τα λοιπά. Σιγά, μπάλα να βλέπουμε ωραία και όλα τα άλλα. Καλημέρα, παιδιά. Αγαπητέ μου, περιγράφοντας το φαινόμενο Μαραντόνα, τα είπες όλα, λέει η Κατερίνα. Ευχαριστώ, Κατερίνα. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, παιδιά. Λεωνίδα, ποιο γήπεδο είναι αυτό? Έχεις παίξει, μου λέει ο Δημήτρης. Όπα. Όπα. Ποιο είναι αυτό το γήπεδο εδώ?
1: Δεν ξέρω.
0: Η μνήμη μου είναι χάλια τον δεξί, αλλά. Δημήτρη, δώσε ένα hint, φίλε. Δώσε μου ένα στοιχείο. Σε παρακαλώ. Και συμφωνώ μαζί σου 1000%. Ο ένας είναι ο μύθος και τα πάντα που έκανε στη ζωή του, και ο άλλος είναι ο τέλος παίκτης σε όλα. Όμως, καλή συνέχεια, λέει ο φίλος ο Τζόρτζ. Καλή συνέχεια σε ένα φίλε μου. Καλά, αν περάσει, άμα είσαι ακόμα στα ξένα. Ο Παναγιώτης τι λέει? Εγώ πάντως δεν συμφωνώ με τον όρο ολοκληρωμένος για Μέση. Ο τύπος ίσως είναι από τους πιο χαρισματικούς παίκτες όσο αφορά τη δημιουργία και έχει ένα τρομερό αριστερό. Ολοκληρωμένος είναι κάποιος σαν το Ρονάλντο που σκοράρει με τα δύο πόδια, κεφαλιές, ψαλιδάκια, τρέχει και έχει και σώμα να αντέξει και το φυσικό παιχνίδι. Ναι, από αυτή την άποψη, Παναγιώτη, είναι σωστό. Είναι ο Ρονάλντο 1,87, ξέρω εγώ. Είναι φέτες, έχει και τα δύο πόδια και έχει και ένα κεφάλι δυναμίτη, ξέρω εγώ. Αλλά ο Μέση. Ποδοσφαιρικά είναι ολοκληρωμένο, δηλαδή είναι τέλειο.
1: Μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι, ότι όταν σταματήσει την μπάλα ο Μέση, θα σχημίνει λίγο το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, προφανώς.
1: Ομορφαίνει το ποδόσφαιρο.
0: Και όταν σταματήσει ο Ρονάλντο με το Μέση, θα χάσουμε αυτό που είχαμε για 20 χρόνια, ξέρω εγώ, που δεν νομίζω να το ξαναβρούμε ποτέ, ρε φίλε.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: όχι.
0: Είναι ευλογία που τους έχουμε. Και γι' αυτό δεν ευριάζουμε κάποιους που κράζουν τον Κριστιάνο. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν βλέπουν την ουσία των πραγμάτων, ότι ο άνθρωπος μας χάρισε μοναδικά πράγματα. Και ναι, δεν σου αρέσει. Ναι, ο Μέση στα δικά σου μάτια είναι καλύτερο, αλλά. Δεν μπορείς να του πάρεις το άλλο αυτά που έχει πετύχει στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, ρε, με τίποτα. Και δε, γενικά δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ νευριάζομαι με τους hater. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μισείς το Ρονάλντο, γιατί να μισείς το Μέση.
0: Δεν σου αρέσει. Παιδιά, πείτε ζευγάρι τελικού. Εγώ πιστεύω Αργεντινή-Ισπανία και κατάξει Αργεντινή στα πέναλτι, λέει ο Σάκης.
1: Πιστεύω Γαλλία-Αγγλία.
0: Και εγώ Γαλλία-Αγγλία θα πω, φίλε Σάκη. Τι λέει ο Μανώλης. Και κάτι ακόμα για τον Δημήτρη Τσακμάκη. Είχαμε συνεργαστεί πριν λίγα χρόνια στις δύσκολες καταστάσεις στη Β' Εθνική. Άλλοι στη θέση του θα τα είχαν παρατήσει. Το πάθος για το ποδόσφαιρο όμως δεν τον άφησε. Επέλεξε να κάνει δεύτερη δουλειά. Προσπάθησε πολύ για να φτάσει στη Super League. Κατά τη γνώμη μου, πέρσι δεν πήρε τις ευκαιρίες που του άξιζαν. Θα έπρεπε να παίξει παραπάνω, λέει ο Μανώλης. Νομίζω, άμα συνεχίσει να δουλεύει, θα παίζει, εννοείται. Διαβάζω ότι με τη Λίμπαρ ψάχνει παίχτη για πίσω από τον επιθετικό. Και σκέφτομαι, υπάρχει πιο κατάλληλο παίκτη από το Φορτούνο για αυτή τη θέση? Είναι ο Φορτούνο στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, θέλει περισσότερο να παίξει από τον Κοστούλα, νομίζω.
0: Ναι. Καλημέρα, αδέρφια. Μια παράκληση προς την εκπομπή σας. Πείτε στον άσχετο τον Ντούχελ ότι προλαβαίνει να καλέσει τον γίγαντα Μαγκουάερ. Μπα και πάρει το Μουντιάλ. Τιμή και δόξα στο γίγαντα αυτό. Ναι, ρε φίλε, πώς δεν τον πήρε τον Μαγκουάερ.
1: Ήθελε εσύ Μαγκουάερ,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ήθελα
1: ναι,
0: Μαγκουάερ.
1: Okay.
0: Και να μπαίνει αλλαγή στο 90, πώς μπαίνει ο Νταν. Ο Μπέρν, πώς λέγεται, ο Νταν Μπέρν.
1: Ναι.
0: Ο στόπερ της Νιουκάστλ.
1: Τι είναι αυτό?
0: Να μπαίνουν αυτοί οι δύο μαζί, κόναν εκεί και να τα σαρώνουν όλα.
1: Τι κατσικομούλαρο είναι αυτός, ρε φίλε? τι κεφάλι, τι γανοκέφαλος τύπος είναι αυτός ο Dan Berner.
0: Καλημέρα, να πούμε πως ο Μέση δεν θα άτυχε 10 λεπτά με τους αντιπάλους του Diego, λέει ο Λάζαρος από την Καλαμάτα. Καλημέρα παιδιά, έχω μεγάλη αγάπη στον Καφού και ας έπαιζε δεξί μπάκα. Ήτανε... μπορεί και να είναι ακόμη... ναι, βγήκε ο Ντανι Άλβες μετά. Top 3 δεξιά μπάκ όλων των εποχών, εντάξει. Βασικά πρώτη διάδα ο Καφού. Γιατί τώρα δεν μου έρχεται, πέρα από τον Ντανι Άλβες, δεν μου έρχεται κάποιο δεξί μπάκ που να το, μπορώ να το βάλω πάνω από τον Καφού, ας πούμε. Νομίζω δεν μου έρχεται κανένας, όχι. Καλά θα σου λέγα Ντάνι Καρβαχάλ, αλλά...
1: όχι, εντάξει, είπαμε, είσαι λίγο...
0: είμαι λίγο ρε.
1: Είσαι λίγο παδός ρεάλε.
0: Εντάξει.
1: Λίγο, κάτι ψηλά.
0: Τι λέει ο Ηλίας, για μένα Μαραντόνα και Πελέ ανώτερη. Τότε ειδικά στο Μαραντόνα το σάπισαν στις κλωτσιές, ο Μέση είναι προστατευμένος αλλά είναι παιχταράς. Εντάξει. Η αλήθεια είναι τον Πελέ, στα δικά μάτια Μαραντόνα είναι πολύ πιο πάνω από τον Πελέ. Τον Πελέ την εποχή του τώρα πολύ μακριά δεν μπορώ
1: δεν μπορείς καν να έχω άποψη. Άποψη τώρα,
0: κάτι σκάρτα βιντεάκια έχω δει. Δεν... ρε Δημήτρη, τη Αμαλιάδα στο γήπεδο είναι αυτό. Απίστευτο. Έχω παίξει εκεί ένα ολόκληρο χρόνο. Το έφτιαξαν λίγο. Πολύ ωραίο. Είχα βάλει στην Αμαλιάδα σε αυτό το γήπεδο ένα γκολ και είχα σκαρφαλώσει τα κάγκελα σαν τον Ντέμι Νικολαίδη.
1: Φίλε 4-15 για τη διαιτησία του Φρέντριξον που λες το 1986. Δεν έχω αυτή τη στιγμή άποψη να σου δώσω. Και φίλε 968 στο μάτς Παραγουάη Γαλλία δεν είχαν Αργεντινό διαιτητή. Θα μπορούσε να ήταν Αργεντινό διαιτητή.
0: Ακυρώθηκε γκολ που δεν υπάρχει ποτέ. Το γκολ της Αγγλίας συγνέει από τη σπόντα της μπάλας πάνω στα καλώδια, λέει ο Μιχάλης. Και στη συνέχεια του προηγούμενου μηνύματος θέλω να πω ότι είπαν στον γκολ της Αγγλίας, δεν το είδε το VAR, ότι χτύπησε το καλώδιο. Υπάρχει εισιτήρα στην μπάλα, μην το χρησιμοποιούν όποτε θέλουν. Το είπαν αυτό, ρε Μάικ, ότι ο εισιτήρας δεν έβγαλε.
1: Ναι, αλλά πώς έπεσε η μπάλα πάνω.
0: Δεν έβγαλε αυτό το γράφημα, ότι βρήκε, αλλά ήταν ανεπαίσθητο το ακούμπημα.
1: Μα άμα δει την μπάλα, πέφτει λες και είναι. Λες και τη σημάδεψε κάποιο.
0: Άμα ο Μαραντόνα είχε πάει να κόψει το ποδόσφαιρο στον Αλγερινό, θα είχε φάει κόκκινη από διαιτητή και μια έξτρα κόκκινη δώρα από τον Ιφαντίνο. Όταν το έκανε Μέση, ήταν απλά τρίτη. Άλλος ένας λόγος που ο Μέση δεν θα γίνει ποτέ μύθος, λέει ο Χρήστος. Εμένα στα δικά μου μάτια, τώρα πέρα από την πλάκα, γιατί ο Μέση είναι παικταράς, έτσι είναι top. Αυτό που έκανε όμως στο Μουντιάλ του Κατάρ δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν φόρεσε την κελεμπία για να σηκώσει το τρόπαιο. Δηλαδή. Είναι κάτι που ο Μαραντόνα δεν το έκανε ποτέ, ρε παιδί.
1: Άλλες
0: εποχές. Πήγαινε κόντρα σε όλους και σε όλα. Δεν έχει να κάνει με τις εποχές. Και ο Μαραντόνα το 2018 στη συνέντευξή του είχε βγει και είχε προβλέψει ότι ακριβώς γίνεται τώρα στην Αμερική. Είχε προβλέψει τις διαφημίσεις και τους χορηγούς. Είχε προβλέψει τα 4 ημίχρονα, τα δεκάλεπτα ξέρω, του μπάσκετ που κάνουμε τώρα, τις 4 περιόδους. Τα είχε πει, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Βέβαια, γνώριζε, σίγουρα κάτι γνώριζε για αυτά που έρχονται, αλλά είχε το θάρρος γνώμης του και τα έλεγε, ρε παιδί μου. Εντάξει, πήγαινε κόντρα σε όλους και σε όλα.
1: Πάντως, φίλε Χρήστο, ο Μέση είναι μύθος. Δηλαδή δεν μπορείς να μην το πεις αυτό το πράγμα.
0: Ποιος Καφούρε παιδιά, ένα είναι το άλογο, ο Γιούρκας.
1: Και ναι, να σου πω και κάτι, γιατί ο Μέση είναι μύθος. Γιατί ουσιαστικά είναι και ο μόνος ο οποίος μπορεί να κουβαλήσει το 10 του Μαραντόνα. Πήρε το 10, πήρε Μουντιάλ, είναι τώρα στους ημιτελικούς.
0: Λεωνίδα και εγώ ρομαντικός. Αλλάζει δυστυχώς πολύ γρήγορα το ποδόσφαιρο και γίνεται πολύ κοσμικό και αγώνες στατιστικών. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους τωρινούς παίκτες με παίκτες προ 20 ετίας, πόσο μάλλον με πριν 40 και 50 χρόνια, λέει ο Φώτης. Αυτό που μου δυσπάει εμένα, Φώτη, στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι βλέποντας το παιχνίδι, περίμενε να σου πω τώρα, της Ισπανίας, δεν θυμάμαι, θα σου πω ευθύς αμέσως να δω ποιο μάτς ήταν. Το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αυστρία που έληξε 3-0 ήταν για τη φάση των 32.
1: Ναι, 32 παίξα.
0: Ωραία. Το Ισπανία-Αυστρία τη φάση του 32. Βλέπω το μάτσο όλο. Ωραία. Κάθομαι και βλέπω όλο το παιχνίδι. Ο Κουκουρέγια έκανε 2 assist. Ο Γιορθάμπαλ έβαλε 2 γκολ. Ο Γιαμάλ έκανε 5 ή 6 ποδιές. Έπαιρνε την μπάλα από τα δεξιά. Έκανε 5 ή 6 ποδιές στον Λάιμερ, στον Σάμπιτσερ, σε όλους εκεί που τον μαρκάρανε στα διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα. Τους πέρναγε με ποδιά του, παίρναν την μπάλα, τέλος. Έπαιρνε την μπάλα, έκανε ποδιά του, την κλέβανε, τέλος. Έπαιρνε την μπάλα, έκανε ποδιά, τέλος. Και πάει λέγοντας. Και βγήκε MVP αυτός. Γιατί είναι ο νέος superstar της Ισπανίας και της Μπαρτσελώνα, είναι ο επόμενος που θέλουν να προβληθεί και να είναι το brand name, ξέρω εγώ, και πήρε το MVP. Δηλαδή, χάνει το νόημά του και το βραβείο. Τι MVP ο Γιαμάλ, ο άλλος έχει βάλει δύο γκολ. Δεν θες να το δώσεις ο Γιαρθάμπαλ που έχει βάλει δύο γκολ. Δώσω στον άλλο που έχει κάνει τη ζωή assist και ανεβοκατεβαίνει τη γραμμή. Δεν θες να το δώσεις αυτόν. Πώς γίνεται να τη δίνεις στο Γιαμάλ, επειδή είναι ο Γιαμάλ και επειδή όντως είναι το αναρχόμενο ταλέντο και μάλλον θα γίνει ο επόμενος.
1: Νομίζω σε όλα έχει βγει MVP.
0: Ρε φίλε, δεν γίνεται να βγαίνει MVP κάποιος που δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι. Δηλαδή τα στατιστικά του, αν ημέρα του σε ένα match, πέρα από 0 goal, 0 assist, είναι χάλια.
1: Και με το Βέλγιο MVP.
0: Έχει χάσει MVP. Την μπάλα 60 φορές. Τι γίνεται. Τέλος πάντων, μου τη σπάει αυτό, ναι, με τα στατιστικά πλέον στο παγκόσμιο. Δηλαδή, αν ο Τάδε έχει 100 goal και ο άλλος έχει 10, πάει να πει ότι αυτός που με τα 100 goal είναι καλύτερος από το Ζιντάν. Δηλαδή, ο Ζιντάν, άμα δει τα νούμερα του, ξέρω εγώ, και δει του.
1: Εντάξει, παίζουν περισσότερα του Λάμπαρτ τώρα,
0: μωρέ. Του Λάμπαρτ είναι καλύτερα τα στατιστικά, τα νούμερα. Τι πάει να πει ότι είναι καλύτερος από το Ζιντάν, ξέρω εγώ.
1: Τα νούμερα και τα στατιστικά πλέον δεν παίζουν τόσο πολύ ρόλο σε αυτό το οποίο λες εσύ, γιατί είναι περισσότερα τα παιχνίδια, αγώνες. Παλιότερα δεν ήταν έτσι το ποδόσφαιρο. Μην τρελαθούμε.
0: Είσαστε μικροί, δεν έχετε δει George Best και μιλάτε για παίχτες σειράς. Δικαίως, φίλε μου Νικόλα, την άποψή σου την εμπιστεύομαι. Και ό,τι πεις εσύ, εγώ το δέχομαι.
1: Ναι,
0: George
1: ναι,
0: Best,
1: και εγώ,
0: ίδωλο.
1: Και εγώ δεν μπορώ να. Δεν ίδωλο. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς.
0: Ίδωλο, ναι. Ποδοσφαιριστής κόσμου μας σε όλα ήταν ο Ραούλ. Αν τον έχουμε ξεχάσει, αν και τον έχουμε ξεχάσει χρόνια τώρα, εντάξει, ο Ραούλ, φίλε, ο Ραούλ Γκονδάλεθ, υπερπαίκτη στη Ρεάλ και ήταν τόσο απλός, ρε φίλε, έτσι, και αυτός ήταν σαν πρίγκιπας, έκανε οι κινήσεις του, ήταν όλες δαντελένης, ωραίος, μεγάλος παίκτης Ραούλ και μεγάλος αρχηγός Ρεάλ. Ο Κριστιάνο κάνει τα πάντα για να είναι Κριστιάνο, Μέση γεννήθηκε Μέση.
1: Ναι, συμφωνώ 100% σε αυτό που λέει, φίλε.
0: Αν όχι ο Μέση, αυτός που συνέβαλε ώστε να γίνει world class ο Μέση. Το όνομα αυτού, Αντρές Ινιέστα, το κομπιούτερ, λέει ο Ηρακλής. Εντάξει, και ο Ινιέστα, μεγάλος παίκτης. Πάρα πολύ μεγάλος παίκτης. Αλλά δεν ξαναβλέπεις τώρα τέτοιους. Είχα πάει σε ένα μάτς Μπαρτσελόνα Ράγιο Βαγεκάνο. Έπαιζε ο Σιώβας τότε στη Ράγιο. Στη Ράγιο δεν έπαιζε.
1: Ναι, όχι στη Ράγιο.
0: Λεγανιές. Είχα πάει Μπαρτσελόνα Λεγανιές και έπαιζε Σιώβας στόπερ. Άμραμπατ και Ελζάρ. Ποιος ήρθε στον πάκο μετά.
1: Ελζάρ, Ναμπίλ Ελζάρ.
0: Αυτός.
1: Πιο νωρίς είχε πάει αυτός βέβαια. Νομίζω ήταν ναι, το 15.
0: Αυτοί τρεις παίζαν στη Λεγανιές τότε και ήταν από τα τελευταία παιχνίδια του Ινιέστα. Όχι το τελευταίο, ένα από τα τελευταία ήταν νομίζω τότε και όλο το γήπεδο το χειροκροτούσε. Τιμή και δόξα στο Φορλάν και στον Μπλόζε που μας έχουν πάει τα μιάρες. Τα υπόλοιπα για τους ρομαντικούς, λέει ο Ηλίας.
1: Ωραίος ο Φορλάν.
0: Νάτος ο φίλος Μοντίνος. Καλημέρα στην παρέα. Αργεντινή μου θυμίζει τον Ολυμπιακό αυτό στο μπάσκετ. Ανοίγει πόλεμο, κλείνει η εκπομπή τώρα.
1: Τώρα εντάξει, τελείω.
0: Ρε Ντίνο.
1: 7 λεπτά πριν το τέτοιο και εσύ, γιατί δεν διαβάζει. Τελειώσαμε.
0: Πες για πύργο που ανέβηκε στο Super League 2, δώσε κανένα μεταγραφικό σενάριο. Θα μείνει ο φίλος μου Χαντή στην ομάδα ή θα φύγει. Πες τίποτα για πύργο FC.
1: Πες όσο προλαβαίνει μετά τα 40 μηνύματα που θα έρθουν τώρα συνεχόμενα.
0: Απίστευτο.
1: Τι είδες πάλι?
0: Είδα κάτι απίστευτο τώρα στο social media εδώ. Δεν πάω να το σχολιάσω.
1: Μάλιστα. Είπες για τον Άμραμπατ, για τον Ροντίν Άμραμπατ, ο οποίος...
0: Πες λίγο για ΑΕΚ, γιατί ναι. Με ρώτησε ο φίλος μου Τσιπού.
1: Εντάξει, κοίταξε. Η ΑΕΚ έπαιξε χθες το πρώτο της φιλικό παιχνίδι επί Ολλανδικού εδάφους. Είδαμε Κάιρινεν και Ζούπκοφ. Ζούπκοφ φαίνεται ότι θα πάρει τη φανέλα σπίτι του. Καλά. Αυτά είναι πολύ νωρίς για να τα πούμε. Αλλά δείχνει ότι είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος ήθελε και ο Μάρκο Νίκολιτς από τα δεξιά για να μπορέσει να δώσει με το αριστερό του πόδι μια νέα διάσταση στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Εντάξει, τα φιλικά είναι περισσότερο για τον προπονητή, κατά ψέματα. Μπορεί να ακούγεται κλισέ αυτό, αλλά είναι για τον προπονητή. Ο Νίκολιτς μετά στις δηλώσεις του είπε ότι θα προχωρήσει, θέλει να πάρει ακόμα 2 με 3 ποδοσφαιριστές. Σίγουρα η επόμενη κίνηση θα αφορά τον center back, αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα και στην ραδιοεφημερίδα και γενικότερα όποτε μας δίνει τη ευκαιρία στην Ερασπορ 101,8 έχουμε πει ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει ένα παίχτη στο κέντρο της άμυνας να αγωνίζεται δεξιά. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία βγαίνουν πρώτη τέτοια είναι να είναι ένας ποδοσφαιριστής που να είναι γρήγορος για να μπορεί να βοηθήσει και στο transition, ουσιαστικά στο αμυντικό transition, στην αμυντική μετάβαση, για να πούμε και τους ελληνικούς όρους. Από εκεί και πέρα θα αποκτηθεί σίγουρα ακόμα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος θα καλύψει τη θέση του Ρομπέρτο Περέιρα και του Ζωάο Μάριο ουσιαστικά, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος θα αγωνίζεται πίσω από τον επιθετικό και θα έχει αυτόν τον πολυσύνθετο ρόλο και να χαφίζει που λέμε λίγο. Αυτά γενικότερα. Η ΑΕΚ απολαμβάνει την πάρα πολύ.
0: Πώς τη βλέπεις, λέει ο Τσιπό, φίλος μου, που δύο και σήμερα για Διούλια, λέει. Πώς τη βλέπεις την ΑΕΚ άρα?
1: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει αυτή τη στιγμή την ευτυχία να έχει ανθρώπους όπως είναι, ο Νίκολιτς, ο Ριμπάλτα, οι οποίοι βλέπεις ότι τρέχουν την ομάδα και την τρέχουν ο Μινάς, ο Λισάνδρου, τρέχουν την ομάδα και την τρέχουν άψογα. Πήραν μια πολύ δύσκολη αποστολή. Δηλαδή δεν πρέπει να το ξεχνάμε με τίποτα αυτό. Την αποστολή την οποία έχει να λάβει πέρας ο Μάρκο Νίκολιτς με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα το προηγούμενο καλοκαίρι και που έχουν φτάσει εδώ. Τώρα η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύει το πράγμα γιατί ανεβαίνουν οι απαιτήσεις. Δεν είναι εύκολο το να παραμείνει στην κορυφή. Αλλά όσο έχει αυτούς τους ανθρώπους, και ο Νίκολιτς και ο Ριμπάλτα είναι εκεί, δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν τον κεντρικό οργανισμό και να τον ανεβάσουν και ένα βήμα ακόμα. Δηλαδή και η κίνηση με την ανανέωση του Λούκα Γιώβιτς. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι το τέλος ενός κύκλου, είναι η αρχή.
0: Κάτι τι μεγαλύτερο. Έπαθες. Η αρχή κάτι
1: μεγαλύτερο. Ναι.
0: Ανανέωση, φίλε, θέλω να φτιάξουμε κάτι. Ναι, τέλος πάντων, φίλε Ντίνο και οι υπόλοιποι από τον πύργο, πάρτε με κανένα τηλέφωνο να πάμε εδώ σε κανένα μάτι στην Αθήνα να δούμε τον πύργο. Πάρτε με, μην με ξεχάσετε, στείλτε μου μήνυμα.
1: Θα έχουμε μάτι να δούμε τον πύργο.
0: Πάμε να διαβάσω λίγο γρήγορα. Καλημέρα, παιδιά από Κέρκυρα. Ένα όνομα θα πω: Φερνάντο Ρεδόνδο, ο μικρός πρίγκιπας. Όταν είχε Champions League, τα παρτάγαμε όλα για να το δούμε. Και εγώ, φίλε μου, Πολ. Και εγώ. Και θυμάμαι την τρίπλα μέσα στο Old Trafford που είχε κάνει. Στο Δίσμηρο τον Μπατ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ποιος ήταν. Να μην ξεχνάμε και το δάσκαλο του Μέση, το μέγιστο, το τιτάνο τεράστιο Ροναλντίνιο. Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχω δει μακράν σε όλους τους τομείς και έξω από το γήπεδο από τους άλλους.
1: Φίλε 155, εντάξει. Για την ΑΕΚ που λες, έχει μπει σε άλλη κατάσταση τώρα, σε διαδικασία για να ανέβει ακόμα πιο ψηλά.
0: Όχι μύθος. Μύθος πουθενά δεν γίνεσαι μόνο επειδή είσαι πολύ καλός στη δουλειά σου. Επίσης ο Μαραντούνα έκανε ό,τι έκανε έχοντας εναντίον του όλο το ποδοσφαιρικό κύκλωμα. Αντιθέτως, ο Μέση είναι το αγαπημένο του παιδί, λαμβάνει ασυλία και το βλέπουμε όλοι, ίσως όχι εσύ. Φυσικά τίποτα από αυτά δεν αναιρεί το ταλέντο του. Δεν γίνεσαι μύθος, για παράδειγμα, όταν φωτογραφίζεται με Τραμπ και Νετανιάχου. Καμία σχέση. Εντάξει. Γεια σου, Χριστάρα, καλημέρα.
1: Εντάξει, οκ, καταλαβαίνω αυτό το οποίο λες, Χρήστο. Εμένα μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Λατρεύω το ποδόσφαιρο. Βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος το μορφαίνει.
0: Τι έχει μπάλα και άλλα με Φώτη Παρόλα. Μόνος. Μόνος. Μόνος το Φώτη. Τον άφησανε μόνο.
1: Θες να κάτσεις
0: εδώ. Τόσες γυναίκες και τον άφησανε μόνο. Κάπου εδώ καταλαβαίνετε ότι φτάνει στο τέλος η φανέλα με το 10. Ευχαριστούμε για την παρέα. Μην ξεχάσουμε Μοριέντες και Ντάβιτς, λέει ο Κάπος. Φίλε, άμα ξεκινήσουμε τέτοια κουβέντα με αυτούς τους παίκτες, θα τελειώσουμε ποτέ. Βέβαια, θα το κάνουμε μια μέρα αυτό. Θα το κάνουμε κανένα Σάββατο, να τελειώσει και το Μουντιάλ, θα δούμε. Να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή αφιερωματική σε τέτοιους παίκτες. Γεια σου, Βασίλη, καλημέρα και εσένα, φίλε μου.
1: Και να σου πω και κάτι. Ο φίλος 143 λέει ότι μπροστά στο Χατζηπαναγί όλοι ήταν 0.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακολουθεί ο Φώτης Παρόλας με την εκπομπή Μπάλα και άλλα από τον Νίκο Καραγιάννη και τον Ρίδα Καζνέτσι και την Ματίνα, τη φίλη μας με τις μουσικάρες της και τη Βιβί φυσικά. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Συμπληρώθηκε το παζλ των ημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις 4 πρώτες ομάδες παγκόσμιας κατάταξης της FIFA να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας θα παίξουν η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη στην Ατλάντα την ίδια ώρα η Αγγλία με την Αργεντινή. Την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου με αύξηση των ομάδων της τελικής φάσης από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Τζιάννη Φαντίνο. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, με τους κυτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της De Graafschap, χάρη σε γκολ των Μπάργα και Ζουμπκόφ. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, με τον 30χρονο τερματοφύλακα να συμφωνεί για την ετήσια επέκταση του συμβολέου του. Διήμερο αφήξεων στον ΠΑΟΚ με τον 31χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο Μπαπτή Σαντα Μαρία να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ απόψε στις 10 αναμένεται και 28χρονο Σουηδός αριστερός επιθετικός Ταχάλι. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ που θα συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας για τη ρήξη μηνίσκου που έπαθε στην προετοιμασία. Την απόκτηση του 25χρονου Βενεζουελάνου επιθετικού Τζιοβάνι Μπολιβάρ με ετήσιο ιδανισμό από την Αλμπαθέτε και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Πανετολικό του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη που θα υπογράψει συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννα Αναστασίου. Μετά την υπογραφή του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, καλύπτοντας το buy-out του 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό και προσφέροντας τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 3,5 εκατομμυρίων στον 30χρονο γκάρντ. Στη Summer League του Las Vegas βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν τον 23χρονο γκάρντ των Dallas Mavericks, Τζον Πουλακίδα. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών εξασφάλισε η Εθνική Μπάσκετ επικρατώντας με 78-59 του Μαυροβούνιου. Την πρώτη της νίκη στο τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Νέων της Λιουμπλιάνας έκανε η Εθνική Ομάδα που επικράτησε με 84-69 του Βελγίου και σήμερα σε 7 ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 πρόσωπα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του Μονάχου κατέκτησε ο Βαγγέλης Ντούμας που κολύμπησε την απόσταση σε 59-91. Το ρυφηφί της χρονιάς έκανε στον Βίλα που άρπαξε μέσα από τα χέρια της Νιουκάσλ το Γιώχαν Μανζάμπι, προσφέροντας μεν το ίδιο ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Φράιμπουργκ, αλλά καλύτερους όρους στον 21χρονο διεθνή Ελβετό μέσο για πολυετές συμβόλαιο. Ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε για δεύτερη σειρή χρονιά το Γουίμπλετον επικρατώντας με 3-1 στον τελικό του Αλεξάνδρ Σβέρεφ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα ακολουθεί. Μείνετε συντονισμένοι. Γιατί ακολουθεί μπάλα κι άλλα. Με ποιον, με το Φώτη Παρόλα.
0: Era Sport 101,8.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.

0: εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Era Sport.

Είμαστε θερμοκρασιακά, πώς την παλεύετε? Νομίζω είμαστε, παίρνουμε μια γεύση από, πρώτη γεύση από αυτά που τις προηγούμενες εβδομάδες διαβάζαμε, ακούγαμε, βλέπαμε στα δελτία. Ίσχυαν σε ολόκληρη, στην υπόλοιπη Ευρώπη τέλος πάντων, δυτική, κεντρική και βόρεια. Τώρα πια, όπως δείχνουν και όπως λένε οι προβλέψεις, τα πράγματα θα τα βιώσουμε όσο μπορούμε πιο ελαφριά και στη χώρα μας μέχρι το τέλος της εβδομάδος. Καλώς ήρθατε! Σήμερα είναι σημαδιακή ημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Μιχάλη για τα καλά του λόγια. Παρακαλώ πολύ. Πέρασε να πληρωθείς. Έχω μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και είναι σημαδιακό και σημαντικό και χρήζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης δύο άγγελους. Έχω τον άγγελο τον Μπάτζιο και τον άγγελο Ζαραϊδόνη που είναι κοντά μας. Θα περάσουμε μετά από τον καναπέ να τους ψυχομετρήσω και να δω προς τα πού πρόσκυνται και τι σκέφτονται για το μέλλον. Και ένας άγγελος τώρα, αυτό κι αν είναι, μόλις έστειλε μήνυμα στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε ελεύθερα τα μηνύματά σας στο Viber, βρίσκεται το λογαριασμό της Eraspor. Eraspor, μπαίνετε μέσα, ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, ξέρετε, φωτογραφιών, γνωμών, διότι όλοι έχουμε από μία γνώμη, είναι γνωστό αυτό, το έχει πει ο Clint Eastwood επανειλημμένος. Και βέβαια υπάρχει το mail, eraspor@er.gr και το παλιό κλασικό SMS, το 54160, σπορ και ενώ και συνέχεια το μήνυμα το οποίο θέλετε να φτάσει σε εμάς. Τι διαβάζω τώρα, μπαίνω εδώ στο στούντιο και εντάξει, μπάλα έχετε χορτάσει φαντάζομαι, έτσι. Να ασχοληθούμε με κανένα άλλο θέμα σοβαρό. Τώρα μπάλα, μουντιάλ, μεταγραφές. Ήδη αρχίσατε, βλέπω εδώ κάποια μηνύματα των προηγούμενων ώρων, να μπαίνετε σε κλίμα, επειδή τελειώνει και αραιώνουν οι αγώνες του Μουντιάλ. Μπαίνετε σε κλίμα τώρα εδώ το τοπικό. Τι θα σας κάνουμε φέτος και ωραία παιχταράδες έρχονται και τι θα γίνει και ο μπράβο στον πρόεδρο και μπράβο στον αντιπρόεδρο και μπράβο στο γενικό γραμματέα και οχοχο. Προθερμαίνονται οι μηχανές, καταλαβαίνετε, δημιουργείται κλίμα. Εγώ όμως βρήκα μια είδηση τώρα εδώ, βλέπω μια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού και λέει μπήκε στο Billboard. Λέω, ο Αργυρός μπήκε στο Billboard, τι γίνεται παιδιά, κοσμογονία. Και βλέπω λοιπόν, υπάρχει και ένα βίντεο κλιπ, καμπάνες, Billy's version, Κωνσταντίνος Αργυρός, official music video. Θα το μελετήσω μετά, τώρα βέβαια έχουμε κάνουμε κομπή, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να ασχοληθούμε με αυτά τα θεματάκια. Οπότε και σανότερα, Κωνσταντίνε, πιστεύω να ανέβεις όσο μπορείς φιλότερα, να χτυπήσεις τις πρώτες θέσεις και να δούμε τελικά ποια θα είναι η κατάληξη. Αν θα χτυπήσουν οι καμπάνες ή για ποιον χτυπάνε οι καμπάνες.

στο χειρουργείο των ήχων Μαντίνα Κανελοπούλου, χειρουργή με επιτυχία εδώ τα μεσημέρια και όχι μόνο. Έτσι, λοιπόν, το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη, έχουμε μπει στην τελική ευθεία, έχουμε δύο αγώνες αύριο και μεθαύριο, έναν και έναν, και μετά άλλους δύο, μικρό τελικό και μεγάλο τελικό, και καληνύχτα, η σεμνή τελετή λαμβάνει τέλος. Όμως μου εστάλη και έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο για τους stars του Μουντιάλ, οι οποίοι λένε κάνουν ψυχοθεραπεία. Το περιμένετε αυτό? Εγώ εντάξει, λέω δεν οι ανάγκη έχουν τώρα όλοι αυτοί, έτσι. Είναι στον αφρό, παικταράδες, ψυχολογία στον ουρανό, και νομίζω ότι από πίσω υπάρχουν και μια κουστοδία πιστών, αυλικών, φανατικών, φαν, οπαδών και όχι μόνο. Και ξέρεις, θα υπάρχει μια ανάταση. Και όμως, κυρίες και κύριοι, αν έχουν αυτοί οι stars, ας πούμε, ανάγκη από ψυχολόγο, ψυχίατρο, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, φανταστείτε με τον απλό κοσμάκι τι γίνεται. Είναι και ποιος θα πάρει την ευθύνη, όπως λέει η Αηδός.

Και μπαίνοντας στα ενδότερα, ανοίγω το ρεπορτάζ και τι να δω. Ριτσάρλισον από Βραζιλία, η ψυχοθεραπεία έσωσε τη ζωή μου. Η αναζήτηση ψυχολόγου είναι η καλύτερη ανακάλυψη που έκανα στη ζωή μου σήμερα. Λέω στους συμπαίκτες μου, αν χρειάζεστε ψυχολόγο, ψάξτε τον. Για να είστε καλά, να ανοίγεστε και να είστε ο εαυτός σας. Πάμε παρακάτω. Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, ο οποίος, καταλαβαίνετε, η χάρη του έχει φτάσει πολύ ψηλά. Του Κέιν, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάς αν νιώθεις άγχος ή ανησυχία. Ξεκίνησα το ίδρυμά μου Harry Kane Foundation για να βοηθήσω τον κόσμο να καταλάβει ότι η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική και ότι το να ζητάς βοήθεια είναι δύναμη, κυρίες και κύριοι. Να, τι, με τι άλλο να πω για τον Rashford, για τον Neymar. Ο Neymar θέλει λίγο ενθάρρυνση και λίγες θεραπείες παραπάνω. Νομίζω είχε πρόβλημα ο Neymar. Και ή ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος. Ναι, μα γι' αυτό συμφωνεί και ο Μιχάλης Ολαδόπουλος. Αλλά μάλλον δεν κάνει καλή δουλειά ο ψυχολόγος, όχι ο Νέιμαρ. Ο Νέιμαρ το έβαλε τον πεναλτάκι του. Λοιπόν, άλλος, ο Πούλισιτς από Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν τον ξέρουμε πολύ καλά αυτόν, αλλά τον ξέρουν εκεί οι ντόπιοι. Ο Ραούχο, ο Ρόναλντ, έτσι, μην γίνει καμιά παρεξήγηση, από την Ουρουγουάη, λέει: ένιωθα ήδη ότι δεν ήμουν καλά. Αλλά από συνήθεια προσπάθειας και συνέχειας που είχα, ας πούμε, σε διάφορα φαινόμενα, μερικές φορές όμως χρειάζεσαι βοήθεια. Το να μιλήσεις και να αναζητήσεις υποστήριξη είναι το πρώτο βήμα για να νικήσεις τη μάχη, λέει ο Ραούχο. Και όλο το υπόλοιπο σώμα, γιατί είναι πολύ ζωή να έχουν. Μπέλιγχαμ, ορίστε, τα βλέπεις εσύ που γελάς. Ο Μπέλιγχαμ, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό να βρίσκεις τι λειτουργεί για σένα. Άρα έχει καλό ψυχολόγο αυτός, γιατί έβαλε δύο γκολάκια, προκρίθηκε η Αγγλία, πάει για να το φορτώσει την πλάτη και να το φέρει πίσω στην πατρίδα. Καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση δεν είναι βελτιούμενη. Τι λέει ο Μπέλιγχαμ? Το να πειραματίζεσαι με τη μουσική, τον διαλογισμό και το να μιλάς ανοιχτά σε ανθρώπους σε βοηθάει να μην και να αποσπάσει από την πίεση. Ξέρετε, η αποσυμπίεση να γίνεται. Καταλαβαίνετε, έτσι. Τώρα τι άλλο να πω. Μέχρι και ο Μέση. Γνωστός Μέση, ο δικός μας, ο δικός σας. Πήγα σε ψυχολόγο όταν ήμουν στη Βαρκελόνη. Είναι η πόλη εκεί, είναι λίγο πιεστική η Βαρκελόνη. Η Βαρκελόνη, καταλαβαίνεις, ας πούμε, υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα με τη Μαδρίτη και έχεις ένα άγχος παραπάνω. Στην αρχή ήμουν πολύ διστακτικός, επιφυλακτικός. Ήμουν άνθρωπος που κρατά τα πάντα μέσα του και τα συσσωρεύει. Άρα, Λιονέλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πήγα, μου έκανε πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε πραγματικά και με βοήθησε πολύ. Λοιπόν, να μην περάσουμε και να μην συνεχίσουμε να διαβάζουμε και για άλλους stars του ποδοσφαίρου και όχι μόνο, γιατί αν αρχίσουμε και τις άλλες κατηγορίες, καταλαβαίνετε ότι δεν μας φτάνει όχι μία ώρα, 15 ώρες για να τα αναλύσουμε. Βλέπετε λοιπόν και συμπεραίνω από αυτό ότι οι άνθρωποι θέλουν να μιλάνε. Αυτό εδώ κάνει αυτή η εκπομπή. Μιλήστε ελεύθερα. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 54160, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber μέσω της Era Sport του λογαριασμού, στείλτε τα mail σας. Έχουμε μια σειρά ειδικών, εμπειρογνωμόνων, καταλαβαίνετε τώρα, και ειδικών ερευνητών, οι οποίοι θα τα μελετήσουν, θα τα στοιχειοθετήσουν και θα τα αρχειοθετήσουν και συνέχεια σιγά σιγά με τις ειδικές εδώ πέρα αναλύτριες θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επικοινωνία και να βοηθήσουμε την κατάσταση που ο καθένας έχει, πώς να πούμε, έχει μπει, έχει εμπλακεί, έχει προβληματιστεί και έχει, ας πούμε, δεσμευτεί, διότι βλέπω ότι από χτες τα πράγματα έχουν σκληρύνει πάρα πολύ.

Έτσι που λέτε, όλοι θέλουν τον ψυχολόγο τους. Όλοι τον θέλουν. Και μετά είναι πιο δύσκολες περιπτώσεις, υπάρχει ο ψυχίατρος. Μετά είναι άλλη διαβάθμιση. Πιο δύσκολη περίπτωση, εγκλισμός. Μετά άλλη. Και ούτω καθεξής. Εξαρτάται. Λοιπόν, δεν ξέρω πού κατατάσσετε τον εαυτό σας ή εμάς εδώ, όπου με αυτές τις θερμοκρασίες ερχόμαστε μεσημεριάτικο να κάνουμε εκπομπή και να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε, να σας διασκεδάσουμε, να ακούσουμε και τα τραγουδάκια μας και τις μουσικές μας και να παρηγορηθούμε μέσα από τις φωτογραφίες που εσείς ήδη στέλνετε στο Viber, τις καλημέρες σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας και όλα τα υπόλοιπα. Βλέπω εδώ πέρα έχει φτάσει πάρα πολύ αξιόλογο φωτογραφικό υλικό και ήδη και εγώ έχω φτάσει κάπου στο Ακαπούλκο, κάπου εκεί με Χονολούλου. Από τις φωτογραφίες που στέλνουν εδώ οι φίλοι ακροατές και οι ακροάτριες. Δηλαδή δεν πάνε πίσω. Το ισχυρό φίλο, μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, καλημέρα στους φίλους, στον Βασίλη, στον Άγγελο. Φτάνουν και μηνύματα στο κινητό. Στον Χρήστο, γράφονται μηνύματα πάρα πολύ. Το Viber βοηθάει στην αμεσότητα και στην επικοινωνία. Φωτογραφίες αρκετές έρχονται. Ο Άγγελος βοηθάει και αυτό, ο ακροατής Άγγελος και όχι τα παλικάρια που είναι στην παραγωγή. Καλημέρα φίλε Φώτη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Έρχονται εδώ σωσίβια, βάρκες, ξαπλώστρες, πολύ υλικό στέλνει. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα στέλνει τις καλημέρες του. Καλή εβδομάδα. Μόνο σου σήμερα, χωρίς γυναικεία παρουσία δεν γίνεται. Μάλλον με έχουν σε απόσταση. Ξέρεις, σου λέει άσε, καλύτερα να υπάρχει μια απόσταση, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Φύλα και τα ρούχα σου. Γιώργος από Τρίκαλα, τι να κάνουμε, έτσι είναι, το είπα και νωρίτερα στο Λεωνίδα. Παιδάκι μου, μοναχός σου χόρευε και όσο θέλεις κολύμπα. Το παράφρασα λίγο, Ματίνα μου, λόγω της εποχής, κατάλαβες, έτσι. Έρχονται και άλλα μηνύματα. Σοριδών, καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, ο Χριστός. Ένα σχόλιο θέλει. Επικόκαλοι, περισσότερο βρισκόμασταν στο αεροδρόμιο παρά στο σπίτι μας. Γιωβάνι, Ριβάλτο, Καρεμπέ, Μέλμπεργκ, Ζέτεμπεργκ, Προτάσοβ, Τσαχόβι. Πού τα θυμάσαι όλα αυτά. Και άλλοι 100 παίχτες. Τώρα ο Μαρινάκης λέει, δυσκολεύεται λίγο. Δεν είναι το αεροδρόμιο ο Μαρινάκης, παιδάκι μου. Κάνει δουλειά, αθόρυβα, ξέρεις. Ναι, δεν είναι ότι σε έχει αφήσει και χωρίς παίχτες. Παίχτες, αφού είναι τόσες ομάδες συνεργαζόμενες. Έρχονται, πάνε. Καταλαβαίνετε. Εντάξει. Κάποιος μπορεί να πιάσει, κάποιος να μην πιάσει. Δημήτρη μου, υπομονή, κουράγιο, κάτσε. Περίμενε. Ακόμα έχουμε καιρό μπροστά μας. Ακόμα είμαστε αρχές Ιουλίου. Για να δω, να βεβαιωθώ, γιατί δεν ξέρω καμιά φορά τι γίνεται. Καλημέρα. Τρεις ταχύτητες επάνω είναι η Γαλλία. Δεν παίζω στοίχημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα το κατακτήσει. Λέει ο χωρίς όνομα φίλος εδώ πέρα, ειδικός ερευνητής και αυτός. Θα τα δούμε, γιατί τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν, αλλά οι σκληροί τώρα αποδίδουν. Καλημέρα Παρολίνιο, λέει, θέλω να γίνεις ο ψυχαναλυτής μου ρε φίλε, και ας είσαι βάζελος, λέει, άνετα πιστεύω θα μπορούσες να κάνεις αυτή τη δουλειά. Υπάρχει η πρόταση, το μελετούμε το project, αλλά δεν είναι της ώρας, έτσι, ούτε μεσημεριάτικο μπορώ να κάνω τέτοιου είδους δουλειές. Αν είναι, θα πάω απόγευμα, νωρίς το βράδυ και θα γίνουμε εδώ το come to see.

Πάρα πολλά μηνύματα συμπαράσταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδέρφια. Μαζί θα το σηκώσουμε. Λάθος. Μαζί θα προχωρήσουμε. Γιατί λέει, γιατί είσαι μόνος σου και πώς και έγινε αυτό. Εντάξει, θα με ερευνήσω. Με πιάσανε εξαπρόπτου. Διάβασα το πρόγραμμα ποτέ. Παίρνω τον ένα, παίρνω τον άλλον. Έλειπε. Ήταν, ας πούμε, ο άλλος ήταν στη Γαλλία. Κάνες. Οι φίλες, οι γνωστές είχαν δουλειές, υποχρεώσεις. Και έτσι κατέληξα όλη την εβδομάδα. Σας προετοιμάζω. Να είμαι μόνος μου. Αλλά πιο καλή μοναξιά από σένα που δεν φτάνω. Για να ακούσω λίγο.

Παραλία τώρα, είμαστε παραλία, νοερός, Ματίνα. Λοιπόν, στέλνει και ο Γιάννης εδώ το στέκι, το γνωστό. Γιάννη, μπήκα, το έβαλα στο GPS και είδα ότι θέλω 1 ώρα και 35 λεπτά από το σπίτι να έρθω σε εσένα. Και σκέφτομαι, λέω τώρα, πες ότι ξεκινάω εγώ το πρωί και πάω στο φίλο μου το Γιάννη να φάμε εκεί και να τα πούμε, να διασκεδάσουμε τον πόνο μας και να ανταλλάξουμε απόψεις, έτσι. Θα φάω, θα πιω. Μετά πώς θα γυρίσω, ρε Γιάννη, πίσω? Δηλαδή πρέπει να πάει η ώρα κάτι σε 6-7 η ώρα να πάρω το δρόμο, το σκληρό δρόμο της επιστροφής και καταλαβαίνεις τώρα. Αλλά είμαι σε, το δουλεύω, το δουλεύω. Μια μισή ώρα δεν είναι πολύ μακριά μέχρι να ακούσω, ας πούμε, πες κάτι, βοήθα και σε έξουλα. Λοιπόν, μέχρι να ακούσω κάτι, τέλος πάντων, στο αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε ότι θα έχω φτάσει στα Ήρια εκεί, μετά λίγο μετά το Τολό, στο λιμανάκι το γνωστό και μη εξαιρεταίο, να απολαύσω τα του φίλου μου του Γιάννη του Χατζόπουλου, και να καλημερίσω τον Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο, τα είπαμε τώρα με τους προηγούμενους. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Χρήστο. Νίκ, τι λες εδώ για να ανοίξει το μήνυμα? Αν συνεχίσει έτσι η μόδα, σε λίγο το πιο σημαντικό στατιστικό ενός ποδοσφαιριστή δεν θα είναι τα γκολ, αλλά πόσες συνεδρίες έκανε φέτος. Σωστό. That's the spirit. Το πιάνετε το μήνυμα. Διότι καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι βρίσκονται σε μεγάλη πίεση και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Τώρα που το σκέφτομαι. Βέβαια, ανέλαβε η Χρυσούλα τώρα και με αγριοκοιτάει και πρέπει να συμμαζευτώ λίγο. Με τη Ματίνα αισθάνομαι λίγο πιο, ξέρεις. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ. Είδατε το Σαββατοκύριακο δηλώσεις μπάσκετ, βγήκανε παίχτες, ονόματα δεν λέμε, και έδωσε συνεντεύξεις ή μάλλον ήρθανε απ' έξω συνεντεύξεις και λέει ότι πολύ πίεση, ρε παιδάκι μου εδώ. Πολύ πίεση. Λέει το πρωτάθλημα, το ελληνικό, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, πολύ πίεση. Ρε, πού είσαι ακόμα τώρα? Κάτσε, περίμενε. Δεν σε ειδοποίησανε? Του χρόνου θα είναι και ΠΑΟΚ και Άρης και ΑΕΚ ενισχυμένη. Φαντάσου εκεί η πίεση που έχεις να τραβήξεις. Γι' αυτό κάποιοι δηλώνουν, άλλοι φεύγουν και κάποιοι θέλουν να αυξήσει. Σου λέει, πληρωνόμουν με πίεση μόνο από τον Παναθηναϊκό ή ο Παναθηναϊκός με πόνο από τον Ολυμπιακό. Τώρα θα έχω πίεση και από ΠΑΟΚ και από Άρη. Πρέπει να ανέβουν τα μεροκάματα. Έτσι είναι αυτά.

Συμφωνεί και ο Μωρής εδώ, συμφωνεί ο Μωρής και έχει βάλει τις φωνές, καταλαβαίνετε, και πού ακόμα να σφίξουν οι ζέστες, πού να μπούμε στον Αύγουστο και πού να φτάσει ο Σεπτέμβρης. Ο Σεπτέμβρης, ο χιλιοτραγουδισμένος Σεπτέμβρης, το φθινόπωρο με τα φθινοπορεινά φύλλα και όλα αυτά, αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί ας απολαύσουμε το καλοκαίρι, έτσι, και τα θετικά του, όχι τους τη θερμοκρασία, έτσι. Με 40 βαθμούς θα φτάσουμε να δουλεύουμε και 12 ώρο. Μπράβο.

Έτσι, you got it. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Μουντιάλ. Ένα ακόμα ρεκόρ έσπασε ο Μέση, καθώς έγινε ο πρώτος στις assist, διαβάζω, στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Και η πρωτιά του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή ήρθε στο παιχνίδι με την Ελβετία, όταν με το κόρνερ που εκτέλεσε και οδήγησε στην κεφαλιά γκολ του Μακάλιστερ, έφτασε συνολικά τις 10 assist. Ξεπέρασε τον Βάλτερ, τον γερμανό παίχτη που είχε 9 στο ενεργητικό του σε παγκόσμια κύπελα. Ο Μέση δε έχει δώσει 10 assist σε 10 διαφορετικούς παίχτες, για τους λάτρεις των στατιστικών, έτσι. Υπάρχει και η λίστα με τα γκολ και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι ανεβαίνουν οι εντάσεις και οι φίλοι, οπαδοί, φίλαθλοι, οι φαν των stars, των ποδοσφαιριστών που ξεχωρίζουν. Βλέπε Ρονάλντο, Μέση, Κέιν, Μπέλιχαμ, Εμπαπέ, Γιαμάλ, για να μην μείνει κανένας παρεξηγημένος, από τους final, την τελική τετράδα. Καταλαβαίνετε ότι όλοι πλέον έχουν τις στατιστικές τους, και βέβαια οι νεαρότεροι ελπίζω ότι θα έχουν τις ευκαιρίες τους στο μέλλον να πλησιάσουν ή και να ξεπεράσουν το Μέση.

Λοιπόν, αυτά που λέτε όσον αφορά σαν μια πρώτη γεύση από τα γεγονότα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έχουμε μπει στην καλύτερη εβδομάδα, πιο ενδιαφέρουσα του Μουντιάλ. Οι κρίσιμοι αγώνες είναι Τρίτη Τετάρτη, ο τελικός την Κυριακή. Και από εκεί και πέρα και όλα τα υπόλοιπα θέματα βρίσκονται σε εγρήγορση. Μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία, πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων από το διπλανό στούντιο και επανερχόμεθα με τα υπόλοιπα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Απέρριψε ως μυθεύματα τα σενάρια για την έρευνα της Μαρφίν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον Sky. Για το περιστατικό στο Άργος ανέφερε ότι οι αστυνομικοί υπερέβαλαν, η αστυνομία δεν έχει αποστολή να σκοτώνει παιδιά. Για τρομοκράτες και επίδοξους δολοφόνους έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Εύη Βολουδάκη, αναφερόμενη στα απειλητικά συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι στην κατοικία της. Σε λίγη ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Σιμεών και Δίκογλου. Κλιμακώνονται οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν περιοχές στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν απαντά με επιθέσεις σε πλοία. Σχέδιο για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επεξεργάζεται το Ομάν σύμφωνα με το CNN με τη δημιουργία δύο θαλάσσιων διαδρόμων υπό διαφορετικό καθεστώς λειτουργίας. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
0: Έρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Λοιπόν, για το Μουντιάλ, πριν από λίγα λεπτά κουβεντιάζαμε, θα μου πεις γιατί άλλο, αλλά κάποια θεματάκια τελείως εξωγηπαιδικά. Ένα ακόμα τώρα που αφορά το Μουντιάλ, αλλά δεν έχει να κάνει με την εξέλιξη των αγώνων. Ακούτε την Ερασπόρ, είναι η εκπομπή Μπάλα κι άλλα. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων. Και βέβαια έχουμε Άγγελο Μπάτζιο και το φίλο μου τον Άγγελο, το Ζαραϊδόνη, στην παραγωγή της εκπομπής. Λοιπόν, το παγκόσμιο κύπελλο εξελίσσεται σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά τουρνουά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, διαβάζω, με ρεκόρ τηλεθέασης, αυτό έλειπε, και μια ατμόσφαιρα που έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία στην Αμερικανική Ήπειρο. Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, καταλαβαίνετε, όχι μόνο κέρδισε το ενδιαφέρον των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο, αλλά κατάφερε να μετατρέψει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε επίκεντρο της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Γιορτής, γράφει το Αξιός. Από εκεί διαβάζω. PPF, χωρίς άλλα να τα ξεπεράσουμε, πριν από τη σέντρα της διοργάνωσης, πολλοί αναλυτές αφισβητούσαν κατά πόσο Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν ένα παγκόσμιο κύπελο που θα αγκάλιαζε πραγματικά το αμερικανικό κοινό. Είπαμε, ο στόχος και ο σκοπός αυτός είναι, έτσι. Οι προβλέψεις έκαναν λόγο για περιορισμένο ενδιαφέρον, πολιτική πόλωση και δυσκολία του ποδοσφαίρου να ανταγωνιστεί παραδοσιακά αμερικανικά αθλήματα. Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε τελείως διαφορετική. Το τουρνουά κατέρεψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ τηλεθέαση στι ΗΠΑ. Ο γονάς των ΗΠΑ απέναντι στο Βέλγιο για τη φάση των 16, παρά τη βαριά ήττα των Αμερικανών, συγκέντρωσε συνολικά 50 εκατομμύρια τηλεθεατές. Μεγάλα νούμερα, έτσι. Στο Fox και στο Telemundo, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που είχε ποτέ ποδοσφαιρικός αγώνας στην χώρα. Αντίστοιχα, η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλίας, που εξελίχθηκε σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι με τελικό 3-2 υπέρ των Άγγλων, παρακολούθησαν 46,7 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ το ιστορικό Εστάντιο Αστέκα μετατράπηκε σε ένα εκρηκτικό σκηνικό με περισσότερους από 80.000 φιλάθλους να δημιουργούν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Σύμφωνα με το Fox τώρα, οι δύο αυτές αναμετρήσεις αποτελούν τα αθλητικά γεγονότα εκτός NFL με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στις Ηνωμένες Πολιτείες από την εποχή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, που το 1994 είχαν ξαναγίνει εκεί τέτοιου είδους και μεγέθους εκδηλώσεις, γεγονός που αποτυπώνει τη δυναμική που απέκτησε το ποδόσφαιρο κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Η επιτυχία όμως δεν περιορίζεται μόνο στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Το παγκόσμιο κύπελλο έχει μετατραπεί σε μια τεράστια γιορτή πολιτισμών, με εκατομμύρια φιλάθλους να ταξιδεύουν στις τρεις διαφορετικές διοργανώτριες χώρες και να δημιουργούν εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Η FIFA ανακοίνωσε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της φάσης των 16, περισσότεροι από 6.259.000 και κάτι ψηλά φιλάθλοι είχαν παρακολουθήσει τους αγώνες από τις εξέδρες, παρακαλώ. Με την πληρότητα των γηπέδων να αγγίζει το εντυπωσιακό 99,7% και μέσω όρο 65.000 περίπου θεατών ανά παιχνίδι. Όλα αυτά τώρα που διαβάζω και που καταλαβαίνετε έχουν κυκλοφορήσει και έχουν καταμετρηθεί, πού οδηγούν τη FIFA. Διάβαζα προχτές μία σκέψη του Infantino, θα πούμε τώρα για τον άντρα, τι ακούστηκε για την περίεργη απόφαση με την κόκκινη κάρτα στη συνέχεια. Έκαναν τον Infantino δηλαδή και τους συμβούλους του και τους υπόλοιπους του συμβουλίου εκεί, τέλος πάντων, της εκτελεστικής επιτροπής, να σκέπτονται, λέει, για το επόμενο Μουντιάλ να αυξήσουν και άλλο τον αριθμό. Είναι κρίμα να μένουν, λέει, κάποιες χώρες έξω. Έτσι το λέω από αυτά που διάβασα. Είναι κρίμα να μένουν κάποιες χώρες έξω, μικρότερες, υποδέστερες ποδοσφαιρικά, έτσι. Γιατί, όπως βλέπετε, λέει, παρότι αυξήθηκε ο αριθμός, το θέμα που παρακολουθήσαμε και από αυτές τις μικρότερες, υποδέστερες, θεωρητικά, φαινομενικά χώρες, ήταν αξιόλογο και ήταν υπέρ του δέοντος ανταγωνιστικές. Οπότε, προετοιμαστείτε για 64 ομάδες. Και η Ελλαδάρα, βέβαια, πρέπει να αγωνιστεί, να είναι μέσα τώρα πια, έτσι. Χάσαμε τη μία, χάσαμε την άλλη ευκαιρία. Τώρα πρέπει με αυταπάρνηση να επιδοθούν στο σχεδιασμό, προγραμματισμό, την οργάνωση για το επόμενο Μουντιάλ. Και είναι και εδώ, στην Ευρώπη.

Λοιπόν, αυτά. Και με τον Ινφαντίνο και την απόφαση τώρα. Διάβασα νωρίτερα το πρωί ένα άρθρο που έλεγε για την κόκκινη κάρτα ότι την αφαίνουμε σαν ως μη γενόμενη κόκκινη κάρτα και έπαιξε ο Μπάλογκαν στον επόμενο αγώνα. Τέλος πάντων είχαμε την εξέλιξη που είχαμε και έτσι δεν σηκώθηκε άλλος καπνός, άλλος κουρνιαχτός, άλλη φασαρία. Τώρα διάβασα το πρωί ότι την απόφαση λέει δεν την πήρε το συμβούλιο. Την πήρε ένας άνθρωπος. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Κι όμως γίνονται. Έτσι τουλάχιστον βγήκε προς τα έξω. Ένας άνθρωπος πήρε την απόφαση να μην χρεωθεί κάρτα σε αυτό το Μουντιάλ, αλλά σε κάποιο από τα επόμενα ή τους επόμενους αγώνες. Καλά να είμαστε. Θα ξεχρεώσει ο άνθρωπος, δεν θα χρωστάει την κόκκινη κάρτα. Το πολύ να γίνει μία κόκκινη και μία κίτρινη να χρωστάει με τους τόκους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή την απόφαση που ξεσήκωσε τόση φασαρία από πάρα πολλές χώρες, ομοσπονδίες, παίχτες, δηλώσεις, γιατί, πώς και εμείς έχουμε κόκκινες κάρτες και κακώς δεν έπαιξαν οι παίχτες μας τότε στον επόμενο αγώνα, έπρεπε να παίξουν, κάποιοι ετοιμαζόντουσαν να κάνουν και ενστάσεις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, την πήρε ένα άτομο. Δεν ρωτήθηκε δηλαδή ο Μιγύρης. Δεν είχαν άποψη οι άλλοι, δεν κατέθεσαν τη γνώμη τους. Αυτό το άτομο που χρεώθηκε αυτή την απόφαση, δεν πιστεύω να περιμένετε να τον ξανακούσετε. Μου θυμήθηκε τους αυτοφοράκηδες εδώ που έχουμε, τους ντόπιους που ξέρετε είναι στα μαγαζιά ή στο ένα ή στο άλλο, στα νυχτερινά ευαγή ιδρύματα ή στα απογευματινά αυτά. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος χρεώνεται την όποια παρανομία γίνεται. Κλακ, πάνε τον πιάνουν και πάνε για τα περαιτέρω. Εντάξει, αυτό το άτομο στην FIFA βρέθηκε. Αυτό έφταιγε για τον Μπάλογκαν.

Πάμε ακροατές, γιατί έχονται πάρα πολλά μηνύματα, φωτογραφίες. Καλημέρα, το πανέμορφο πέραμα Λέσβου. Ωραίες παραλίες βλέπω. Νινεμία, μια χαρά είναι οι θάλασσες εκεί. Τα μελτέμια φαίνεται έχουν κάνει διάλειμμα εκεί. Μπορεί, ίσως, γενικότερα και ειδικότερα. Ας κάνουν κανένα διάλειμμα, γιατί τώρα με αυτές τις θερμοκρασίες, αν υπάρξουν και μελτέμια, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Άκουγα συνέχεια για τη Γαλλία, θα το πάρει, αέρας και τέτοια, λέει ο φίλος ο Πάνος. 2.35 για να κερδίσει την Ισπανία. Αν να πάμε να τα ρίξουμε, λέει, τα λεφτά, για να τα διπλασιάσουμε, να πάμε για καμιά παραπάνω μέρα διακοπές. Συμπληρώνω εγώ. Πάνω, τι να σου πω. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Είναι φαβορή, αλλά για μάλ. Κέντρο διερχομένων κατάντησε τον Ολυμπιακό ο Βαγγέλης, λέει ο Δημήτρης, πάνω σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Ο Γιάννης έστειλε μήνυμα, λέει, θα σε πάω εγώ πίσω. Όχι ρε Γιάννη, να με πας εσύ πίσω, κρίμα είναι. Μέχρι τον ρυθμό φέρμα, μετά θα κάνω το stop. Καλημέρα παιδιά, έχουμε καμιά πληροφορία όσον αφορά το σέντερ, το Λιθουανό, που ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει κάνει πολύ εντυπωσιακές κινήσεις, τουλάχιστον φέρεται να σχεδιάζει και άλλες, ακούγονται ονόματα μετά τον Οσμάν και βέβαια την πορεία που θα έχει στην συνέχεια. Αυτό που είχαμε πει πριν από μήνες και σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ότι για να έρχεται αυτός ο προπονητής να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε ότι θα έχει πάρει και διαβεβαιώσεις και όχι μόνο, έτσι. Το είχαμε πει τότε, κάποιοι δεν το πήραν ζεστά όπως θα έπρεπε, αλλά νομίζω ότι τώρα έρχεται και επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, και όχι μόνο από τον ΠΑΟΚ αλλά και από τον Άρη που λέγαμε νωρίτερα, και ακολουθεί και η ΑΕΚ στις κινήσεις και στην ενίσχυσή της. Θα ενισχυθούν οι ομάδες όχι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα, κόπτονται βέβαια κυρίως για το ευρωπαϊκό. Μπορεί να λέγεται τώρα Eurocup, αλλά με τις αλλαγές που θα έχουμε από του χρόνου, μάλλον το αργότερο του παραχρόνου, και στην Ευρωλίγκα, παύλα NBA Europe, δεν ξέρω πώς μπορεί να ονομαστεί τελικά, πάρα πολλοί έχουν το βλέμμα εκεί και νομίζω ότι καλά κάνουν. Καλημέρα στον Αντώνη, καλημέρα στον Βασίλη, στον Δημήτρη. Να ανέβουν τα μεροκάματα, γιατί επειδή είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Τουλάχιστον σου λένε οι παίχτες, εγώ βοήθησα, κατάλαβες, για να γίνει αυτό. Οπότε, εντάξει, θα μου πεις τώρα κάποιοι που έχουν συμβόλαιο, δεν γίνεται στη μέση του συμβολέου να το κουβεντιάσουμε. Όλα γίνονται. Είναι θέμα των managers, είναι θέμα της θέλησης, είναι θέμα της απόφασης που θα πάρει ο παίκτης μετά από παρότηση του manager και το πόσο τον θέλει η ομάδα. Όλα αυτά είναι δούνε και λαβήν, αλλά κυρίως είναι προσφορά και ζήτηση. Κυρίως αυτό είναι.

Ο Γιώργος λέει καλό μεσημέρι. Αυτός που πήρε την απόφαση ήταν ο Δημητριάδης. Αποφάσεις παίρνονται κατά καιρούς, έστω και να μην το μαθαίνουμε εμείς ή να το μαθαίνουμε εκ των υστέρων, πάρα πολλές καθημερινά, και δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό, δεν αφορά μόνο τον μπάσκετ, δεν αφορά μόνο το ποδόσφαιρο, έτσι. Για σκεφτείτε πόσες αποφάσεις παίρνει ο καθένας από εμάς μέσα στην ημέρα. Άλλες μπορεί να είναι πετυχημένες, άλλες αποτυχημένες, άλλες να αναστέλλονται όσον αφορά την εφαρμογή τους, αλλά παίρνονται πολλές αποφάσεις. Όλοι είναι υπεύθυνοι, όλοι είμαστε υπεύθυνοι. Καλημέρα το Κρανίδι. Δεν είσαι ο μόνος που δουλεύει ο καλοκαίρι. Αγάντα, βάστα, δεν είπα ότι είμαι ο μόνος. Είπα όμως ότι αρκετοί είναι αυτοί που φεύγουν με διάδειες να κάνουν τις διακοπές τους και το δικαιούνται και επιβάλλεται. Και κυρίως ο μήνας που έρχεται, ο Αύγουστος, είναι ο μήνας των διακοπών. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι επιλέγουν αυτό το μήνα, κυρίως 20 Ιουλίου με 20 Αυγούστου, αν και έχω την αίσθηση τώρα ότι η μεγάλη απουσία πλέον έχει μετακινηθεί προς τα πίσω όσον αφορά εμάς εδώ που βρισκόμαστε στην Αθήνα και όσοι βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι οι διακοπές, εκτός του ότι έχουν μικρύνει όσον αφορά τον αριθμό των ημερών, αλλά επιλέγεται να πάνε από 10 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτέμβρη, αυτή την αίσθηση έχω. Και γι' αυτό και οι δρόμοι ακόμα στην Αθήνα, παρότι έχουν λίγο πάρει μια ανάσα όσοι βρίσκονται μέσα και κινούνται στους δρόμους, κυρίως οι ιερομάρτυρες που κινούνται καθημερινά μέσα σε αυτό το λαβύρινθο που είναι γεμάτος από αυτοκίνητα και οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε δει ακόμα την καλυτέρευση στους δρόμους. Υπάρχει μία, έτσι, μία τάση, αλλά δεν υπάρχει αυτό που λέγαμε τα προηγούμενα καλοκαίρια όσο προχωρά ο Ιούλιος, ότι υπάρχει ας πούμε μια άνεση στην κίνηση στους δρόμους. Και φαντάζομαι ότι ευθύνεται και υπεύθυνο γι' αυτό είναι ότι κάποιοι, εκτός ότι έχουν μικρύνει οι μέρες, περιοριστεί οι μέρες των διακοπών, κάποιοι επιλέγουν να τις πάνε λίγο πιο πίσω.

με ήχος από προηγούμενα καλοκαίρια, έτσι και καλοκαιρινή διάθεση. Προσπαθούμε και εμείς να φτιάξουμε τα μεσημέρια όλων όσων είτε βρίσκονται διακοπές, είτε βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο, ή όσοι μπορούν από τη δουλειά τους να ακούν. Βγήκε και μια λίστα με 11 παίχτες, λέει, που απογοήτευσαν περισσότερο στο Μουντιάλ του 26. Και καταλαβαίνετε ότι έχουμε αυτή τη λίστα μπροστά μας. Θα πω τα ονόματα. Υπάρχει μια εντεκάδα που αποτελείται από τους 11 χειρότερους, λέει, του Μουντιάλ. Τερματοφύλακας Φερνάντο Μουσλέρα, Ουρουγουάη. Δίνουμε στοιχεία και ονόματα, τώρα καταλαβαίνετε. Προχωρούμε. Δεξί μπακ Γιώσουα Κίμιχ από Γερμανία. Σέντερ μπακ Βίκτορ Λίντελοφ, Σουηδία. Την χειρότερη, μην γίνει καμία παρεξήγηση. Αλλά δεν ξέρεις, μπορεί οι άνθρωποι να μην είχαν πάει, να είχαν καιρό να πάνε στον ψυχολόγο τους, στον ψυχιατρό τους. Δεν γίνεται, ή μπορεί να έχει άδεια, ή πρέπει να περνούν ένα δύσκολο φεγγάρι. Ο Ματσάρ Τάλμπι από την Τινεσία, που κόστησε στην ομάδα του για το ναυάγιο της Τινησίας. Αριστερό μπακ ο Χαμάμ Αχμέντ του Κατάρ. Μέση Μπρούνο Φερνάντες από την Πορτογαλία. Από την Σκωτία ο Σκοτ Μακτόμινι, ο οποίος περίμενε ο προπονητής του πολύ περισσότερα πράγματα να κάνει, στο Μουντιάλ. Δυστυχώς δεν ήταν σε καλό φεγγάρι. Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε από την Ουρουγουάη, που και αυτός απογοήτευσε. Μονάδα σημαντική για τη Ρεάλ Μαδρίτης, τελικά στην εθνική του δεν μπόρεσε να βοηθήσει τόσο. Και πάμε στους επιθετικούς. Πρώτος μπροστάρης, και τον είπαμε, τον αναφέραμε και νωρίτερα, ήταν και είναι ο Νέιμαρ, ο οποίος απογοήτευσε και μάλιστα τέλος δήλωσε ότι τέλος, εγώ έχω τελειώσει με την εθνική τουλάχιστον. Από το Εκουαδόρ ο Βαλένσια, το παρατσούκλι του μπορεί να ήταν Σούπερμαν, αλλά μόνο τέτοιος δεν ήταν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. 36 ετών ο Βαλένσια. Και τέλος, μέσα στην λίστα μπαίνει και ο Ρονάλντο. Για να διαβάσουμε λεπτομερέστερα γιατί και πώς. Τα χρόνια θα περάσουν, το Μουντιάλ δεν θα λιώσει σε τίποτα, το απότυπο μαντελέ, την κληρονομιά που άφησε γενικότερα στο άθλημα αυτός ο μυθικός παίχτης. Τούτη την ώρα όμως μιλάει η ένταση της στιγμής. Το πικρό συμπέρασμα είναι ότι απογοήτευσε ο Ρονάλντο και ίσως απογοήτευσε και ο ίδιος τον εαυτό του. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, λέει, βρισκόταν στον πάγκο με τον άτολμο και προβλέψιμο Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν μεταχειρίστηκε όπως θα έπρεπε για το καλό του Ρονάλντο, τον ίδιο τον Ρονάλντο, ειδικά στο μάτς που έφερε τον αποκλεισμό, τα είπαμε τότε, με την Ισπανία, ή την είδηση όταν ακουμπούσε την μπάλα, τόσο εκτός ήταν. Είχαμε πει τότε ότι στο πρώτο 20 λεπτό σχεδόν, μπορεί να υπερβάλλουμε, αλλά έτσι, αυτή την αίσθηση είχα. Εγώ δεν είχα καταλάβει ότι παίζει ο Ρονάλντο. Ακόμα και έτσι, ο προπονητής του δεν τόλμησε να τον βγάλει από το γήπεδο μέχρι το τέλος του αγώνα, όπως είχε συμβεί νωρίτερα στη διοργάνωση. Μια εισιλία που κόστησε και στους δύο, όπως καταλαβαίνετε.

Και μια και είναι η εποχή με τις συναυλίες και όλα αυτά που γίνονται και κάποιοι πάνω στο Λυκαβητό απόλευσαν τις προάλλες τον Ρόμπερτ Πλαντ, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα εδώ από έναν φίλο Κροατή, ο οποίος απόλαυσε τον Ρόμπερτ Πλαντ, λέει, στο φεστιβάλ στη Χαλκιδική που γίνεται κάθε χρόνο πάνω εκεί στο Σάνι. Ο θρυλικός τραγουδιστής και ιστορική φωνή του Led Zeppelin έκανε μια εμφάνιση εκεί στο ξεκίνημα του Sunny Festival, το opening δηλαδή. Ήταν μια μαγική βραδιά από ό,τι μου λέει. Τώρα μπήκα μέσα και βλέπω και φωτογραφίες και φαντάζομαι εκεί το περιβάλλον και την περιοχή και τη θάλασσα, τη βραδιά θα ήταν μαγική κάτω από τους ήχους των τραγουδιών, κυρίως της τελευταίας 15 ετίας του Robert Plant, γιατί επέλεξε να μην παίξει τόσα τραγούδια των Led Zeppelin, και μάλιστα αυτά που έπαιξε ήταν διασκευασμένα πάνω σε αυτό το τελευταίο, τα τελευταία χρόνια στυλ μουσικής που ο Robert Plant παίζει, πιο πολύ gospel, country και μεταλλαγμένα κάπως τα τραγούδια των Led Zeppelin, όπως το Rambling On και άλλα. Αλλά παρόλα αυτά, αυτό το στυλ μουσικής που έχει επιλέξει να υπηρετεί τα τελευταία 10-15 χρόνια ο Ρόμπερτ Πλαντ, με την φωνή του η οποία καλά κρατεί, νομίζω ότι έδεσε τέλεια με το σκηνικό εκεί στο Σάνι, και όσοι βρέθηκαν εκεί, από ό,τι μου λέει εδώ ο φίλος ακροατής, έμειναν πολύ ευχαριστημένοι και καταλαβαίνω ότι οι στιγμές ήταν μαγικές.

Λοιπόν, φεύγουμε από το μυαλό το οποίο ταξίδευε, έπιασε, έφτασε μέχρι πάνω Χαλκιδική σε νυχτερινές ώρες και με την βοήθεια του Ρόμπερτ Πλάντ και της φωνής του και των τραγουδιών ταξιδέψαμε και εμείς νοερός μέσα από το μήνυμα του φίλου ακροατή. Κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προσγειωνόμαστε ίσως εδώ, βρισκόμαστε μέσα στο στούντιο και επανερχόμεθα στην πραγματικότητα, τη σκληρή, τη ζεστή τουλάχιστον, δεν ξέρω αν είναι σκληρή, αλλά είναι ζεστή η πραγματικότητα, και είμαστε στην περίοδο που των μεταγραφών, έτσι, ονόματα ακούγονται, πάνε, έρχονται, εκπλήξεις γίνονται, άλλοι απογοητεύονται, άλλοι ενθουσιάζονται, έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά και τα φιλικά των ομάδων, γιατί πλησιάζουν από εβδομάδα και υποχρεώσεις στην Ευρώπη τουλάχιστον των ελληνικών ομάδων και η προσπάθειά τους να βρεθούν στους ομίλους. Καταλαβαίνετε, έτσι περιγράφεται αυτή η εβδομάδα, και η προηγούμενη αλλά και η επόμενη χοντρικά, και οι μεταγραφές βρίσκονται, γίνεται, οι προπονητές, οι παράγοντες, οι αρμόδιοι ψάχνουν, βρίσκουν, μελετούν για το πώς θα ενισχυθούν οι ομάδες και βέβαια σιγά σιγά από τα μέσα του Αυγούστου και μετά θα ξεκινήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα, θα ξεκινήσουν και υποχρεώσεις έξω και βέβαια και το μπάσκετ. Όλα αυτά η Ερασπόρ εδώ θα είναι, θα τα περιγράφει, θα τα μελετά, θα τα αναλύει με όλα τα παιδιά. Προς το παρόν λίγο ρίξτε ρυθμούς, το βλέπω έχει συμβεί αυτό τουλάχιστον σε αυτήν εδώ την εκπομπή όσον αφορά τα μηνύματα. Ο Δημήτρης στέλνει τις καλησπέρες του. Να σχολιάσω λέει, λίγο την άποψή μου. Νομίζω ότι ένας παίκτης παίρνει κόκκινη κάρτα δεν πρέπει να τιμωρείται για να μην παίζει στο επόμενο παιχνίδι, διότι μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή να τιμωρείται μετά από δεύτερη κόκκινη κάρτα. Θέλει και μια δεύτερη ευκαιρία. Όλα αυτά είναι προς συζήτηση. Όχι τόσο να η δεύτερη κόκκινη κάρτα, είναι η κόκκινη κάρτα να μετουσιώνεται ή η κίτρινη σε λεπτά απουσίας από το παιχνίδι και να παίζει η ομάδα με 10 παίχτες για ένα διάστημα χρονικό. Αν είναι κίτρινη μπορεί να είναι 5 λεπτά, αν είναι κόκκινη μπορεί να είναι 10. Όλα αξιολογούνται και μελετώνται, Δημήτρη μου, θα δούμε. Ζούμε σε μια εποχή, τώρα να το γενικεύσω, αλλαγών. Πολλών αλλαγών. Αυτά που ξέραμε σαν σταθερές τα προηγούμενα 5, 10, 15 χρόνια, γενικότερα στη ζωή μας, βλέπεις ότι έχουν υποστεί μια ρευστοποίηση και κάποια μεταλλάσσονται. Πολλά αλλάζουν και να δούμε τα επόμενα χρόνια πόσα από όλα όσα βιώσαμε, βιώνουμε, θα έχουν την ομοιότητα που είχαν στο παρελθόν και δεν θα έχουν αλλάξει, αν όχι τελείως, αλλά αρκετά. 5 στους 11 έχουν υπάρξει στη Manchester United, μου λέει εδώ και μου υπογραμμίζει ο Σταύρος, ο Λίντελοφ, ο Μακτόμινι, ο Φερναντέζ, ο Βαλένσια και ο Ρονάλντο. Τυχαίο, δεν νομίζω. Ο Σταύρος από τη Μύκονο, καλή παρατήρηση Σταύρο, έτσι είναι. Manchester United, έτσι, μεγάλη ιστορία, αλλά χρόνια παλεύει να επανέλθει και να δούμε πότε θα τα καταφέρει. Αλλά είπαμε, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και πάρα πολλές ομάδες ενισχύονται διαρκώς και έτσι είναι δύσκολο πια εσύ, αν έχεις μείνει λίγο πίσω, να προλάβεις να τις ακολουθήσεις. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε στο τέλος. Σου λέω, θα με ρυμνήσει για ένα τραγούδι για να πέσουν οι τίτλοι τέλους. Ευχαριστώ τους άγγελους που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής, όλες και όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας νοερός μέσω των μηνυμάτων. Τα υπόλοιπα αύριο εδώ από την Ερασπόρ, ακριβώς στις 12. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Καλά να περνάτε.

Εγώ η δίσκη μου και το ίσκι μου που μέσα θέλω να νιώθω.

0: μετάξυ τη FIFA να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας παίζουν Γαλλία-Ισπανία και Τετάρτη στην Ατλάντα την ίδια ώρα η Αγγλία με την Αργεντινή. Την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων στη τελική φάση από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κυτρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της The Graf Sap χάρη σε γκολ των Βάργα και Ζουμγκόφ. Έως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντίνος Κότσαρης με τον 30χρονο goalkeeper να συμφωνεί για την ετήσια επέκτηση συμβόλαιό του. Διήμερο αφήξεων στον ΠΑΟΚ με τον 31χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία να βρίσκεται αποκλειστή στη Θεσσαλονίκη, ενώ απόψε στις 10 αναμένεται και ο 28χρονος Σουηδός αριστερός επιθετικός Τάχα Άλλη. Την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού Τζιοβάνι Μπολιβάρα από τη Βενεζουέλα με τη δανεισμό την Αλμπαθέτη και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον Πανετολικό του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Πρωτομήτη. Μετά την απόκτηση της Έντιος Μάν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, καλύπτοντας τον buy-out του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στον Παναθηναϊκό και προσφέροντας τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 3,5 εκατομμυρίων ευρώ στον 30χρονο γκάρντ. Στο Summer League του Las Vegas βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν τον 23χρονο γκάρντ των Dallas Mavericks, Τζον Πουλακίδα. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των Νέων Γυναικών εξασφάλισε η Εθνική Μπάσκετ επικρατώντας με 78-59 του Μαροβουνίου. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Νέων της Λιουμπλιάνας έκανε η Εθνική Ομάδα που επικράτησε με 84-69 του Βελγίου. Σήμερα σε 7 ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στην πρώτη φάση της διοργάνωσης κόντρα στην Ισπανία. Το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόσθεο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων του Μονάχου κατέκτησε ο Βαγγέλης Ντούμας που κολύμπησε την απόσταση 59-91. Το ρυφί της χρονίας έκανε η Άστον Βίλα που άρπαξε μέσα από τα χέρια της Newcastle τον Γιώχαν Μαντζάμπι, προσφέροντας μεν το ίδιο ποσό των 60 εκατομμυρίων ευρώ στη Φράιμπουργκ αλλά καλύτερους όρους στον 21χρονο διεθνή Ελβετό μέσω για πολυετές συμβόλαιο. Ήταν το αθλητικό δελτίο στη μία από την Era Sports. Αναλυτικά άλλες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο storiesports.gr.
1: Era Sport 101,8.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δεν είσαι μόνη.
8: Δεν είσαι μόνος.
7: Είμαστε δίπλα σου.
8: Δεν
7: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
9: Ακούτε Eraspor.
10: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Καλή εβδομάδα σε όλους. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η εβδομάδα έχει ξεκινήσει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ειδησιογραφία. Τα μεταγραφικά σε εξέλιξη. Θα λέγαμε υπάρχει πραγματικός μεταγραφικός οργασμός σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ και φυσικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Τέσσερα παιχνιδάκια έμειναν. Τι παιχνιδάκια δηλαδή? Παιχνιδάρες για το Μουντιάλ. Και στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με Μουντιάλ. Στο δεύτερο με τα μεταγραφικά. Διότι υπάρχουν εξελίξεις και στο ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Και θα τα πούμε όλα με την ησυχία μας. Λοιπόν, αρχίζουμε πρώτα με το Μουντιάλ. Παναγιώτης Βαρούχας, διότι στα παιχνίδια που παρακολουθήσαμε τα τελευταία μέχρι την πρόκριση και την τελευταία πρόκριση της ομάδας που συμπλήρωσε το καρέ, έγιναν πραγματάκια, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, δεν λέω καλημέρα.
0: Όχι, μέχρι, καλησπέρα. Ναι. Έχουμε ξυπνήσει πολύ νωρίς. Λοιπόν,
1: σε πρόλαβα.
0: Είσαι γίγαντας. Έχουν γίνει πραγματάκια. Βλέπω πολλές διαμαρτυρίες ότι και αρχίζω από τα απαλά για να σε πάω στα σκληρά μετά. Δηλαδή, πολλές διαμαρτυρίες ότι παίζει η Αργεντινή ένα εντός εισαγωγικών σκληρό αντιαθλητικό ποδόσφαιρο στα όρια των καρτών και δεν παίρνει πολλές κάρτες. Μετά όμως έχουμε φάσεις, καραμπινάτες φάσεις και θέλω να τις συζητήσουμε αν δεν έχεις αντίρρηση. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε από τη φάση που έχει κλέψει την παράσταση στα προημιτελικά και είναι η φάση με το επιθετικό φάουλ του Χόλαντ ή Χάλαντ όπως τον προφέρει ο καθένας, για τον γκολ που ακυρώθηκε της Νορβηγίας. Από εδώ θέλω να ξεκινήσουμε και θα τις συζητήσουμε όλες τις φάσεις.
1: Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι μια φάση η οποία είναι στροποποίηση του κανονισμού, αν και δεν ολοκληρώθηκε ολόκληρη η απόφαση της παράβασης. Δηλαδή, επειδή τώρα τελευταία η Arsenal δημιουργούσε ένα πρόβλημα όταν χτυπιόταν ένα κόρνερ, ένα φάουλ από πλάγια και πήγαιναν οι παίκτες και στυνόντουσαν όλοι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Άρα λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση έπρεπε να δοθεί παράβαση.
0: Ναι, όπως έγινε, έκανε πολλές φορές στην Αγγλία η Arsenal. Και αυτό άλλαξε. Και μάλιστα δόθηκε και η ντιρεκτίβα προς τους διαιτητές να αποφεύγονται τα σπροξήματα μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Εδώ ο Χάλαντ λοιπόν έκανε μια κατεφανέστατη παράβαση, ναι. Έσπρωξε τον αμυντικό.
0: Και με τα δύο χέρια.
1: Η μπάλα δεν είχε φύγει από το κόρνερ, έτσι. Και σύμφωνα με την παράβαση αυτή δόθηκε το φάουλ. Έπρεπε όμως να δοθεί και κίτρινη κάρτα, ναι. Η οποία δεν δόθηκε και μετά χτυπήθηκε το κόρνερ. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση μπήκε γκολ.
0: Μπήκε γκολ, ναι, βεβαίως.
1: Άρα λοιπόν
0: goal.
1: Σωστά ακυρώθηκε το γκολ, σωστό δόθηκε το φάουλ, σωστά χτυπήθηκε το κόρνερ μετά, γιατί δεν είχε χτυπηθεί το κόρνερ την ώρα που έγινε η παράβαση.
0: Γύρισε όλη η φάση στην αρχή.
1: Έτσι, άρα λοιπόν.
0: Γιατί ήταν το δεύτερο που θα σε ρωτούσα. Ναι. Ήταν το δεύτερο που θα σε ρωτούσα. Διότι από τη στιγμή που μπήκε γκολ, ελεύθερο δεν έπρεπε να γίνει αν είχε εξελιχθεί η φάση. Όμως δίνεις εκ των προτέρων την εξήγηση ότι δεν είχε γίνει το χτύπημα από τη γωνία του κόρνερ. Άρα η μπάλα ξαναγύρισε στο κόρνερ.
1: Αν είχε όμως χτυπηθεί και γινόταν σπρόξιμο, θα ήταν φάουλ εις βάρος.
0: Άρα θα έδινε επιθετικό φάουλ και εκτέλεση από τη μικρή περιοχή.
1: Αλλά η κίτρινη κάρτα, όπως και έγινε και να μην γινότανε, θα έπρεπε να δοθεί η κάρτα.
0: Η κάρτα, ωραία. Διευκρινίσαμε. Ωραία. Δεν είχε εκτελεστεί το κόρνερ, γι' αυτό γύρισε η μπάλα στη γωνία. Εάν είχε εκτελεστεί ελεύθερο χτύπημα, φάουλ δηλαδή, μπροστά από τη μικρή περιοχή, εκεί που έκανε το φάουλ, Χάλαντ. Αλλά οπωσδήποτε κίτρινη κάρτα.
1: Και ένα άλλο τώρα.
0: Στην ίδια φάση, γιατί θα σε ρωτάω.
1: Ναι, για το ίδιο.
0: Ναι.
1: μετά το σκηνικό αυτό της Arsenal που είχε κανονίσει...
0: Που μπαίνανε όλοι στον τερματοφύλακα και τα λοιπά μπροστά.
1: Έτσι μπράβο, έτσι μπράβο. Κάνανε ένα τείχος στον οποιονδήποτε αμυντικό και ειδικά στον τερματοφύλακα μπορεί να μην, μπορεί
0: να πιάσει την μπάλα.
1: Να πιάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν ο διαιτητής αλλά και το VAR που έχει αρμοδιότητες τώρα τέτοιες θα πρέπει να παρεμβαίνουν γιατί αυτό δεν το είδα όχι για τον τερματοφύλακα, για τους αμυντικούς που παρεμποδίζονται και οι αμυντικοί για να καλυφθεί αυτή η παράβαση.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Η άλλη περίπτωση με το καλώδιο.
0: Όχι. Έτσι. Α, πάμε στο καλώδιο γιατί σου έχω, επειδή στην ίδια περιοχή έγινε μια διεκδικούμενη φάση μετά και υπήρξε υποψία, δεν λέω ότι έγινε, για πέναλτι, για αντίστοιχο μαρκάρισμα που προσπαθεί ο Νορβηγός να πάρει την κεφαλιά και μπαίνει ο Άγγλος στην ευθεία, οριζόντια πηδάει και παίρνει την κεφαλιά αυτός.
1: Θυμάσαι, δεν ήταν παράβαση.
0: Δεν υπήρχε πέναλτι, συμφωνούμε.
1: Όχι,
0: φύγαμε.
1: Δεν υπήρχε.
0: Πάμε τώρα στο αν υπήρξε επαφή της μπάλας με το καλώδιο της κάμερας αράχνη, όπως λέγεται.
1: Έτσι, η εταιρεία παρενέβη και είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα ορατό το οποίο να υπήρχε επαφή με το καλώδιο.
0: Επειδή δεν χτύπησε εδώ, ο αισθητήρας της μπάλας.
1: Έτσι, εδώ όμως πάμε σε άλλο. Μήπως θα πρέπει να κανονίσουν τον αισθητήρα τέτοιον να πάει πιο ψηλά αυτό το πράγμα ώστε να μην έχουμε τέτοιες παραβάσεις. Γιατί όταν εκείνη την ώρα μετρήσει γκόλ ή δεν μετρήσει, όταν μετρήσει πιο πολύ δεν θα περιμένουμε εμείς να δούμε πότε θα βγει το πόρισμα από τον αισθητήρα.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Και τότε θα γίνει μια ανακατοσούρα μεγάλη.
0: Πώς όμως λοιπόν, να ανεβάσουν τα καλώδια? Δεν μπορεί το σηματόσχηνο να ανέβει πιο ψηλά.
1: Αυτοί που είναι τεχνικοί θα πρέπει να βρουν τη λύση. Γιατί πλέον το ποδοσφαίρο πηγαίνει σε άλλα δεδομένα. Κατάλαβε, Βαγγέλη.
0: Άκου ποιο είναι το θέμα τεχνικά, θα σου πω εγώ τώρα. Ναι. Από τη στιγμή που δεχόμαστε ότι ο αισθητήρας της μπάλας δεν χτύπησε, άρα δεν έκανε ένδειξη, δεν έδωσε ένδειξη ότι βρήκε στο καλώδιο της κάμερας, της αράχνης που λέμε, άκου ποιο είναι το πρόβλημα τεχνικά. Αυτή η κάμερα σου δίνει ένα πολύ δύσκολο πλάνο που δεν μπορούσε ποτέ να το έχει η τηλεόραση αν δεν είχε εξελιχθεί τόσο πολύ η τεχνολογία και τα μέσα, γιατί υπάρχει καμπύλη στο καλώδιο. Στο σηματόσχηνο υπάρχει καμπύλη, δεν είναι τσιτωμένο και, και από τη μια πλευρά της κερκίδας στην άλλη, από το ένα out στο άλλο δεμένα από, από τα αετώματα των κερκίδων, το καλώδιο κάνει κοιλιά. Για να κατεβαίνει όσο γίνεται πιο χαμηλά, όσο γίνεται πιο χαμηλά και να πιάνει, και να πιάνει το πλάνο.
1: Συγχαρητήρια, Βαγγέλη, που το έχεις, γι' αυτό αυτό δεν έχει βγει ποτέ προς τα έξω.
0: Ναι, είναι τεχνικό το θέμα.
1: Είναι τεχνικό θέμα.
0: Αλλιώς δεν μπορεί να πιάσει με καλή γωνία η κάμερα εκείνη το πλάνο που θέλουμε, το τηλεοπτικό.
1: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Όπως θέλω να εντοπίσω και το εξής θέμα για τη Super League αύριο που βρίσκεται συμβούλιο, το εξής θέμα. Όταν βλέπεις εδώ τώρα στο Mundial ότι την παρέμβαση για το ημιαυτόματο
0: θα σε ρωτούσα αμέσως.
1: Θα σε ρωτούσα.
0: Εκεί στο Μουντιάλ για παράδειγμα. Και εντάξει, εδώ είναι Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο. Ακαριαία έχουμε την ένδειξη. Τι συνέβη. Εδώ περιμένεις καμιά ώρα.
1: Και όχι μόνο αυτό. Θα έπρεπε να ξέρεις, Βαγγέλη μου, ότι πολλές φορές εκεί δείχνει τη φάση που παίζεται το ποδόσφαιρο και σε μικρή απεικόνηση
0: σου δείχνει
1: τι υπάρχει. Άρα λοιπόν και αυτό είναι κάτι το οποίο αύριο θα πρέπει να επισημάνουν το πρόβλημα αυτό στην εταιρεία, γιατί θα πρέπει να το βελτιώσει
0: θα
1: και
0: έρθει
1: να το
0: η εταιρεία. Βεβαίως, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έρθει η εταιρεία και θα πει θέλω άλλα τόσα. Θα πει για να σου δώσω αυτό το σέρβις, για να σου δώσω αυτή την υπηρεσία, αυτό το facility, θέλω άλλα τόσα, κατάλαβες. Θα οικονομήσουν πάλι, θα οικονομήσουν.
1: Εγώ εκεί μένω εκτός,
0: εσύ έξω,
1: δεν
0: και εγώ.
1: Μπορώ να πω κουβέντα.
0: Και εγώ. Πάμε
1: εγώ
0: τώρα.
1: Και ο Βαγγέλης κάναμε την πρόταση αυτή.
0: Α, όποιος θέλει ας ακούσει. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα στα άλλα. Καταρχάς, στο πρώτο γκολ που βάζει η Νορβηγία, υπάρχει υποψία φάουλ στον Κέιν ή παίρνει καθαρά την μπάλα ο Νορβηγός?
1: Παίρνει
0: καθαρά την μπάλα ο Νορβηγός. Συμφωνώ.
1: Τσιμπάει την μπάλα, ναι, που είναι ακριβώς πίσω από το πόδι του.
0: Ναι. Και μετά πέφτει ο Κέιν για να δικαιολογηθεί που βγαίνουν οι άλλοι στην κόντρα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Από αυτό το παιχνίδι νομίζω ότι δεν έχουμε άλλα. Τα κραυγαλαία τα είπαμε και είναι αυτά. Βεβαίως.
1: Έχουμε την περίπτωση στο άλλο για την αποβολή.
0: Περίμενε, δεν φύγαμε από το Μουντιάλ. Από το Αγγλία-Νορβηγία, λέω, είχαμε κάποια.
1: Όχι, δεν είχε τίποτα άλλο.
0: Κάποια σφυρίγματα ή μη σφυρίγματα σε παρεμβάσεις ποδοσφαιριστών στην μπάλα.
1: Και αυτό που με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ είναι, παρόλο που υπάρχει τέταρτος και αναπληρωτής διαιτητής, όταν γίνεται κάποια φάση, μπαίνουν όλοι μέσα, συμμετέχουν στο πανηγύρι.
0: Αυτό πώς το βλέπεις?
1: Μα συγγνώμη, είναι δυνατόν αυτό? Το Μούντιαλ είναι το παράδειγμα για την ωραία εξέλιξη του αγώνα. Όταν βλέπουμε εδώ τέτοια πράγματα, πώς να εντοπίσουμε εμείς ότι υπάρχει παράβαση? Όλοι μπαίνουν μέσα, πανηγυρίζουν, βγάζουν φανέλες, κάνουν και δεν υπάρχει τίποτα. Ή πάλι αυτό τα τέσσερα ημίχρονα του ποδοσφαίρου, για να γίνεται αυτή η επιχορήγηση
0: με τις διαφημίσεις στα cooling breaks.
1: Το έχει ο Μπέκαμ πάρει όλες αυτές τις διαφημίσεις.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όταν έχουν και πρώτη μούρη.
0: Πρώτη μούρη στο καβούρι συνεχώς.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι δυνατόν. Εδώ ρίχνε καρέκλες και μετά κάλανε cooling break.
0: Να δροσιστούν.
1: Μα είναι δυνατόν, τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή το είπες για τον Μπέκαμ και επειδή είναι από τους αγαπημένους μου, ξέρεις, πήγε στα αποδυτήρια πριν από τον αγώνα, τον αποθεώσαν την προηγούμενη μέρα, μάλλον μπήκε. Όπως μπήκε και μετά.
1: Θέλει να πάρει η Αγγλία το Μούντι, αλλά δεν θα σου κάνω τη χάρη.
0: Όχι, λες, Εκεί ήθελα να καταλήξω. Επειδή γίνεται σόου πολύ και επειδή είναι ο Μπέκαμ μπροστά και πανηγυρίζει, τον δίνει συνέχεια η κάμερα με το κουστούμι. Μετά πήγε.
1: Έχει αναλάβει όλο το διαφημιστικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Παρακάτω,
0: για να δούμε. 60 χρόνια μετά. 60 χρόνια μετά.
1: Για να δούμε. Πρέπει να είναι πολλά.
0: Τώρα, από τη μία είναι η Αγγλία, ο Κέιν, ο Μπέλιγχαμ και αυτά.
1: Και από
0: την άλλη είναι οι Αργεντινοί που προσπαθούν να αμφισβητήσουν τη Γαλλία, ας πούμε, που είναι η υπερομάδα. Πάμε τώρα στην Αργεντινή. Σου έλεγα και στην αρχή ότι φωνάζουν πολύ ότι παίζει στα όρια του φάουλ η Αργεντινή.
1: Κοίταξε να δεις κάτι. Επειδή ξεκίνησε η Αργεντινή ανάποδα. Ναι. Δηλαδή με την αποβολή που δεν έγινε στο Μέση.
0: Στο Μέση, ναι.
1: Μια αποβολή η οποία ήταν 100% και δεν πήρε ούτε κίτρινη.
0: Ναι.
1: Έχουν αρχίσει από τότε και
0: φωνάζουν ότι την αφήνουν να παίζει στα όρια του φάουλ.
1: Δεν είναι τόσο πολύ ακραίο αυτό.
0: Όχι,
1: για
0: λες,
1: να διαμαρτυρόμαστε σχετικά ότι ευνοείται η Αργεντινή. Φυσικά το μόνο που περιμένω να δω αν ο Μαρτσίνιακ ο Πολωνός ξαναπαίξει παιχνίδι της Αργεντινής.
0: Τώρα στον ημιτελικό και στον τελικό δεν πιστεύω αν πάει στον τελικό.
1: Βαγγέλη, τότε θα πρέπει να δεις με προσοχή το παιχνίδι.
0: Ναι. Περίμενε τώρα, πριν πάμε εκεί. Αργεντινή, Ελβετία, ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έχει γίνει, όπως είπαμε, για τη φαουλάρα του Χάλαντ πάνω στον Άγγλο. Πριν από τον γκολ της Νορβηγίας που σωστά ακυρώθηκε όπως συμφωνήσαμε. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση και για την αποβολή του Έμπολο.
1: Τώρα.
0: Πάμε να δούμε καρέ-καρέ, δηλαδή να την εξηγήσεις εσύ γιατί εδώ δεν έχουμε εικόνα και να ακούσουν οι ακροατές μας τι έγινε σε αυτή τη φάση.
1: Διεκδικεί την μπάλα ο Έμπολο με τον αντίπαλό του. Ο Έμπολο απατεωνιστικά απλώνει το πόδι το δικό του το δεξί προς τα πόδια του άλλου παίκτη που διεκδικεί την μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να μην υπάρχει δυνατή επαφή, μια μητρά έστω λίγο πολύ, όμως σύμφωνα με τον κανονισμό και την παρέμβαση του ΒΑΡ πρέπει να εντοπίσουν, γιατί ο διαιτητής τι έκανε? Έδωσε κίτρινη.
0: Στην αρχή ο διαιτητής βλέπει παράβαση υπέρ του παίκτη της Ελβετίας, δηλαδή ότι κάνει φάουλο παίκτη της Αργεντινής.
1: Ακριβώς. Πράγματι λοιπόν, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του ΒΑΡ και τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει.
0: Έχει δικαίωμα εδώ να παρέμβει.
1: Έχει δικαίωμα να παρέμβει.
0: Παρεμβαίνει.
1: Πάει ο διαιτητής, βλέπει τη φάση και βλέπει ότι ο παίκτης που πήρε την κίτρινη κάρτα
0: δεν
1: έπρεπε να πάρει κίτρινη.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα.
1: Δεν έχει κάνει τίποτα. Και έπρεπε να πάρει ο άλλος, που προσπάθησε να εκμεύσει το φάουλ και την παράβαση, άρα λοιπόν είναι κίτρινη κάρτα. Τι να το κάνουμε που ήταν δεύτερη κίτρινη? Γιατί λέμε ότι όταν η δεύτερη κίτρινη πρέπει να είναι κίτρινη που να δικαιολογεί τα πάντα για να γίνει κόκκινη. Εδώ όμως σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του κανονισμού, ναι, και εφόσον είχε δοθεί η κίτρινη στον αντίπαλο που δεν έκανε τίποτα, αυτός που έκανε την παράβαση θα έπρεπε να πάρει το φάουλ εναντίον του και την κίτρινη κάρτα. Τι να κάνουμε που ήταν κόκκινη και έπρεπε να την πάρει?
0: Διευκρίνηση που την κάνω εγώ για να, το, ναι, για να πεις αν είναι έτσι ή όχι όπως το κατάλαβα εγώ. Εάν ήταν μια οποιαδήποτε φάση νωρίς το παιχνίδι στο κέντρο του γηπέδου, ενδεχομένως να μην έπαιρνε ούτε κίτρινη κάρτα. Αλλά εδώ επειδή είναι κρίσιμη φάση και είναι αλλαγή κάρτας από τον έναν στον άλλον και ο δεύτερος με την κάρτα που παίρνει για θέατρο προφανώς φεύγει με κόκκινη κάρτα έξω, δικαιολογείται η απόφαση του διαιτητή.
1: Απόλυτα δικαιολόγησες την παράβαση, απόλυτα δικαιολόγησες και την πειθαρχική ποινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα.
0: Δυστυχώς ήταν κόκκινη για τον ποδοσφαιριστή της Ελβετίας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Στο τέλος της φάσης.
1: Η δικαιολογία που είπες, ναι, απόλυτα για την παράβαση, απόλυτα και για την πειθαρχική ποινή.
0: Αν δεν είχε την κίτρινη, αν, ναι, δεν είχε κάνει το θέατρο στο κρίσιμο σημείο, ενώ έχει φορτωθεί και με κίτρινη.
1: Και αν δεν είχε πάρει κίτρινη ο άλλος.
0: Και αν δεν είχε πάρει κίτρινη κάρτα πολύ περισσότερο ο άλλος, αν είχε γίνει στο κέντρο του γηπέδου, ας πούμε, η φάση.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δεν υπήρχε λόγος να πάρει οπωσδήποτε δεύτερη κίτρινη ο ποδοσφαιριστής.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Βαγγέλη.
0: Και πάμε τώρα. Overall, δηλαδή συνολικά, με όσα έχουμε δει. Γιατί δεν τα είδαμε και όλα τα μάτσα. Ανάποδες ώρες. Εμφανίζεται τώρα ο Ιφαντίνο και λέει Παναγιώτη.
1: Να δούμε την άλλη μέρα, ναι, φάση. Ναι. Είδες τώρα, εμείς μιλήσαμε 3,5 ώρα τη νύχτα. Να, ναι, πούμε, εντάξει.
0: Ξανάρχεται, ναι, ναι, τώρα ο Ιφαντίνο, ναι, που δεν μπορεί να δικαιολογήσει ότι ένα άτομο της Επιτροπής της FIFA πήρε
1: ένας
0: πίσω.
1: Πήρε την απόφαση.
0: Για, ναι, τον Μπάλογκαν, που δεν μπορεί, ναι, να δικαιολογήσει εκεί τα δικαιολόγητα, έρχεται τώρα. Για να σκεπάσει σκάνδαλο Μπάλογκαν, για να σκεπάσει τα διαιτητικά λάθη, για, και επειδή υπάρχει τεράστια εμπορική επιτυχία, γεμάτα γήπεδα, διαφημίσεις, 4 ημίχρονα, Μπέκαμ και ούτω καθεξής, έρχεται και λέει οι 48, 64 ομάδες για να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης. Εγώ όμως μένω σε σένα. Overall, ναι, συνολικά μέχρι τώρα, μέχρι να δούμε αύριο, ναι, και μεθαύριο από έναν ημιτελικό και τους δύο τελικούς την Κυριακή, μπορείς να μου πεις συνολικά η διαιτησία τι βαθμό παίρνει?
1: Όχι, να σου το πω διαφορετικά όμως.
0: Πες το όπως θες.
1: Όταν η Αμερική έγινε το σκάνδαλο το μεγάλο και όπως είπες στην οκταμπελή επιτροπή ένας πήρε την απόφαση και οι άλλοι κάνανε το ψόφιο κοριό, ναι, και δεν παρετήθηκαν για, ναι, να παίρνουν τα λεφτά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν βλέπω καμία παρέτηση, δεν βλέπω τίποτα, δεν βλέπω μια κουβέντα.
0: Άρα για αυτούς είναι όλα καλώς καμωμένα.
1: Έτσι. Αν η Αμερική προκρινόταν με αυτό το σκάνδαλο, είσαι σίγουρος ότι ο Μπάλογκαν στο επόμενο παιχνίδι δεν θα έπαιζε?
0: Καθόλου σίγουρος.
1: Γιατί το αφήσανε στον αέρα, σε εγκριμότητα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα σκάνδαλο μεγάλο.
0: Ναι.
1: Τους πήγε πιο μαλακά γιατί απεκλείστηκε η Αμερική.
0: Ναι, και χαμήλωσε το θέμα.
1: Και χαμήλωσε το θέμα και μετά περίμενα να δω την απόφαση που θα έπαιρναν εάν ο Μπάλογκαν στο επόμενο παιχνίδι
0: θα έπαιζε ή όχι.
1: Που έλεγαν στην αρχή αυτή ότι δεν θα παίξει το επόμενο και στο κάτω-κάτω να ρωτήσω κάτι. Γιατί να μην παίξει αυτό που έπρεπε, που έπαιξε και να μην έπαιζε στο επόμενο?
0: Έλατε. Καλά.
1: Τι είναι αυτό, δεν το κατάλαβα.
0: Μετά εγώ πιστεύω θα έπαιζε.
1: Εγώ νομίζω. Ο άλλος παίκτης που τιμωρήθηκε, γιατί αμέσως έκτισε την ποινή.
0: Άλλη μάνα τον γέννησε. Εγώ πιστεύω
1: έτσι, μπράβο,
0: όσο συνέχιζε η Αμερική θα έπαιζε και η τιμωρία του θα ίσχυε μετά από κανένα χρόνο.
1: Είμαι απόλυτα σύμφωνος μαζί σου.
0: Τώρα, συνολικά τι βαθμό βάζεις στην κλίμακα? Κοίταξε 1 έως 10. 1 έως 10.
1: Κοίταξε να δεις, σχετικά βάζω καταρχάς 10 στο VAR.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Στο VAR
1: λοιπόν,
0: 10,
1: από εκεί, ναι, όλες τις αποφάσεις,
0: ναι,
1: έκανα σωστή παρέμβαση. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις καινούργιες,
0: ναι.
1: Εκεί που κάνει δικαίωμα, που έχει δικαίωμα να παρέμβει, έκανε παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
1: Κατά τα άλλα, οι διαιτητές,
0: ναι.
1: γκρινιάζουμε για τους Έλληνες ότι περιμένουν το ΒΑΡ για να πει και να ακολουθήσουν.
0: Ναι, ότι εκεί, δεν ρισκάρουν τη δική τους άποψη.
1: Το ίδιο παραμύθι, λοιπόν, είδαμε και στο Μουντιάλ, που περιμένουν πάντα το ΒΑΡ να δώσει λύση. Εκεί περίμενα, επειδή υποτίθεται είναι η ελίτ διαιτησία του κόσμου,
0: ναι.
1: όχι της Ευρώπης,
0: ναι.
1: περίμενα να παίρνουν το παιχνίδι επάνω τους και αν τυχόν υπήρχε κάτι
0: να
1: άλλο,
0: τους διορθώνει το ΒΑΡ.
1: Να τους διορθώνει το ΒΑΡ.
0: Τελευταία ερώτηση, είναι η ίδια η ποιότητα των διαιτητών από την Ευρώπη, από την Λατινική Αμερική, από την Αφρική, από την Ασία ή δεν ξέρω εγώ από πού?
1: Από ό,τι είδα, Βαγγέλη, οι Ευρωπαίοι που πήγανε, το 90% είναι οι ελίτ διαιτητές.
0: Είναι οι ελίτ. Μάλιστα. Παίζουν ως ελίτ.
1: Δεν περίμενα όμως, ναι. είδα και από τους άλλους,
0: ναι.
1: από τα άλλα κράτη, από τις άλλες εμπείρους, δεν το είδα αυτό παρόμοιο.
0: Ναι.
1: Εδώ βάλανε τον άλλον να μιλάει στο αγγλικά και αυτός ήξερε αλαμπουρνέζικα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Όταν έδωσε εξετάσεις αυτός πώς πέρασε.
0: Σωστό ερώτημα.
1: Κατάλαβες. Τέλος πάντων, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ έχω μία άποψη ότι οι Γάλλοι διαιτητές είναι οι καλύτεροι που
0: ναι.
1: υπάρχουν στην Ευρώπη. Και μέχρι στιγμής το δικαιολογούν αυτό απόλυτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παρόλο που δέχτηκαν παρεμβάσεις ΒΑΡ,
0: ναι.
1: ενώ θα έπρεπε να πάρουν τις αποφάσεις μόνοι τους.
0: Ο Τουρπέν είναι ο καλύτερος, με ρωτάει ένας φίλος.
1: Νομίζω έχει δίκιο ο κύριος που το λέει, ο Τουρπέν πρέπει να είναι ο καλύτερος.
0: Ναι. Ναι, γιατί έγινε πολλή συζήτηση για τις αποφάσεις του στο μάτς.
1: Όχι.
0: Ναι, χωρίς λόγο, λέω εγώ.
1: Χωρίς λόγο, έχεις απόλυτο
0: στο
1: δίκιο.
0: Στο μάτς Αγγλίας με την Νορβηγία.
1: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Αλλά λες ότι αυτή τη στιγμή, αν δεν είναι το νούμερο ένα, είναι μέσα στους κορυφαίους.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Και πάμε τώρα. Ιβάν Μπάρτον από το Ελ Σαλβαδόρ για το Γαλλία-Ισπανία. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα λόγω της διαφοράς ώρας ποιος ναι. θα είναι για τη διεκδίκηση των Φόκλαντς για μια ακόμη φορά στη μάχη Αγγλίας-Αργεντινής.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένα παιχνίδι
0: ναι.
1: το οποίο έχει δεξιά και αριστερά δυνατότητες παραγωγικές.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί μην ξεχνάς και ο Μπέκαμ δεν είναι από άλλο κράτος. Όταν τον έχει ο Ινφαντίνο το δεξί του χέρι, δεν μπορεί να τον έχει μόνο.
0: Αυτός από το Ελ Σαλβαδόρ που θα παίξει για 7ο παιχνίδι το Γαλλία-Ισπανία, δεν ξέρουμε από πού κρατάει σκούφια του ουσιαστικά, έτσι.
1: Δεν βλέπουμε, ρε Βαγγέλη.
0: Ωραία,
1: να σου πω.
0: Κοντή γιορτή. Ευχαριστώ, Παναγιώτη. Πάω σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Παρουσία του Πρωθυπουργού πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή υπογραφής της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο βοτανικό κήπο Διομήδους. Πρόκειται για έργο συνολικής συμβατικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Θέλω να πιστεύω ότι αυτά που μάθαμε είναι πραγματικά εφευρήματα και είναι πραγματική δολοφόνη του εγκλήματος της Μαρφίν, δήλωσε στο Earth News Radio η επιζήζασα της τραγωδίας της Μαρφίν, Μαρία Καραγιάννη. Την παραίτησή του από την κοινοβουλευτική του έδρα και την ανοιχτή στήριξή του στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοίνωσε ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ, Σημεών Κεδικόγλου. Εκρήξεις ακούγονται αυτή την ώρα στα στενά του ορμού, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Οι φρουροί της Επανάστασης διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία όσο συνεχίζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του παιδών του Ιπποκράτιου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έπειτα από πτώση σε πισίνα στην Καστοριά. Πέθανε ο ηθοποιός Σαμ Νίλ στα 78 του χρόνια. Πρωταγωνίστησε στο Jurassic Park, Peaky Blinders και σε άλλες μεγάλες επιτυχίες του Hollywood. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
6: Ακούτε Ερασπορ 101,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Λοιπόν, πρόλαβε η Χρύσα και έβαλε το Hall of Fame. Ήθελα να πάω αμέσως μετά το ρεφρέν στο Γιώργο Μίνο, αλλά μου στείλανε μήνυμα και έπρεπε να το ανοίξω, διότι ο Γιάν Μοντέρο του Ολυμπιακού κάνει διακοπές στη Μύκονο και έχω το βίντεο. Αλλά είμαστε στο ραδιόφωνο. Αν είμαστε στους Game Changers τώρα, το έπαιζα στην τηλεόραση. Γιάν Μοντέρο στη Μύκονο, μου στέλνουν ακροατές. Τώρα με το Δευτέρα του Ρέμου, και επειδή είναι και Δευτέρα, θα πάω στο Γιώργο Μίνο που ξέρω του αρέσει ο Ρέμος, αφού πρώτα πω, επειδή ρωτάτε όλοι παιδιά σήμερα, ρωτάτε όλοι, σας έχω πει ότι θα ακούτε πολλά ονόματα και θα κρατάτε λίγα στις μεταγραφές του καλοκαιριού και θα εμπιστεύεστε αυτούς που βλέπετε ότι δικαιώνονται όταν σας λένε ένα όνομα, όχι 100 και επιβεβαιώνονται στο ένα. Αυτή είναι μία πρώτη παρατήρηση, γιατί βλέπω ότι στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Μια δεύτερη παρατήρηση είναι ότι ναι, γίνεται και έχει γίνει ήδη κοσμογονία με τις μεταγραφές στο μπάσκετ. Υπάρχει hype τεράστιο, πράγματι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι ο Ολυμπιακός κατά βάση, για παράδειγμα, ψάχνει έναν αντι-Peters και αντι-Star. Δεν θέλει έναν πρωταγωνιστή να βάζει 20-25-30. Για να βάλεις 30 πρέπει να παίξεις 25 λεπτά. Μα ο Βεζέγκοφ θα παίζει 30 λεπτά. Δεν υπάρχει περίπτωση το backup του Βεζέγκοφ να παίζει 30 λεπτά. 1. 2. Αποκαλύψαμε το θέμα Πουλακίδα εδώ και αρκετό καιρό, όπως και το θέμα του Μοντέρο από το Πάσχα. Και την επιβεβαίωση την πήραμε πριν από τον αγώνα στη Ρόδο, κολοσσός Ολυμπιακός. Τώρα ο Μοντέρο, είπα, είναι στη Μύκονο, κάνει διακοπές. Ο Τζον Πουλακίδας, που έπαιξε για λίγο στους Dallas Mavericks φέτος, είναι σπουδαίος guard, αριστερόχειρας, τρομερός σούτερ, δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Αν αποκτηθεί, θα αποκτηθεί με την προοπτική να πάρει το ελληνικό διαβατήριο, που θα πάρει αρκετούς μήνες, ίσως και ένα χρόνο για να βγάλει διαβατήριο. Άρα αν αποκτηθεί, θα αποκτηθεί ως ξένος. Γιατί τον κοιτάζουν και γιατί μιλάνε με τον μάνατζέρ του και με τον ίδιο ο Ολυμπιακός, αλλά και ο ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη, επειδή τους ενδιαφέρει η προοπτική. Με ελληνικό διαβατήριο ο παίκτης αυτός απογειώνει την ομάδα στην οποία θα πάει, αν δεν βρει συμβόλαιο στο NBA. Γι' αυτό, εντός εισαγωγικών, σφάζονται για παίκτες με ελληνικό διαβατήριο, ακόμα και για αυτούς που έχουν μεγαλώσει στην Αμερική. Αυτή είναι η απάντηση. Άρα είναι ένας πολύ καλός παίκτης και όντως και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ μάλιστα για τέτοιες περιπτώσεις παικτών με προοπτική δίνει περισσότερα χρήματα, έχει και δίνει περισσότερα χρήματα πλέον με βάση τους προϋπολογισμούς των ομάδων. Έχει φτάσει ταβάνι ο Ολυμπιακός, έχει φτάσει ταβάνι ο Παναθηναϊκός. Κάθε φορά που το ξεπερνάνε το ταβάνι πληρώνουν φόρο πολυτελείας. Ο ΠΑΟΚ έχει να δώσει περισσότερα και θα ανεβαίνει και θα ανεβαίνει. Για Έλληνες, ειδικά για Έλληνες παίκτες. Αλλά το έκανε και με την περίπτωση του Όσμαν. Έχει πορτοφόλιο ΠΑΟΚ λόγω Μιστακίδη και μπορεί να δώσει. Γι' αυτό σφάζονται για την προοπτική να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο συγκεκριμένος παίκτης. Με ρωτάτε για το αν ο ΠΑΟΚ θα πάρει διάφορα ονόματα που ακούτε. Δεν υπάρχουν τα ονόματα αυτά. Συγγνώμη που σας στεναχωρώ. Του Όσμαν που ήταν υπαρκτό, πέρασε κάτω από τα ραντάρ, το είπαμε γρήγορα. Δεν το πήρε χαμπάρι σχεδόν κανένας. Του Όσμαν, τη μεταγραφή. Δεν είχε γραφτεί πουθενά. Να το πω διαφορετικά. Δεν υπάρχουν τα άλλα ονόματα που διαβάζετε. Συγγνώμη που σας στεναχωρώ. Τώρα, του Τολιόπουλου το θέμα είναι σε εξέλιξη. Εγώ λέω για τους ξένους. Τα ονόματα πρώην και νυν NBA'er που ακούγονται για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έχει κλείσει το ρόστερ του. Τώρα, αν πάρει τον Τολιόπουλο, γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, θα γίνει καραμπόλα. Κάποιος πρέπει να φύγει. Δεν χωράνε να παίξουν όλοι. Να παίξει και ο Μπριν Ταϊρή. Να παίξει και ο Μάρκους Φώστερ. Να παίξει και ο Χάτζινς. Να παίξει και ο Καλάθης. Να παίξει και ο Μπαζίνας. Να παίξει και ο Τολιόπουλος. Μα γι' αυτό θέλει να φύγει ο Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό. Για να πάει σε μια ομάδα να παίζει 30 λεπτά και να βάζει 30 πόντους. Μα με τόσους που ανέφερα στον ΠΑΟΚ, ποιον θα πρωτοβάλει ο Τρινκέρι. Αλλά τέλος πάντων, αν πάει ο... Α, ξέχασα, υπάρχει κι άλλος. Ο Νας Μίτρου Λόγκ στον ΠΑΟΚ. Αυτός δεν θα παίξει. Άρα αν πάει ο Τολιόπουλος, γιατί ακούγονται εξωφρενικά ποσά και για το δικό του buyout, ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει από το 1 εκατομμύριο. Ανέβηκε στο 1,5 και λένε ότι μπορεί να ανέβει ακόμα και στα 2 εκατομμύρια εάν θέλει να το δώσει ο Παναθηναϊκός, εάν πει το νέο Μπράντοβιτς. Και λέμε, αν πάει το Λιόπουλο στον ΠΑΟΚ, υποθετικό σενάριο, υπόθεση εργασίας, ο Νας Μητρουλόγκ δεν μπορεί να παίξει, δεν χωράει, δεν προλαβαίνει. Και αν δεν προλαβαίνει αυτός, προλαβαίνει ο Μπαζίνας. Και αν δεν προλαβαίνει ο Μπαζίνας, προλαβαίνει ο Ταϊρή και ο Φώστερ και ο Χάτζινς και ο Καλάθης. Πάρα πολλά τα ασώδια στον ΠΑΟΚ. Αλλά εάν γίνει του Τολιόπουλου, θα γίνουν καραμπόλες. Οκ. Okay. Για τον Τολιόπουλο τώρα, επειδή τα λέω τώρα και θα πάω στον Γιώργο Μίνο σε λίγο, θα κάνει την πρότασή του και ο Άρης. Σε καμία περίπτωση όμως ο Άρης, προσοχή εδώ, δεν μπορεί να δώσει buy out ανάλογο με αυτό που δίνει ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή ο Μιστακίδης δεν το έχει σε τίποτα να δώσει 2 εκατομμύρια αν του πει ναι ο Παναθηναϊκός πουλάω τον Τολιόπουλο, όπως έκανε με τον Όσμαν, να δώσει 2 εκατομμύρια. Ο Άρης είναι σίγουρο αυτό, είναι βέβαιο αυτό, δεν πρόκειται να φτάσει το buy out σε τέτοιο ύψος. Πάμε στον Παναθηναϊκό. Θα αποφασίσει για το αν θα κρατήσει ή όχι τον Τολιόπουλο και τι θα πει στον ΠΑΟΚ και τον Άρη που θα κάνουν τις προτάσεις τους, τις τελικές αυτές τις μέρες. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει σίγουρα έναν playmaker, παιδιά. Θέλει οπωσδήποτε έναν playmaker. Και ο Μπράντοβιτς κοιτάζει τώρα πια μόνο την αγορά της Αμερικής. Αυτοί που κυκλοφορούσαν στην αγορά υπέγραψαν. Δεν έκαναν για τον Παναθηναϊκό και λογικό, γιατί άλλος ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία, όπως ο Σατοράνθη που υπέγραψε στη Χάπουελ. Άλλος δεν τέριαζε στο στυλ, Μάικ Τζέιμς υπέγραψε στην ΕΦΕΣ. Είχε αυτοπροταθεί 10 φορές στον Παναθηναϊκό και τον Ομπράντοβιτς. Ή ο Παγιόλα που πήγε στην Παρτιζάν ήταν ένας καλός αμυντικός, αλλά έλειπε το στοιχείο της δημιουργίας και κυρίως της εκτέλεσης που θέλει και από τον Άσο όταν δεν θα παίζει ο Σλούκας ο Ζότς. Πάμε και φεύγουμε για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει σίγουρα έναν παίκτη. Θα δούμε τι θα γίνει μετά αν υπάρξει άλλη προσταφαίρεση, εννοώ το Λιόπουλου και Δεσία. Και πάμε τώρα, γιατί το μεταγραφικό θέμα είναι πάντα δυναμικό. Η ΑΕΚ, ρωτάει ένας φίλος, μα δεν την ξεχνάμε, προχωράει αργά αλλά σταθερά. Η ΑΕΚ προχωράει αργά αλλά σταθερά. Ντάουτιν Τζούνιορ είναι τώρα στο στόχαστρο για να υπογράψει. Αυτός που έπαιξε στη Μακάμπη. Φεύγουμε και από την ΑΕΚ. Και ρωτάνε οι Αριανοί τώρα, συνολικά πόσες κινήσεις θα κάνει ο Άρης, να το απαντήσω και αυτό για να τελειώνουμε. Μαζί με τον Τζερεμάια Ρόμπινσον Έρλ που έχει συμφωνήσει αλλά έχει out για offer από το NBA μέχρι και την Παρασκευή, δεν ξέρω αν θα περιμένει μέχρι και την Παρασκευή, μπορεί Τετάρτη βράδυ να απαντήσει στον Άρη. Εκτός από αυτόν τον Αμερικανό με τον οποίο έχει προσυμφωνήσει ο Άρης, θα κάνει άλλες 2 κινήσεις. Δεν ξέρω ποια έκβαση θα έχει η προσπάθεια που θα κάνει ο Άρης σίγουρα για τον Τολιόπουλο. Δεν δίνω πολλές πιθανότητες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ο ΠΑΟΚ προσφέρει περισσότερα χρήματα στον Παναθηναϊκό και στον ίδιο τον παίκτη, είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε αν τον δίνει ο Παναθηναϊκός. Το plan B του Άρη σε αυτή την περίπτωση λέγεται Γιαννούλης Λαρετζάκης. Είναι σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση με τον Ολυμπιακό. Αυτό μπορώ να πω σήμερα. Και είναι σε συνάρτηση η διαπραγμάτευση για το Λαρετζάκη του Άρη με τον Ολυμπιακό, με το τι θα γίνει και με τον Τόμας Γουόκαπ. Το Ντουμπάι δίνει 1 εκατομμύριο. Ο Ολυμπιακός έχει πει το 1 εκατομμύριο δεν μας καλύπτει. Θα δούμε αν το Ντουμπάι θα προσφέρει περισσότερα για να αφήσει τον Γουόκαπ ο Ολυμπιακός να πάει στην ομάδα του Τσάβη Πασκουάλ. Αυτά για τα μεταγραφικά. Έκλεισα αυτή την παρένθεση και τώρα θα δώσω όλο το χρόνο στο Γιώργο Μίνο για το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ, εκτός αν θέλει να πει για Τέλη Μιστακίδη. Διότι Γιώργο, τον αγρίεψαν κάποιοι, δεν ξέρω ποιοι, πάντως όχι εμείς, τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τίναξε την μπάνκα στον αέρα. Αλλά προσοχή, αυτό δεν σημαίνει ότι θα φέρει την Dream Team.
1: Εγώ θεωρώ ότι περιμένουμε, ο κόσμος ρωτά και ανησυχεί από άλλες ομάδες.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Για τον Τολιόπουλο. Τώρα ρωτά και ανησυχεί, πηγαίνει εκεί που βγάζουν ωραία ρεβανή. Ποιο να μου βγάζει ωραία ρεβανή? Ένα κάπ που είχε εκεί.
0: Πού να ξέρω, Ραβανί βγάζουν και στην Ιμαθία και στις Σέρες και, στην Ξάνθη.
1: Στην Ιμαθία. Το συνέστημα πλέον δεν υπάρχει συνέστημα.
0: Σε αυτό συμφωνούμε. Κοίτα, έχω άλλη έκφραση.
1: Ναι. Τα συναισθήματα τελειώσανε. Τα ρίχνεις, το παίρνεις.
0: Το λέω διαφορετικά. Άκουσέ το. Το λέω διαφορετικά. Περίμενε.
1: Ναι,
0: ο Τζάμπας πέθανε Και ο γιος του δεν γερνάει.
1: Κάποτε επί Μιχαηλίδη ναι. μετακόμιση γινόταν αλλιώς. Τώρα όμως και με τον Πετσιτή. Ναι. Τώρα όμως γίνεται αλλιώς. Τότε ήτανε...
0: Γιώργο, ξανάκουσέ το. Ο Τζάμπας πέθανε και ο γιος του δεν γερνάει.
1: Ναι. Γραφές αλλιώς. Ναι. Τώρα είναι αλλιώς. Ναι. Τι έκανε. Το συνέστημα πέθανε.
0: Στο Πάτω. Λέω τρίτη φορά και τελευταία. Ο Τζάμπας πέθανε και ο γιος του δεν γερνάει.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς.
0: Άρα εσύ τι πιστεύεις, ο Τολιόπουλος θα φύγει καταρχάς από τον Παναθηναϊκό?
1: Εκτιμώ ότι εάν θα φύγει από τον Παναθηναϊκό θα πάει μόνο στον ΠΑΟΚ. Εκτιμώ. Εκτιμώ. Μόνο ΠΑΟΚ θα πάει.
0: Εάν φύγει.
1: Εάν φύγει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ θεωρώ ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για μια μεγαλύτερη ομάδα. Από
0: άρα συμφωνείς και εσύ ότι ο ΠΑΟΚ έχει προσυμφωνήσει μαζί του εάν τον αφήσει ο Παναθηναϊκός, διότι εδώ πρέπει να πούμε κάτι και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν ισχύει, κάποια χρόνια ίσχυε στο ποδόσφαιρο αυτή η συμφωνία μεταξύ των ιδιοκτητών.
1: Ο πρόεδρος του Άρη, ο Τσιάο.
0: Περίμενε. Μην βιάζεις, θέλω να πω κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε πλάκα με τα χρήματα των άλλων. Οι ιδιοκτήτες όμως είναι σε επικοινωνία. Και δεν κάνει τίποτα ο ΠΑΟΚ εάν δεν δώσει εντολή ο Μιστακίδης που συνεννοείται με τους Αγγελόπουλους ή τους Γιαννακόπουλους. Και δεν κάνει τίποτα ο Άρης εάν δεν δώσει εντολή ο Σιάο που συνεννοείται με τους Αγγελόπουλους και τους Γιαννακόπουλους. Εντάξει.
1: Ναι,
0: να τα ξέρουν αυτά, να τα ξέρουν αυτά οι ακροατές μας, γιατί
1: το
0: νομίζουν.
1: Είπε προηγουμένως ότι το ταβάνι μέχρι το ταβάνι ξεπέρασε το ταβάνι. Για να δούμε και ο Σιάο. Το ταβάνι να δούμε.
0: Αυτό το είπα για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επειδή έχουν το financial δικό τους fair play της Ευρωλίγκας ναι. και πληρώνουν φόρο πολυτελείας αν ξεπερνάνε το salary cap. Ναι.
1: Το ταβάνι, το Σιάο που να πάρει 200 εκατομμύρια. Με γεια του, με χαρά του.
0: Κάτσε να δούμε. Κοίτα, μέχρι να γίνει η μεταγραφή που ταρακούνησε ολόκληρη την μπασκετική Ευρώπη του Τσέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Μέχρι να γίνει αυτή η μεταγραφή, ο Άρης ήταν πιο μπροστά από τον ΠΑΟΚ στις κινήσεις. Τώρα είναι ο ΠΑΟΚ πιο μπροστά από τον Άρη. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά εμείς εδώ λέμε αυτά που βλέπουμε. Τώρα, επειδή επιμένουν οι φίλοι, ούτε Χεζόνια υπάρχει, ούτε Βαλαντσιούνας, παιδιά. Σας είπα, το Λιόπουλος σε εξέλιξη. Ο Παναθηναϊκός playmaker. Για την ώρα είναι δυναμικό το θέμα. Ο Ολυμπιακός αντιπίτερς. Τον Μπουλακίδα, ναι, τον διεκδικεί και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Για το μέλλον δεν έχει ελληνικό διαβατήριο. Πάμε τώρα, Γιώργο, στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ. Γιατί σου είπα, μην τον αγριεύετε το Μιστακίδη.
1: Μην τον αγριεύετε. Δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα. Πάμε.
1: Που ηγείται ο Ιβάν Σαββίδης.
0: Πάμε, ναι.
1: Να σας πω ότι όπως και στην αρχή του Μουντιάλ,
0: ναι.
1: το πρώτο ένα παιχνίδι που τάραξε και τελικά στεναχωρέθηκαν οι Κροάτες ήταν αυτό με τους Άγγλους.
0: Το 4-2.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Ποιος ήταν διαιτητής?
0: Τώρα μου βάζεις δίσκο. Α, ο Γάλλος ήτανε. Έπρεπε να μου το πεις. Έπρεπε να μου το πεις να ρωτήσω τον Βαρούχα νωρίτερα.
1: Ναι, και χθες και με την Νορβηγία, Τουρπέν. Ο Νόνο ήτο. Καλή Γάλλη διαιτητές.
0: Α, έτσι είσαι. Έτσι είσαι.
1: Κοίτα.
0: Θέλω να φέρει έτσι, να τα φέρει έτσι το ποδόσφαιρο και να έχουμε Αγγλία-Γαλλία στον τελικό. Μόνο αυτό σου λέω.
1: Ο Μαρτίνιακ θα παίξει, ο Πολωνός, το ξέρεις τον Πολωνό.
0: Ναι. Ο αγαπημένος του Βαρούχα. Τώρα πώς πήγες από τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ στον Τουρπέν και μετά στο Μαρτίνιακ και μετά στο Αγγλία-Κροατία δεν μπορώ να καταλάβω, αλλά τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, θα πούμε για τον ΠΑΟΚ ότι ήρθε ο Σάντα Μαρία χθες.
0: Ναι.
1: Η αποστολή επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραίο όνομα, μ' αρέσει το Σάντα Μαρία. Τώρα τι ποδοσφαιριστής είναι, ξέρω, να τον δούμε.
1: Είναι καλός. Σήμερα περνάει για τις εξετάσεις, για τις σχετικές φωτογραφίες. Πρέπει να υπέγραψε τα σχετικά συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Και το τηλεοπτικό σποτ που κάνει η ΠΑΟΚ. Και θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ με επίσημη ανακοίνωση σε λίγα λεπτά. Σήμερα το βράδυ στις 10 και 10 από Κοπεχάγη έρχεται ο Τάχα Άλλη, μουντιαλικός παίκτης της Εθνικής Σουηδίας, παίκτης της Μάλμε, ο οποίος θα είναι κάτοικος Τούμπας, εκτός από πρόβλημα φυσικά, γιατί είναι πράσινες εθνικές εξετάσεις, για τα επόμενα 3 χρόνια. Στη συνέχεια, αύριο, Τρίτη, το ίδιο δρομολόγιο, Κοπενχάγη, Θεσσαλονίκη, 10 και 10, θα αφηχθεί ο Παντελής Χατζηδιάκος. Την Τετάρτη, εκτός απρόπτου, θα ανακοινωθούν και δύο ακόμη μεταγραφές. Ένας χαφ και ένας σέντερφορ. Την Πέμπτη θα ανακοινωθεί επίσης ένας εξτρέμ και ένας στόπερ. Αυτά και τι αποστολή μετά θα ετοιμάζεται από Τετάρτη για τον, για τον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκό που θα είναι στις 23 του μήνα, θα φύγει από το 21 του μήνα, είτε Πολωνία είτε Ρουμανία, με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλούζ.
0: Λοιπόν, έναν παίκτη είπες ή δύο περιμένει ο ΠΑΟΚ, γιατί μου στέλνουν συνέχεια το βίντεο του Μοντέρο από τη Μύκονο και ασχολούμαι και με άλλα πράγματα.
1: Πού είναι ο Μοντέρο όμως, δεν μας είπες τι.
0: Στο εστιατόριο που λέγεται, μου γράφουν εδώ, Φαμίλια. Υπάρχει εστιατόριο Φαμίλια?
1: Ναι, υπάρχει, υπάρχει. Ο Αντωνίνης ξέρει, ο Τάσος Αντωνίνης, ο οποίος είναι και από τη Μύκονο, όπως και ο Ηλίας Βλάχος είναι από εκεί.
0: Ναι.
1: Και ξέρουν τα μαγαζιά.
0: Για πες μου τώρα, για να κλείσω με σένα, και θα ναι, το τσεκάρω εγώ αν λέγεται Φαμίλια ή όχι το εστιατόριο στη Μύκονο. Πες μου, σε παρακαλώ, έναν ή δύο παίκτες ακόμα το ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ?
1: Πέντε.
0: Τι πέντε, ακόμα?
1: Ναι, μα δεν άκουσα προηγουμένως, είπα.
0: Όχι, δεν άκουσα, σου λέω, αφού απαντούσα στο μήνυμα. Τι πέντε, άλλους πέντε.
1: Άλλους πέντε, σήμερα έρχεται ο Τάχα Άλλη.
0: Ναι, ναι, αυτό το είπαμε, ναι.
1: Αύριο έρχεται ο Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Μάλιστα, είναι στην τελική ευθεία η συμφωνία, ναι.
1: Ένα χαπ και ένα σεντερφόρ. Τετάρτη.
0: Δύο μέχρι στιγμής.
1: Ναι. Έχετε ένα στόπερ.
0: Τρεις.
1: Και ένα εξτρέμ.
0: Α, τέσσερις. Και με το Χατζηδιάκο πέντε.
1: Αυτό ακριβώς. Και ακολουθεί μετά ακόμη μία με δύο μεταγραφές.
0: Καλά. Θα τους φτάσεις 20 εσύ μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Ωραία. Κατάλαβα. Έχασα το λογαριασμό.
1: Ναι. Καθημερινά θα λέει τα ονόματα.
0: Ναι. Ναι, έχω ανθρώπους στη Μύκονο, μου λένε τρώει στήρα πρωινή και χόρτα ο Μοντέρο. Βλέπεις τι ρεπορτάζ έχω?
1: Στήρα.
0: Ναι.
1: Στη Μύκονο βγάζει και ένα λαντικό αυτό, μήπως τρώει από τα λαντικά αυτά που έχουν στη Μύκονο, διέτρα είναι.
0: Δεν ξέρω, σου λέω τι τρώει ο άνθρωπος. Λοιπόν, και το μαγαζί λέγεται έτσι όπως το είπα, στη χώρα. Ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, πρέπει να σε αφήσω. Φίλε, πρέπει να σε αφήσω.
1: Καλά, καλή εβδομάδα.
0: Συγγνώμη,
1: καλή.
0: Θα ήθελα να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά εκπνέουν τα περιθώρια.
1: Να πω, Παυαγγέλη, κάτι. Ότι
0: να πεις.
1: Εχθές.
0: Ναι, να πεις.
1: Επειδή συνάντησα αρκετό κόσμο που σε ξέρει αρκετός.
0: Ναι.
1: Συμφωνεί. Τον ξέρει από τον Θεσσαλονίκη.
0: Πρόσεχε τι θα πεις. Πρόσεχε τι θα πεις.
1: Ναι. Παΐσιο,
0: στον Άγιο Παΐσιο, μεγάλη χάρη του. Ναι.
1: 80.000 κόσμο είχε στον Άγιο Παΐσιο.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο και την Κυριακή, και αρκετός κόσμος ήταν αυτός που με είπε να σας δώσει χαιρετισμούς.
0: Τα φιλιά και τα δικά μου, να είσαστε καλά. Χαιρετισμούς. Ναι. Χαιρετισμούς. Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Αν τα πούμε τις επόμενες μέρες, ο Γιώργος Ομίνος, πάντα απολαυστικός. Χρήστο Αντωνιάδη, τι θα βάλεις τώρα? Τι θα βάλεις, πες μου, τι θα βάλεις? Τι θα βάλεις, Άγγελο Ζαραϊδόνης και ποιο είναι το άλλο το παιδί? Ποιο είναι? Μίγκο, άνοιξε το μικρόφωνο και πες ονοματεπώνυμο. Είσαι ό,τι λέγεσαι. Άγγελος Μπάτζιος. Εσύ είσαι ανιψάκι του Μπάτζιο, του Ρομπέρτο? Μακάρι, ε. Όχι. Άγγελος Μπάτζιος. Άγγελος Μπάτζιος. Και Άγγελος Ζαραϊδόνης. Λοιπόν, Χρύσα, τι θα βάλεις τώρα για να κλείσουμε? Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες δύο ώρες. Τι. Because. Το δεύτερο δεν με ενδιαφέρει, συνθετικό και τα υπόλοιπα που λες. Because maybe που λένε οι Άγγλοι. Το έχεις διαβάσει τώρα? Μετά το It's coming home. Όχι. Να σου ζητήσω εγώ τότε κάτι άλλο. Αφού δεν συντονιζόμαστε με το because maybe. Για βάλε μου. And after all, you are my wonderwall. Αυτό που τραγουδάνε οι Άγγλοι μετά από κάθε νίκη. Έλα, φτιάξε μας λίγο. Το έχεις στην μπάνκα. Για πάμε να δούμε. Έτσι σε θέλω. Ανέβασε. Pump up the volume που έλεγε μια ψυχή.

And after all, Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες δύο ώρες κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και πάλι αύριο το μεσημέρι. Ευχαριστώ Χρύσα Αντωνιάδου, ευχαριστώ Άγγελε Μπάτζιε και Άγγελε Ζαραϊδόνη. Αύριο το μεσημέρι εμείς και πάλι, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις δύο όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Και βεβαίως τηλεοπτικά 7-8 Game Changers. Γεια και χαρά!

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
3: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα.

0: χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Ερασπορ.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ. Είναι 2 και 5 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ, όπως πάντα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Η Χρυσούλα Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος η δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπόρ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ.

Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα, μια εβδομάδα βέβαια από την οποία ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Γαλλία, Ισπανία αύριο, Αγγλία, Αργεντινή την Τετάρτη, δύο ημιτελικοί, την Κυριακή ο μεγάλος τελικός. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, στην τετράδα έφτασαν οι τέσσερις πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης.

Η FIFA με την πλευρά της θεωρεί επιτυχημένο το κόνσεπτ των 48 ομάδων και μάλιστα θα συζητήσει για αύξηση 64. Στα δικά μας, ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ έκανε την πολύ μεγάλη έκπληξη καθώς απέκτησε από τον Παναθηναϊκό τον Όσμαν. Μάλιστα, ο Δικέφαλος σκοπεύει να κάνει μια ακόμα κίνηση με τον Τολιόπουλο. Στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ αποκτήσε στη Θεσσαλονίκη ο Παπτίτης Σάντα Μαρία σήμερα.

Αναμένεται ο Σουηδός Extreme Taha Ali. Επίσης είχαμε φιλικά για Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε στην πορεία της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ. Μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα λοιπόν, θα πορευτούμε για περίπου 2 ώρες εδώ παρέα στην συχνότητα της Ερασπόρ.

0: Λοιπόν, επαναλάβω βέβαια ότι αύριο τα σπουδαία Γαλλία-Ισπανία, την Τετάρτη Αγγλία-Αργεντινή, μπορείτε να στέλνετε, είτε με μήνυμα είτε στο Viber τις προβλέψεις σας για τους δύο ημιτελικούς και το ποιο θα είναι το ζευγάρι του τελικού του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Στην ΑΕΛ, πια ήδη στις τελευταίες στιγμές ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του Γενικού Διευθυντή της ομάδας. Εμείς θα ξεκινήσουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ, η οποία χθες έδωσε το πρώτο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους, με τον Ζούπκοφ να συστήνεται και αυτός στους οπαδούς της Ένωσης με γκολ, και με τον Νίκολιτς στο τέλος του φιλικού να μιλάει για 2-3 μεταγραφές. Για να βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας τον Γιάννη Σαντορίνο να κάνουμε έναν απολογισμό των όσων είδαμε χθες στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ, αλλά και να μας ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο για τι μεταγραφές μίλησε ο σερός τεχνικός ΑΕΚ. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι Κώστα, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθούμε από τον φίλο από τα παλιά, που εμφανίστηκε στο προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Apeldoorn της Ολλανδίας. Ο λόγος γίνεται για τον Ορντίν Άμραμπατ, που πετάχτηκε για να δει τους παλιούς συμπαίκτες του. Εκδηλωτικός όπως πάντα, από ό,τι είδαμε και από βίντεο που έκανε ανάρτηση ΠΑΕ ΑΕΚ στα social media. Είπε κιόλας ότι του λείπει η ΑΕΚ, του λείπει η Νέα Φιλαδέλφια, του λείπει το γήπεδο, η ατμόσφαιρα, ο κόσμος. Να υποστηρίζεται την ΑΕΚ, όπως είπε ο Ορντίν Άμραμπατ, φεύγοντας και προς τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί. Οπότε, ξέρεις, θα είναι ένα ωραίο χρώμα η παρουσία του. Και θα έχει σε κάθε περίπτωση ενδιαφέρον. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό η κουβέντα κάποια στιγμή μεταξύ σοβαρού και αστείου που είχαμε κάνει με τον Ορντίν Άμραμπατ σε μια πτήση της ομάδας για ευρωπαϊκό παιχνίδι, και λέγαμε αν θα έπαιζε ποτέ ρόλο να έρθει ο Σοφιάν Άμραμπατ στην ΑΕΚ, και τότε είχε πει σε 5 χρόνια, την πενταετία δεν την έχουμε συμπληρώσει. Ήδη το μπάτζετ είναι πολύ ακριβό για τον Σοφιάν Άμραμπατ, που εντάξει τώρα χαριτολογώντας το αναφέρω για τον αδερφό του που ψάχνει την επόμενη ομάδα, έτσι, και έχει συνδεθεί με τον Ολυμπιακό, έχει συνδεθεί με την άλλη Τιχάντ που προσφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πάντως του Ορντίν Άμραμπατ η επίσκεψη ήταν καθαρά φιλική. Μην αναπτυχθεί κάτι
0: άλλο. Ότι ήρθε να μανατζάρει τον αδελφό του, για παράδειγμα.
1: Όχι, ήρθε να δει. Okay. Όντως, δηλαδή, τον ορίστα του είχε λείψει η ΑΕΚ, είχε περάσει πάρα πολύ καλά. Δεν το αποκλείω. Το θεωρώ βέβαια ότι θα έρθει και από τη Νέα Φιλαδέλφια να δει παιχνίδια της ΑΕΚ. Είναι άλλωστε ένα κομμάτι της ομάδας και ένας από τους ηγέτες που βοήθησαν πάρα πολύ ώστε η ΑΕΚ να κερδίσει το
0: double του 22-23. Έτσι, Γιάννη.
1: Λοιπόν, τώρα. Για το παιχνίδι, το φιλικό, πρώτο φιλικό, απέναντι σε μια ομάδα που είναι η δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας, αλλά από τις καλές ομάδες της κατηγορίας αφού διεκδίκησαν την άνοδο, και είναι και 15-20 μέρες μπροστά από την ΑΕΚ σε επίπεδο προετοιμασίας. Η ΑΕΚ ανταποκρίθηκε καλά, σκεφτούμε ότι και ο αγωνιστικός χώρος ήταν δύσκολος και οι συνθήκες του παιχνιδιού δεν παρέπεμπαν σε φιλικό ματ. Πολύ σκληρή η ομάδα.
0: Ναι, είχε πολλές αψινοχίες, Γιάννη, έτσι.
1: Ναι, και αυτό προκάλεσε και εκνευρισμό, αλλά ξέρεις, είδαμε μετά και τους παίκτες του Νίκολη, τώρα από ένα 20 λεπτό προσαρμόστηκαν, μπήκαν και αυτοί σε αυτό το physical game, οπότε από την αρχή έδειξε το χαρακτήρα της. Αυτό που αξίζει να δούμε σε ένα φιλικό, επειδή την ΑΕΚ του Νίκολη τη θυμόμαστε πολύ καλά από πέρσι, είναι να δεις τι στοιχεία έχει διατηρήσει, τι θέλει να προσθέσει παραπάνω. Δηλαδή το πρώτο φιλικό η ΑΕΚ έδειξε την αγωνιστική ταυτότητα. Είδαμε και το build-up που θέλει να κάνει η ομάδα του σε χαμηλά μέτρα. Είδαμε και το τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο Νίκολης για τον Κάιρινεν, που έχει τις μακρινές μεταβιβάσεις, και πώς πέρα από την ακρίβεια που έχει στην πάσα ήθελε να βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο και στην πλάτη της άμυνας τον Κοϊτά, για παράδειγμα, που το έκανε σε δύο περιπτώσεις. Ο Ζούπκο φαίνεται ακόμη βαρύς με τις διπλές προπονήσεις, δεν έχει τις ανάσεις που θα του επιτρέπουν να βγάζει την ένταση και την ταχύτητα που διαθέτει. Άλλωστε το είπε και ο Νίκολης γενικά, ότι σε αυτό το σημείο της προετοιμασίας δεν υπάρχει ένταση και ταχύτητα, τον γκάζι, όπως είπε, θα το πατήσει αργότερα η ΑΕΚ. Αλλά είδαμε έναν διεθνή Ουκρανό παίκτη με την τακτική εκπαίδευση που διαθέτει, τι καλύψεις έδινε στο Ρώτα, πώς βοήθησε πάρα πολύ στο transition της ομάδας και αποτέλεσμα αυτής της επιθετικής μετάβασης και του συνδυαστικού ποδοσφαίρου είναι και τον γκολ που έβαλε η ΑΕΚ το δεύτερο. Κάτι άλλο τώρα δεν αξίζει να πούμε παραπάνω για το φιλικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ δείχνει ότι έχει και τον κορμό, έχει και την ενδεκάδα, έχει και τις επιλογές δηλαδή και την αγωνιστική ταυτότητα και φιλοσοφία που την διακρίνει σύμφωνα με αυτά που θέλει ο Νίκολιτς, που θα το ενισχύσει και ως στοιχείο στο παιχνίδι της από τις προσωπικότητες και αυτά που φέρνουν μέσα στο γήπεδο ο Κάιρινεν και ο Ζούπκοφ, τα δύο μεταγραφικά αποκτήματα. Ο Νίκολιτς, όπως είπες, μίλησε μετά το τέλος του αγώνα για 2-3 μεταγραφές. Ουσιαστικά το ξέρουμε, δηλαδή αναφέρθηκε στον αμυντικό και στον μεσοεπιθετικό. Έχουμε πει ότι μεσοεπιθετικός να έρθει ένας παίκτης που θα κάνει τη δουλειά που έκανε ο Περέρα και ο Ζωάο Μάριο. Και για αμυντικό, έχουμε πει όλοι ότι θέλει έναν κεντρικό αμυντικό γρήγορο που να έχει καλές επαφές με την μπάλα. Το ερώτημα είναι μήπως αυτό τον αμυντικό τον έχει διαθέσιμο, χωρίς βέβαια την εμπειρία για να είναι στο ίδιο επίπεδο με Ρέλβας Μουκουντή, αλλά με την ποιότητα, γιατί ο Γεωργίεφ είναι αλήθεια ότι έχει κερδίσει τον Νίκολιτς, ενώ τον έχει δουλέψει από πέρσι ως δεξιμπακ, τον χρησιμοποιούσε ως στόπερ σε αυτό το διάστημα. Οπότε μέσα στην ομάδα υπάρχουν και δεύτερες σκέψεις, μήπως ο Γεωργίεφ γίνει το στόπερ, δηλαδή Άκνακη Ρέλβας, Αλεξίου, Μουκουντή, Γεωργίεφ και τον Βίντα. Και
0: να μπει στην εξίσωση έτσι.
1: Για δεξί μπακ, ας πούμε, για backup του Ρότα. Πάντως, μέχρι στιγμής, και όπως τα είπε και ο Νικόλης, δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή, όπως αναφέρει και ο προπονητής της ΑΕΚ, υπάρχουν εξελίξεις μεταγραφικές που περιμένει κάποιες απαντήσεις, που θέλει να γίνουν αυτές οι μεταγραφές. Μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, οκ, αλλά στάθηκε και στη ταχύτητα. Δεν εξαρτάται μόνο από την ΑΕΚ, εξαρτάται και από τον παίκτη και από την ομάδα που στοχεύει ο δικέφαλος. Θα το δούμε αυτό. Πάντως είναι μια ενίσχυση που περιμένουμε από την άμυνα και άλλη ενίσχυση μεσοεπιθετικά με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε αναφέρει. Άλλωστε είπε ο Νίκολιτς ότι ανάλογα με τα αυτά που βλέπει την προετοιμασία σε σχέση με τους ρόλους, σε σχέση με τις ικανότητες των ποδοσφαιριστών, τους αξιολογεί όλους και κρίνει ποιοι κάνουν, ποιοι δεν κάνουν, ποιοι ταιριάζουν καλύτερα. Οπότε εκεί είπε και ο Νίκολιτς. Υπάρχει και αναπροσαρμογή των μεταγραφών. Έτσι είναι μια ζωντανή διαδικασία και η κουβέντα αυτή τι κάνουμε επειδή το ανέφερε πρώτος από όλους ο προπονητής.
0: Ο προπονητής της ΑΕΚ. Ωραία, Γιάννη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει από
0: αυτή. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι προκύψει. Επόμενο φιλικό την Τετάρτη, νομίζω. Έτσι,
1: Τετάρτη, 8 η ώρα με τη Βίτεσε, που είναι και αυτή στη Β' κατηγορία. Δεν είναι στα επίπεδα που ήταν κάποτε η Ολλανδική ομάδα, αλλά είναι ένα παιχνίδι που έρχεται σε συνέχεια του κύκλου τώρα των φιλικών αγώνων που θέλει να κάνει η ΑΕΚ. Δηλαδή έβγαλε την εβδομάδα των διπλών προπονήσεων και τώρα έχει παιχνίδια. Έχει την Κυριακή, έχει την Τετάρτη και κλείνει το Σάββατο το φιλικό παιχνίδι που θα δώσει με την Κρόνικε.
0: Ωραία. Έγινε, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ, καλό συνέχεια.

0: Λοιπόν, για να πούμε Θεσσαλονίκη, θα βάλουμε στην παρέα μας τον Γιώργο Μίνο για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Έχουμε διήμερο από χθες αφήξεων, καθώς Σάντα Μαρία είναι στη Θεσσαλονίκη, περνάει παρέτες εξετάσεις και υπογράφει, και το βράδυ αναμένεται και ο Τάχα Άλλη για την ίδια διαδικασία, δηλαδή εργομετρικά και υπογραφές. Γιώργος Μίνος μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σας και στους φίλους ακροατές. Με έλεγε ο Άγγελος ότι είναι από την Αμφιλοχία που είναι στην παραγωγή το παιδί και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και στην Ανδρό, αλλά περισσότερο στην Αμφιλοχία. Τώρα να πας καλοκαίρι με την ωραία θάλασσα και έχει πολύ ωραία καφενεδάκια, ξεγουζερή. Νομίζω άξιζε τον κόπο να πάμε Κώστα. Δεν ξέρω αν συμφωνήσει.
0: Εντάξει, θα το δούμε, Γιώργο. Για να πάμε στο ρεπορτάζ πρώτα και βλέπουμε για την Αμφιλοχία.
1: Για την Αμφιλοχία, αλλά προτιμάμε την Ανδρό ή όχι?
0: Κανονικά πρέπει να πει, Γιώργο, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Τι μας λες?
1: Λοιπόν, Ευαγγέλιο Ιωάννου για τη Μύκονο, που λέω γνώσεις είναι ο Τάσο Τονίνης, που είναι και Μυκονιάτης, είναι και από τον Άγιο Στέφανο, ο Ηλίας Βλάχος, είναι αρκετά παιδιά εκεί στην Άρβιο, είναι ο Βασίλης Παπα-Νικολάου εκεί στην Ανομερά. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο εκεί στο νησί των ανέμων. Για τον ΠΑΟΚ οι άνεμοι είναι μια χαρά. Έρχονται οι αφήξεις. Είχαμε την άφηξη της αποστολής του ΠΑΟΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Οι παίκτες θα ξεκουραστούν μέχρι την Τετάρτη που θα ξεκινήσει την προετοιμασία. Η μέρα αφήξεων εχθεσινή με τον Σάντα Μαρία, ο οποίος πέρασε ειδικές εξετάσεις. Τώρα αναμένεται να ανακοινωθεί επίσημα και να περάσει και το σχετικό βίντεο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ όπως συνηθίζεται. Το βράδυ αναμένεται στις 10 και 10 να έρθει ο Τάχα Άλλη. Από εκεί και μετά αύριο αναμένεται πάλι την ίδια ώρα από Κοπενχάγη στη Θεσσαλονίκη ένας άλλος παίκτης, Έλληνας διεθνής.
0: Ο Παντελής Χατζηδιάκος.
1: Αυτό ακριβώς. Την Τετάρτη αναμένονται δύο προσφέρειες. Ένας χαφ και ένας σεντερφόρ.
0: Ποιοι είναι, Γιώργο?
1: Είπα επάγω θα το ανακοινώσει. Την Πέμπτη Παρασκευή αναμένονται ακόμη δύο προσφέρειες.
0: Θα σας φάνε τα αεροδρόμια με όλη την εβδομάδα.
1: Ένας εξτρέμ και ένας αμυντικός. Κοιτάξτε να δεις, έχουμε συνηθίσει τα αεροδρόμια, οπότε είτε πηγαίνεις στην Αθήνα, πρωτεύουσα της Ελλάδας και όχι μόνο, είτε περιμένεις κάποιο ποδοσφαιριστή.
0: Για να ξαναπάμε σε αφήξεις Τάρτης και της Πέμπτης.
1: Σε αφήξεις έχουμε συνηθίσει. Κάθε χρόνο στα τόσα χρόνια έχω υποδεχθεί πάνω από 1500 άτομα, τα οποία ήρθαν και άλλοι έφυγαν, άλλοι ήρθαν από ποδοσφαιριστές, παίκτες,
0: προπονητές και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για να ξαναπάμε, Τετάρτη, Πέμπτη, Γιώργο, για φωτογράφησέ μας λίγο. Εντάξει, ξέρω ότι δεν θες να πεις τα ονόματα, γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις ποιοι είναι αυτοί που θα έρθουν.
1: Δεν ξέρω, αλλά περιμένω η ΠΑΕ ΠΑΟΚ να τον ανακοινώσει.
0: Εντάξει, το Χατζηδιάκο μας είπες, δεν τον έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, το ρεπορτάζ.
1: Θα τον ανακοινώσει.
0: Ωραία. Άρα πες μας λοιπόν και το ρεπορτάζ με διευθύνσεις και ονόματα, αν γίνεται. Όχι.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ένας χαφ ο οποίος θα κάνει τη διαφορά. Είναι ψηλός όμως, έχει πολλά καλά στοιχεία. Τα στοιχεία είναι τέτοια που έπαιζε σε ευρωπαϊκή ομάδα. Ένας σεντερφόρ ο οποίος και αυτός έχει επαφή, τεράστια επαφή με τον γκολ, κάτι που έλειπε από τον ΠΑΟΚ. Δεν θα πω από πού είναι ή όχι, απλά σας λέω ότι έχει επαφή, πολύ άμεση επαφή με τον γκολ. Φυσικά όλοι οι σέντερφορ άμεση επαφή έχουν με τον γκολ.
0: Ναι, αλλιώς δεν θα ήταν σέντερφορ.
1: Αλλιώς δεν θα ήταν. Και ο Τσάλοφ, ο οποίος βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μετά την εγχείρηση που έκανε στον ρήξη μηνίσκου, ήρθε στη Θεσσαλονίκη και θα για τρεις μήνες, δύο μήνες περίπου, θα είναι off. Επίσης, ο ΠΑΟΚ περιμένει και τον αντίπαλο που θα έχει, είτε είναι η Κλούζ, η οποία έχασε με το Super Cup με την Κραϊόβα στα πέναλτι, 1-1 το παιχνίδι, είτε θα παίξει με την Δυναμό Κιέβου.
0: 0-0 ήρθανε πάντως, Γιώργο, έτσι, στο πρώτο μάτς. 0-0 στο πρώτο μάτς.
1: Ναι, 0-0.
0: Όλα είναι ανοιχτά, βέβαια.
1: Ανοιχτά, αλλά το θέμα είναι ότι κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα είναι έτοιμος, γιατί χρειάζεται δουλειά και μεταγραφές. Οι μεταγραφές από ό,τι βλέπω και γνωρίζω ότι παίρνει τόσο ο Χατζηδιάκος όσο και ο Σάντα Μαρία, αλλά περισσότερο ο Τάχα Άλλη, έχουν αρκετά παιχνίδια και προπονείς και παιχνίδια, οπότε νομίζω
0: είναι σχεδόν, ότι... έτοιμοι σχεδόν, έτσι, απλά πρέπει να προσαρμοστούν λίγο στις συνθήκες, να το όνομα των συμπαικτών τους.
1: Από την Τετάρτη που θα βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, το Χατζηδιάκο είναι πιο εύκολο, ξέρει πολύ κόσμο.
1: Ναι, ξέρει και η ελληνική νοοτροπία. Ναι. Ο Τάχα Άλλη γρήγορα θα μπει και αυτός στα ελληνικά δεδομένα. Ο Σάντα Μαρία και αυτός σήμερα θα κάνει προπονήσεις μόνος του, γιατί η ομάδα έχει ρεπό όπως και αύριο. Τη Δετάρτη έχει το απόγευμα επιστροφή για την τελική ευθεία για την προετοιμασία. Οπότε αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα φίξεων, εβδομάδα ενίσχυση του ρόστερ, αυτό που θέλουν οι άνθρωποι του. Και θα βγουν και σύντομα τα στήρια διαρκείας, θα τα ανακοινώσει η ΠΑΕΠΑΟ.
0: Ωραία, έγινε Γιώργο μου. Ποιος θα πάρει το Μουντιάλ?
1: Εγώ θα ήθελα να το πάρει κάποια outsider, αλλά επειδή υπάρχουν τέσσερις ομάδες αυτή τη στιγμή, θεωρώ, ελπίζω ότι η Γαλλία θα κάνει πάλι το καθήκον της και χωρίς τον Τουρπέν, ο οποίος διήφινε δύο παιχνίδια των Άγγλων και στα δύο παιχνίδια ήταν ένα με την Κροατία και ένα με την Νορβηγία, που σκόρπισε...
0: Είχε πολύ κουβέντα σήκωση.
1: Πολύ διαφωνία και ναι, πολύ κουβέντα.
0: Πολύ κουβέντα. Εντάξει, πάντως Γάλλος για να...
1: Για τον Τουρπέν μιλάμε. Ναι. Για τον Τουρπέν. Έχει παίξει και δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού, ένα που έχασε ο Ολυμπιακός με την Arsenal 2-0 πέρυσι τον Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τον Οκτώβριο, και 2-1 που κέρδισε στο Άμστερνταμ με τον Άγιαξ Ολυμπιακός, κέρδισε 2-1, αλλά η διαιτησία του ήταν πολύ κάκιστη.
0: Okay. Λοιπόν, πάντως Γιώργο, Γάλλος και να θέλει να ευνοήσει την Αγγλία είναι λίγο παράδοξο, έτσι. Άσχετα αν αυτό φαίνεται.
1: Ό,τι βλέπεις, τα λες. Και γενικά, επαναλαμβάνομαι, να λάθη, πάβουν να είναι λάθη.
0: Okay, έγινε Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσύ δεν μας είπες ποιος θα ήθελε να το πάρει.
0: Εγώ ποιος θέλω να το πάρει, με βάση αυτούς τους τέσσερις θα ήθελα να το πάρει η Αγγλία. Όχι επειδή την υποστηρίζουν, ναι, αλλά εντάξει, 60 χρόνια σπάρουν και αυτοί ένα. Όλοι οι άλλοι έχουν πάρει τώρα πρόσφατα και οι Ισπανοί.
1: Και στα 70 καλά, και στα 72 καλά.
0: Όχι, εντάξει. Όλοι οι άλλοι έχουν πάρει. Και οι Γάλλοι πήραν τώρα πρόσφατα και οι Ισπανοί έχουν πάρει. Οι Αργεντινοί πήραν το προηγούμενο. Εντάξει, ας πάρουν και αυτά να επιστρέψουν ήδη να χαρούν για να τους ξαναδούμε σε 60 χρόνια πάλι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, πάλι με χρόνια και με
0: πάλι δικό του θα είναι. Λοιπόν, έγινε Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Μήνος για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είμαστε 2 λεπτάκια πριν από τις 2:30. Θα βάλουμε μια ανατελίτσα, θα πάμε σε απαραίτητα μήνυματα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας.

0: Hera Sport 101,8. Hera Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Hera Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Hera Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
2: Κάποια

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή ραδιοφημερίδα τη Ερασπορ. Χρυσούλα Αντωνιάδη στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελο Ζαραϊδόνη και Άγγελο Μπάντζιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα μαζί σα μέχρι τι 4.

0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε στα ρεπορτάζ, θα πάμε σε αυτό του Ολυμπιακού. Πολλά τα μεταγραφικά μέτωπα που είναι ανοιχτά, με την περίπτωση του Ρόκα να φαίνεται να είναι πιο κοντά από ποτέ αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν και σενάρια αρκετά όσον αφορά και τερματοφύλακες. Για να μας βάλει λίγο στο κλίμα, Μπάμπη Παπαζόγλου. Μπάμπη, καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους. Και όχι μόνο για goalkeeper, για να μην ξεχνάμε και το χθεσινό που βγήκε από την Ισπανία για στόπερ. Να πάρουμε όμως μια σειρά τα θέματα. Πράγματι, ο Ρόκα είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού και δεν είναι τωρινό, είναι αρκετές μέρες, ένα μεγάλο διάστημα που ο Ολυμπιακός προσπαθεί να τελειώσει αυτή τη συγκεκριμένη δηλαδή, μεταγραφή. Φαίνεται ότι όντως είμαστε πια στο τελικό στάδιο. Αυτό που προκύπτει και από την Ισπανία και από τις δικές μας πληροφορίες, ο Ολυμπιακός έχει ανέβει στα 5 εκατομμύρια συμπόνους. Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές πληροφορίες από την Ισπανία. Μία ότι εκεί θα τα βρουν οι δύο ομάδες και θα γίνει μεταγραφή. Άλλη ότι επιμένει η Τζιρόνα σε ένα ποσό στα 7 εκατομμύρια. Στα 7 δεν νομίζω να μπορεί να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι το σωστό είναι εκεί. Γύρω στα 5 συμπόνους θα δούμε πού θα πάει. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός θέλει να την τελειώσει αυτή τη μεταγραφή και να είναι ένας από τους παίκτες που θα πάνε με την ομάδα, θα είναι στην Ολλανδία στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και στα 4 φιλικά που θα δώσουν οι Ερυθρόλευκοι και θα αποτελούν το τελικό στάδιο προετοιμασίας πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, πριν τα προκριματικά του Champions League. Γιατί θα υπάρχουν νέα πρόσωπα και ο Ταρέμι που έχει κάνει διακοπές μετά τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ και θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα. Ο οποίος ναι, μεν αποκτήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν μπήκε στα φιλικά γιατί έφυγε σχεδόν αμέσως μετά την μεταγραφή του για την πατρίδα του, γιατί για τη γέννηση του παιδιού του. Οπότε θα είναι και αυτός νέο πρόσωπο τώρα, θα τον δούμε με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι είναι ξεκάθαρο ότι θέλουν να κλείσουν το Ρόκα τώρα, να το τελειώσουν αυτό, και παράλληλα να πάρουν έναν κεντρικό χαφ. Επίσης. Υπάρχει στο τελευταίο διάστημα, το ξέρουμε, ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κάνει μια τέτοια μεταγραφή και με έναν παίκτη που δεν θα είναι απλά στο ρόστερ ή συμπληρωματικός ή στο βασικό ρωτήσιο, αλλά θα μπορεί να τον ανεβάσει που λέμε επίπεδο και έναν ακόμη δεξιό μπακ πίσω από το Μαφέο. Αυτά είναι τα άμεσα που περιμένουμε να γίνουν.
0: Η περίπτωση του Στάνιτς έχει υποχωρήσει, γιατί.
1: Ναι.
0: Έχει υποχωρήσει, έτσι.
1: Ναι. Το έχω πει και από τις προηγούμενες μέρες. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, τον ξεχνάμε. Και μάλιστα με την απόκτηση του Ζώτα Σίλβα και του Ρόκα, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα όλοι αυτοί οι παίχτες, αλλά γεμίζει ο Ολυμπιακός πολύ πίσω από τον Φορ. Γιατί και ο Στάνης εκεί μπορεί να παίξει. Οπότε θα έχουν πλέον οι Ερυθρόλευκοι πάρα πολλές επιλογές. Και δεν υπολογίζω καν σε αυτό το να φύγουν κάποιοι παίχτες. Π.χ. να μην μείνει ο Μασούρας, που ακόμη το παιδί είναι κανονικά και είναι και στην προετοιμασία και μάλιστα ο Μεντιλίμπαρ τον δοκιμάζει.
0: Και δεν είναι και χρόνο, είναι πίσω από τον επιθετικό, έτσι.
1: Ακριβώς. Και δεν υπολογίζω σε αυτές τις περιπτώσεις και τον Αντρέ Λουίς, συγγνώμη, που, για τον οποίο υπάρχει αυτή η πρόταση από το Κάνσας, υπάρχουν προτάσεις και από άλλες ομάδες και είναι πιθανό να πουληθεί. Δηλαδή, με Ρόκα και Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός θα έχει για τις τρεις θέσεις πίσω από τον Φορ. Αυτούς τους δύο, το Τζικίνιο, το Μάρτιν, το Φορτούνι, το Ροντινέι, όπως έχω ξεχάσει και κάποιον άλλον. Και αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, νομίζω θα γίνει και άλλη κίνηση. Νομίζω. Αλλά ας το δούμε πρώτα αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει Ρόκα, υπάρχει Χαφ και υπάρχει και αμπλωματικός δεξιός μπακ. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε Στάνης. Τώρα το αν θα προκύψει, μπορεί να το ξέρω, αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Τουλάχιστον αυτό πληροφορούμαστε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τώρα. Για τα υπόλοιπα θέματα, είπαμε για τον Αντρέ Λουίς, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τον χρησιμοποίησε στο τελευταίο φιλικό, ενώ υπήρχε η πρόταση της Κάνσας, ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία.
0: Ναι.
1: Αν θες την εκτίμησή μου, είναι στο τέλος θα υπάρξει συμφωνία, αλλά επειδή υπήρχε το δεδομένο ενδιαφέρον και της Wolves, υπήρχε και από την Πόρτο. Πόρτο, βέβαια, όπως το έλεγαν οι Πορτογάλοι, δεν μπορεί να ανέβει σε αυτά τα νούμερα. Από Αγγλία μπορεί να τα δούμε αυτά τα νούμερα. Ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις πώς. Δηλαδή μπορεί να εξελιχθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Η εκτίμηση είναι ότι σε αυτά τα ποσά θα το συζητήσει θετικά ο Ολυμπιακός ονόματος. Αλλά άλλο η εκτίμηση και άλλο το γεγονός. Τώρα για τον goalkeeper που είπες καταρχάς.
0: Γιατί διάβασα κάπου το όνομα του Ορλάντο Χίλ, έτσι.
1: Ναι, της Παραγουάης. Ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση στην Σαν Λορέντζο για την απόκτησή του. Κοίταξε, έτσι όπως είναι, είναι το ίδιο που έλεγα και χθες που βγήκε η πληροφορία από την, και τα δημοσιεύματα από την Ισπανία. Για τον Μπονίνι, τον κεντρικό αμυντικό, αριστεροπόδαρος. Αυτές οι μεταγραφές μπορούν να γίνουν αν φύγουν παίχτες. Δηλαδή το να έχει κάνει πρώτα ο Ολυμπιακός, όπως έλεγαν οι Ισπανοί στην Αλμερία για τον Μπονίνι, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς μπορεί να έχει γίνει κάτι τέτοιο, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε υπάρχει αριστερό στόπερο ο Πιρόλα και ο Κάρμο, δεξί στόπερο ο Ρέτσος και ο Σμαϊλόβιτς, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έδωσε και πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Είναι και οι τέσσερις εν δυνάμει, ανά πάση στιγμή βασική. Να πάρει ο Ολυμπιακός πέμπτο.
0: Εδώ μπροστά στο σενάριο είναι μήπως πουληθεί και... κάποιος, ο Πιρόλα για
1: άλλο
0: παράδειγμα.
1: Αυτό. Έτσι, ναι. Ναι, άλλο να υπάρξει θέμα πώληση. Αλλά να έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση χωρίς να έχει πουλήσει παίχτη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Ούτε καταλαβαίνουμε ότι είναι στα σκαριά όταν έχει βρει με κάποια ομάδα
0: πώληση,
1: από την Ιταλία
0: έτσι,
1: για πώληση ακριβώς και κάνει τα κουμάρα του που λέμε.
0: Το ναι, να αυτό πάρει... θα σε ρωτούσα εγώ, όπως γίνεται παράλληλα κάτι έτσι.
1: Ναι, το να πάρει, να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει στόπερ να φύγει ο Πιρόλα, ναι, καταλαβαίνουμε. Και μπορεί να είσαι τροπόδαρος. Το ίδιο ισχύει και για τον goalkeeper. Γιατί είσαι goalkeeper. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Πόποβιτς, πίσω από τον Τζολάκη και έχει τον νεαρό στον Νάρα. Να πάει να πάρει τον Ορλάντο Χιλ.
0: Αυτό θα γίνει μόνο στην περίπτωση που κάτι γίνει με Τζολάκη, έτσι πάπη.
1: Ακριβώς. Και για Τζολάκη το ξέρουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Αγγλία. Και έχω πει ότι αν όντως μπει αγγλική ομάδα αποφασισμένη να τον πάρει, έχουμε δει ότι οι αγγλικές ομάδες τους παίρνουν τους παίχτες. Γιατί πολύ απλά πληρώνουν πολλά
0: χρήματα. Δίνουν τα χρήματα.
1: Βέβαια. Και δεν μπορεί να πει να παίξει μπα στην Πρέμιερ. Θα το πει κάτσε στην Ελλάδα να παίξει την Πρέμιερ. Δεν είναι λογικό. Σε αυτή την περίπτωση, προφανέστατο, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, θα πάρει ο Ολυμπιακός goalkeeper. Υπάρχει αυτό το δημοσίευμα ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση σαν ο Ρέτζο για τον Χιλ. Εγώ έχω πει ότι και από τις προηγούμενες μέρες ότι αν πράγματι προχωρήσει θέμα παραχώρηση goalkeeper του Ζολάκη, να έχουμε στο μυαλό μας και πάντα και το Ζωσέσα που έχει παίξει τον Ολυμπιακό. Το ξέρει η ομάδα, ξέρει και αυτό η ομάδα.
0: Ξέρει τα κατατόπια, βέβαια.
1: Ναι, και είναι ένας δοκιμασμένος goalkeeper. Να τον έχουμε απλά στο μυαλό μας.
0: Έτσι
1: δεν λέω ότι θα τον πάρει σίγουρα ο Ολυμπιακός, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ίσως και η πρώτη λύση που θα επέλεγε, που θα κοιτούσε μάλλον ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός, βέβαια.
1: Αλλά έχουν ενδιαφέρον αυτά τα δημοσίευματα, γιατί καλά, εκτός ότι δεν έχουν διαψευστεί από τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό δεν διαψεύδεται και κάτι.
0: Και ούτε επιβεβαιώνεται και κάτι.
1: Ναι, ούτε επιβεβαιώνεται. Καλά, επιβεβαιώνεται όταν έρχεται το παίχτη.
0: Ναι, okay, όχι, εννοώ να πει από τον Ολυμπιακό ότι αυτό που γράφεται ισχύει, ρε παιδί.
1: Ναι, ναι. Επίσης ο Ολυμπιακός, ναι, διαψεύδει κατά καιρός κάποια πράγματα. Τι ισχύει, δεν ισχύει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουμε κάποια διάψευση. Δεν θεωρώ καθόλου απίθανο ο Ολυμπιακός να κάνει διερευνητικές επαφές για να είναι έτοιμος. Μην το έχει τελευταία στιγμή. Δεν ξέρει πότε θα σου κάσουν αυτά τα πράγματα και μιλάμε για βασικούς παίχτες. Δεν είναι μια απλή περίπτωση, λες, OK, έφυγε ένα παίχτης, θα δω τι θα κάνω. Πρέπει να τα έχεις έτοιμα αυτά. Αν σου προκύψουν και Ολυμπιακοί στον Ολυμπιακό, ξέρουν ποιοι παίχτες μπορεί όντως τελικά να φέρουν προτάσεις για ποιους παίχτες.
0: Φαντάζομαι, ναι, ίσως λοιπόν, γι' αυτό σε ρώτησα πριν για το στόπερ, ναι, για τον Τζολάκη. Μήπως είναι να δουλεύετε παράλληλα. Είναι αυτό που λες, να είναι πολύ λαϊκά και συγγνώμη, καβατζωμένος ο Ολυμπιακός.
1: Η αλήθεια, Κώστα, το καταλαβαίνω πώς το λες και έχεις δίκιο. Η αλήθεια, Κώστα, είναι ότι δεν μας προκύπτει.
0: Δεν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ. Το εννοείται. Το δέχομαι αυτό.
1: Και δεν βγαίνει και κάτι και από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, θυμάσαι και με τον Κωστούλα κάποια στιγμή είχε βγει από την Πρέτα, τον θέλει, ότι είναι σε διαπραγματεύσει με τον Ολυμπιακό. Το θεωρώ δηλαδή πολύ δύσκολο να είναι μια ομάδα ήδη σε διαπραγματεύσει με τον Ολυμπιακό και να μην έχει βγει ούτε από τη μία ούτε από την άλλη. Ναι. Γίνεται, αλλά σπάνια να μην διαρρεύσει κάτι ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, θα τα βλέπουμε. Και το ενδιαφέρον από εδώ και πέρα είναι οι επόμενες κινήσεις του Ολυμπιακού και κυρίως να τις κάνει, επαναλαμβάνω, πριν η ομάδα ή όταν πάει η ομάδα στον Ολυμπιακό, διαφεύγει μεθαύριο η αποστολή. Και τα πρώτα φιλικά, δηλαδή το πρώτο πακέτο φιλικών είναι Παρασκευή Σάββατο με την Φορτούνα Σιτάτ και τον Άγιαξ.
0: Ναι.
1: Και ακολουθούν άλλα δύο την επόμενη εβδομάδα, που θα είναι και τα τελευταία, με Αντβέρπ και Αλκμαρ, και θα είναι το τελευταίο με την Αλκμαρ, το τελευταίο τεστ πριν τα προκριματικά στο Champions League. Το γεγονός ότι γίνονται σαν διήμερο βέβαια τα παιχνίδια σημαίνει ότι θα παρουσιάσει και διαφορετικές ομάδες.
0: Θα είναι διαφορετικές, θα παίξουν όλοι οι Μπάμπι, έτσι, δεκάδα, θα είναι διαφορετικές.
1: Ναι, βέβαια πρέπει να καταλήξει ένα πιο μόνιμο
0: σχήμα. Το έχει ξανακάνει νομίζω. Δηλαδή είναι μια τακτική που ακολουθεί με τη Λίμπα, να κάνει συνεχόμενα φιλικά και να βάζει διαφορετικές ενδεκάδες.
1: Απλά η διαφορά με πέρσι και πρόπερσι είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε προκριματικά.
0: Ναι.
1: Πήγαινε να παίξει κατευθείαν μετά τέλος Αυγούστου ή το 19 του Αυγούστου το πρωτάθλημα και το Σεπτέμβριο στην Ευρώπη. Είχε χρόνο. Τώρα πρέπει να ετοιμάσει μια ομάδα. Βεβαίως έχουμε δει ότι στα προκριματικά συνήθως οι προπονητές και το ακολουθούν γενικώς πολλές ομάδες, ανεξάρτητα από τις μεταγραφές που έχουν κάνει, εκτός πια να χρειαστεί να αλλάξει πάρα πολύ το ρόστερ σου αναγκαστικά, έτσι, πηγαίνουν όσο μπορούν με τις περσινές ομάδες, με μεγαλύτερη ομοιογένεια. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτά τα τεστ θα είναι πια σημαντικά και θέλει να τους έχει τους παίξει με τη Λίμπα. Είναι λογικό.
0: Έγινε, Πάπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για την προκύψη. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Αγώστα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε αμέσως στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα βάλουμε στην παρέα μας από τον Άρη Γάτα, γιατί το ένα κομμάτι είναι αυτό του Κρίστιανσεν και νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που είδαμε το Σάββατο και το αγωνιστικό, αλλά και μια γεμάτη λεωφόρος. Νομίζω δείχνει κάτι αυτό όσον αφορά τη σχέση οπαδών ομάδες που έχουν περάσει πολλά κύματα στον Παναθηναϊκό τα τελευταία χρόνια. Άρη, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Κωστά, καλό μεσημέρι, τι γίνεται?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Κοίταξε, παραδοσιακά πάντως και τα τελευταία χρόνια, παρότι θα συμφωνήσω σε αυτό που λες ότι έχουν περάσει πολλά κύματα, όταν δημιουργούνταν προοπτικοί για κάτι, ο κόσμος έδινε πάντα το παρόν του. Θυμάμαι δηλαδή παιχνίδια που έδινε ο Παναθηναϊκός και πέρσι και πρόπερσι, τα τελευταία τρία τουλάχιστον τέσσερα χρόνια, και καλοκαιρινούς μήνες και μάζευε 40.000-50.000 κόσμο και με τη Λάντς και με τον Άγιαξ και με τη Βιγιαρεάλ κάποια στιγμή και με τη Μαρσέγ όταν έπαιξε τη λεωφόρο, ήταν γεμάτο το γήπεδο. Αλλά το ότι είχε τόσο πολύ κόσμο τώρα 11 Ιουλίου, 9 η ώρα το βράδυ στη λεωφόρο, σε ένα παιχνίδι με την Grasshoppers που δεν ήταν, ξέρεις, και
0: δεν είναι κράκτης, ας πούμε, σε εισαγωγικά.
1: Ναι. Ναι, το πλέον εμπορικό όνομα για να τραβήξει κόσμο. Δείχνει ότι οι φίλοι του Παναθηναϊκού υποστηρίζουν το νέο project και θέλουν να σταθούν δίπλα. Και λέω υποστηρίζουν γιατί βλέπουν μια κανονικότητα. Ναι. Βλέπουν μια διαδικασία η οποία ξεκίνησε καταρχήν με την έλευση του νέου προπονητή, νέος Φερέλπιδας, ο οποίος πάντα, ξέρεις, αυτό δίνει μια συμπάθεια στον κόσμο και φέρνει πιο κοντά. Δηλαδή υπάρχει μια πίστοση, αν θέλει, στην αρχή πάντα χρόνου, όπως συμβαίνει και με τα μεγάλα ονόματα αυτό, γιατί ο Νίστρουπ είναι από την κατηγορία αυτών των προπονητών που δεν ήρθαν στον Παναθηναϊκό τυχαία για να φτιάξουν το όνομά τους. Έχει κάνει μια πορεία στη Δανία, έχει πάρει πρωταθλήματα, έχει πάει καλά στην Ευρώπη, δεν είχε βγει ποτέ από τη χώρα του έξω, αλλά έκανε ένα βήμα το οποίο τον φέρνει σε ένα άλφα στάτους. Δεν είναι δηλαδή ένα νέο προπονητή Φερέλπιδα που ξαφνικά τον βρήκαν επειδή πήγε καλά σε μια ομάδα μια χρονιά και τον πήρα στον Παναθηναϊκό.
0: Όχι, κάθε άλλο. Βέβαια, στην Καμπεκά έχει κάνει πάρα πολύ καλή
1: δουλειά. Βιογραφικό για να έρθει. Και θα σου θυμίσω ότι ήταν και υποψήφιος για αρκετές ομάδες στην Bundesliga. Τουλάχιστον δύο ομάδες στην Bundesliga τον έβλεπαν πολύ καλό μάτι και αν θα έμενε λίγο παραπάνω ήταν πολύ πιθανό να πάει εκεί να δουλέψει. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό όμως δείχνει ότι σε συνάρτηση, Κώστα, με τις μεταγραφές που έκανε ο Παναθηναϊκός, τις κινήσεις που δεν είναι στο σώρο, δηλαδή πήγε να πάρει 5-6 παίκτες ο Παναθηναϊκός επειδή έπρεπε να γεμίσει το ρόστερ, είναι στοχευμένες κινήσεις και έγιναν και γρήγορα. Δημιουργεί μια προοπτική τώρα αυτή τη στιγμή και μια ελπίδα στο φίλο του φίλου. Ελπίδα που καταλαβαίνεις ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν αυτό συνεχιστεί να συνοδευτεί με καλά αποτελέσματα και καλές εμφανίσεις, βέβαια ακόμα είναι πολύ νωρίς, είναι φιλικά τα παιχνίδια και γίνεται προετοιμασία, αλλά η καλή μέρα λέει φαίνεται από το πρωί.
0: Το πρωί καμιά φορά, έτσι είναι.
1: Mm. Και με δεδομένο ότι υποστηρίζονται, παύλα στηρίζονται και νεαρά παιδιά, βλέπετε δηλαδή Γιάνγκουσιτς, ο οποίος ήταν...
0: Ναι, και φέτος και τώρα από τους κορυφαίους στο φιλικό προχθές.
1: Και τώρα ένα από τους κορυφαίους στο φιλικό, βλέπε τα παιδιά που ήρθαν με τα γράψη ο Τσάπρας, ένας πολύ καλός προσφαιριστής, ο νεαρός ο Κάτρης, και αυτός είναι ένας πολύ καλός προσφαιριστής. Δεν είμαι και πέρσι τον Κάτρη, αλλά ο Παντελίδης, ο Πιτέι. Δεν βάζω στο κάδρο, ξέρεις, τους υπόλοιπους, αλλά αυτά τα παιδιά που δημιουργούν πάντα, ξέρεις, μια καλή αύρα και είναι και Ελληνόπουλα, οπότε δίνουν έτσι και στον κόσμο μια ελπίδα. Έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα από Παναθηναϊκός. Το βλέπεις, το καταλαβαίνεις, ότι κάτι αλλάζει. Θέμα είναι αυτό να συνεχιστεί πάντα, λέμε έτσι. Δηλαδή να μπορείς να τον κρατήσεις τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Με καλά αποτελέσματα και κυρίως αυτό το Γολγοθά του Αυγούστου που έρχεται.
0: Δηλαδή... Ναι, και χωρίς μαξιλάρια, Άρη, έχεις δίκιο.
1: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, είναι κλειδί ο Αύγουστος, νομίζω, για τη συνέχεια.
1: Θα δεις ότι αν ο Παναθηναϊκός, Κώστα, κάνει τρεις προκρίσεις συνεχόμενες, θα δεις ότι Σεπτέμβρη μήνα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
0: Δεν θα πέφτει καρφίτσα.
1: Θα χτυπάει 40. Ναι. 30.000 δηλαδή κόσμου σε παιχνίδια και μη εμπορικά.
0: Άρη, πάμε στα μεταγραφικά. Έχουμε Κρίστιανσεν, τον οποίο αναμένουμε. Και ανακοίνωση. Είχαμε και μια ανακοίνωση.
1: Αναμένουμε την ανακοίνωση γιατί ο Κρίστιανσεν είναι στο υγεία από το πρωί και υποβάλλεται σε εξειδικευμένες εξετάσεις έτσι ώστε να δοθεί το πράσινο φως. Η ενημέρωση είναι ότι σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει, ξέρεις, Είναι πάρα πολύ λογικό. Ο Παναθηναϊκός χειρίζεται πολύ καλά αυτό το θέμα. Και λέω χειρίζεται πολύ καλά αυτό το θέμα, Κώστα, γιατί δεν έχει δώσει προς τα έξω ότι έχει αφήσει να εννοηθεί το παραμικρό για τον ποδοσφαιριστή, για τα προσωπικά δεδομένα, αλλά δεν θέλει και σε καμία περίπτωση, αν βρεθεί κάτι, να δημιουργήσει πρόβλημα στο παιδί. Εδώ θα μάθουμε την ανακοίνωση πια. Αν όλα καλά θα ανακοινωθεί, αν όχι όλα καλά, δεν θα μάθουμε απολύτως τίποτα.
0: Δεν θα μάθουμε τίποτα, okay.
1: Και νομίζω είναι και πολύ φυσιολογικό και πολύ λογικό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν εισφέρει κάτι, δηλαδή. Λέω ότι σε περίπτωση που έχει ένα θέμα το παιδί, ξέρω εγώ, να πούμε σε λεπτομέρειες γιατί και πώς και αυτά. Άρα λοιπόν είμαστε στη φάση, γιατί το πρώτο στάδιο στην Ιταλία των εξετάσεων πέρασε θετικά. Είμαστε στη δεύτερη φάση αυτών των εξετάσεων που γίνονται αυτή την ώρα. Μπορεί μες την ημέρα
0: να έχουμε,
1: ανακοίνωση.
0: Ωραία. Και έχουμε και τον Κότσαρη που
1: ενημερώσαμε από χτες ότι ο Κότσαρης θα ανανεώσει στον Παναθηναϊκό.
0: Όπως και έγινε, έτσι.
1: Όπως έγινε μέχρι το 2028. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα πλέον την επέκταση πριν από λίγα λεπτά. Το συμβολαίο του νεαρού, του Κότσαρη. Όχι νεαρός, δεν είναι νεαρός καθόλου. Αλλά είναι ένα παιδί το οποίο είναι από τα γυροφάσκια της ομάδας. Έκανε και μια δήλωση ο ίδιος, ο οποίος τόνισε ότι θέλω να ευχαριστήσω, είπε, τους ανθρώπους του Τριφυλιού για όλη αυτή την έτσι, προσπάθεια την οποία έχει γίνει και για τη στήριξη την οποία είχε το παιδί. Όσους επίστευσαν σε μένα, είπε, και μου έδειξαν και την εμπιστοσύνη τους. Και πώς και ο Μικοκότσαρης ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας τον καλύτερό μου αυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.
0: Ωραία, Άρη, εκτός από Κρίσια Σέντ, να ρωτήσω κάτι άλλο, τι περιμένουμε ή να περιμένουμε τον Κρίσια Σέντ, το δάνο και βλέπουμε μετά.
1: Περιμένουμε Κρίσια Σέντ, περιμένουμε Στόπερ,
0: ναι.
1: Αντρόγγελεν, είναι πολύ πιθανό.
0: Ωραία.
1: Να υπάρχει εξέλιξη εκεί και μετά περιμένουμε και το 8, το 8.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή το δεκαήμερο μέχρι το παιχνίδι με την Πάξη, είναι πιθανό ο Παναθηναϊκός να ανακοινώσει από 1-3 μεταγραφές.
0: Και μετράμε και αντίστροφα την παραπάνω Πέμπτη, όχι αυτή που έρχεται μεθαύριο.
1: Την επόμενη ομάδα,
0: έχουμε Ευρώπη. Έτσι ξεκινάει η σεζόν, Άρη.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι, εκεί θα δούμε τι ψάρια πια είναι ο Παναθηναϊκός. Καταλαβαίνετε το τι λέω.
0: Ναι, εννοείται.
1: Υπάρχει το φελικό τη Τετάρτη, το οποίο δίνει ο Παναθηναϊκός στη Βιέννη με τη Ραπίδ και αυτό είναι σπουδαίο τεστ. Αλλά τώρα τα φιλικά κόστα πια πηγαίνουν περίπατο όταν αρχίζουν.
0: Όχι, βέβαια, έχει δίκιο σε αυτό.
1: Όσο καλό θα είσαι και στα φιλικά, άμα δεν είσαι στα επίσημα. Θα ξεχνά πάρα πολύ γρήγορα τα φιλικά.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια.
1: Έλεγα.

0: Μωριά, ξέρουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Κούση για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, ο οποίος νομίζω ότι έχει ξεκινήσει και την προετοιμασία, όταν κάνω λάθος, την ξεκινάει. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του Ηρακλή στην Πτολεμαΐδα, όπου βεβαίως είναι και ο Πανιώνιος εκεί, ήταν και ο Άρης, οι Κιτρινόμαυροι βέβαια έφυγαν. Ο Ηρακλής λοιπόν με μια νέα ομάδα, με Βάλτερ Ματζάρη, αναχώρησε χθες. Σήμερα είναι η πρώτη, έτσι ας το πούμε, κανονική εντός αγωγικών προπόνηση για τους κεανόλευκους. Ένα διάστημα το οποίο θα παραμείνουν εκεί μέχρι και την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη. Δεν θα κάνουν φιλικό, τουλάχιστον με την ενημέρωση που έχουμε μέχρι στιγμής εκεί. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή ο Ματζάρη για να δει τους παίκτες κάποιο τεστ τόσο νωρίς. Θέλει να τους δει πρώτες προπονήσεις. Να πούμε ότι ο Ηρακλής βεβαίως περιμένει ακόμη και άλλους παίκτες. Είναι λογικό αυτό, καθώς έχει μεν ένα ρόστερ, αλλά προφανώς και αναμένει ενισχύσεις.
0: Τρεις παίκτες από την Ισπανία περιμένει στην Πτολεμαΐδα.
1: Τρεις παίκτες από την Ισπανία, ναι. Τρεις παίκτες από την Ισπανία. Τον Ντάνι Μουνιόθ, τον ταλαντούχο αριστερό back half της Ατλέτικο Μαδρίτης, διεθνή με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας K19 και πρωταθλητή Ευρώπης πρόπερση, δευτεραθλητή πέρσι. Τον Καρλής, έναν παίκτη ο οποίος και αυτός παίζει πλάγια και στο κέντρο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Και τον Σεαοάνε, ο οποίος είναι βεβαίως πιο έμπειρος και αναμένεται και αυτός να αποτελέσει την τρίτη επιλογή από την Ισπανία, είναι 29 ετών, ήταν στην Ουέσκα. Και βεβαίως εκεί που λέγαμε ότι με τον Ματζάρη ο Ηρακλής θα γίνει ίσως μια ιταλική παροικία, τελικά φαίνεται ότι πιο πολύ προτιμούνται οι Ισπανοί.
0: Ναι.
1: Θα δούμε όμως βέβαια πώς θα πάει αυτό, γιατί ακόμη είπαμε ότι αναμένονται αρκετοί παίκτες και ίσως και κάποια πιο εντός εισαγωγικών γνωστά, παύλα βαριά, παύλα ηχηρά ονόματα, αναλόγως πώς το κρίνει και το αξιολογεί ο καθένας. Επίσης να πούμε ότι με την αποστολή στην ομάδα, με την ομάδα είναι ο Αμέτ Κόρτσα, ένας Αμερικανός κεντρικός αμυντικός με αλβανική καταγωγή, και επίσης ακόμη πιο γνωστό ο Στέφανο Οκάκα, ο οποίος βεβαίως ο ποδοσφαιρόφιλος πιο παλιά είναι ίσως πιο γνωστός, τώρα έχει καθοδική πορεία η καριέρα του, αλλά παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης, το είναι 37, έτσι μην το ξεχνάμε, έχει παίξει στο υψηλό επίπεδο του καμπιονάτου, έχει παίξει Ρώμα, Σαμπντόρια,
0: Ουντινέζε, Πάρμα,
1: ναι, Ουντινέζε, Πάρμα, έχει παίξει στην Άντερλεχτ, στην Μπασάκ Σεχίρ, στη Φούλαμ, έχει δηλαδή ένα βιογραφικό, αλλά τώρα είναι 37. Οπότε ο Ηρακλής θα τον δοκιμάσει εκεί, τον έχει ο Ματζάρη από κοντά και θα δούμε τώρα αυτή την εβδομάδα πώς θα τα καταφέρει, αν θα τα καταφέρει, γιατί χρειάζονται και επιθετικοί. Μέχρι στιγμής όλοι αυτοί που έχουν έρθει, οι περισσότεροι είναι χαφ και αμυντικοί. Άρα περιμένουμε.
0: Ιταλός προπονητής, Κώστα μου, ο Ματζάρη.
1: Ναι, ναι. Ξεκινάμε από το σίγουρο.
0: Από την άμυνα ξεκινάει, έτσι. Λοιπόν, έγινε, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και εσύ. Λοιπόν, ήταν και ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πλέον πριν από τις 3. Αν τελεία, πάρει τα μηνύματα, σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θέλεις να βάψεις μόνο σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνο σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, δεύτερο ημίχρονο, στην σημερινή ραδιο εφημερίδα της Ερασπορ. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Πήρε τη σκητάλη από τη Χρυσούλα Αντωνιάδη. Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κοκουλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4 πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ.

0: Και μπορούμε να φύγουμε για λίγο από το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ, γιατί δεν ξέρω τι λέξη μπορώ να χρησιμοποιήσω. Ως κοσμογονία, ήταν υπερβολικό, μπορεί και να μην είναι, με αυτά που έγιναν και μπορεί να γίνουν στον ΠΑΟΚ και τα επόμενα 24 ώρα. Και μιλάω βέβαια για τη μεταγραφή του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό στο δικέφαλο του Βορρά, με τον ΠΑΟΚ να πληρώνει μάλιστα τον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Τούρκο, ενώ αναμένεται να πληρώσει τον Παναθηναϊκό για να πάρει και τον κι άλλον παίχτη, τον Τολιόπουλο, για να δούμε τι ισχύει, τι δεν ισχύει και τι κάνουν φέτος οι ομάδες της Θεσσαλονίκης, καθώς μετά τον Άρη και ο ΠΑΟΚ περνάει στην αντεπίθεση. Δημήτρης Μπούκας μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει ένα μπαμ το οποίο ταρακούνησε όλη την Ευρώπη με την απόκτηση του Όσμαν και πιέζει σε υπερθετικό βαθμό ώστε να πάρει και τον Βασίλη Τριόπουλο από τον Παναθηναϊκό. Ήδη έχει κάνει πρόταση 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό, buyout για να αγοράσει τον παίχτη. Όμως ακόμα δεν έχει κάτι χειροπιαστό ο ΠΑΟΚ. Και το παιχνίδι της απόκτησης Κώστα του Βασίλη Τριόπουλου έχει μπει και ο Άρης. Θυμίζω ότι είναι πολύ καλή σχέση του Βασίλη Σπανούλη, προπονητή του Άρη, με τον Βασίλη Τριόπουλο. Ακριβώς. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι προπονητής που τον έχει πιστέψει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θυμίζουμε ότι ο Τριόπουλος είχε το ρόλο του έκτου παίχτη, του έβδομου παίχτη, για να μην είμαι και υπερβολικό, στην εθνική ομάδα. Οπότε ο Τριόπουλος έκανε φοβερές εμφανίσεις και στην Ολυμπιάδα του 2024, αλλά και στο περσινό Ευρωμπάσκετ, το οποίο η εθνική μας κατέκτησε την τρίτη θέση. Είναι ξεκάθαρο ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, εκτός από το πλέον μεγάλο πορτοφόλι που έχουν, έχουν ανάγκη και από
0: Έλληνες παίκτες, έτσι,
1: καλούς. Γηγενείς παίκτες που δεν είναι εύκολο να βρεθούν. Δηλαδή, να βρεθούν. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός κρατάει μια στάση αναμονής σε σχέση με τον Βασίλη Τολιόπουλο. Όμως νομίζω ότι αν οι προφορές λένε ότι αν ο ΠΑΟΚ ανεβάσει τα επίπεδα του buyout στα επίπεδα τα οποία τα ανέβασε και για τον Όσμαν, δηλαδή περίπου στα 2 εκατομμύρια, είναι δύσκολο με το Παναθηναϊκός να πει όχι, καθώς είναι πολύ καλή η οικονομικά πρόταση. Και εδώ να πούμε ότι μπορεί το συμβόλαιο του Τολιόπουλου να ολοκληρώνεται με τον Παναθηναϊκό το 2028 και έχει να πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ. Αν ο Παναθηναϊκός συνδεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ, οι οικονομικές απολαυές του παίχτη θα είναι κατά τι αυξημένες, δηλαδή γύρω στο 1,5 εκατομμύριο για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Βέβαια, ξαναλέω ότι επειδή υπάρχει και ο Άρης στη μέση, όλα μπορούν να ανατραπούν. Καθώς ο παίχτης έχει πολλούς φίλους στο σύλλογο, υπάρχει και ο Βασίλης Σπανούλης και ίσως μετρήσει και διαπροσωπική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον παίχτη και στη διοίκηση, αλλά και στον κοινό.
0: Ο οποίος πάντως Τολιόπουλος έχει παίξει σε όλους σχεδόν, έτσι, και στον Ολυμπιακό και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Δεν έχει πρόβλημα δηλαδή από τον ένα στον άλλον.
1: Όχι. Δεν έχει πρόβλημα. Ναι. Και ίσα-ίσα έχει φύγει και από όλες τις ομάδες με όμορφο τρόπο και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βέβαια, ο ίδιος βρίσκει πολύ ελκυστικά τα project και του Άρη και του ΠΑΟΚ άμα πάρει μεταγραφή. Άρα είναι καθαρά, νομίζω, στο χέρι του Παναθηναϊκού να δούμε τι θα αποφασίσει για το μέλλον του παίχτη. Στο οποίο Παναθηναϊκό θα αποφασίσει και ο Σέλμιν Ομπράντοβιτς, αν έχει την πολυτέλεια να αφήσει έναν παίχτη ο οποίος έχει ενεργό ρόλο. Σίγουρα ο χρόνος του Τολιόπουλου δεν θα είναι πάρα πολύ μεγάλος, καθώς θυμίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά γκάρ στον Παναθηναϊκό. Μιλάμε για τον υπάρχει ο Νάν, υπάρχει ο Γκραντ, υπάρχει ο Μπάντιο, τον οποίο απέκτησε, υπάρχει ο Κώστος ο Σλούκας. Μετράει και αυτό στη σκέψη του Τολιόπουλου, έτσι, ότι δεν θα έχει το χρόνο και το ρόλο τον οποίο θέλει, καθώς στα 30 χρόνια θέλει να έχει έναν πιο ηγετικό
0: πρωταγωνιστικό ρόλο. Έτσι, και στον ΠΑΟΚ και τον Άρη λογικά θα τον έχει πολύ περισσότερο από στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Σίγουρα, αυτό είναι το θέμα. Είναι πολύ μεγάλο ρόλο, όπως και στην απόφαση του Όσμαν, παίζει και η επιθυμία του παίχτη. Ναι. Νομίζουμε ότι ο παίχτης θέλει έναν πιο ενεργό ρόλο, καθώς είναι πλέον 30, δεν είναι 20 χρόνια, 22. Και νομίζω ότι αυτό θα μετρήσει. Στο πίτλο δοξία έχει ο Τολιόπουλος.
0: Απλά ο Όσμαν δεν ξέρω, Δημήτρη, τι μπορεί να άκουσε. Γιατί φαντάζομαι άκουσε κάποιο project από τον ΠΑΟΚ και εκτός από τα χρήματα. Γιατί δύσκολα φεύγεις από μια ομάδα πρωταγωνιστή στην Ευρωλίγκα για να πας στο EuroCup, έτσι.
1: Ο Όσμαν, κόστα αυτό που άκουσε και πίστηκε στον έρθει τον ΠΑΟΚ, είναι ότι όλο το project θα στηθεί πάνω του για τα επόμενα 1-2 χρόνια. Δηλαδή αυτός είναι ο ηγέτης, αυτός είναι το αστέρι του ΠΑΟΚ, ο πιο διαφημισμένος παίχτης, ο οποίος έχει θυμίζω παραστάσει και από το NBA και από την Ευρωλίγκα, και έτσι πίστηκε ο Όσμαν να αφήσει τον Παναθηναϊκό, που Θα έχει φαντα... ρόλο,
0: ή βέβαια. Ή οποιαδήποτε πρόταση σε άλλη ομάδα της Τουρκίας για Ευρωλίγκα. Έτσι, γιατί μου φαίνεται και από εκεί είχε κάποιες προτάσεις.
1: Ναι, και από την ΕΦΕΣ και, και θυμίζω και στους ακροατές ότι είχε και πρόταση από τη ΦΕΝΕΡ 2,7 εκατομμύρια για τα επόμενα δύο χρόνια. Έτσι. Δηλαδή 2,7 εκατομμύρια το χρόνο. Είχε πολύ καλές προτάσεις από την Τουρκία, αλλά πίστηκε από το project ότι αυτός θα είναι το Α και το Ω, να πούμε έτσι, στον ΠΑΟΚ τις επόμενες τριετίες και έτσι υπέγραψε αυτό το πλουσιοπάροχο συμβόλαιο. Θυμίζω ότι, ότι το συμβόλαιο του Όσμαν με τον ΠΑΟΚ είναι στα 9 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα τρία χρόνια.
0: Ωραία. Δημήτρη, τι άλλο έχουμε εκτός από τον από το ΠΑΟΚ και λίγο Άρη, λόγω του Λιόπουλου?
1: Εδώ να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να, να παρακολουθεί τις εξελίξεις και με το θέμα του Ντόρση στον Ολυμπιακό. Δεν έχει σβήσει ακόμα αυτό το θέμα. Έχει υπάρξει μια διερευνητική επαφή με τον παίχτη. Καθώς εδώ να πούμε και στους ακροατές ότι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κάνει πρόταση στον Ντόρση για αναπροσαρμογή συμβολέου περίπου στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Όμως ο παίκτης αξιώνει λίγο παραπάνω χρήματα και εκεί έχει κολλήσει λίγο το θέμα. Το ΠΑΟΚ όμως παρακολουθεί διακριτικά, διερευνητικά το θέμα. Δεν έχει κάνει ακόμα επίσημη πρόταση στον Ντόρσεϊ. Όμως αν δεν ευοδοθεί, αν δεν πάρει σάρκα και ωστά υπόθεση του το Ιόπουλου για τον ΠΑΟΚ, είναι ξεκάθαρο πως θα στοχεύσει σε άλλον έναν παίχτη Έλληνα, κράχτη να το πούμε έτσι, για την επόμενη μέρα.
0: Επειδή ανέφερε στον Ολυμπιακό, Δημήτρη, walk-up τι γίνεται?
1: Για το walk-up ακόμα δεν έχουμε κάτι καινούριο. Βέβαια, αυτό που μάθαμε είναι ότι ο παίχτης, εκτός από το οικονομικό που σίγουρα θέλει μια αναπροσαρμογή, σκέφτεται το τι ρόλο θα έχει η Κώστα. Καθώς ο Παναθηναϊκός με την απόκτηση και των Μακιντάιρ και, και του Γιάν Μοντέρο, είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του Γόκαπ θα συρρυκνωθεί. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό. Ο Κώστας Μπαρτζόκας αυτό το ξέρει και έχει στο μυαλό του. Όμως ο παίχτης στα 34 του σίγουρα θέλει και να έχει καλύτερες οικονομικές απολαβές. Δηλαδή ο Ολυμπιακός του δίνει ένα συμβόλαιο περίπου 1,4-1,5. Ο Γόκαπ θέλει και παραπάνω χρήματα, αλλά αυτό που αρχίζει και σκέφτεται είναι ότι και ο ρόλος του θα είναι μειωμένος. Δηλαδή δεν θα είναι τόσο κομβικός όσο ήταν τα προηγούμενα 5 χρόνια. Και εκεί κάπου κολλάει και το δικό του θέμα της ανανέωσης. Αλλά φυσικά δεν τον αφήνει και ασυγκίνητο και το ενδιαφέρον της Dubai BC.
0: Εντάξει, και εμένα, Δημήτρη, με 3 εκατομμύρια το χρόνο δεν θα με αφήνει τίποτα συγκίνητο.
1: Αυτό θα σου λέγα.
0: Ο Ολυμπιακός πόσα θέλει από την Dubai?
1: Ο Ολυμπιακός από την Dubai αξιώνει γύρω στα 3 εκατομμύρια.
0: 3 εκατομμύρια, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό γιατί το κάνει? Αφενός η Dubai προσφέρει 1 εκατομμύριο, το οποίο για τον Ολυμπιακό δεν τον συμφέρει. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει το μαχαίρι και το πούς, να το πούμε έτσι, αυτός θα αποφασίσει για τις τύχες του παίχτη. Βέβαια, κανείς δεν θέλει σε κάποια ομάδα να έχει έναν δυσαρεστημένο
0: παίχτη. Που δεν θέλει να παίζει, ναι.
1: Ακριβώς. Θα ξαναγίνει επαφή σίγουρα και με τους Γουόκα και με τον Ντόρση, και θυμίζω, γιατί αυτό το ξεχνάμε πολύ, ότι μιλάμε για δύο παίχτες που έχουν ελληνικά διαβατήρια που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός, που δεν το πιστεύω, δεν πιστεύω ότι θα γίνει, χάσει και τους δύο παίχτες, εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, έχουν σκεφτεί στον Ολυμπιακό ότι περιθώριο να χάσουμε ένα παίχτη με ελληνικό διαβατήριο υπάρχει. Για δύο είναι πάρα πολύ δύσκολο το πράγμα, γιατί και η αγορά είναι πάρα πολύ στενή, και θυμίζω ότι δεν υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες παίχτες που να μπορούν να υποστηρίξουν, να μπουν τώρα σε μια ομάδα, είτε μιλάμε για τον Παναθηναϊκό είτε για τον Ολυμπιακό, και να παίξουν. Καθώς μιλάμε και για δύο παιδιά τα οποία έχουν ρόλο, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ξαναπάμε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για το ρεπορτάζ του Άρη. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Πακλάτζη. Θα πάμε λίγο έτσι στα μεταγραφικά θέματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, καθώς το όνομα του Λοντίκη υπάρχει πλέον στο ρεπορτάζ όσον αφορά τη θέση του goalkeeper. Λοιπόν, Τάσο Πακλάτζη μαζί μας. Τάσο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα για τα μεταγραφικά, καθώς δεν έχουμε μια, να το πω, καθημερινή επαφή με ονόματα ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν τον Άρη. Δηλαδή δεν υπάρχει έτσι, μεταγραφολογία, ονοματολογία αν θέλεις. Ωστόσο είναι γνωστό ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στη θέση του τερματοφύλακα. Θέλει τερματοφύλακα. Η περίπτωση του Γιούρι Λοντίγκιν φαντάζει μια περίπτωση η οποία θα μπορούσε να ενδιαφέρει τον Άρη, καθώς έχει μείνει με έναν έμπειρο τερματοφύλακα, τον Διούδη, και από εκεί και πέρα θα δούμε και ποιοι θα είναι πίσω από τον Διούδη, έτσι, αν θα μείνουν νεαροί ή αν ο Άρης προχωρήσει και σε μία ακόμα απόκτηση. Θα το δούμε αυτό, γιατί με τη θέση του τερματοφύλακα το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Άρης είχε κάποιες έτσι, κινήσεις μπρος πίσω, με αποτέλεσμα πέρσι να φύγει και ο Γουλιάν Κουέστα μετά από 6 χρόνια παρουσία του στην ομάδα, 7 χρόνια παρουσία του. Πάντως η περίπτωση του Λοντίνγκιν είναι μια, θα το πω έτσι, περίπτωση που απασχολεί τον Άρη και θεωρητικά είναι μέσα στα πλάνα του. Είναι ένας τερματοφύλακας έμπειρος, γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, έχει περάσει από Παναθηναϊκό, πέρσι ήταν στο Λεμπαδιακό, εν πάση περιπτώσει είναι μια καλή περίπτωση στα 36 του, αλλά η θέση του τερματοφύλακα σίγουρα δίνει μεγαλύτερη, δεν μπορεί να σκεφτεί κανείς με βάση την ηλικία του ποδοσφαιριστή του τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Σίγουρα έχει τεράστια εμπειρία. Το θέμα τερματοφύλακα είναι ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικό είναι το θέμα συνολικά, Κώστα, της άμυνας του Άρη. Είναι ένα ζητούμενο και ένα πρόβλημα το οποίο ο Άρης θα πρέπει να το λύσει και να το λύσει σύντομα. Έχει μείνει ουσιαστικά με έναν παίκτη πρώτης γραμμής στο χώρο του κέντρου της άμυνας, τον Φαμπιάνο. Να τα πω μια φορά ακόμα, να τα πω, γιατί και στα φτερά δεν έχει ποδοσφαιριστές, ενώ ο πιστοφύλακες, γιατί κάνουμε την αμυντική γραμμή. Εκεί θέλει οπωσδήποτε 3 ποδοσφαιριστές. Στο κέντρο της άμυνας σίγουρα, όπως είπαμε, θέλει ενίσχυση. Η θέση του ποδοσφαιριστή για την οποία περιγράψαμε νωρίτερα. Και να μην πάμε λίγο πιο μπροστά, γιατί ναι μεν υπάρχουν θέσεις κενές, αλλά υπάρχουν και θέσεις που αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά οι θέσεις θα ανοίξουν σε ένα χρονικό διάστημα σύν το χρόνο, το οποίο θα είναι σχετικά νωρίς, έτσι. Όχι άμεσα, αλλά το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας στην Τολεμαΐδα. Ο Άρης επιστρέφει και θα αναχωρήσει 21 του μηνός για την Ιταλία. Εκεί σίγουρα ο προπονητής της ομάδας θα θέλει να δει περισσότερα πράγματα και περισσότερες κινήσεις από την διοίκηση. Θα θέλει να δει κάποιες κινήσεις ποδοσφαιριστών που προορίζονται για βασική, για να μπορέσει να έχει και στο νου του και στα τευτέρια του το τι μπορεί να περιμένει από το έμψυχο δυναμικό που έχει. Είναι λογικό αυτό. Για την ώρα πάντως, ενώ έχουν περάσει μέρες και πρέπει να το πούμε αυτό, είμαστε μεσοκαλό καιρό πλέον, πηγαίνουμε για τα μέσα του Ιουλίου, ο Άρης δεν έχει κινηθεί με τον τρόπο που θα περίμενε κανείς. Φυσικά υπάρχει χρόνος ακόμα. Περιμένουμε και εμείς να δούμε το τι μπορεί να προκύψει τις επόμενες ημέρες και σίγουρα στη διάρκεια της προετοιμασίας, εκεί που θα δοθούν και τα φιλικά παιχνίδια. Αύριο υπάρχει μια συνέντευξη τύπου από την πλευρά της ΠΑΕ.
0: Δεν έχει να κάνει με το αγωνιστικό κομμάτι όμως, νομίζω τόσο. Είναι για τις δράσεις ΠΑΕ σε μάρκετινγκ και τα λοιπά, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα όμως κάτι θα αλλιεύσουμε από την παρουσία μας εκεί, στο Κλέντ Κελίδη στην αίθουσα τύπου. Ο νέος υπεύθυνος, γιατί έχει νέο υπεύθυνο μάρκετινγκ, η ΠΑΕ Άρης, είναι ο Άκης Προκαλίτης, μια εσωτερική μεταγραφή από την ΚΑΕ. Θα δούμε τι έχουν να μας πούν οι άνθρωποι του Άρη για το συγκεκριμένο και εφόσον προκύψουν και οι ειδήσεις φυσικά περί του αγωνιστικού και των μεταγραφών που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα βάλουμε συμπαρέμβαση στο Βασίλη Κούβαλη και για το ρεπορτάζ του 4 Τρίπολης, αλλά και για το ρεπορτάζ και τη Καλαμάτα, η οποία είχε μπαράζ ανακοινώσεων και χθες και σήμερα. Βασίλη μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι για τους ακροατές. Πραγματικά, μεταγραφικός οργασμός στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Πολλούς πληρώδεκα το σύνολο που από εκεί έχουν αποκριθεί. Και έπεται συνέχεια. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον Αστέρα Άκτορ, που η προετοιμασία συνεχίζεται και είναι η εβδομάδα αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Καλή εβδομάδα κιόλας να πούμε σε όλους και όλους. Που θα ολοκληρώσει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας του Αστέρας Άκτορ στην τρύπη στις βοηθητικές εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αφού το Σάββατο θα αναχωρήσει για την Ολλανδία, εκεί όπου θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια, θα μείνει μέχρι τις 2 Αυγούστου. Ο Αστέρας Άκτορ, που έχει κάνει 9 μεταγραφές μέχρι στιγμής, δεν έχει ολοκληρώσει ακόμα το μεταγραφικό του Ντεμαράζ. Σίγουρα χρειάζεται ενίσχυση, θέλει ένα επιθετικό περιοχής, το ψάχνει. Μάλιστα σήμερα γράφεται και στον τύπο και στα site του εξωτερικού ότι ενδιαφέρεται για τον Ρικαρντίνιο, έναν επιθετικό Βραζιλιάνο από τη Βικτόρια Πλεζέν, που είναι στα ραντάρ και στα υπόψη του Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε να δούμε αν είναι όντως γεγονός και αν προχωρήσει η περίπτωση αυτή, αλλά σίγουρα επιθετικός περιοχής θα έρθει, όπως ψάχνει και για δεκάρι, για έναν μέσο όπου θα μπορεί και να παίξει πίσω από τον επιθετικό αλλά και στις δύο πλευρές, στα δεξιά και στα αριστερά. Είναι ένας τέτοιος παίκτης ο Ρόσκο, ο Αργεντινός, που έχει αποκτήσει και είναι μεταγραφικό απόκτημα της σεζόν που διανύουμε, της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού. Όμως περιμένει να τον δει και στα φιλικά ο Γιώργος Αντωνόπουλος, αλλά χρειάζεται έναν παίκτη, έναν ανακτική λύση σε στυλ Μπαρτόλο, γιατί ο Μπαρτόλο είναι ένας βασικός και αντικατάστατος παίκτης, ο Αργεντινός, που πέρυσι βοήθησε πάρα πολύ στην σεζόν που έκλεισε για τα play-out και την παραμονή της ομάδας της Αρκαδίας. Ο Αστέρας λοιπόν στοχεύει σε έναν επιθετικό περιοχής που θα είναι μαζί με το Μακέντα ή και μπροστά από το Μακέντα, να το δούμε αυτό. Έναν παίκτη που θα είναι ελεύθερος πίσω από τον κεντρικό επιθετικό, αλλά και σε έναν αμυντικό στόπερ για να κλείσει την τετράδα του. Και ο κεντρικός αμυντικός που θα έρθει θα είναι έμπειρος, τον ψάχνει, δεν βιάζεται. Αν ξεκίναγε τώρα το πρωτάθλημα θα είχε τις επιλογές, αλλά για να μπορέσει να έχει λύσεις και να έχει και βάθος στο πάγκο χρειάζεται αυτές τις συγκεκριμένες τρεις τουλάχιστον ακόμη προσθήκες που έχει στα ραντάρ του Αστέρας Άκτορ. Να πούμε ότι υπάρχει και η Β' ομάδα, και για το λόγο αυτό σήμερα ανακοίνωσε τις ανανεώσεις με 4 ποδοσφαιριστές που είναι από το ξεκίνημα της Β' ομάδας στο ρόστερ και ξέρει πόσο έμπειρη και καλή είναι ο Αστέρας Άκτορ. Βέβαια το ξέρει και ο Γιάννης Κοντοές τώρα, όπου είναι ο προπονητής της φετινής ομάδας του Αστέρα Β'. Χρήστος Βρωμιτσάρης, Κωνσταντίνος Μπουλούλης, αρχηγή και η βάση της Β' ομάδας του Αστέρα, οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές με μεγάλη εμπειρία και πολλά παιχνίδια στη συγκεκριμένη κατηγορία. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι, ο Αλβανός επιθετικός που είχε μεταφερθεί και στην πρώτη ομάδα στο τελείωμα της σεζόν και στα play-out. Δεν ξέρουμε πώς τον δούμε πάλι, αν τελικά δεν βρεθεί ένας επιθετικός. Είναι ο Αλμπέρτο Σιμόνι αυτός που θα ανέβει και θα είναι και στην Αστέρα Α στην πρώτη ομάδα. Αλλά και ο Ντένις Κάλα, οι τέσσερις αυτοί παίκτες ανανέωσαν τις συνεργασίες με τον Αστέρα Β και έχουν υπογράψει επαγγελματικά συμβόλαια. Αυτά είναι τα νέα για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, που ξαναλέω το Σάββατο θα ολοκληρώσει την προετοιμασία του εδώ και θα αναχωρήσει για Ολλανδία για να παίξει 4 φιλικά εκεί, έως και τις 2 Αυγούστου είναι κλεισμένα με 2 ομάδες από το Βέλγιο και 2 ομάδες από την Ολλανδία. Να πούμε τώρα για την Καλαμάτα, που πέρα από τους 4 παίκτες που ανακοίνωσε μέσα στο Σαββατοκυριακό και βέβαια τους 9 που είχε ανακοινώσει κατά την αναχώρησή του για τα Χάνια Πηλίου ο Καλαμάτα, μαζί με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα βέβαια τον προπονητή, ο Ροντρίγκες είναι παίκτης που έχει ανακοινώσει και είναι κεντρικός αμυντικός από τη Βραζιλία. Αυτό έγινε το Σαββατοκύριακο, ναι. Η ανακοίνωση των 4 παικτών. Ο Γκονσάλο Πινέιρο, ένας Αργεντινός μέσος. Ο Τζιμπρίλ Διαρά, ένας Σενεγαλέζος και εμπειρία παιχνιδιών στο Βέλγιο, και ο Γιουτζίν Φρίμπονγκ, και αυτός ο παίκτης που είναι ένας 23χρονος αριστερός χαφ, αριστεροπόδαρος με παρουσία στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Εκτός από αυτούς λοιπόν τους τέσσερις που γινώθηκαν από την Καλαμάτα το Σαββατοκύριακο, είχαμε και τον Χάμζα, το 18χρονο που ήρθε από την Ελλάδα, βέβαια το ξεκίνημα στην προετοιμασία στα Χάνια Πηλίου, απλά ανώθηκε σήμερα ο συγκεκριμένος παίκτης, 18χρονος δανός από τον Ολυμπιακό, και βέβαια το ξέρει πολύ καλά και ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, γιατί τον είχε
0: στην
1: Ελασίρου τον παίκτη το συγκεκριμένο. Όμως τον πάμε και φαίνεται να είναι ο κεντρικός επιθετικός, ο Τζιοβάνι Μπολιβάρ, ένας επιθετικός από τη Βενεζουέλα, που ανακοίνωσε σήμερα η Καλαμάτα μια προσθήκη που την έψω είχαμε πει εμείς ότι ενδιαφέρεται και ότι είναι κοντά στο να συμφωνήσει. Ο Τζιοβάνι Μπολιβάρ λοιπόν από τη Ρουέλα, με παρουσία στο ισπανικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένα ήταν στην Αλμπαθέτε και έπαιξε στη Β' κατηγορία. Φαίνεται ότι το βιογραφικό του είναι αυτό που θα βοηθήσει την Καλαμάτα και θα στηριχτεί πάνω του να μπορέσει έτσι να κάνει διαφορά στο πρωτάθλημα της Super League 1. Θυμίζουμε, η Καλαμάτα θα είναι στην κλήρωση κανονικά που θα γίνει αυτή την εβδομάδα στις ομάδες που θα παίξουν στο πρωτάθλημα της Super League 1. Ο Μπολιβάρ λοιπόν, ο επιθετικός από τη Βενεζουέλα, και έπεται συνέχεια από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε για τη Μαύρη Θύλα και την ενίσχυσή της.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Καλή συνέχεια, εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο. Λοιπόν, ήταν και ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Είμαστε ακριβώς στις 3:30. Σε λίγο ξανά μαζί σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά, τελική ευθεία στη μεσημβρινή εφημερίδα της Ερασπόρ. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος σε ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουβλάς στα μικρόφωνα. Μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπόρ. Λοιπόν, για να βάλουμε στην παρέα μας και τον Μπάμπη Πλάγο για το ρεπορτάζ του Πανετολικού, γιατί και εκεί είχαμε μια μεταγραφική κίνηση. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, υπάρχει μια μεταγραφή σήμερα. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο ο Θανάσης Θεοδρομίτης. Ένας παίκτης ο οποίος κατάγεται από το Αγρίνιο. Από μικρή ηλικία ήταν στις μικρές ομάδες του Παναθηναϊκού. Έχει αρκετές συμμετοχές και με την ομάδα Β του Παναθηναϊκού, διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας μας. Και έχει επίσης παίξει μετά τον Παναθηναϊκό, έχει παίξει και στη Νίκη Βόλο, έχει παίξει και στην Καλλιθέα. Είναι ένας παίκτης 22 ετών. Πρωτοέγινε επαγγελματίας με τον Παναθηναϊκό. Αγωνίζεται στο κέντρο της Άνινας και αναμένεται να βοηθήσει τον Πανετολικό. Όπως σου είπα, ότι υπέγραψε τριετές συμβόλαιο σήμερα και μάλιστα θα κάνει και την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Πανετολικού. Αυτά όσον αφορά τη μεταγραφή, την σημερινή. Επίσης πρέπει να σου πω ότι έγινε γνωστό και μέσω social media ότι τελικά ο Ρουμάνος ο Σεμπάστιαν Μπλάντεν δεν θα συνεχίσει μετά από 4 χρόνια την συνεργασία του με τον Πανετολικό. Χωρίζουν οι δρόμοι των δύο πλευρών. Ευχαρίστησε μάλιστα με ανακοίνωσή του και την ομάδα του Πανετολικού και τους φίλους του Πανετολικού για τα 4 χρόνια που πέρασε στο Αγρίνιο. Τώρα,
0: από εκεί και πέρα, τι περιμένει ο Αναστασίου, Μπαμπή?
1: Μιλάς για μεταγραφικά.
0: Για μεταγραφικά, ναι. Τι
1: μπορεί κοίταξε να δεις. Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ επιτακτική ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα στην επιθετική γραμμή. Γιατί είπαμε ότι οι φόροι οι οποίοι είχε ο Μπάτζη, ο Αγκύρε και ο Γκαρσία έχουν αποχωρήσει και οι τρεις. Τρεις φόροι είχε πέρυσι, έχουν αποχωρήσει και οι τρεις. Άρα θα πρέπει να ενισχυθεί στην γραμμή κρούσης. Μιλάω για την θέση του φόρ.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ομάδα να προετοιμάζεται αυτή τη στιγμή με φόρ τον Άλεξιτς. Ο Άλεξιτς, ο οποίος και πέρυσι περίπου εκεί τον Ιανουάριο, όταν δεν ήταν ικανοποιημένος και είχε και προβλήματα τραυματισμών ο Γιάννης ο Αναστασίου, τον είχε χρησιμοποιήσει ως φόρ. Είναι μια λύση ανάγκης για τον Σέρβος. Η θέση του είναι στα εξτρέμ, αλλά φαίνεται ότι στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που θα δώσει ο Πανετολικός την Πέμπτη στο ΓΑΣΥΚΠΗ με την Ομόνια, ο Άλεξιτς, όπως και πέρυσι, όπως και τον περασμένο Ιανουάριο, θα χρησιμοποιηθεί στη θέση του φορ. Και βέβαια περιμένουμε και στα ΧΑΦ, ενίσχυση σημαντική για τον Πανετολικό. Σιγά σιγά, αυτές είναι ουσιαστικά οι κινήσεις οι οποίες αναμένεται ότι θα γίνουν, κυρίως μέσω επιθετικά, και θα δούμε τι άλλο μπορεί να μας φέρουν τις επόμενες μέρες. Ξέρεις ότι πολλές φορές στα φιλικά παιχνίδια προκύπτουν και κάποια κενά τα οποία ίσως να μην τα υπολόγιζαν
0: οι προπονητές, βέβαια. Ναι.
1: Ναι, άρα θα δούμε και τα πρώτα.
0: Μπορεί να βγει και κάποιος παίκτης που να μην τον είχαν σε πρώτη εκτίμηση της πρώτης γραμμής και να αλλάξει αυτό όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό. Έγινε, Μπάμπη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπάμπη. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια. Γεια.
0: Λοιπόν, αυτά και από το ρεπορτάζ του Πανετολικού και εμείς θα περάσουμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα πάμε στη Νέα Υόρκη. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι εκεί με το Μουντιάλ πλέον να μπαίνει στην τελική του ευθεία. Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία, Αργεντινή, οι δύο ημιτελικοί. Πέτρο, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, Κώστα. Καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, φίλες και φίλοι. Ναι, έχουμε πράγματα για να πούμε και για τους δύο ημιτελικούς, αλλά και όχι μόνο. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε με μια ομάδα η οποία τέλος πάντων λείπει από το Μουντιάλ πολύ, είναι η Ιταλία. Το κάνουν και λίγο πλάκα εδώ οι Αμερικανοί και λένε ότι τώρα που θα κάνει Μουντιάλ με 64 ομάδες ο Γιάννη.
0: Θα είναι η Ιταλία.
2: Θα είναι η Ιταλία.
0: Θα είναι και η Ιταλία. Μην ορκίζεστε.
2: Εντάξει, πάντως άμα γίνει αυτό το πράγμα, ομάδα η οποία δεν θα προκρίνεται και είναι ασκοπό αυτού του ελληνικού, φαντάζομαι έχει να γίνει στη χώρα της. Έτσι,
0: δηλαδή, νομίζω ότι τα προκριματικά θα αλλάξουν μορφή και θα έχουμε. Ποιες δεν θα πάνε, αυτές που θα βγουν πρώτες στον όμιλο θα πηγαίνουν. Δηλαδή,
2: ναι, ναι.
0: Πιο πολλές θα είναι αυτές που θα παίζουν από αυτές που δεν θα παίζουν.
2: Κάνουμε μια κλήρωση στο τέλος να τελειώνουμε πραγματικά. Ναι. Βέβαια, αλλά αυτά γίνονται για το χρήμα, έτσι, γιατί έχει τόσο πάρα πολλά λεφτά το συγκεκριμένο που διάλειμμα τις 48 ομάδες και σκοπεύουν να κάνουν και άλλο, να το επεκτείνουν ακόμη περισσότερο με 64, 32 ομίλους να περνάνε οι δύο πρώτοι και να προχωράμε σιγά-σιγά μετά τη διαδικασία με πολλά νοχάου και έτσι. Τέλος πάντων, ο Μαλντίνη λοιπόν και ο Λεωνάρντο επιδιώκουν, αφού άφησαν στην άκρη για την ώρα στα ονόματα του Αντώνιο Κόντε και του Ρομπέρτο Μαλτσίνη, θέλουν να πάρουν τον Γουαρδιόλα μετά από 10 χρόνια στην Manchester City. Είναι ελεύθερος πλέον και εντάξει, προφανώς υπάρχει ένα εμπόδιο που είναι το οικονομικό γιατί αμείβεται με περισσότερα χρήματα. Λίγο θα ρίξει αυτό το νερό στο κρασί του, αν τελικά θέλει να αναλάβει πάγκο εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι επειδή είναι και πολλοί από τους προπονητές που στρεσάρονται ιδιαίτερα, δηλαδή θα ήθελε να χαλαρώσει λίγο πηγαίνοντας στην εθνική ομάδα. Με το βάρος αυτό να είναι πάρα πολύ μεγάλο, φαντάζομαι ότι με την πρόκληση να είναι στο τσεπάκι του στην πραγματικότητα. Λοιπόν, τώρα να σας πω ότι έχουμε πολύ Τραμπ πάλι. Αποκάλυψε ο Κέιν, έχει μερικές μέρες, δεν το είχα πει αυτό καθόλου, το είχα ξεχάσει, ότι έπαιξαν γκολφ μεταξύ τους. Κάπου στις αρχές του 2025 ήταν ο Κέιν για διακοπές στην Αμερική, στη Φλόριντα. Ο Τραμπ τον πήρε τηλέφωνο και είπε να βρεθούν να παίξουν γκολφ. Είπε ότι έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Μακάρι και εγώ όταν φτάσω στην ηλικία που ήταν τόσο καλό στο γκολφ και διάφορα τέτοια. Και όπως καταλαβαίνετε, η συγκεκριμένη δήλωση προκάλεσε διάφορα ειδών, να το πω έτσι, αντιδράσει. Τέλος πάντων. Πάμε σε πιο φρέσκα κουλούρια. Έχουν μετρήσει τους ποδοσφαιριστές που έχουν σκοράρει γκολ ανάλογα με το σύλλογο τον οποίο αγωνίζονται. Και επειδή το είχα συζητήσει, τώρα δεν ξέρω αν το είχαμε συζητήσει και μαζί για το πώς παίζουν οι ποδοσφαιριστές στην Μπαρσελόνα σε σχέση με τους παίκτες που παίζουν στη Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Η Ρεάλ δεν έχει στην Εθνική Ισπανία παίκτη. Άλλες είχε. Στην Εθνική Ισπανία δεν είχε πάντως παίκτη.
2: Και όχι μόνο σε άλλες είχε. Έχουν πετύχει ποδοσφαιριστές στις 19 τέρματα. Βάλει λίγο Εμπαπέ, βάλει λίγο Κέιν, βάλει λίγο Βινίσιους και τον Κιλέρα, αν θυμάμαι καλά, έχουν πετύχει 19 τέρματα και έχουν ξεπεράσει ένα ρεκόρ που υπήρχε το 1954 της Honved που είχαν βάλει 18 και της Bayern που είχαν βάλει 18 το 2014 και της Paris Saint-Germain 18 το 2014 και συνεχίζουν ακόμα έτσι, ο Μπέλεχαμ μπορεί να βάλει κανένα γκολ ακόμα, Εμπαπέ και λοιπά, 19 τέρματα υπέρχεται στη Real και το αναφέρω αυτό γιατί είχαμε πει ότι ρε παιδί μου, οι παίχτες της Μπαρτσελώνα δεν κάνουν καλά Μουντιάλ, ο Ραφίνια, ο Τόρες, ο Γιαμάλ, ο Κέις, εγώ, επειδή έχουν φύγει από το καλούπι της Μπαρτσελώνα, του Φλικ δηλαδή, ξαναλέμε τέλος πάντων. Ναι. Αυτή την ανάλυση κάνουν εδώ οι Αμερικανοί ιδιαίτερα, ενώ της Ρεάλ που έχασε το πρωτάθλημα νωρίς στην Ισπανία και έχουν γενικότερα αυτό το πιο αλέγκρο στο μυαλό τους, παρεπιπτόντως, το θέμα Ρεάλ Μαδρίτης Σολίσια δεν έχει σταματήσει, έτσι, δηλαδή... Μπορεί η Μπάγερ να αντιστέκεται και μάλιστα πολύ στεναρά, αλλά από ό,τι φαίνεται είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος του Ζωζέ. Την ώρα που ο Βινίσιος έχει βγάλει από τα social media του τη Real Madrid, το βιογραφικό του, και έχει βάλει τη μέρα που γίνεται 26 ετών, που έγινε έφυγε τέλος πάντων, 26 γίνεται, έχει βάλει μια μαύρη κοιλίδα εκεί στην φωτογραφία του προφίλ τέλος πάντων. Το θέμα ο Λίσε και η Real Madrid δεν έχει κλείσει και ας το έχουμε λίγο παραπάνω. Συνομίζω πως και προκύψει, γιατί θα είναι πραγματικά σούπερ βόμβα άμα γίνει αυτό το καλοκαίρι. Να πω τώρα λοιπόν ότι υπήρχε μια ακόμα αποκάλυψη της εφημερίδας Times, η οποία επιβεβαιώνει ότι αυτή η αμφιλεγόμενη απόφαση που ήρε τη τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού του Μπάλογκαν στο Μουντιάλ πάρθηκε αποκλειστικά από ένα και μόνο άτομο, τον πρόεδρο της Αρχής Επιτροπής της FIFA, τον Μοχάμαντ Αλ Καμάλι. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη 17 μέλη στην Επιτροπή, ο συγκεκριμένος
0: δεν έγινε καμία σύσκεψη.
2: Καμία. Είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ενήργησε εντελώς μόνος του. Αποφάσισε να δώσει αυτήν την αναστολή στην κόκκινη κάρτα του Μπάλογκαν. Επέβαλε τυπικά ποινή μίας αγωνιστικής, αλλά χρησιμοποίησε το άρθρο 27 του κρατικού κώδικα της FIFA για να αναστείλει την εκτέλεση, θυμίζω, για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις των γνωστών κλπ.
0: Και μόνο κακό έκανε στην Αμερική και στον παίχτη και ησυχάσαμε τα 4
2: γκολφάρα. Και πολύ καλό έκανε στο Βέλγιο και τελείωσε η ιστορία όμορφα και ωραία. Λοιπόν, τώρα, ωραία η βιβλία η οποία θα αρέσει γενικότερα. Ο Diego Forlán, παιχτάρα, έτσι τον θυμόμαστε, Ουρουγουάνος, από ό,τι φαίνεται αναλαμβάνει τον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, όχι όμως για πάρα πολύ, θα αναλάβει μέχρι το Μάρτιο 2027 και ο λόγος είναι ότι επίκυνται εκλογές στην Ομοσπονδία της χώρας, γι' αυτό μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι και στην ΚΑΠΑ 20 της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, και επίκυνται εκλογές και να δούμε τι πάντως οι Ουρουγουανοί θέλουν έναν τέτοιο. Πώς λέμε για τον Κλοπ και την Γερμανία, ας πούμε, ότι θα.
0: Εντάξει, δεν έχουν την ίδια εμπειρία πάντως.
2: Όχι, βέβαια. Okay. Σε καμία περίπτωση. Απλά ο Φορλάν, επειδή ήταν παιχτάρα και έχει κάνει βήματα στην προπονητική, θεωρούν τέλος πάντων ότι θα τους ενώσει λίγο και θα πάρουν λίγο τα πάνω τους. Πάμε τώρα σε ένα άλλο, φίλε, το οποίο καλό είναι να το έχουμε στο νου μας, αλλά όχι και πάρα πολύ. Υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Tim Farrell. Άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Είχαμε πει πιο παλιά ότι ένας από τους λόγους πιθανότατα που δεν αρέσει πάρα πολύ το σόκερ στην Αμερική, το ποδόσφαιρο, είναι ότι δεν ανέχονται, ρε παιδί μου, ένα παιχνίδι να μην κερδίζει κάποιος, να τελειώνει και να μην κερδίζει κάποιος.
0: Ναι. Δεν ισοπαλία. Θέλουν την ισοπαλία.
2: Ναι, τι θέλουν, ρε παιδί μου, ναι. Κατά εποχή κτλ. Μετά, μέσα σε αυτό, υπάρχει ένας τύπος που λέγεται Tim Farrell. Είναι Αυστραλός φίλαθλος. Έχει δημιουργήσει μια εναλλακτική πρόταση. Έχει κάνει σύσκεψη με τη FIFA και τον έχει ακούσει. Λέγεται Attacker Defender Goalkeeper, ADG. Λέει ότι η διαδικασία της παράτασης και των πέναλτις είναι πάρα πολύ βαρετή. Υποστηρίζει το 6-30 λεπτό απλώς εξαντλήσει σωματικά τις ποδοσφαιρικές χωρίς να προσφέρει ποιοτικό θέαμα. Τα πέναλτι, λέει, είναι μια διαδικασία η οποία απέχει πάρα πολύ από την φύση και τη δυναμική του κανονικού και του νορμάλ ποδοσφαίρου και επαναφέρει μια πρόταση η οποία κρατάει 20 χρόνια, κάνει μια εκστρατεία 20 ετών, σημειώνοντας μέσα και το ψυχολογικό βάρος του παίχτη που πάει να εκτελέσει το πέναλτι, ότι αυτό το χάνει, σημαδεύεται κλπ. Και λέει λοιπόν, η πρότασή του είναι η εξής, ακούστε παιδιά να τρελαθείτε. Attacker, defender, goalkeeper. Λέει λοιπόν, αντί για πέναλτι, ο Farrell προτείνει μια σειρά από τέτα-τέτ. Ένας επιθετικός θα ξεκινά με την μπάλα από 32 μέτρα, κάπου στο κέντρο δηλαδή.
0: Το έκαναν στην Αμερική, στο πρωτάθλημά του, στα πρώτα βήματα του MLS αυτό.
2: Αν είναι, ποτέ, ναι, σαν το χόκερ δηλαδή, που παίρνει την μπάλα.
0: Κάπως έτσι να πω, ναι, δεν είχαν πέναλτι, έπαιρνε την μπάλα ο παίκτης, προσπαθούσε να περάσει τον τερματοφύλακα, ναι, νομίζω. Ναι, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ναι, ναι, να σκοράρει τέλος πάντων. Έχει 30 δευτερόλεπτα για να σκοράρει. Απέναντί του έχει άμυνα 5, πώς λένε, έχει αμυντικό και πρέπει σε 30 δευτερόλεπτα να σκοράρει. Ο επιθετικός στείλει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, ο αμυντικός στέκεται στο ημικύκλιο τη μεγάλη.
0: Α, υπάρχει και αμυντικός, γιατί στην Αμερική δεν υπήρχε. Ήταν αυτός και ο τερματοφύλακας.
2: Υπάρχει αμυντικός. Σχεδίζει ο διευθυντής, ο χρόνος μετράει αντίστροφο. Ο επιθετικός πρέπει να τρέξει προς την ευθεία, να κάνει τρίπλα ή να αποφύγει τον αμυντικό και να βάλει γκολ. Η φάση ολοκληρώνεται αμέσως αν μπει γκολ, αν η μπάλα βγει out ή έναν τερματοφύλακας μπλοκάρει σταθερά την μπάλα ή αν τελειώσουν τα 30 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που γίνει φάουλ, οπουδήποτε για να γίνει φάουλ, τότε υπάρχει κανονικό πέναλτι υπέρ του επιθετικού. Ναι, δεν είναι πρώην ποδοσφαιριστής, προπονητής ή παράγοντας ποδοσφαίρου μας, ασφαλώς και ηλεκτρός, κάνει βίντεο κλπ. Τύπου influencer και τέτοια. Έχει βέβαια αρκετά μεγάλο υπόβαθρο στον αθλητισμό γενικότερα. Στην Αυστραλία είναι γεννημένος, υποστηρίζει και μια ομάδα του Newcastle Jets τέλος πάντων. Και εδώ και 20 χρόνια παλεύει να το κάνει αυτό μάλιστα. Παρά το γεγονός ότι δεν έχει καμία διασύνδεση με ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, ούτε κάνει με τη χώρα του και τέτοια, έστειλε επιστολή στη FIFA. Η FIFA τον δέχτηκε. Κάνει συνάντηση στα κεντρικά γραφεία στην Ζυρίχη. Δεν τον απέρριψε σαν έναν τρελό οπαδό που λέει γενικότερα θα χλαμάρες και τέτοια. Και το έψησε γενικότερα. Και παρά το γεγονός ότι η FIFA λέει ότι ναι, το καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει υπόπτωση στις τελευταίες ώρες, ότι είναι πολλά κλπ.
0: Πέτρο, πού βρίσκεσαι, στο κέντρο της Νέας Υόρκης?
2: Ναι, το κέντρο, η κόρνα είναι.
0: Ναι, ναι, χαμός. Ούτε στο Σύνταγμα. Δεν κορνάρουμε έτσι. Λέμε ότι μόνο εδώ κορνάρουμε, αλλά γίνεται και εκεί χαμός, έτσι.
2: Ναι, ναι, διανόητο πράγμα. Λοιπόν, να σας πω επίσης ότι ο Farrell χρησιμοποίησε και ένα μοντέλο προσομοίωσης τρέχοντας 100.000 εικονικές μονομαχίες στο Μοντε Κάρλο. Μέσα από τις δοκιμές αποδείχθηκε ότι τα 32 μέτρα και τα 15 δευτερόλεπτα δίνουν ποσοστό επιτυχίας σκοραρίσματος 30 με 33% μέχρι εκείνο το χρονικό διάστημα, τα 2 στα 30. Έχει δοκιμαστεί σε ερασιτεχνικά τουρνουάκια ακαδημίες στην Αυστραλία. Βέβαια, αυτό το κάνουν όλες οι ακαδημίες, γιατί είναι, πώς να σου πω, και μέρος της προπόνησης καμιά φορά.
0: Αυτό είναι προπόνηση περισσότερο. Όλο αυτό, ναι, που λες είναι μια πολύ ωραία προπόνηση. Ναι. Έτσι.
2: Και μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να κάνει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Ελπίζω πραγματικά.
0: Να μην περάσει. Μαζί το είπα, Πέτρο, εντάξει, όχι. Αν δεν παίζει η ομάδα σου, τα πέναλτι είναι μια πολύ ωραία διαδικασία. Έτσι, δηλαδή.
2: Βέβαια. Εννοείται.
0: Λοιπόν, ωραία. Πέτρο, τι άλλο?
2: Από αυτέ να πω πραγματάκια, βεβαίω ότι θα αναβιώσει η κόντρα παύλα εκδίκηση για το χέρι του Θεού.
0: Πάντως, εδώ η FIFA κανονικά έπρεπε να στείλει, να μην γίνει στην Ατλάντα ημιτελικού, να το στείλει να παίξουν στο Μεξικό, έτσι, στο Αζδέκα. Να το έχουμε όλο το πακέτο, Αργεντινή, Αγγλία και Αζδέκα, έτσι. Λοιπόν,
2: τώρα θα. Επειδή και αυτοί είναι μερακλείδες, πρέπει να πω ότι έχουν πει ότι θα φορέσουν ακριβώς τις ίδιες φανέλες που φορούσαν σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή, η Αγγλία τη άσπρη και η Αργεντινή την κλασική τη άσπρη μπλε εμφάνιση. Οπότε θα αναβιώσει κατά
0: κάποιο τρόπο. Ωραία, θα το δούμε, Πέτρο. Θα τα πούμε περισσότερα αύριο και για τους ημιτελικούς και τη συνέχεια του Μουντιάλ. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, είναι και ο Πέτρος Βαριανίδης από την Νέα Υόρκη με αρκετό θόρυβο. Λογικό είναι. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπορ.

πούμε ότι η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Σέιν Λάρκινγκ από την ΕΦΕΣ. Μετά από 8 χρόνια ο Πολύμπρος Γκάρτ πήρε την απόφαση και μετακομίζει από την Ανατολού ΕΦΕΣ, την μεγάλη αντίπαλό της, στην Κωνσταντινούπολη, την Φενέρμπαχτσε.

0: πω επίσης ότι σύμφωνα με αναρτήσεις δημοσιογράφων στην Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός έρθει στη συμφωνία με την Τζιρόνα για την απόκτηση του Ζωέλ Ροκ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στη ρύθμιση των ήχων μαζί με τη Χρυσούλα Αντωνιάδη, Άγγελος Ραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτές τις περίπου 2 ώρες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Εμείς θα αφήσουμε σιγά σιγά την σκητάλη, αρχικά στον Πάρη Ποντίκα και στο το κλαμπ, και συνέχεια τρίτο μάτι με Γιάννη Παπαγεωργίου. Εσείς να μείνετε πάντα εδώ στη συχνότητα του πλότου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας.
1: Το κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
2: Τι είναι η μικροκινητικότητα? Είναι ένας σύγχρονος όρος που περιγράφει τα μέσα ατομικής μετακίνησης μικρών αποστάσεων, συνήθως μέσα στον αστικό ιστό. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε ελαφρά, συνήθως ηλεκτροκίνητα οχήματα που κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, συνήθως μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα, και εξυπηρετούν μικρές διαδρομές, όπως παραδείγματος χάρη τα ηλεκτρικά πατίνια, τα e-scooters, τα ποδήλατα και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα e-bikes, τα ηλεκτρικά πατίνια τύπου hoverboard ή segway, μικρά τρίκυκλα ή τετράκυκλα ελαφριά οχήματα. Η μικροκινητικότητα εντάσσεται σε μια νέα φιλοσοφία βιώσιμης αστικής κινητικότητας με στόχο να μειώσει τη χρήση του αυτοκινήτου για μικρές αποστάσεις, να μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρεση και τη ρύπανση, να δώσει ευέλικτες επιλογές μετακίνησης από πόρτα σε πόρτα. Υπάρχει επίσης η έννοια της μοιραζόμενης μικροκινητικότητας, shared micromobility, δηλαδή συστήματα ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών ή ποδηλάτων μέσω εφαρμογών. Η μικροκινητικότητα θεωρείται υποσύστημα των αστικών μεταφορών. Η ακτίνα χρήσης είναι συνήθως για αποστάσεις 1 έως 5 χιλιόμετρα, δηλαδή το λεγόμενο last mile, η τελευταία διαδρομή από ή προς στάση μετρό, λεωφορείου κτλ. Η ταχύτητα είναι μέχρι 25 χιλιόμετρα την ώρα, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ασφάλεια, και δεν απαιτούν μεγάλο χώρο στάθμευσης ούτε μεγάλο ειδικό πλάτος και μπορούν έτσι να κινούνται σε ποδηλατόδρομους. Το βασικό όμως είναι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο είναι χαμηλό, ειδικά σε ηλεκτρικά μοντέλα, καθώς αντικαθιστούν διαδρομές που διαφορετικά θα γίνονταν με το αυτοκίνητο. Από πολεοδομικής πλευράς εντάσσεται σε πολιτικές όπως είναι το SWAC, το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το 50 Minute City, πόλη όπου οι καθημερινές ανάγκες καλύπτονται εντός 15 λεπτών με μικροκινητικότητα, περπάτημα ή ποδήλατο. Στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις λειτουργούν υπηρεσίες ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών μέσω εφαρμογών. Τι γίνεται στην Ευρώπη? Στο Παρίσι λειτουργούν μεγάλα συστήματα με e-scooters, αλλά αποφασίστηκε περιορισμός λόγω ατυχημάτων και κακής στάθμευσης. Στη Γερμανία και στις σκανδιναβικές χώρες έχουν ενσωματωθεί πλήρως στο δίκτυο μεταφορών, συχνά με επιδομές φόρτισης και docking stations. Στο Άμστερνταμ τα ποδήλατα και πλέον τα e-bikes είναι το βασικό μέσο μεταφοράς. Με απλά λόγια, η μικροκινητικότητα είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο περπάτημα και στα μαζικά μέσα μεταφοράς, δίνοντας ευελιξία, ταχύτητα και φιλικότητα προς το περιβάλλον. Ποια είναι όμως τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα της μικροκινητικότητας? Στα πλεονεκτήματα έχουμε σαφώς τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης, λιγότερα αγιοταχή στους δρόμους για μικρές αποστάσεις. Περιβαλλοντικά, φιλική, χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές ρήπων, ευελιξία, εύκολη χρήση για μικρές αποστάσεις και last mile, οικονομική και προσιτή, χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τα αυτοκίνητα και το ταξί, προσβασιμότητα, διαθέσιμη μέσω εφαρμογών και συστημάτων κοινής χρήσης. Ακόμα επίσης είναι και η γενική διάσταση που προσφέρει το ποδήλατο και η άσκηση. Ποια είναι όμως τα μειονεκτήματα? Στον τομέα της ασφάλειας είναι αυξημένος ο κίνδυνος ατυχημάτων, ειδικά χωρίς κράνος, σε δρόμους χωρίς ποδηλατόδρομους, η έλλειψη υποδομών, λίγοι ποδηλατόδρομοι, ανεπαρκείς χώροι στάθμευσης, κακή στάθμευση, ειδικά σε ενοικιαζόμενα πατίνια που δημιουργεί εμπόδια σε πεζούς και αμαία, χαμηλή ταχύτητα, αυτονομία, δεν ενδείκνεται για μεγάλες αποστάσεις, οι καιρικές συνθήκες, η χρήση περιορίζεται σε βροχή και καύσωνα και η ρύθμιση και η νομοθεσία, που συχνά υπάρχουν ασάφειες για το πού επιτρέπεται η κίνηση και ποιο είναι το όριο ταχύτητας. Τι κάνουμε για να έχουμε ένα ευχάριστο ταξίδι τώρα τις διακοπές το καλοκαίρι? Αφού έχουμε κάνει το τακτικό μας σέρβις όπως προβλέπει ο κατασκευαστής, ελέγχουμε τα ελαστικά, την κατάστασή τους οπτικά για τυχόν φθορές, την πίεση ακόμα και στη ρεζέρβα. Υγρά μπαταρίας, αν δεν είναι κλειστού τύπου, ελέγχουμε τη στάθμη υγρού του ψυγείου και των φρένων, ελέγχουμε τα υγρά των υιολοκαθαριστήρων. Για το ψυγείο και το δοχείο υγρών των καθαριστήρων χρησιμοποιούμε πάντα αντιψυκτικό. Έλεγχος της στάθμης των λαδιών. Ελέγχουμε τα φώτα πορείας, stop και alarm, αλλά και την κόρνα του αυτοκινήτου. Ελέγχουμε τους εξωτερικούς και τον εσωτερικό καθρέφτη. Κάνουμε έλεγχο στις ζώνες ασφαλείας. Τσεκάρουμε τους υιολοκαθαριστήρες και τους αντικαθιστούμε αν χρειάζεται. Τα παιδιά πίσω στο ειδικό κάθισμα με το ανάλογο βάρος και ύψος. Φαρμακείο, πυροσβεστήρας, ειδικά γάντια heavy duty και φακός. Φόρτωση αντικειμένων μόνο στο χώρο αποσκευών, όχι στην καμπίνα. Έλεγχος καλοριφέρ και air conditioning. Ελέγχουμε ότι έχουμε άδεια ασφάλεια, κταίο, κάρτα καυσαερίων και πράσινη κάρτα για το εξωτερικό και ενισχύει οδική βοήθεια. Τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα όρια ταχύτητος. Παίρνουμε πομποδέκτη. Ενημερωνόμαστε για τον καιρό και για τυχόν ακραία φαινόμενα. Όχι αλκοόλ. Σωστός ύπνος πριν το ταξίδι. Συχνές στάσεις για ξεκούραση. Επιλέγουμε ευχάριστη μουσική και παιχνίδια απασχόλησης των παιδιών. Βάζουμε βενζίνη και ντίζελ από σωστό πρατήριο και αν έχουμε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έχουμε δει που βρίσκονται όλα τα σημεία φόρτισης. Τέλος, δεν εκνευρίζουμε ποτέ τον οδηγό. Καλό μας ταξίδι!

0: Era Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε εσύ αυτός?
3: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ.
5: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
6: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
7: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
8: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
8: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
8: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
1: Ακούτε Ερασπορ.
2: Όπως παλιά.
3: Το τρίτο μάτι. Κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 4 με 5.
4: Ξαναγύρισες,
3: Μη λείψει κανείς.

Έτσι δυνατά ξεκινήσαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλες. Είναι Δευτέρα 13 Ιουλίου του 2026. Και έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, για την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού. Αύριο και μεθαύριο οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί, δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Αύριο Τρίτη στις 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Γαλλία σε έναν ευρωπαϊκό εμφύλιο. Την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ, η Αγγλία θα αντιμετωπίσει την Αργεντινή. Η Αργεντινή είναι η κάτοχος του τίτλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2022 θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Έχει δύσκολο έργο μπροστά της μέχρι τώρα. Θεωρητικά βρήκε ένα εύκολο, ένα βατό μονοπάτι για να φτάσει μέχρι τους 4. Να δούμε αν θα τα καταφέρει, αν οι Άγγλοι θα πάνε μέχρι το τέλος να ψάξουν το όνειρο, να φέρουν επιτέλους το τρόπαιο στο σπίτι μετά το 1966. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια για την Αγγλία και το αγγλικό ποδόσφαιρο, έτσι. Αλλά αν θέλετε τη γνώμη μου, πολύ δύσκολα χάνει αυτή την κούπα η Γαλλία. Αυτά θα φανούν βέβαια στον αγωνιστικό χώρο, αλλά με αυτά, με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι η Γάλλη είναι η καλύτερη ομάδα, η πιο πλήρης ομάδα, αν θέλετε, που έχουμε παρακολουθήσει στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τρίτη Τετάρτη λοιπόν οι δύο ημιτελικοί, το Σάββατο προς την Κυριακή τα μεσάνυχτα στις 12 η ώρα ο μικρός τελικός, την Κυριακή στις 10 η ώρα το βράδυ ο μεγάλος τελικός για να ολοκληρωθεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο και να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην ρουτίνα μας, έτσι ξεκινούν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ρίχνονται πρώτοι σε αυτήν την μάχη στις 23 του μήνα. Φυσικά είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά όπως καταλαβαίνετε σιγά σιγά οι περισσότερες ομάδες ετοιμάζονται, προετοιμάζονται για τη νέα αγωνιστική περίοδο, για τη σεζόν 2026-2027. Την Πέμπτη έχουμε και την κλήρωση της Super League για το νέο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στο τρίτο, στις αρχές του τρίτου δεκαήμερου του Αυγούστου. Συγγνώμη, στις αρχές του δεύτερου δεκαήμερου του Αυγούστου, έτσι, 21 είναι προγραμματισμένη η έναρξη του πρωταθλήματος. Μεταγραφικές εξελίξεις τρέχουν, έχουμε δει ήδη τα πρώτα δείγματα και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ που είναι έτσι σε πιο προχωρημένο σχέδιο με τις υπόλοιπες ομάδες που ξεκίνησαν εδώ και μια εβδομάδα την προετοιμασία τους. Καλό αγωνιστικό πρόσωπο από τον Παναθηναϊκό δείχνει να έχει κάνει αρκετές αλλαγές στην τακτική, την αγωνιστική τακτική, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, ο νεαρός Δάνος προπονητής του Τρεφιλιού. Το λέμε από τις προηγούμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς έχει γίνει ένας αρκετά σοβαρός προγραμματισμός φέτος το καλοκαίρι, έχει συμβάλει αρκετά ο Στέφανος Κοτσόλης σε αυτό. Τουλάχιστον δείχνουν και στον Παναθηναϊκό να κινούνται με ποδοσφαιρική λογική σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια. Πού γινόταν του Κουτρούλιο γάμος? Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, κυρίες και κύριοι, είναι μαζί μας στην κονσόλα του ηχού. Θα παίξει και αυτό το μεσημέρι τις αγαπημένες του ελληνικές επιτυχίες. Άγγελος Μπάτζιος και Άγγελος Ζαραϊδόνης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια υπό την υψηλή εποπτεία της Ειρήνης Παπαζής. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω των SMS, Sport, και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Μέσω φυσικά του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου erasport@papakier.gr. Περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Όπως και στο Viber, ο τρόπος επικοινωνίας που είναι αλήθεια ότι έχει κερδίσει κατά κράτος όλους τους υπόλοιπους, γιατί είναι πολύ απλό, έτσι, το Viber μπαίνει ο καθένας, γράφει, στέλνει και τις φωτογραφίες σας, υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση, είναι ωραίο, ωραίος αυτός ο τρόπος επικοινωνίας. Και φυσικά όσοι με έχετε φίλο στο Facebook μέσω του Messenger, περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας.

Τι λέει εδώ ο Δημήτρης Κακής, βλέπω. Παπαγεωργίου, μην ξεχάσεις να πεις για το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο τάβλε σκάκι ντάμα μπιλιάρδο. Είναι η τίτλα, έλα ρε τώρα του Καραγκιόζη. Αυτά να βλέπετε εσείς φέτος, λέει ο Δημήτρης. Ρε Δημήτρη, γιατί ο Παναθηναϊκός στον Εραστέχνη τα πήγε αρκετά καλά φέτος. Είμαστε ξεκάθαροι. Τα πήρε σχεδόν όλα. Ο Αποστόλης, ο Παπαδόπουλος, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Πότε αναμένετε να επιστρέψουν οι ακροατές στις τηλεφωνικές γραμμές? Μας έλειψαν. Κάντε λίγο υπομονή ακόμα. Να δούμε αν έχει βάλει και ο περισσότερος κόσμος μυαλό. Είναι βασικό κι αυτό.

Ο Νότιος 7 προτείνω το επόμενο παγκόσμιο να το πάρουν τα νησιά Ήλο-Ήλο, η γη του Πυρός, η Αφροδίτη και ο τελικός να γίνει στον Ερμή. Το 2030 φαντάζομαι ηρωνεύεσαι, όπου θα είναι το επαιτειακό, θα γιορτάσει το Ιωβιλέο τα 100 του χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ το 1930. Και θα γίνει σε Ουρουγουάη, Παραγουάη, Μεξικό η πρώτη φάση και στη συνέχεια σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Ακούσαμε και τον Ινφαντίνο που έχει στο μυαλό του αυτό το Μουντιάλ να διεξαχθεί με 64 ομάδες. Να σκεφτείτε ότι το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930 έγινε με 13 ομάδες, παρακαλώ.

Ένα παγκόσμιο κύπελο που έγινε στην Ουρουγουάη, γι' αυτό επιλέχθηκαν και οι τρεις χώρες από την Λατινική Αμερική που έχουν παράδοση. Έτσι κι αλλιώς η Ουρουγουάη, η Παραγουάη και η Αργεντινή για να γίνει εκεί η πρώτη φάση του 2030. Και ένα πρώτο παγκόσμιο κύπελο που το πήρε η Ουρουγουάη επικρατώντας τον τελικό της Αργεντινής με 4-2.

το Μουντιάλ αυτό του 30, για να δείτε την εξέλιξη. Δηλαδή 96 χρόνια πριν το πρώτο παγκόσμιο κύπελο της Ουρουγουάης έγινε με 4 ομίλους. Στον πρώτο όμιλο Αργεντινή, Χιλή, Γαλλία, Μεξικό. Στον δεύτερο όμιλο Βραζιλία, Βολιβία και Γιουγκοσλαβία. Στον τρίτο όμιλο Ουρουγουάη, Περού και την Ρουμανία. Και στον τέταρτο όμιλο Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Παραγουάη και το Βέλγιο. Δηλαδή είχαμε έναν όμιλο τον πρώτο με 4 ομάδες και οι υπόλοιποι 3 είχαν από 3 ομάδες. 13 συνολικά, επαναλαμβάνω. Και η προοπτική είναι να πάμε 100 χρόνια μετά με 64 ομάδες. Καταλαβαίνετε την διαφορά, το άλμα που έχει γίνει στο ποδόσφαιρο και πως αυτό το πρώτο παγκόσμιο κύπελο το 1930, το πρώτο Μουντιάλ της Ουρουγουάης, έμελε να αλλάξει την ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και πως αυτό το τουρνουά έχει γίνει το αγαπημένο όλων των φιλάθλων του κόσμου.

Γιάννα ρε, νόμιζα λέει Λεσά από τη μουσική ο Μαφίας Φιλιππιάδα. Όχι παιδιά, όσο έχω εδώ Αποστολόπουλο θα νομίζετε ότι κάνει εκπομπή ο Λεσά. Αλλά δεν θα είναι ο Λεσά, θα είναι στην κονσόλα ο Αποστολόπουλος. Οπότε μην έχετε κανένα παράπονο.

Έλα ρε Κώστα, χάθηκες, Αντωνούλης. Δημητράκη Ολυμπιακέ, ο παδέ της ομάδας που όποια πέτρα κι αν σηκώσει θα την βρεις από κάτω και όχι για καλό λόγο, καλύτερα να παίρνει ο Παναθηναϊκός πρωτάθληματα έντιμα στην Τάμα και στο Τάβλι και να τα χαίρεται παρά κλεψιμέικα και να μην μπορεί να τα χαρεί, λέει στον Δημητράκη, απαντάει ο Αντωνούλης κατευθείαν. Δεν ξεκουράζεται, παιδιά, ούτε το καλοκαίρι ο Αντωνούλης. Είναι έτοιμος στο πληκτρολόγιο του. Και ο Τζόρτ λέει: όσα δεν φτάνει η αλεπούτα, κάνει κρεμαστάρια. Πες του φίλου Ολυμπιακού. Φυσικά είμαστε περήφανοι που ερασιτέχνης άρρωσε σχεδόν όλους τους τίτλους. Ο Σπύρος, εγώ πάλι περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει το Champions League. Κάνε λίγο υπομονή εκεί μετά τα μέσα του Σεπτέμβρη. Μπαίνουμε, παιδιά, σιγά σιγά να αρχίζετε να προετοιμάζεστε κι εσείς. Θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπαμε, νωρίς ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ρίχνονται στη μάχη των ευρωπαϊκών κυπέλων την επόμενη εβδομάδα, στις 23 του μήνα, τα πρώτα τους παιχνίδια, επίσημα. Να και ο μάχημος 7, καλησπέρα φίλε μου, ο Χρήστος, ο φίλος μας από τις παπαδάτες του Αγρινίου. Γεια σου Χριστέρα, καλησπέρα και στις παπαδάτες και στο Αγρίνιο φυσικά.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, να ασχοληθούμε με παγκόσμιο κύπελο. Πάμε να δούμε πώς αναμένεται αυτός ο μεγάλος ημιτελικός, όχι αυριανός, της Τετάρτης, που ξυπνάει και μνήμες άλλων εποχών. Ξεκινάμε από την μεγάλη μάχη του 1986, το προημιτελικό τότε. Τον προημιτελικό που είχαμε το χέρι του Θεού, Αργεντινή-Αγγλία, τον γκολ με το χέρι του Ντιέγκο Μαραντόνα που δεν το είδε κανείς. Στη συνέχεια ο μεγάλος Ντιεγκίτο, ο αείμνηστος, είχε δηλώσει ότι ήταν ο Θεός έβαλε το χέρι του σε εκείνο το παιχνίδι, που εκτός από το χέρι του Θεού είχαμε και τον γκολ του αιώνα που πέτυχε επίσης ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Πήρε την μπάλα από το κέντρο και πέρασε τους πάντες και τα πάντα μέχρι να σκοράρει. Ήταν το Μουντιάλ που η Αργεντινή το κατέκτησε στον τελικό με την Δυτική Γερμανία 3-2, σήκωσε την κούπα η Αλμπισελέστε του μεγάλου Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Αυτό ήταν ο δεύτερος τίτλος μετά αυτόν του 1978 στο Buenos Aires για την Αργεντινή. Για να ακολουθήσει το παγκόσμιο κύπελο του Μέση το 2022 στο Κατάρ, όπου η Αργεντινή έραψε το τρίτο αστέρι στην φανέλα της.

Και γιατί αναφέρομαι σε αυτές τις μονομαχίες, αναμετρέθηκαν και αργότερα βέβαια. Έχουμε μείνει ξεχωριστή η μάχη της Αργεντινής με την Αγγλία το 1998 στο Μουντιάλ της Γαλλίας, εκεί που είχαμε την κόκκινη κάρτα στον David Beckham. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής λοιπόν αποφάσισε σε αυτόν τον ημιτελικό της Τετάρτης η Άλμπι Σελέστε να φορέσει την φανέλα που φορούσε στον ημιτελικό του 1986 στο Μεξικό, στον προημιτελικό του Μεξικού. Δεν θα αγωνιστεί με την παραδοσιακή φανέλα, με τις ρίγες, έτσι όπως την βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά θα φορέσει αυτήν την μπλε φανέλα με το μαύρο σορτσάκι, επαιτειακά, από εκείνο το παιχνίδι στο Μεξικό το 1986, όπου χαρακτηρίστηκε ως το μάτς του Ντιέγκο, είπαμε, το χέρι του Θεού, αλλά και η γκολάρα, το γκολ του αιώνα δηλαδή, όπως έχει χαρακτηριστεί, ένα παιχνίδι που είχε μεγάλη ένταση, γιατί λίγα χρόνια νωρίτερα είχαμε αυτήν την διαμάχη και ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή και για τα Φόκλαντ, για τα νησιά, και την επίθεση στα νησιά της Μεγάλης Βρετανίας. Οπότε ήταν ένας τρόπος να πάρουν και εκδίκηση εκείνο το μάτς οι Αργεντίνοι, και τα κατάφεραν νομίζω, ποδοσφαιρική εκδίκηση έτσι, όχι με όπλα.

Στον άλλο ημιτελικό, στον άλλο ημιτελικό ανάμεσα στην Γαλλία και την Ισπανία έχουμε θύελλα αντιδράσεων στην Ισπανία όμως για δηλώσεις πολιτικών και συγκεκριμένα για την δήλωση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός ο Μαριάνο Ραχόι. Ο Ραχόι είπε ότι χαρακτήρισε μάλλον την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλλίας ως ομάδα χωρίς Γαλλούς

ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια ρατσιστική απάντηση του. Απάντησε μέσω του X, έτσι όπως θα έπρεπε, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσεθ. Η Ισπανία ανήκει σε όσους την αγαπούν και την διαμορφώνουν, όχι σε όσους την ατιμάζουν με ξενοφοβικές δηλώσεις. Η Γαλλία θα τα πούμε στον ημιτελικό, συνέχισε ο Σάντσεθ. Ας κερδίσει ο καλύτερος και ας ιτηθεί ο ρατσισμός, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Είχαμε και μια πιο τραβηγμένη δήλωση από τον Υπουργό Μεταφορών της Ισπανίας, τον Όσκαρ Πουέντε, που χαρακτήρισε τον Αραχώη με τα φρανκικό ηλίθιο. Και για όσους δεν κατάλαβαν ιστορικά τι εννοεί με το μεταφρανκικό, μετά τον Φράνκο εννοούσε, έτσι. Ο Φράνκο ήταν δικτάκτορας της Ισπανίας για αρκετά χρόνια, που χρεώνεται μάλιστα πολλές δολοφονίες αντικαθεστωτικών.

Είχαμε δηλώσεις και από τον Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος, τον Φαμπιέν Ρουσέλ, ο οποίος έκανε λόγο για ομορατσισμό, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ακόμα μία επίθεση κατά της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας. Ο πρώτος γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, ο Ολιβιέ Φορ, απάντησε ότι η Εθνική Γαλλία αποτελείται αποκλειστικά από Γάλλους, τονίζοντας πως η Γαλλία δεν είναι ένα εθνοτικό έθνος, δεν ορίζεται από το χρώμα του δέρματος ή τη θρησκεία, αλλά είναι ένα πολιτικό έθνος που ενώνεται γύρω από τις αξίες της δημοκρατίας. Θα δούμε και άλλες ειδησούλες μετά τις 4.30. Προς το παρόν πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων, RT News Radio, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του ορμούς και θα πρέπει να αποζημιωθούν για τη διασφάλιση της ναυσιπλοείας στη θαλάσσια οδό, δήλωσε σήμερα στο Fox News ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, απαντάει το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις της η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Τη δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής τάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης, τετράχρονο παιδί έπειτα από πτώσεις σε πισίνα στην Καστοριά. Πάνω από 20 τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Στο νοσοκομείο παραμένουν 12 ασθενείς. Ξεκινάει ελέγχους εωδής σε καταστήματα της περιοχής για τον εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης. Χωρίς πλέον ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση κοντά σε διάσπαρτες κατοικίες στη Νέα Κερασιά Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Λοιπόν, είναι 4 και 32 λεπτά η ώρα. Θα ακούσουμε το τραγουδάκι μετά τον Άρη Γάτα που περιμένει ήδη στο τηλέφωνο. Για είδηση από τον Παναθηναϊκό. Γεια σου, Άρη, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Γιάννη. Καλησπέρα, τι γίνεται.
2: Εδώ, ζεσθενόμαστε λίγο.
3: Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγα λεπτά υπέγραψε στον Παναθηναϊκό το νέο του συμβόλαιο. Είναι η μεταγραφή την οποία πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός από τη Λέστερ. Ο παίκτης έρχεται με τη μορφή του δανεισμού και οψιών αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, 1+4, με τις προϋποθέσεις που ήδη είναι γνωστές από τις προηγούμενες μέρες και αφορούν και το χρόνο συμμετοχής, αφορούν και το συμβόλαιό του και τον τρόπο που θα πιάσει αυτό το χρόνο συμμετοχής για να μπορεί ο Παναθηναϊκός να ανανεώσει την οψιών αγοράς μετά την πρώτη χρονιά, ή μάλλον μετά τον Ιανουάριο. Η ανακοίνωση προβλέπεται αργά το απόγευμα σήμερα θα γίνει. Υπάρχουν κάποιες μικρές διαδικαστικές λεπτομέρειες, Γιάννη. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ κοντά. Ανακοινώσει το απόγευμα την 7η μεταγραφή του. Και αν βάλουμε και την ανανέωση του Τσάβες, πάει στον αριθμό 8. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι μια χρονιά στην οποία τουλάχιστον όλοι οι παίκτες τους οποίους ήθελε ο Νίστρουπ, η διοίκηση του Τριφυλλιού και ο Στέφανος ο Κοτσόλης πραγματοποιούν κάθε επιθυμία την οποία έχει ο προπονητής και πλέον έχει τη διάθεσή του παίκτες για να μπορεί να δουλέψει κανονικά για τα παιχνίδια που έρχονται, κυρίως με την πάξη της Βοκρική εκεί όπου θα στραφεί το μεγάλο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.
2: Και εσύ, επειδή παρακολουθείς πολλά χρόνια και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, φαντάζομαι ότι συμφωνείς με αυτό που είπα και στο ξεκίνημα, αλλά λέω και τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι η πρώτη χρονιά μετά από αρκετά χρόνια που υπάρχει ποδοσφαιρικός ορθολογικός προγραμματισμός στο Τριφύλλι, έτσι.
3: Το συζητάμε, απόλυτα. Δηλαδή,
2: και νομίζω Άρη, ότι το χρεώνεται σε μεγάλο βαθμό και ο Στέφανος Κοτσόλης.
3: Το πιστώνεται, δηλαδή ότι είναι ένα παιδί που δεν ήρθε ούτε με φανφάρες στον Παναθηναϊκό, ούτε με περγαμινές τεράστιες να έχει δουλέψει ούτε στην Μπαρτσελόνα, ούτε στη Μίλαν, ούτε στη Χετάφ, ούτε στη Manchester United, όπως κάποιοι άλλοι στο παρελθόν τεχνικοί διευθυντές. Αλλά είδες πόσο μεθοδικά, πόσο ορθολογικά και πόσο με τον τρόπο με τον οποίο έχει κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Και πρόσεξε, να το πούμε αυτό, για να μην να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι περιπτώσεις παιχτών που είναι για τον Παναθηναϊκό από το πάνω ράφι.
2: Σωστά.
3: Δηλαδή δεν είναι παίχτες που βγήκε στην αγορά και τους μαζεύει σωριδών δεξιά και αριστερά για να γεμίσει το ρόστερ. Είναι παίκτες που χρειάστηκαν διαπραγμάτευση, είναι παίκτες που χρειάστηκε να πιστούν για να έρθουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι παίκτες οι οποίοι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά από το κουμπαρά πάλι φέτος. Δηλαδή και αυτή η περίπτωση δεν είναι ίδια οικονομικά με τις προηγούμενες, αλλά θα γίνει ίδια αν ο Παναθηναϊκός ο παίκτης του κάνει και ανανεώσει την οψιόν για τα 4 χρόνια. Γιατί μιλάμε για παίκτες που έχουν έρθει με συμβόλαια 2, 2,5 και 3 εκατομμύρια ευρώ τώρα.
2: Σωστό. Και ο Κρίστιανσεν, ο Δανός που αναφέρθηκες, ήταν και διακαής πόθος του Νίστρου που έχει συνεργαστεί και μαζί του στην Κοπενχάγη.
3: Ναι, και εδώ το μεγάλο ζητούμενο, το μεγάλο θέμα σε αυτή την ιστορία είναι αυτό το παιδί να είναι καλά. Φαίνεται ότι τον έχουν ξεψαχνίσει από τον Παναθηναϊκό για τα καλά και σε ιατρικό κέντρο στην Ιταλία αλλά και στο υγεία που ήταν από το πρωί και έκανε εξετάσεις. Είδαν ότι όλα είναι καλά στα ιατρικά, ότι το παιδί, γιατί ο Κρίστιανσεν, για να πούμε, την προηγούμενη χρονιά έχει ένα σοβαρό τραυματισμό
2: στο γόνατο
3: και έμεινε μεγάλο χρονικό διάστημα ακριβώς έξω και δεν πήρε πολύ χρόνο συμμετοχή στη Λέστερ. Αν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα να παίξει ο Κρίστιανσεν αυτή τη χρονική στιγμή. Άμενε στην Αγγλία, θα πήγαινε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, ξέρεις, πιο δυνατό. Αλλά καταλαβαίνεις ότι είναι μια μεταγραφή που ο Νίστρουπ την ήθελε. Τον βλέπουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ότι είναι εντάξει, ότι μπορεί δηλαδή να προσφέρει και ότι μπορεί να δώσει αυτά που πιστεύουν και όχι μόνο στο ότι θα προσφέρει στην ομάδα αυτή τη χρονική στιγμή, αλλά ότι θα είναι και μια, θεωρούν στον Παναθηναϊκό ότι αν το παιδί αυτό είναι καλά, ότι θα είναι και μια επένδυση με μεταπολιτικές πιθανότητες στο μέλλον για την ομάδα του Τριφυλιού. Γιατί είναι μικρός σε ηλικία, δεν είναι μεγάλος.
2: Σωστά, σωστά.
3: Αυτά.
2: Ωραία, Άρη. Να σε ευχαριστήσουμε.
3: Να είσαι καλά, Γιάννη.
2: Και ευχαριστώ. Περιμένουμε πλέον την επίσημη ανακοίνωση, έτσι όπως είπες το απόγευμα.
3: Αργά το απόγευμα, αργά το απόγευμα θα βγει.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Άρη.
3: Έγινε.
2: Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγουδάκι, γιατί ο Αποστολόπουλος μου λέει να παίξει το τραγούδι που έχω επιλέξει, για να δούμε τι έχει επιλέξει.

Συνεχίζουμε ρασπόρα, ακούτε το τρίτο μάτι, ο Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ηχού. Είναι η Ειρήνη Παπαζή στην δημοσιογραφική επιμέλεια, είναι ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, είναι πολλά ήδη, θα τα διαβάσουμε, δεν θα αφήσουμε κανένα να πέσει κάτω. Ακούσατε λίγο νωρίτερα ότι ο Κρίστιανσεν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό αφού πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αργά το απόγευμα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την Πράσινη ΠΑΕ για την αποκτήσή του. Ο Δημήτρης λέει και τη μακριά γαϊδούρα του ΠΑΟ. Ο Κώστας ο Αντωνούλης, Γιάννη αυτή την εποχή, ο μεγάλος Ζέλικο Μπράντοβιτς και το επιτελείο του σχεδιάζει το σύστημα. Πάμε τσαρούχα, έτσι θα λέγεται, που θα μπορεί να κερδίζει και την τσαρούχα, γιατί ο Αταμάν δεν το είχε αυτό στα συστήματά του. Ο Παναγιώτης Γιάννη αλεθεύει ότι ο Αντωνούλης στις διακοπές του έκανε μπάνιο στη θάλασσα με τα μπρατσάκια που του χάρισαν οι πολίτες του Παναθηναϊκού. Παναγιώτη μου, δεν το βλέπω, είπαμε καλά, το πόλο του Ολυμπιακού του χρόνου. Έρχεται πράσινη αυτοκρατορία και εκεί. Είπαμε, ο εραστέχνης Παναθηναϊκός έχει κάνει τρομερά βήματα και σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στο βόλεϊ και στο των ανδρών των γυναικών και στο μπάσκετ των γυναικών, αλλά πολύ περισσότερο, πολύ μεγάλη επένδυση από πέρσι έχει γίνει στο πόλο. Ο Παναθηναϊκός έχασε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες τον τελικό του κυπέλλου από τον Ολυμπιακό, έχασε το πρωτάθλημα, αλλά από τη νέα σεζόν φαίνεται ότι και εκεί θα αλλάξουν τα δεδομένα όσον αφορά την κορυφή του ελληνικού πόλου, στην ελληνική υδατοσφαίριση. Και σας το λέω καιρό αυτό, έτσι. Ο Γιώργος Γιάννα, ρε, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Μόλις μπήκα σπίτι και έπιασα στο τέλος τον γάτα. Σε τι θέση παίζει ο Κρίστιανσεν? Μπακ είναι ο Κρίστιανσεν, αλλά με πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι. Παίκτης που αγωνιζόταν στην Αγγλική Λέστερ και η θέση του είναι αριστερός μπακ. Γεια σου Νίκο Κουνουπή. Ονειρεύεται τον Πανετολικό στην Ευρώπη την νέα σεζόν, για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Πρωταθλητή λέει, παρακαλώ. Αυτό είναι δύσκολο, Νίκο. Πώς θα νικήσει τον Ολυμπιακό στο πόλο? 65-0, παιδιά, αυτά σπάνε, τα 65 και τα 70 και τα 80, αλλά ξέρετε, σπάνε. Α, και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο, δεν λυπεί. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Δεν σε κουράζομαι όμως κι εγώ. Αντωνούλη, έρχονται ρηπές μετά το διάλειμμα. Σιγά ρε Άγιε Πρεβέζη, συνεχίζει Αντωνούλη που τα παίρνει τίμιο ο Παναθηναϊκός. Πετάει και τη σπότα για την άκρη, παιδιά, φιλικά είναι, ρε Χριστάρα μου. Έχεις εκεί μανία να τσιγκλάς και η ΑΕΚ κέρδισε, λέει, την Ντεγκράφτσα που κέρδισε το Champions League το κάτω χωρό. Χαχα, β' εθνική ομάδα. Ο δε Παναθηναϊκός στην Grasshoppers που σώθηκε στο τσακ να μην πέσει την προτελευταία της Ελβετίας επίσης. Όσον αφορά τη Βύση, σιγά το Βύσινο. Αντωνούλη, από τη σεζόν 27-28 Παναθηναϊκός θα σβήσει το μπάσκετ. Έρχεται ο Τέλης Μιστακίδης. Είναι αλήθεια, μπήκε δυνατό Μιστακίδης, αλλά εντάξει, χρειάζεται χρόνος. Μην θες και από τώρα, ρε Χριστάρα, σειρά πάρει τα σκύπτρα. Σίγουρα οι ομάδες Θεσσαλονίκης έχουν ενισχυθεί. Ο ΠΑΟΚ έχει βάλει στόχο να πάρει το EuroCup, ώστε τη μεθεπόμενη σεζόν να αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα. Ήδη οι κινήσεις που έχει κάνει εντυπωσιακές και κυρίως
με την μεταγραφή του Τζέντι Όσμαν από τον Παναθηναϊκό που δαπανήθηκαν 11 εκατομμύρια παρακαλώ. Αυτό ήταν το budget όλο του ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια και πολύ λέω. Αλλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Βλέπετε, η Θεσσαλονίκη ενισχύεται, μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι και μακάρι να γίνει ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Έχουμε βαρεθεί Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Έρχεται η Θεσσαλονίκη από εκεί που ξεκίνησαν όλα ουσιαστικά. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, λέει ο Κυριάκος. Επιτέλους όλα τα αθλήματα της Ελλάδας υπάρχει ανταγωνισμός. Ανεβαίνουμε επίπεδο, έτσι. Κυριάκος Ιωνικός, με αγάπη σε όλους. Γεια σου Κυριάκο μου. Και ο Βαφέας για την νίκη Βόλου. Ερχόμαστε, λέει ο Γιώργος, ο Τσακανίκας. Όλες οι ομάδες είναι σε έναν οργασμό μεταγραφικού σχεδιασμού. Χρήστο εύχος μου για δυνατό μάτς προπόνησης. Καλή θα είστε μέχρι εκεί όμως, απατάει ο Αντωνούλης για τον μπάσκετ. Και χωρίς EuroCup, λέει ο Χριστάρας. Θα παίξει Ευρωλίγκα ο ΠΑΟΚ είτε με πρόσκληση είτε με wild card. Εντάξει, έχει βάλει στόχο να παίξει μέσω του EuroCup. Όμως να κατακτήσει το EuroCup φαίνεται ότι είναι αρκετά δυνατός φέτος για να το κάνει.

Θα ο ΠΑΟΚ του Χρήστου, θα ποιος ΠΑΟΚ δηλαδή, αφού Ολυμπιακός είναι ο τύπος. Η Δέσποινα στέλνει αυτό το μήνυμα. Ο Παναγιώτης Αντωνούλη, τα κλειδιά από το σπίτι σας στο ΆΚΑ που λέει Βύση, τα έχουμε οι Ολυμπιακοί, μην τα ψάχνετε. Α, και ο Στάθης από το Ζέλη Πανάθα, καλησπέρα Άρχοντα Γιάννα, ρε, γεια σου Στάθη μου, καλησπέρα και σε σένα. Ο Κολοσσός σε κερδίζει Αντωνούλη, απαντάει ο Κρύς, συνεχίζεται αυτή η αντιμαχέλα, αρκετά όμως, δεν διαβάζω άλλα. Καλησπέρα φίλε και συνονόματε Γιάννη, έτοιμος ο Τέλης Μιστακίδης για εξαγορά και της Βιανέξ. Γεια σου ρε Γιάννη, τι διάβαζα, αγόρασε λέει με 100.000 ευρώ το free από τον Γιαννακόπουλο. Δεν πουλάει το free ρε ο Γιαννακόπουλος. Ο Γεράσιμος θα ανέβει Θεσσαλονίκη, θα ανέβει και η τοξικότητα, ετοιμαστείτε λέει. Να και ο Μιχάλης από τη Σπάρτη, χαιρετισμού στον Κώστα Αντωνούλη από τη Θεσσαλονίκη με τα ωραία μηνύματα που γράφει. Ερώτηση, ο Ολυμπιακός ανανέωσε το συμβόλαιο της Τσαρούχα και του Τηγανίτη, του Τηγάνη ρε, ποιο Τηγανίτη. Τσαρουχιά και Τηγανιά μόνο στον Ολυμπιακό, καλησπέρα Μιχάλης Σπάρτη. Κλέφτες παντού, έλα ρε Μιχάλη τώρα κι εσύ. Ο Χρήστος, όχι από τον Εύωσμο, ο Χρήστος Κρέκας λέει καλησπέρα, αν και προτιμώ την Ισπανία στην περίπτωση που παίξει το κλασικό παιχνίδι κατοχής και εδώ στο δικαίωμα αντεπιθέσεων στη Γαλλία, τα βλέπω πολύ σκούρα τα πράγματα για τους Ισπανούς. Ευχαριστώ για την παρέα, να σε καλά Χρήστο μου.

Για να δούμε και Messenger. Να, ο Βασίλης ο Κουκουτσίλης. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο φέτος. Και στέλνει μετά σε σχέση με τα όσα είπε ο Γιάννη Φαντίνου, ο πρόεδρος της FIFA. 64 ομάδες, 16 όμιλοι, επί 9 λέει 144 μάτσες στους ομίλους. Σύνελθε Γιάννη. Άσε το πόλο. Έχει Βασίλη, πέρα από την πλακά, ο Παναθηναϊκός θα το χτυπήσει από ό,τι φαίνεται φέτος στο πρωτάθλημα στο πόλο. Καλό απόγευμα Γιάννη, καλή εβδομάδα στην Αθανασία. Γεια σου Αθανασία. Να και ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα. Σ' ακούμε και σήμερα τρίτο μάτι για το φιλαράκι μας. Δημήτρης Παπαδόπουλος, team manager Κηφισιάς. Θα κάνουμε καμιά εκπομπή να πούμε για την Κηφισάρα στο βόλεϊ με τα γραφικά. Ναι, θα κάνουμε. Θα κάνουμε μια εκπομπή να μιλήσουμε και για την Κηφισιά, αλλά γενικά για βόλεϊ. Πώς θα πάνε οι ομάδες αυτή τη νέα αγωνιστική σεζόν που θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Έχει ακόμα δρόμο, έτσι.

Θωμάς, 200-0 θα γίνει το 65-0, Χαζούλη. Μη βγάζετε γλώσσα, σας λέω. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει απίστευτη ομάδα για τη νέα σεζόν στην υδατοσφαίριση. Πάει να χτυπήσει τον τίτλο. Καλησπέρα για άλλη μια ζωή θρύλος ο Φουμαντσού. Γεια σου ρε Φουμαντσού. Να τώρα που το είπαμε, άλλη μια μεταγραφική κίνηση, συνεχίζει αρκετά δυνατά την ενίσχυσή του, είδηση επί του πιεστήριου, έτσι. Ο Ντίλαν Γουτιέτ αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού στο Πόλο. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Ενώ έχει αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην Γλυφάδα, στον Ηλυσιακό και την Βουλιαγμένη. Μίλησα για το Πόλο, ανακοίνωσε μεταγραφή ο Παναθηναϊκός. Μ' ακούει, τα βλέπετε.

Λοιπόν, σε ό,τι έχει να κάνει με τα φιλικά που αναμένονται αυτή την εβδομάδα, την Τετάρτη στις 7 ο Παναθηναϊκός την βγαίνει στην πρόβα general ενώπιση των αναμετρήσεων με την Πάξη, θα αντιμετωπίσει την Rapid. Την Τετάρτη επίσης φύτε σε ΑΕΚ στις 8.

Λοιπόν, η ώρα είναι 4:55. Τι τραγούδι έχεις ετοιμάσει, Αλέξανδρε, για το κλείσιμο? Βασίλη Καρά μαζί με Αλχημιστές για το κλείσιμο με τον τεράστιο Βασίλη Καρά, τον αείμνηστο Βασίλη Καρά. Θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπομπή. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, πολύτιμη συνεργάτη στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτήν την περίπου μία ώρα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όχι με το τρίτο μάτι, 10 το πρωί με την Φανέλα, με το 10, 10 με 12 και αύριο και μεθαύριο, πρώτα ο Θεός. Έχουμε αντικαταστήσει και τον Παπα-Νικολάου. Τρέμει η θέση του, τρέμει. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπυρού. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα και μέχρι το τέλος της σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός μπακ πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα μετά από αυτά στην Ιταλία και επέγραψε το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο παίκτης αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4-1 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Κωνσταντίνος Κότσαρης με τον 30χρονο τερματοφύλακα να συμφωνεί για την ετήσια επέκταση του συμβολαίου του. Δήμερο αφίξεων στον ΠΑΟΚ με τον 39χρονο Γάλλο ανασταλτικό μέσο Μπαπτίς Σανταμαρία να βρίσκεται από χθες στη Θεσσαλονίκη, ενώ απόψε στις 10 αναμένεται και ο 28χρονος Σουηδός αριστερός επιθετικός Ταχάλι. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ που θα συνεχίσει το πρόγραμμα θεραπείας για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη στην προετοιμασία. Την απόκτηση του 25χρονου Βενεζουελάνου επιθετικού Τζιοβάνι Μπολιβάρ με ετήσιο δανεισμό από την Αλμπαθέτε και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Καλαμάτα. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή στον Πανετολικό του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη που θα υπογράψει συμβόλαιο και θα τεθεί στη διάθεση του Γιάννη Αναστασίου. Μετά την απόκτηση του Τσέντι Οσμάν, ο ΠΑΟΚ κινείται και για τη μεταγραφή του Βασίλη Τολιόπουλου, καλύπτοντας τον buy-out του 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό και προσφέροντας τριετέ συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 3,5 εκατομμυρίων στον 30χρονο Γκάτ. Στη Summer League του Las Vegas βρίσκονται άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν τον 23χρονο Γκάτ, τον Dallas Maverick, Τζον Πουλακίδα. Νικηφόρο το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία με τους κεντρινόμαυρους να επικρατούν με 2-1 της De Graafschap χάρη σε γκολ των Βάργκα και Ζουμπκόφ. Συμπληρώθηκε το παζλ των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με τις 4 πρώτες ομάδες της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA να διεκδικούν το εισιτήριο για τον τελικό για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού. Αύριο στις 10 στον Ντάλλας θα παίξουν η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη στην Ατλάντα την ίδια ώρα η Αγγλία με την Αργεντινή. Η πιθανότητα περαιτέρω διερεύνησης του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων της τελικής φάσης από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Γιάννη Ινφαντίνο. Την επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων Γυναικών εξασφάλισε η Εθνική Μπάσκετ επικρατώντας με 78-59 του Μαυροβούνιου. Την πρώτη της νίκη στον τρίτο όμιλο του Ευρωμπάσκετ Νέων της Λιουμπλιάνας έκανε η Εθνική Ομάδα που επικράτησε 84-69 του Βελγίου. Και σήμερα στις 7 ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της.

0: Εξάντερ Σβέρεφ. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο edsports.gr.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
8: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
7: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
8: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνο σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα. Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούτε Ερασπορ.
11: Welcome to the big show.

0: Φίλε, μια εβδομάδα έλειψα, 5 μέρες.
1: Τι να κάνω.
0: Και δεν έφερα πάνω κάτω, ρε φίλε. Τι είναι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτό που έγινε.
0: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Παρασκευή, Σάββατο,
0: Κυριακή. Τι χτύπησε τον κόσμο του μπάσκετ, τι τσουνάμι ήταν αυτό.
1: Εντάξει, δεν ήταν τσουνάμι.
0: Δεν φύγω, είναι ποτέ.
1: Γιατί, τι κακό είναι.
0: Ε?
1: Κακό είναι.
0: Όχι, μόνο καλό είναι. Οπότε... Μόνο καλό είναι. Τι, πλάκανες τώρα.
1: Και σίγουρα το γεγονός.
0: Απλά γέλαγα μόνο σου. Λέω, κοίτα να δεις.
1: Θα σου πω.
0: Τι έγινε μέσα σε.
1: Εδώ, τι γίνεται. Ειδικά σίγουρα μιλάς και για την περίπτωση του. Μάλλον μόνο για αυτή πρώτα.
0: Του Όσμαν.
1: Του Όσμαν που πήγε στον ΠΑΟΚ.
0: Πλάκανουμε τώρα. Είναι τεράστια ιστορία αυτό που έγινε.
1: Δεν μπορούσε κανείς να το πιστέψει.
0: Γιάννη, δηλαδή αυτή η μεταγραφή θα μπορούσε να πάει, ας πούμε, στην Μπαρτσελώνα ή να πάει στη Ρεάλ ή να πάει, ξέρω εγώ,
1: στην Ντουμπάι, η Μπαρτσελώνα και Ράλα.
0: Λέω, και να ήταν πάρει το πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Όχι στον ΠΑΟΚ.
1: Καταρχάς,
0: πόσο μάλλον στον ΠΑΟΚ.
1: Είναι πιο...
0: τεράστια ιστορία.
1: Όχι, είναι τεράστια. Πρώτον, γιατί φεύγει από μια ομάδα Ευρωλίγκας, εν δυνάμει διεκδικήτρια με το μεγαλύτερο μπάτζετ και πάει σε μια ομάδα που θα παίζει, που είναι στην ίδια χώρα και δεν παίζει στην Ευρωλίγκα, παίζει στο EuroCup. Με στόχο βέβαια να το διεκδικήσει. Όπως και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης με αυτό τη φιλοσοφία.
0: Ναι.
1: Και το δεύτερο, είναι οξύμορο, όχι οξύμορο, γιατί τα οικονομικά δεδομένα του κ. Μιστακίδη είναι
0: τεράστια.
1: Ανθυρά. Κάτι παραπάνω ανθυρά.
0: Όχι, είναι απλά τεράστια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το ξέρουμε όλοι αυτό, το ξέραμε πριν, δεν χρειάστηκε τώρα να το μάθουμε. Αν και, να σου πω κάτι, μπορεί και να απευθύνεται και σε εντόπιο, να έχει δηλαδή παράμετρος αυτή, να έχει και ενδοθεσσαλονική χρειά και απήχηση,
1: ναι,
0: να θέλει
1: δεν
0: να
1: δεν αντιλέγω, καταλαβαίνω που το πας, αλλά...
0: Όχι το πάω, απλά είναι ότι επειδή ο Ιβάν Σαβίδης έχει την στήριξη των, ναι, οπαδών του Ολυμπιακού, κοιτάξτε, θα μπορούσα να κάνω εγώ κάτι τέτοιο, ας πούμε.
1: Ο Ιβάν Σαβίδης, τον οπαδό του ΠΑΟΚ, θα νομίζεις.
0: Του ΠΑΟΚ.
1: Είπες του Ολυμπιακού, νομίζω.
0: Του Ολυμπιακού είπα,
1: ναι,
0: όχι, του ΠΑΟΚ. Εντάξει, του ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, ρε Άλεξ, ναι. Θα βρω τα ίσια μου.
1: Εντάξει, όπως γίναμε τώρα μαλλιά κουβάλια.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι και μια επίδειξη ενδοπαοκικής χρειάς.
1: Ναι. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Θα σου το πω απλά.
0: Αλλά αυτό δεν λέει κάτι. Το μπάσκετ είναι το μόνο κερδισμένο την ιστορία.
1: Ξέρεις γιατί δεν το περίμενε κανείς. Όλα μπορεί να τα σκεφτείς. Δεν το περιμένεις γιατί δεν το πίστευες ότι μπορούσε να γίνει αυτό που έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή και να σου το λέγανε, να σου έπαιρνε κάποιος και να σου έλεγε, ξέρεις, θα γίνει αυτό. Έπρεπε να το διπλοτσεκάρεις από 50 πλευρές.
0: Ρε Γιάννη, θα σου πω την αλήθεια.
1: Δεν τολμούσες να το πεις.
0: Είχε φτάσει κάτι από το μεσημέρι και μετά στα αυτιά μου. Και λέω, άσε ρε, σε αυτό μου το είπε, άσε ρε φίλε.
1: Δεν το πιστεύεις.
0: Αυτό έλεγα.
1: Δεν έχει...
0: Πραγματικά σου λέω.
1: Γιατί πολλά πράγματα. Πρώτα φιλτράς και με τη λογική. Λες ότι μπορεί
0: και
1: να γίνει αυτό.
0: Εδώ,
1: να...
0: πόσο μάλλον το πω στον αέρα, δημόσια δηλαδή.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το πίστεψα ο ίδιος την ώρα γίνει.
1: Ναι.
0: Αλλά τελικά όλα γίνονται.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Έχει προηγηθεί και το άλλο. Ότι από τον Παναθηναϊκό λένε ότι ο Οσμάν δεν φεύγει. Μάλλον κανείς δεν φεύγει. Εντάξει, πες ότι θα φύγει ένας. Περιμέναμε, το λέγαμε ότι κάποιος θα φύγει. Και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό. Αλλά ειδικά για τον Οσμάν, είχε ακουστεί ότι είχε δώσει 2,6 η ΕΦΕΣ. Διαφέρθηκε η Φενέρ.
0: Ναι.
1: Οι οποίες είναι ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Και είναι και της πατρίδας του.
0: 20 μέρες πριν, μιλώντας με τον Ομπραντοβιτς, δεν είχε εκδηλώσει τέτοια πρόθεση.
1: Ναι. Προφανώς γιατί δεν είχε έρθει
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν είχε έρθει πρόταση από την. Ναι. Από τον ΠΑΟΚ, είναι απλό.
1: Και εγώ δεν νομίζω...
0: να πω ότι ένιωθε καυτή την ανάσα του Μπογκά. Πάλι στάρτερ θα ήταν ο.
1: Ναι, αυτό
0: ο
1: δεν μπορώ να πιστέψω ότι.
0: Δηλαδή ο Μπογκά είναι άλλη κοπή παίκτη. Άλλη η προσφορά του Μπογκά, άλλη του Όσμαν θα ήταν στον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγε. Ούτε για να είναι κάπου πρώτο.
0: Ή ότι είπε κάποια στιγμή ο Μπράντοβιτς, δεν τον θέλω, εντάξει, δεν με ενδιαφέρει, μου περισσεύει. Αποκλείεται. Δεν το ξέρω.
1: Μα προσπάθησαν από ό,τι λέγεται τουλάχιστον, ναι, να το μεταπίσουν. Με την έννοια ότι εμείς σε θέλουμε, σε υπολογίζουμε κλπ.
0: Ναι. Πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Κοιτάξτε, okay, άλλο το 1,7, άλλο τα 3. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, εννοείται.
0: Αλλά πραγματικά έκανε. Έκανε. Δηλαδή, όταν είπα την είδηση τώρα στον αέρα, ήταν ο Δημακός σε ένα αγώνα του Μουντιάλ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν προχθές, πριν από λίγες μέρες. Το διπλοτσέκαρα, φίλε, για να βγω να την πω. Γιατί φυσικά δεν ότι γράφουν ο ένας ή ο άλλος, πάντα. Τσεκάρουμε και οι ίδιοι τις ειδήσεις μας εδώ.
1: Άντε τα 9 εκατομμύρια, είναι ότι έδωσε και 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι. Δηλαδή στήχησε 11 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα για μια ομάδα EuroCup. Αλλά μια ομάδα που με τον Όσμαν έκανε ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Σλούκα. Ακριβώς το ίδιο. Μόνο που ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι. Δεν είναι το ίδιο γιατί ο Σλούκας ήταν ελεύθερος. Εγώ ναι, θα σου πω ότι είχε κάνει.
0: Ακόμα πιο δύσκολο. Ό,τι
1: είχε κάνει, αλλά τότε ήταν διαφορετικό. Η Τσεσεκά. Με το Σισκάουσκας. Αλλά τότε είχε ορισμένο buyout που ναι. Το ξέρει η Τσεσεκά και σου λέει ένα εκατομμύριο το ναι. Δίνω.
0: Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός σαν ειδικό βάρος μπορεί να ήταν σε έσοδα-έξοδα μέχρι πριν το Σλούκα, αλλά ήταν ο Παναθηναϊκός, το brand name του Παναθηναϊκού με τους 6 τίτλους. Ο ΠΑΟΚ έκανε φοβερό μπάσιμο αυτή τη στιγμή. Έδειξε σε όλους.
1: Όχι μόνο αγωνιστικό.
0: Όχι, μα αγωνιστικό είναι το λιγότερο.
1: Εκεί θα συμφωνήσω.
0: Το λιγότερο, Γιάννη.
1: Μπράβο, εκεί θα
0: δεν
1: συμφωνήσω.
0: Αγωνιστικό. Ούτε εκεί... με τον Σλούκα ήταν αγωνιστικό καθαρά.
1: Μπράβο, εκεί θα συμφωνήσω ότι ταιριάζει με τον
0: Σλούκα. Έστειλε μήνυμα προς όλο τον κόσμο τότε.
1: Θέλω να πω.
0: Ο Παναθηναϊκός και τώρα ο ΠΑΟΚ.
1: Ότι το τεχνικό μέρος της υπόθεσης δεν ήταν ίδιο, αλλά η ουσία είναι ίδια.
0: Η ουσία. Μπράβο.
1: Δηλαδή,
0: μα, γι' αυτό
1: ότι
0: μιλάω.
1: Ο ΠΑΟΚ ήθελε να κάνει δήλωση στην αγορά ότι εγώ είμαι εδώ ισχυρός. Δηλαδή στην κοινότητα του μπάσκετ, παιδί μου, στην πιάτσα. Να πει: εγώ είμαι εδώ και άμα αλλάχει, παίρνω και παίχτε τον Παναθηναϊκό και τον πληρώνω. Mm-hmm. Αυτό. Ξέρεις, πάντα μετράει. Αν θυμάσαι καλά, εμείς είμαστε και πιο παλιοί. Ο Ζέλικο Παυλίσεβιτς, αυτό είχε πει στον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο. Του είχε πει ότι πρέπει να πάρεις παίκτες. Να του σέβεται τον μπάσκετ, δηλαδή που πήρε το γκάλι που τον κυνήγησε κλπ. Πρέπει να φύγεις από τον τάφο του Ινδού και να πάμε κάπου σε ένα καλύτερο γήπεδο, στη Γλυφάδα. Δηλαδή οι κινήσεις αυτές είναι για να σε σέβεται η αγορά και να σε σέβονται οι αρχές του μπάσκετ. Να μην σε έχουν ως μια ομάδα η οποία ξέρεις. Προσπαθεί και λοιπά με ό,τι μέσα διαθέτει. Εδώ διαθέτει πυρηνικά όπλα ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο.
0: Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε καν, μωρέ Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει,
0: μπήκα και εγώ φουριόζω σήμερα. Ο φίλος μας ο Άλεξ εδώ.
1: Κοίταξα να δω όμως και ο
0: Άλεξ. Άρε Άλεξ, Άλεξ. Άλεξ Αποστολόπουλος. Η καλή μας φίλη, η Ειρήνη Παπαζήση, μαζί μας πάντα στην παραγωγή την επιμέλεια της εκπομπής. Μου κάνει, δεν είσαι φίλη μας. Φίλη μας. Και μας χαιρέτησε, λοιπόν.
1: Βαγγέλη Ζορμπά Γιάννη Δεδόπουλο. Ο Βαγγέλη πήρε, είχε μια εβδομαδούλα από την εκπομπή.
0: Πέντε μέρες. Ναι.
1: Εντάξει, πέντε μέρες είναι.
0: Ευχαριστώ το φίλο μου τον Δώρο, το φίλο μου τον Ανδρέα. Είναι προσωπική φίλη. Αυτή είναι φαν μου.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Κι άλλοι.
1: Ρώτα γένα. Πότε έρχεται
0: πάλι
1: ο Βαγγέλη.
0: Είναι αυτό ο περίεργο.
1: Όχι, ο Βαγγέλη, πότε θα έρθει.
0: Ναι.
1: Το fan club.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το γεγονός. Το δεύτερο είναι αν θα συνεχίσει με τον Τολιόπουλο, γιατί και ο Άρης. Έχει δείξει τη διάθεση. Όχι τη διάθεση, θέλει τον Τολιόπουλο.
0: Δίνει περισσότερα λεφτά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: και
1: ο ΠΑΟΚ
0: σε αυτήν την περίπτωση.
1: Δείχνει ότι δεν έχει όριο, ας πούμε.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός τι θέλει, αυτό είναι το θέμα.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ εντωμεταξύ 11 εκατομμύρια πρέπει να έχει δώσει. Να έχει budget. Το άθροισμα των budget όλων των σεζόν μέχρι το Βεζιτζή. Μέχρι το Βεζιτζή, αν το αθροίσει, δεν πρέπει να κάνουν 11 εκατομμύρια.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι θέλει τον Τολιόπουλο, γιατί η ομάδα που έχει φτιάξει και δεν ξέρω αν θέλει άλλο, δεν νομίζω να θέλει άλλο παίκτη.
0: Κοίταξε, αν αληθεύουν τα ποσά αυτά, δηλαδή 1,5 στον Τολιόπουλο και κοντά στα 2,750 στον Παναθηναϊκό, είναι τρελά ποσά, έτσι. Είναι απίστευτα ποσά. Τώρα, στο χέρι του Παναθηναϊκού να τον κρατήσει, βέβαια, να σου πω ρε Γιάννη, και αυτό ισχύει και για τον Ντόρσε και τον Γόκα που θα πω. Παίκτη, ο οποίος θα είναι μύρλας, γιατί δεν με έδωσες και γιατί δεν έφυγα και γιατί το ένα και γιατί το άλλο και γιατί δεν παίζω ενώ εκεί θα μπορούσα να παίζω, δεν ξέρω αν πρέπει να τον κρατάς κιόλας. Δεν ξέρω, αυτό είναι ένα δίλημα για κάθε ομάδα.
1: Ναι.
0: Έτσι, δεν ξέρω αν αυτό ισχύει και για την περίπτωση του Ντόρση, που πιστεύω ότι ισχύει και του Γόκαπ.
1: Ναι, είναι περιπτώσεις του Γόκαπ, μπορεί στο τέλος να θυμίσει περίπτωση Όσμαν.
0: Ναι.
1: Και τον Ντόρση μπορεί να θυμίσει, γιατί έχουν συμβόλαιο.
0: Είναι πιο σκληρή η στάση του Ολυμπιακού εδώ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ακόμα ξέρεις τι, δεν έχει έρθει κάποιος, δηλαδή ο Ντόρσεϊ περιμένει τον Ολυμπιακό να δει αν θα του κάνει αυτή την προσφορά και γι' αυτό βγήκε τόσο επιθετικά. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει μιλήσει δημόσια ακόμα, κρατάει πιο χαμηλούς τους τόνους.
0: Από το Γόκα,
1: δεν ξέρω αν έχει βρει ομάδα που του δίνει αυτά τα 3,5 που ζητάει ή τα 3 και ετοιμάζεται να μιλήσει εκ του ασφαλούς. Έτσι. Αλλά υπάρχει μια ιδιομορφία βέβαια και με αυτούς, έτσι, ότι είναι Έλληνες, είπαμε. Έλληνες. Έχουν ελληνικό. Παίζουν ως Έλληνες και ξαφνικά
0: εδώ
1: θα δυνατήσει.
0: Και ξαφνικά θα δημιουργηθεί θέμα Ελλήνων στον Ολυμπιακό, όπως αν φύγει και ο Τολιόπουλος και ο Παναθηναϊκός θα έχει θέμα.
1: Ναι, από τη στιγμή που ο Σαμοντούροφ πάει στο κολέγιο.
0: Ναι. Και δεν είναι απλό το θέμα αυτό.
1: Κάτσε να δούμε
0: τι. Καλά, ο Παναθηναϊκός και το Μαράιτι βέβαια θα είναι εναλλακτική λύση. Αν τελικά φύγει ο Τολιόπουλος, εγώ νομίζω ότι δεν συγκεντρώνουν περισσότερες πιθανότητες η φυγή του παρά η παραμονή του στον Παναθηναϊκό.
1: Βάφτισε και το γιο του χθες, το Μάριο. Μάριος είναι το όνομά του.
0: Ναι, καλά, τώρα να σου πω κάτι. Αυτά που είδα πάντως γέλαγα. Δηλαδή έβαλαν στη διάρκεια του γλεντιού
1: τον
0: ύμνο. Όχι τον ύμνο, το τραγούδι. Με τον Βούδα και τον Κούδα και όλα αυτά και βγάλαν το συμπέρασμα όλοι ότι πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό δηλαδή περίμενε ο Τολιόπουλος. Δηλαδή, αν έχει αποφασίσει ο άνθρωπος ή έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ, θα βάζει το κομμάτι. Δηλαδή, τρελαίνεσαι με κάτι τέτοια δηλαδή.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς δουλεύει.
0: Πότε Βούδας, πότε Κούδας. Εντάξει, okay.
1: Πώς δουλεύει το μυαλό του καθενός.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτά είναι λίγο περίεργα.
1: Δεν ξέρω τι σκέφτηκαν.
0: Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα ήδη, φίλε.
1: Λοιπόν, κοίταξε, γίνεται Νίκο, και, γενικά Νίκο, γίνεται με τις πουλήσεις στην αγορά.
0: Τζούντο 13, από ό,τι ακούω και εγώ, δεν μπορούμε να διαβάσουμε αυτό το μήνυμα γιατί άπτεται και άλλων επιχειρηματικών ενδοοικογενειακών του ΠΑΟΚ. Ξέρεις καταστάσεων και εγώ το ίδιο έχω ακούσει, αλλά από εκεί και πέρα το μαθαίνω κιόλας ότι είναι μια επίδειξη δύναμης για τους λόγους που λες ενδεχομένως, αλλά δεν μπορούμε να το διαβάσουμε.
1: Για να κερδίσεις και τους παγκτζίδες, τους φίλους, τους φιλάθλους.
0: Ναι, και για άλλους λόγους πέραν του αθλητισμού. Λοιπόν, γι' αυτό λέω, οπότε ας το αφήσουμε προς το παρόν. Πάντως δεν είναι τυχαίο ότι ο Μιστακίδης δίνει τέτοια ποσά. Απίστευτα ποσά. Αυτό είναι αλήθεια. Άντε, μπήκαμε.
1: Εν τω μεταξύ, δεν είμαι σίγουρος, ξέρεις τι,
0: επειδή
1: κοίταγα τη σύνθεση του ΠΑΟΚ. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ θα είναι και ο βασικός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Δηλαδή
0: ο Μπριν
1: θα φύγει από τον Παναθηναϊκό που εντάξει. Έπαιζε.
0: Εγώ δεν λέω άλλον παίκτη. Εγώ σου λέω τον Μπριν Ταϊρή.
1: Καλάθης.
0: Καλό, Καλάθης είναι άσος, πες, έτσι. Ο Τολιόπουλε δεν το θεωρείς άσο.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Έτσι, δύο. Ο Ταϊρή.
1: Ωραία, Νας με Τρουλόγκ.
0: Νας με Τρουλόγκ. Που επίσης ήδη έχει ανακοινωθεί για τον. Τέλος πάντων.
1: Χάτζινγκς. Φώστερ. Έχει. Είναι περίεργο τώρα, τέλος πάντων. Άρα, ξέρεις, Όσμαν σίγουρα τα λεφτά ήταν καθοριστικό. Σου λέει με 31.
0: Και είναι και πρώτο στο χωριό πια.
1: Ναι.
0: Συγγνώμη τώρα, δεν είναι χωριό η Θεσσαλονίκη. Δεν θέλω να υποτιμήσω. Ξέρεις πώς την αγαπάω την Θεσσαλονίκη και τις ομάδες.
1: Αυτό.
0: Αλλά δεν είναι πρώτο στην Ευρωλίγκα, θα έλεγα. Όχι, δεν είναι χωριό. Στην Ευρωλίγκα. Θέλει πρώτο στο Eurocup, λέω εγώ τώρα, έτσι. Μια αντιστοιχία. Και αυτό είναι μια επιλογή, σεβαστή. Από τον Όσμαν.
1: Κοίταξε, ο καθένας κοιτάει και με βάση το τι συμφέρει την οικογένειά του. Πολλά. Δηλαδή και ο Όσμαν δεν ήταν από μικρός Παναθηναϊκός. Να πεις ότι. Δηλαδή αυτό που λένε πολλοί γιατί και αυτό. Ή με το φάλ.
0: Και ήταν παιδί που ήταν. Τον λάτρευαν όλοι από τη διάρκεια του Παναθηναϊκού. Τον λάτρευαν τον Όσμαν. Απροβλημάτιστο.
1: Τώρα.
0: Αυτός και ο Σόρτς. Αυτοί οι δύο δηλαδή. Αλλά ο Σόρτς δεν έπεσε κιόλας. Και ένα λόγο παραπάνω. Ο Όσμαν όμως ήταν συνεκτικός κρίκος. Παιδί με το γέλιο στο στόμα. Ναι. Αυτό λένε οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και αυτό θα λείψει. Παίζει Μωραϊτης για Παναθηναϊκό, λέει ο Χιλέας. Ο Μωραϊτης ανήκει στον Παναθηναϊκό. Στον Ηρακλή πέρσι ήταν δανεικός.
1: Και να δούμε.
0: Αν θέλει τον κρατάει.
1: Αν θέλει τον κρατάει ο Παναθηναϊκός και αν θέλει τον δίνει κι αλλού.
0: Και αν θέλει τον δίνει αλλού.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να γυρίσει στον Ηρακλή. Το λέω αυτό γιατί πέρασε μια πολύ ωραία χρονιά. Έκανε καλή χρονιά στον Ηρακλή ο Μωραϊτης. Αλλά δεν ξέρουμε και την πολιτική του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός.
0: Παιδιά, Ντόρσεϊ και τον Παναθηναϊκό δεν το βλέπω. Επειδή γράφει ο φίλος ο Νικόλαος εδώ.
1: Παιδί μου, είναι extreme σενάριο.
0: Λέει παιδιά, να καταλάβω λέει, τι ακριβώς έχει πει ο Ντόρσεϊ που μας έχει κουράσει. Ακριβώς ο άνθρωπος που κάνει διακοπές και δεν έχει ανοίξει το στόμα του.
1: Δεν είπε τίποτα.
0: Γιατί όλοι κάνουν. Αυτό είπε και ο Γιάννης. Λες και βγήκε με κασκόλ του Παναθηναϊκού στο Δημοτικό Θέατρο. Ήταν ίσως ο δεύτερος, ο τρίτος. Μα δεν είπε κανείς.
1: Ο Ντόρσεϊ δεν έχει πει. Για το γόκαπ είπαμε ότι το είπε κάπως απότομα και. Βία, ακούστηκε λίγο έτσι.
0: Κοίτα, εδώ λέει κάτι άλλο στη συνέχεια. Μην το βάζουμε λέει στην ίδια, περίμενε, στην ίδια μοίρα με τον Τεξανό. Εντάξει, που βγήκε και ξεφώνησε την ομάδα, λες και υπήρχε στο χάρτη πριν τον Ολυμπιακό. Λίγη ψυχραιμία, υπομονή και εμπιστοσύνη. Εντάξει, εμείς φίλε Νικόλα. Εμείς καταγράφουμε γεγονότα. Ούτε εμπιστοσύνη έχουμε ούτε στον,
1: καταρχάς εδώ,
0: στον Ολυμπιακό, έτσι, στον Παναθηναϊκό, ούτε στον Τόρσο, ούτε σε κανένα.
1: Με βάση τα μηνύματα των φίλων του Ολυμπιακού, στο τέλος ο Γόκαπ, αν είναι να μείνει, θα φύγει επειδή του τα σέρουν.
0: Στα social media αποτελεί στόχο.
1: Ναι.
0: Πλέον αποτελεί στόχο των οπαδών του Ολυμπιακού. Ναι. Είναι κάτι που φαίνεται δηλαδή αυτό. Ναι. Δεν είναι... Και αυτό επειδή το έκανε δημόσια.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό είναι το λάθος το μεγάλο του.
1: Ναι,
0: το γόκαπ. Λοιπόν,
1: το κάνει λίγο άγαρμα.
0: Έχουμε μισή ωρούλα ακόμα σήμερα. Έτσι για τα υπόλοιπα.
1: Από αύριο αρχίζουμε τα δύο ώρα.
0: Από αύριο τα δύο ώρα. 4 με 6 αύριο από τώρα το λέμε. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών τορμούς μόνο από τα ιρανικά πλοία ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών τορμούς με ή χωρίς το Ιράν. «Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες», είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τρίπλου κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, επισημένοντας ότι με τις παρεμβάσεις η κυβέρνηση διορθώνει ασθένειες δεκαετιών. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται με την τραγωδία της Μαρφίν. Αναμένεται η εκδοσή της στην Ελλάδα. Την δέσμευση της πολιτείας για απόδοση δικαιοσύνης και την ανάγκη κοινής στάσης ενάντια στη βία και τη διχόνοια τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στις συλλήψεις για τις εμπριστικές επιθέσεις κατά της Βάγιας Νέστορα και στην τραγωδία της Μαρφίν. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ΆΕΣΥ στο Μέιν, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα. Την παραίτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ένα πληρώτρια γραμματέας Αναστασίας Απουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Σε φυλάκιση 3 ετών, χωρίς αναστολή, καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 35 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, με Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου θα πάμε το δεύτερο ημίωρο να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα για να αφιερώσουμε
1: ειδήσεις, φίλε.
0: Ναι, είναι κάποια πράγματα που γίνανε. Λοιπόν, καταρχάς, η Βαλένθια δεν χάνει και δεν αιμορράγει προς την Ευρώπη, αιμορράγει και προς την Ιαπωνία. Ο Κοστέλο πήγε στην Ιαπωνία στους Τζίμπα Τζέτς για ένα χρόνο. Περίεργη ήταν αυτή η κίνηση. Ξέχασα να πω ότι επειδή μιλήσαμε νωρίτερα για τον Άρη, ο Άρης ετοιμάζεται να εντάξει το δυναμικό του τον Στέφαν Γιώβιτς, τον άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Και τον Έρλ. Και πάει και για άλλη μεγάλη μεταγραφή ο Άρης. Σήμερα ξεχνάμε.
0: Ναι, περιμένουμε
1: θα
0: και
1: δούμε.
0: Απάντηση του Άρη. Δεν νομίζω όμως ότι ο Άρης θα κάνει τέτοιου είδους κίνηση όπως αυτή που έκανε ο ΠΑΟΚ. Δεν το έχει στο πνεύμα το.
1: Ο Σπανούλης.
0: Όχι ο Σπανούλης.
1: Α, ο Σιάολης.
0: Ναι, η διοίκηση αισθάνομαι ότι δεν έχει αυτό το πνεύμα. Το να κάνω αυτό το. Επειδή έκανε ο ΠΑΟΚ να πάω να κάνω κι εγώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Λοιπόν, άλλο. Κάτσε, θα πω μετά. Η Μπαρτσελώνα προσανατολίζεται.
1: Είπαμε, είναι και άλλοι οι λόγοι που γίνονται από το Μιστακίδη αυτές οι κινήσεις.
0: Ναι, και αυτό είναι ένας λόγος.
1: Έτσι, ξεκάθαρα. Και τώρα, ό,τι λέμε, το λέμε.
0: Και πίσω από, πέρα από το Σπανούλη, που είναι δεν έχει σχέση ο προπονητής τώρα, αλλά στη διοίκηση, με έναν τρόπο συμμετέχει και ο Γιάννης, ο οποίος θα κοιτάει περισσότερο το μπασκετικό κομμάτι παρά των εντυπώσεων. Που προφανώς κοιτάει, χωρίς να σημαίνει έτσι ότι δεν είναι μεγάλη μεταγραφή ο Όσμαν. Εννοείται, δεν το συζητάμε.
1: Τι πλάκα κάνουμε τώρα.
0: Είναι ίσως η κορυφαία μεταγραφή ομάδας EuroCup, νομίζω, μέχρι στιγμής.
1: Επειδή μιλούσαμε για τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι και ο Άρης έχει κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις φέτος.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι και ουσίας πολλές από αυτές.
0: Μα είπαμε για άλλο λόγο. Ο Όσμαν έγινε γιατί.
1: Έγινε για εντυπωσιασμό.
0: Τον πήρα από τον Παναθηναϊκό. Όχι, γιατί τον πήρα από τον Παναθηναϊκό,
1: ναι,
0: και τον αγόρασε κιόλας.
1: Μπράβο. Εντάξει. Και έδωσε και δύο στον Παναθηναϊκό.
0: Αυτό είπα, ναι.
1: Δεν έδωσε δύο στον, ξέρω εγώ, στον Προμηθέα ή τον Μαρούση ή τον Κολοσσό. Στον Παναθηναϊκό έδωσε δύο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό.
0: Λοιπόν, η
1: που έδωσε 4,5 για να πάρει το Γιαμπουσέλε πριν από 5 μέρες.
0: Η Μπαρτσελώνα, η οποία αργεί γενικώς. Είμαστε Ιούλιο, μέσα Ιουλίου.
1: Και πάει στο Σέκουλιτς. Okay.
0: Όχι, δεν είναι ότι πάει στο Σέκουλιτς. Ας πήγαινε πιο νωρίς. Είναι αργά για τον προπονητή αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η αγορά έχει ήδη στην ουσία μοιραστεί, ας πούμε. Τα χαρτιά έχουν μοιραστεί. Λοιπόν, πάει στον Αλεξάνδρ Σέκουλιτς, ο οποίος είπαμε είναι προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας. Είναι Σλοβαίνος, ήταν στην Ντουμπάι που πήρε την Αντριατική Λίγκα. Αλλά πήρε και τον Τζάστι Ρόμπινσον, τον γκάρ της Παρί, 28 χρονών, 1,85. Μιας και λέμε για προπονητές, ο Αλιμπίγεβιτς που πήγε, οδήγησε την Μπεσίκτας μέχρι και τον τελικό του EuroCup, αλλά και τον τελικό του πρωταθλήματος της Τουρκίας, παραμένει στην Μπεσίκτας να την οδηγήσει στην Ευρωλίγκα. Ο Αλφα Ντιαλό, προσέξτε να δείτε, γιατί όλα τα πράγματα δεν είναι.
1: Εδώ έχει.
0: Όλα τα πράγματα δεν είναι ίδια. Ο Αλφα Ντιαλό άφησε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για να πάει να παίξει NBA.
1: Ναι.
0: Και θα παίξει με ένα ποσό της τάξης 1,4, που σημαίνει ότι είναι 600.000, πόσο είναι. 800.000, κάπου τόσο, αν βγάλει την εφορία. Θέλω να πω ότι ο Ντιαλό έκανε μια επιλογή η οποία. Δεν είχε γνώμονα το χρήμα. Είχε γνώμονα
1: αντίθετη
0: τη φιλοδοξία του.
1: Αντίθετη με τον Όσμαν, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντελώς διαφορετικό σκεπτικό. Έτσι.
0: Και πήγε στον Denver Nuggets. Ήταν, θυμίζω, αμυντικός της χρονιάς.
1: Εγώ θυμίζω ότι δεν είχε κόψει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή.
0: Εντάξει, δεν είχε κόψει. Ήταν τότε που τα οικονομικά δεν ήταν τόσο ανθυρά.
1: Ναι, αλλά είχε συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό.
0: Είχε συμφωνήσει, αλλά.
1: Και υπογράψει τον Παναθηναϊκό.
0: Αλλά ήταν το μεγαλύτερο συμβόλαιο του Παπαπέτρου στην διαθέση.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Υπήρχε μια εξήγηση δηλαδή τότε.
1: Όχι, υπήρχε. Δεν καταδικάζουμε τον Πρίφτη για αυτό που έκανε τότε.
0: Μα ήταν και ο Διαμαντίδης τότε και ο Αλβέρτης.
1: Καλά, ο Πρίφτη ήταν ο εισηγητής. Ναι, ναι. Αλλά μπορεί και εσύ και εγώ να κάναμε το ίδιο δηλαδή τότε, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
0: Παρεμπιπτόντως, έφυγε και ο.
1: Και ήταν ο Γιώργος ο Καλαϊτζής που τον είχε ξεχωρίσει από το Λαύριο. Τον παρακολούθησε πάρα πολύ καιρό και είχε εισηγηθεί, που ήταν και αυτός όντας τα πράγματα. φίλος μου ο Γιώργος, που τότε είχε εισηγηθεί στην διοίκηση του Παναθηναϊκού να πάρουν τον Διάλο. Λοιπόν, πάμε.
0: Λοιπόν, ο Διάλο ούτως ή άλλως τον αποχαιρέτησε η Μονακό, που είπαμε, να δούμε τώρα, περιμένει και αυτή αν θα παίξει κιόλας. Υπάρχει ένα δικαστήριο, έχει αναβληθεί και το περιμένουμε στο τέλος του μήνα. Και ο Μπλοσογκέιμ φεύγει, τον αποχαιρέτησε και αυτόν η Μονακό. Η Αρμάνη, από την Αρμάνη τελείωσαν δύο παίκτες, ο Λεντέι, ο οποίος οδεύει προς τη Χάπελ Τελαβίβ και ο Σεστίνα. Ο Σέιν Λάρκιν έκανε τη μεγάλη τράμπα στην Κωνσταντινούπολη, από την ευρωπαϊκή πλευρά πήγε στην ασιατική. Αυτό ήταν η πιο λογική μεταγραφή που μπορούσε να γίνει, γιατί έχει τουρκικό διαβατήριο και το χρειάζονται πάρα πολύ το τουρκικό διαβατήριο, και να είναι και παίκτης υψηλού επίπεδου. Και από τη στιγμή που έφυγε από την ΕΦΕΣ, ήταν σίγουρο ότι η Φενέρ θα τον.
1: Και δύο μπήρες θέσου του η Φενέρ, η ΕΦΕΣ.
0: Το Mike James.
1: Mike James.
0: Το Mike James.
1: Και αυτή η σημαντική κίνηση.
0: Σημαντική. Να δούμε. Ξέρεις τι, τώρα πρέπει να δούμε πώς θα φτιαχτούν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, μία-μία τις κινήσεις, ωραία, αλλά στο τέλος να δούμε τι θα βγει. Ο Μπομπουά επίσης, μιας και ήμασταν στην ΕΦΕΣ, και ο Μπομπουά αποχαιρέτησε, δηλαδή τον αποχαιρέτησε μάλλον η ΕΦΕΣ μετά από χρόνια. Ο Μπομπουά βέβαια είναι προς το τέλος της καριέρας του, ένας πάρα πολύ χρήσιμος παίκτης, είναι 8 χρόνια εκεί και ήταν πάντα ο X-Factor, δηλαδή ένας χρήσιμος playmaker που μπορούσε να σκοράρει, να παίξει άμυνα κλπ. Και όταν δεν τράβαγαν οι αστέρες, αυτός έπαιρνε τις αποφάσεις και τις έδινε λύσεις. Επίσης στην Ελλάδα πολύ σημαντική κίνηση, γιατί το παρακολουθώ εγώ λόγω των ιών. Ο Πανιόνιος πήρε τον Ανδρέα Μπάρλο, πολύ μεγάλο ταλέντο για την ηλικία του. Είναι γεννημένος το 10 πρέπει να είναι ο Ανδρέας. Είναι ο γιος του Νίκου Μπάρλου που έχει παίξει και στον Πανιόνιο. Έπαιζε στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνας και επενδύει σε ένα παιδί το οποίο πραγματικά είναι 98, έτσι. Είναι γεννημένο το 10 και είναι 98 και παίζει playmaker. Δηλαδή guard.
1: Playmaker.
0: Ναι.
1: Έλα ρε.
0: Ναι. Έχει φοβερή αίσθηση του καλαθιού, φοβερή αίσθηση του γηπέδου. Είναι για την ηλικία του ξεχωρίζει. Και το κορμί του ξεχωρίζει. Ξέρεις, δεν είναι ένα παιδί που μεγάλωσε πρόωρα κλπ.
1: Και στον Πανιόνιο, τώρα στην Elite League, που πάλι θα έχει φιλοδοξίες φέτος ο Πανιόνιος.
0: Εντάξει, δεν εύχομαι να παίξει ένα παιδί γεννημένο το 10.
1: Ναι, αλλά εκεί θα έχει την ευκαιρία του. Κατάλαβες. Θέλω να πω ότι αν πήγαινε στον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό ή τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, λέω εγώ τώρα.
0: Μα δεν είναι καλό να πηγαίνει.
1: Αυτό, μπράβο. Θυμάσαι.
0: Το έχουμε πει.
1: Δεν είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή.
0: Να θυμίσουμε ότι η Εθνική Νέων Γυναικών ανέβηκε στην Α κατηγορία με τη Φρόσο Δρακάκη προπονήτρια. Και αφήνω τελευταίο το αγαπημένο σου παίχτη, τον Βαλαντσιούνας, ο οποίος ενώ στην αρχή γράφτηκε ότι έχει κλείσει.
1: Σήμερα.
0: Ναι, σήμερα. Ότι είχε κλείσει με την
1: Ζαλγκύρης.
0: Με τις Ζαλγκύρης, κάτι που ήδη ξέραμε από πριν, ξαφνικά διαψεύστηκε αυτό και δεν ξέρουμε τώρα αν είναι μετέωρος ή αν βρίσκεται μεταξύ.
1: Εντάξει, εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο πλέον να λέμε ότι του έχει κάνει πρόταση ο ΠΑΟΚ του Βαλαντσιούνας. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Τώρα εγώ
1: τα
0: πιστεύω
1: αυτό.
0: Όλα, να ξέρεις. Όλα τα καταπίνω αμάστητα τώρα σε
1: ναι,
0: αυτό.
1: Okay. Ναι, οκ.
0: Έτσι, τα καταπίνω μάστα.
1: Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή, budget.
0: Τι να σου πω.
1: Θα φτάσει του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού σε λίγο το budget του ΠΑΟΚ.
0: Θα διεκδικήσει ίσως να μπει σφήνα. Εντάξει, είπαμε, θέλει χρόνο, αλλά.
1: Το γράφει και ένας φίλος, θέλει να μπει, λέει, σφήνα στο δίπολο Παναθηναϊκό. Θέλει χρόνια, παιδιά, αυτό. Δεν είναι.
0: Εντάξει, μπορεί να μην θέλει χρόνια. Αλλά...
1: Θέλει χρόνο τουλάχιστον. Χρόνο, λέω εγώ τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλει χρόνο. Δεν είναι
0: υπάρχουν,
1: το
0: βέβαια,
1: πιο εύκολο πράγμα.
0: Βέβαια υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα, έτσι. Θυμίζουμε αυτό που λέγαμε, ότι ο Παναθηναϊκός ξαφνικά, εκεί που ήταν 17ος.
1: Ναι, αλλά ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι Εβραίοι, ήταν ο Παναθηναϊκός, αλλά.
1: Ήταν ο Παναθηναϊκός.
0: Ξαφνικά με 12 καινούριους παίκτες πήρε την Ευρωλίγκα. Είναι φοβερό επίτευγμα αυτό. Φοβερό επίτευγμα.
1: Ναι.
0: Και δεν το περίμενε κανείς.
1: Όλα είναι πιθανό, και αυτό ακόμα.
0: Όχι,
1: αλλά
0: είναι
1: για το δίπολο. Λέω για το δίπολο. Το ελληνικό δίπολο.
0: Εντάξει, θα την οπαθεί η Θεσσαλονίκη για να φύγει με νίκη.
1: Εγώ θέλω πάρα πολύ να δω φέτος τελικό Eurocup ΠΑΟΚ-Άρης. Πάρα πολύ το θέλω αυτό. Πάρα πολύ το θέλω. Και θέλω και να κάνουν και μεγάλες νίκες στην Πηλαία και στον Νίκ Γκάλης ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Για να μπουν και να διεκδικήσουν κόντρα, να μπουν μάλλον να πάνε κόντρα στο κατεστημένο και να διεκδικήσουν κούπα, τίτλο, είναι το θεωρώ δύσκολο. Αλλά να κάνουν πολύ μεγάλες νίκες εκεί, επί του Ολυμπιακού, επί του Παναθηναϊκού, το θεωρώ πολύ πιθανό. Και με τον κόσμο και με την τρέλα που υπάρχει. Και με τους αφοσιωμένους οπαδούς που έχουν και δύο.
0: Και θα είναι χρήσιμο για το πρωτάθλημα.
1: Και χρήσιμο και καλό για το πρωτάθλημα. Γενικά.
0: Ήδη το είδαμε με το πώς ανέβηκαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Με τα ονόματα που ακούστηκε. Που ήρθαν, εν πάση περιπτώσει. Και ο Όσμαν θα μείνει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Άρα είναι στο πακέτο αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα τώρα, γιατί οι φίλοι ρωτάνε.
1: Καλά.
0: Άλλα που απαντιόνται, άλλα δεν απαντιόνται.
1: Γίνει, ναι.
0: Έχουν δίκιο πλέον να σκέφτονται ό,τι τους περνάει από το μυαλό και να το εκφράζουν.
1: Όχι, όχι. Ξέρεις, για να μου αρέσουν τα επιχειρήματα που προτάσουν εδώ οι καλοί μας οι φίλοι και πραγματικά σου λέω είμαι περήφανος γι' αυτό. Πάρα πολύ.
0: Ο Θάνος. Αρχίζουμε. Λοιπόν, για να φύγει ο συμπαθής Όσμαν, θα έδωσε το OK ο Ζότς. Οπότε κάτι παραπάνω θα ξέρει. Επίσης,
1: ήθελε να φύγει ο Ζότς. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα τα υπόλοιπα. Αλλά δεν μπορείς να κρατήσεις και ένα δυσαρεστημένο παίκτη. Ναι. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αρχή του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσπάθησε να το μεταπίσει και ο Μπράντοβιτς. Και είπε, όχι. Και αυτό που λέει ο Βαγγέλης. Από το να έχει ένα παίκτη που σου λέει δεν μ' άφησες να πάω να κάνω ένα συμβόλαιο ζωής και να μείνω εδώ. Και είπε, ας πάει. Τώρα, συνεχίζει και λέει. Ξέρετε μήπως αν η επόμενη βόμβα που ετοιμάζεται από τον κύριο Γιαννακόπουλο θα είναι ο Σρέντερ ή κάποιος άλλος Βαλαντσιούνας. Βαλαντσιούνας λέει δεν νομίζω γιατί έχουμε καλύψει τους ψηλούς.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είχα το μεσημέρι που διάβαζα για Βαλαντσιούνας. Λέω παιδιά έχει ψηλούς πλέον ο ΠΑΟΚ.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Για τον Παναθηναϊκό ρωτάει. Α, για Παναθηναϊκό λέει. Α. Όχι, Παναθηναϊκός.
0: Ο Σρέντερ δεν υπάρχει. Ένδειξε ότι θέλει να φύγει από το NBA. Εντάξει.
1: Κοίταξε, για τον Παναθηναϊκό, αν ο Γιαμπουσέλε προορίζεται από τον Ζότς, από τον Ομπράντοβιτς δηλαδή, για τη θέση 5, να βοηθάει κυρίως και στη θέση 5 και στο 4 μπορεί το παλικάρι.
0: Αυτό είχε και στην αρχή, ότι θέλει να.
1: Τότε δεν έχει θέση. Αν όμως θέλει ένα ακόμα ψηλό, αλλά θα πάρει δεύτερο γκώδι. Εκεί είναι η επιλογή. Αν πες ότι ήθελε.
0: Υπάρχει το ερωτηματικό του Φάλα ότι είναι από τραυματισμό. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν να σου πω. Δεν...
1: Να πάρει και δεύτερο ψηλό με τα χαρακτηριστικά.
0: Αν πάρει το Βαλαντσιούνας θα έχει περισσότερο στο 4 τον. Το Γιαμπουσέλη.
1: Πόσο στο 4 θα είναι και ο.
0: Λοιπόν.
1: Και ο Μίτογλου θα είναι και ο Χουάντσο.
0: Βλέποντας και κάνοντας. Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλησπέρα. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να φέρει το Mike James στον Άριο Σπανούλης λόγω της πολύ καλής σχέσης με τον παίκτη.
1: Βέβαια, φέτος είναι 36. Πόσο θα φτάσει.
0: Αφού δεν τον έφερε τώρα.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι δεν έχει 2 χρόνια τώρα συμβόλαιο έκανε με την ΕΦΕΣ. Θα πάει με μπαστούνι, με πι, θα πάει στο Αλεξάνδριο.
1: Μπορεί να είναι παίκτης που στηρίζεται στην καλή του ψυχική κατάσταση. Είναι μια χαρά για την ηλικία του, αλλά τα χρόνια περνάνε. Έτσι, μην το συζητάμε αυτό.
0: Λοιπόν, και ρωτάει για τον Δολιόπουλο, σε Άρη, στον οποίο διακρίθηκε, είναι πιο πιθανό να πάει ή στον ΠΑΟΚ, κατά τη γνώμη σας. Παιδιά, αν η διαφορά της προσφοράς του Άρη και του ΠΑΟΚ είναι τόσο μεγάλη, γιατί έχει παίξει και στον ΠΑΟΚ, θυμίζω. Απλά με τον Άρη, στον Άρη αναδείχθηκε, έκανε το step up, ας πούμε. Στον ΠΑΟΚ θα προτιμήσει. Αυτή τη στιγμή πήγε στον Παναθηναϊκό, έπαιξε Ευρωλίγκα, ωραία. Είναι το θέμα, το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ είναι ψηλό. Τώρα αν ο Άρης κάνει ρελάνς με τον Τολιόπουλο δεν το ξέρω. Πάντως, είπαμε, πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί με τους δύο.
1: Οι μετοχές και το κασέ του Τολιόπουλου μέσα σε 2 χρόνια εκτοξεύθηκε. Έτσι.
0: Και
1: από 200-220 πόσο έπαιρνε στον
0: Άρη. Για λόγω Εθνικής, όχι λόγω Παναθηναϊκού.
1: Η Εθνική τον ανέδειξε, εγώ το ξαναλέω.
0: Γιατί συγκεκριμένοι
1: αγώνες με την Εθνική του. Θυμάσαι Γιάννη, έτσι. Στα παράθυρα κυρίως. Που έκανε πολύ μεγάλες εμφανίσεις.
0: Ούτε εμπιστοσύνη είχε από τον.
1: Τα 220-250 πόσο έπαιρνε από τον Άρη, πήγε στα 450-500 του Παναθηναϊκού, που ούτως ή άλλως θα του έκανε ή θα του κάνει, αν μείνει, δεν ξέρω. Το βλέπω να φεύγει, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει, δεν μπορώ να προβλέπω το μέλλον. Και να πάει στο 1,5 είναι μια χαρά. Ναι. Ταξίζει το παλικάρι, βέβαια.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Τολιόπουλου, αυτή την. Άγνοια του κινδύνου, την τρέλα που έχει στο σουτ πάνω, την ώρα του σουτ, δεν την έχει πολύ. Είναι άνιωθος, ρε παιδί, όταν σουτάρει. Μπορεί να είναι πέντε χέρια πάνω και θα σουτάρει.
0: Για πες. Βέβαια θέλει πολύ βελτίωση στην άμυνα. Πολύ.
1: Πραγματικά θέλει βελτίωση στην άμυνα.
0: Γιατί. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο φίλος μου, ωραίος, σήμερα προσαρμόστηκε. Έχει τόσο όσο κείμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Έτσι ξεκίνησε και ο Κόκαλης και στο τέλος παρέδεσε τον Ολυμπιακό στους Αγγελόπουλους, τελευταίο να παίζει σε ένα γήπεδο. Όχι τη προοδευτική, στο Κορυδαλό.
1: Κορυδαλό. Ναι, παιδιά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Κόκαλη.
0: Στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ, κάτσε να το τελειώσω και το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ υπάρχει προπονητή. Ποιο είναι το όνομά του, τον ρωτάει κάποιο. Γιάννη. Ναι, προφανώς ο Τρινκιέρι δεν θα του πήρε τον Όσμαν γιατί αυτό μπορώ να πάρω και κάνω ντόρο. Θα το ρώτησε, θες να πάρω τον Όσμαν.
1: Δηλαδή, πλάκα μου κάνεις. Ναι. Εννοείται. Εννοείται, μωρέ Γιάννη.
0: Δεν είναι ότι παίρνει δηλαδή όποιον του καπνίσει μόνος του. Ο Τρινκιέρι δίνει το OK. Και του λέει, πρόεδρε, αν μπορείς, πάρ' το να. Προφανώς εγώ αν είμαι Τρικέρι, θα του λέω. Πρόεδρε, με τα χαράς, αν μπορείς, πάρ' το. Αλλά, ξέρεις, δεν ήξερε και ο Τρικέρι. Δεν μπορούσα να φανταστεί ότι θα φτάσει εκεί το πράγμα. Δηλαδή, νομίζω ότι ξαφνιάστηκε
1: δηλαδή,
0: πάρα πολύ.
1: Ο Μπράντοβιτς δεν ερωτήθηκε για τον Γιαμπουσέλε. Ναι. Και τον πιστεύει και πάρα πολύ από ό,τι ξέρω εγώ.
0: Και ας του χάλασε την πρόκριση.
1: Που έγινε. Αυτά κάποτε, ναι. Πριν από 4 χρόνια, 3, ναι. Πόσο ήταν, ναι.
0: Λοιπόν, γεια σας νεανίες, λέει ο Παναγιώτης. Διάβασα πως σήμερα αύριο έχει ραντεβού ο ίδιος ο Μπαρτζόκας με τον Τζον Πουλακίδα και τον ατζέντη του. Γνωρίζουμε αρχικά αν είναι αλήθεια και τι πιθανότητες υπάρχουν για τυχόν απόκτηση του παίκτη. Χαιρετισμούς από Εύβοια. Λοιπόν, ο Μπαρτζόκας είναι στο Las Vegas από το Σάββατο. Ο Μποζίκας είναι στο προπονητικό team το Hawks. Άρα η επικοινωνία με τον Πουλακίδα έχει ξεκινήσει. Απλά. Είναι βολιδοσκόπηση. Γιατί δεν ξέρουμε και αν το παιδί θέλει να φύγει από το NBA. Έτσι. Να δουν και τα χαρτιά και όλα αυτά. Επίσης, είχα ακούσει ότι και ο Παναθηναϊκός εξέφρασε κάποια στιγμή ένα ενδιαφέρον, αλλά χωρίς να σημαίνει ότι γίνεται πληστηριασμός. Ακόμα είναι σε αναγνωριστικό στάδιο. Στον Ολυμπιακό θέλουν και ελληνικά διαβατήρια.
1: Ναι, όπου και να πάει για να παίξει πάντως ο Πουλακίδας θέλει χρόνο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Δεν
0: αλλά
1: είναι,
0: και να έρθει.
1: Δηλαδή και να έρθει δεν είναι το.
0: Ναι, θα είναι. Θυμόσαστε τον Πάπας.
1: Επειδή λέμε ότι έπαιξε για λίγους αγώνες στον Ντάλλας.
0: Ναι, θέλω να πω, θυμόσαστε τον Πάπας.
1: Έλα, πάμε.
0: Λοιπόν, σ' άφηξα να πιες λίγο νεράκι.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν. Παλικάρια μου, λέει ο Νίκος, όλους εσάς παοκτζίδες, αργιανούς, αεκτζίδες και παναθηναϊκούς. Θα σας βάλει μυαλό του χρόνου ο Μοντέρο. Νίκο μου, έτσι είναι, αν το πιστεύεις. Οκ. Okay. Αλλά εμείς είμαστε και Παουξίδες και Αριανοί και Αξίδες και Παναθηναϊκοί.
0: Η ελληνική ομάδα να κερδάει και οι άλλες.
1: Και οι άλλοι να. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν. Στο Las Vegas επίσης υπογραμμίζω ότι ο Μπαρτζόκας δεν σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος να ψωνίσει.
1: Και είχε πέρσι και πάει.
0: Το
1: και
0: θυμίζω γιατί ζώνησε. Το περσινό ήταν μάθημα. Το περσινό πήγε για 3 συγκεκριμένους παίκτες μέσα στους οποίους και ο Χόλμς έμαθε αυτά που ήθελε να μάθει και έκρινε ότι δεν πρέπει να τους πάρει και ειδοποίησε τηλεφωνικά στην Αθήνα και είπε κλείστε τον Ντόντα Χόλ.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν τον πάρει κανένας άλλος.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν. Άρα,
1: άρα δεν βρήκε κάτι και πέρσι από εκεί που να τον ενδιαφέρε πραγματικά.
0: Στο λέω το Χόλμς. Λέω το Χόλμς γιατί τον ξέρουμε. Αν έλεγα άλλο όνομα μπορεί να είναι. Ο Χόλμς ρώτησε και του είπανε όχι. Όχι για αγωνιστικούς λόγους όμως. Για εξωαγωνιστικούς λόγους.
1: Mm-hmm.
0: Και το άφησε την υπόθεση του Χόλμς. Λοιπόν. Και είπε το περίφημο. Το λέω για 5η φορά προφανώς, αλλά να καταλαβαίνετε. Τι γίνεται, μην νομίζετε ότι μπαίνει κανείς και πάει σε μια σαν παιδιά που μπαίνουν στο παιχνιδάδικο που πρέπει οπωσδήποτε να ψωνίσουν, έτσι. Είπε ότι στο Las Vegas μαθαίνεις όχι μόνο ποιον θα μπορείς να πάρεις, ποιον πρέπει να πάρεις, αλλά και ποιον δεν πρέπει να πάρεις. Γιατί μιλάς με τους προπονητές τους και όχι μόνο το έναν, 2-3 που έχουν συνεργαστεί με τον εκάστοτε παίχτη. Αυτό είναι πολύ μεγάλο μυστικό στο να πετύχεις το χαρακτήρα του παίκτη και κάποια στοιχεία που ενδεχομένως ενδιαφέρουν. Λοιπόν, Ιωάννης, για να δούμε. Πού το σωγιάζω, ναι. Καλησπέρα στους μπασκετικούς. Προσωπικά προτιμώ να μείνει ο Ντόρσεϊ σε σχέση με το Γόκαπ. Είναι νεότερος και το κενό του Γόκαπ θα καλυφθεί εύκολα από το Μακιντάιρ, ο οποίος είναι συμπαίκτης με τον Βεζένκοφ στην Εθνική και θα μπει γρήγορα στο κλίμα του Ολυμπιακού. Επειδή πιστεύω ότι ο Μοντέρο θα χρειαστεί χρόνο για να προσαρμοστεί, η παραμονή του Ντόρσεϊ είναι πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, εγώ σας βάζω το χειρότερο σενάριο για τους Ολυμπιακούς, έτσι, να φύγουν και οι δύο.
1: Ναι.
0: Έτσι, προφανώς για να φύγουν και οι δύο πρέπει και οι δύο να φέρουν χρήματα.
1: Οπότε θα υπάρχουν και άλλες δυνατότητες. Ναι. Πάει αλλού το θέμα.
0: Όχι, θα πρέπει να φέρουν χρήματα. Δηλαδή δεν είναι να αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Προφανώς θα μιλήσει και με τον Γόκα και με τον Ντόρσεϊ και θα τους κάνει μια προσφορά.
1: Ναι. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ο Τζόζεφ μένει σίγουρα ή όχι, θα περιμένει την προθεσμία της 15 του μήνα.
0: Να σου το πω αλλιώς.
1: Γιατί μεθαύριο λίγη.
0: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς.
1: Για πες. Ναι. Έτσι μου αρέσει.
0: Αν ο Τζόζεφ ακουστεί αύριο ότι έμεινε, ο Γόκα φεύγει.
1: Α, εντάξει, σωστό είναι αυτό που λες. Ναι.
0: Γιατί έχει πέντε μέρες προθεσμία. Νομίζω ότι και οι δύο τη ζήτησαν αυτή την προθεσμία. Τελείωνε την προηγούμενη εβδομάδα προς το τέλος η προθεσμία του Ολυμπιακού να ενεργοποιήσει την οψιόν του Τζόζεφ και παρουσιάστηκε ότι πήρε πέντε μέρες διορία. Εγώ νομίζω ότι και οι δύο συμφώνησαν για πέντε μέρες διορία για να ξεκαθαρίσει του Γόκαπ. Γιατί αν φύγει ο Γόκαπ, ο Τζόζεφ πιστεύω θα μείνει. Και είναι χρήσιμος παίκτης, όπως απέδειξε πέρσι.
1: Πιστεύω, λέει ο φίλος ο Λευτέρης εδώ, αν φύγει ο Γόκαπ Ολυμπιακό, θα ήταν ό,τι καλύτερο με τους παίκτες που έχει τώρα και τον Τζόζεφ για τρίτο. Όπως πιστεύω, θα κάνει κακό Ντόρσεϊ αν βρεθεί πίσω από Μοντέρο με το χαρακτήρα του. Είναι μπλεγμένο, εντάξει.
0: Γι' αυτό λέω, ενώ ο προηγουμένος.
1: Κοίτα, Γιάννη μου, ήταν μια ακόμα δύσκολη απόφαση, γιατί δεν πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας δεν ήξερε ότι θα υπάρχουν και απόνερα.
0: Όχι, ήξερε ότι θα
1: ζητήσουν. Από το Μοντέρο και τον Μακιντάιρ, μην το συζητάμε τώρα.
0: Όχι, ήξερε ότι θα ζητήσουν.
1: Ακόμα μια δύσκολη.
0: Ήξερε ότι θα ζητήσουν χρήματα, walk-up. Σίγουρα για το walk-up.
1: Και όχι μόνο ο Μπαρτζόκας, και η διοίκηση του Ολυμπιακού. Δεν τρέλια, δεν ζουν στο συννεφάκι του.
0: Μα γι' αυτό μα ετοιμάζανε προσφορά για επέκταση συμβολέου με αυξημένες αποδοχές από φέτος, που δεν θα πάρει, ξέρω εγώ, 1,1-1,2 πόσο ήταν του Γόκαπ και 1,7 που είναι του Ντόρσεϊ. Mm-hmm. Θα παίρνανε παραπάνω. Αυτό που δεν ξέρανε είναι το πόσο παραπάνω θα θέλουν αυτοί. Οπότε εκεί είναι όλο το ζητούμενο. Και δεν ξέρω αν η διοίκηση του Ολυμπιακού συνυπολογίσει και του Γόκαπ όλο αυτό. Γιατί ο Ντόρσεϊ δεν. Επαναλαμβάνω, το ξαναλέμε. Ο Ντόρσεϊ δεν μίλησε πουθενά, δεν είπε τίποτα. Πέταξε ένα τρία και.
1: Και τελείωσε τώρα. Ναι,
0: και περιμένει. Επαναλαμβάνω, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ζητάς τόσα πολλά, ή ζητάς για να πάρεις κάπου στη μέση, ή έχεις κάποια ομάδα που στα δίνει.
1: Ακριβώς. Πολύ απλό είναι, όπως το λες.
0: Έτσι.
1: Ναι,
0: και,
1: όπως το λες.
0: Και μετά πας στη λογική. Κύριοι, δεν μπορούμε να τα βρούμε. Ωραία, φέρτε μας. Για έλατε να συζητήσουμε τώρα πώς θα μας φέρετε εδώ για να σας αφήσουμε ελεύθερους. Γιατί ούτε το Ολυμπιακό συμφέρει να τους κρεμάσει τα συμβόλαια στο ταβάνι. Δεν γίνεται αυτά. Έτσι.
1: Μπορεί να δεν γίνεται, ναι.
0: Και είναι αυτό ότι ο Ολυμπιακός παίρνοντας τους δύο συγκεκριμένους δεν θα ήταν τόσο δυνηρό όσο αν δεν τους είχε πάρει. Το να χάσει, ας πούμε, το Γόκα που ξέρεις πόσο βασικό τον θεωρώ για το ό,τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια.
1: Όπως να σου πω κάτι, συμφωνώ πλήρως, ξέρεις, διαφωνείς μου για άλλα θέματα. Στο θέμα αυτό που είπε ο Αγγελόπουλος προχθές, συνέντευξη.
0: Ναι, ότι όταν έχει συμβόλαιο.
1: Όταν σέρνεται ο άλλος, τον πληρώνω κανονικά εγώ. Mm. Και όχι μόνο ο Αγγελόπουλος, και ο Γιαννακόπουλος και ο Μιστακίδης και ο ένας και ο άλλος. Λοιπόν, όταν κάνει μια καλή χρονιά, πρέπει να μου πάρει τριπλάσια. Δεν έχει άδικο στη λογιστική του δηλαδή. Αλλά δεν να πεις τώρα τον κάθε παίκτη, ναι, θεωρεί ότι έχει λίγες ευκαιρίες να τα οικονομήσει. Αυτό.
0: Ναι. Λοιπόν, επειδή και εγώ μέχρι εδώ πληρώθηκα σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι γελάζει ο Ολυμπιά.
1: Γελάει
0: ο Ολυμπιά. Ετοιμαζόταν να μου το πει, αλλά την πρόλαβα, γι' αυτό γελάει.
1: Λοιπόν, αύριο θα πληρωθεί 2 ώρο όμως.
0: Αύριο 2 ώρο.
1: 2 ώρο, κανονικό.
0: Ό,τι λέει το συμβόλαιο μου.
1: 4 με 6.
0: Ό,τι λέει το συμβόλαιο μου.
1: Και είναι και σειρό το συμβόλαιο σου, από ό,τι ξέρω. Ούτε buy out, έχει τίποτα. Λοιπόν, γεια χαρά.
0: Bye bye έχει.
1: 4 αύριο. Bye bye. 4 αύριο το απόγευμα. Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο.
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Ατλακόλ!
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: Μια εποχή λοιπόν που κάθε μεγάλη διοργάνωση τότε μας κρατούσε έτσι κυριολεκτικά καθυλωμένους μπροστά στις τηλεοράσεις και κάθε εμφάνιση των αθλητών μας τότε ήταν λόγος περηφάνειας. Μιλάω για την εποχή εκείνη λοιπόν που η Άρση Βαρών μπήκε σε κάθε ελληνικό σπίτι και θα έλεγα ότι οι πρωταγωνιστές της έγιναν ένα κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Ένας λοιπόν από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στο να γραφτεί αυτή η χρυσή σελίδα ήταν και ο σημερινός μας καλεσμένος. Είναι ο Γιώργος Ατζελίλης, μέλος λοιπόν της θρυλικής Dream Team, τέταρτος Ολυμπιονίκης στην Ατλάντα το 1996, με δεκάδες μετάλλες σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, 18 παρακαλώ στο σύνολο, ένα χρυσό, 4 αργυρά, 4 χάλκινα σε ευρωπαϊκά, 7 αργυρά, 2 χάλκινα σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ο Γιώργος Τζελίλης λοιπόν άφησε το δικό του έτσι ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική Άρση Βαρών, αλλά θα έλεγα ότι πέρα από τις διακρίσεις, ο κόσμος τον έχει αγαπήσει και για κάτι ακόμα. Για τον αυθορμητισμό του, για το χιούμορ του και για τον αυθεντικό του χαρακτήρα. Και 24 ολόκληρα χρόνια. Πραγματικά και εγώ σκέφτομαι πώς περάσαν όλα αυτά τα χρόνια. 24 χρόνια λοιπόν μετά ο Γιώργος Τζελίλης επιστρέφει και πάλι στην ενεργό δράση. Επιστρέφει και πάλι στα αγωνιστικά πλατό, πιάνει και πάλι στα χέρια του μπάρα και ετοιμάζεται λοιπόν αγωνιστή αυτή τη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που θα φιλοξενηθεί εδώ στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη και συγκεκριμένα στο κλειστό του Ταϊκβοντό. Λοιπόν, ο Γιώργος Ατζελίλης έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα εδώ κοντά μας, να τον καλωσορίσουμε. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους σας.
0: Καλώς ήρθες.
1: Σε όλους τους ακροατές μας.
0: Τι κάνεις?
1: Τι να κάνω.
0: Προπονείς έτσι?
1: Όλη αυτή η ιστορία έγινε τυχαία. Εγώ για πολλά χρόνια είχα αποχή από την Άρση Βαρών. Ναι. Πιο πολύ η προπόνησή μου ήταν ας πούμε αεροβική. Μου άρεσε να περπατάω. Περπατάω μέχρι 20 χιλιόμετρα. Κάποια στιγμή πριν το Πάσχα βρέθηκα τυχαίως στο γυμναστήριο το δικό μου εκεί που μεγάλωσα. Και μου είπαν πως φέτος γίνεται ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ελλάδα, βετεράνων, και μου είπαν αν θέλω να παίξω. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί.
0: Δεν χρειάστηκε πολύ να σε πείσουν, νομίζω.
1: Εντάξει, λέω, έχω νοσταλγία έτσι να βρεθώ πάλι μια φορά στο πλατό. Βεβαίως και έχω πολλά προβλήματα, γιατί εγώ είχα κάνει δύο εγχειρήσεις στους ώμους μου και τώρα υποφέρω λίγο, γιατί μια μαγκώνει το ένα, μια μαγκώνει το άλλο. Αλλά δεν πειράζει όμως, γιατί έχουμε μάθει εμείς με αυτά. Όταν κάτι μας πάει στραβά, πορωνόμαστε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον εγώ έτσι λειτουργώ. Και είμαι πως θα παίξω.
0: Ναι.
1: Τώρα, αγώνας είναι, θα το ευχαριστηθώ έτσι, αλλά δεν ξέρω τι θα φέρει ο αγώνας. Λείπω πολλά χρόνια από τα βάρη. Οπότε ενημερώθηκα ότι οι συναθλητές μου που θα παίξουν παίζουν μερικοί από αυτούς κάθε χρόνο. Αλλά να το παλέψουμε και
0: να το παλέψεις. Πάντως, εγώ έτσι μιλώντας μαζί σου, καταλαβαίνω ότι το έχεις πάρει πάρα πολύ ζωστά. Έχεις μπει ξανά έτσι σε ρυθμό, καθημερινές προπονήσεις, ξανά αυτό το πρόγραμμα, ξανά σε αγωνιστική ρουτίνα.
1: Μα δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να αποδώσεις αν δεν λειτουργείς έτσι. Εγώ εντωμεταξύ δεν έχω πάψει να σηκώσω βάρη. Σηκώνω κάθε μέρα και στα όνειρά μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν έχω σταματήσει ποτέ να είμαι αθλητής έτσι στο μέσα μου. Έτσι. Οπότε μου φαίνεται φυσιολογικό.
0: Είναι ωραία αυτή η λέξη που είπες. Δεν έχω σταματήσει να νιώθω αθλητής όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ποτέ.
0: Τι σημαίνει να είσαι αθλητής?
1: Όταν είσαι αθλητής, είναι όλο το είναι σου εκεί. Δηλαδή και στα όνειρά σου που είπαμε και στον δρόμο και παντού σκέφτεσαι τις κινήσεις, σάζεις βαρών για αυτά. Έτσι λειτουργείς. Αλλιώς δεν μπορείς να γίνεις πρωταθλητής αλλιώς.
0: Έτσι είναι. Και πώς ήταν αλήθεια η πρώτη μέρα που πήγες ξανά πάλι στο γυμναστήριο?
1: Ξεκίνησα εκεί να κάνω αρσιβαρών, δηλαδή κανονική. Γιατί λίγα βαράκια για τους ώμους έκανα πάντα, έτσι λίγο-λίγο. Το πρώτο καιρό με πήγαινε καλά το. Λέω, εντάξει,
0: έκανα. Και το σώμα.
1: Έκανε τον 10 ζετέ εύκολα, κάνει 90 ρασέ εύκολα. Λέω, 3-4 μήνες τώρα, όλο και κάτι θα γίνει. Ωστόσο όμως ήρθε μια κούραση, έτσι, ένα σφίξιμο στο. Και είναι λογικό να συμβεί αυτό, το περίμενα. Και είμαι λίγο έτσι μαγκωμένος, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσω.
0: Είναι ο ίδιος χώρος τώρα που γυμναζόσασταν και παλιά, η ομάδα?
1: Είναι ο ίδιος χώρος, δεν είναι, γιατί λείπει. Εγώ αισθάνομαι εκεί μόνος. Έτσι, λείπει όλη η ομάδα. Γιατί στο μυαλό μου είναι όλη η ομάδα μαζί.

0: Ναι.
1: Άρα γυμνάζομαι στο πλατό το δικό μου εκεί.
0: Αλλά είναι οι ίδιες μυρωδιές, είναι οι ίδιοι ήχοι.
1: Λείπει ο Ιακώβου από δίπλα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, εντάξει.
0: Υπό μία έννοια όμως, Γιώργο, ξύπνησαν μνήμες, φαντάζομαι, έτσι από το παρελθόν.
1: Ναι. Τουλάχιστον εγώ είμαι και λίγο αισθηματικός.
0: Συναισθηματικός, ναι.
1: Με το χώρο μου εκεί και αυτό, μεγάλωσα εκεί. Από το 1990 μέχρι το 2003 ήταν πολλά τα χρόνια.
0: Πολλά, όντως.
1: Έτσι, και αισθάνομαι το χώρο εκεί δικό μου, ας πούμε. Είναι σαν να μην έφυγα ποτέ.
0: Ναι. Και τι ένιωσες τώρα πιάνοντας ξανά πάλι την μπάρα στα χέρια σου?
1: Εντάξει, όμορφα νιώθεις. Την πρώτη εβδομάδα αρχίζεις και νιώθεις αθλητής, έτσι. Αρχίζουν και δουλεύουν οι αρθρώσεις, αυτά, το να τ' άλλο.
0: Δεν ξεχνάει το σώμα ποτέ, λέει, έτσι.
1: Όχι, έχουμε μυϊκή μνήμη.
0: Έτσι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα αντέδρασε καλά. Και πόσα λοιπόν έχεις σηκώσει μέχρι τώρα?
1: Κοίταξε, άμα το ζορίσω και λίγο, 120 κιλά τα σηκώνω, εντάξει. Αλλά απλώς δεν ζορίζουμε πολύ για να αποφύγουμε τους τραυματισμούς.
0: Ναι.
1: Κάνουμε προσοχή και με λίγο έτσι. Γιατί οι ώμοι μου είναι κυρισμένοι και οι δύο.
0: Ναι.
1: Και θέλουν προσοχή.
0: Έχεις βάλει τώρα κάποιο συγκεκριμένο στόχο, δηλαδή, για το παγκόσμιο, ή πας περισσότερο για την εμπειρία, για τη χαρά?
1: Χωρίς στόχο δεν πας πουθενά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι και τα δύο. Είναι και η εμπειρία, είναι και η νοσταλγία, όπως σας είπα πριν. Λοιπόν, όλα αυτά έτσι με κάνανε να ζω αυτή την περιπέτεια,
0: ναι,
1: πάλι,
0: ναι,
1: την εμπειρία.
0: Και πώς φαντάζεσαι έτσι λίγο τη στιγμή που θα ανέβεις ξανά πάλι στο πλατό και θα έχεις από κάτω κόσμο και θα αναβιώσεις έτσι τις παλιές καλές στιγμές?
1: Εγώ ενημερώθηκα ότι το ανακοινώσανε, ήμουν στη Ζάμπια και είδα εκεί τη φωτογραφία μου και πολύ ωραία σχόλια έτσι που κάνει, τέλος πάντων. Και αυτό με έφερα μπροστά σε ευθύνες, γιατί όταν μιλάμε για μια συμμετοχή που είναι πάνω από 1500 άτομα.
0: Μεγάλος αριθμός.
1: Σημαίνει ότι ναι, έχει απήχηση μεγάλη.
0: Ναι.
1: Αυτός ο αγώνας και θα έχει ενδιαφέρον. Άσε που αρχίσαν τα τηλέφωνα μετά, θα έρθω κι εγώ, θα έρθει. Δηλαδή θα γίνει χαμός, θα έρθει πολλοί κόσμοι.
0: Πάντως καλύπτοντας έτσι και άλλες διοργανώσεις, όχι αρσιβαρών, σε άλλα πρωταθλήματα, δηλαδή κολύμβησης, πινκ-πονγκ, ας πούμε τώρα που έγινε πάλι παγκόσμιο, έχει πολύ ψηλό επίπεδο. Δεν είναι, ναι, δηλαδή χαλαρά ότι μαζευτήκαμε, άντε να πάμε να σηκώσουμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Μόνο στην Ελλάδα δεν ξέρουν ότι η αρσιβαρών είναι πολύ σημαντικό άθλημα.
0: Η βάση για όλα τα αθλήματα.
1: Είναι η βάση για όλα τα αθλήματα. Στην Ελλάδα λίγο έχουμε αυτή την νοοτροπία, δηλαδή να θέλουμε να ξεχνάμε ή καμιά φορά και να υποτιμάμε ή να. Ξέρεις. Αλλά σε άλλες χώρες οι αρσιβαρίστες συνεχίζουν και γυμνάζονται. Ο κόσμος γυμνάζεται με τα βάρη.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και είναι, δηλαδή, και απαραίτητα τα βάρη μετά από μια ηλικία
1: Μετά από χειρουργία όλοι βάρη κάνουν.
0: Για να δυναμώσουν.
1: Οι γυναίκες απαραίτητως πρέπει να κάνουν βάρη, οι οποίες μετά τα 40-50 έχουν οστιοπόρωση.
0: Έτσι, ναι.
1: Με τα βάρη δεν χρειάζεται να πάνε στο γιατρό. Λοιπόν, είναι ένα άθλημα πολύ έτσι, σημαντικό, που πρέπει να το βάλουμε, πιστεύω εγώ, όλοι στη ζωή μας. Όσοι μπορούν και αγαπούν το αθλητισμό, βέβαια.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν είναι μόνο ότι περπατάμε γι' αυτό. Πρέπει να κάνουμε και αντιστάσεις με τα βάρη. Έτσι,
0: σωστό.
1: Για το μυϊκό σύστημα.
0: Έχεις τώρα κάποιον άνθρωπο στον οποίο θα ήθελες να αφιερώσεις αυτή την επιστροφή?
1: Έχω την ομάδα μου, την παλιά. Τον Ιακώβο, τον Πύρο, τον Βίκτορα, τον Σαμπάνιο, όλους αυτούς. Γιατί με παίρνουν τηλέφωνο και με συγκινούν. Ναι.
0: Σε βλέπω ήδη να έχεις συγκινηθεί.
1: Ναι.
0: Είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνω, το ήθελες πολύ, έτσι. Και είναι αυτές οι στιγμές που
1: σε γυρνούν πάντως.
0: Ναι, ναι. Που σε γυρνάνε στα παλιά, σε γυρνούν στα νεανικά σου χρόνια, στα ωραία χρόνια που ζήσατε τότε, έτσι,
1: ναι,
0: με την Dream Team.
1: Φοβερά χρόνια, ναι.
0: Φοβερά χρόνια. Σε ποια κατηγορία τώρα βάρους θα κατέβεις?
1: Εγώ τώρα θα παίξω στα 85, αν και δεν είμαι τόσα. Δεν είμαι 85 κιλά, είμαι κάπου 81-82, ναι, εκεί. Αλλά δεν θέλω να κάνω να πέφτω σε κιλά για αυτά. Πάω να χαρώ τον αγώνα αυτό.
0: Έτσι είναι, δεν χρειάζεται.
1: Το τι θα φέρει δεν ξέρω.
0: Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα όλα αυτά τα χρόνια, όλοι σας, πέρα από την προσπάθεια να σηκώνετε κιλά, είχατε και έναν άλλο αγώνα που δίνατε με το σωματικό βάρος. Έτσι. Μεγάλος βραχνάς τελικά αυτό.
1: Εγώ
0: Γιώργο,
1: ειδικά δεν το έχω πει ποτέ αυτό, αλλά από το 1991 μέχρι το 1998 έχω κάνει πρωταθλητισμό πεινασμένος.
0: Απίστευτο.
1: Λοιπόν, ναι, πεινασμένος, ναι. Και με έφτανε σε σημείο κάποια στιγμή να ρωτήσω γιατί το κάνω αυτό. Όταν όμως άλλαξε η κατηγορία και πήγε από 64-69, ήταν αυτή η κατηγορία μου.
0: Ναι, εκεί ένιωσες λίγο πιο καλά δηλαδή.
1: Όχι, εκεί έκανα προπόνηση φαγωμένος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν είχα αυτό το άγχος αν θα πέσουν τα κιλά ή όχι.
0: Ήτανε άγχος τώρα αυτό, ζέγισμα, διατροφή και η προσπάθεια να μείνεις μέσα στα κιλά της κατηγορίας.
1: Βεβαίως, και εντωμεταξύ οι προπονήσεις ήταν μεγάλες. Δεν παίξε γέλαση.
0: Διπλές σίγουρα.
1: Και τριπλές.
0: Και τριπλές, δηλαδή, ειδικά στην περίοδο των
1: Ολυμπιάδων. Κάναμε και τριπλές.
0: Ναι. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Ήμουν πραγματικά πολύ κοντά σας τότε και έκανα το ρεπορτάζ και ήταν δύσκολα. Ήταν πραγματικά δύσκολα. Και ήταν και ο Χρήστος έτσι πολύ ιδιαίτερος. Δηλαδή, σας έλεγε συγκεκριμένη ώρα από ότι έπρεπε να πάτε να κοιμηθείτε για να ξεκουραστείτε.
1: Εντάξει, εμείς αν και ήμασταν εραστέκνες, δουλεύαμε επαγγελματικά τον αθλητισμό. Γιατί υπάρχουν κανόνες στον πρωταθλητισμό, δεν μπορείς να θες να είσαι πρωταθλητής, να θες να κάνεις και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι. Κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Αλλά το σίγουρο είναι ότι όταν ανεβαίνεις στο βάθρο, τα ξεχνάς όλα αυτά. Έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, σε συνέχεια αυτό που λέγαμε για το σωματικό βάρος και τις δυσκολίες όλες αυτές που αντιμετωπίζατε, για του λόγου τα αληθές, λοιπόν, εσύ βρέθηκες κυριολεκτικά μία ανάσα από το Ολυμπιακό βάθρο. Σε μια μυθική κατηγορία των 96 λοιπόν στην Ατλάντα, έτσι. Και για 350 γραμμάρια έχασες το Ολυμπιακό μετάλλιο.
1: Ναι, θυμάμαι αυτός ο αγώνας ήταν πραγματικά ιστορικός. Γιατί υπήρχε αυτή η περίφημη κόντρα του Βαλέριου με τον Σουλεμάνογλου και υπήρχε παγκόσμιο ενδιαφέρον. Θυμάμαι ότι από τι μου είπαν, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά έχει σπάσει παγκόσμιο ρεκόρ θεαματικότητας αυτή η κατηγορία. Ναι. Και γι' αυτό θεωρώ ότι ήμουν ένα τυχερός αθλητής που ήμουν σε αυτόν τον αγώνα, έτσι. Δηλαδή το βλέπω και τώρα μετά από χρόνια, πραγματικά φοβερός αγώνας.
0: Φοβερός αγώνας, και γιατί κάνανε πάρα πολλά κιλά σχεδόν όλοι οι αθλητές. Δηλαδή ήταν το αρασέ, ας πούμε, ήταν ίδιο και με το αρασέ που έκανες. Ήταν
1: Βαλέριος,
0: ίδιο
1: Κινέζος,
0: με τον Βαλέριο, ίδιο με τον Κινέζο. Έτσι.
1: Δεν ξέρω και αν είναι και κάποιο άλλο
0: που μπορεί κάνετε... Και μπορεί να ήταν και ο πέμπτος. Αλλά εσύ λοιπόν σήκωσες 322,5 κιλά τότε στο σύνολο.
1: Ναι.
0: 145 στο αρασέ, 177,5 στο ζετέ. Δεν... Το ίδιο έκανε και ο Κινέζος και ίσον ήταν ελαφρύτερος 350 γραμμάρια.
1: Εγώ μπήκα και 180, αλλά έτσι ζωρίστηκα λίγο στο ζαλίστηκα και πέταξε την μπάρα. Ναι.
0: Πώς το βίωσες τότε όλο αυτό, Γιώργο?
1: Κοίταξε, θυμάμαι τότε για μας ήταν κάτι το φυσιολογικό. Εμείς καταλάβαμε το μέγεθος της χαράς που είχαμε προσφέρει στον κόσμο όταν γύρισαμε στην Ελλάδα. Γιατί εκείνες τις μέρες που ήμασταν εκεί, για εμάς που τα κιλά που τα σηκώναμε κάθε μέρα στην προπόνηση ήταν κάτι το φυσιολογικό. Για τον κόσμο όμως, όλη αυτή η διαδικασία, αυτοί οι αγώνες, τα μετάλλια και όλα αυτά ήταν κάτι φοβερό. Όταν ερχόμασταν με το αεροπλάνο προς την Ελλάδα και είδαμε από το αεροδρόμιο τον κόσμο μέχρι στο Καλλιμάρμα, τότε καταλάβαμε τι είχε γίνει, ας πούμε.
0: Εντάξει, ήταν πραγματικά μοναδικές στιγμές. Ναι. Νομίζω ότι κανείς από τους πιο παλιούς, τέλος πάντων, δεν είχε συναντήσει και δεν είχε ζήσει
1: κάτι
0: αντίστοιχο παλιότερα, δηλαδή.
1: Εμείς στην Ατλάντα ζήσαμε και κάτι, μια ωραία στιγμή που είχε μείνει χαραγμένη. Είμαι με τον Παυλίκα, τον Σαλτσίδη, και μπαίνουμε μαζί οι δύο στο χώρο της γυμναστικής που θα κάναμε η προπόνηση.
0: Ναι.
1: Ο Παύλος ο Έρμος τότε ήταν ο τελευταίος αγώνας που θα έκανε, ήταν και αυτός έτσι αγχωμένος, πώς να σου πω, γιατί ήταν ο τελευταίος αγώνας και καταλαβαίνεις. Και όπως μπαίνουμε μέσα, έρχεται ένας κύριος εκεί, που από ό,τι μάθαμε μετά ήταν δημοσιογράφος, γιατί είδε ότι όταν μπαίναμε εμείς στο γυμναστήριο σηκωνόταν όλοι οι υπόλοιποι αθλητές και μας χαιρετάγανε.
0: Ναι.
1: Και λέγανε, εσείς λέει, γιατί σηκώνουν όλοι? Λέει, εντάξει, μας αγαπούν ο κόσμος. Πρέπει να είστε ομάδα όνειρο. Έτσι βγήκε το Dream Team.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν το είπαμε εμείς αυτό. Το είπε ένας Αμερικάνος.
0: Α, το είπε ένας Αμερικάνος. Και έμεινε λοιπόν η Dream Team.
1: Και έμεινε από εκεί.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτά τα σκέφτομαι, ρε παιδί μου, λέω τώρα αυτά τα 350 γραμμάρια μπορεί να ήταν ένα ποτήρι νερό, ας πούμε, για παράδειγμα. Κάπως έτσι. Εντάξει, να χάσει ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, ας πούμε, για ένα ποτήρι νερό.
1: Ναι, για τον οποιοδήποτε. Είναι χειρότερη από το να. Τέταρτη θέση είναι καλύτερα να είσαι πέμπτος έκτος παρά να είσαι τέταρτο.
0: Πώς το διαχειρίστηκες τότε αυτό? Γιατί πραγματικά, όχι πως η τέταρτη θέση δεν ήταν σημαντική, πάρα πολύ σημαντική ήταν. και ναι, τεράστια
1: δεδομένου επιτυχία. Ότι, δεδομένου ότι μπορούσε να είσαι τρίτος. Ναι. Σε άλλα αθλήματα, δύο άτομα που πηδάνε το ίδιο, τα ίδια μέτρα παίρνουν το ίδιο μετάλλιο.
0: Ναι.
1: Μόνο σε εμάς δεν συνέβαινε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι η αδικία. Αλλά εντάξει. Κάθε αγώνας είναι και μια εμπειρία, έτσι.
0: Και αυτά έχει ο αθλητισμός. Δηλαδή, ναι, από ένα σημείο και μετά λες ότι αυτοί είναι οι κανόνες, τους αποδέχομαι.
1: Εγώ πιστεύω και το λέω παντού αυτό, ότι ακόμα και οι αποτυχίες βγαίνεις κερδισμένος από αυτά. Γιατί μαθαίνεις να χειρίζεσαι τα συναισθήματά σου. Μαθαίνεις να χειρίζεσαι την αποτυχία, έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι σημαντικότερο να ξέρεις να χειρίζεσαι αυτά.
0: 30 χρόνια τώρα μετά, έτσι, και μιλώντας εδώ σήμερα και πιο ψύχρεμα, τι έχει μείνει μέσα σου? Έχει μείνει λίγο πίκρα? Έχει μείνει υπερηφάνεια ότι ναι, είμαι τέταρτος Ολυμπιονίκης σε μία από τις πιο δυνατές κατηγορίες όλων των εποχών?
1: Όχι, εντάξει, εγώ είχα και άλλες επιτυχίες και σε παγκόσμια πρωταθλήματα που πολλές φορές είναι πιο δύσκολα τις Ολυμπιάδες,
0: ναι, ναι,
1: γιατί έχει μεγαλύτερη συμμετοχή. Αλλά για όλη αυτή η καριέρα που λέμε, μέσα σε αυτή την ομάδα, μεγάλη εμπειρία. Ήμασταν η πρώτη ομάδα στον κόσμο 2-3 φορές, νομίζω. Κερδίζαμε την Κίνα.
0: Ναι.
1: Που είχε 14 εκατομμύρια συμβαρίστες. Δεν είναι λίγο αυτό. Δεν νομίζω να το έχει πετύχει άλλη ομάδα στην
0: Ελλάδα. Δεν νομίζω να το έχει πετύχει. Είναι αλήθεια. Και σε αυτή την μυθική λοιπόν κατηγορία, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, με Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου, που μέχρι εκείνη την ώρα έχει ήδη δύο χρυσά Ολυμπιακά.
1: Ξέρεις γιατί πράγμα είμαι υπερήφανος?
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ αγωνίστηκα με αθλητές μεγάλους.
0: Έτσι.
1: Δεν είχα εύκολους αγώνες, έτσι. Είχα αντιπάλους, έτσι. Και όταν παίζεις με μεγάλους αντιπάλους, καταλαβαίνεις καλά τον αγώνα.
0: Βέβαια. Ο Ναΐμ, ο οποίος έφυγε γρήγορα δυστυχώς από κοντά μας.
1: Αυτός καημένος
0: στα 50.
1: Έπινε πολύ.
0: Έπινε και τότε, γιατί αυτό το οποίο είχε γραφτεί ήταν ότι μετά το Σίδνεϊ ουσιαστικά ξεκίνησε.
1: Έχω την εντύπωση και ότι έπινε και πριν. Δηλαδή, ο Σουλεϊμάνογλου τελειώνει μια Ολυμπιάδα για κανένα χρόνο. Δεν γυμναζόταν, έκανε τα τσαλιμάκια του και αυτά.
0: Ναι.
1: Και έπινε πολύ, ναι.
0: Και δυστυχώς δεν το άντεξε και. Ναι. Μεγάλος αθλητής. Είχατε σχέσεις έτσι, δηλαδή διατηρούσατε φιλικές σχέσεις?
1: Ναι, είχαμε σχέσεις. Εγώ όχι τόσο, γιατί δεν μπορούσα να συνονιθώ πολύ μαζί του. Ο Βαλέριος όμως μιλούσε και τα τουρκικά.
0: Ναι.
1: Και συνονιόντουσαν πιο εύκολα. Αλλά στο Σίδνεϊ, εγώ είχα τραυματιστεί, αυτός είχε ακυρωθεί. Και τότε έμαθα κι εγώ να πιω ίσκι μαζί του. Και καθόταν εκεί σε μια σκάλα εκεί, έβλεπε για μένα έτσι, έλα μου λέει εδώ. Μου βάζει και εμένα να πιω και εγώ. Τώρα τι λέγαμε οι δύο, αυτός τουρκικά, εγώ ελληνικά. Πάντως
0: συνεννοηθήκατε.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το βασικότερο. Λοιπόν, όπως είπες πολύ σωστά, στο παγκόσμιο του 98, τότε στο Λάχτη της Φιλανδίας, ναι, εκεί όπου έχεις κατακτήσει εσύ τότε εκεί, δύο μετάλλια, έτσι.
1: Εκεί άλλαξα εγώ την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Ή θα πήγαινα 62 ή θα πήγαινα 69. Θυμάμαι και μαλώναμε τον Ιακώβου, γιατί ήθελα να με πάει στα 62. Του λέγα εγώ δεν μπορώ να καθίσω στα 64, τι μου λες 62. Εν πάση περιπτώσει, μ' άφησε όμως, και ανέβηκα κατηγορία και έφυγα. Έκανα εκεί 155 αρασέ και 185 ζετέ. Πήρε τη δεύτερη θέση στον κόσμο αμέσως. Δηλαδή μέσα σε ένα εξάμηνο.
0: Σου ταιριάξανε.
1: Ναι, τώρα τα κιλά. Ναι, με τον πόη μου και αυτά, ναι.
0: Είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να βρεις.
1: Και μετά το 99. Πάλι
0: στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα
0: πλέον, ήταν
1: φοβερός αγώνας, ναι. Με τον Μπογεύσκη τότε, τον Βαλέριο και δεν ξέρω και ποιο. Ήταν 5-6 παγκόσμιους αθλητές.
0: Ναι.
1: Με χρυσά μετάλλια στον κόσμο που παίζανε εκεί.
0: Σε αυτό να πω λοιπόν ότι σε αυτό το παγκόσμιο η Ελλάδα ξανακέρδισε λοιπόν, γιατί η πρώτη φορά ήταν στο Λάχτη της Φιλανδίας που χτυπήσατε πρωτιά λοιπόν. Εδώ στην Αθήνα λοιπόν ήταν για τρίτη φορά που η Ελλάδα φιλοξενούσε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ξαναβρέθηκε πάλι στην κορυφή, έτσι.
1: Ναι.
0: 12.000 φίλαθλοι. Δεν ξέρω αν τις θυμάσαι αυτές τις...
1: Δεν έχει ξανατύχει, ναι, πολύ
0: κόσμο.
1: Ήταν και κόσμος έξω, ναι.
0: Ήταν και κόσμος έξω. Εγώ είχα πάει για ρεπορτάζ, τότε θυμάμαι. Και λέω, δεν το πίστευα. Δεν το πίστευα. Και αν θυμάμαι καλά και επιβεβαίωσέ το, ήταν η πρώτη φορά που η Ομοσπονδία είχε βγάλει και εισιτήρια. Δηλαδή δεν ήταν ελεύθερη είσοδος.
1: Δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ότι υπήρχε εισιτήριο για να...
1: Δεν το ξέρω. Αυτό δεν το άκουσα ποτέ αυτό. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αυτό που ξέρω όμως ήταν, γιατί εμείς οι μικρές κατηγορίες είχαμε την τύχη, τελειώναμε τις πρώτες μέρες και μετά παρακολουθούσαμε τους άλλους. Λοιπόν, ειδικά στις κατηγορίες του Πύρου, του Κάκη, και στη δική μας, αλλά σε αυτούς περισσότερα ήταν κόσμος έξω, δεν χωράγανε να μπουν μέσα.
0: Ναι, ναι. Ναι. Πρωτόγνωρες εποχές, έτσι, δηλαδή, ειδικά για το άθλημα της
1: αθλητικής. Δίκη μου, δεν έπεσε κανένας αθλητής εκτός μεταλλίων. Δηλαδή, ήμασταν 10-11 αθλητές όλοι μέσα στα μετάλλια. Όλοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές.
0: Είναι φοβερό. Και σε αυτό το λοιπόν τώρα το παγκόσμιο της Αθήνας, θυμάμαι το Σαμπάνι, ο οποίος ήταν λίγο. Ήταν πρώτος νομίζω που ξεκινούσε.
1: Πρώτος, ναι.
0: Πολύ τρακαρισμένος.
1: Και... Ναι, γιατί αγωνίζεσαι στην Ελλάδα και ξέρεις τώρα ότι όλος ο κόσμος έχει την προσοχή επάνω σου και το νιώθεις εκεί, σε αγγίζει ο κόσμος. Όταν είσαι στο εξωτερικό αυτό δεν συμβαίνει. Αλλά όταν είσαι μέσα στη χώρα είναι λίγο πιο μεγάλες οι ευθύνες και αυτό φέρνει περισσότερο στρες, περισσότερο άγχος.
0: Ναι. Έτσι είναι. Ποια ήταν η σχέση σας με τον κόσμο γενικότερα, δηλαδή τι σας έλεγε ο κόσμος στον δρόμο που σας έβλεπε?
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι η εθνική ομάδα της Άλλης Βαρών έχει πάρει πάρα πολύ αγάπη από τον κόσμο. Πιστεύω περισσότερα και από άλλους αθλητές, ακόμα και από ποδοσφαιριστές αν θέλει. Έχουμε πάρει πολύ αγάπη. Ίσως γιατί είχαμε διάρκεια, έτσι, δεν ξέρω.
0: Είχατε διάρκεια.
1: Ναι, πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Πραγματικά μπήκε στο σπίτι μας. Δηλαδή, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι ίσως να μην το γνώριζαν το άθλημα αυτό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το γνώριζε και η γιαγιά, ας πούμε.
1: Το μάθανε, ναι, ναι.
0: Το μάθανε άπαντες.
1: Ναι.
0: Μετά θεωρώ ότι είναι και κάτι άλλο. Ήσασταν όλοι καλά παιδιά. Δηλαδή, ήπιοι χαρακτήρες.
1: Είχαμε καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Είχαμε και δύσκολες στιγμές, αλλά σε γενικές γραμμές είχαμε έτσι καλά, έτσι, είμαστε καλή ομάδα, ναι.
0: Νιώθεις ευλογημένος, Γιώργο, που...
1: Ναι, βεβαίως, γιατί κοίταξε να δεις τώρα όλα τι κάναμε εμείς, δεν τα κάνει και ο καθένας, δεν είναι εύκολο, έτσι. Είπαμε ότι πήραμε πολύ αγάπη, κάναμε τα όνειρά μας πραγματικότητα, ας πούμε, δεν είναι μικρή υπόθεση αυτή, έτσι. Και... Δεν είναι και όταν περνάγαμε στον δρόμο και μας φωνάζουν όλοι με το όνομά μας και αυτά, πως δεν θα μας αγκαλιάσει ο κόσμος, να μας αγγίξει. Έχουμε ζήσει όμορφες στιγμές.
0: Αν μπορούσες να ξαναγυρίσεις πίσω το χρόνο, θα ήθελες να το ξαναζήσεις αυτό?
1: Ναι,
0: ή αυτό
1: πιστεύω,
0: το ζεις
1: ναι.
0: Μια φορά και τέλος. Θα ήθελες?
1: Πιστεύω ναι.
0: Θα ήθελες?
1: Ναι. Πιστεύω ναι. Δεν ξέρω αν θα είμαι την ίδια ένταση, αλλά γιατί δεν ξέρω αν είχαμε δύο ζωές. Αλλά πιστεύω ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά, γιατί θα πρέπει σίγουρα να μιλήσουμε και για τον μεγάλο το μαέστρο της ομάδας, για τον Χρήστο Ιακώβου.
1: Ο
0: να μας πεις...
1: Εγώ τον λέω Κίτσο.
0: Τον Κίτσο, ε. Ο Χρήστος, μεγάλο τεράστιο κεφάλαιο για την ελληνική Άλση Βαρών. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος όμως.
1: Ναι.
0: Θα πούμε και βεβαίως και για τις δύο Ολυμπιάδες που δυστυχώς δεν κατάφερες να αγωνιστείς λόγω τραυματισμού. Θα μας μιλήσεις λοιπόν για αυτό τον πόνο και για άλλα πράγματα τέλος πάντων που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Θα πούμε στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στην Ολυμπία Γενικοπούλου για ένα σύντομο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, για λίγη μουσική και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την επαναφορά του αποκλεισμού των στενών του Ορμούς μόνο για τα ισπανικά πλοία, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούς με ή χωρίς το Ιράν. Δεν θα αφήσουμε τη διαχείριση των στενών στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε απαντήσει νωρίτερα το Ιράν. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες υπεγράφει η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στη τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Την παρέτησή τους από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν η αναπληρώτρια γραμματέας Αναστασία Σαπουνά και ακόμη 5 στελέχη του κόμματος. Ένας νεκρός επεισόδιο με πυροβολισμούς που συνδέεται με την ICA στο Maine, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε φωτιά την περασμένη Πέμπτη στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούγκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
1: Ακούτε Ερασπορ

0: Εδώ είμαστε, Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και θα μένουμε κοντά σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε εδώ στο στούντιο έναν σπουδαίο αθλητή, έναν Ολυμπιονίκη, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της μεγάλης Dream Team της Άρσης Βαρών, τον Γιώργο τον Τζελίλη. Είναι κοντά μας λοιπόν σήμερα και έτσι κάνουμε μια βουτιά πίσω στο χρόνο, σε αυτή την χρυσή εποχή της ελληνικής Άρσης Βαρών. Δεν ξέρω πώς το κατάφερα να σε κάνω να δακρύσεις, αλλά καταλαβαίνω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο όλο αυτό το οποίο είχατε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Mm, yeah. Και είναι στιγμές που, εντάξει, είναι δύσκολο να τις ξεχάσεις, είναι κομμάτι της ζωής σου, είναι η ζωή σου αυτή.
1: Ποτέ δεν ξεκινούνται αυτά, αφού ζούμε, κοιμόμαστε με αυτά. Με αυτά ζούμε πάντα. Όλοι, όχι εγώ δηλαδή, όλοι, πιστεύω όλοι σου κάνουν πρωταθλητισμό έτσι. Μέσα τους είναι πρωταθλητές πάντα.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, μας είπαμε πολλά στο πρώτο μέρος και, και για τα ωραία χρόνια και για τους Ολυμπιακούς της Ατλάντα και για τα παγκόσμια πρωταθλήματα που η ομάδα κυριολεκτικά ήταν στην κορυφή. Έτσι, κατάφερε να κερδίσει την μεγάλη υπερδύναμη Κίνα.
1: Κίνα-Ρωσία.
0: Κίνα-Ρωσία, όλες
1: αυτές τις χώρες.
0: Έτσι, όλες αυτές τις χώρες. Πίσω λοιπόν από την ομάδα αυτή υπήρχε και ένας μαέστρος βεβαίως, έτσι. Και δεν ήταν άλλος από τον Χρήστο τον Ιακώβου.
1: Ο Κίτσος μας, ναι. Εγώ το λέω Κίτσο.
0: τον λες Κίτσο εσύ.
1: Ναι, ναι. Και αυτός με έλεγε Τζαναμπέτης. Ο Τζελής είναι Τζαναμπέτης.
0: Γιατί?
1: Γιατί έχω κάνει καμιά φορά τη λογοφέρνα με έτσι, αλλά όχι με κακία.
0: Ναι. Θέλω λίγο να μου μιλήσεις για τον Χρήστο Ιακώβου, έτσι όπως τον γνώρισες εσύ, όχι μόνο βέβαια ως προπονητή, αλλά και ως άνθρωπο.
1: Εντάξει, ο Χρήστος, ξεκινάμε ότι ήταν ο ίδιος αθλητής, πρωταθλητής. Είχε μεγάλος πρωταθλητής. Και σε δύσκολα χρόνια, φτωχικά χρόνια, παρόλα αυτά κατάφερε και αυτός να κάνει κάποια πράγματα. Προσφυγόπουλο και αυτός, ήρθε από την Αντιγόνη, από το νησί του που ήταν εκεί κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Ήρθε εδώ με δυσκολίες και κατάφερε να κάνει κάποια πράγματα, έτσι. Λοιπόν, και επειδή υπήρξε και αθλητής πολλές φορές και αυτός ως προπονητής λειτουργούσε σαν αθλητής, έτσι, καμιά φορά πορωνόταν πάρα πολύ, όπως όλοι μας δηλαδή, και αυτός. Η σχέση μας ήταν καλή, δηλαδή όσο με αφορά εμένα, όταν λέγαμε να πούμε κάτι, λέγαμε πράγματα, δεν κρύβαμε ο ένας τον άλλον διάφορα, ας πούμε, έτσι. Γιατί τουλάχιστον εγώ είχα και μία αρχή όταν λέω κάτι, το λέω μπροστά γιατί θεωρώ ότι, ή αυτό που σκέφτομαι, ότι θεωρώ ότι δεν το κοροϊδεύω τον άνθρωπο. Ναι, λέω αυτό που πρέπει. Έτσι.
0: Και η αλήθεια πρέπει να λέγεται μπροστά και όχι από πίσω.
1: Και έτσι δεν μένει και σκιά στη σχέση μας. Έτσι είναι καθαρές και ωραίες σχέσεις.
0: Ποιο ήταν το μυστικό του Χρήστου Ιακώβου? Ήσασταν πολύ μεγάλοι αθλητές, με διαφορετικούς όμως χαρακτήρες. Ναι. Πώς κατάφερε να σας κρατάει έτσι όλους ενωμένους?
1: Προσπαθούσε, οριζόταν, να μην νομίζει, ναι. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Αλλά ίσως παίζει ρόλο και ο τρόπος που έχουμε μεγαλώσει κι εμείς. Εμείς μεγαλώσαμε με έναν διαφορετικό τρόπο, με σεβασμό προς τον προπονητή, προς τον μεγαλύτερο, προς τον δάσκαλο. Πράγμα που τη σημερινή εποχή δεν το βλέπω να συμβαίνει. Υπήρξε και η ομάδα η οποία ήταν η καλή πάστα ανθρώπων, όλοι οι αθλητές. Και ο Ιακώβου ταιρίαζε Γκάντι μαζί μας. Γιατί και αυτός με δυσκολίες, όπως είπα, έτσι, με 1002. Οπότε ήταν και αυτός λίγο πρωταθλητής και έτσι η ομάδα ήταν δεμένη. Δηλαδή,
0: φαντάζομαι όμως υπήρχαν στιγμές έτσι που.
1: Πάντα υπάρχουν.
0: Με συγκρούσεις κλπ.
1: Σε κάθε οικογένεια θα ήταν ψέμα να λέμε ότι δεν υπήρχαν συγκρούσεις. Υπάρχουν, αλλά ήταν για το καλύτερο της δουλειάς. Δεν ήταν. Εγώ, ας πούμε, μάλλον μαζί του για να μην κάνω πιο πολύ προπόνηση από ότι. Ναι.
0: Γενικότερα ήταν ένα άνθρωπος που δεχόταν την κριτική ή ήθελε απόλυτη πειθαρχία?
1: Όχι, δεχόταν, δεν ήταν. Μπορεί να ερχόσουν σε αντιπαράθεση, αλλά δεν κράταγε κακή από εσά που δεν τη δεκότανε. Ναι. Τουλάχιστον με εμένα κατά 2-3 φορές. Έτσι δεν κράταγε κακή. Εντάξει.
0: Διατηρείτε τώρα επαφή?
1: Ναι, τηλεφωνιόμαστε. Και τώρα προκαιρού τον είχα πει να πάω τον πάρω να έρθει να δει κάτι σχολικούς αγώνες. Και μου λέει: αγόρι μου, λέει, δεν μπορώ, δεν βλέπω. Μου λέει αυτά. Έχω και την Ελένη. Και δεν μπορούσε να έρθει. Γιατί έχει κάποια πρόβλημα με τα μάτια τώρα. Είναι και αυτό, πάει 80 χρονών. Και δεν. Αλλά τώρα που θα γίνει το παγκόσμιο πρωτάθλημα, έχουμε σκεφτεί να στείλουμε άνθρωπο να το φέρει, mm-hmm. έτσι, για να παρακολουθήσει τους αγώνες, να είναι εκεί μαζί μας.
0: Άρα δεν το ξέρει δηλαδή ότι θα κατέβει τώρα εσύ στο παγκόσμιο.
1: Όχι, σίγουρα το ξέρει. Σίγουρα το ξέρει. Σίγουρα. Το μάθαν όλοι, δεν το ξέρει και ο Ιακώβου.
0: Ναι. Τώρα εσένα ποιος θα σε κοουτσάρει?
1: Ο Πύρος.
0: Ο Πύρος.
1: Ναι, με πήρε τηλέφωνο, λέει, δεν το συζητάω, μου λέει. Θα έρθω σε κουτσάρω εγώ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι η Τζουμελέκα, η Αθανασία. Είναι και ο Μούλιο, ο Δημήτρη.
0: Α, έχετε μεγάλο team λοιπόν.
1: Α, καλά. Ο Δημήτρη λέει: θα έρθει εκεί, μου λέει. Να έρθει, λέω. Τι να κάνουμε, λέω. Θα γίνουμε εκεί. Θα φέρνουμε ρε παιδί μου, σαν να βγαίνει ο Κορλόνε με του μπράβου του στο πλατό. Δεν πειράζει όμω, α έρθουνε. Πλάκα θα έχει. Εντάξει.
0: Ωραία θα είναι, ωραία φάση θα είναι. Σεπτέμβρη, για πε μα λίγο είναι... ημερομηνία.
1: Τώρα δεν ξέρω ακριβώ η ημερομηνία που θα παίξω. Όλα φαντάζομαι θα είναι από 23 μέχρι 26.
0: Προς το τέλος, δηλαδή, προς τελευταία εβδομάδα ίσως ναι. του Σεπτέμβριου. Καλά, θα είμαστε σε επαφή ούτως ή άλλως να μιλάμε, θα το ξαναπούμε κιόλας.
1: Μα νομίζω ότι θα το διαφημίσουν κιόλας, φαντάζομαι, περισσότερα. Τώρα είναι νωρίς.
0: Κοίταξε, θα γίνει τώρα εδώ στην Ελλάδα, οπότε λογικό
1: ναι,
0: είναι.
1: 1600 και... άτομα.
0: Πολύ μεγάλη διοργάνωση.
1: Ναι, μεγάλη διοργάνωση.
0: Όντως. Λοιπόν, θα σε πάω πάλι λίγο για πίσω. Κάνουμε αυτό το μπρος πίσω. Ολυμπιακοί Αγώνες 2000 και 2004.
1: Το 2004. Το 2000 έφυγε από την Κύπρο με 202 κιλά ζετέ και 167 αρασέ. Ήμουν ο μόνος αθλητής που πήγαινε για χρυσό μετάλλιο, αθλητή. Και δεν είχα να χάσω κιλά, μάλιστα ήμουν ένα κιλό λιγότερο.
0: Λιγότερο. Οπότε δεν είχε αυτό το άγχος.
1: Μου είχε μείνει ρε παιδί μου, έτσι, σαν παιδικό τραύμα αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλά. Γιατί είχα χάσει Ολυμπιακό μετάλλιο από.
0: Αυτά που είπαμε πριν, ναι. από 350 γραμμάρια. Ναι.
1: 9 μέρες πριν λοιπόν παθαίνω μία θλάση 7 πόντους στο πόδι. Oh. Και σε πληροφορία μου ότι 6 μήνες έτριβα τα μάτια μου να δω πώς κοιμάμαι. Και είναι μεγάλη εμπειρία αυτό, μπορώ να σου πω. Δεν μπορώ να το πιστέψω.
0: Πίκρα. Πίκρα.
1: 6 μήνες έτριβα τα μάτια μου, σου λέω, μήπως και κοιμάμαι και δεν είναι αλήθεια αυτό που ζω.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και το ίδιο, η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και το 2004.
1: Και το 2004 ακριβώς.
0: Εδώ στην Ελλάδα, ναι. έτσι.
1: Το 2004.
0: Εκεί και σαν ένα τύχημα, νομίζω, έτσι, την ώρα που έκανες προπόνηση.
1: Αλλά και εκεί πάλι, επειδή εγώ ήμουν τελειομανής, είχα κάνει μια προσπάθεια όχι καλή, δεν μ' άρεσε. Και στο γυμναστήριο είχαμε ένα τσίγκινο από πάνω, σαν ταβάνι, έτσι, ναι. ζεσθενόταν πολύ το γυμναστήριο, δεν είχαμε καλές, καλές συνθήκες, τέλος ναι. πάντων. Και όπως κάνω τη δεύτερη μου γλιστράει η μπάρα από τον νόμο έτσι, όταν έκανα ζετέ και εγώ πήγα να χωθώ από κάτω και εκεί έβγαλα τον νόμο μου και έπεσε η μπάρα. Τέλος πάντων, πάθαν σοκ όλα τα παιδιά εκεί που κακή στιγμή νέα. Αλλά συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνω.
0: Ήτανε δύο από τις δύσκολες ναι. Στιγμές της καριέρας αυτές, έτσι.
1: Ναι. Και που εγώ από όλους τους αθλητές ήμουν, είχα τραυματιστεί στη ζωή μου λιγότερα από όλους. Αλλά δύο τραυματισμούς που είχα τους είχα στις Ολυμπιάδες. Mm-hmm.
0: Είναι όλα μας το πρόγραμμα τελικά. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, όταν κάνεις όμως μετά ταμείο.
1: Είπα ότι βλέποντας μετά από τόσα χρόνια πίσω όλη την ιστορία αυτή. Γιατί είναι και εμπειρίες που όταν σε ρωτάει, ξέρεις και τι λες. Αν δεν τις ζήσεις, τι να πεις αυτές τις εμπειρίες, έτσι. Ρωτάνε τα παιδιά πώς νιώθεις καμιά φορά έτσι, τα παιδιά στα σχολείο γι' αυτό. Δεν υπάρχει το πώς νιώθεις. Το αποδέχεις και φεύγεις. Προχωράς παραπέρα. Αυτό ήταν.
0: Είναι νομίζω και αυτό ένα από τα σύν που δίνει ο αθλητισμός. Γιατί η ζωή δυστυχώς είναι γεμάτο απογοητεύσεις, αδικίες, άσχημες, όμορφες στιγμές κλπ.
1: Για να πούμε μια λεπτομέρεια. Δες πώς είναι η φιλοσοφία της ζωής στον αθλητισμό. Πώς είναι ο αγώνας. Έχει αγώνα
0: ναι.
1: που έχει εμπόδια. Και ο αθλητής περνάει τα εμπόδια και πάει στο τέρμα.
0: Ναι.
1: Έχει αγώνα που σηκώνει βάρη. Πες μου τι δεν έχει η ζωή από αυτά τα δύο.
0: Όλα τα έχει.
1: Δεν έχει εμπόδια, δεν έχει βάρη που πρέπει να σηκώσει. Δεν έχει κόπο, δεν έχει.
0: Δηλαδή, όλα τα έχει.
1: Φιλοσοφία της ζωής λοιπόν είναι ο αθλητισμός, γι' αυτό και σε κάνει πιστεύω εγώ πιο έτσι στη ζωή να τα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και να μην τα παρατάς ποτέ όταν θέλεις να κάνεις κάτι.
0: Και σε κάνει έτσι να είσαι λίγο πιο φιλοσοφημένος, δηλαδή.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Το βλέπεις και αλλιώς, δηλαδή λες, OK, πάντα υπάρχουν δύο όψεις.
1: Ναι, βεβαίως. Βλέπεις και την άλλη.
0: Βλέπεις και την άλλη.
1: Βλέπεις και την έτσι, βλέπεις και την αλλιώς. Mm-hmm. Οπότε πιστεύω ότι βγαίνεις πιο πλούσιος ψυχικά και πνευματικά και φιλοσοφικά αν θέλεις όταν φεύγεις από τον αθλητισμό. Mm-hmm. Τι νόημα θα είχε κάποιος άμα κερδίσει συνέχεια, ας πούμε, μια φορά.
0: Έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω αν είχε την ομορφιά αυτή ο αθλητισμός.
0: Όπως τα λες είναι. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει αυτή η ποικιλία.
1: Ναι.
0: Τώρα σε την περίοδο εκείνη ήσασταν, όπως είπαμε, μια ομάδα πολύ δεμένη, συμπαγής ομάδα. Με ποιον, ναι. με ποιον έτσι περισσότερο ήσουν ακολουθός, με ποιον έκανες πιο πολύ παρέα.
1: σχεδόν με όλους έκανα παρέα. Με τον Πύρο μια εποχή κάναμε παρέα, με τον Κάκιασβίλη κάναμε τώρα, ας πούμε, περισσότερα. Με τον Βίκτορα, κάναμε τον Βίκτορα, είμαστε και ξαδέρφια, έχουμε έρθει μαζί, με τα πόδια που ήρθαμε τότε στην Ελλάδα. Με τον Σαμπάνι έχουμε μείνει για πολλά χρόνια στο ίδιο δωμάτιο. Δηλαδή, εντάξει, γι' αυτό ήμασταν έτσι. Όταν είσαι με τους ίδιους ανθρώπους για πολύ καιρό στο ίδιο χώρο, πιο πολύ βλέπεις τους φίλους σου παρά την οικογένειά σου.
0: Παρά την οικογένειά σου, ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια.
1: Άρα ξέρεις πιο πολύ τους πόνους και τους κόπους όλης της ομάδας παρά την οικογένειά σου, ας πούμε.
0: Και εσείς είχατε τώρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που πηγαίνατε για προετοιμασίες.
1: Σχεδόν ήμασταν 9 μήνες προετοιμασίες. Σχεδόν. Ναι. Και εκτός Αθηνών. Σε διάφορα μέρη είναι και ήμασταν όλοι μαζί.
0: Είναι λογικό. Είναι λογικό λοιπόν να είσαστε έτσι μια ομάδα, να είσαστε όλοι φίλοι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Και τι συνέβη μετά. Στην πορεία υπήρξε λοιπόν ένα διάστημα που είδαμε αυτό το οποίο δεν μας άρεσε. Εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπήρχε μια διάσπαση.
1: Σε κανένα δεν άρεσε. Αλλά εγώ αυτό που είδα από όλη αυτή την ιστορία, κατάλαβα ότι μέσα το πρόβλημα δεν το είχαμε εμείς στην ουσία μεταξύ μας. Τρίτα άτομα που μπαίναν στη μέση ανακατέψανε και κάνανε όλη αυτή την ιστορία που είδαμε στη συνέχεια. Ευτυχώς όμως το πήραμε χαμπάρι και το τελειώσαμε αυτό το κομμάτι. Φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι είχαν ωφελιώτησαν από κάτι, τώρα δεν ξέρω. Θέλαν την ομάδα να τη δουν κομμάτι-κομμάτι. Αλλά τώρα το έχουμε διορθώσει και έχουμε πάλι την επαφή ο ένας με τον άλλον. Βγαίνουμε, κάνουμε, μπήκουμε, δείχνουμε. Και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, από ό,τι άκουσα, θα μαζευτούμε πάλι όλοι μαζί, θα βραβεύσουμε και παλιούς αθλητές, όχι μόνο εμάς, και πριν από εμάς.
0: Άρα λοιπόν αυτή η επανένωση μπορεί να σημαίνει και κάτι διαφορετικό, δηλαδή για την...
1: Βέβαια, δεν επιτρέπεται, δηλαδή η ομάδα αυτή που έκανε όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή την πορεία να είναι σκόρπια. Πρέπει να είναι πάντα ομάδα.
0: Θεωρείς ότι είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε σήμερα την Άρση Βαρών εκείνης εποχής?
1: Πολύ πιθανό να είναι και έτσι. Γιατί πιστεύω, εγώ πιστεύω αυτό, το πίστευα πάντα δηλαδή, ότι όταν δείχνουν όλοι το ενδιαφέρον τους, δεν χρειάζεται να είσαι και παράγοντας, ας πούμε, για να προσφέρεις.
0: Ναι.
1: Μάλλον όταν είσαι και εκτός προσφέρεις και καλύτερα, εγώ πιστεύω. Έτσι. Πιστεύω ότι έχει φέρει και ήδη έχει αρχίσει, έχουν αρχίσει παιδιά και πετούνται και παίρνουν μετάλλια κλπ. Έτσι. Υπάρχει ήσυχο κλίμα στην ομάδα και όλα οδεύουν καλώς. Και σιγά σιγά και η ομάδα της Αρσβαρών θα έχει πάλι την άνοδο που δεν ξέρω αν θα είναι σαν την ομάδα που ήμασταν εμείς, γιατί είναι λιγάκι δύσκολο. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουμε αθλητές που θα παίρνουν και μετάλλια και στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Το βασικό νομίζω για εσάς, Γιώργο Τζελίλ, είναι να μπορέσετε να ενώσετε τις δυνάμεις σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι ξέρετε όσο κανείς το άθλημα της Αρσβαρών. Ξέρετε που πονάει. Ξέρετε λοιπόν τον τρόπο. Να τα βάλετε όλοι μαζί κάτω,
1: είναι,
0: να τα βρείτε.
1: Είναι
0: και
1: απλά,
0: να...
1: όλα είναι απλά.
0: Και τελείως. Να δουλέψετε, δηλαδή να ενώσετε τις δυνάμεις σας και να.
1: Όλα είναι πολύ απλά. Δεν χρειάζεται καμία μεγάλη φιλοσοφία αυτό, έτσι.
0: Νέα παιδιά έρχονται τώρα, δηλαδή έρχονται. Είσαστε γενικότερα ικανοποιημένοι από την προσέλευση.
1: Έρχονται. Και εγώ τυχαίνει και έχω δουλέψει με την Εθνοά σε όλη την Ελλάδα. Με την Ολυμπιακή Εθνική Ακαδημία. Όπου έκανα μάθημα Άρσης Βαρών σε πολλά παιδιά. Έτσι, έβλεπα το ενδιαφέρον των παιδιών και έχω δει και πολλά ταλέντα. Τα παροτρύναμε να πάνε σε διάφορα γυμναστήρια, έτσι. Αλλά από μόνο του αυτό δεν φτάνει. Δεν μπορώ εγώ να. Πρέπει
0: να γίνει πάνε, κάτι πιο οργανωμένο.
1: Για να πάει καλά ο αθλητισμός και γενικότερα στην Ελλάδα, θα πρέπει να ξεκινήσει από το Υπουργείο Παιδείας καταρχήν. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν αθλητικά σχολεία όπως υπήρχαν στα κράτη τα.
0: Και όπως
1: λεγόμενα σοσιαλιστικά.
0: Και παλιότερα εδώ. Παλιότερα.
1: Παλιότερα τα κάναμε εμείς τότε, ναι. Την εποχή την δική μας, αλλά δεν κράτησε και πολύ αυτό. Αλλά αν δεν γίνει κουλτούρα ο αθλητισμός από τα σχολεία, δύσκολο το πράγμα. Άμα δεις στην Αμερική, δεν υπάρχει σχολείο, πανεπιστήμιο, κολέγιο που να μην είναι και ομάδες μπάσκετ, στίβου και όλα αυτά. Έτσι. Γι' αυτό και βλέπεις ότι έχουν τεράστιες επιτυχίες. Γιατί έχουν. Ροή αθλητών και να τραυματιστεί ο ένας υπάρχει ο άλλος.
0: Έτσι. Έχουν μεγάλη δεξαμενή.
1: Ναι, ακριβώς. Ή στην Κίνα, ας πούμε, ή στη Ρωσία. Εκεί που έχουν παράδοση στον αθλητισμό. Και εμείς που πήγαμε να κάνουμε αυτή την παράδοση, ξαφνικά είδαμε ότι τελικά κάτι δεν είχαμε κάνει σωστά, πιστεύω εγώ. Έτσι, δηλαδή την εποχή που υπήρχαν αυτές οι επιτυχίες, οι μεγάλες στην Άρση Βαρών, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούν περισσότερο το άθλημα, ώστε να υπάρχει συνέχεια μετά.
0: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια.
1: Είναι πολύ εγωιστικό ότι... να λες ναι. την εποχή τη δική μου ναι, ήταν ναι, ναι. έτσι και την άλλη εποχή.
0: Θα έπρεπε λοιπόν αυτό να το πραγματικά να το εκμεταλλευτούν.
1: Ναι. Και έγιναν πολλά λάθη από τους παράγοντες της ομοσπονδίας μας. Ναι. Για να μην τους χαϊδεύω και τα αυτιά αυτών των ανθρώπων. Έτσι. Θα πρέπει η ομοσπονδία τώρα να μην κάνει τα ίδια λάθη ναι. με την ομοσπονδία τότε. Γιατί θα μου πει κανείς, μα δεν υπάρχει το χρήμα. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Είναι, το χρήμα είναι η συνέχεια ενός αγώνα που γίνεται. Γιατί τον αθλητισμό δεν το κάνεις για το χρήμα. Έτσι. Αλλά το να πεις μια καλή κουβέντα στους αθλητές, τους οποίους δεν τους πληρώνεις πλέον, πληρώνουν τώρα. Και αυτό είναι το τρελό, ας πούμε. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό γίνεται. Να πεις μια καλή κουβέντα, δεν στοιχίζει κάτι.
0: Έτσι είναι.
1: Τα αγοράζει όμως όλα. Και αθλητές θα έχεις. Αλλά όταν τους φέρεσαι και άσχημα κιόλας, πώς θα γίνεις, έτσι.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν,
0: σωστά.
1: Η ομοσπονδία η τωρινή είναι, νομίζω, σε σωστή κατεύθυνση. Υπάρχει μια ηρεμία.
0: Και η Μαρία Χριστοφορίδου μέσα.
1: Και το Μαράκι είναι στο Συμβούλιο. Αυτό είναι Μπράβο. Σημαντικό. Η Μαρία θα έπρεπε πάντα, κατά μία μπορούσε να γίνει και πρόεδρος, άνετα η Μαρία. Είναι η Μαρία, είναι η κοπέλα που έφτιαξε την Άρση Βαρών στην Ελλάδα.
0: Έτσι είναι. Αν δεν ήταν η Μαρία, δεν θα υπήρχε ελληνική γυναική Άρση Βαρών. Έτσι είναι.
1: Το Μαράκι έχει μεγάλη ιστορία.
0: Και φοβερό κορίτσι, έτσι.
1: Εμένα είναι σαν την αδερφή μου κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή είμαστε μαζί σας. Ή θα είμαι εγώ σπίτι της, ή αυτή στο δικό μου. Έτσι, λοιπόν.
0: Ταιριάζεται και σαν χαρακτήρα με τη Μαρία.
1: Η Μαρία είναι εξωκαρδιά.
0: Ένας άνθρωπος ευθύς πολύ. Δηλαδή, ναι. ό,τι έχει να πει, το λέει μπροστά, δεν μπαίνει στη λογική.
1: Η Μαρία είναι με την καρδιά στο χέρι. Δεν ξέρει να κρύβεται. Ίσως νομίζω ότι αυτό είναι το μειονέκτημά της σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι καλό παιδί, ναι. Λοιπόν, θα μπορούσε να αναλάβει αυτή την ομοσπονδία και να είναι αυτή η πρόεδρος της ομοσπονδίας.
0: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα, Γιώργο, και κρατάμε πραγματικά αυτό τώρα. Ότι έχετε ενώσει πάλι τις δυνάμεις σας, ότι είσαστε
1: αυτή είναι μια κίνηση
0: καλύτερα
1: έκανε,
0: από ότι...
1: μια κίνηση που έκανε ο Πύρος ο Δήμας. Γι' αυτό σου λέω ότι έχουν αρχίσει τα πράγματα και πρέπει να λέμε και τα καλά όταν γίνεται. Έτσι. Και είπα μπράβο του Πύρου που το έκανε αυτό, γιατί η Μαρία είναι η οικογένειά μας.
0: Έτσι, έτσι.
1: Πώς να το κάνουμε. Έτσι.
0: Και πρέπει όλοι να είστε μαζί.
1: Μπράβο. Ναι.
0: Θέλω την επόμενη φορά πραγματικά να ακούσω και άλλα τέτοια ευχάριστα νέα.
1: Έτσι, πιστεύω ότι σου λέω, πιστεύω ότι καταλάβαμε όλοι. Δηλαδή ότι αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό. Και ότι η ομάδα πρέπει να παραμείνει η ομάδα. Έτσι. Και πρέπει να έρθουν και άλλοι δίπλα μας, ας πούμε. Ο Κόκας, ο Λεωνίδας, καημένος ο Λεωνίδας. Οι άλλοι από τη Θεσσαλονίκη που πήρε την τρίτη θέση στην Ολυμπία, δεν ξεχνάω.
0: Η Παπαϊωάννου,
1: Χατζιωάννου. Ναι. Η Μαρία Ιθάτση, έχουμε χάσει πολλούς συναθλητές, ναι. δεν τους βλέπουμε πια, έτσι. Ναι, ναι. Ίσως γιατί και αυτοί, όταν είδαν αυτή την ιστορία, σου λέει, εντάξει.
0: Αποχωρούμε.
1: Αλλά ναι. είπαμε, όπως κάθε οικογένεια και εμείς, σαν εντάξει, οικογένεια,
0: έχει τις παθογένειές της,
1: το θέμα είναι στιγμές, ναι.
0: να μπορέσετε να το καταλάβετε, το καταλάβατε. Και όλα καλά.
1: Ναι.
0: Θέλουμε από πραγματικά πέρα, να σας δούμε ενωμένους.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση πια.
0: Λοιπόν, αξιωματικός πολεμικού ναυτικού, ο Γιώργος Τζελίλης, έτσι.
1: Εγώ μέσω του αθλητισμού, γι' αυτό σου λέω ότι στον αθλητισμό πάντα βγαίνεις χαιρισμένος όπως και να το έχεις. Εγώ σαν μωρό, σαν παιδί, ας πούμε, εκεί στην Αυλώνα που γεννήθηκα, υπήρχε η αντίστοιχη σχολή ναυτικών δοκίμων. Και έβλεπα τα παιδιά αυτά με τις στολές τους, αν βγαίνουν το Σαββατοκύριακο, και μου άρεσε πάρα πολύ. Και ήταν όνειρό μου να γίνω αξιωματικός, ναι. Αλλά που εκεί δεν μπορούσε να γίνει τέτοιο όνειρο, γιατί δεν υπήρχαν αυτές οι προϋποθέσεις. Εδώ λοιπόν, στον αθλητισμό, όταν γίναμε Ολυμπιονίκες και μας είπαν ότι θα ενταχθούμε στις Ολυμπιακές Δυνάμεις, ναι. και με ρωτήσανε πού θέλω να πάω, είπα στο ναυτικό. Το ναυτικό το αγαπάω πάρα πολύ. Είναι και ένα ιστορικό όπλο που λέω εγώ, που δεν έχει χάσει μάχη ποτέ. Δεν έχει αναστείλει ποτέ τη σημαία. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ και μάλιστα ζήτησα τον αρχηγό τότε, πριν 2-3 χρόνια, να μου δώσει την άδεια να πάω στην άσκηση, στην καταιγίδα, και πήγα. 9 μέρες.
0: Το θυμάμαι αυτό, είχε ανεβάσει φωτογραφίες.
1: Έζησα όλη τη διαδικασία αυτή από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί. Έτσι. Λοιπόν, μετά η συνέντευξη και η φωτογραφία ήταν με άδεια του Υπουργείου, γιατί πολλά πράγματα
0: δεν μπορεί να βγει στο φως, εννοείται. Είναι έτσι. Επιχείρηση αυτή.
1: Ναι. Mm-hmm. Έκανα πολλούς που ζηλέψανε, ήθελα να πάνε και αυτοί. Λέω, παιδιά, λέω, άμα το ζητήσετε, λέω, μπορείτε να πάτε.
0: Να σου πω, είσαστε μαζί με την Τζουμελέκα τώρα στο πολεμικό ναυτικό.
1: Η Τζουμελέκα ήρθε μετά. Είναι, ναι, αλλά και αυτή στο ναυτικό είναι. Ναι.
0: Είσαστε μαζί. Έχετε, κάνετε διάφορες δράσεις από ό,τι ξέρω. Πάτε σε σχολεία, μιλάτε κλπ. Αλλά κάνατε και άλλη μία δράση που πήγατε στη Ζάμπια.
1: Στη Τζουμελεκάκη, ναι.
0: Ναι.
1: Μας παίρνει ο Ανδριόπουλος και λέει, ρε παιδιά, λέει, με πήρανε, λέει, από πάνω, λέει, από το Ιαϊθά, τέλος πάντων, πρέπει να πάνε δύο-τρεις αθλητές, λέει, σε μια χώρα, λέει, που είναι, λέει, κάτω στην Νότια Αφρική. Εμένα αυτά μου αρέσουν τα, ναι, τα δύσκολα, δηλαδή. Και ποια χώρα του λέω, ρε Σπύρο, μου λέει Ζάμπια. Δεν είχα ξανακούσει τη λέξη Ζάμπια. Λοιπόν, και όταν έμαθα ότι θα είναι και η Αθανασία, λέω να πάω με την Αθανασία, πάω, γιατί είμαστε και πολλοί φίλοι και έχουμε μια κοιμία και μια φιλία και ταιριάζουμε πολλά. Ναι. Και πήγαμε θεωρώντας ότι θα βοηθήσουμε εκεί για πράγματα. Τελικά βοηθήκαμε εμείς. Γιατί πιστεύω ότι εμείς βγήκαμε πιο κερδισμένοι από εκεί.
0: Σωστά. Τι είδατε, Γιώργο, πες μας έτσι πολύ, πολύ αγάπη, σύντομα.
1: Πάρα πολύ αγάπη, ναι. Βρεθήκαμε λοιπόν εκεί, πήγαμε εκεί σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, σε... που δεν πήγαμε τέλος πάντων. Και μια φορά, όπως πηγαίναμε κάπου να δούμε κάτι, κάτι ωραίο εκεί πέρα τέλος πάντων, βρισκόμαστε στη μέση του πουθενά, σε ένα σχολείο αριστερά που βλέπαμε, χιλιάδες παιδιά εκεί, κάνανε αθλητικές δράσεις. Και τη λέω, ρε Αθανασία, λέω, δεν γυρνάμε, λέω, εδώ να δούμε τι γίνεται. Αυτό ήταν εκτός προγράμματος. Ναι. Και εμείς, όχι, όχι, λέει, μήπως αυτό, και ξέρω εγώ, φοβήθηκε τώρα, σου λέει.
0: Ναι, να μην κάνουμε κάτι που δεν πρέπει. Ναι.
1: Στο πάμε, ρε, τη λέω, παιδάκια είναι. Και λέω του οδηγού, γύρνα, του λέω, εκεί, και γυρίσαμε εκεί. Πήγε ο οδηγός και πιάσε ένα δάσκαλο εκεί και του είπε ποιοι είμαστε, γιατί δεν μπορείς να φανταστείς τι έγινε.
0: Τι κάνανε τα παιδιά.
1: Α, και έχω φωτογραφίες εδώ, βίντεο να δεις. Λοιπόν, τις είδες, τις λέω, που δεν παθαίνεις κάτι. Τα παιδάκια.
0: Λοιπόν, σας αγκάλιασαν, ε.
1: Πολύ, ναι. Και εκεί που πήγαμε εμείς να δώσουμε χαρά, πήραμε εμείς από αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι που λες, το κάναμε δρόμο εκεί. Τώρα έχουμε πάει άλλες τρεις φορές με την Αθανασία. Πρόκειται να γίνει, έχουμε ξεκινήσει δηλαδή, και κάνουμε ένα Ολυμπιακό Μουσείο εκεί με πολύ δυσκολία, γιατί από εδώ δεν βοηθάνε και πολύ, αλλά με δικές μας πρωτοβουλίες και αυτά θα κάποια στιγμή θέλουν, δεν θέλουν να το κάνουμε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί
0: πολύ
1: υπάρχει, υπάρχει ένας δεσπότης εκεί, ο οποίος είναι, εγώ το λέω, Παπαφλέσσας, ένας φοβερός άνθρωπος που κανένας πρέσβης δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά, που,
0: δουλειά
1: κάνει
0: που κάνει
1: αυτός.
0: Μπράβο του.
1: Ναι, για, να, μπράβο για την Ελλάδα κλπ.
0: Γιώργο, κλείνοντας αυτή την κουβέντα, η οποία πραγματικά θα ήθελα να είχαμε άλλη μια ώρα, έτσι να πούμε, και άλλα τόσα. Τι θα άλλαζες κάτι από αυτή τη διαδρομή?
1: Τίποτα δεν άλλαζα. Τίποτα, και ήταν πολύ ωραία, ήταν η ζωή μου, την αγαπάω, η κάθε στιγμή της ζωής μου, έτσι. Δεν θα αλλάζει τίποτα από όλο αυτό.
0: Στην κόρη σου τι λες σήμερα για όλα αυτά?
1: Κοίταξε, στην κόρη μου στην αρχή δεν της μιλάγαμε και οι δύο, και εγώ και η μάνα της, για τον αθλητισμό. Δεν θέλαμε να την γεμίσουμε αυτά. Κάποια στιγμή κατάλαβε μόνη της, αλλά έχει μάθει τη ζωή μου όλη, εντάξει. Και της λέω ότι χωρίς κόπο και χωρίς αγώνα τίποτα δεν γίνεται. Και ευτυχώς μου μοιάζει σε αυτό, δόξα τω Θεώ. Της αρέσει η δουλειά, τελείωσε ένα πανεπιστήμιο, κάνει δεύτερο, δηλαδή είναι, δόξα τω Θεώ, καλά είναι. Και δουλεύει και σπουδάζει, μπράβο.
0: Είσαστε και δύο όμως, και η Ρούλα γενικά, ευτυχώς, και να πούμε η σύζυγος του.
1: Έχω καλή σύζυγο, ευτυχώς, και καλή
0: μάνα. Του Γιώργου, η οποία ήταν και αυτή σπουδαία αθλήτρια, έτσι, στα 400 μέτρα.
1: Την οποία θέλω
0: μέτρα,
1: να ευχαριστήσω και μια φορά δημόσια, γιατί δεν είναι και εύκολο να ζήσει με άτομο σαν και εμένα, έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, είναι αγία.
0: Ξέρω ότι σε αγαπάει όμως πάρα πολύ η Ρούλα και έχετε, ναι, ταιριάξει πάρα πολύ, οπότε.
1: Δόξα τω Θεώ, να είναι καλά.
0: Είναι προς τιμή σου που το λες αυτό δημόσια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Γιώργο Τζελίδη, σε ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ, Δίκη μου.
0: Για την σημερινή σου παρουσία. Νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάμε σήμερα από την σημερινή κουβέντα δεν είναι μόνο τα μετάλλια και οι διακρίσεις και οι μεγάλες στιγμές της Dream Team, είναι κυρίως ο άνθρωπος πίσω από τον
1: ό,τι
0: αθλητή.
1: Ό,τι κερδίζει πάνω από αυτό, ναι. Γιατί ο αθλητισμός σε κάνει άνθρωπο, δεν το συζητάμε.
0: Και εσύ λοιπόν ήσουν ένας από αυτούς που έζησε στην κορυφή, πέρασε δύσκολες στιγμές, αλλά νομίζω ότι έχεις κρατήσει όλα αυτά τα καλά, όλα αυτά
1: καλά,
0: τα θετικά,
1: ναι,
0: όλη αυτή την αγάπη για την Άρση Βαρών. Και να το πούμε λοιπόν, γιατί μπορεί τώρα να μπήκανε οι ακροατές στη συχνότητά μας, να πούμε ότι μετά από 24 ολόκληρα χρόνια ο Γιώργος Αντζελίλης επιστρέφηκε πάλι λοιπόν
1: στο πλατό. Ναι, ναι.
0: Στο πλατό. Θα πιάσει λοιπόν και πάλι μπάρα το Σεπτέμβρη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Masters που θα γίνει
1: στο
0: Taekwondo.
1: Ναι.
0: Οπότε κανονίστε τα προγράμματά σας, το λέμε από τώρα.
1: Βεβαίως, να είναι όλοι εκεί.
0: Έχει ξεκινήσει ήδη, κάνει προετοιμασία.
1: Θα είναι και άλλοι αθλητές.
0: Πάμε
1: και
0: άλλα,
1: μαζί μου.
0: Πάμε
1: δεν
0: και άλλα ρεκόρ.
1: Μόνο εγώ δηλαδή, θα είναι και ο Μαρχούλας και ο Σιφουγιαννάκης από την Κρήτη, ο Λόλης από τα Γιάννα, θα είμαστε τρεις.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι, μπράβο, μπράβο.
1: Εντάξει.
0: Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Με πολύ
1: όποτε,
0: μεγάλη χαρά.
1: Όποτε θέλετε, ναι.
0: Να, την επόμενη φορά θα κανονίσουν να έρθουν και άλλα παιδιά. Να είσαστε όλη η ομάδα έτσι, μαζί ενωμένοι. Εντάξει.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος Ντελίλης, φίλες και φίλοι, ήταν σήμερα κοντά μας. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Ανενώνει το ραντεβού μας εμείς για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
6: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
5: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
6: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
5: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
7: Πείτε μου, παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψτε εδώ, παρακαλώ.
9: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
15: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport 101,8. Είναι 6 λεπτά μετά τις 7, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Φτάνουμε σιγά σιγά στη μέση του μήνα. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, μη χειροκροτάς. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8. Στη ρύθμιση των ήχων Ολυμπία Γενικοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Τις προηγούμενες μέρες ολοκληρώθηκαν τα πρωίμη τελικά. Είχαμε τους αγώνες που μας δώσανε τα δύο ζευγάρια. Να θυμίσω για όσους δεν παρακολούθησαν Μουντιάλ. Ναι. Γαλλία-Μαρόκο. Πετάγεσαι. Δεν σε έχω.
1: Συγγνώμη.
0: Εκεί. Πετάγεσαι. Γαλλία-Μαρόκο 2-0.
1: Ισχύει.
0: Ισπανία-Βέλγιο 2-1. Νορβηγία-Αγγλία 1-2 στην παράταση. Στην παράταση κρίθηκε και το Αργεντινή-Ελβετία 3-1. Οπότε την Τρίτη στις 10 η ώρα έχουμε Γαλλία-Ισπανία. Φυσικά ζωντανά στην Era Sports, σε περιγραφή Γιάννη Σαντορινέου και Λεωνίδα Κασνέτσι. Και την Τετάρτη την ίδια ώρα Αγγλία-Αργεντινή, σε περιγραφή Δημήτρη Μαλισιώβα και Μπάμπη Παπαζόγλου. Και τον βλέπετε, είναι, τον ακούτε,
1: δεν
0: μάλλον
1: τον βλέπουν,
0: δεν
1: ρε,
0: τον βλέπουν, ναι, τον ακούτε, είναι ασταμάτητος, δεν μπορεί να κρατηθεί,
1: ναι.
0: Για να σχολιάσουμε όλα όσα συμβαίνουν στο Μουντιάλ μαζί εδώ στο στούντιο ο συνάδελφος και φίλος Ηλίας Βλάχος.
1: Αυτό έχω διαφωνήσει και για τα δύο.
0: Ότι είσαι συνάδελφος, φίλος και διαφωνείς και για τα δύο.
1: Έχω κάποιες διαφωνίες, θα το σκεφτώ.
0: Θα το σκεφτείς, ναι. Και θα μας απαντήσεις και έχεις χρόνο,
1: ναι.
0: Καλησπέρα Ηλία.
1: Καλησπέρα Νίκο. Πώς είσαι, καλησπέρα και στους ακροατές σου.
0: Μια χαρά. Εσύ πώς είσαι?
1: Εντάξει, θα μπορούσα να είμαι καλύτερα.
0: Θα μπορούσες να είσαι καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μουντιάλ βλέπουμε?
1: Όχι, δεν έχω δει τίποτα.
0: Δεν έχεις δει τίποτα. Εντάξει, δεν σε πιστεύει κανείς. Πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ, το οποίο είναι με περισσότερες ομάδες, ένα γύρο νοκάουτ ακόμα, πετυχημένο, μη πετυχημένο, πώς το βλέπεις σαν φορμάτ?
1: Με δυσκολία θα πω πετυχημένο. Δυσκολία.
0: Γιατί με τα δυσκολία?
1: Γιατί είδαμε περισσότερες κουλτούρες, περισσότερο κόσμο, περισσότερες ομάδες που δεν ξέραμε. Γιατί στην εποχή μας μπορεί να βρεις οποιοδήποτε παίχτη, οποιαδήποτε στιγμή και να δεις highlights. Κανένας δεν ήξερε το Βοζίνια για παράδειγμα, τώρα τον ξέρουμε. Από αυτή την άποψη θύμισε κάτι από το παρελθόν που δεν ξέραμε τίποτα όταν βλέπαμε Μουντιάλ, αλλά οκ. Okay. Για μένα δεν θα. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να είναι τόσες οι ομάδες, αλλά δεν θα πω ότι ήταν αποτυχία. Σε μπέρδεψα, είσαι καλά?
0: Όχι, ναι, απλά σκέφτομαι γιατί.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Είναι μια, νομίζω ότι μια δυσκολία που είχαμε ήταν ότι επειδή γινόταν Καναδά, Αμερική και Μεξικό.
1: Είναι
0: ήταν
1: η ίδια δυσκολία που έχουν αυτοί όταν γίνεται στην Ευρώπη.
0: Ναι, οκ, okay, είναι η ώρα.
1: Δεν το παίρνει προσωπικά. Δηλαδή.
0: Όχι, δεν το παίρνω προσωπικά, αλλά από την άλλη δεν καταλαβαίνω γιατί θες λιγότερες ομάδες.
1: Εγώ. Είπες, γιατί έτσι μου αρέσει. Είπες, δεν με ρώτησες τη δική μου άποψη.
0: Ναι, ναι, τη δική σου άποψη.
1: Δεν θέλω τόσες ομάδες. Τι να κάνω.
0: Έχεις διαβάσει, φαντάζομαι, τις δηλώσεις του Ινφαντίνο.
1: Ότι θέλει κι άλλες, ναι.
0: Ότι θέλει κι άλλες. Δηλαδή,
1: ήταν ερώτηση αυτή τώρα.
0: Σκέφτονται το 30 να είναι ακόμα περισσότερες οι ομάδες.
1: Επίσης δεν θα μου αρέσει.
0: Επίσης δεν θα σου αρέσει.
1: Ναι. Είναι 80 ομάδες, 5 χώρες στο επόμενο Μουντιάλ. Άσε με ήσυχο τώρα.
0: Ναι, εντάξει, κοίτα να δεις
1: τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή, τώρα. Πες ότι μια ομάδα από την Ουρουάη θα πάνε στην Ουρουάη να παίξουν, μετά θα γυρίσει στην Ευρώπη, μετά θα πάει στο Μαρόκο, δηλαδή θα πεθάνουν τα παιδιά.
0: Okay. Είναι κάποια ομάδα η οποία σου έκανε είτε θετική είτε αρνητική έκπληξη? Δηλαδή περίμενες λίγο καλύτερη τη Γερμανία, την Ολλανδία που μας χαιρετεί?
1: Η Γερμανία, επειδή είμαι και με την Γερμανία, από τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Σλότερμπεκ είπα τελειώσαμε.
0: Να.
1: Ο Στόπερ δεν με προβλημάτισε κάτι. Όλα τα υπόλοιπα ήταν φυσιολογικά. Η Βραζιλία εμένα με. Εγώ περίμενα καλύτερα πράγματα από τη Βραζιλία. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες.

0: Ολλανδία ποτέ δεν με... Δεν λέω ότι είναι μέσα στα φαβορή για να πω ότι είναι έκπληξη ο αποκλεισμός της. Η Βραζιλία εμένα μου προξένησε λίγο. Περίμενα καλύτερα πράγματα τέλος πάντων. Περίμενα ότι θα είναι κάτι πιο έτοιμο από τον Αντσελότη. Ας περιμένουμε λίγα χρόνια ακόμα.
1: Επειδή η Βραζιλία.
0: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
1: Ναι, επειδή η Βραζιλία έχει προκαλέσει αρκετή συζήτηση και κάποιοι λένε ότι ίσως ο Αντσελότη κτλ. Κτλ. Ξέρεις. Το όχι, διαφωνείς. Εγώ αλλού θέλω να εστιάσω. Έχουμε δει στη Βραζιλία στο παρελθόν παίκτες τους οποίους τους θυμόμαστε, ήταν φαντεζοί παίκτες και τα λοιπά. Και τους θυμόμαστε.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τώρα η Βραζιλία δεν έχει τέτοιους παίκτες. Έχει γίνει πιο ευρωπαϊκό το ποδόσφαιρο που παίζει. Και η έλευση του Αντσελότη νομίζω θα βοηθήσει κι άλλο. Θα γίνει ακόμα πιο ευρωπαϊκό το
0: ποδόσφαιρο. Οι περισσότεροι παίζουν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Άρα δεν φταίει ο Αντσελότη, έχουν εξευρωπαϊστεί έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι θέμα του Αντσελότη. Στην Ευρώπη παίζουν οι περισσότεροι. Ότι δεν έχει το ταλέντο που είχε στο παρελθόν, θα το δεχτώ, αλλά πιθανολογώ ότι ο Αντσελότη δεν ξέρει όλους τους Βραζιλιάνους παίκτες. Γιατί μπορεί να υπάρχουν ταλαντούχοι παίκτες, αλλά δεν ξέρω πόσο γρήγορα πρόλαβε να τους γνωρίσει ο Αντσελότη και αν του ταιριάζουν και, αν... και γιατί πήγε ο Νεϊμάρ και τέτοια πράγματα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα στη μέση. Και γενικώς σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, αν θέλει. Νεϊμάρ εγώ δεν θα έπαιρνα, αλλά τον πήρε για κάποιο λόγο που κανείς δεν ξέρει ή υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που τον πήρε. Υπάρχουν και τα διαφημιστικά, μπλα μπλα μπλα και όλα αυτά. Εγώ θα πω ότι η Βραζιλία θέλει υπομονή.
1: Θέλει
0: Έχει ένα τεράστιο προπονητή και θέλει υπομονή.
1: Επειδή αναφέρθηκε στο Νεϊμάρ και ότι τον πήρε, είναι και ένα μουντιάλ στο οποίο θα χαιρετήσαμε και θα χαιρετήσουμε ίσως και τον Μέση. Χαιρετήσαμε ήδη Νόιερ.
0: Είπε ότι δεν ξέρω, όσο είμαι καλά, λέει,
1: ναι,
0: μπορώ να παίζω.
1: Χαιρετήσαμε Νόιερ, Οτσόα.
0: Οτσόα. Λέει από όλους τον Οτσόα βρήκες. Έχει πει αντίο Κριστιάνο.
1: Να ολοκληρώσω. Κριστιάνο, Μόντριτς, περίμενε. Νεϊμάρ, λογικά τον χαιρετάμε. Όταν...
0: Χαιρετήσει καιρό τώρα.
1: Ναι, οκ. Okay. Όταν αν η Αργεντινή δεν προχωρήσει Μέση, μεγάλοι παίκτες.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι το πω. Έρχονται αντίστοιχοι παίκτες από πίσω. Βλέπεις παίκτες.
0: Δεν έχεις δει τον Εμπαπέ.
1: Τον Εμπαπέ, ναι.
0: Τον Χάλαντ.
1: Τον Χάλαντ.
0: Okay. Τον Μπέλιγχαμ. Ήρωες στο ποδόσφαιρο θα υπάρχουν πάντα.
1: Ο Μπέλιγχαμ θα το συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν είμαι φαν του Μπέλιγχαμ, αλλά οκ. Okay.
1: Δεν είσαι φαν. Ναι, οκ. Okay.
0: Δεν είναι ένα τέτοιο παίκτη.
1: Είναι ίσως και ο Γιαμάλ.
0: Γιαμάλ, είδες.
1: Είναι, κάποιος...
0: είναι ο καλύτερος έφηβος στην ιστορία. Χρόνια πολλά, έχει γενέθλια για μάλλον.
1: Έχει γενέθλια. Δεν ξέρω αν ακούει Ερασπόρ, να του ευχηθούμε χρόνια πολλά.
0: Του έχω πει ότι θα πω.
1: Α, αν του το πες, εντάξει. Ξέχασα σε αυτούς τους παίκτες που χαιρετήσαμε, Χάμες Ροντρίγκες. Άλλος ένας παίκτης, ο οποίος μας χαιρέτησε.
0: Ναι.
1: Okay. Βλέπεις άλλους παίκτες, υπήρξε κάποιος παίκτης, συζήταγα και με τους συναδέλφους το βράδυ ότι ο Χάμες το 2014 ήταν ένας παίκτης που δεν τον ξέραμε, μας έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Γιατί δεν τον είχε. Α, εντάξει, ναι.
1: Εγώ δεν τον ήξερα.
0: Ναι, γι' αυτό σταμάτησα.
1: Έχεις δει σε αυτό το Μουντιάλ κάποιο παίκτη ο οποίος να πεις. Εντάξει, το Γιαμάλ, αυτούς που ανέφερες για παράδειγμα, τον Εμπαπέ τον ξέρουμε. Το Γιαμάλ τον βλέπουμε. Είναι παίκτες στους οποίους ο Μπέλιγχαμ τον βλέπουμε στη Ρεάλ. Μπορεί να μην είχε καλή χρονιά με τη Ρεάλ. Είναι ένας παίκτης όμως τον οποίο τον ξέρουμε. Έχεις δει κάποιον παίκτη, ίσως που δεν τον ήξερες ή δεν τον ήξερες τόσο καλά και να πεις αυτός μπορεί. Να φτάσει πολύ ψηλά.
0: Όταν λέμε πολύ ψηλά, τι εννοείς? Σε τι επίπεδο? Καλοί παίκτες υπάρχουν, αλλά τους καλύτερους τους έχουμε πει ήδη.
1: Ναι,
0: και τους ξέρουμε.
1: Ότι θα είναι ο ηγέτης στην ομάδα του και ότι θα τραβήξει την ομάδα από το χέρι τα επόμενα χρόνια.
0: Όχι, ούτε καν Τσάκα δεν έχω δει, που είναι φανταστικός παίκτης για μένα. Ηγέτης.
1: Ηγέτης, ναι.
0: Φανταστεί, δεν είναι στο επίπεδο όσων είπαμε νωρίτερα, αλλά είναι ηγέτης. Τέτοιους παίκτες δεν έχω δει, όχι. Κάποιος μπορεί να συμβεί στο μέλλον να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή εμένα δεν με ενθουσίασε κάποιος.
1: Γιατί σου
0: να πω Παναγία μου τι είδα.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς ποιο θεωρώ καλό παίκτη, θεωρώ το Μαντζάμπι της Ελβετίας. Αλλά το ξέρεις το Μαντζάμπι?
1: Το ξέρω.
0: Πού παίζει?
1: Στην Ελβετία.
0: Όχι, σε ποιο σύλλογο?
1: Α, το σύλλογο δεν το ξέρω.
0: Ναι. Παίζει στη Φράιμπουργκ στην Bundesliga, πήγε στην Άστον Βίλα. Okay. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν θα πω Παναγία μου τι είδα. Τους ξέρουμε τους περισσότερους.
1: Ναι, πλέον επειδή έχουμε παλιότερα βλέπαμε Μουντιάλ μία φορά στα 4 χρόνια και δεν είχαμε πολύ εξοικείο.
0: Συνεχίζουμε και το βλέπουμε μία φορά κάθε 4 χρόνια. Ενημερωτικά το λέω.
1: Δεν είχαμε, θέλω να πω, την εξοικείωση με τα ξένα πρωταθλήματα που έχουμε πλέον τώρα. Αυτό εννοώ. Δεν είπα ότι άλλαξε το Μουντιάλ και το βλέπουμε πιο συχνά.
0: Είπες, συνέχισε.
1: Βλέπαμε κάποιους παίκτες. Ωραία, να στο, να στο εξηγήσω.
0: Ηρέμησε, όλα καλά.
1: Ήρεμος είμαι. Βλέπαμε κάποιους παίκτες κάθε 4 χρόνια στο Μουντιάλ. Τώρα, επειδή έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε τα ξένα πρωταθλήματα, τους βλέπουμε πιο συχνά.
0: Ναι.
1: Τους βλέπουμε στα πρωταθλήματά τους, τους βλέπουμε στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε ξέρουμε κάποιους παίκτες. Δεν ήταν όπως παλιά που περιμέναμε ένα Μουντιάλ για να δούμε τους Βραζιλιάνους, τους Αργεντίνους. Τώρα πλέον τους βλέπουμε πολύ πιο συχνά.
0: Αυτό το είπα στην αρχή, ναι. Δεν το είπα, το είπα.
1: Το είπες, το είπες. Το είπες. Ωραία. Δεν βλέπεις λοιπόν κάποιο παίκτη.
0: Όχι, να πω. Κάποιον που δεν ξέρω και να πω ότι είναι Παναγία μου. Τι είδαμε, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν είδα κάποιο τέτοιο παίκτη.
1: Okay.
0: Συγγνώμη αν είχες προετοιμάσει κάτι.
1: Όχι,
0: αλλά...
1: δεν είναι. Συζήτηση κάνουμε. Ναι. Δεν είναι. Την άποψή σου θέλω.
0: Δηλαδή, εμένα μου αρέσει ο Βούσκοβιτς, ο Κροάτης, ο στόπερ, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πει κάποιος wow για ένα στόπερ. Εγώ θα το πω, αλλά.
1: Έχει αλλάξει και ο τρόπος του, το ποδόσφαιρο γενικά, ώστε αυτό που βλέπαμε στο παρελθόν, που βλέπαμε κάποιους παίκτες και λέγαμε αυτός, wow. Έχει αλλάξει σήμερα το ποδόσφαιρο σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: τι θες να σου πω, δεν έχει αλλάξει.
1: Την άποψή σου.
0: Εδώ βγαίνουν κάμερες, πέφτουν καλώδια, χτύπησε μπάλα ένα καλώδιο. Πετάω, ο διαιτητής είναι σαν εξωγήινος. Ελέγχονται όλες. Δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Κάνουν break για να πιούν νερό ενώ έχει 20 βαθμούς Κελσίου.
1: Καλά, το break το κάνουν για να πιούν νερό ή για τηλεοπτικούς λόγους.
0: Ναι, αυτό σου λέω, δεν έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Όλα έχουν αλλάξει.
1: Ωραία. Επειδή ανέφερες το χτυπάει η μπάλα στην κάμερα και για τον...
0: Καλώδιο, όχι στην κάμερα.
1: Ναι, καλώδιο. Στο καλώδιο της κάμερας, εντάξει. Για την κάμερα είναι και το καλώδιο. Και επειδή αναφέρθηκες και στο διαιτητή που είναι έτσι σαν εξωγήινος τον χαρακτήρισες.
0: Ναι. Καλώδια, κάμερες...
1: Μικρόφωνα... Ναι, οκ. Ναι,
0: okay. Κάντε στην άκρη εδώ να μιλήσω και τέτοια.
1: Τη διαιτησία πώς την είδες αυτό?
0: Τραγική. Αν με ρωτάς.
1: Γιατί τραγική?
0: Γιατί αν σφυρίζουν έτσι αυτοί, δηλαδή, ειλικρινά τώρα, αν σε ένα πρωτάθλημα, δεν από το δικό μας τα αφήνω, γιατί και στο δικό μας το ίδιο συμβεί, αλλά αν σφυρίξουν έτσι οι διαιτητές στην Ευρώπη την επόμενη χρονιά, δεν δίνουν κάρτα για τίποτα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή αν στην Premier League δεν σφυρίζει κανείς και δεν δίνει κάρτα κανείς, αν σφυρίζουν έτσι όπως σφυρίζουν στο παγκόσμιο κύπελλο, εγώ δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει.
1: Ευνοήθηκαν οι μεγάλοι.
0: Α,
1: γιατί,
0: δεν μοιάζει, πάντα ευνοούνται οι
1: μεγάλοι. Γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το ότι ο Μέση έπρεπε να πάρει κόκκινη, αλλά επειδή ο Μέση δεν πήρε κόκκινη. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση με όλο αυτό που έγινε με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πως η κόκκινη του Μπάλογκαν τελικά, ενώ ήταν κόκκινη και μη αγωνιστική, τελικά η μη αγωνιστική κάτι έγινε και χάθηκε στην πορεία για να παίξει το παιχνίδι με το Βέλγιο. Λες ότι η διαιτησία δεν είναι καλή.
0: Δεν είναι διαιτησία, είναι κάτι άλλο. Δεν το θεωρώ ότι είναι διαιτησία. Λέει τώρα δεν γίνεται να μην έχει δει κάρτα παίχτης Παραγουάης με τη Γαλλία. Δεν γίνεται δηλαδή. Ό,τι και να μου πει, όποιος και να μου πει, και την κόκκινη του Μέση, εγώ να βρεθεί κάποιος να μου πει δώσει μια δικαιολογία, θα το δεχτώ. Και του Μπάλογκαν θα το δεχτώ. Αλλά να μου πει κάποιος ότι δεν είδε κίτρινη κάρτα η Παραγουάη με τη Γαλλία. Σκέψου να σφίξουν έτσι ένα παιχνίδι, σε όποιο πρωτάθλημα θες.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, σκέψου τι μπορεί να γίνει. Σκέψου να σφίξουν ένα παιχνίδι έτσι στην Ελλάδα.
1: Δεν θα είναι καλή κατάληξη.
0: Αυτό σου λέω. Εκεί είναι Παραγουάη, Γαλλία, στην άλλη άκρη του κόσμου. Θα κέρδισε η Γαλλία. Δεν ασχολήθηκε κανείς.
1: Μάλιστα.
0: Σε έχω σοκάρει, ναι, το κατάλαβα.
1: Το ξέρω ότι με έχει σοκάρει. Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, είχες κάποια ομάδα που έλεγες ότι αυτή πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τα τελικά. Θα πάει ψηλά, θα πάει.
0: Καλά, και... πάω. Έχω δώσει τελικό Ισπανία-Αργεντινή.
1: Ισπανία-Αργεντινή έχει δώσει.
0: Ναι.
1: Ότι η Γαλλία θα χάσει από την Ισπανία, προβλέπεις.
0: Γι' αυτό έδωσα Ισπανία-Αργεντινή. Νίκο, αν δεν το καταλαβαίνεις,
1: δεν το κατάλαβα.
0: Σαν κόνσεπτ.
1: Δεν το κατάλαβα, όχι. Δεν
0: όχι, το έχω δώσει πριν την αρχή του Μουντιάλ. Όχι τώρα που είμαστε στα ημιτελικά.
1: Ναι.
0: Πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αν δεν καταλάβει, δηλαδή, ότι θα βρεθούν Ισπανία-Αργεντινή και λογικά θα έχει χάσει η Γαλλία, δεν μπορώ να σε βοηθήσω περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει. Είναι... μου φαίνεται περίεργο η επιλογή. Μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη. Θεωρώ ότι.
0: Οι πρωταθλητές Ευρώπη είναι οι Ισπανοί. Γιατί σου φαίνεται περίεργο?
1: Γιατί η Γαλλία μας έχει δείξει μέχρι τώρα ότι...
0: Επαναλαμβάνω, πριν αρχίσει το παγκόσμιο κύπελλο. Επαναλαμβάνω.
1: Και φαντάζομαι ότι συνεχίζεις στην ίδια...
0: Τι θα πω τώρα, άλλαξα γνώμη, αυτή είναι η γνώμη.
1: Οκ, εντάξει.
0: Αλλάζεις γνώμη εσύ έτσι τόσο εύκολα?
1: Όχι, εγώ δεν αλλάζω γνώμη, αλλά εγώ περίμενα να δω λίγο
0: τις ομάδες. Δηλαδή εσύ πριν το παγκόσμιο κύπελο έλεγες Γαλλία-Αργεντινή, ήταν τελικός Γαλλία-Αγγλία.
1: Τη Γαλλία την περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Νομίζω ότι έχει μια ολοκληρωμένη ομάδα. Τώρα στο άλλο, την Αργεντινή θεωρούσα. Η Αργεντινή δεν με έχει πείσει αν θα μπορεί να κάνει να είναι ανταγωνιστική χωρίς το Μέση. Θεωρώ ότι το 60% της Αργεντινής, μην πω παραπάνω, είναι ο Μέση.
0: Ναι, αλλά παίζει ο Μέση.
1: Ο Μέση παίζει, αλλά είναι σε μια ηλικία μεγάλη, είναι αρκετά τα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα βγει και η κούραση. Εντάξει, δεν ξέρω αν ο Μέση θα μπορέσει μέχρι το τέλος να πάρει την Αργεντινή από το χέρι και να οδηγήσει στον τίτλο, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ισχύει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορώ να σου πω κάτι, σου λέω εγώ δώσει Ισπανία Αργεντινή. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι η Αργεντινή μπορεί να πάει στο τελικό, ναι. Σου φαίνεται απίθανο να πάει στο τελικό?
1: Όχι, απίθανο.
0: Η Ισπανία σου φαίνεται απίθανο να πάει στο τελικό?
1: Καμία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν περάσει δεν μου φαίνεται απίθανο να πάει στο τελικό. Την Αγγλία, την περίμενες?
0: Ναι, η Αγγλία δεν ξέρω. Δεν ήμουν τόσο αισιόδοξο ότι θα φτάσει στην τετράδα, αν θυμάμαι καλά. Βέβαια μου είχαν βγει άλλες διασταυρώσεις. Δηλαδή η Πορτογαλία είχε βγει πρώτη στον όμιλο και τέτοια. Ήταν από την άλλη πλευρά του ταμπλό. Θα πω ότι περίμενα να πάει καλύτερα, ας πούμε, η Πορτογαλία από την Αγγλία, γιατί θεωρούσα ότι θα είναι από την άλλη πλευρά. Όχι από την πλευρά της Ισπανίας, της Γαλλίας. Οπότε περίμενα ότι θα είναι από εκεί. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι Άγγλος. Δεν ήμουν αισιόδοξο ότι θα φτάσει στην τετράδα, αλλά έχει καλό προπονητή και τα κατάφερε. Είναι καλή ομάδα. Απλά δεν έχω εμπιστοσύνη στα ακραία μπακ της και στους αμυντικούς της γενικά, αλλά τη δουλειά την κάνει μέχρι στιγμής. Δηλαδή τώρα δεν φαντάζομαι. Μπορεί να συμβεί, αλλά να πάρεις παγκόσμιο κύπελο με βασικό μπακ τον Spence, σε μένα μου φαίνεται σοκαριστικό. Δηλαδή, αν λέμε για την ποιότητα των μπακ της Βραζιλίας που δεν υπάρχει, τώρα ο Spence. Ο James είναι ένα ρίσκο. Μία είναι τραυματίας, μία δεν είναι. Εντάξει, είναι κάποιες επιλογές, αλλά εφόσον έχει φτάσει την τετράδα, δεν μπορεί να του πει τίποτα του Τούχελ.
1: Όχι, τι να του πει.
0: Η δουλειά έχει γίνει.
1: Τι να του πει.
0: Και μπορεί και να το πάρει με βασικό μπακ το Spence. Αλλά δεν μπορεί να μιλάς για την ποιότητα της Βραζιλίας, ας πούμε, όταν ο Spence είναι βασικός μπακ στην Αγγλία και μπορεί να πάρει το. Ο Κουάνσα παίζει. Κατάλαβες, είναι. Πόσο γρήγορα θα γίνουν όλη αυτή η ομάδα.
1: Είναι πάντως από τις λίγες φορές που η Αγγλία δεν πήγε σε μια μεγάλη διοργάνωση ξεκινώντας με το It's coming home.
0: Καλά, πάντα αν τους ρωτήσεις αυτό πιστεύουν. Δεν έχει διαφορά.
1: Ναι, okay, το πιστεύουν, αλλά νομίζω ότι ήταν η πρώτη φορά που αυτή ήταν λίγο πιο ήρεμη, πιο ήπη. Δεν ήταν με αυτό.
0: Ότι... Αυτοί νομίζουν ότι είναι. Εντάξει, δικό τους.
1: Δικό τους, ναι, εντάξει. Το νομίζουν πολλά χρόνια ότι είναι δικό τους, ναι, αλλά δεν έχουν επαληθευτεί. Μία από τις ομάδες που εγώ περίμενα ότι θα πάει πολύ καλύτερα και ως διοργανώτρια ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι είχαν καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα είχαν, αδείξαν τον εαυτό τους με αυτό που συνέβη, με την κόκκινη του Μπάλογκαν, και έχασαν νομίζω πολύ συγκέντρωση και φόκους σε αυτό που έκαναν και χάθηκαν με το Βέλγιο. Γενικά αυτό αδίκησε την πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήταν μια καλή ομάδα. Ο Καναδάς με εξέπληξε θετικά. Δεν περίμενα, εγώ προσωπικά δεν περίμενα καν να περάσει τον όμιλο, αλλά μπράβο του, πολύ καλή δουλειά. Και το Μέξικο είναι το Μέξικο, είναι μια καλή ομάδα. Καλός προπονητής, έμπειρος προπονητής. Θα πέρναγε τον όμιλο δηλαδή σίγουρα. Αλλά ο Καναδάς με εξέπληξε από τις τρεις διοργανώτριες.
1: Είσαι εσύ προπονητής?
0: Εγώ όχι.
1: Είσαι εσύ προπονητής
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θες να γίνω.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Έχω πάρει πρωτάθλημα με την Αρμίνια Μπίλεφελντ. Στο μάνατζερ, να ξέρεις.
1: Χρήσιμη πληροφορία.
0: Βλέπεις.
1: Χρήσιμη. Είμαι σίγουρος ότι.
0: Κάνω καλή δουλειά.
1: Οι ακροατές.
0: Σε παρακαλώ.
1: Το περιμένανε πώς και πώς. Είσαι εσύ προπονητής λοιπόν στην ομάδα των Ηνωμένων Πολιτείων. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον Μπάλογκαν.
0: Ναι.
1: Τον αφήνεις εκτός?
0: Όχι. Είναι πρωτοσκόρερ. Γιατί δεν τον αφήσω εκτός?
1: Επειδή έγινε ο ντόρος που έγινε, όλο αυτό.
0: Όχι,
1: δεν θα τον άφηνε.
0: Όχι, είναι ο πρώτος σκόρερ.
1: Okay. Γιατί.
0: Ας έμενε τιμωρημένος. Αφού τον έχεις, γιατί να μην το χρησιμοποιήσεις? Δεν καταλαβαίνω.
1: Γιατί κάποιοι είπαν ότι για να αποδοθεί.
0: Το ηθικό και αυτά.
1: Ναι, ότι έπρεπε να αποδοθεί καλά, δικαιοσύνη. Και είτε ο
0: Ωραία, αν συνέβαινε με το Χάλαντ, θα τον άφηνε έξω ο Νορβηγός?
1: Όχι, θεωρώ ότι όχι. Και κάποιοι λένε έπρεπε, λέει, και ο ίδιος να δηλώσει, να μην δεχτεί να αγωνιστεί. Και έπρεπε αυτός...
0: Το θέμα ήταν να μην γίνει αυτό όλο που έγινε. Αφού έγινε και τον έχει, καλά έκανε και τον έβαλε. Τι θα του πεις?
1: Ναι, εκ των υστέρων ξέρεις.
0: Έχει καλύτερον.
1: Όχι. Από την άλλη, ξέρεις τι λένε, ότι όλο αυτό ίσως πείσμωσε ακόμα περισσότερο τους Βέλγους. Και...
0: εντάξει, τι να κάνω τώρα. Δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή, ο Πούλησικ έπαιξε τραυματίας. Να μου πεις να μην βάλει αυτόν, να σου πω ναι. Με τους Βέλγους. Έπαιξε τραυματίας. Να μου πεις να μην μπει αυτός που έπαθε και ζημιά το παιδί παραπάνω, να σου πω ναι, αλλά εδώ βάζει τραυματία. Δεν θα βάλει έναν που έχει διαθέσιμο και είναι καλά.
1: Εντάξει, σου είπα το πώς ξέρει, έχει γίνει εντάξει, για το ηθικό δεν είναι, και τη δικαιοσύνη
0: είναι,
1: και όλο αυτό.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτάσει πρώτη φορά εκεί. Αν εξαιρέσουμε το 1930, δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Πρώτη φορά φτάνουν εκεί. Δηλαδή θα αφήσω τον καλύτερό μου επιθετικό έξω επειδή και καλά ήταν τιμωρημένο. Δεν είναι τιμωρημένο. Τι να κάνω. Ωραία είναι να μιλάμε για ηθική κτλ. Αλλά αν ήταν η δική σου ομάδα, τι θα έκανε.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ, ποδόσφαιρο είδαμε. Ποδόσφαιρο
0: ναι,
1: εννοώ.
0: Τι βλέπεις, τι άθλημα βλέπεις.
1: Θέα μου άρεσε, Ηλία. Καταλαβαίνεις την ερώτηση
0: όχι,
1: τώρα.
0: Θέλω να είσαι συγκεκριμένος.
1: Εντάξει, νομίζω ότι κατάλαβες την ερώτηση. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι, παρακαλώ.
1: Είδες θέαμα.
0: Ναι, καλύτερο από ό,τι περίμενα.
1: Καλύτερο από
0: καλύτερο ό,τι και για την κατάσταση των παικτών από ό,τι περίμενα. Περίμενα οι παίκτες να είναι πιο ταλαιπωρημένοι. Καλά είναι. Περιέργως για εμένα, είναι καλά. Μπορεί να βοηθάνε και αυτά τα hydration break, να παίρνουν ανάσες και να διατηρούνται φρέσκοι, αλλά εγώ περίμενα να είναι πολύ χειρότερο το θέαμα. Είναι μια χαρά. Με τη ζέστη, με τη υγρασία, ταξίδια. Καλό είναι το θέαμα.
1: Είναι κάποιο παιχνίδι που λες αυτό είτε το ημίχρονο είτε το παιχνίδι όλο θα μου μείνει αξέχαστο?
0: Η ανατροπή της, της Αργεντινής με την Αίγυπτο κόλλησα. Αυτό.
1: Που και εκεί πάλι έχει σηκωθεί συζήτηση για το αν ήταν πέναλτι, δεν ήταν.
0: Θα σου απαντήσω εγώ τι θες, πες μου. Θα πω εγώ όλα τώρα.
1: Όλα, να μου τα πεις.
0: Ποιο θες. Θυμάσαι ή όχι.
1: Τη φάση πριν μπει το τρίτο γκολ.
0: Σαλάχ.
1: Του Σαλάχ.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι.
1: Δεν υπάρχει πέναλτι.
0: Όχι.
1: Γιατί...
0: δεν είμαι Αργεντινή.
1: Το ξέρω ότι δεν είσαι Αργεντινή.
0: Αν με ρωτάς, υπάρχει πέναλτι νωρίτερα στο τράβημα.
1: Okay. Γιατί είδες και με αυτό έχει γίνει πολλή συζήτηση ότι βγήκανε μετά και λέγανε θέλανε να φτάσει η Αργεντινή πιο πάνω και μας έσφαξε η διαιτησία και δεν ήταν σωστή.
0: Για όλα θα βρεις και για τους Άγγλους μπορεί να βρεις με το καλώδιο, για όλους θα βρεις.
1: Ναι, εντάξει. Έχει.
0: Η Γαλλία το πέναλτι που έχει πάρει ο Μπαπέ με το Μαρόκο είναι πέναλτι.
1: Είναι και...
0: σε καλά, τι έπαιξε.
1: Όχι, είναι και το σκέφτομαι, είναι και δεν είναι. Είναι και δεν είναι.
0: Για εμένα αν υπάρχει VAR και τεχνολογία δεν είναι.
1: Okay.
0: Αν τη χρησιμοποιούμε σωστά. Έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Οι Ισπανοί δεν μπορώ να εντοπίσω. Δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια τους για να εντοπίσω αν έχουν. Αλλά για όλους μπορείς να βρεις. Άμα κάτσουμε και αναλύουμε, ψηρίζουμε ρε παιδί μου, τι έχει γίνει, τι δεν είναι, για όλους θα βρεις.
1: Η
0: Αργεντινή, ας πούμε, δεν είδε κόκκινη ο Λαουτάρο που ανέβηκε στην κερκίδα. Αν θες να είσαι τυπικός για εμένα με τον εμπολό και τον αποβάλεις για το θέατρο, πρέπει να είσαι τυπικός και εκεί. Σωστά τον έχει αποβάλει για μένα για το θέατρο.
1: Ναι.
0: Αλλά αν θες να είσαι τυπικός και να. Γιατί εκείνη την ώρα χαλάς το παιχνίδι. Αλλά είσαι σωστός. Αλλά χαλάει το παιχνίδι. Αν θες να είσαι τυπικός, πρέπει να είσαι τυπικός και μετά. Για εμένα.
1: Το Αργεντινή-Αίγυπτος λοιπόν είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα θυμάσαι. Το...
0: ναι, το πράσινο ακροτήρι. Πολύ ωραία εντύπωση.
1: Οι ομάδες από την Αφρική έχουν ανέβει γιατί είδαμε αρκετές ομάδες.
0: Το Μαρόκο και η Αίγυπτος. Δύο στην οκτάδα. Τι θες.
1: Γενικά λέω, γιατί είχε αρκετή συμμετοχή και στους ομίλους. Γι' αυτό σε ρωτάω, γενικά πώς τους είδες?
0: Μια χαρά. Δεν είδα κάτι που να... δεν είδα κάποιον να μην έχει θέση στο παγκόσμιο κύπελο. Και το
1: Κουρασάο.
0: Όχι, με τη Γερμανία, το Κουρασάο ήταν, ναι.
1: Το 7-1.
0: Ναι, είναι 7-1, αλλά είναι 1-1 το μάτς. Το Κουρασάο είναι καλύτερο και πάμε σε hydration break.
1: Ναι, και από εκεί
0: και γυρίζουμε και γίνεται 3-1. Κατάλαβες, δεν βοηθάει πάντα. Και καλώς. Ακολουθεί το 7-1 γιατί οι Γερμανοί, εγώ Γερμανία είμαι, αλλά οι Γερμανοί είναι αυτοί που είναι και δεν σταματάνε. Και αν με ρωτάς καλά κάνουν γιατί παίζει διαφορά η διαφορά τερμάτων. Έχει σημασία μάλλον η διαφορά τερμάτων. Αλλά είναι κρίμα για το Κουρασάο.
1: Ωραία, επειδή μου αρέσει η συζήτηση για το Κουρασάο και είναι η ομάδα που υποστήριζα, θα το συνεχίσουμε αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8. Ναι. Είναι η εκπομπή στον κόσμο μας. Δεν χρειάζεται να συμφωνήσει, το ξέρουν οι ακροατές.
1: Ναι.
0: Έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Πες ναι.
1: Ισχύει.
0: Ισχύει, είναι. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήρθε στην παρέα μας.
1: Ναι.
0: Η Ειρήνη Παπαζήση παραμένει στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, τη διαφωνία σας, την άποψή σας με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@papaker.gr και στο γκρουπάκι που θα βρείτε στο Facebook, στο Viber. Εντάξει, μπερδεύτηκα. Γράφετε Aerasport στην αναζήτηση, θα δείτε το σήμα της Aerasport και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Έλα, πες
1: μου. Μία δουλειά έχεις.
0: Εντάξει, μπέρδεψα.
1: Μπορείς να την κάνεις σωστά, σε παρακαλώ.
0: Μπέρδεψα τα.
1: Το καταλάβαμε. Γι' αυτό σου λέω αν μπορείς να την κάνεις σωστά.
0: Λοιπόν, ο Δημήτρης γράφει ότι αν ο Γιαμάλ είναι ο καλύτερος έφηβος όλων των εποχών, ο Πελέ μάλλον έπαιζε χόκι.
1: Ο Πελέ, αν τον έχει δύο φίλος, μπράβο του. Εγώ από αυτά που έχω δει με τα μάτια μου, είναι ο καλύτερος που έχω δει έφηβος. Αυτά. Δεν πρόλαβα τον Πελέ, εγώ συγγνώμη.
0: Δεν τον πρόλαβε. Εντάξει. Επειδή...
1: Και ο Κρόεφ μπορεί να ήταν καταπληκτικός, επίσης δεν τον πρόλαβα. Και ο Τι Στέφανο μπορεί να ήταν, επίσης δεν τον πρόλαβα.
0: Έχω
1: και άλλους άμα θες, και τον Μπούσκας.
0: Ναι.
1: Είναι πολλοί είναι.
0: Έχει
1: αλλά
0: πολλούς.
1: Απλά δεν τους έχω δει.
0: Δεν τους έχει
1: δει. Ό,τι έχω δει με τα μάτια μου, αυτός είναι.
0: Ωραία. Επειδή έχεις δει τους δύο κορυφαίους του σήμερα, Ρονάλντο.
1: Του σήμερα.
0: Του ναι. σήμερα. Ρονάλντο κορυφαίος ή Μέση. Ποιος είναι ο καλύτερος?
1: Αν λες Ρονάλντο και εννοείς Κριστιάνο.
0: Για τον Κριστιάνο.
1: Α, γιατί φέρουμε. Ρονάλντο εγώ έχω άλλον.
0: Ναι, okay, ναι. Το φαινόμενο.
1: Ναι, αυτός είναι.
0: Ωραία. Ναι.
1: Προσωπικά για εμένα ο Μέση είναι καλύτερος.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Για σένα.
0: Δεν ξέρω, είναι 50-50. Είναι πολύ
1: δύσκολο. Πώς έφτασες αυτά τα ποσοστά? Επειδή είναι δύο το λέω και έβγαλες ένα 50-50, με σοκάρει αυτό.
0: Εντάξει, πώς σε σοκάρει, δεν θεωρώ.
1: Όχι, γιατί αν ήταν 51-49 θα θεωρούσε κάποιον καλύτερο, γι' αυτό στον
0: ναι, να σου το εξηγήσω. Το κριτήριό μου είναι ότι συμπαθώ περισσότερο, δεν είναι ποδοσφαιρικό, συμπαθώ περισσότερο το Μέση.
1: Μιλάτε στο τηλέφωνο?
0: Ναι, μιλάμε. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει: Νικόλα, τι να κάνω? Και
1: την
0: του
1: νέα.
0: Λέω: Ναι, και πώς ναι. είσαι και τα λοιπά. Και του λέω:
1: Άρα, έχεις παράπονο από τον Κριστιανό?
0: Έχω παράπονο, ναι.
1: Εντάξει,
0: όχι, είναι, σου είπα.
1: Εντάξει,
0: μικρός είναι ακόμα, θα μάθει. Συμπαθώ περισσότερο τον Μέση. Σαν ποδοσφαιριστές είναι και οι δύο, αλλά θεωρώ ότι μερικές φορές ο Κριστιανό το παρακάνει στους πανηγυρισμούς του. Δεν μου αρέσουν κάποια πράγματα.
1: Ναι, με ενδιαφέρει η δουλειά αν γίνεται. Τη δουλειά την κάνει άψογα ο Κριστιάνο.
0: Και,
1: απλά...
0: και οι δύο την κάνουν άψογα.
1: Ναι, βέβαια. Εγώ είμαι άσε με να ολοκληρώσω, πετάγεσαι. Λέω και την κάνει άψογα ο Κριστιάνο, απλά για μένα την κάνει καλύτερο ο Μέση. Για εμένα. Τώρα ο καθένας έχει. Ποδόσφαιρο είναι, ο καθένας έχει την άποψή του.
0: Ωραία. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, συζητάγαμε για το αγαπημένο μου Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Μια χώρα πάρα πολύ μικρή, 120-115.000 κάτοικοι και καταφέρνει να φτάσει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, Ολλανδοί είναι, εντάξει.
0: Ναι, okay.
1: Ενώ το εργοστάσιο ποδοσφαιριστών είναι στην Ολλανδία, δεν είναι στο Κουρασάο. Ναι. Όσοι δεν μπορούν να παίξουν στην Εθνική Ολλανδία, δεν έχουν καμία ελπίδα ποτέ, πήγαν στο Κουρασάο. Όπως πάνε και στην Ινδονησία επίσης.
0: Ήταν μια ομάδα.
1: Που επίσης έφτασε κοντά στο να περάσει το παγκόσμιο.
0: Ωραία, επειδή το.
1: Ότι δεν είναι κακό.
0: Ναι, το καταλαβαίνω πως το συζητάς, αλλά υπάρχουν και άλλοι που θα σου πούνε ωραία. Και η Γαλλία αντιμετώπισε το Μαρόκο, το οποίο είναι πάλι το ίδιο. Είναι...
1: Όχι, εννοώ ότι το Κουρασάο δεν έχει παίχτες που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Είναι
0: περισσότερο
1: που
0: αγωνίζονται.
1: Έχουν μάθει το ποδόσφαιρο στην Ολλανδία. Δεν είναι. Και σύν ότι έλειπαν από τα προκριματικά οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό και ο Καναδάς. Οπότε ο δρόμος έγινε λίγο πιο εύκολος. Δεν μειώνω το Κουρασάο, απλά η παραγωγή παικτών είναι στην Ολλανδία. Όπως είναι και στην Ινδονησία πλέον.
0: Okay. Από την εμφάνισή του στο Μουντιάλ, σίγουρα το Κουρασάο δεν μας άφησε με το στόμα ανοιχτό. Ήταν όμως μια ομάδα που έδωσε χρώμα και ρυθμό σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Μια χαρά ήταν το Κουρασάο. Εδώ έχει φάει 7, τα 7 για τα 7 λέμε.
0: Όχι,
1: 7 έχει φάει η Βραζιλία από τη Γερμανία σε ημιτελικό. Συμβαίνει. Δεν είναι. Συνέβη, εντάξει, δεν είναι. Ούτε έμπειροι είναι. Πρώτη φορά ήταν εκεί. Ό,τι μπορούσαν έκαναν. Και σου λέω, αν δεν υπήρχε αυτό το hydration break, όχι ότι θα κέρδιζαν τους Γερμανούς. Αλλά εκείνη την ώρα τους έκοψε τη φόρα και θα μπορούσαν ίσως να πιέσουν λίγο, γιατί είχαν τον γκολ της Σοφάρης, είχαν άλλες δύο ευκαιρίες και μετά χάθηκαν όλα.
0: Θα ήθελες Ιταλία σε αυτό το Μουντιάλ?
1: Πάντα. Ποιος δεν θέλει την Ιταλία στο παγκόσμιο κύπελλο?
0: Δεν ξέρω κάποιον, εσένα ρωτάω.
1: Εγώ σου είπα πάντα.
0: Πάντα. Okay.
1: Αν κάποιος δεν θέλει την Ιταλία στο παγκόσμιο κύπελλο, οκ. Okay. Δεν μπορώ να το. Δηλαδή, τεράστια χώρα. Τεράστια παράδοση το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αλλά τώρα τελευταία δεν τα καταφέρνει.
1: Συμβαίνει. Συμβαίνει να μην υπάρχει μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών. Αλλά μην ξεχνάς, το 21 πήρε το Euro.
0: Ναι.
1: Okay. Μέσα σε όλη αυτή την τραγωδία της, δηλαδή, έχει πάρει ένα Euro. Γερμανία, ας πούμε, δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Εσύ
1: πηγαίνει στα Μουντιάλ.
0: Εσύ είσαι Γερμανός.
1: Ναι, δεν είμαι φανατικός, ρε παιδί μου. Απλά η Γερμανία είναι σε κάθε Μουντιάλ. Δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Επειδή αναφέρθηκες στο Μπέλιγχαμ και επειδή γίνεται συζήτηση, ξέρεις, πολλοί ασχολούνται με το είναι το Μουντιάλ των ρεκόρ και τόσα τα γκολ και τόσες οι ασίστ και τα λοιπά. Να πούμε ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με τα δύο γκολ που πέτυχε ανεβάζει τον αριθμό των γκολ που έχουν πετύχει οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης στο τουρνουά στα 19, ξεπερνώντας το ρεκόρ των 18 που κατήχαν οι Χόνβεντ το 1954, η Μπάγερν Μονάχου το 2014 και η Παρίσι Σεζερμέν στη διοργάνωση του 2022. Γιατί πολλοί ασχολούνται με το πόσα ρεκόρ σπάνε σε αυτό το Μουντιάλ.
1: Έχει περισσότερα μάτς η διοργάνωση, οπότε. Από εκείνες διοργανώσεις, δεν είναι περισσότερα.
0: Ναι, είναι περισσότερα.
1: Τα ρεκόρ θα σπάσουν. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Διευκολύνω, βλέπεις πόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Ευχαριστώ. Γι' αυτό.
1: Ναι,
0: ο Μπέλιγχαμ πάντως, ο οποίος είπαμε, δεν είχε μια καλή σεζόν με την Ρεάλ.
1: Έχει ένα τραυματισμό στον ώμο, βέβαια, μην τον αδικούμε. Δεν είναι εύκολο. Και αν τον είδες προχθές, πάλι πόναγε ο ώμος του. Έχει κάνει ένα χειρουργείο. Εντάξει.
0: Ναι,
1: δεν είναι εύκολο.
0: Πήρε όμως από το χέρι την Αγγλία. Αυτός και ο Χάρι Κέιν και την έχουν φτάσει μέχρι εδώ. Ναι. Αυτοί οι δύο είναι που ουσιαστικά έχουν πάρει την ομάδα από το χέρι και την προχωράνε.
1: Γι' αυτό σου λέω. Τι να περίμενες, να πάρει την ομάδα από το χέρι ποιος, ο Μαντουέκε? Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι παίχτες που έχει η Αγγλία.
0: Ισοπεδωτικός.
1: Ο Κουάνσα, ο Άντερσον, ποιος να την πάρει και να την οδηγήσει? Αυτοί είναι οι δύο καλύτεροι.
0: Έχεις
1: άλλον καλύτερο?
0: Όχι.
1: Ποιος, ο Ράσφορντ?
0: Όχι, δεν έχεις.
1: Ο Γκόρντον.
0: Επίσης, συζήτηση γίνεται για την Ισπανία.
1: Συζήτηση, ναι.
0: Και για τον Μερίνο. Βλέπουμε στα περισσότερα παιχνίδια της Ισπανίας.
1: Καλησπέρα στην Εύβοια, να πω. Μας ακούνε από την Εύβοια.
0: Ωραία. Καλησπέρα στην Εύβοια, δεν είναι.
1: Ο Κώστας.
0: Καλησπέρα στην Εύβοια. Γίνεται μια συζήτηση. Ο Γιαμάλ βγαίνει MVP. Ο Μερίνο βγάζει τα κάστανα από τη φωτιά.
1: Πού βγήκε MVP ο Γιαμάλ?
0: Στα τελευταία παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι,
0: Γιαμάλ βγαίνει.
1: Και δεν είναι και καλά.
0: Και δεν είναι και καλά και δεν έχει δείξει κάτι ο Μερίνο μέχρι τώρα.
1: Δεν είναι έτοιμος ο Γιαμάλ 100%, οπότε και ό,τι κάνει, okay, δεν παίρνει φάουλ όπως παίρνει με την Μπαρτσελώνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει παρατήσει μια φάση προχθές, στην αρχή του αγώνα, κάποιον πέρασε πάνω στη γραμμή και επειδή τον έσπρωξε, σταμάτησε και ζητούσε φάουλ. Η διαιτησία είναι διαφορετική σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Δεν σφυρίζουν τόσο εύκολα, οπότε πράγματα που περιμένει ότι θα τα πάρει σε αυτό το τουρνουά δεν τα παίρνει. Και δεν είναι και καλά, όπως δεν είναι καλά και ο Νίκο Βίλιαμς που είναι φοβερός. Και η Ισπανία δεν είναι τόσο εντυπωσιακή όσο ήταν στο Euro, αλλά είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλά χαφ.
0: Ναι.
1: Καλή άμυνα.
0: Μας έδωσε τον τελικό, μας είπες ότι για σένα ο τελικός είναι Ισπανία.
1: Επαναλαμβάνω, το έχω πει πριν το τουρνουά, δεν το λέω με την εικόνα των ομάδων τώρα.
0: Ωραία, τον έχεις.
1: Τώρα, αν με ρώταγες, δεν ξέρω ποιος θα περάσει από το Αγγλία-Αργεντινή, δεν μπορώ να φανταστώ. Δεν μου κάνει ότι κάποιος είναι πολύ καλύτερος από τον άλλον, οπότε το βλέπω δύσκολο. Και αν με ρωτάς για το Γαλλία-Ισπανία, αυτή τη στιγμή με όσα έχουμε δει, η Γαλλία φαντάζει καλύτερη. Αλλά ένα παιχνίδι είναι, νοκάουτ είναι. Δεν είναι άσχετοι ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Αργεντινοί. Οπότε δεν. Στο Αγγλία-Αργεντινή σίγουρα δεν μπορώ να πω ποιος είναι φαβορί. Δεν μου μοιάζει κάποιος ότι είναι μίλια μπροστά από τον άλλον. Οι Γάλλοι είναι λίγο καλύτεροι, αλλά είναι οι Ισπανοί, είναι πρωταθλητές Ευρώπης. Και σίγουρα δεν φοβούνται τη Γαλλία.
0: Την Νορβηγία την περίμενες τόσο καλή?
1: Όχι. Όχι τόσο καλή. Αλλά όταν έχεις μια μηχανή μπροστά, κάθεται, περπατάει, ξαφνικά παίρνει την μπάλα και την πετάει στα δίχτυα, τι να κάνεις. Δηλαδή τέτοια μηχανή η Βραζιλία δεν έχει. Η Γερμανία δεν έχει. Η Ολλανδία δεν έχει.
0: Δεν είναι όμως μόνο ο Χάλαντ.
1: Σίγουρα δεν είναι μόνο ο Χάλαντ, αλλά δεν είναι εύκολο. Φεύγει ο Βίνι από αριστερά, ας πούμε. Κάνει μια σέντρα, πετάγεται το θηρίο, γκολ. Δεν είναι εύκολο.
0: Είναι πολύ εύκολο έτσι όπως
1: αυτό να πρέπει να περάσει 4 ο Βίνι για να βάλει γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί στην περιοχή είναι ο Τιάγκο που παίζει στην Μπρέτφορντ. Δεν είναι κακός, αλλά δεν είναι Χάλαντ.
0: Ναι, σίγουρα δεν είναι Χάλαντ. Εμένα στην Νορβηγία μου έκανε εντύπωση ότι δεν τους είχα για τεχνίτες. Τους είχα αυτό που λέγαμε στο παρελθόν, ότι δεν την πολύ ξέρανε την μπάλα. Και τώρα βλέπω ότι ξέρουν μπάλα. Οι περισσότεροι ξέρουν μπάλα, παίζουν. Και μου το εξήγησε ο Χρήστος, νομίζω. Με τον Χρήστο το συζητάγαμε ή με τον Άκη το Δημακό. Δεν θυμάμαι. Με κάποιον συνάδελφο το συζητάγαμε.
1: Εσύ ότι... και τα λοιπόν, εμένα δουλεύει και πολλές ώρες.
0: Ευχαριστώ πολύ, Λία μου. Ότι...
1: Ξενύχτια.
0: Ότι η Νορβηγία έχει επενδύσει πάνω στο ποδόσφαιρο.
1: Έχει μεγαλώσει. Συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι.
0: Θα με αφήσει να το ολοκληρώσω ή θέλει να πει κι άλλα.
1: Όχι, όχι, εκεί. Το έχει μεγαλώσει, είμαι ικανοποιημένο.
0: Ωραία. Λοιπόν, ότι η Νορβηγία έχει επενδύσει στο ποδόσφαιρο και ότι από εκεί που λόγω κλίματος παίζανε σε αλάνες, σε λάσπες, σε κρύο κτλ., έχουν δώσει, έχουν φτιάξει στάδια και προσπαθούν να σπρώξουν τα νέα παιδιά στο ποδόσφαιρο και να αλλάξουν το ποδόσφαιρό τους, να παίξουν ένα ποδόσφαιρο πιο ποδόσφαιρο, πιο, πώς να το περιγράψω, πιο συγκροτημένο, πιο οργανωμένο, πιο τεχνικό.
1: Κοιτάξτε, οι μισοί που παίζουν στην Εθνική, δεν είναι υπερβολικός ίσως είμαι, αλλά το 1/3 πρέπει να είναι παιδιά παλιών παικτών.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το 1/3 είναι σίγουρα.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι οικογενειακό το θέμα. Δεν είναι πολύ ο κόσμος στην Νορβηγία, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καμιά τεράστια χώρα, δεν είναι Ισπανοί, δεν είναι Γάλλοι, δεν είναι... Έχουν την τύχη να έχουν βρει δύο πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο Χάλαντ είναι τρομακτικός. Και όταν έχεις την τύχη να έχεις δύο τέτοιους ποδοσφαιριστές, έχεις έναν προπονητή που είναι αρκετά χρόνια, έχεις μια καλή βάση αμυντικά με παίκτες έμπειρους που παίζουν στην Αγγλία, νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να πας μακριά. Δεν περίμενα να θα φτάσουν στην οκτάδα, αλλά δεν μου φάνηκε περίεργο ούτε ότι πέρασαν τον όμιλο τόσο εύκολα στα προκριματικά, ούτε ότι πέρασαν τον όμιλο στο παγκόσμιο κύπελλο. Το από εκεί και πέρα είναι, δεν περίμενα να θα περάσουν τη Βραζιλία τόσο εύκολα. Την πέρασαν. Αλλά είναι... έχεις μια μηχανή. Μια σέντρα πετάγεται. Τον άφησαν να σηκωθεί η Βραζιλία να βάλει γκολ. Πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή. Είπε: τι να κάνω, ας βάλω γκολ. 2-0, καληνύχτα.
0: Αντίο.
1: Ναι, ναι. Και η Βραζιλία έχει χάσει το πέναλτι. Στο 0-0 και έχει χάσει και το τέταρτο το Έντρικ. Βλέπεις, ο ένας έχει το Χάλαντ και ο άλλος στη μεγάλη του ευκαιρία βρέθηκε ο Έντρικ. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ο πανηγυρισμός τους.
1: Ποιος?
0: Αυτό το που τραβάνε κουπί. Σου αρέσει?
1: Ναι, όπως και οι Ισλανδοί κάνανε κάτι, όχι κουπί. Είχαν άλλο πανηγυρισμό όταν είχαν περάσει το Euro το... κόλλησα τώρα... το 16. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Περίμενε, θα το δω και θα σου πω.
1: Για τους Ισλανδούς έχεις αυτό το στοιχείο έτοιμο?
0: Λοιπόν, ο πανηγυρισμός των Ισλανδών ήταν το Thunderclap.
1: Ναι.
0: Το οποίο έγινε γνωστό...
1: Τρόμαξες, ναι.
0: Έγινε γνωστό στο Euro του 2016.
1: Α, καλά το είπα. Είδες.
0: Και στο Μουντιάλ του 2018.
1: Ναι, είχανε, απλά στο Euro είχαν πάει καλά.
0: Ναι, είχαν πάει καλά.
1: Περάσει τα νοκάουτ.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, έχουν, αυτή είναι η κουλτούρα τους. Είναι πολύ ωραία κουλτούρα, αν με ρωτάς. Και οι Δανείοι είναι καταπληκτικοί οπαδοί. Όλοι τους εκεί είναι καταπληκτικοί.
0: Εμένα αυτός ο πανηγυρισμός μου άρεσε πάρα πολύ. Μου άρεσε που...
1: ναι, γιατί εσύ τώρα έχεις τραβήξει κουπί, δεν είναι αστεία αυτά.
0: Μου άρεσε που στο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με την Βραζιλία και ο
1: μετά το παιχνίδι, ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη διόρθωση ότι μετά το παιχνίδι με τη Βραζιλία ο Χάλαντ έχει πάρει το τύμπανο και δίνει ρυθμό στην εξέδρα με τους παίκτες να κάθονται απέναντι από τους οπαδούς. Είναι ένας ιδιαίτερος πανηγυρισμός. Υπάρχει όμως ένας φίλαθλος, ναι, ο οποίος αρνείται να συμμετέχει σε αυτό.
1: Ναι, γούρι.
0: Δεν θέλει.
1: Για
0: δεν
1: γούρι. Θέλει.
0: Όχι, δεν είναι για γούρι.
1: Α.
0: Ο φίλαθλος αυτός είναι ο Εμίλ Λαπέν, ο οποίος μίλησε.
1: Εμίλ Λαπέν.
0: Εμίλ Λαπέν, ο οποίος μίλησε στο Sky.
1: Γάλλος.
0: Όχι, Νορβηγός.
1: Ναι, παιδί μου, απλά το όνομα είναι λίγο.
0: Ο οποίος μίλησε στο Sky News.
1: Αχα.
0: Και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν συμμετέχει σε αυτό το πανηγυρισμό. Δεν θέλει.
1: Το θεωρεί μπανάλ, τι.
0: Όχι.
1: Επειδή είναι Λαπέν, το είπα το μπανάλ.
0: Ναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα το βρίσκω πραγματικά πολύ χαζό. Ήταν η πρώτη του δήλωση. Αρνήθηκε να συμμετέχει στους πανηγυρισμούς μετά το παιχνίδι με την Σενεγάλη.
1: Υπεράνω,
0: και εξήγησε ότι ο συγκεκριμένος πανηγυρισμός, όπως και εσύ ανέφερες, ναι, θυμίζει υπερβολικά το περίφημο Thunderclap των Ισλανδών φιλάθλων, το οποίο έγινε παγκοσμίως γνωστό στο Euro του 2016 και στο Mundial του 2018.
1: Δεν πέφτει στο επίπεδο των Ισλανδών δηλαδή?
0: Όχι, όχι, δεν θέλει. Και εξήγησε, ναι, ότι αντιγράφει πολλά από αυτά που έκαναν οι Ισλανδοί και είναι ιστορικά λάθος. Το εξήγησε κιόλας. Είναι ιστορικά λάθος ο πανηγυρισμός αυτός.
1: Μάλιστα. Δεν είχανε μηχανές από παλιά οι Νορβηγοί.
0: Δεν κοπηλατούσαν οι Βίκινγκ. Ταξίδευαν με πανιά στον Ατλαντικό. Δεν τράβαγαν κουπί.
1: Πανί που αβάλεις το γήπεδο?
0: Δεν ξέρω. Τον Εμίλ να ρωτήσεις.
1: Πού θα στήσουμε κατάρτι στο γήπεδο για να πανηγυρίσουνε? Πιο εύκολο είναι αυτό. Πού είναι ο Λαπέν?
0: Ο ίδιος είπε.
1: Έχεις τηλέφωνο Λαπέν?
0: Όχι, δεν το έχω το τηλέφωνο του Λαπέν. Ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν συμμετέχω. Αντιγράφουμε τους Ισλανδούς. Δεν το δέχομαι.
1: Ωραία, εγώ θα του πουλούσα εισιτήριο μόνο στην αντίπαλη κερκίδα.
0: Εντάξει τώρα, και εσύ θα τον βάλεις.
1: Να με ενοχλεί. Κάνουν όλοι και αυτός δεν κάνει. Νίκο.
0: Η παρουσιάστρια του Sky News, η Μπάρμπαρα Σέρα, επεσήμανε ότι η κίνηση της κοπηλασίας δεν μοιάζει ιδιαίτερα με το Thunderclap των Ισλανδών.
1: Ναι, με χέρια ήταν οι Ισλανδοί.
0: Ναι, εκείνος ο φίλος μας, όπως τον είπαμε, Εμίλ Λαπέν, δεν πίστηκε. Και απάντησε ότι το μόνο που ήθελαν οι φίλαθλοι της Νορβηγίας ήταν απλά να προκαλέσουν την ίδια αντίδραση στον κόσμο και απλώς άλλαξαν την κίνηση. Είναι το ίδιο πράγμα. Σκληρός. Σκληρός, αλλά το τεκμηρίωσε.
1: Αδέκαστος ο Λαπέν.
0: Ναι, το τεκμηρίωσε όμως. Είπε, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Είναι ιστορικά λάθος.
1: Ναι.
0: Το εξήγησε.
1: Άμα έχει μάθει το παιδί, μπορεί να έχει γιοτ. Ξέρω εγώ, να μην έχει κάνει κουπί ποτέ. Όλα καλά.
0: Όλα καλά.
1: Ναι.
0: Όλα καλά.
1: Εσύ είσαι με Λαπέν ή κόντρα? Δύσκολε 50-50 θα πεις πάλι?
0: Όχι.
1: Βλέπω παίρνεις θέση συνέχεια. Ναι.
0: Όχι. Εμένα μ' αρέσει ο πανηγυρισμός.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Σου είπα το στιγμιότυπο που είναι ο Χάλαντ με την ομάδα καθισμένη από τη μία πλευρά, ναι, και απέναντι την κερκίδα και δίνει ρυθμό. Το θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα που έχουμε δει.
1: Εσύ σε ποιους πανηγυρισμούς, Νίκο, θα ήθελες να συμμετέχεις? Στους Νορβηγούς, το Κουρασάο, για παράδειγμα.
0: Το Κουρασάο δεν μπορέσαμε να πανηγυρίσουμε.
1: Πανηγύρισαμε γιατί το διασκέδασαν οι άνθρωποι. Δεν θα ήθελα να σε πει. Αργεντινή, ίσως.
0: Όχι.
1: Με τους Άγγλους να τραγουδάς Wonderwall και τέτοια. Όχι.
0: Κοίτα να δεις, περίμενε, θα σου πω. Το Κουρασάο νομίζω ότι έδωσε πολύ χρώμα. Πήγαν εκεί με τα μπλε λεωφορεία, χωρίς παράθυρα, δώσανε ρυθμό. Φτάσανε στο αεροδρόμιο, χορεύανε με τους πιλότους, κάνανε εκεί τα δικά τους. Ναι, ήταν μια ομάδα η οποία χάρηκε που πήγε στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Με ποιους θα ήθελα? Με τους Άγγλους δεν τρελαίνουμε. Γιατί ναι, οι Άγγλοι, ο πανηγυρισμός είναι πάμε στην pub να γίνουμε λιώμα.
1: Τραγουδάνε το Wonderwall, κάθονται εκεί.
0: Ναι.
1: Δεν σ' αρέσει?
0: Εντάξει, θα καθόμουν στην κερκίδα με τους Νορβηγούς. Να τραβήξω κουπί. Να τραβήξω κουπί.
1: Πες ότι κάθε δίπλα σου Λαπέν, τι κάνεις?
0: Θα του έλεγα, έλα ρε Εμίλ τώρα, βάλε και εσύ ένα χεράκι. Βάλε και εσύ ένα χεράκι. Εσύ λοιπόν.
1: Λαπέν μη γίνεσαι παιδί.
0: Ναι, Λαπέν μη γίνεσαι παιδί.
1: Εγώ που θα ήθελα να είμαι.
0: Ναι. Οι Γερμανοί δεν σου κάναν τη χάρη.
1: Όχι, δεν κάνω και κάτι ιδιαίτερο. Ωραία, το παρακολουθούν το μάτσα, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο.
0: Γερμανοί είναι, τι περιμένει να κάνουν?
1: Κοιτάξτε, θα ήθελα να είμαι με Αργεντινή στους πανηγυρισμούς. Μ' αρέσουν τα συνθήματά τους, είναι λίγο έξυπνα. Μ' αρέσουν τα τραγούδια γενικά, όπως μ' άρεσε και στη Βραζιλία το τραγούδι που είχαν. Ωραία ήταν.
0: Ωραία.
1: Και έξω από το γήπεδο, ωραία περνάνε.
0: Ναι. Okay. Μεσογειακός λαός κοντά σε εμάς, μας ταιριάζει.
1: Η Αργεντινή.
0: Συγγνώμη.
1: Πώς την έφερες εδώ?
0: Κάτσε, σκεφτόμουν, ναι. Τους Ισπανούς σκεφτόμουν για κάποιο λόγο και μπερδεύτηκα. Εντάξει.
1: Τίτλος: Η Αργεντινή στη Μεσόγειος.
0: Εντάξει.
1: Πάμε.
0: Στη Μεσόγειος. Ναι. Εντάξει. Ούτε εσύ είσαι καλά. Την πρόβλεψή σου πριν ακόμα ξεκινήσει μας την έδωσες. Ισπανία-Αργεντινή. Τώρα που έχουμε δει τις τέσσερις ομάδες, αν σου έλεγα αύριο το πρωί. Εσύ κάνεις την απονομή.
1: Εγώ, ναι.
0: Εσύ. Δεν χρειάζεται ούτε παιχνίδια ούτε τίποτα. Τίποτα.
1: Δεν χρειάζεται παιχνίδι.
0: Τίποτα. Παίρνουμε τον Ηλία και του λένε: Ηλία, εσύ θα κρίνεις ποια είναι η καλύτερη ομάδα. Και
1: από αυτές τις τέσσερις.
0: Από αυτές τις τέσσερις. Κάνανε τόσο δρόμο. Κάνανε τόσο
1: δρόμο. Αυτό δίνα στο κάπο στο ακροτήριο εγώ. Με νοιάζει. Αν με ρωτάς για όλους. Αλλά με ρωτάς για τους τέσσερις.
0: Σε βλέπω δυσκολεύεσαι. Θες να σου δώσω λίγο χρόνο?
1: Όχι. Πόσο θες να απαντήσεις, σε πόση
0: ώρα? Όχι. Πού θα το. που θα έλεγες πάρτε το, παιδιά, το αξίζεται.
1: Στο αξίζεται.
0: Το αξίζεται. Στο μέση.
1: Όχι, όλοι τους το αξίζουν. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό.
0: Όχι, στο μέση. Όχι. Όχι.
1: Στην Ισπανία. Μπράβο του και τα λοιπά. Από τις 4 βγάζω έξω την Ισπανία αυτή τη στιγμή.
0: Ισπανία, όχι, δεν θα τους το.
1: Ναι. Δηλαδή η Γαλλία. Με την εικόνα όλων θα το έδινα στη Γαλλία αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Κιλιάν Εμπαπέ.
1: Εντουέ, Ντεμπελέ.
0: Ολίσε.
1: Είσαι αμυντικός, μπαίνουν μέσα και λες Παναγία μου, τι έρχεται τώρα εδώ. Δεν είναι εύκολο να τους συγκρατήσεις, τέλος πάντων. Με ρώτησες.
0: Σε ρώτησα και μου απάντησες.
1: Δεν πίστευα αυτό πριν τη διοργάνωση, αλλά στη διοργάνωση μοιάζει να είναι η καλύτερη ομάδα αυτή τη στιγμή. Μοιάζει.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόβλεψή σου.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Με δυσκόλεψες. Ήταν η μόνη ερώτηση που με δυσκόλεψε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλία.
1: Ήθελες να με δυσκολέψεις γενικά?
0: Ψυχούλα είσαι. Όχι, δεν ήθελα να σε δυσκολέψω. Γιατί να θέλω να σε δυσκολέψω? Δεν έχω τέτοια πρόθεση καμία. Λοιπόν, σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος. Δεν ξέρω, έχεις κάποια άλλα μηνύματα κάπου αλλού που θέλεις να στείλεις χαιρετίσματα?
1: Μήνυμα,
0: γιατί,
1: να στείλω.
0: Ναι, γιατί έστειλες πριν στην Εύβοια, δεν ξέρω. Όχι. Μπορεί να θέλεις να στείλεις και αλλού χαιρετίσματα.
1: Όχι, δεν έχω. Όχι.
0: Είσαι σίγουρος?
1: Ναι, το κοίταξα, δεν έχω κάτι. Έχεις εσύ?
0: Όχι, εγώ δεν έχω κάτι. Νομίζω ότι σιγά σιγά.
1: Σε
0: αυτά...
1: παρακολουθεί κόσμος, μήπως?
0: Οι ακροατές της Ερασπόρ, οι οποίοι να τους ευχαριστήσουμε που μείνανε στη συντροφιά μας.
1: Στους φίλους όλων των ηλικιών, να πούμε.
0: Ναι, ολοκλήρωσε. Δεν βλέπεις. Εγώ σ' αφήνω, δεν θέλω να σε διακόψω.
1: Και μένουν πόσο, μείνει 3 λεπτά ακόμα μέχρι να πάει 8 η ώρα.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
1: Ένα τρίλεπτο, ποιοτικό.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τους φίλους ακροατές που μείνανε στη συντροφιά μας. Την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τον κύριο Ηλία Βλάχο που μας έκανε.
1: Να είστε καλά, κύριε Νίκο Μουσχόμα.
0: Κύριε Βλάχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Μένετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η βραδινή ραδιοεφημερίδα και ο Θάνος Μπλούνας.

0: Era Sport 101,8.
1: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Σαραδέλης.
6: Σαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Σαραδέλης.
7: Ατλάκολ! Ατλάκολ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλάθερμ.
9: Η Ατλάκολ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλάθερμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλάκολ.
10: Ακούτε Era Sport.

9 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Όχι, μέχρι τις 9 θα ήμασταν αν αρχίζαμε στις 7. Τώρα είναι 8, οπότε θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Και Θάνος Μπλούνας στο μικρόφωνο.

ημέρα που έχει αρκετή μεταγραφολογία και σε Παναθηναϊκό, εκεί έχουμε και οριστική μεταγραφή υπό τη μορφή της ανακοίνωσης, σε Ολυμπιακό, σε ΠΑΟΚ, τα συμπεράσματα από το χθεσινό φιλικό της ΑΕΚ, κινητικότητα και στον Άρη και κινητικότητα και στον μπάσκετ.

Βέβαια, σήμερα δεν υπάρχει αγωνιστική δράση. Το παγκόσμιο κύπελο αρχίζει ξανά αύριο με τον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία και η Τετάρτη με τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αγγλία. Το μόνο που υπάρχει σε εξέλιξη είναι το τουρνουά τένις που διεξάγεται στην Αθήνα και αυτή την ώρα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη. Αγώνας ο οποίος μεταδίδεται από την ΕΡΤ 2 Sport, θα ενημερώνουμε και εμείς από εδώ για την εξέλιξή του. Αντιμετωπίζει την Κουντρεμέρντοβα, είναι στο πρώτο σετ το παιχνίδι και η Σάκαρη προηγείται με 5-0 στα Games.

Αρχίζουμε τα ρεπορτάζ πρώτα με αυτό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται να περνάει κρίσιμες ώρες σχετικά με την ολοκλήρωση κάποιων μεταγραφικών στόχων του. Φαίνεται να είναι πολύ κοντά να έχει επέλθει η συμφωνία με την Τζιρόνα για την περίπτωση του Ρόκα, αλλά υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις παιχτών για τους οποίους ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός, αλλά και παιχτών που ανήκουν στο ρόστερ της ομάδας, στη δύναμη του Ολυμπιακού, και οι οποίοι μάλλον θα δεχτούν ή έχουν δεχτεί προτάσεις που θα βάλουν σε πειρασμό την διοίκηση των Ερυθρόλευκων. Ο Μπάμπης ο Πάζογλου είναι μαζί μας για να τα αναλύσουμε όλα αυτά, να τα εξειδικεύσουμε.

0: Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την περίπτωση του Ρόκα.
1: Ναι. Γιατί ουσιαστικά από τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης εβδομάδας έχει μπει σε μια τελική ευθεία. Θυμάστε ότι το λέγαμε και από τις προηγούμενες ημέρες ότι μπορεί να έχει τραβήξει σε μάκρος αυτή η υπόθεση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν την έχει εγκαταλείψει ο Ολυμπιακός. Αποδείχθηκε, Θάνο, ότι ούτε τα 4,2-4,5 εκατομμύρια που αρχικά είχε εκτιμηθεί ότι θα φτάσει η μεταγραφή ήταν αρκετά. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι η Τζιρόνα ήθελε περισσότερα χρήματα. Βέβαια, εδώ να πω ότι η Τζιρόνα είναι μέλος του City Group. Και από ένα σημείο και μετά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι γινόταν σε πολύ ψηλό επίπεδο οι συζητήσεις, δηλαδή μεταξύ group, να το πω έτσι, Μαρινάκη, και group City Group. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο πλέον οι συζητήσεις για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και όλα δείχνουν ότι αυτό που είπες πριν από ώρα σε ώρα, πώς το είπες, είναι κρίσιμες αυτές οι ώρες. Δηλαδή για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, μπορεί και απόψε, μπορεί και αύριο. Πάντως η προοπτική είναι να βρίσκεται ο παίχτης, να αποκτηθεί και να βρίσκεται ο παίχτης με την ομάδα στην Ολλανδία, που θα πάει μεθαύριο για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, με τα 4 φιλικά που θα δώσει και θα είναι, με αυτά θα ολοκληρώσει την προετοιμασία εν ώψη του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.
0: Θα πάμε στην προετοιμασία και στα φιλικά μετά. Θέλω να μας πεις αν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή,
1: αυτό που βγαίνει από την Ισπανία είναι ότι τελικά θα κλείσει στα 5, κλείνει μάλλον, κατά κάποιους Ισπανούς έχει ήδη κλείσει, στα 5 συν ποσοστό μεταπόλησης. Mm-hmm. Γιατί υπήρχαν νωρίτερα προς το μεσημέρι και ρεπορτάζ ότι η Τζιρόνα επιθυμούσε 7 εκατομμύρια και είχα πει το μεσημέρι ότι 7 δεν νομίζω να κλείσει η συμφωνία. Στα 5 εκεί καταλαβαίνω ότι εκεί μάλλον θα κλείσει.
0: Ναι.
1: Αλλά το ζητούμενο, Θάνο, είναι.
0: Και μετά μένει και η συμφωνία με τον παίχτη ή έχει επέλθει η συμφωνία με τον παίχτη?
1: Νομίζω είναι κανονισμένο με τον παίχτη.
0: Είναι κανονισμένο. Άρα αυτό που, που εκκρεμεί είναι η συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα. Στα ανταλλάγματα που θα πάρει δηλαδή η Ισπανική ομάδα για να δώσει το ρόκα στον Ολυμπιακό.
1: Πάντα εννοείται ότι πρέπει να έρθει για εξετάσεις για όλα αυτά και
0: λεπτομέρειες
1: συμβολέου. Αλλά επαναλαμβάνω, εδώ που έχει φτάσει, περιμένουμε αυτό που έβγαινε και από την Ισπανία νωρίτερα, ότι υπάρχει συμφωνία οριστική. Mm-hmm. Άρα μετράμε αντίστροφα. Και είναι μια μεταγραφή που ο Ολυμπιακός είχε σχεδιάσει οπωσδήποτε να την κάνει πριν φύγει η ομάδα για την Ολλανδία, δηλαδή την Τετάρτη το πρωί. Και άρα χρονικά κιόλας βγαίνει πλέον ότι πρέπει να γίνει.
0: Συμπίπτει, λέω.
1: Συμπίπτει, ναι. Mm-hmm. Εντάξει, μερικές φορές χρειάστηκε και μια πέρα παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος και δύο, αλλά. Αυτή ήταν η προοπτική. Αυτή μάλλον αυτό ήταν το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό και γι' αυτό περιμένουμε πια να κλείσει και τυπικά να έχουμε και ανακοινώσεις για τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ της Τζιρόνα.
0: Mm-hmm. Ναι. Τον οποίο προφανώς τον ξέρει και ο Μετιλίμπαρ αφού αγωνιζόταν στο Ισπανικό
1: Πρωτάθλημα. Από τις πρώτες επιλογές του Ολυμπιακού, όταν είχε τεθεί, όταν είχαν γίνει οι πρώτες και όλα συζητήσεις της διοίκησης με τον Μετιλίμπαρ για την ενίσχυση της ομάδας. Ήταν ένα από τα πρώτα ονόματα που είχαν πέσει στο τραπέζι και γι' αυτό έχει τραβήξει και σε τόσο μάκρος. Είναι αυτή η περίπτωση και του Σμαϊλόβιτς, εκείνες που τράβηξαν περισσότερο. Περισσότερο του Ρόκα βέβαια, γιατί του Σμαϊλόβιτς ολοκληρώθηκε κάποια στιγμή. Γιατί πολλές φορές λέμε, θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά το τελευταίο διάστημα, πολλές φορές λέγαμε παλιά ότι αν δεν γίνει μια μεταγραφή εκεί πάνω στις δεύτερη, τρίτη, τέταρτη μέρα το πολύ, αλλά η υπόθεση. Έχουμε δει και το αντίστροφο να γίνεται, να χρειάζεται και περισσότερο χρόνο, γιατί είναι και θέμα διαπραγματεύσεων. Κάθε πλευρά θέλει να αποκομίσει τα περισσότερα ωφέλη σε μια μεταγραφή. Και δεν είναι και φθηνή, έτσι. Δεν είναι και λίγα τα χρήματα. Δεν είναι μια υπόθεση ενός και δύο εκατομμυρίων για να κλείσει γρήγορα. Άρα λοιπόν, Θάνο, με αυτήν τη μεταγραφή, να την ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός, καλύπτει ένα ακόμη κενό που ήθελε με τη Βίμπαρ μεσοπτετικά, δηλαδή να γίνει πιο γεμάτος και στην πραγματικότητα. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτά με τον Ρόκα, αν οριστικοποιηθεί, δηλαδή αν τελειώσει οριστικά αυτή η μεταγραφή, θα πάει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με δύο επιπλέον μεσοεπιθετικούς και έναν επιθετικό. Γιατί θυμίζω ότι θα μπει και ο Ταρέμι, δεν είναι καινούριο πρόσωπο, αλλά δεν ήταν στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας λόγω συμμετοχής μου, Μουντιάλ είχε άδεια. Και θα μπει και ο Σίλβα, ο οποίος έφυγε από την Ολλανδία μόλις πήγε, γιατί γέννησε η γυναίκα, το παιδί του και έπρεπε να είναι κοντά.
0: Ναι.
1: Οπότε θα μπει και αυτός. Και έτσι μεσοπιθετικά γεμίζει ο Ολυμπιακός. Και περιμένει
0: παρότι,
1: να μπουν γρήγορα.
0: Παρότι ψάχνει και άλλους παίχτες μεσοεπιθετικά, στα χαφ, για να είμαι πιο συγκεκριμένος. Δηλαδή μιλάω για Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς.
1: Μπράβο, σωστά το έθεσες. Στα χαφ το διευκρίνησες, γιατί μεσοεπιθετικά αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Έτσι όπως είναι. Αν φύγει κάποιος, προφανώς θα τεθεί θέμα. θα τα πούμε και για τους παίχτες που μπορεί να φύγουν. Για τη μεσαία γραμμή υπάρχει περίπτωση του Άμπραμπατ, υπάρχει περίπτωση του Μπρόζοβιτς, υπάρχει περίπτωση του Φρόιλερ, του Ολιβετού. Η εκτίμησή μου είναι ότι εδώ και μέσα ότι το Άμπραμπατ δεν είναι καθόλου απλή και εξηγούσα ότι δεν θεώρησα τόσο μεγάλο πρόβλημα τη Φενέρ που θέλει να τον δώσει,
0: αλλά
1: όσο το μεγάλο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Και είδε σήμερα ότι η άλλη τη Χαντ έχει βγει δημοσίευμα, προσφέρει 20 εκατομμύρια στη Φενέρ για να τον πάρει. Και καταλαβαίνει κανείς ότι θα δίνει και μεγάλο συμβόλαιο στον ίδιο. Εάν όντως ισχύει και αν ο Άμπραμπατ δεν έχει πρόβλημα να πάει στην Αραβία, δηλαδή να θέλει το παιδί να παίξει Ευρώπη κτλ., δεν νομίζω να μπορεί να γίνει κουβέντα. Δεν μπορεί να γίνει, ναι. Το λέω χρόνια. Οποιαδήποτε ευρωπαϊκή ομάδα δεν μπορεί να κοντράρει αραβική όταν δίνει λεφτά, όταν θέλει να παίχτη. Ας είναι από ελληνική μέχρι αγγλική. Γιατί το έχουμε δει αυτό να γίνεται, να φεύγουν παίχτες από τεράστιους συλλόγους Premier League και να βγαίνουν στην Αραβία. Καθαρά για τα χρήματα. Και πλέον όχι στα 35 τους, πηγαίνουν και στα 25 και στα 22 και στα 28. Χαρά ηλικία. Πηγαίνουν γιατί είναι πολλά τα χρήματα. Επαναλαμβάνω, εάν ισχύσει αυτό, αν ισχύει αυτό, είναι. Όχι απλά δύσκολο, είναι μάλλον απίθανο. Αλλά ας περιμένουμε τις εξελίξεις. Εγώ θα έδινα, δεν θα απέκλεια, αν και έχει παγώσει αρκετά και έχει φύγει από την επικαιρότητα, δεν θα απέκλεια ακόμη και τον Καταντίου της Λοριάν. Ένα από τους πρώτους στόχους που είχε ο Ολυμπιακός. Το λέω γιατί είδαμε στην περίπτωση του Μαϊλόβιτς, χάθηκε κάποια στιγμή. Λέγαμε ότι μάλλον θα πάει ο Ολυμπιακός για τον Ντουάρτε. Και μια ωραία πρωία προχώρησε του Μαϊλόβιτς και τον απέκτησε ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό δεν λέω ότι υπάρχει κάτι, ότι ξέρω κάτι. Λέω όμως ότι να μην αποκλείουμε κάτι όταν είναι ανοιχτή μια μεταγραφή.
0: Κάτι που φαίνεται να απομακρύνεται ή να παραμένει στάσιμο ή τέλος πάντων να περνάει, να μην είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, να επανέλθει.
1: Ναι, δεν μπορώ να το ξέρεις ποτέ αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρεις. Γιατί επαναλαμβάνω, το έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να καταλάβει ο κόσμος, ο Ολυμπιακός τελειώνει το Ρόκα. Θέλει έναν χαφ περισσότερο, αν μπορώ να το πούμε, οχτάρι. Για μένα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο υπάρχουν πλέον εξάρια, οχτάρια. Πρέπει και να κόβεις και να είσαι γρήγορος και να πασάρεις σωστά. Πρέπει να τα κάνεις όλα. Οι δύο παίχτες στον άξονα δεν είναι. Αλλά κάποιοι παίχτες είναι περισσότερο εξάρια, περισσότερο οχτάρια. Οκ, περισσότερο οχτάρι, αν το καταλαβαίνω καλά. Και θα πάρει και έναν ακόμη δεξιό μπακ.
0: Ναι. Πριν πάμε στο δεξιό μπακ, για τον Μπρόζοβιτς, ναι, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, Μπαμπή?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν μπορώ να σου πω κάτι παραπάνω.
0: Άρα πάμε στη θέση του δεξιού μπακ.
1: Παρόλο στα 33, έχει πολύ μεγάλο όνομα, μεγάλο κασέ και είναι και στη λίστα πολλών ευρωπαϊκών ομάδων.
0: Άρα υπάρχει ανταγωνισμό.
1: Ναι, υπήρχε σενάριο προημερών να τον ζητήσει ο Μουρίνιο στη Ρεάλ. Και λέω, μπορεί κάποιο να απορρίσει πώς μπορεί να γίνει αυτό, αλλά κάθε προμονητής έχει κάτι στο μυαλό του. Και σου λέει, αυτό, ναι, αυτός θα μου κάνει μια δουλειά συγκεκριμένη, τον θέλω. Δεν έχει γίνει κάτι, αλλά λέει ότι. Είναι ονόματα μεγάλα, είναι σημαντικά ονόματα. Θα δούμε ποιο μπορεί να προχωρήσει άμεσα.
0: Τώρα, για τη θέση του δεξιού μπακ. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τον Μαφαίο, αλλά επειδή θα μετακινηθεί μπροστά ο. Για βοήθησε με λίγο τώρα, ο Ροντινέη, ναι. Ο Ροντινέη θέλει και μια δεύτερη λύση.
1: Ναι, αυτό ήταν εξ αρχής ένα πλάνο, αλλά είχα εξηγήσει ότι επειδή στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας και στα πρώτα φιλικά ο Μεντιλίμπαρ ήθελε να δώσει χρόνο και στα νέα παιδιά, θα πήγε στη θέση του δεξιού μπακ ο Σιόζιος, ο οποίος θα είναι στο κλαμπ, το πάλεψε το παιδί, έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, αλλά προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θέλει και κάτι πιο έμπειρο, πιο έτοιμο για να έχει backup. Ο Ροντινέη έχει χρησιμοποιηθεί μόνο ως εξτρέμ. Ξέρεις, στην αρχή είχα σκεφτεί ότι αν έβλεπε καλιά πράγματα στο νεαρό, μήπως πήγαινε με τον Μαφαίο, σου λέει θα παίξει κάποια μάτια και ο Ροντινέη, αν χρειαστεί, θα έχω και τον Πιτσιρικά. Αλλά περισσότερο καταλαβαίνω πλέον ότι ξεκάθαρα ότι πάει να πάρει να κοιτάξει ένα δεξιό μπακ ο Ολυμπιακός. Αυτά τα νέα παιδιά, και ο Κουτσίδης και ο Σιωρίος που είχαν την ευκαιρία, ο Φίλης, ο Τσομπανίδης, ο τετάρτος γκολκίπερ, όλα τα νέα παιδιά που είχαν την ευκαιρία, δεν θα είναι εύκολο να μείνουν στο ρόστερ, αλλά κάποιοι θα υπολογίζουν, δεν μπορούν να τους δούμε, ας πούμε, στη δεύτερη ομάδα, να μην δοθούν δανεικοί, για να παίξουν στο κύπελο, με τον κανονισμό, να είναι εκεί, να είναι δηλαδή στους κόλπους στο Ολυμπιακό, τους έχει ο Ολυμπιακός στο ready. Θα δούμε πώς θα το κάνει. Μάλιστα. Ο Ολυμπιακός αυτό στο τέλος της ημέρας. Αυτή λοιπόν τη στιγμή που μιλάμε είναι Ρόκα, χαφ και δεξί μπακ. Και βλέπουμε τα
0: υπόλοιπα. Τώρα, διαβάζουμε για προτάσεις ή τέλος πάντων για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, ονόμασε το όπως θέλεις, για τερματοφύλακα και για στόπερ. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν αυτές οι κινήσεις εφόσον γίνονται?
1: Εχθές υπήρχε για τον Μπονίνι. Ότι ο Ολυμπιακός έκανε μαζί, τα λέγαμε νομίζω το βράδυ.
0: Βεβαίως. Το μεσημέρι.
1: Ναι, το μεσημέρι, μπράβο. Για την Αλμερία. Το σήμερα βγήκε ότι ο Ολυμπιακός είναι στόπερ, μπορεί είναι αριστερό στόπερ. Σήμερα βγήκε ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση για τον Ορλάντο Χίλ στη Σαλορέτζο.
0: Τον τερματοφύλακα της Παραγουάης, της Εθνικής
1: ναι,
0: Ομάδας.
1: Που ήταν ναι. εξαιρετικό στο ναι, Μουντιάλ. Ναι. Και είπα ότι το να έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός, να έχει κάνει διερευνητική επαφή για αυτές τις περιπτώσεις, δεν θα το απέκλαια ποτέ. Γιατί πρέπει να είσαι έτοιμος για το ενδεχόμενο να φύγει κάποιος παίχτης σου. Για να πάρει ο Ολυμπιακός goalkeeper και τέτοιο όνομα ή stopper σαν τον Μπονίνη, πρέπει να φύγει κάποιος. Ναι. Δεν έχει νόημα ο Ολυμπιακός να έχει Τζολάκι, Χιλ, Πόποβιτς, Στουρνάρα και τα λοιπά. Δεν έχει νόημα.
0: Άρα αυτό... στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί προτάσεις είτε για τον Τζολάκι είτε για τον Πιρόλα και από τη στιγμή που τις έχει δεχτεί υπάρχει... κάνει κινήσεις προκειμένου να τους αντικαταστήσει άμεσα, εφόσον
1: ξέρει. Ο Ολυμπιακός ξέρει ότι για αυτούς υπάρχει ενδιαφέρον. Για τον Τζολάκι. Είναι και μάλιστα ομάδα από την Premier League και έχω πει ότι αν ομάδα από την Premier League αποφασίσει να πάρει το Τζολάκι, να το θεωρούμε, αν όχι σίγουρο, πολύ πιθανό να τον πάρει γιατί δίνουν πολλά λεφτά. Και δεν μπορεί να πει σαν παίκτη ότι ξέρει κάτι, μην πάει στην Premier League. Να ξέρω όμως ότι έχει γίνει πρόταση στον Ολυμπιακό για τον Τζολάκι, όχι, δεν το ξέρω.
0: Πόσο, δηλαδή ο Ολυμπιακός με πόσα χρήματα θα κοστολογεί τον Τζολάκι και τον Πιρόλα.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει βγει, αλλά από την πρακτική του Ολυμπιακού, ναι. ειδικά για Premier
0: League. Από την κοινή πείρα που λέμε.
1: Από
0: πόσο.
1: Από πάνω 20. Πάνω από 20.
0: Πάνω από 20. Και τον Τζολάκι ναι. και τον Πιρόλα.
1: Αυτά ήξερα εγώ ότι ναι. τουλάχιστον είχαν, όχι διαρρέσει, από συζητήσεις, από κρούσεις που είχαν γίνει Ιούνιο. Ότι μην περιμένετε να φύγουν αυτοί με 10 εκατομμύρια, 15, 8, 10. Γιατί αν ήταν σε αυτά τα χρήματα θα είχαν ήδη φύγει αυτοί οι παίχτες. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά. Αλλά επαναλαμβάνω, το να έχει κάνει ο Ολυμπιακός πρόταση, είτε για τον Μπονίνη είτε για τον Χίλ, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί δεν έχει προχωρήσει κάτι για παραχώρηση.
0: Ναι.
1: Το να έχει, να κάνει διερευνητική επαφή, να δει την αγορά, γιατί καταλαβαίνει ότι πιθανότατα θα του γίνουν προτάσεις να είναι έτοιμος να μην τρέχει η τελευταία στιγμή. Ναι, οκ, okay, μπορεί να συμβεί. Αλλά επαναλαμβάνω και τα δύο δημοσιεύματα ότι έχει κάνει πρόταση και δεν έχει διαψευστεί μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι, οπότε πρέπει να το παρακολουθούμε και αυτό. Να θυμίσω ότι και ο Τζολάκης και ο Πιρόλα κανονικά στην προετοιμασία παίζουν στα φιλικά, οπότε δεν έχει θεθεί και στην πράξη θέμα. Να αποχωρήσουν. Όπως ας πούμε για παράδειγμα για τον Αντρέ Λουίς, αν ήταν τόσο προχωρημένο και ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να το δώσει και συμφωνήσει με την Κάνσα, με την Κάνσας, δεν θα τον έβαζε στο τελευταίο φιλικό. Δεν βάζει ναι. ποτέ παίχτη σε φιλικό είτε σε επίσημο μάτς που είναι έτοιμος να πάρει ναι, μεταγραφή, ναι, ναι. ειδικά με τόσα λεφτά. Mm-hmm. Ωστόσο, η εκτίμηση είναι ότι μάλλον θα γίνει μεταγραφή σε αυτά τα ποσά. Θα ανέβει λίγο παραπάνω. Βέβαια, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως γι' αυτό, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει να δει αν θα υπάρξει και πρόταση από Αγγλία. Για το διαχρόνιο της Γουλφς ήταν δεδομένο.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως και
0: ώστε εφόσον υπάρξει να ναι. μπορεί να κινηθεί άμεσα για την αντικατάσταση είτε του ενός είτε του άλλου είτε και των ναι. δύο. Ναι. Πάμε τώρα στην προετοιμασία. Υπάρχει ρεπό σήμερα και αύριο αναχώρηση για την Ολλανδία και φιλικοί αγώνες εκεί.
1: Τετάρτη. Και θα δώσει τα φιλικά πρώτα ένα πακέτο με Φορτούνα, Σιτάρτ και Άγιαξ και την επόμενη εβδομάδα με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και την Αλκμάρ στην Ολλανδία και εκεί θα κλείσει ο Ολυμπιακός πάνω τα φιλικά του. Βλέπεις και εσύ ότι όσο περνάνε οι μέρες γίνονται και πιο δυνατά φιλικά. Βέβαια έτσι όπως τα έχει ο Βέλγιο με τη Λίμπαρ θα παίζουν διαδοχικά τα δύο και μετά τα άλλα δύο μάτς θα παίζουν και διαφορετικοί παίχτες. Αλλά δεν πάβει να είναι μια τελική προετοιμασία για τον τρίτο προκριματικό γύρο, τα πρώτα παιχνίδια του Ολυμπιακού βαστός στα προκριματικά του Champions League. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα και πριν φύγει η αποστολή θα ξεκαθαρίσει και ποιοι θα πάνε. Δεν θα πάνε όλοι, δεν θα πάνε όσοι πήγαν στο πρώτο στάδιο.
0: Αυτό θα το ξέρουμε την Τετάρτη δηλαδή.
1: Τρίτη, αύριο.
0: Αύριο.
1: Πρέπει να βγει ναι. το βράδυ ή mm-hmm. Τετάρτη πρωί να θα μάθουμε ποιοι είναι.
0: Ποιους δηλαδή δεν υπολογίζει ο Μεντιλίμπαρ για τη συνέχεια.
1: Ποιοι δεν θα ακολουθήσουν, ναι, και από τα νέα παιδιά κάποια ναι. δεν θα πάνε, εννοείται. Από τους πιο έτοιμους, δύσκολο να μείνει κάποιος έξω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, και ο Κλέιτον είναι τραυματίας, δεν έγινε γνωστό, είναι μυϊκό το πρόβλημα του, δεν έχουν γίνει γνωστές οι εξετάσεις, αλλά ούτως ή άλλως κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Δεν έχει και πρόβλημα με τη Λίμπαρ, με την έννοια ότι θα έχει και τα Ρέμι και η Γιάρεντσουκ, δύο είναι OK. Και μετά την επιστροφή της ομάδας από την Ολλανδία θα επιστρέψει και ο Ελκάμπι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα είναι καλυμμένος. Mm. Και μετά, όταν επιστρέψει ο Ελκάμπι, εκεί τον Αύγουστο, όπου θα γίνουν και τα πρώτα παιχνίδια. Θα δούμε και τι θα γίνει. Θυμάσαι που σου είχα πει: έχουμε καιρό για την επίθεση.
0: Για την επίθεση, ναι.
1: Ναι, γιατί κοίταξε, το ξέρουμε ότι είναι μάλλον απίθανο ο Ολυμπιακός να έχει την επόμενη σεζόν Ελκαμπί, Ταρέμι
0: και Γιάρεμτσουκ.
1: Το έκανε πέρσι και είδε στο Γενάριο ότι ο Γιάρεμτσουκ έφυγε δανεικό στη Λιόν. Δεν έχει νόημα να έχει τρεις τέτοιους παίκτες για να πει κάποιος να είναι τρίτος. Μακάρι να το έκανε. Θα ήταν πολύ καλό για τον Ολυμπιακό, αλλά στην πράξη είναι άλλο το σχεδιάζεις, άλλο το τι θέλεις και άλλο το τι δέχεται και ένας ποδοσφαιριστής. Γι' αυτό έχω πει ότι μετά τον Αύγουστο θα δούμε και άλλα πράγματα. Α, εννοείται ότι αν φύγει ο Αντρέ Λουίς, αν γίνει η μεταγραφή του, τότε θα υπάρχουν και άλλα θέματα να δούμε και άλλος παίχτης για τη θέση του, άλλος μεσοεπιθετικός. Όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, με ρόκα επαναλαμβάνω να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και Ζώτα Σίλβα, ο Ολυμπιακός έχει για τις τρεις θέσεις πίσω τον επιθετικό, έχει πάρα πολλούς παίχτες.
0: Ναι.
1: Έχει τον Μάρτινς, έχει τον Ρόκα, έχει τον Ρόκα, τον Ζώτα Σίλβα, τον Φορτούνι, τον Ροντινέι, τον Τσικίνιο, που μη σου βάλω και τον Μασούρα. Που, okay, δεν έχει φύγει από τον Ολυμπιακό. Ναι. Μασούρα είναι εκεί. 7 παίχτες για τρεις θέσεις. Και 7.
0: Πολλές επιλογές, πράγματι.
1: Ναι, δεν είναι και παίχτες που είναι. Κάνα πιτσερικά,
0: να ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, δευτερότερη ιδέα, ας πούμε. Είναι βασικές επιλογές όλοι αυτοί ναι, ναι, που ανέφερες. Ναι. Να κλείσουμε, Μπάμπη, με την περίπτωση του Κορδόν. Τι συμβαίνει ναι, με αυτόν?
1: Για τον Κορδόν, να σου πω την αλήθεια, δεν είχαμε μάθει και πολλά πράγματα. Πέρα από το ότι είχε έρθει στην Ελλάδα και ότι γινόταν μια συζήτηση για να αναλάβει όχι για τον Ολυμπιακό, αλλά για το γκρουπ των ομάδων που ελέγχει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Δηλαδή, και ενώ είχαμε και Ολυμπιακό και Ρίο Αβε. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε κάποια νεότερη εξέλιξη. Δηλαδή, όπως είδες που προχωρήσε του Καρντόσο πολύ γρήγορα, θα υπάρχει λοιπόν ένα δημοσίευμα από την Ιταλία που αναφέρει ότι τελικά δεν θα συνεργαστεί με τον Ολυμπιακό. Έρχεται σαν, πώς να το πω, συνέχεια το γεγονότος ότι δεν είχαμε καμία κρίση ενημέρωση, καμία πληροφόρηση και πολύ περισσότερο δεν είχε αναλάβει καμία θέση ο Κορδόν, παρότι έχουν περάσει περίπου 2 εβδομάδες από τότε που είχε έρθει στη χώρα μας. Οπότε λογικά δεν προχωράει. Δεν έχουμε πάντως, δεν έχει αναφέρει κάτι ο Ολυμπιακός για την περίπτωση του Κορδόν. Παναλαμβάνω, δεν θα ήταν για τον Ολυμπιακό μόνο, θα ήταν για το γκρουπ
0: ναι,
1: όλο.
0: Ναι.
1: Αυτή η πληροφορία τουλάχιστον είχαμε τότε όλες, και στη χώρα μας.
0: Για όλες τις ομάδες ιδιοκτησίας Βαγγέλη
1: Μαρινάκη. Να αναλάβει επικεφαλής πάλι όλου του γκρουπ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσουμε τον Γιώργο Μίνο να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Χθες ήρθε ο Σάντα Μαρία. Απόψε αναμένεται ο Τάχα Άλλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει κλείσει και η περίπτωση του Χατζηδιάκου. Ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Γιακουμάκη και περιμένει την περίπτωση του Γιαννούλη, η ομάδα του οποίου στην Γερμανία απέκτησε άλλον ποδοσφαιριστή για τη θέση του αριστερού μπακ. Καλησπέρα, Γιώργο.
2: Καλησπέρα, Πάνο. Καταρχάς για τον Γιαννούλη που το έφερε σαν τελευταίο θέμα, αυτό μετά τις 30 του μήνα. Παναλαμβάνω, μετά τις 30 Ιουλίου.
0: Γιατί μετά τις 30 Ιουλίου, Γιώργο?
2: Γιατί τότε οριμάζει πιο καλά, τελειώνει ο μήνας, τότε οριμάζουν τα πράγματα και είναι πιο καλύτερα.
0: Α, μετά τις 30 Ιουλίου οριμάζουν τα πράγματα. Μόνο για την περίπτωση του Γιαννούλη ή γενικότερα? Μόνο για την περίπτωση του Γιαννούλη.
2: Μόνο για την περίπτωση.
0: Θα οριμάσουν τα πράγματα τότε.
2: Μάλιστα. Μόνο για την περίπτωση του Γιαννούλη. Μνηστήρες υπάρχουν αρκετοί, οπότε οριμάζουν, επαναλαμβάνω, μετά.
0: Ναι. Τώρα θα ήθελα μια επεξήγηση του τι σημαίνει ορίμανση της κατάστασης, αν θέλεις.
2: Ορίμανση κατάστασης, ορίμανση κατάστασης, εννοώ τη γερμανική ομάδα και τους ανθρώπους αυτούς που έχουν 2 προτάσεις, και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Υπάρχει και το θέλω του παίκτη που θέλει να πάει και πολλές άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν θέλω τώρα να επισηγήσω. Αλλά
0: Το θέλω του παίχτη θα μας το πεις, μπορείς?
2: ΠΑΟΚ.
0: Και οι προτάσεις που έχουν γίνει από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό είναι κοντά, υπάρχει διαφορά?
2: Υπάρχει διαφορά.
0: Η καλύτερη ποια είναι?
2: Του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού, μάλιστα. Χρειάζεται ορίμανση. Χρειάζεται ορίμανση, λοιπόν. Ναι.
2: Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός περιμένει στη γωνία. Πάντα περιμένει. Και δεν έχει να κάνει τίποτα.
0: Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή. Πώς θα εξελιχθεί το ενδιαφέρον ΠΑΟΚ Ολυμπιακού για τον ίδιο παίκτη, τον Γιαννούλη? Ναι.
2: Το ενδιαφέρον, Θάνο, είναι ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει τις μεταγραφικές ενισχύσεις. Με Τετάρτη θα έρθει, θα ανακοινωθεί ένας χαφ και ένας center forward.
0: Α, την Τετάρτη. Μισό λεπτό. Να ξεκινήσουμε από την αρχή. Χθες ήρθε ο Σάντα Μαρία.
2: Σήμερα ο Τάχα Άλλη.
0: Σήμερα έρχεται ο Τάχα Άλλη το βράδυ, αργότερα. Ή έχει έρθει ήδη?
2: 10 και 10.
0: Για το Σάντα Μαρία έχεις να μας πεις κάτι από δηλώσεις, αντιδράσεις χθες?
2: Αντιδράσεις δεν έχει. Μίλησε με τον Λέο Μάτος. Σήμερα ήταν στις πέρασες εκτάσεις. Στη συνέχεια γίνονται τα γνωστά βίντεο που κάνουν οι ΠΑΕΠΑΟΚ και σε κάποιο διάστημα οι ΠΑΕΠΑΟΚ θα το παρουσιάσει με τα γνωστά βίντεο.
0: Μάλιστα. Τάχα Άλλη, όπως είπες, περιμένουμε το βράδυ.
2: Ναι.
0: Και μετά.
2: Αύριο εκτός απρόοπτου, κάποια ώρα ή την Τετάρτη, δεν ξέρω το δρομολόγιο, γιατί Κοπεχάγη, αν έχει Θεσσαλονίκη, Έχει 10 και 10 το βράδυ, όπως η διαδρομή του Ταχάλη, ο οποίος αντί να φύγει το πρωί από τη Μάλμε, από το Μάλμε μπορεί να φύγει, έχει μια πτήση Θεσσαλονίκης Μάλμε στις 8 η ώρα το πρωί. Προτίμησε, γιατί το Μάλμε με την Κοπεχάγη είναι ένα τέταρτο με τη γέφυρα εκεί που συνδέει την Κοπεχάγη. Και ο κάθε ένας τουλάχιστον θέλει να κερδίσει και χρόνο και λίγο ακόμη να μην ξυπνάει από τα μαύρα χαράματα για να δει το απόγευμα. Οπότε θα βυθεί 10 η ώρα το βράδυ.
0: Άρα, αύριο, αυτό για τον Ταχάλη, αύριο ποιον περιμένουμε, τον Χατζηδιάκο ή κάποιον άλλον?
2: Χατζηδιάκος τώρα πότε θα έρθει ακριβώς, ακόμη θα υπάρξει ανακοίνωση αργά το βράδυ. Αύριο, το αργότερο, αύριο το μεθαύριο το πρωί, όπως και να μένει να ανακοινωθεί και ο Σέντερ Φόρ και ένα σκάφ. Και ακολουθεί μετά ένα εξτρέμ και ένα στόπερ.
0: Και όλα αυτά θα γίνουν αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα?
2: Μέχρι το Σαββατοκύριακο.
0: Άρα με τα γραφικό κρεσέντο στον ΠΑΟΚ.
2: Κρεσέντο. Όλοι μαζί, σιγά σιγά. Όχι,
0: αυτό. Το κρεσέντο είναι το αποκορύφωμα.
2: Ναι, χθες άκουσα κάποια νιώθει πίεση ο μεγαλομέτωπος, δεν νιώθει καθόλου πίεση.
0: Πού το άκουσες αυτό, μισό λεπτό, από εμάς εδώ ή από κάπου αλλού?
2: Από μπασκετικούς υπόθηκε.
0: Από μπασκετικούς, του ΠΑΟΚ, ας πούμε.
2: Ο μεγαλομέτωπος έχει κάνει τις μεταγραφές που έκανε πέρυσι 20 εκατομμύρια τον Ζαφίρη και όλες τις άλλες μεταγραφές.
0: Ζαφίρης 13 εκατομμύρια, Γιώργο.
2: Ο παίκτης δεν πήρε λεφτά, δεν θα πάρει.
0: Ναι. Έφτασε τα 20.
2: 17-18 πότε ήταν.
0: Για συνέχισε, ναι.
2: Λέω ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί αυτά που πιστεύει και κάνει τα καλύτερα δυνατά. Με τον Ιβάν Ζαφίρη να έχει βάλει πάνω από 250 εκατομμύρια μέχρι τη μέση.
0: Μάλιστα.
2: Και δεν λειτουργεί υπό πίεση ο μεγαλομέτωπος, ο οποίος θα είναι στη Θεσσαλονίκη μέχρι τέλος Ιουλίου.
0: Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη μέχρι τέλος Ιουλίου.
2: Είναι στο Πόρτο Καρά, στη Γαλήνη, στο σπίτι του.
0: Για το αντίο του Γιακουμάκη στον ΠΑΟΚ θα αναφερθείς?
2: Ναι, η ανακοίνωση ευχαριστούμε για το πάθος.
0: Και του παίχτη θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Τα εθιμοτυπικά μεν, αλλά εντάξει, τα καταγράφουμε. Πάει στην Al Said για να συνεχίσει την καριέρα.
2: Μια χαρά είναι εκεί. Με το Βλάντα Νίμης μια χαρά είναι. Εδώ προσπάθησε το παιδί, πρόσφερε, αλλά τελικά τα χρήματα που η ομάδα ήθελε για να δώσει 5 εκατομμύρια πάνω για τον πάρει και άλλα πόσα εκατομμύρια για τον παίκτη. Ένας παίκτης ο οποίος ήταν τραυματίας στο τέλος, αλλά ξαφνικά τον δάνεψε τα τελευταία 3 παιχνίδια. Ένας παίκτης που ένα πέναλτι που δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι στο δικέφαλο του Νότου, το συμμεταξύ της υποστήτρια Ελλάδας. Αυτά στιγμάτισαν τον κόσμο του ΠΑΟΚ που περίμενε κάτι περισσότερο από αυτό.
0: Μάλιστα. Θέλεις να κάνεις και μία αναφορά στις εκλογές του Ερασιτέχνη? Μαθαίνω θα είναι 2 ψηφοδέλτια. Του Ερασιτεχνικού ΠΑΟΚ δηλαδή. Θέλεις να πεις κάτι άλλο?
2: Μία αναφορά αύριο στις 2 η ώρα στη Super League. Αν έρθει η ισοπαλία, ποια θα είναι, κάτι από ξένο ή θα γίνει, τι συζήτηση θα γίνει? Αύριο στις 2 την ενδιάσκηση με κομμένη την ανάσα περιμένει ο κόσμος να μάθει.
0: Δεν νομίζω πάντως. Βλέπω την ισοψηφία πολύ πιθανή στις εκλογές της Super League με υποψήφιους τον Γιάννη Αλαφούζο και τον Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά δεν δίνω πολλές πιθανότητες στο σενάριο να βγει πρόεδρος κοινής αποδοχής. Αν εννοείς αυτό. Και όχι μεταβατική για κάποιες ημέρες μέχρι να ξαναγίνουν εκλογές. Όπως είναι τώρα η κυρία Κοξένογλου από τον Ατρόμητο.
2: Και κάποτε, και πριν από χρόνια πάλι η ίδια ήταν πρόεδρος, νομίζω.
0: Αναπληρώτρια. Πρόεδρος δεν εξελέγει ποτέ. Αναπληρώτρια πρόεδρος είναι τα τελευταία χρόνια. Ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
2: Επειδή για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ δεν θα ήθελα να μιλήσω, γιατί μέχρι τώρα τη συνέντευξη τύπου του κ. Τσαλόπουλου, ο οποίος άλλαξε ξενοδοχείο από τον Γκραντ Παλάς, θα γίνει στο Πόρτο Παλάς. Κοντά είναι τα ξενοδοχεία.
0: Πότε είναι οι εκλογές, πες μας μόνο αυτό για να ξέρουμε πότε να σε ρωτήσουμε. Πότε είναι οι εκλογές του Ερασιτέχνη? Δεν το γνωρίζει. Εντάξει, σε μια επόμενη συνομιλία μας, ούτως ή άλλως θα είμαστε μαζί αυτή τη βδομάδα από ό,τι είδα στο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο.
2: Στις 10 και 10 το βράδυ στην άφηξη του Τάχα Άλλη. Οπότε μπορώ να σας ενημερώσω για την διεξαγωγή των εκλογών του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και πάμε στο Δημαρχείο Αθηνών. Θα δώσουμε το λόγο στον Στέλιο Σωτηρόπουλο, το ρεπόρτερ μας στα θέματα του Παναθηναϊκού. Τι έχει εκεί, Στέλιο, τι εκδήλωση περιμένετε να παρακολουθήσετε? Έχει πέσει η γραμμή του Στέλιου Σωτηρόπουλου, θα τον καλέσουμε ξανά σε λίγο. Και μέχρι τότε να πω ότι πράγματι, όπως είπε ο Γιώργος Μήνος, αύριο στις 2 έχουμε τις δεύτερες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου στην Super League. Υποψήφοι θα είναι, όπως και στις πρώτες, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού Γιάννης Αλαφούζος και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης. Θυμίζω ότι πριν από 15 ημέρες υπήρχε ισοψηφία. 7 ψήφους πήρε ο Αλαφούζος, 7 ψήφους ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Αλλά θα συνεχίσουμε για τις εκλογές στη Super League αργότερα. Πάμε τώρα στον Δήμο Αθηναίων. Στέλιος Σωτηρόπουλος, όχι, και πάλι δεν τον έχουμε. Οπότε να προσπαθήσουμε να τον καλέσουμε. Λοιπόν, άρα αφού έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι την υποψηφιότητα Αλαφούζου εκτός από τον Παναθηναϊκό την είχε ψηφίσει η ΑΕΚ, ο Ηρακλής, η Κηφισιά, ο Λεβαδιακός, ο Πανετολικός και ο ΠΑΟΚ. Την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος είναι και ο επερχόμενος πρόεδρος. Ο Μαρινάκης, αν εκλεγεί ξανά, πάει για τέταρτη θητεία πρόεδρου στην Super League. Την υποψηφιότητα Μαρινάκη την ψήφισε ο Άρης, ο Αστέρας Άκτορ, ο Ατρόμητος, η Καλαμάτα και ο Όφη και βεβαίως ο Ολυμπιακός. Άρα πήραν από 7 ψήφους και το καταστατικό της Super League προβλέπει, το μόνο που προβλέπει μάλλον σε περίπτωση ισοψηφίας, είναι η επαναληπτική κλήρωση. Δεν προβλέπει η επαναληπτική διαδικασία, η επαναληπτική εκλογική διαδικασία. Δεν προβλέπει ούτε κλήρωση, δεν προβλέπει ούτε πρόεδρο κοινή συνενέση. Αυτό μπορούν να το αποφασίσουν τα μέλη του συνεταιρισμού των ΠΑΕ της Super League, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το ενδεχόμενο δεν συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Συγκεντρώνει λίγες ή καμία, θα έλεγα. Όπως δεν συγκεντρώνει οι πιθανότητες και το ενδεχόμενο που έχει γραφτεί τις τελευταίες ώρες να γίνει μια συμφωνία και να είναι ένα χρόνο πρόεδρος ο Αλαφούζος και ένα χρόνο πρόεδρος ο Μαρινάκης. Αύριο, όπως είναι τώρα τα πράγματα, θα οδηγηθούμε πάλι σε ισοψηφία 7-7. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, πάντα μιλώντας, να μετακινηθεί κάποιος από τις ΠΑΕ, ούτε φαίνεται ότι θα ψηφίσει η ΕΠΟ υπέρ του ενός ή του άλλου, θα κρατήσει τη στάση που κράτησε στην πρώτη εκλογική διαδικασία, θα ψηφίσει λευκό. Πάμε τώρα στον Στέλιο Σωτηρόπουλο, τρίτη απόπειρα να συνδεθούμε μαζί σου. Στέλιο, μας ακούς τώρα? Είσαι στη γραμμή μας. Καλησπέρα. Ναι, ναι. Είσαι στο Δήμο Αθηναίων. Γιατί είσαι εκεί, τι περιμένεις να παρακολουθήσεις?
3: Για την ακρίβεια, θα είμαστε στην ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου. Μόλις πριν από μερικά δευτερόλεπτα εισήλθε και ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Θα γίνει παρουσίαση με κάθε λαμπρότητα και επισημότητα της νέας φανέλας του Παναθηναϊκού, Θάνο. Και φυσικά που βρισκόμαστε στο Δημαρχιακό Μέγαρο, εννοείται πως είναι παρόν και ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος μάλιστα εξ όσων γνωρίζουμε θα πει και μερικά λόγια για την απόψινή βραδιά. Ενώ μόλις περνάει από δίπλα μας, Θάνο, και ο τεχνικός διευθυντής, ο Στέφανος Κοτσόλης, καθώς είναι παρόντες όλοι εδώ, είναι φυσικά ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο προπονητής του Τριφυλιού, είναι αρκετοί παίχτες. Μπορούμε να δούμε, να διακρίνουμε. Πολλοί κόσμος, καταλαβαίνεις τώρα, ότι το Τριφύλι γενικότερα εισέρχεται σε μια νέα εποχή και θέλει να συνδυάσει αυτή τη νέα εποχή και με την παρουσίαση της νέας φανέλας, όπως προείπα.
0: Υπάρχουν πληροφορίες, πώς θα είναι?
3: Δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Ναι. Δεν έχει διαρρεύσει κάτι. Ακόμα περιμένουμε. Κοντά στους αλεμπούς, αλληλούια, Θάνο.
0: Ναι. Θα παρουσιαστούν και οι τρεις φανέλες, και η βασική και αυτή για τα εκτός έδρας παιχνίδια και η τρίτη.
3: Η ενημέρωση είναι η παρουσίαση της επίσημης φανέλας του Παναθηναϊκού. Τώρα από εκεί και πέρα. Σε λίγο θα γνωρίζουμε.
0: Ωραία. Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν το χρόνο, να πάμε λίγο στο ρεπορτάζ αυτό καθ' αυτό, δηλαδή πέρα από την παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού. Είχαμε την ανακοίνωση του Κρίστιανσεν, του αριστερού μπακ από την Λέστερ. Μια περίπτωση που απασχόλησε πολύ καιρό τον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά έχει ευτυχή κατάληξη.
3: Θυμάσαι, Θάνο, ότι εδώ και πολύ καιρό λέγαμε ότι ο Κρίστιανσεν, αν ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει τη μεταγραφή του με τους όρους που ήθελε, θα ερχόταν στο Τριφύλι. Ακριβώς αυτό έγινε. Ο Παναθηναϊκός, εφόσον μπήκαν καλά όλα με τις ιατρικές εξετάσεις του Δανού, οι οποίες ολοκληρώθηκαν σήμερα, τον αποκτάει ιδανικό με οψιόν αγοράς, η οποία, όπως είπαμε και χθες, Θάνο, είναι το επόμενο καλοκαίρι, 4 εκατομμύρια ευρώ. Φυσικά, ο Ιανουάριος που έρχεται θα είναι πολύ κρίσιμος, γιατί έχουμε δει ποιες είναι οι παράμετροι, ότι θα πρέπει να συμμετάσχει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού, με τουλάχιστον 45 λεπτών συμμετοχή στους αγώνες αυτούς.
0: Αυτό που λες τώρα, το 47 λεπτά συμμετοχή στο 45 λεπτά συμμετοχή στο 50% των αγώνων, αφορά το διάστημα έως το τέλος του πρώτου γύρου, έως τον τέλος Δεκεμβρίου, όχι όλη την επόμενη αγωνιστική περίοδο, δηλαδή μέχρι το Μάιο.
3: Όχι, Θάνο, όχι όλη την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Να το διευκρινίσουμε, εντάξει.
3: Ναι. Δεν είναι σωστά.
0: Το είπες και χθες, αλλά δεν πειράζει. Η επανάληψη είναι μητέρα της μάθησης, όπως.
3: Συγγνώμη, σωστά. Συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα. Τώρα βλέπουμε όλους τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Βλέπουμε τον Κρίστιανσε, βλέπουμε τον Ντετέι, βλέπουμε τον Ετιέν, ο Στέφανος Κοτσόλης, ο Κυριακόπουλος. Όλο το τριφύλι είναι παρόν εδώ. Παγί και καινούργοι παίκτες του Παναθηναϊκού. Σε λίγο αρχίζει η εκδήλωση. Μία πρωτότυπη, τουλάχιστον εγώ, θα είναι όλες τις φορές που έχω έρθει εδώ για παρουσιάσεις. Πρώτη φορά ανεβαίνω στην ταράτσα του Δημαρχιακού Μεγάρου. Και πρέπει, είναι πολύ ωραία εκδήλωση και πρέπει να απονείμουμε τα εύσημα στο επικοινωνιακό επιτελείο της ΠΑΕ, ήτι Κωστής Μανολιουδάκης και Θάνος Νικολογιάννης. Θάνο.
0: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει συνεργαστεί με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον Ερασιτέχνη και για τις νέες εγκαταστάσεις του Συλλόγου και του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, δηλαδή, και των υπολείπων πλην μπάσκετ στο Βοτανικό. Άρα οι σχέσεις των δύο πλευρών είναι ομαλές και αγαστές, όπως θα έπρεπε να είναι. Μεταξύ του Δήμου και της ομάδας της πόλης των Αθηνών.
3: Δεν θυμάμαι άλλη εποχή, Θάνο, που ΚΑΕ, ΠΑΕ και Ερασιτέχνης να έχουν τέτοια Ομόνοια, μια που βρισκόμαστε κοντά στην πλατεία Ομόνοιας, Θάνο. Λοιπόν, να κάνουμε και ένα λογοπαίγνιο. Ναι, πραγματικά πολλές φορές το λέγαμε αυτό, ότι ο Παναθηναϊκός είναι ενιαίος και αδιέρετος, αλλά δεν ίσχυε όμως 100%, τουλάχιστον όπως ισχύει στην παρούσα φάση.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκτός από την απόκτηση του Κρίστιανσεν, είπαμε ότι ανακοινώθηκε, είναι επίσημα παίχτης του Παναθηναϊκού, είχαμε σήμερα, Στέλιο, και την ανανέωση του συμβολαίου του Κότσαρη, του τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
3: Για ένα ακόμα χρόνο, δηλαδή, κοίταξε, είναι μέχρι το 28, γιατί είναι ένα συνένα. Απλώς να ξέρεις ότι οι οψιόν δεν αναφέρονται σε ανακοινώσεις των παιχτών του Παναθηναϊκού. Οπότε λοιπόν είναι για ένα χρόνο, είναι συνένα. Και νομίζω ότι είναι μια επιβράβευση αυτή για τον Κώστα Κότσαρη, καθότι είναι και παιδί της Ακαδημίας, είναι και Έλληνας, βάσει και των περιορισμών και των κανόνων που ισχύουν πλέον με την UEFA για τους Club Train και τους Associated Train. Οπότε λοιπόν ο Κώστας Κότσαρης δικαίως επιβραβεύεται με το καινούριο συμβόλαιο και μαζί με τον Λούκα Τσάβες και τον Νιάκη Πένια, φυσικά, θα αποτελέσουν την τριάδα των πορτιέρε του Παναθηναϊκού εν ώψη της νέας σεζόν που αρχίζει σε μερικές ημέρες, Θάνο.
0: Τον είχαμε δει, να θυμίσω, στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε μια πολύ δύσκολη βραδιά για τον Παναθηναϊκό, που το σκορ δεν έφτασε σε υψηλότερα επίπεδα, δηλαδή δεν δέχτηκε περισσότερα γκολ ο Παναθηναϊκός, κυρίως λόγω στην εμφάνιση του Κότσαρη.
3: Σωστά.
0: Έτσι. Μάλιστα. Τώρα, τι άλλο περιμένουμε όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας, τις μεταγραφικές κινήσεις, μάλλον, για να το πω πιο σωστά, Στέλιο?
3: Οπωσδήποτε, τι θα γίνει με τους στόπερ, Θάνο, τους κεντρικούς αμυντικούς, και τι θα γίνει με εξτρέμ, να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρι. Κάτι στο παιδί, προσπαθούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα ταυτόχρονα.
0: Ταυτόχρονα, λοιπόν, ναι.
3: με τον Μπελίστρι, θα δούμε.
0: Όπως λέγανε και παλιά στις τηλεοράσεις, αυτά είναι τα ζωντανά ρεπορτάζ.
3: Εντάξει, τώρα, Θάνο, εσύ ξέρεις, έχεις και εσύ από δημοσιογραφία. Δεν είναι μόνο το φαίνεστε, είναι και πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Για πάμε, ναι. Είπες, θα κινηθεί για στόπερ και...
3: Ναι, για κεντρικό αμυντικό, και θα δούμε και τι θα γίνει και με εξτρέμ. Ο Πελίστρι αναμένεται τις επόμενες ημέρες, μετά την άδεια που είχε πάρει, να ενσωματωθεί και αυτό σιγά σιγά στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν Ελλάδη. Υπενθυμίζω 15 του μηνός πρόβα τζενεράλε με τη Ραπίτ στη Βιέννη και 23 Ιουλίου στις 9 ώρα Ελλάδος.
0: 15 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο Τετάρτη. Άρα αύριο θα αναχωρήσει ο Παναθηναϊκός για Αυστρία.
3: Ναι, για Αυστρία.
0: Ναι.
3: Με τη Ραπίτ η πρόβα τζενεράλε. Και keep your finger cross.
0: Ναι. Και 23 του μήνα θα πάει στην Ουγγαρία για το πρώτο παιχνίδι της δεύτερης προκριματικής φάσης του Conference League. Έχει βάση, ένα τελευταίο, Στέλιο, και θα σε αποδεσμεύσουμε. Έχουν βάση τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος της Μπασάκ Σεχίρ για τον Μπακασέτα, γνωρίζεις?
3: Δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά από τη στιγμή που πλέον ο Μπακασέτας είναι free agent, μπορεί να κλείσει όπου θέλει. Δεν το γνώριζα αυτό, αλλά το τουρκικό πρωτάθλημα του είναι γνωστό, του πρώην αρχηγού του Παναθηναϊκού και νυν της Εθνικής Ελλάδος. Είπαμε και πριν από μερικές ημέρες θα είναι ότι ο Μπακασέτα δεν ήθελε να μπει στη λογική, ας το πούμε έτσι, του Σιώπη που είπε στον Ίστρου που δοκίμασέ με και αν δεν σου κάνω διώξε με, τέλος πάντων. Ο Μπακασέτα δεν ήθελε να μπει σε αυτή τη διαδικασία, προτίμησε να αποχωρήσει από το σύλλογο και να κοιτάξει το μέλλον.
0: Άρα έχει αποδεσμευτεί από τον Παναθηναϊκό ή περιμένει ο Παναθηναϊκός πρόταση για να τον αφήσει να φύγει?
3: Είναι προσπαραχώρηση.
0: Προσπαραχώρηση. Άρα ανήκει στον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, αλλά είναι στη διαδικασία του να ψάξει να βρει ομάδα. Είτε ο ίδιος, είτε να του βρει ο Παναθηναϊκός, αν του έρθει κάποια πρόταση δηλαδή. Ναι. Έτσι, σε αυτό που λέμε μεταγραφική λίστα προσπαραχώρηση, των προσπαραχώρηση παιχτών. Αυτό.
3: Ο Μπακασέτας δεδομένα δεν υπολογίζεται, Θάνο.
0: Ναι, ναι. Όπως και ένα άλλο γκρουπ παιχτών, ο Γετβάη, ο Βιλένα και ο. Και ένας ακόμη νομίζω είναι. Τέσσερις.
3: Ναι, και εγώ τώρα. Γετβάη, Βιλένα, Μπακασέτα.
0: Ο Σισοκό.
3: Ο Σισοκό επίσης. Ναι. Σωστά.
0: Αυτός.
3: Και ο Ερνάντης έχει αποχωρήσει, ο Λαφόν έχει αποχωρήσει. Mm-hmm.
0: Τι ώρα θα αρχίσει η εκδήλωση για την παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού? Στέλιο, 9.
3: Ναι, η ώρα ήδη έχουν πάρει τις θέσεις μπροστά ο προπονητής, ο Χάρης Δούκας, ο Κάρλος Ζέκα, ο Στέφανος Κοτσόλης, οι ποδοσφαιριστές. Είναι σύσσωμη η ομάδα εδώ του Παναθηναϊκού. Όλα τα παιδιά, παλιοί και νέοι, όπως είπαμε. Ωραία. Και ξεκινάμε σε λίγο.
0: Θα σε αποδεσμεύσουμε λοιπόν για να παρακολουθήσεις την εκδήλωση. Εμείς θα είμαστε εδώ ως βραδινή ραδιοεφημερίδα έως τις 10. Μπορείς ανά πάσα στιγμή να μας διακόψεις και να βγεις να μας μεταφέρεις τι συνέβη εκεί, αλλά και συνέχεια στο υπόλοιπο πρόγραμμα της ΕΡΑ Σπορ, το οποίο είναι ζωντανό. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.

0: 52 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Μαρία Σάκαρη με την Κουντερμέτοβα. 1-0 προηγείται στα σετ η Ελληνίδα τενίστρια στο τουρνουά τένις που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Παίζεται το δεύτερο τώρα, πήρε με 6-3, με 6-0, συγγνώμη, το πρώτο σετ η Σάκαρη και προηγείται με 5-4 στο δεύτερο. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα. Γιάννης Αντωνινίος μαζί μας. Χθες είχαμε το πρώτο φιλικό με την The Graafschap στην Ολλανδία και θα μας πει ο Γιάννης και τις εντυπώσεις από αυτό το φιλικό αλλά και τις δηλώσεις του Νίκολιτς, ο οποίος αναφέρθηκε και στον Πινέδα, αλλά είπε ότι περιμένει ακόμη 2 ή 3 ποδοσφαιριστές, Γιάννη.
1: Ναι, καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι υπήρχε μια ευχάριστη έκπληξη στην πρωινή προπόνηση με τον Ορντίν Άμπραμπατ να επισκέφτεται το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ στο Apeldoorn. Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ είχε την ευκαιρία έτσι να συναντήσει τους παλιούς συμπαίκτες του, με τους οποίους είχε πανηγυρίσει τον ΤΑΠ του 2023. Θυμίζουμε ότι ο Άμπραμπατ είχε αποχωρήσει την σεζόν 24-25. Είχε αποχωρήσει στην εμβόλυμη μεταγραφική περίοδο στην χειμερινή. Ήταν αρκετά έτσι, ενθουσιώδης που συνάντησε ξανά τα μέλη της ομάδας της ΑΕΚ και μάλιστα φεύγοντας έλεγε ότι του έλειψε η ΑΕΚ, του έλειψε το γήπεδο, του έλειψε ο κόσμος, του έλειψαν τα πάντα και απευθυνόμενος προς τους απεσταλμένους των ελληνικών μέσων ενημέρωσης είπε ότι υποστηρίζεται την ΑΕΚ με το χιούμορ που έχει πάντα ο Άμπραμπατ. Είχε και μια σύντομη συνομιλία και με τον Χαβιέρ Μπάλτα και με τον Μάρκο Νίκολιτς. Γενικά ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Τώρα, Γιώβιτς, Δίνη και Ζούπκοφ έκαναν ατομικό πρόγραμμα, ειδικό πρόγραμμα στην απογευματινή προπόνηση, ενώ και ο Βίντα δεν ολοκλήρωσε την προπόνηση για προπονητικούς λόγους. Και ο Γιώβιτς, που δεν ήταν στην πρωινή προπόνηση, έκανε γυμναστήριο το απόγευμα. Στο φιλικό ήταν το πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ μετά από διπλές προπονήσεις. Δεν ήταν και τόσο καλός ο αγωνιστικός χώρος. Συγκέντρωσε και αρκετό κόσμο για να παρακολουθήσει αυτό το μάτς. Η ΑΕΚ νίκησε με 2-1 την The Graafschap. Απλά ξέρεις, τα αποτελέσματα έπαιρναν και κάποιο ρόλο στα φιλικά παιχνίδια. Σημασία έχει η προσήγηση, ο χαρακτήρας και το τι έκαναν κυρίως τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα.
0: Ο Ζούπκοφ και ο Καϊρίνε, ναι. Για πες μας.
1: Κοίταξε, η ΑΕΚ βλέπουμε ότι έχει διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα που την βοήθησε να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Βλέπαμε την ομάδα να θέλει να κάνει build-up σε χαμηλά μέτρα. Βλέπαμε την ΑΕΚ να θέλει να πιέζει κατά διαστήματα. Είδαμε και αυτό που δοκιμάζει ο Νίκολης με τις μεταβάσεις με ένα πιο άμεσο ποδόσφαιρο και εκεί βοήθησε πάρα πολύ ο Ζούπκοφ, που φάνηκε βαρύς, ήταν και ζέστη, δεν είχε τις ανάσες. Το είπε άλλωστε και ο Νίκολιτς ότι ήταν επιβαρημένη η παίκτες του, αργότερα θα πατήσει η ομάδα του τον γκάζι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Αλλά ήταν συνεπέστατος τακτικά, έδινε βοήθειες στον Ρότα, βοηθούσε πάρα πολύ στις παγίδες μέσα στο γήπεδο για να γίνει ανάκτηση κατοχής και φάνηκε και εξαιρετικό στο επιθετικό transition και στη φάση του τέρματος. Τι ωραία συνεργασία βγήκε με τους παίκτες της ΑΕΚ με το 1-2 με τον Κοϊτά που σκόραρε ο Ζούπκοφ. Ο Κάιρενεν επίσης έρχεται και προσθέτει στοιχεία που δεν υπήρχαν στην ΑΕΚ, όπως η μακρινή μεταβίβαση και μάλιστα με ακρίβεια. Σε αρκετές περιπτώσεις από χαμηλά μέτρα, ο Κάιρενεν με το αριστερό βλέπαμε πως ήθελε να στείλει την μπάλα στην πλάτη της άμυνας της Ολλανδικής ομάδας, κυρίως προς τον Κοϊτά. Που έβρισκε τους χώρους, ακρίβεια στις πάσες, σιγουριά, προσωπικότητα, είναι όλα αυτά τα στοιχεία που θέλει ο Νίκολης να έχει η ομάδα του, να έχει ηρεμία, να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά επαναλαμβάνω, ήταν το πρώτο φιλικό, Τετάρτη, είναι το επόμενο 8 η ώρα με την Φίτεσε. Και νωρίτερα η ΑΕΚ ενημέρωσε ότι η αυριανή προπόνηση θα είναι κλειστή και για κόσμο και για τους δημοσιογράφους. Ίσως θέλει να δοκιμάσει κάποια πράγματα ο Νίκολιτς, το πιθανότερο. Επειδή αναφέρθηκε στις δηλώσεις του Νίκολιτς, ναι, το έχουμε ξαναπεί ότι κυνηγάει δύο στόχους. Έναν κεντρικό αμυντικό, έναν μεσοεπιθετικό στο κενό που έχει μείνει στο γκρουπ από τις δουλειές που έκαναν Περέιρα και Ζωάο Μάριο. Η τρίτη μεταγραφή, όπως είπε και ο Νίκολιτς, που είπε 2-3, συνδέεται και με πιθανές αποχωρήσεις. Εδώ δεν έχει να κάνει τόσο με Φερνάντες και Πιερό που δεν έχουν ακολουθήσει την αποστολή, αλλά στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει
0: κάποιος από αυτούς που υπολογίζει.
1: Ελίασον Γιούμπισιτς, όχι από αυτούς που υπολογίζει.
0: Ελίασον Γιούμπισιτς.
1: Που θα ήθελε η ΑΕΚ δηλαδή να τους παραχωρήσει. Είναι πιο πίσω στο rotation. αλλά αν δεν έρθει κάποια πρόταση που να ενδιαφέρει την ΑΕΚ, θα συνεχίσουν κανονικά. Έχουν συμβόλαιο αλλιώ μέχρι το 2028, ο Ubisoft μέχρι το 2029 και θα είναι προτέσσεων τη ομάδα. Άλλωστε και τον Ελίασον, λόγω τη απουσία εναλλακτικού διδήμου στην επίθεση, αγωνίστηκε κανονικά στο δεύτερο ημίχρονο του φιλικού και εκεί είδαμε καλώ κάνει και Σαχαμπού να είναι λόγω τη ανάγκη αυτή ω το επιθετικό δίδυμο. Είπε όμω και κάτι άλλο, Νικόλ, έτσι που είναι σημαντικό ότι μέσα στη διαδικασία αυτή τώρα τη προετοιμασία εξετάζει ποιοι παίκτε μπορούν να καλύπτουν κάποιου ρόλου, ποιοι παίκτε μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά τα οποία εκείνο ζητάει. Και αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν κάποια κενά, τότε δεν αποκλείεται να προχωρήσει και στην προσθήκη ενός ακόμη μεταγραφικού στόχου. Ο Γεωργίεφ, για παράδειγμα, είναι ένα παιδί που αρχίζει και ξεχωρίζει ως κεντρικός αμυντικός.
0: Ναι.
1: Και φαίνεται ότι είναι αυτή η θέση του. Είναι παίκτης και γρήγορος, είναι παίκτης που έχει και καλές επαφές με την μπάλα στα πόδια. Δηλαδή ότι ψάχνει για στόπερ, και απλά δεν είναι έμπειρος όπως ορέβασε ο Μουκουντή. Αν δει ο Νίκολιτς ότι ο Γεωργίεφ ανταποκρίνεται σε αυτό που θέλει, διαμορφωθεί μια πεντάδα στόπερ με Ρέλβας Μουκουντή, με backup του Ρέλβας τον Αλεξίου, με backup του Μουκουντή τον Γεωργίεφ και να υπάρχει και ο Βίντα, μπορεί στη συνέχεια να κρυθεί ότι θα πρέπει η ΑΕΚ να βρει ένα back το οποίο θα λειτουργήσει μαζί με το Ρότα στη δεξιά πλευρά. Τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτό τώρα το αναφέρω ως μια κουβέντα και ως μια συζήτηση, ως ερμηνεία των όσων είπε ο Νίκολιτς χθες. Με τα γραφικά αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή η στόχευση εξακολουθεί να είναι για κεντρικό αμυντικό και ο Γεωργίεφ να καλύψει τον Ρότα από το ρόλο του δεξουμπάκ. Αλλά επειδή μιλάμε για μια ζωντανή διαδικασία και έκανε και αυτή την αναφορά ο Νίκολιτς, βάζουμε εκεί έναν αστερίσκο. Δηλαδή ότι αν κρίνουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι κάτι πρέπει να τροποποιήσουν στο μεταγραφικό σχεδιασμό, μπορούν να το κάνουν.
0: Για τον Πινέδα,
1: ναι. Κοίτα, ο Πινέδα έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027. Έχει γίνει προσέγγιση από την ΑΕΚ με υψηλότερες απολαβές κοντά στις επιθυμίες του παίκτη. Δηλαδή πάνω έχει μπει το 2 μπροστά στα 2 εκατομμύρια ευρώ το συμβόλαιο αμέσω μετά το Μουντιάλ. Από εκεί και πέρα περιμένει τις απαντήσεις. Δεν φαίνεται από το Μεξικό να προκύπτει κάτι υπό την έννοια ότι δηλαδή μια ομάδα του Μεξικού να πάει να έρθει να καλύψει τη ρήτρα της ΑΕΚ. Οπότε εκεί
0: 8 εκατομμύρια.
1: Να κάνει κάτι, ναι. Mm-hmm. Και στο Μεξικό επίσης αναφέρουν ότι ο Πινέδα δεν θέλει να γυρίσει. Απλά το ζήτημα ποιο είναι. Έχοντας το συμβόλαιο αυτό, ξέρουμε ότι ο Πινέδα θα έρθει. Όπως είπε και ο Νίκολιτς, τον περιμένει να έρθει κανονικά και τον θεωρεί παίκτη της ΑΕΚ. Το ζήτημα είναι να επιτευχθεί η συμφωνία της ανανέωσης. Εκτιμώ ότι, το έλεγα και το πρωί, αν δηλαδή η ΑΕΚ προσεγγίσει τον Πινέδα με τον τρόπο που το έκανε και με τον Γιώβιτς, εκεί έπαιξε και κομβικό ρόλο για να ξεκλειδώσει η ιστορία μια συνάντηση του Μάριου Λιόπουλου με τον Λούκα Γιώβιτς, και οι απολαβές περιλαμβάνουν έτσι ένα αντίστοιχο πλούσιο πάροχο πακέτο, επειδή πρόκειται για το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο του Πινέδα, που είναι τώρα στα 30, τότε ναι, θεωρώ ότι από τη στιγμή που και οι δύο πλευρές θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, δεν βλέπω για ποιο λόγο να μην το κάνουν. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι θα είναι κουμάντο στο πορτοφόλι, κανένα δεν θα κάνουμε. Είναι μια ζωντανή διαδικασία η διαπραγμάτευση. Εμείς το περίγραμμα δίνουμε. Ο Πινέδα αναμένεται να έρθει στο δεύτερο κύκλο προετοιμασίας της ΑΕΚ, όταν ξαναπάει στο Άπελντον, δηλαδή στις 23 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου. Προς το παρόν ξεκουράζεται από τη συμμετοχή του στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντουρινέου.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Era Sport 101,8.
1: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
12: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
11: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
12: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
11: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
12: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
11: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
13: Απολαύστε υπεύθυνα.
14: Ακούτε Era Sport.

0: Εξέλιξη η παρουσίαση της φανέλας του Παναθηναϊκού σε εκδήλωση που γίνεται στο Δήμο Αθηναίων, στην ταράτσα του Δήμου Αθηναίων, στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς θα πάμε στην Θεσσαλονίκη τώρα, θα συναντήσουμε τον Τάσο Πακλατζή για να μάθουμε τι γίνεται στον Άρη. Τάσο, υπάρχει ενδιαφέρον για τον Λοντίγκιν, τον τερματοφύλακα που έπαιζε πέρυσι στον Λεβαδιακό?
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλησπέρα, Θάνο. Ναι. Μπορούμε να πούμε ότι ο Άρης κοιτάει και προς αυτή την κατεύθυνση. Πρόκειται για μια περίπτωση που την βλέπει ο Άρης. Είναι δυνητικά ένας στόχος. Καθώς έχει τεράστια πείρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να είναι στα 36 του, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό, μην ξεχνάμε. Ο Άρης πιστεύει τερματοφύλακα για να καλύψει τις ανάγκες της διάδας των βασικών τερματοφυλάκων, δηλαδή να υπάρχουν δύο τερματοφυλάκες οι οποίοι ή θα εναλλάσσονται ή θα παίζουν κατά κανόνα σύμφωνα με την φόρμα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ο ένας είναι ο Σωκράτης Διούδης. Ο Αθανασιάδης δεν έμεινε στην ομάδα. Πέρυσι ήταν μια πολύ καλή χρονιά για τον Αθανασιάδη, είχε μόνο για συμβόλαιο, επέλεξε να συνεχίσει από την καριέρα του. Ναι, μπορούμε να πούμε ότι είναι μέσα σε αυτή την δεξαμενή των πορτιέρων του οποίου εξετάζει ο Άρης για μεταγραφή, γιατί οπωσδήποτε χρειάζεται έναν έμπειρο τερματοφύλακα. Λοιπόν, ολοκληρώνεται και η προετοιμασία του Άρη για το πρώτο στάδιο, που δίνει αυτό το χρονικό διάστημα τη δυνατότητα στον προπονητή της ομάδας να δημιουργήσει πράγματα αναφορικά με τη φυσική κατάσταση περισσότερο των ποδοσφαιριστών. Και στη συνέχεια θα δούμε στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας, όταν έρθουν και οι νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν μπορεί ο Άρης να πάει με αυτό το ρόστερ στο πρωτάθλημα. Σίγουρα από αυτούς τους παίκτες που βρίσκονται και έχουν μείνει αυτές τις μέρες στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης στην Πτολεμαϊδα, η αποστολή επιστρέφει αύριο μετά την πρωινή προπόνηση στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω ότι κάποιοι από αυτούς δεν θα βρίσκονται στο ρόστερ για την νέα σεζόν. Αυτό το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να περιμένουμε και τους ποδοσφαιριστές που θα έρθουν για να δυναμώσουν την ομάδα του Κάλη Γρηγορίου σε κέρυες βασικές θέσεις του ρόστερ της ομάδας που θέλει και ο ίδιος προπονητής, αλλά φαίνεται και από την περσινή παρουσία της ομάδας στο πρωτάθλημα ότι σε κάποιες κέρες θέσεις, νευραλικές θέσεις, ο Άρης είχε κενά. Έτσι, ναι. Είτε σαν πακάπι, είτε ως ενός ποδοσφαιριστή.
0: Αριθμητικά μπορούμε να το προσεγγίσουμε, Τάσο, δηλαδή πόσους παίχτες θα πάρει ο Άρης και πόσοι θα φύγουν, κατά προσέγγιση?
1: Ναι, μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά η άποψή μου
0: είναι. Να πω συγγνώμη, σε διακόπτω. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 7-6 στο δεύτερο σετ. Νίκησε με 2-0 την αντίπαλό της και προχωράει στο τουρνουά τένις που γίνεται στην Αθήνα. Πες μας πάλι, σε παρακαλώ. Διψήφιο νούμερο, είπες, και αυτών που θα φύγουν και αυτών που θα έρθουν.
1: Ναι, συνολικά εκτιμώ, αν και μπορεί να φαίνεται περίεργο αυτή τη στιγμή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι. Θα φανεί στην πορεία ότι ο Άρης συνολικά θα κάνει. Θα φτάσει το διψήφιο αριθμό και φέτος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όσο αναφορά στους παίκτες που θα αποχωρήσουν, νομίζω ότι θα είναι 4-5, δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που για πολλούς λόγους δεν είναι στα πλάνα του προπονητή, δεν έχουν ικανοποιήσει και δένονται με συμβόλαιο. Έτσι. Με αυτούς θα γίνει μια κουβέντα.
0: Έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, η κουβέντα με κάποιους από αυτούς.
1: Έχει ξεκινήσει, αλλά θα πρέπει να βρεθεί και.
0: Η χρυσή τομή που λέμε, η φόρμουλα.
1: Αυτό που λέμε χρυσή τομή. Ναι. Γιατί όταν υπάρχει ενεργό συμβόλαιο, δεν αποφασίζει μόνο μια πλευρά. Είναι προϊόν διαπραγμάτευσης η λύση της συνεργασίας των ποδοσφαιριστών με μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε αυτό το κομμάτι, το οποίο θα αποχωρήσει άμεσα. Είναι δουλειά του τεχνικού διευθυντή, του Ρουμπεν Λέγες, σχετικά με το αν και πόσο γρήγορα. Το αν θα γίνει, αλλά το πόσοι ποδοσφαιριστές θα είναι από αυτούς που είναι στο ρόστερ και δεν υπολογίζονται για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, για να προχωρήσει ο Άρης και στις μεταγραφές. Γιατί 21 του μηνός φεύγει η ομάδα, πηγαίνει στην Ιταλία, πάει για το κύριο στάδιο της προετοιμασίας. Σήμερα μάθαμε και τα φιλικά, τα γνωρίζαμε πάνω κάτω.
0: Αλλά και πριν πάμε στα φιλικά, γιατί ανακοινώθηκαν επίσημα τα φιλικά, θέλω να μας πεις κάποια ονόματα παιχτών που είναι προς παραχώρηση από τον Άρη.
1: Μπορούμε να βάλουμε, είναι ο Αλφαχλά, ο Σάιτ, ο Βόνης για παράδειγμα, είναι έγωλο το αν παραμείνει στην ομάδα ή δεν μείνει. Είναι αρκετοί, 2-3 τουλάχιστον ακόμα.

0: έτσι, από αυτούς.
1: Ο Μωρόν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα, ας το πούμε έτσι. Όχι.
0: Ο Μωρόν όχι, γιατί ο Μωρόν έχει ένα υψηλό συμβόλαιο και ολοκληρώνεται το 27.
1: Ναι.
0: Ο Άρης σίγουρα αν έρθει μια πρόταση θα τον παραχωρήσει. Και αν ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φέρει μια πρόταση, θα κάτσει να τη συζητήσει ο Άρης αυτή την πρόταση. Γιατί είναι πολύ λογικό να θέλει ο Άρης να κερδίσει από αυτό το κομμάτι. Και αυτό που λειτουργεί και σκεφτόμενοι οι άνθρωποι του Άρη το αν θα πράξουν το σωστό ή όχι, αυτό που λειτουργεί υπέρ της παραχώρησης είναι η περσινή του καθοδική πορεία. Δηλαδή οι δύο πρώτες χρονίες ήταν top, ο Άρης ήταν ένας Άρης με έναν επιθετικό ο οποίος σκόραρε πάνω από 20 γκολ, 20 το πρωτάθλημα σίγουρα και γενικά τα γκολ πέτυχε και στο κύπελο και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ήταν αξιοσημείωτα έτσι, για μια ομάδα που δεν είχε και τους μέσους να βοηθήσουν πάρα πολύ στο ξεδίπλωμα της front line, αλλά η περσινή χρονιά ήταν θα έλεγα πάρα πολύ μέτρια για τον Άρη και μέσα στη μετριότητα του Άρη χάθηκε και ο Μωρόν, ο οποίος έχασε και πολλά παιχνίδια πέρσι. Άρα αυτή τη στιγμή η καλύτερη λύση, η πιο πιθανή λύση και νομίζω συμφέρουσα για τον Άρη είναι, εφόσον υπάρχει μια πρόταση, ή έρθει ή την φέρει ο ίδιος ο προπονητής, να τον παραχωρήσει για να μην χάσει και να νομίζω αρκετά μεγάλο ποσό σε μια περίπτωση πώλησης του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Δεν θα πάει στα 3-4 εκατομμύρια τα οποία ζητούσε ο Άρης τις προηγούμενες χρόνιες, θα είναι αισθητά πιο κάτω, αλλά καλύτερα θα είναι στην προκειμένη περίπτωση να συμβεί αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα ο Μωρόν έχασε και την επαφή του γενικότερα με την ομάδα πέρσι για χύψη λόγους. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν παραμείνει και βγάλει όλο το χρόνο του συμβολέου του, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 27, την επόμενη χρονιά δεν ξαναξυπνηθεί το καλύτερο αυτό. Το ποδόσφαιρο δεν ξεχνιέται, έτσι δεν είναι και σε μεγάλη ηλικία, είναι σε πολύ όρημη ηλικία. Μπορεί να ξαναπετύχει αν αγωνιστεί όλη τη χρονιά πάλι 25 γκολ του χρόνου. Αλλά αυτό είναι και λίγο αμφίβολο. Οπότε τελική απόφαση θα την πάρει η διοίκηση όταν και αν έχει στα χέρια της μια πρόταση. Αλλιώς θα παραμείνει κανονικά στην ομάδα, εκτός αν υπάρξει διάθεση από τον ίδιο τον παίκτη να φύγει και τα βρουν και γίνεται μια διακοπή συμβολαίου που για την ώρα δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Θα το δούμε πάντως. Η υπόθεση Μωρών είναι πολύ ψηλά πάντα κάθε χρόνο τα τελευταία 3 χρόνια στο ρεπορτάζ της ομάδας. Λοιπόν. Είπαμε 26 Ιουλίου.
1: Ανακοινώθηκαν τα φιλικά τώρα. Επισημοποιήθηκαν δηλαδή τα φιλικά που θα δώσει ο Άρης στην Ιταλία.
0: Ναι.
1: Mm-hmm. Για πες μας.
0: Με την Αταλάντα, ναι. Στο Αταλάντα Training Center. 30 Ιουλίου θα παίξει με την Μόντσα στο Μοντσέλο. Και το παιχνίδι που ασφαλώς πολλοί θα ήθελαν να παραβρίσκονται σε αυτό, αν και φιλικό, είναι στις 12 Αυγούστου με την Νάπολη. Στο Τεόφιλο Παλατίνη, στις 10 το βράδυ αυτό το παιχνίδι, απέναντι στην περσινή πρωταθλήτρια της Ιταλίας, την Νάπολη. Και αυτό θα είναι ουσιαστικά και ένα από τα παιχνίδια πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, γιατί 22-23 αρχίζει το πρωτάθλημα, το συγκεκριμένο παιχνίδι θα γίνει στις 12 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι η πρόβα τζενεράλε που λέμε.
0: Ενδεχομένως να υπάρξει και παιχνίδι πριν.
1: Να υπάρξει και άλλο μετά.
0: Να υπάρξει και άλλο. Δηλαδή κοντά στη βδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, να δούμε και την κλήρωση, γιατί όλα παίζουν το ρόλο τους. Το ζητούμενο είναι, Θάνο, και θα το πούμε και άλλη μια φορά, ότι καλά είναι τα φιλικά και σαφώς καλό είναι ότι ο Άρης θα βρεθεί σε ένα χώρο που υπάρχουν πολλές ομάδες που προπονούνται. Στον Ιταλικό Βορρά, εκεί κάτω από τις Άλπεις, σε ένα προπονητικό κέντρο της Μπρέσια, αλλά καλό θα είναι ταυτόχρονα ο προπονητής να έχει ποδοσφαιριστές, νέους ποδοσφαιριστές, μεταγραφές δηλαδή, που θα του δώσουν τη δυνατότητα να κάνει τις δοκιμές του και να τεστάρει τον βαθμό ετοιμότητας και των υπόλοιπων ποδοσφαιριστών, αλλά και τον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας και την ποιότητα της ομάδας απέναντι σε αυτές τις ιταλικές ομάδες.
1: Ναι, βέβαια. Τώρα είμαστε στο πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Είναι λίγες μέρες που γίνεται. Σε ποιο μέρος της Ελλάδας, στην Πτολεμαϊδα είναι?
0: Πτολεμαϊδα, με το Αθηνικό Κέντρο Παντελίδης. Mm-hmm. Αύριο θα επιστρέψει η ομάδα κάνοντας αυτό το πρώτο κομμάτι. Αλλά σίγουρα.
1: Αύριο επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη και μετά.
0: Θα τα παραμείνει στη Θεσσαλονίκη για λίγες ημέρες και 21 θα αναχωρήσει για την Πρέσια για το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας και μετά τα φιλικά, αλλά θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ενισχυθεί, γιατί λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι περισσότερες ελληνικές ομάδες δεν έχουν ακόμα ρολάρι με τα γραφικά, αλλά βλέπουμε τα τελευταία 24 ώρα ότι υπάρχουν αρκετές ανακοινώσεις παικτών από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Ο Άρης μένει πίσω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι. Οπότε είναι αλήθεια αυτό.
0: Θα πρέπει τάχιστα να προχωρήσει, γιατί υπάρχουν στόχοι, έχουν λοκαριστεί, έχει κάνει την έρευνά του και ο τεχνικός διευθυντής γενικότερα του ποδοσφαιρικού τμήμα, αλλά απομένουν οι ανακοινώσεις, αλλά να διαρρεύσουν και τα ονόματα τα οποία ο Άρης το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει προσεγγίσει για να τους φέρει στην Θεσσαλονίκη να φορέσουν τη φανέλα του Άρη.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα συναντήσουμε εκεί τον απεσταλμένο, τον έναν εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ για την κάλυψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Πέτρο, μπαίνουμε σε ρυθμούς ημιτελικών. Αύριο Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη η μητέρα των μαχών, Αγγλία-Αργεντινή. Το λέω τώρα μητέρα των μαχών, ίσως και καταχρηστικά, αλλά υπάρχει, βλέπω, μεγάλη αντιπαλότητα και μεταξύ των φιλάθλων των δύο ομάδων.
2: Και background έχει, και ιστορία έχει, και σε πολιτικό επίπεδο έχει. Ένα σωρό πράγματα μπορεί να πει. Εννοείται. Α, είναι τα Falklands, που είναι και το πιο πρόσφατο, τέλος πάντων, 45 χρόνια κάπου εκεί. Αυτό είναι το ένα, ας πούμε. Αλλά βεβαίως υπάρχει το χέρι του Θεού, που λέγαμε αστευόμενοι ότι το μάτς πρέπει να το κάνουν στο Αλτέκα. Στο κάτω-κάτω, διοργανώτρια χώρα είναι και το Μεξικό. Δεν θα μπορούσε να γίνει για αυτό το παιχνίδι. Να αναβιώσει πλήρως, δηλαδή, εκεί το παιχνίδι με το χέρι του Θεού, μετά το καλώδιο του Θεού, το οποίο συνέβη. Πάθαμε ακόμα πιο ωραία πράγματα.
1: Υπάρχει μακρά ιστορία στις δύο ομάδες.
2: Ναι.
1: Και στις δύο χώρες, αν το βάλουμε και πολιτικά το θέμα.
2: Βέβαια. Για να ενισχυθεί και ακόμα περισσότερο, θα έπρεπε να σου πω ότι έχουν αποφασίσει, λέει, οι ομάδες να φορέσουν και τις φανέλες που φορούσαν τότε. Δηλαδή η Αγγλία να βάλει την άσπρη και η Αργεντινή να βάλει, ξέρεις, την κλασική της, ας πούμε, την άσπρη, λέει, εμφάνιση, και θα έχει πάρα πολύ
1: μεγάλο. Όταν είχαν ξαναπαίξει αντίπαλες, δηλαδή, στη τελική φάση. Ναι.
2: Ναι, πριν από 40 χρόνια. Ναι, 40 χρόνια. Ωραίο πράγμα. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα γίνει. Το καλό είναι, στην όλη φάση μέχρι στιγμής τουλάχιστον, ότι δεν προκύπτει τραυματισμός ούτε για την μία ούτε για την άλλη ομάδα, εκτός των Γκουάντσα που είχε λείψει με τις δύο αγωνιστικές λόγω της έφεσης που δεν επέτρεψε η FIFA στην Αγγλία να κάνει. Οπότε μόνο αυτή η αποσία είναι, την οποία, δηλαδή με μία-δύο αποσίες, νομίζω ότι η Αγγλία ούτως ή άλλως έχει μάθει.
1: Η Αγγλία τι έφεση ήθελε να κάνει, Πέτρου?
2: Δεν θυμάστε την κόκκινη κάρτα που έφυγε ο Κουάντσα, που έκανε και άλμα κτλ. Η κόκκινη κάρτα αυτή τιμωρήθηκε με δύο αγωνιστικές. Επειδή ήταν, θεωρήθηκε πάρα πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Τώρα που βρήκαμε αυτό το γαϊτανάκι κλπ. Κάνουμε όλοι εφέσεις και διάφορα τέτοια. Θυμίζω εδώ ότι έκανε και η Γαλλία για μια δεύτερη κίτρινη κάρτα του Ολίσε, η οποία δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Ήταν απλώς ότι θα κινδύνευε, αν πάρει άλλη μία, να χάσει ένα παιχνίδι. Έτσι. Και σου λέει, επειδή έκανε θέατρο αντίπαλο ποδοσφαιριστή στην τζάμπα, δεύτερη κίτρινη κάρτα, Ολίσε, κάνε μια έφεση. Η FIFA, συγγνώμη, του την απέριψε άρον-άρον. Και η Αγγλία είχε.
1: Δεν πήρε ο Μακρόν τηλέφωνο των Ινφαντίνων.
2: Αυτό θα λέω. Ούτε ο Μακρόν πήρε, ούτε ο Prime Minister τη Βρετανία πήρε για να βοηθήσει να κάνει έφεση ο Κουάντσα. Ο οποίο όμω Prime Minister, γι' αυτό λέμε, το έχουμε πει και μαζί, πρέπει έκαστο στο είδο του να ασχολούνται όλοι με αυτό που πρέπει να ασχολούνται κτλ. Βγήκε, θυμάσαι που ήταν το Αγγλία-Μεξικό να καθυστερήσει λόγω καιρού κλπ. Βγήκε ο Prime Minister, λοιπόν, της Αγγλίας και είπε ότι βοηθήσαμε και εμείς, λέει, να μην αλλάξει η ώρα του παιχνιδιού. Λες και άπλωσε, ξέρω εγώ, σύννεφο για να φύγει, έδιωξε τους κεραυνούς που έπεσαν τότε στο Μεξικό. Γιατί, λέει, είχαμε βγάλει ειδικό νόμο να μείνουν οι πάμπα ανοιχτές, είχαμε κάνει διάφορα πράγματα τέτοια εδώ και δεν θέλαμε να καθυστερήσει η έναρξη του παιχνιδιού. Τέλος πάντων, το άκουσε και αυτό, λίγο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ανακατεύτηκε τόσο έντονα όπως τουλάχιστον ρίξαν λίγο την μπάλα. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι και λίγο παραπάνω.
1: Τώρα, μισό λεπτό να πω κάτι. Αφού εμέσως πλην σαφώς αναφερόμαστε στο σκάνδαλο Μπάλογκαν, του παίχτη, δηλαδή, των Ηνωμένων Πολιτειών, που έπρεπε να μην αγωνιστεί αφού αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, στο παιχνίδι με το Βέλγιο, και αγωνίστηκε μετά από παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και απόφαση τη Πειθαρχική Επιτροπή τη FIFA, υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στους Times. Ακριβώς. Για πες το μας. Πες το μας, λοιπόν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και δείχνει το μέγεθος του σκανδάλου. Το διωγγώνει, μάλλον.
2: Σωστά.
1: Το
2: διωγγώνει.
1: Σωστά. Για πες μας.
2: Ναι. Λένε, λοιπόν, οι The Times ότι αυτή η αμφιλεγόμενη απόφαση να έρθει η τιμωρία του Αμερικανού Συμβουλίου είναι έξτρα αμφιλεγόμενη, έξτρα λάθος, έξτρα σκάνδαλο. Όπως είπαμε, η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA έχει 18 άτομα. Ο πρόεδρος της Αρχής Επιτροπής, που λέγεται Μοχάμαντ Αλ Καμάλι, είναι από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και τελικώς, από ό,τι φάνηκε, αποφάσισε μόνος του, σύμφωνα με τους Times, επαναλαμβάνω, χωρίς να ρωτήσει τα υπόλοιπα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής.
1: Που είναι συνολικά 18 τα μέλη της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA.
2: 18.
1: Και αποφάσισε ένα άτομο ο πρόεδρος.
2: Βεβαίως. Ο Μοχάμαντ Αλ-Καμάλι, λοιπόν, επέβαλε τυπικά ποινή μιας αγωνιστικής, αλλά χρησιμοποίησε το περιβόητο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA.
1: Τα παραθυράκια που λέγαμε παλιά και εδώ.
2: Τα παραθυράκια και εδώ, ναι, σωστά. Έτσι. Και έτσι ο παίχτης έπαιξε για 16
1: χρόνια. Που ανοίγουν και κλείνουν κατά περίπτωση.
2: Κατά το δοκούν, βεβαίως. Ναι.
1: Και πάνε με όλα τα άρθρα.
2: Βέβαια.
1: Και ανάλογα κρίνεις. Πού να το ανοίξεις και πού όχι.
2: Ναι. Βολεύει και πού δεν βολεύει. Πώς φυσάει. Εντάξει, όπως το έχουμε πει και άλλες φορές, ότι αυτός πραγματικά, εγώ τουλάχιστον το πιστεύω πολύ έντονα μέσα μου, ότι αυτός ήταν ο λόγος που το Βέλγιο διέλυσε την Αμερική. Το πιστεύω δηλαδή πραγματικά. Το Βέλγιο δεν μου είχε δείξει τρομερά πράγματα. Πήρε τρομερό boost από αυτό το πράγμα και φάνηκε από τον τρόπο που το πανηγύρισαν μετά από τις δηλώσεις που έκαναν και από το περιβόητο τυπίδισμα, το overturn this, το αν μπορείτε δηλαδή σε να λέμε μετά το τέλος του αγώνα που κέρδισαν και πανηγύρισαν, έβαλε πανηγυρική φωτογραφία και είπε αν μπορείτε να τρέψετε και αυτό, δηλαδή το 4-1 δηλαδή. Αλλά εγώ θεωρώ πραγματικά ότι πήρε. Τέλος πάντων, η απόφαση προκάλεσε σάλο. Έγινε γνωστό, θυμίζω, ότι ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον Ιφαντίνο. Φαντάζομαι ότι ο Ιφαντίνο πήρε τον Καμάλι. Ναι. Τον παδερφέδο κάτι να κάνουμε.
1: Τον πρόεδρο της Αθηνικής Επιτροπής. Και του είπε βάλε πλάτη.
2: Βάλε πλάτη, πω ήταν και εσύ. Και μετά κατηγορήθηκε προφανώς για 2 μέτρα και 2 σταθμά η ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Οπότε καταλαβαίνετε. Εντάξει, τώρα σε αυτό το πράγμα έχει αποτύχει πλήρως. Έχει αποτύχει παταγωδός. Η FIFA έχει κάνει ένα πάρα πολύ ωραίο μουντιάλ με πολύ ωραία γκολ, με suspense, με λεφτά που του ενδιαφέρει πάρα πολύ. Γι' αυτό τύπησε ήμουν, ας πούμε, για τις 64 ομάδες που το έχουν βάλει μπρος στο σχέδιο, από ό,τι φαίνεται. Οπότε, τέλος πάντων, αυτό θα μείνει ως κοιλίδα, δηλαδή, να το πω έτσι, σε ένα κατά τα άλλα.
1: Πολύ σωστά.
2: Επαυξάνω.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω. Πάμε τώρα σε άλλα θέματα.
2: Το σκέφτεται ο Ντιάνη, όχι το σκέφτεται, μάλιστα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει μπει στη διαδικασία ήδη να το τρέχει η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και ο λόγος δεν είναι άλλος ότι είδαν ότι με τη 48 πήγε πάρα πολύ καλά και σου λέει θα τις αυξήσουμε λίγο περισσότερο, να βάλουμε και άλλες, να τις κάνουμε δηλαδή 64.
1: Να παίζουν 1,5 μήνα το καλοκαίρι, ας πούμε.
2: Να παίζουν, ναι, ένα μήνα και 10 μέρες είναι τώρα, οπότε βάλε λίγο παραπάνω.
1: Σχεδόν 2.
2: Σχεδόν 2 λοιπόν. Και πώς θα γίνει αυτό, θα κάνουμε 32 ομίλους από 64 ομάδες, παραλαμβάνω, και θα περνάνε οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο για να κάνουμε 32 και μετά σιγά σιγά να μπουν πάλι στη διαδικασία νοκάουτ. Αν σκέφτηκε κιόλας, ότι έτσι θα μπορέσει να περάσει και η Ιταλία, ας πούμε. Έκανε λίγο η θετική πλακίτα ο Ντιάνη, που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους Ιταλούς, οι οποίοι παρεμπιπτόντως έχει αναλάβει ο Μαλδίνη χρέη. Να το πω έτσι, τεχνικού διευθυντή.
1: Ναι, νομίζω χθες αποφασίσει... ανακοινώθηκε αυτό, προχθές.
2: Ναι, ναι, ναι, και έχει αποφασίσει να αφήσει στην άκρη για την ώρα τον Αντώνιο Κόντε. Τον. Ποιος που είναι το Κασκόλο, άλλος πόσο ρέγγι που έχει πάει στην Γερμανία, τον θυμηθώ. Και να πάει στον. Το Μαλδίνη, τον άλλον, και να πάει στον Γκουαρδιόλα. Και λένε μάλιστα ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει αυτή την ώρα τουλάχιστον είναι το οικονομικό του πράγματος, ότι ο Γκουαρδιόλα θέλει πάρα πολλά χρήματα για να το κάνει αυτό, όσο ότι υπάρχει κανένα πολύ προχωρημένο στάδιο συζητήσεων, αλλά βλέπουν οι Ιταλοί ακόμη έναν προπονητή ο οποίος θα τους ενώσει, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα εννοείται, γιατί ο Γκουαρδιόλα είναι κορυφαίος, είναι εκ των σούπερ προπονητών που υπάρχουν γενικότερα. Κάτι ανάλογο δηλαδή που πάει να γίνει με τον Κλοπ στη Γερμανία, κάτι ανάλογο που πάει να γίνει έστω και για ένα χρόνο και βλέπουμε σχεδόν ένα χρόνο, μέχρι το Μάρτιο 27 με τον Φορλάν. Το θυμάστε τον Ρουανό Πεχταρά, ο οποίος είναι προπονητής της εθνικής ομάδας κάτω των 20 και μετά το φιάσκο Μπιέλσα έχουν βαλθεί να βάλουν αυτόν συνδυαστικά στις δύο ομάδες. Δεν ξέρουν ποιο τρόπο θα γίνει, τουλάχιστον για το επόμενο περίπου ένα χρόνο, επειδή υπάρχουν και εκλογές στην Ομοσπονδία της Ουρουγουάης και ψάχνουν και αυτοί, ξέρεις, ένα πρόσωπο το οποίο είναι από τις απολύτου και κοινής αποδοχής για να ενώσει λίγο πάλι τους Ουρουγουάνους ποδοσφαιρικά και να έχει τον Ντιέγκο Φορλάν στον πάγκο της για τα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Mm-hmm. Θα έχει διπλό ρόλο δηλαδή για την ώρα.
1: Πάντως αυτό με, τις, με την αύξηση των ομάδων σε 48 ανοίγει και τη δική μας όρεξη ως ελληνικό ποδόσφαιρο, εννοώ, έτσι.
2: Ναι, ναι. Την
1: συγγνώμη, 64-48 είναι τώρα.
2: 64. Έτσι, ναι, ναι. Είναι τώρα. Κύριε, να πούμε την αλήθεια ότι μετά θα είναι πολύ πιο, να το πω, βαρύ για οποιαδήποτε ομάδα του Βελληνικού της Ιταλίας, δεν το συζητάμε, αλλά ακόμα και τη δική μας. Τη δική να μην περάσει το παγκόσμιο κύπελο. Μετά θα είναι αστραπάνια. Θα έχει δηλαδή δραματικά αποτελέσματα για όποιες ομάδες δεν περνάνε. Γιατί θα αλλάξει και η προγραμματική διαδικασία. Φαντάζομαι με κάποιο τρόπο θα συμμετέχει και το UEFA Nations League σε αυτή την φάση, σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων το περιμένουμε. Τα παιχνίδια αύριο και μεθαύριο είναι σε καλές ώρες, να πω, ποδοσφαιρικές. Είναι 22 και 22, 10 η ώρα δηλαδή και τα δύο παιχνίδια. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Εδώ για τους Αμερικανούς είναι 3 η ώρα. ώρα που για την ώρα από ό,τι φαίνεται τους βγαίνει, ειδικά για τα παιχνίδια της USA Team που ήταν σε πολύ ok ώρες για αυτούς, χτύπησε πραγματικά τρελά νούμερα τηλεθέασης. Το Fox πανηγυρίζει και γιατί παρακολουθούν πάρα πολύ το παγκόσμιο κύπελο και γιατί σίγουρα έχει βγάλει τα λεφτά του και διπλά και τριπλά ενδεχομένως σε κέρδη, αλλά και γιατί αυτές οι τρομερές επενδύσεις που έκανε με τον Ζλάταν, με τον Ανρί, με τον Αλέξη Λάλας, με τον Τιταρίτο, με τον Σμάχιλ και με όλους αυτούς. Και με τρομερές παραγωγές που έχει κάνει, τα έχει βγάλει τα χρήματα. Δεν είναι όμως αυτό δείγμα, πρέπει να το πούμε, να το επιβεβαιώσουμε, ότι δεν και καλά οι Αμερικανοί θα λατρέψουν ξαφνικά το σόκερ και θα αρχίσουν να τρώνε κανονικό ποδόσφαιρο και διάφορα τέτοια. Έχουν τα νεύρα τους. Ακούσα, ας πούμε, και τους stand-up comedians, που γενικώς είναι η φάση τους και η φύση τους τέτοια να σχολιάζουν τα πάντα με το δικό τους χιούμορ και με το δικό τους τρόπο, να ασχολούνται, για παράδειγμα, και με διαιτητικές αποφάσεις και να σχολιάζουν το μπαρ κτλ. Δεν το έχουμε. Εμείς που είμαστε ποδοσφαιρικά άλλου είδους και λίγο πιο μπροστά από αυτούς, σαν κουλτούρα και σαν Ευρώπη και σαν Ελλάδα, το λέω ακόμα περισσότερο. Mm-hmm. Δεν, ρε παιδί μου, ακόμα πάσχουν από διάφορα πράγματα. Δηλαδή, γκρίνιαξαν. Έχουν άλλου είδους συμφέροντα να το κάνουν, πώς να σου πω, κατάλαβα.
1: Ναι.
2: Άλλους λόγους, τέλος πάντων. Άλλους.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων, τώρα, αυτά για την ώρα. Καλά, να πω ότι για έναν τύπο που λέγεται Φάρελ, ο οποίος είναι Αυστραλός και έχει μάλιστα προτείνει εδώ και καμιά 20ετία, κάνει μια καμπάνια να αλλάξει το ισόπαλο αποτέλεσμα στα νοκάουτ παιχνίδια και να μην πηγαίνουν παράταση και πέναλτι. Αυτός το λέει και καλά με τη λογική ότι οι παίχτες κουράζονται και είναι πολύ ψυχοφθόρο για τον παίχτη που πάει να εκτελέσει το πέναλτι και κυρίως το χάνει. Θα έλεγα και το μεσημέρι στον Κώστα, στον Κουκουλά. Έχει προτείνει λοιπόν το εξής, να κάνει ένα άλλο σύστημα το οποίο μοιάζει λίγο με το πέναλτι που εκτελείται στο χόκεϊ. Αν το ξέρεις, το ξέρεις το χόκεϊ, πως εκτελεί, παίρνει ο παίχτης με το μπαστούνι και το ποτ, το μπαλάκι αυτό, το ποτ τέλος πάντων, από το κέντρο και πηγαίνει τέτα-τέτα, να το πούμε, τον τερματοφύλακα. Αυτός τώρα θέλει να κάνει κάτι που λέγεται ADG, Attacker Defender Goalkeeper, ένα άλλο είδους σύστημα που θα εκτελεί τέτα-τέτ, θα βγαίνει τέτα-τέτ ο επιθετικός από τα 32 μέτρα, το κέντρο δηλαδή, και μέσα σε 30 δευτερόλεπτα θα πρέπει να αποφύγει έναν αμυντικό και τον τερματοφύλακα και τέλος πάντων να σκοράρει. Αν δεν το καταφέρει αυτό, το και ο τερματοφύλακας αποκρούθηκε και διώξει. Βάλε κάτι χαζά, αλλά το λέω αυτό γιατί.
1: Γιατί η FIFA
2: μπήκε στη διαδικασία και τον δέχτηκε. Συναντηθήκανε μαζί στα γραφεία και του είπαν: έχω αυτή την πρόταση κτλ. Ναι, θα δούμε, δεν τον πήραν δηλαδή πολύ έτσι, με το κακό να το πω έτσι, αλλά δεν το λέω να περνάει η αλήθεια.
1: Για το Γαλλία-Ισπανία αύριο έχουμε να πούμε κάτι, Πέτρο. Αυτή τη στιγμή.
2: Εντάξει, είναι ένα τρελό ευρωπαϊκό ντέρμπι και εκεί προκύπτει ότι δεν υπάρχουν απουσίες ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Mm-hmm. Η Ισπανία είναι αυτή η τσούκου-τσούκου που λέμε. Σιγά-σιγά και αφόρυβα, χωρίς να δέχονται γκολ, έφτασε μέχρι εκεί που έφτασαν. Μάλλον λέω εγώ, χωρίς να του υπολογίζει κανείς, γιατί δεν έχουν ούτε Μέση, ούτε Κέιν και Μπέλιχαμ, ούτε Ρονάλντο, ούτε Μπαπέ και δεν ξέρω τι. Έχουν μια ομάδα
1: κουκουρέγια.
2: Έχουν κουκουρέγια και γραφάμπαλ και όλους αυτούς, οι οποίοι σκοράρουν και πάνε σιγά σιγά. Και όπως πάντα, τους Ισπανούς σε ομαδικό άθλημα δεν πρέπει να μην τους υπολογίσετε. Πάντα να τους έχεις στο νους.
1: Μάλιστα. Αύριο το παιχνίδι στις 10 ώρα Ελλάδος από την τηλεόραση της ΕΡΤ και εδώ από την ΕΡΑΣΠΟΡ. Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη.
2: Γεια σας.
1: Φεύγουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα προσγειωθούμε εδώ στον Δήμο Αθηναίων, στην Ταράτσα συγκεκριμένα, για να συναντήσουμε ξανά τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Ολοκληρώθηκε, Στέλιο, η παρουσίαση των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού. Για πες μας, τι έγινε.
3: Μισό λεπτάκι, κυρία Χαριδούκα, καλησπέρα.
4: Γεια σας.
3: Εκτός από την τηλεόραση, είμαστε και στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Με το Φάνο Πλούνα, δεν ξέρω αν ακούω τον κύριο Δήμαρχο Θάνο.
1: Τον ακούμε βεβαίως.
3: Λοιπόν, κύριε Δούκα, είμαστε στην ΕΡΑΣΠΟΡ, στο Θάνο Πλούνα. Θα σας έχουμε και λίγο αργότερα στο δελτίο Air News.
4: Βεβαίως.
3: Καταρχάς, όπως πάντα, συνδέσετε το νέο γήπεδο που παρουσιάσατε με μεγάλη λαμπρότητα για τις φανέλες με το Βοτανικό, με την Ακρόπολη. Θα έλεγα ότι είναι ένα δικό σας και δικό σας προσωπικό όραμα. Δικαιώνεστε, κύριε Δήμαρχε, πιστεύετε ότι δικαιώνεστε?
4: Θα δικαιωθώ όταν η ομάδα μπει μέσα και γίνει σέντρα. Έχω πολύ μεγάλο άγχος. Είναι μια υπερπροσπάθεια που νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ και αξίζει, και η πόλη μας το αξίζει, γιατί με καταλύει το γήπεδο μια υποβαθμισμένη περιοχή, μια παλιά χωματερή, γίνεται η νέα πράσινη γειτονιά της Αθήνας. Νομίζω ότι το κλίμα συνολικά είναι εξαιρετικό και ότι η ομάδα έχει ταυτόχρονα όλες τις δυνατότητες φέτος να είναι η χρονιά της.
3: Κύριε Δήμαρχε, ξέρουμε ότι προσωπικά έχετε ταξιδέψει στην Ιταλία, εσείς, για το σκέπαστρο.
4: Με τη ΜΑΕΚ πήγα στην εταιρεία τη ΜΑΕΚ. Είναι μια πολύ δύσκολη και σύνθετη δουλειά. Έχουν ξεκινήσει και έρχονται τα υποστηλώματα πάνω στα οποία θα καθίσει τα κομμάτια του στεγάστρου. Το στέγαστρο αυτή τη στιγμή στη τελική φάση της ανάπτυξης. Το αναμένουμε αρχές Σεπτέμβρη. με σκοπό τα υποστηρήματα ήδη έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν, με σκοπό να αρχίσει να μπαίνει σταδιακά, πολύ δύσκολη διαδικασία, πολύ αναλυτική, να αρχίσει να μπαίνει από αρχές Σεπτέμβρη μέχρι το τέλος χρονιάς.
3: Κύριε Δήμαρχε, μια χωματερή γίνεται ανθρώπινη. Υπάρχει όμως και η διπλή ανάπλαση. Τι θα γίνει με τη λεωφόρο, θα μας τα αποκαλεί. Θα γκρεμιστεί λεωφόρος, θα μείνει θύρα 13, θα γίνει κάποιο το περίβλημα και μέσα πάρκο, τι λέτε.
4: Έχουμε πει ότι γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η ιστορική κερκίδα να παραμείνει και βεβαίως όλο το άλλο κομμάτι να γίνει πάρκο και το γήπεδο και το του Παναθηναϊκού το μουσείο. Όμως το πράσινο πρέπει να παραμείνει σημαντικό για την ιστοσύγκριση της ανάπλασης. Και να πω ότι θα ανακοινώσουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες τη διαδικασία με την οποία θα καταλήξουμε στον τελικό σχεδιασμό για τη λεωφόρο. Τώρα που ο Βοτανικός έχει μπει σε πλήρη τροχιά, ξεκινάμε τη διαδικασία με την λεωφόρο. Σε λίγες μέρες, λίγη υπομονή, θα ανακοινώσουμε πώς θα γίνει ο σχεδιασμός.
3: Θα είναι Μάιο 27 τελευταία ερώτηση. Θα μπει ο Παναθηναϊκός Μάιο 27.
4: Η ομάδα θα μπει σίγουρα το 27. Τώρα είναι Μάιος, Ιούνιος. Δεν το ξέρω. Πολλές φορές ξέρετε, κάνουμε και στο σπίτι πλακάκια, βάζουμε και καθυστερούμε μια-δύο εβδομάδες. Όμως είναι απίστευτη η προσπάθεια που γίνεται. Δεν θα κλείσει καθόλου το εργοτάξιο. Είναι και όλη τη δύσκολη περίοδο λόγω και τη ζέστη. Τον επόμενο μήνα η ομάδα θα είναι μέσα το 27 και όλοι θα θαυμάσουν νομίζω μια εξαιρετική αθλητική κατάσταση.
3: Ευχαριστώ. Σε λίγο θα έχουμε και στο News. Σας ευχαριστώ και ο Θάνος Μπλούνας, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Βεβαίως. Στέλιο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συνέντευξη αυτή. Προκύπτουν και η είδηση για ο Απόστολος Νικολαίδης για το ιστορικό γήπεδο του Παναθηναϊκού επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ότι σε λίγες ημέρες θα μάθουμε ποια είναι τα σχέδια, τι θα γίνει δηλαδή με αυτόν τον χώρο που εντάσσεται στην ενοιολόγηση της διπλής ανάπλασης, όπως είπε ο Χάρης Δούκας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ότι προχωράνε τα έργα για το γήπεδο στο Βοτανικό. Δεν ξέρω για τα ερασιτεχνικά σωματεία, δηλαδή για τα υπόλοιπα γήπεδα που πρέπει να φτιαχτούν για να στεγαστεί και ο ερασιτεχνικός Παναθηναϊκός, τι προβλέπετε.
3: Κοίταξε, Θάνο, έχει υπογραφεί στο MOU, στο Memorandum of Understanding,
1: μνημόνιο κατανόησης,
3: ότι όταν θα γίνουν τα εγκαίνια του Βοτανικού είναι κατηγορηματικά και άρρητα συνδεδεμένο ότι θα είναι έτοιμα όλα τα τμήματα. Ότι θα είναι
1: ταυτόχρονα, παράλληλα, ταυτόχρονα.
3: Ναι, αυτό λέει το MOU.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα.
3: Είμαστε τώρα, προφανώς περιμένουμε να το δούμε και στην πράξη, έτσι. Αλλά αυτό σου λέει τι γράφει το MOU.
1: Ναι, βεβαίως. Συνεχίζονται λοιπόν τα έργα, δεν θα κλείσει το εργοτάξιο, είπε ο Χάρης Δούκας.
3: Και επίσης, όταν θα μπει ο Παναθηναϊκός, πάλι είναι γραμμένο στο MOU ότι την επόμενη μέρα θα ξεκινήσει και η ανάπλαση του Απόστολος Νικολαίδης. Να μην πω τη λέξη γκρέμισμα έτσι, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου, Θάνο.
1: Ναι. Κατανοητό. Αλλά δεν μας έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς το έχει στο μυαλό του ο Δήμος να αξιοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, χρησιμοποιώ αυτή την λέξη τώρα, το χώρο που αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού και ένα από τα ιστορικότερα γήπεδα της Ελλάδας. Τώρα, για την παρουσίαση της νέας φανέλας, των τριών νέων φανελών, αυτή καθ' αυτή, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, ή έκανε κάποιες δηλώσεις κάποιος άλλος, ο Νίστρουπ ή κάποιος από τους παίχτες? Είδα Τετέι, Ντεφράι και ένας ακόμη παρουσίασαν παρουσίασαν τις φανέλες του Παναθηναϊκού, τις τρεις. Ο Καμαρά, ο Εντγέν Καμαρά.
3: Ήταν Καμαρά, Τετέι για τις φανέλες, έτσι, και Ντεφράι.
1: Ναι.
3: Ωραία, ξέρεις, γιατί και εγώ έτρεχα εδώ και ευχαριστούμε τον Θάνο Νικολογιάννη από το γραφείο τύπου της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Γιατί εκείνη τη στιγμή, Θάνο, υπήρξε μια πολύ συγκινητική στιγμή. Ναι. Ακριβώς από κάτω, από την πλατεία Κοτσιά, η φιλαρμονική του Δήμου έπαιξε τον ύμνο του Παναθηναϊκού.
1: Uh-huh.
3: Ήταν πάρα πολύ ωραίες στιγμές, μοναδικές στιγμές αυτές. Να ακούς ο σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, και ταυτόχρονα να γίνεται η παρουσίαση της νέας φανέλας από τους Καμαρά.
1: Με φόντο την Ακρόπολη. Καμαρά, Ντεφράι και Τετέι. Ναι. Η φανέλα τώρα, η βασική από ό,τι βλέπω, είναι εντάξει τα κλασικά χρώματα, πράσινο με λευκή, πολύ λεπτή λευκή ρίγα. Η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ναι.
3: Συνεχίζονται οι φωτογραφίες. Οι υπέρτες φωτογραφήθηκαν με φόντο το χορηγό. Βλέπουμε μπροστά μας τώρα τον Στέφανο Κοτσόλη. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρουμε αν έχουμε άλλο χρόνο. Θα να πούμε κάτι άλλο.
1: Αν έχεις κάποιον που θέλει να μιλήσει, είμαστε ανοιχτοί. Μπορούμε να.
3: Να κάνω μια προσπάθεια. Να δω αν. Καταρχάς, αν θέλει ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Κοτσόλης. Γιατί είναι σε κάποια πηγαδάκια, έτσι καταλαβαίνεις όλο και εγώ. Περιμένουμε λίγο, Θάνο. Ασχολείτε. Συγγνώμη, καλησπέρα και την Αγένεια. Κύριε Κοτσόλη, καλησπέρα. Είμαστε live από την Έρα Σπορ. Είναι ο Θάνος Μπρούνας. Καταρχάς, Θάνο, να ευχαριστήσουμε για πολλαστή φορά τον κύριο Στέφανο Κοτσόλη, τον τεχνικό διευθυντή του Παναθηναϊκού. Κύριε Κοτσόλη, ο Θάνος Μπρούνας, Έρα Σπορ, είμαστε live. Μια πολύ λαμπρή βραδιά έτσι απόψε. Ο Παναθηναϊκός χτίζεται από τον Τζέικουμπ Νίστρουπ. Ξέρουμε όμως όλοι ότι και εσείς συμβάλλετε τα μέγιστα για την ελπίδα που γεννιέται στο Τριφύλι.
5: Ναι, καλησπέρα. Θα μείνω στο πόσο όμορφη είναι η σημερινή βραδιά. Ήταν μια άψογη παρουσίαση της καινούργιας φανέλας. Εύχομαι η φανέλα αυτή να μας φέρει και επιτυχίες. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που καταβάλουν καθημερινά προσπάθεια για να μεγαλώσει ο σύλλογος και να επανέλθει ο σύλλογος εκεί που το αξίζει.
3: Με φόντο την Ακρόπολη, να σας ρωτήσω το τελευταίο, ποια είναι τα συναισθήματα για εσάς που έχετε βιώσει από μέσα το σύλλογο και από αυτή τη θέση πλέον που βρίσκεστε?
5: Πολύ όμορφα συναισθήματα, πολύ έντονα και όπως είπα και πριν, είναι μια καταπληκτική παρουσίαση σημερινή.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θάνο, άκουσα τον κύριο Κοτσόλη.
1: Πολύ ωραία, Στέλιο. Υπάρχει κάποιο άλλο που μπορεί να μας μιλήσει ή να ολοκληρώσουμε?
3: Προσπαθώ να βρω και τον προπονητή, τον Τζέικουμπ Νίστρουπ τώρα, παρόντες και του Μικέλ Καπουάνο, του γνωστού διερμηνέα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά καταλαβαίνεις τώρα κάνω εδώ πέρα ελιγμούς μέσα στον κόσμο. Κύριε Βρανόπουλε, καλησπέρα και πάλι. Αυτό, είμαστε από την Έρα Σπορ, είμαστε live, είναι ο Θάνος Μπλούνας. Κύριε Βρανόπουλε, καταρχάς Δημήτρη Βρανόπουλος Θάνος, Θάνο, εννοείται ο πρόεδρος του Ραζδέχνη Παναθηναϊκού.
1: Βεβαίως.
3: Κύριε Βρανόπουλε, ίσως από όλα τα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή βιώνω τις στιγμές που ο Παναθηναϊκός, ΚΑΕ, ΠΑΕ και Ερασιτέχνης είναι μια γροθιά, θα λέγαμε. Τη γνώμη σας?
6: Όχι, αυτό ισχύει, θεωρώ, πάντα οι καλές χρονιές του Παναθηναϊκού ήταν όταν ήμασταν όλοι ενωμένοι. Και έτσι θα πορευτούμε και φέτος.
3: Παραλάβατε από τον κύριο Παναγιώτη Μαλακατέ και συνεχίζετε το έργο και το αυξάνετε. Κάνετε μεγάλη προσπάθεια. Βλέπουμε το βόλεϊ που δρέπει δάφνες. Βλέπουμε ότι στο πόλο φαίνεται παιχταράδες. Ποιο είναι το όραμά σας για τον Ραστέχνη Παναθηναϊκό?
6: Το όραμα είναι το γνωστό όραμα για όλα τα τμήματα του Παναθηναϊκού. Να πρωτοστατούμε παντού. Να είμαστε πρώτα απ' όλα να είμαστε ανταγωνιστικοί και σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό και κάθε χρόνο να πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα, ένα βήμα πιο ψηλά.
3: Και κλείνοντας τα συναισθήματά σας εν ώψη και του Βοτανικού με φόντο και δεδομένης αποσυνής παρουσίασης είτε με την Ακρόπολη είτε με τη Φιλαρμονική να πες τον ύμνο της ομάδας, ποια τα συναισθήματά σας?
6: Τα συναισθήματα είναι μια συγκίνηση εσωτερική, γιατί όντως ο Παναθηναϊκός είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένος με την Αθήνα. Με τον κύριο Αλαφούζο και με την ΠΑΕ πάμε παρέα μαζί στις καινούριες μας εγκαταστάσεις. Νιώθουμε ότι έχουμε ένα πολύ δυνατό σύμμαχο και στο πρόσωπο του κύριου Αλαφούζο και στην ΠΑΕ. Και θεωρώ ότι ο Βοτανικός θα μας πάει πλέον σε ένα άλλο επίπεδο όπως πρέπει. Δηλαδή να έχουμε πλέον δικές μας εγκαταστάσεις, να μπορούμε να αναπτυχθούμε ακόμα παραπάνω.
3: Ο κόσμος ξέρει ότι είσαστε low profile, ενώ προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι? Ρωτάω τώρα κάπως αδόκιμα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιγαντώνετε τον Ερασιτέχνη, εσείς προσωπικά θα έλεγα.
6: Όχι, να είστε καλά. Έχω ανθρώπους. Έχω και στο κομμάτι το διοικητικό, αλλά και σε επίπεδο ανθρώπων που βοηθάνε το σύλλογο. Εντάξει, εγώ γενικά δεν είμαι τόσο στα λόγια. Προσπαθώ να κάνω κάποια πράγματα σε πράξη και λιγότερα σε λόγια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βρανόπουλε. Και ο Θάνος Μπλούνας σας ευχαριστεί. Θάνο, ακούσαμε τον κύριο Βρανόπουλο. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει το έργο του Παναγιώτη Μαλακατέ και κάνει τη μάνα του λόχου ακόμα πιο σπουδαίο, τον brand name του Τριφυλλιού. Θάνο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο για τις συνεντεύξεις και του κυρίου Βρανόπουλου και του Στέφανου Κοτσόλη και του Δημάρχου Αθηναίων, αρχικά του Χαριδούκα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν δηλώσεις που έγιναν με το τέλος της εκδήλωσης για την παρουσίαση των φανέλων, των νέων εμφανίσεων του Παναθηναϊκού που παρουσιάστηκαν εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Φεύγουμε από το Δημαρχείο Αθηναίων, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Θα ακούσουμε ξανά τον Γιώργο Μίνο, γιατί πριν από λίγο είχαμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Σάντα Μαρία από τον ΠΑΟΚ. Ακούμε, Γιώργο.
7: Ναι, για δύο χρόνια Σάντα Μαρία είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και μάλιστα με ένα εκπληκτικό βίντεο που δείχνει τον Σάντα Μαρία να είναι στο Λευκό Πύργο, φτάσουμε από το αεροδρόμιο Μακεδονίας, γιατί στις 10 παρά 10 θα βυθεί ο Τάχ Άλι. 20 λεπτά νωρίτερα ο Τάχ Άλι θα βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και έλεγα λοιπόν ότι ο Σάντα Μαρία δείχνει ένα βίντεο με αθλητικότητα. ο σκηνοθέτης φυσικά και αυτός που είχε την εφεύρεση να κάνει αυτό το βίντεο, τον δίνει να είναι μπροστά στο Λευκό Πύργο, να ψάχνει μια ομάδα που να πει και να λέει, να πει προϋποθέσεις, γενικά να είναι ο κόσμος, να παρεγιασμένος και όλα αυτά. Και αφού δείχνει αυτό το story, στη συνέχεια τον δείχνει στο γήπεδο της Τούμπας με το νούμερο 7 στην πλάτη, τον κόσμο σε βίντεο και να πάτε το γήπεδο της Τούμπας, και έτσι παρουσιάστηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Μπαπτής Σάντα Μαρία, ο Γάλλος Μέσος, ο οποίος θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και τα επόμενα δύο χρόνια και θα δηλωθεί στη λίστα του.
1: Για δύο χρόνια ή για ένα χρόνο μέχρι το.
7: Ένα συνένα.
1: Έτσι, γιατί εδώ διαβάζω την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που λέει μέχρι τη 36 του 2027, αλλά έχει και οψιόν αγοράσματα. Οψιόν για την επέκταση του συμβολίου για ένα ακόμη χρόνο.
7: Ένα συνένα. Και περιμένουμε φυσικά για τον Ταχάλη. Λέγαμε προηγουμένως σε τυπική σύνδεση.
1: Ναι.
7: Οι εκλογές του Εραστέχνη ΠΑΟΚ είναι τον Οκτώβριο του 2027.
1: Mm.
7: Από εκεί και μετά, εάν θέλουν κάποιοι, θεωρούν, πιστεύουν, εκτιμούν να κάνουν ότι έχουν τις προϋποθέσεις για να γίνουν διοίκηση, όπως λέει και ο λαός, ιδού η Ρόδος, ιδού και ό,τι άλλο
1: ναι. γίνεται. Έχουν πάντως ανακοινωθεί τουλάχιστον μια υποψηφιότητα του κυρίου Χατζόπουλου και νομίζω ότι θα υπάρχει και άλλη υποψηφιότητα.
7: Δεν υπάρχει καμία. Εγώ ξέρω ότι ούτε εκ μέρους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ούτε κάποιο άλλο ναι. υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Ξέρω ότι οι εκλογές είναι το Οκτώβριο του 2020.
1: Δεν θα είναι υποψήφιος ο κύριος Χατζόπουλος, δηλαδή, ο πρώην που ήταν στο μπασκετικό ΠΑΟΚ.
7: Οι εκλογές είναι του 2020.
1: Εντάξει, άλλο. Οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο, λέω, με βάση αυτά που διαβάζουμε. Δεν ισχύουν, δηλαδή.
7: Μετά από 15 μήνες, δεν ξέρω ποιο, αν, και πώς και τι.
1: Δεν είναι 15 μήνες. Εντάξει, δεν είναι αύριο, αλλά δεν είναι και 15 μήνες.
7: Τον Οκτώβριο του 2027 ήταν.
1: Α, του 27, όχι του 26. Α, εντάξει.
7: 27, εντάξει.
1: Του 27, μάλιστα. Πράγματι, είναι τότε είναι 15 μήνες, έχεις δίκιο. Ναι. Μεγάλο το διάστημα. Άρα κάποιοι βιάζονται, Γιώργο.
7: Ξέρω εδώ, κάποιοι βιάζονται, κάποιοι δεν βιάζονται. Και γι' αυτό είπα προηγουμένως. Ιδού Ρόδος, ιδού και κάτω.
1: Πες το. Μην τρέπεσαι, παροιμία είναι.
7: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι άκουγα προηγουμένως με τον Στέλιο Σωτηρόπουλο για τον κύριο Βρανόπουλο, ο οποίος έλεγε ενωμένοι και οι τρεις, ΚΑΕΠ, ΠΑΕ και Εραστέχνης, και το αδόκιμο που είπε. Θεωρώ ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν όλοι οι σύλλογοι.
1: Μάλιστα.
7: Κάθε ένας έχει, ο κάθε σύλλογος είναι διαφορετικός. Σε άλλους σύλλογους αρέσει, σε άλλους σύλλογους δεν αρέσει.
1: Σε άλλους λειτουργεί, σε άλλους είναι πιο δύσκολο να λειτουργήσει.
7: Αυτό ακριβώς. Ναι. ΠΑΟΚ έχει τον πρόεδρο τον Ιβάν Σαββίδη εδώ και πόσα χρόνια, με τίτλους και με διακρίσεις, και τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω. Δεν θέλω να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και ερχόμαστε ξανά εδώ στην Αττική. Θα δώσουμε χρόνο στο μπάσκετ τώρα, λόγω της έκτακτης ειδησιογραφίας, εκδήλωσης δηλαδή του της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και της μεταγραφής του ΠΑΟΚ. Πήγαμε λίγο πίσω. Έχουμε όμως τον Νίκο Μπιντέλα μαζί μας. Νίκο, καλησπέρα. Να αρχίσουμε από τον Παναθηναϊκό. Διαβάζουμε ότι ο Τολιόπουλος αποτελεί μήλον της έρηδος ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Τον θέλουν και οι δύο. Ο Παναθηναϊκός τι θα κάνει?
8: Ναι, είναι και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης στο κόλπο. Ξέραμε δηλαδή την μεγάλη πρόταση του ΠΑΟΚ, αλλά φαίνεται και ο Άρης ότι παραμένει ζεστό στην υπόθεση του Τολιόπουλου. Τώρα περισσότερα νομίζω θα μας πούν και από τη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως, αμέσως μετά. Ναι. Θα ξέρουμε και τη θέση των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ναι.
8: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός τώρα, κοίταξε, έχει δεμένο τον παίχτη με συμβόλαιο. Από ό,τι ξέραμε για την πρόταση που έχει κυκλοφορήσει, την φήμη μάλλον για την πρόταση που ετοιμάζεται να κάνει ο ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο, και η οποία είναι περίπου τα τριπλάσια λεφτά σε σχέση με αυτά που θα πάρει στον Παναθηναϊκό. Άρα είναι πολύ δύσκολο να κρατήσει τον παίκτη από τη στιγμή που του προσφέρονται τόσο πολλά χρήματα και ένας καλύτερος ρόλος φυσικά σε μια ανταγωνιστική ομάδα, γιατί και με την έλευση του Μπράντοβιτς, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει ένα τέτοιο ρόστερ και τόσο μεγάλους στόχους, ο Τολιόπουλος δεν μπορεί να βρει πάρα πολλά λεπτά συμμετοχής. Δηλαδή περίπου τον ίδιο ρόλο θα είχε και επί εποχής ο Μπράντοβιτς, πιστεύω, με το ότι συνέβαινε και με την και όσο ήταν ο Άταμαν στον πάγκο. Άρα λοιπόν ο Παναθηναϊκός νομίζω θα κοιτάξει να πάρει την καλύτερη προσφορά που θα του έρθει για τον Τολιόπουλο, γιατί μπορεί να μιλάμε και για έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες παίκτες που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Αλλά και πέρα από την επιθυμία φυσικά του παίχτη, η οποία νομίζω θα είναι να αποχωρήσει από τη στιγμή που θα έρθει μια μεγάλη πρόταση από τη Θεσσαλονίκη και σε χρήματα και σε ρόλο, δεν νομίζω ότι δημιουργείται και τόσο μεγάλο πρόβλημα στον Παναθηναϊκό, διότι τα λεπτά του Τολιόπουλου, τα οποία προκύπτουν κυρίως στο ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω θα μπορέσει να τα καλύψει και ο Μωραΐτης, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό, ήταν πέρυσι δανεικός στον Ηρακλή, όπου είχε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και νομίζω ότι τον προορίζουν στον Παναθηναϊκό για τη θέση του Τολιόπουλου, εφόσον ολοκληρωθεί τελικά η αποχώρηση του Διεθνούς Γκάρντ από τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να μετακομίσει στην Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
8: Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι προτάσεις θα υπάρξουν για τον Τολιόπουλο και ο Παναθηναϊκός θα πάρει την συμφέρουσα, νομίζω, πάντα σε σχέση πάντα και συνεννόηση με τον παίκτη. Και από εκεί και πέρα θα κοιτάξει και τα επόμενα ζητήματα που έχει. Νομίζω προτεραιότητα θα είναι η απόκτηση playmaker και ύστερα θα δούμε αν θα προκύψει και κάτι για τα forward μετά την αποχώρηση του Όσμαν, αν και ο Παναθηναϊκός είναι αρκετά γεμάτος και ποσοτικά και ποιοτικά σε αυτές τις θέσεις. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι καίγεται για ένα τέτοιο ζήτημα, για έναν τέτοιο παίκτη, από τη στιγμή που και το να φύγει ο Όσμαν ήταν επιθυμία του ίδιου από τον συνωστισμό που έβλεπε να προκύπτει σε αυτές τις θέσεις. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην είχε διάθεση να αφήσει κανένα να φύγει, αλλά κάποια στιγμή η έλευση πολλών και ποιοτικών παιχτών φέρνει και μια δυσαρέσκεια σε κάποιους παίκτες και νομίζω ότι το έχουν και αυτό λίγο στο μυαλό τους οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, στο ενδεχόμενο να κάνουν μια κίνηση forward ακόμα.
1: Mm-hmm. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Μπαρτζόκας βρίσκεται στο Las Vegas, είδε το Warriors Οκλαχώμα.
8: Ναι, και νομίζω θα δει και τα ξημερώματα σε λίγες ώρες, δύο νομίζω το βράδυ, είναι το παιχνίδι των Dallas Mavericks με τους Memphis Grizzlies, όπου θα αγωνιστεί ο Ελληνοαμερικανός Τζον Πουλακίδας και αναμένεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας να το δει μαζί με τους άλλους ανθρώπους του Ολυμπιακού και να έχει μια συνομιλία με τον παίκτη. Mm-hmm. Είναι μια περίπτωση θάνο που απασχολεί τον Ολυμπιακό. Δεν πήγε ο Ολυμπιακός στο Las Vegas για να δει τον Πουλακίδα, αλλά μέσα σε όλα τα θέματα υπάρχει και αυτό. Και σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για έναν παίκτη με ελληνικό διαβατήριο, το οποίο δεν το έχει πάρει νομίζω ακόμα, αλλά έχει κινήσει τις διαδικασίες εδώ και πάρα πολύ καιρό για να το αποκτήσει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για έναν παίκτη στα 23 του χρόνια, με ύψος 1,98, αγωνίζεται κυρίως στη θέση 2, μπορεί να πάει και προς το 3. Αριστερόχειρας με τρομερό τρίποντο και τον είδαμε να αγωνίζεται και λίγα παιχνίδια προς το φινάλε της σεζόν με τη φανέλα των Dallas Mavericks στο NBA, όπου σε ένα παιχνίδι με τους Chicago Bulls έβαλε και 28 πόντους. Άρα δηλαδή μιλάμε για μια ενδιαφέρουσα περίπτωση την οποία ο Ολυμπιακός τσεκάρει αυτό το διάστημα στο Las Vegas και ίσως να έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ώρες μετά το παιχνίδι δηλαδή που είναι προγραμματισμένο και την συνάντηση που φαίνεται ότι θα έχει, τη συνομιλία ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης με την πλευρά του παίκτη, ο οποίος έχει επιθυμία φυσικά να παραμείνει στην Αμερική και να διεκδικήσει το όνειρο του NBA και πάλι. Αλλά είναι μια περίπτωση η οποία νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει καλές πιθανότητες να την ολοκληρώσει θετικά, εφόσον προχωρήσουν δηλαδή σήμερα ή μάλλον αύριο σε ώρα Ελλάδας οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών. Από εκεί και πέρα, Θάνο, δεν έχει αλλάξει κάτι στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον σε επίσημο βαθμό. Περιμένουμε τις εξελίξεις που θα έχουν άμεσα οι υποθέσεις των Thomas Walkup και Tyler Dorsey. Και νομίζω ότι πρώτα θα τελειώσει του Walkup η υπόθεση. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα νομίζω θα έχουμε μια οριστική εξέλιξη στο θέμα του Naturalize Guard, ο οποίος μάλλον φεύγει από τον Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι οριστικό, αλλά αυτή τη στιγμή οι πιθανότητες είναι πολύ λίγες στο να παραμείνει στην ομάδα. Φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει μετά και την περιβόητη συνέντευξη που είχε δώσει στο Eurohoops, όπου είχε πει κάποια πράγματα τέλος πάντων σχετικά με την άμοιβή του στον Ολυμπιακό. Φαίνεται ότι έχει πειράξει πολύ τους ανθρώπους της ομάδας. Δεδομένα έχει πειράξει και τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός νομίζω διαπραγματεύεται την αποχώρησή του από το ρόστερ, αλλά με τους όρους που θέλει ο Ολυμπιακός. Ο παίχτης έχει συμβόλαιο και για τη σεζόν 26-27. Η Ντουμπάι του έχει καταθέσει μια πολύ μεγάλη πρόταση 3 εκατομμυρίων ετησίως και 1 εκατομμύριο στον Ολυμπιακό για να πάρει τον παίκτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει buyout στο συμβόλαιο του ΓΟΚΑ που ο Ολυμπιακός μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει και αρχικά ζήτησε 3 εκατομμύρια ευρώ για όποια ομάδα θέλει να τον αποκτήσει. Νομίζω ότι θα ανέβει λίγο η Ντουμπάι στις απαιτήσεις, στα αυτά που δίνει, θα κατέβει λίγο ο Ολυμπιακός στις απαιτήσεις του και κάπου στη μέση, να το πούμε περίπου, νομίζω θα βρεθεί η λύση μέσα στα επόμενα 24 ώρα και ο ΓΟΚΑΠ θα αποτελέσει παρελθόν, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι τώρα τουλάχιστον. Και από εκεί και πέρα θα υπάρξουν σίγουρα και εξελίξεις και άμεσα και στην υπόθεση του Τάιλερ Ντόρσεϊ. Εκεί οι πιθανότητες είναι αυξημένες στο να παραμείνει ο παίκτης στον Ολυμπιακό. Έχει συμβόλαιο κι αυτός. Αλλά διαπραγματεύονται οι δύο πλευρές την επέκταση με καλύτερες αποδοχές για τον παίκτη, ο οποίος ζητάει 3 με 3,5 εκατομμύρια ετησίως. Και ο Ολυμπιακός, εφόσον πάρει και ένα πολύ μεγάλο buyout για τον Thomas Walkup, νομίζω θα κάνει all-in και θα κρατήσει τον Tyler Dorsey στο λιμάνι και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Μένουμε στο μπάσκετ. Πάμε ξανά στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη φορά θα δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση. Βλέπεις μονομαχία για την απόκτηση του Τολιόπουλου μεταξύ ΠΑΟΚ και Άρη? Κώστα, καλησπέρα.
9: Γεια σου, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Βέβαια, υπάρχει μια μονομαχία, αλλά αυτή τώρα γίνεται πίσω από τις κουρτίνες. Δηλαδή, εμείς μπορεί να βλέπουμε τη βιτρίνα, δηλαδή το Βασίλη, το Λιόπουλο και το τι γίνεται. Από πίσω όμως υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία μπορούν να κρίνουν τελικά την μετακίνηση ή όχι. Καταρχήν, το ένα ζήτημα είναι ο ίδιος ο Παναθηναϊκός. Ο παίκτης έχει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο ζήτημα είναι η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, ο οποίος προφανώς και δεν έχει εκφραστεί. Εντάξει, οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι θα καλοέβλεπε περισσότερο την περίπτωση του Άρη λόγω του Βασίλη Σπανούλη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Σπανούλη ήταν αυτός ο οποίος του εμπιστεύτηκε βασικότατο ρόλο στη νέα εθνική ομάδα που ετοιμάζει. Του δίνει τις μπάλες στην εθνική. Ο Τολιόπουλος έχει γίνει πρωταγωνιστής, βασικότατος γκάρντ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και αυτό δεν είναι λίγο. Και μαζί με τον Σπανούλη και την οτροπία του θεωρείται από το περιβάλλον του Τολιόπουλου, τώρα το λέμε αυτό, ότι ίσως θα ήταν καλύτερα στον Άρη. Ο τρίτος παράγοντας βεβαίως είναι το οικονομικό. Όταν έχεις το τραπέζι τόσα πολλά χρήματα, οι πληροφορίες αναφέρουν για 1.750 για τον Παναθηναϊκό και περίπου 1,5 εκατομμύριο για τον παίκτη, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι. Ο Άρης, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του, δεν μπαίνει σε περίπτωση πληθυριασμού. Δεν θέλει δηλαδή να πει 1,5 ο ΠΑΟ και εμείς 1,600, 1,700 ο ΠΑΟ και εμείς 1,800. Έχει θεωρητικά αυτό το συν που είναι, ας πούμε, η θέληση του παίκτη και η παρουσία του Σπανούλη. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά έχει το συν των χρημάτων και ότι έχει βρει ήδη μια προσέγγιση με τον Παναθηναϊκό μετά και την περίπτωση του Οσμάν. Άρα είμαστε σε ένα ντέρμπι Άρης ΠΑΟΚ από τα παλιά, που θυμίζει τις παλιές καλές εποχές εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου οι τότε δύο κορυφαίοι σύλλογοι της χώρας μάλωναν εντός εισαγωγικών με τα γραφικά για πολλούς παίκτες, από τον κάθε έφηβο μέχρι τους πιο μεγάλους. Τότε κάθε καλοκαίρι γινόταν χαμός πραγματικά και με τις ανανεώσεις του Γκάλι, του Γιαννάκη, του Φασούλα, του Πρέλεβης κτλ. Φτάσαμε σε ένα τέτοιο σημείο. Αναμένεται μέσα σε 48 ώρες, τουλάχιστον από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας, να τελειώσει αυτή η ιστορία. Να ξεκαθαρίσει καταρχήν ο Παναθηναϊκός αν θα τον κρατήσει, αν θα δεχτεί την πρόταση του ΠΑΟΚ, αν θα δεχτεί την πρόταση του Άρη, γιατί και ο Άρης δίνει λεφτά στον Παναθηναϊκό, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είμαστε στο 51-49, θα έλεγα, υπέρ του ΠΑΟΚ λόγω των χρημάτων.
1: Ναι, μάλιστα. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έβγαλε και τα διαρκείας, έκανε μια καμπάνια για τα διαρκείας.
9: Έβγαλε τα διαρκείας πράγματι και μάλιστα γίνεται εντός εισαγωγικών χαμός και εκτός εισαγωγικών, αν θέλεις, γιατί προφανώς ένα τέτοιο project με τέτοια κινητικότητα, με Οσμάν, με Τριγκέρι, με Μιστακίδη στο τιμόνι, προφανώς και δελάζει τον κάθε φύλαθλο. Πρωταγωνιστής ο Αντρέα Τριγκέρι στο βίντεο το οποίο ετοίμασε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ρωτάει αν είστε έτοιμοι. Και ο ΠΑΟΚ προφανώς ετοιμάζει και άλλες κινήσεις. Προφανώς και η περίπτωση του Τολιόπουλου θα είναι η πιο ηχηρή, είναι η πιο ηχηρή εφόσον πραγματοποιηθεί. Όμως δεν αποκλείεται να έχουμε και εκπλήξεις. Πάντως είναι δεδομένο ότι τα εισιτήρια διαρκείας του ΠΑΟΚ θα εξαντληθούν, όπως εξαντλήθηκαν και του Άρη, μην το ξεχνάμε, με τα 41-91 που είχε ανακοινώσει πριν από λίγο καιρό. Οπότε η Θεσσαλονίκη ξαναζεί πράγματι ρυθμούς παλιών καλών εποχών. Ναι.
1: Δεκαετίων πριν, δεκαετία 80-90.
9: Ναι, αυτό τώρα είναι το κλίμα.
1: Ναι.
9: Όλος ο κόσμος ασχολείται με τον μπάσκετ, πού θα πάει ο Τολιόπουλος, ρωτάνε τα νέα παιδιά. Αυτό είναι καλό βεβαίως, έτσι. Ακόμη και αυτοί που δεν πρόλαβαν, Γκάλ, Γιαννάκη, Κόρφα, Πρέλεβης και ακόμη πιο παλιούς, Παπαγεωργίου κτλ. Νομίζω ότι η πόλη κινείται στους ρυθμούς του μπάσκετ. Είναι καλό αυτό. Τώρα θα μου πεις έγινε μέσω του χρήματος. Εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά.
1: Είναι η κινητήριος δύναμη, είτε το θέλουμε
9: είναι
1: είτε όχι.
9: Είναι η εποχή τέτοια. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς πρέπει να το αποδεχθούμε. Βρήκαν οι δύο ομάδες δύο δυνατούς επιχειρηματίες. Ρίχνουν λεφτά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορούν να περιμένουν δυστυχώς μέσα από την παραγωγική διαδικασία να βγάλουν παίκτες, παικταράδες έτσι ώστε να φτάσουν στο top επίπεδο. Κακά τα ψέματα. Οπότε με το καλό να γίνουν όσα γίνουν. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται, περιμένουμε και άλλες μεταγραφές, περιμένουμε ανακοινώσεις. Περιμένουμε από τον Άρη την Τετάρτη στις 7 και 14 να ανακοινώσει ακόμη έναν παίκτη. Να δούμε αν αυτός θα είναι ο Γιώβιτς, ο Στέφαν Γιώβιτς. Να δούμε αν θα είναι ο Άνταμ Μοκόκα, που μάλλον δεν θα είναι, γιατί είναι σε μια διαδικασία αλλαγής γραφείου μάνατζερ και πιθανότατα η ανακοίνωσή του να γίνει αργότερα, στα τέλη του μηνός. Μήπως είναι ο Τολιόπουλος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
9: Καλή συνέχεια.
1: Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 9, η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ερασπόρ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Ο Παναγιώτης Μπάλτας φρόντισε για να κυλήσουν όλα ομαλά στην εκπομπή. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ο Άγγελος Στίμος με καλεσμένο τον διεθνή διαιτητή ποδοσφαίρου Βασίλη Φωτιά.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο D'Artemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα σας, 10 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της Era Sport. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα έχω τη χαρά δίπλα μου εδώ στο στούντιο της Era Sport να κάθεται ο διεθνής διαιτητής, ο κύριος Βασίλης Φωτιάς. Κύριε Φωτιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα κύριε Στήμο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ πέρα.
1: Και στους ακροατές σας.
0: Να, καταρχήν να ευχαριστήσουμε και την ΚΕΔ που μας δίνει τη δυνατότητα να είστε εδώ πέρα σήμερα το βράδυ.
1: Ναι, ναι, φυσικά υπάρχει σχετική άδεια.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε και την ΚΕΔ. Πώς το βλέπετε, έτσι πρώτη φορά έρχεστε εδώ από ό,τι μου είπατε.
1: Ναι, πρώτη φορά σε στούντιο.
0: Πώς το βλέπετε, σας αρέσει?
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο μια διαδικασία όπως στο VR.
0: Ναι.
1: Με τα μικρόφωνα, τα κουμπιά, κονσόλες.
0: VR είναι πιο δύσκολο ή εδώ?
1: Νομίζω εδώ.
0: Ναι. Σε λίγο όμως θα μου πείτε ότι είναι πιο δύσκολο το VAR. Ναι. Μόλις περάσει το πρώτο μισάωρο.
1: Ενδεχομένως, ναι, ναι, ναι. Πολύ πιθανό.
0: Αυτό έτσι πιστεύω. Λοιπόν, μία χρονιά φέτος η οποία νομίζω η χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν η καλύτερη από πλευράς διαιτησίας που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Είχε ανωδική πορεία η διαιτησία, αλλά νομίζω ότι η χρονιά που ολοκληρώθηκε το Μάιο ήταν η καλύτερη μέχρι τώρα. Είναι, ναι, κάτι που συμφωνείτε εσείς και οι συνάδελφοί σας και πιο πολύ εσείς?
1: Εγώ θα πω πως ήταν μια χρονιά η οποία είχε συνέπεια από τους Έλληνες διαιτητές, με σταθερές αποδόσεις και επιδόσεις. Σίγουρα γίνανε και λάθη, αλλά είχαμε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις, με σταθερή εξέλιξη και σταθερά βήματα, και ουσιαστικά εφαρμόζαμε τον κανονισμό.
0: Μα τα λάθη ούτως ή άλλως είναι και αυτά μέρος του παιχνιδιού.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Όπως είναι και τα λάθη τα ποδοσφαιρικά, είναι και τα διαιτητικά, είναι και αυτά μέρος του παιχνίδιου. Τι να κάνουμε. Ο αθλητισμός έχει λάθη. Δεν γίνεται σε οποιοδήποτε άθλημα.
1: Και το ποδόσφαιρο το ονομάζουμε σπορ των λαθών.
0: Ναι. Λοιπόν, να πω ότι από εδώ και πέρα είναι στην παρέα μας και ο Κώστας Ακρίδας. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα σας.

0: καλή πορεία εύχομαι. Συγχαρητήρια για την όλη πορεία σου στο, σε αυτή την αγωνιστική. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τώρα που θα ξεκινήσει θα είναι ακόμα καλύτερη και στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.
1: Εγώ είμαι πεπισμένος, Κώστα, ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα τη νέα σεζόν, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε βήματα ανόδου.
0: Ναι, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Και κάθε χρόνο βλέπουμε κάτι καλύτερο, κάτι καλύτερο, ναι. Και φτάσαμε τώρα πλέον να συζητάμε για το αν οι Έλληνες διαιτητές θα πάρουν τα ντέρμπι. Θα το πούμε σε λίγο όμως αυτό. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε, Κώστα και κύριε Φωτιά, με το παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε φτάσει εσύ ως τα ημιτελικά. Οι ομάδες που φτάσανε εδώ προφανώς και είναι οι καλύτερες, άλλωστε είναι και ψηλά στο ranking της FIFA. Λοιπόν, από την πλευρά διαιτησίας, πώς ήταν το φετινό παγκόσμιο κύπελο? Σε αυτά τουλάχιστον που έχετε παρακολουθήσει.
2: Ναι,
1: εσείς.
2: Δεν πρόλαβα να και λόγω της ώρας που διεξάγονται τα παιχνίδια. Δεν έχω προλάβει να δω πάρα πολλά παιχνίδια. Αλλά όσο έχω δει διαιτησίες υψηλού επίπεδου. Και είναι λογικό, καθώς είναι και η κορυφαία διοργάνωση σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε πηγαίνουν και καλύτεροι από την κάθε συνομοσπονδία. Πάντα σε κάθε διοργάνωση δημιουργούνται φάσεις οι οποίες σηκώνουν σκόνη, είναι φάσεις στην γκρίζα ζώνη. Κάποιες άλλες που είναι δύσκολο να αντιληφθούν οι φιλαθλοί. Αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι αυτό δημιουργεί και η εφαρμογή των νέων κανονισμών, όπου είναι ένα σημείο στο οποίο, όταν δεν έχει εκπαιδευτεί καλά-καλά ο διαιτητής και ο ποδοσφαιριστής για την εφαρμογή αυτών, φανταστείτε τους φιλάθλους. Οπότε σωστό, δυσκολεύονται να τους αντιληφθούν τις αλλαγές.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ποιοι είναι οι νέοι κανονισμοί.
2: Μάλιστα.
1: Να ξεκινήσουμε από εκεί. Ποιοι είναι οι νέοι κανονισμοί που πρέπει οι φίλαθλοι να βάλουν στο μυαλό τους ότι θα υπάρχουν?
2: Ας το πούμε τροποποίηση κανονισμών.
1: Πούμε,
2: δεν είναι όλοι οι νέοι κανονισμοί. Αρχικά, οι περισσότεροι κανονισμοί που έχουν τροποποιηθεί έχουν γίνει για κάποιον σκοπό. Και ο σκοπός αυτός είναι για να βελτιώσουν τον ωφέλιμο χρόνο παιχνιδιού. Γινόντουσαν πάρα πολλές καθυστερήσεις. Πολλές φορές κάποιοι διαιτητές με την προσωπικότητά τους το διαχειριζόντουσαν, κάποιοι άλλοι δυσκολευόντουσαν. Ήταν δύσκολη η ενιαία εφαρμογή αυτή για το θέμα της καθυστέρησης. Οπότε δημιουργήθηκαν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε είναι ένα εργαλείο στα χέρια του διαιτητή για να μπορέσει να εξαλείψει τελείως τις καθυστερήσεις. Όπως εφαρμόστηκε στο τέρματος λάκτισμα, όπως λέει ο κανονισμός, από το out. Από τον έλεγχο της μπάλας του τερματοφύλακα, όταν μέσα στην περιοχή είχε το control και είχαμε τα 8 δευτερόλεπτα, οπότε μετρούσαμε, μετρούσαμε αντίστροφα στα 5 δευτερόλεπτα. Έτσι εφαρμόστηκε στο τέρματος λάκτισμα για το out του τερματοφύλακα. Οπότε από τη στιγμή που θεωρεί ο διαιτητής ότι η μπάλα έχει στηθεί και πλέον είναι ok, σφυρίζει για να παίξει γρήγορα και αρχίζει μετράει αντίστροφα τα 5 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που έχει ξεπεραστεί αυτός ο χρόνος, δίνεται corner. Υπέρ της αντίπαλης ομάδας. Το ίδιο έχει εφαρμοστεί στα πλάγια. Για τις αλλαγές που έχουμε παρατηρήσει ότι γίνονται διάφορες καθυστερήσεις, οπότε και για τους τραυματισμούς. Αυτή είναι ένα
1: γενικό πλαίσιο.
2: Το γενικό πλαίσιο έχει διαφορετική εφαρμογή. Ας πούμε στις αλλαγές, στις καθυστερήσεις για την ιατρική, για περίθαλψη εντός αγωνιστικού χώρου, υπάρχει ας πούμε η ποινή του ενός λεπτού του ποδοσφαιριστή που θα δεχτεί ιατρική βοήθεια εντός αγωνιστικού χώρου. Εκτός και αν υπάρχουν και εξαιρέσεις, οι οποίες είναι αν δεχτεί κίτρινη κάρτα ο αντίπαλος, αν είναι σοβαρός τραυματισμός από σύγκρουση με αντίπαλο, είναι με συμπαίκτη, είναι με τον δημοφύλακα. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που έχει ορίζει ο κανονισμός.
1: Στο σημείο αυτό να ρωτήσω κάτι. Εσείς είστε υποχρεωμένοι να διακόψετε το παιχνίδι όταν, για τον τερματοφύλακα?
2: Ναι. Βασικά
1: δεν
2: είμαστε υποχρεωμένοι, εάν δούμε μπροστά μας ότι έχει γίνει ένας σοβαρός τραυματισμός, μπορούμε να δούμε μια πτώση ξαφνική ενός ποδοσφαιριστή. Οπότε εκεί πέρα δεν χωράνε κανονισμοί και εφαρμογές γενικά πρωτοκόλων. Αλλά και σίγουρα στον τερματοφύλακα, αλλά και σύγκρουση ποδοσφαιριστών όταν έχουν.
1: Το λέω αυτό γιατί στο προηγούμενο πρωτάθλημα, αυτό που ολοκληρώθηκε, είδαμε μια φάση με ένα τερματοφύλακα. Δεν θέλω να πω τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε που το τράβηξε πολύ. Και υπήρχαν διαμαρτυρίες, και αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις?
2: Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής μπορεί να του κάνει νόημα ότι θέλεις γιατρό, όχι, παίζουμε. Δεν χρειάζεται να πάει.
1: Ο goalkeeper λέει πόδι, ξέρω εγώ.
2: Ναι, και αυτά. Ο τερματοφύλακας, επειδή είναι η ιδιάζουσα περίπτωση, είναι η μόνη περίπτωση η οποία δεν μπορεί να αντιχειριστεί σύμφωνα με τον κανονισμό. Γιατί ο τερματοφύλακας δεν μπορεί να βγει έξω και να παίξει κάποιο άλλο. Ουσιαστικά θα πρέπει να η προσωπικότητα του διαιτητή είναι αυτή η οποία θα δώσει τη λύση.
1: Αλλά
2: αυτό
1: δηλαδή
2: θέμα.
1: Μπορεί, αυτό κάπως έτσι λύνεται, όπως είπατε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Κώστα, εσύ τι λες μέχρι από αυτόν που λέει ο κύριος Φωτιάς εδώ πέρα τώρα.
0: Εντάξει, συμφωνώ απόλυτα με την αλλαγή των κανονισμών. Είναι, γίνεται αυτό, όπως είπε και ο Βασίλης, γιατί παιχτεί ποδόσφαιρο πιο πολύ, γιατί στο τέλος με αυτά όλα που προϋπήρχε ο κανονισμός, υπήρχαν περιπτώσεις που παίζανε και κατά 15 λεπτά λιγότερο. Παίχθηκε λιγότερο ποδόσφαιρο. Είναι προς σωστή κατεύθυνση, δεν πιστεύω, οι αλλαγές κανονισμών. Οπότε είναι θετικό αυτό όλο.
1: Στο παγκόσμιο κύπελο, κύριε Φωτιά, ποιες είναι αλλαγές είδαμε? Ποιες τροποποιήσεις μάλλον είδαμε?
2: Από αυτά που έχω δει σε σχέση με τις καθυστερήσεις, είδα μόνο μία φορά για πλάγιο. Είδα σίγουρα για την λάθος ταυτοποίηση, το mistake and identity, όπως ορίζει ο κανονισμός, και πρωτόκολλο του VAR, όπου εφαρμόστηκε δύο φορές από ό,τι θυμάμαι. Αυτά ουσιαστικά όσον αφορά τις τροποποιήσεις.
0: Και ο τραυματισμός, το ένα λεπτό.
2: Και μία φορά ο τραυματισμός, σωστά, σωστά. Σωστά. Ναι, μπορεί και να. Δεν το θυμάμαι κιόλας αυτό το. Ναι,
1: ναι, εντάξει, γιατί.
0: Είναι αρκετές τροποποιήσεις, όπως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σίγουρα.
1: Αυτές οι τροποποιήσεις, κύριε Φωτιά, θα τις δούμε και στην Ελλάδα με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος?
2: Κοιτάξτε, οι αλλαγές, οι τροποποιήσεις του κανονισμού που έχουν γίνει, οι οποίες αφορούν τις καθυστερήσεις που αναφέραμε νωρίτερα, είναι ενιαίες και εφαρμόζονται καθολικά σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Άρα θα το έχουμε και εμείς.
2: Ακριβώς. Υπάρχουν κάποιες optional επιλογές, οι οποίες είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε συνομοσπονδίας και της κάθε διοργάνωσης για να το δεχθεί. Παραδείγματος χάρη, αυτό για το στόμα. Μπράβο, το είδαμε κιόλας αυτό.
1: Ναι,
2: για το στόμα. Αυτό δεν θα εφαρμοστεί στις διοργανώσεις της UEFA.
1: Δεν θα εφαρμοστεί.
2: Όπως υπάρχει και ένα άλλο, το οποίο αυτό μπορεί να το ξέρει και ο κόσμος, ότι υπάρχει στο πρωτόκολλο ότι ποδοσφαιριστής ο οποίος παροτρύνει συμπαίκτες του να φύγουν εκτός αγωνιστικού χώρου για διαμαρτυρία για αποφάσεις του διαιτητή, όπως έγινε και στο παιχνίδι της Σενεγάλης, στο τελικό του Κόπα Αφρικα, ο προτέτειος θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα.
1: Αποβάλλεται απευθείας.
2: Ναι, σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ναι. Αυτό είναι πάλι μία από τις επιλογές, όπως αυτό με το στόμα που κλείνει ο ποδοσφαιριστής για να πει κάτι στον αντίπαλο ή στον οποιονδήποτε. Πάλι δεν θα εφαρμοστεί και αυτό στην UEFA.
1: Εδώ πέρα τώρα είδαμε το εξής. Ποδοσφαιριστής να αποβάλλεται γι' αυτό και ποδοσφαιριστής, επειδή μίλησε σε άλλον ποδοσφαιριστή πάλι με το χέρι μπροστά, δεν απευλήθηκε.
2: Ναι, γι' αυτό ακριβώς και η UEFA λέει
1: το είδαμε
2: common sense ότι εντάξει, είναι φυσιολογικό να. Αλλά αυτό έχει στόχο αυτό το μέτρο. Πρωτόκολλο και αλλαγή να αποφύγουν θέματα ρατσισμού, ζητήματα ρατσισμού και γενικότερα επειδή έχουν γίνει στο παρελθόν.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, αλλά μία άλλη φάση που είδαμε. Στο δεύτερο γκολ της Αγγλίας κάπου χτύπησε η μπάλα.
2: Ναι, να σας πω την αλήθεια, δεν την έχω δει τη φάση, δεν την έχω αναλύσει πολύ καλά τη φάση, αλλά...
1: Θα μας την πει και ο Κώστας.
2: Ναι, ναι.
1: Κώστα.
0: Νομίζω...
1: Ναι.
0: Κανείς δεν κατάλαβε τι έχει γίνει. Ούτε δηλαδή.
1: Ούτε οι ίδιοι.
0: Ούτε οι ίδιοι, αλλά ούτε και. Το ψάξανε τόσο πολύ στη FIFA, τέλος πάντων, και δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο. Τώρα ο προπονητής της ομάδας της Ελβετίας, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι.
1: Ήταν Νορβηγία.
0: Νορβηγία, συγγνώμη.
1: Καλά, δεν πειράζει.
0: Νορβηγίας, και διαμαρτυρήθηκε ότι βρήκε
1: σε κάποιο
0: καλώδιο. Εγώ προσωπικά δεν διαπίστωσα, παρόλο που το είδα το παιχνίδι, δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο.
2: Χρησιμοποιήθηκε στη φάση αυτή.
0: Και πάλι, παρόλο που το έβαλα και το είδα πολύ προσεκτικά, δεν διαπίστωσα ότι έγινε κάτι τέτοιο.
2: Στη φάση αυτή, τώρα, να σας πω, πως χρησιμοποιήθηκε και το περιβόητο καρδιογράφημα της μπάλας, που ουσιαστικά υπάρχει ένας παλμός, όπου δείχνει αν έχει έρθει σε επαφή με κάποιο αντικείμενο, σώμα, σημείο σώματος ή οτιδήποτε. Οπότε αυτό χρησιμοποιείται κυρίως για το ποιος ακούμπησε τελευταίος, ποιος ποδοσφαιριστής ακούμπησε τελευταίος την μπάλα ή αν την ακούμπησε. Οπότε αν βρήκε στο χέρι, αν ακούμπησε ο επιθετικός ή ο αμυντικός. Οπότε χρησιμοποίησαν και αυτή τη τεχνολογία για να δουν αν χτύπησε όντως.
1: Και τελικά δεν χτύπησε, είπαν.
2: Από ό,τι δείχνει η τεχνολογία, όχι.
1: Από ό,τι δείχνει η τεχνολογία, όχι. Λοιπόν, Κώστα, έχουν δίκιο οι Ελβετοί και οι Νορβηγοί που φωνάζουν για τις φάσεις αυτές που γίνανε.
0: Δεν νομίζω. Μιλάμε για το σπρόξιμο.
1: Μιλάμε για το σπρόξιμο και την αποβολή. Την κίτρινη κάρτα του Παρέδες που έγινε κόκκινη στον Εμπολό.
0: Είναι δύο περιπτώσεις κατά την άποψή μου ότι ήταν σωστές. Δηλαδή, σωστές αποφάσεις των διαιτητών. Είναι ένα σπρόξιμο ξεκάθαρο. Οπότε σωστά δεν μέτρησε τον γκολ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και επίσης είναι καθαρή περίπτωση αυτή του παίχτη που έπεσε και έκανε θέατρο. Είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Είχε ήδη μία
1: κίτρινη. Είχε πάρει νωρίτερα, ναι. Και...
0: την είχε πάρει νωρίτερα πολύ σωστά και η πρώτη. Οπότε κακώς διαμαρτύρονται. Δεν διαπίστωσα εγώ ότι υπήρχε λάθος από πλευράς διαιτησίας αυτές τις δύο φάσεις. Γίνανε λάθη, είναι γεγονός, όπως είπε και ο Βασίλης.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να μην γίνουν λάθη, είτε είναι παγκόσμιο κύπελο, είναι τοπικό πρωτάθλημα, είναι οτιδήποτε είναι. Ο διαιτητής είναι και αυτός άνθρωπος. Ακόμα και τα επιστημονικά, μπορώ να πω, εργαλεία δημιουργούν θέματα.
2: Απλά σε αυτές τις δύο περιπτώσεις να σας πω ότι ξέχασα να το πω ότι όντως εφαρμόστηκε και το είναι κανονισμοί. Γιατί στην περίπτωση του Χάλαντ έχει γίνει παράβαση πριν η μπάλα είναι εντός παιδιάς, δηλαδή είναι εκτός παιχνιδιού. Άρα αποθεί έναν αντίπαλο, αποκτάει πλεονέκτημα και συνεχίζουμε με κόρνερ. Ακυρώνεται ήδη στον γκολ. Και στη δεύτερη περίπτωση με το θέατρο ουσιαστικά εφαρμόζεται όχι γιατί είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Εφαρμόζεται γιατί στην ίδια φάση, δύο ποδοσφαιριστές έχει τιμωρηθεί ο λάθος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
2: Την παράβαση την κάνει ο Εμπολό και όχι ο Παρέδες. Οπότε αυτό σου ανοίγει στο πρωτόκολλο το παράθυρο να επέμβει και να διορθώσει τον διαιτητή και να του πει: τυχαίνει να είναι και η δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, εδώ έτυχε. Απλά να είναι δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε να ήταν και η πρώτη.
2: Θα μπορούσε να είναι και η πρώτη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι, θα μπορούσε να ήταν και η πρώτη.
2: Απλά μην μπερδεύεται ο κόσμος ότι τον κάλεσε για να δώσει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Όχι. Τον κάλεσε γιατί...
2: Ο κανονισμός και η αλλαγή για την δεύτερη κίτρινη κάρτα είναι σε περίπτωση που δοθεί λανθασμένα δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Ναι.
2: Τότε ο VAR έχει το δικαίωμα να επέμβει και να του πει ρέφερι, σε καλό για on-field review για να μπορέσεις να δεις ότι έκανες λάθος και δεν είναι κίτρινη κάρτα. Οπότε συνεχίζεις.
1: Άρα εδώ λοιπόν μιλάμε. Καλεί το VAR τον διαιτητή γιατί έχει τιμωρηθεί ο λάθος παίκτης της φάσης.
2: Ακριβώς. Στην ίδια φάση. Στο πρωτόκολλο αυτό, μέχρι και πριν το Μουντιάλ, το Παγκόσμιο Κύπελλο, ουσιαστικά επέτρεπε τους διαιτητές και τους VAR να επεμβαίνουν για λάθος ταυτοποίηση της ίδιας ομάδας. Δηλαδή δύο συμπαίκτες πέφτουν να κάνουν ένα tackling, ένα μαρκάρισμα και ο διαιτητής τιμωρεί τον παίκτη με τη φανέλα νούμερο 10, ενώ την παράβαση την έκανε ο παίκτης με τη φανέλα νούμερο 2. Οπότε ο VAR τότε είχε τη δυνατότητα, τον επέτρεπε το πρωτόκολλο, να του πει ρέφερι, την παράβαση δεν την έκανε ο νούμερο 10, την έκανε ο νούμερο 2. Οπότε την κάρτα μην τη δίνει στο 10. Οπότε ο διαιτητής έκανε το σήμα του VAR και ακύρωνε την κάρτα στο 10 και την έδινε στο 2. Τώρα αυτό το πρωτόκολλο επεκτάθηκε και πάμε και ουσιαστικά και για τους αντιπάλους. Άρα η λάθος ταυτοποίηση αντιπάλων. Δηλαδή αντίπαλοι ποδοσφαιριστές.
1: Όπως έγινε με τον Παρέδες και τον Εμπολό.
2: Ακριβώς. Ή και σε μια άλλη περίπτωση έγινε, νομίζω, στο παιχνίδι της Γαλλίας. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο, όπου διαιτητής έδωσε.
1: Ας πούμε τη φάση.
2: Ναι, στη φάση που ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ, αν θυμάμαι καλά.
1: Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε δύο ξεχωριστά πράγματα. Όταν εγώ, ας πούμε, που είμαι ποδοσφαιριστής, δεχτώ δεύτερη κίτρινη κάρτα. Που μπορεί, το VAR μπορεί να σας φωνάξει εσάς, κύριε Φωτιά, να σας πω ότι λανθασμένα παίρνω δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Σωστά.
1: Μία ξεχωριστή περίπτωση. Και η άλλη είναι: εμπλέκομαι εγώ με τον Κώστα.
2: Αντίπαλοι.
1: Εγώ και ο Κώστας είμαστε αντίπαλοι και εμπλέκουμε. Μπλεκόμαστε στην ίδια φάση. Κάνω εγώ φάουλ στον Κώστα που πρέπει να τιμωρηθώ εγώ και τιμωρεί τον Κώστα.
2: Σωστά.
1: Το λύσαμε, Κώστα. Το λύσαμε.
0: Ακριβώς. Ο Κώστας είναι πολύ κατατοπισμένος. Είναι. Τα προσέχει πάρα πολύ. Και τον παρακολουθώ, δηλαδή είναι πολύ σχολαστικός πάνω σε αυτός.
1: Νομίζω ότι όλοι οι Έλληνες διαιτητές είναι πολύ σχολαστικοί και απόλυτα κατριτισμένοι. Απλά εδώ λίγο τους
0: περιλέγους ατμόσφαιρα. Είναι καινούργιες τροποποιήσεις, καινούργιες... Πρέπει να εφαρμοστούν και στα πρωταθλήματα τα τοπικά και πρέπει να τα προσέξουν πάρα πολύ ιδιαίτερα, γιατί αυτές όλες τις φάσεις θα δημιουργηθούν και στα πρωταθλήματα τα, ας πούμε, τα ελληνικά, τα δικά μας.
1: Κοίταξε, με αυτό που είπε ο κ. Φωτιάς Κώστα, ότι σε κάποιες ομοσπονδίες θα εφαρμόσουν τους νέους κανονισμούς και κάποιες όχι, φαντάζομαι τις FIFA δεν θα τα, η UEFA θα τα εφαρμόσει.
2: Όχι, ξέρω, η UEFA δεν θα εφαρμόσει.
1: Η UEFA δεν θα εφαρμόσει.
0: Η UEFA δεν τα εφαρμόζει. Η FIFA τα εφαρμόζει.
2: Η FIFA τα εφαρμόζει.
1: Άρα λοιπόν θα έχουμε εδώ πέρα τώρα περίεργα πράγματα.
0: Ναι, μπορεί κάποιος από αυτούς τους κανονισμούς να μην τους εφαρμόσει η Super League ή η τέλος πάντων η ΕΠΟ να μην δεχτεί να εφαρμοστούν εδώ.
1: Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει την νέα περίοδο. Έτσι, γιατί
0: ναι,
1: στην Αγγλία αυτό σφυρίχτηκε. Εδώ γιατί όχι.
2: Θεωρώ πως τα πρωταθλήματα και οι διοργανώσεις και οι ομοσπονδίες οι οποίες ανήκουν στην ομοσπονδία της UEFA θα εφαρμόσουν τις οδηγίες της UEFA. Σε άλλες συνομοσπονδίες μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Εμείς έχουμε λάβει ήδη οι διεθνείς τις οδηγίες της UEFA, απλά περιμένουμε να το δημοσιεύσουν επίσημα για το τι θα εφαρμοστεί και τι δεν θα εφαρμοστεί.
1: Λοιπόν, Κώστα και κύριε Φωτιά, η ώρα πλησιάζει 10:30. Θα έλεγα, Κώστα, να μείνει στη γραμμή, να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio και να επανέλθουμε αμέσως μετά.
0: Άγγελε, σου παρακαλώ πάρα πολύ, σε 10 λεπτά να με ξαναπάρετε, έτσι.
1: Έγινε. Λοιπόν, τα λέμε σε 10 λεπτά λοιπόν. Εμείς πάμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι αναβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, παρόν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη και από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά αίθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Μικρό το διάλειμμα, κύριε Φωτιά, έτσι. Να δούμε τι γίνεται και εκτός αθλητικού μικρόπουλου.
1: Στο ημίχρονο, εμείς έχουμε 15 λεπτά.
0: Εδώ είμαστε 3. Εδώ
1: ωραία.
0: Κάνουμε ημίχρονο πόλο.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να επισημάνουμε από το παγκόσμιο κύπελο. Γενικά οι διαιτησίες στέκονται σε υψηλό επίπεδο, νομίζω.
1: Σίγουρα.
0: Και εφαρμόζονται οι νέοι κανονισμοί. Αυτό έχω δει.
1: Σίγουρα. Και
0: δεν έχουν γίνει δηλαδή λάθη.
1: Όχι, το μεγαλύτερο challenge, επειδή έχω συμμετάσχει σε παγκόσμιο, βέβαια νέων, κάτω το 17, το μεγαλύτερο challenge της FIFA είναι να μπορέσει να συνδυάσει αυτές τις διαφορετικές κουλτούρες, γιατί συναντάμε διαιτητές από το El Salvador, το Ουσμπεκιστάν, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αφρική,
0: την Νότιο Αμερική που εκεί
1: και την Οκεανία, όπου είναι διαφορετικές κουλτούρες, διαφορετικοί τρόποι ποδοσφαίρου, διαφορετικές αντιλήψεις. Και η πρώτη κουβέντα που θα σου πούνε στη FIFA είναι ότι ξεχάστε αυτά που εφαρμόζετε στα προαθλήματά σας, ξεχάστε αυτά που εφαρμόζετε στις συνομοσπονδίες, CONCACAF, UEFA κλπ. Εδώ είναι FIFA και θα εφαρμόσετε αυτό που λέει FIFA. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εντός εισαγωγικών, αλλά και είναι αυτό που δίνει την ομοιομορφία ότι διαιτητές υψηλού επίπεδου εφαρμόζουν μια κοινή γραμμή.
0: Και εφαρμόζουν άλλη γραμμή στο πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Ναι, και αυτό είναι πολύ σωστό. Λοιπόν, να φύγουμε από το παγκόσμιο κύπελο και να πάμε σε ένα άλλο θέμα των ημερών που αφορά τους Έλληνες διαιτητές και τα ντέρμπι. Ο κύριος Λανουά καταρχήν έμεινε. Είναι θετικό το ότι έμεινε, παρατάθηκε η θητεία του για ακόμα 2 χρόνια.
1: Σίγουρα.
0: Το ξέρετε, σας ξέρει, ξέρει τι είναι ο καθένας σας.
1: Ακριβώς. Είναι, ξέρετε, όταν γίνονται και αλλαγές, συχνές αλλαγές, δεν προλαβαίνει και να ολοκληρώσει το έργο του, το πλάνο του, το project που είχε, για να είχε σχεδιάσει εξ αρχής. Οπότε σίγουρα το βλέπουμε όλοι οι διαιτητές θετικά, γιατί πραγματικά το έχω ξαναναφέρει ότι έχει γίνει και πολύ σημαντική δουλειά στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είπε ο κύριος Ακρίδας νωρίτερα
0: ότι. Ο οποίος σε λίγο θα είναι και πάλι κοντά μας.
1: Μάλιστα. Δήλωσε πως. Είπατε κι εσείς ότι για τις γνώσεις του κανονισμού. Αυτό δεν έρχεται ουρανοκατέβατα. Κάπως κάποια εργαλεία έχουμε, κάποια αξιολόγηση έχουμε. Και όσο περνάει ο καιρός, γίνονται όλο και πιο συχνά και τα σεμινάρια και τα εργαλεία που αποκτούμε για την εκπαίδευση, για την παρακολούθηση της φυσικής μας κατάστασης. Γίνεται όλο και πιο επαγγελματικό, με υψηλές απαιτήσεις. Οπότε σίγουρα η δουλειά τους είναι σε υψηλό επίπεδο και είναι αυτή η οποία έχει βελτιώσει το επίπεδο. Και είναι μια δουλειά η οποία το αποτύπωμά της θα φανεί σε λίγα χρόνια. Δεν είναι άμεσο. Είναι όπως καλλιεργείς ένα χωράφι και δεν μπορείς να το δεις άμεσα. Ναι, πρέπει να περιμένεις. Θέλει τον χρόνο του. Και ο χρόνος τι σημαίνει, συνεπάγεται και υπομονή.
0: Που δεν έχουμε εμείς.
1: Γενικότερα σαν λαός. Αλλά...
0: Σαν λαός, ναι. Δεν την έχουμε.
1: Ναι.
0: Και σαν φίλαθλοι δεν την έχουμε.
1: Γενικότερα είμαστε λίγο ανυπομονή.
0: Ναι, είμαστε σαν λαός. Λοιπόν, αυτές τις ημέρες συζητιέται ότι μετά την πρόταση του αρχιδιαιτητή, του κυρίου Λανουά, θα συζητηθεί να πάρουν το μέγα ζήτημα, έτσι, να πάρουν οι Έλληνες στα ντέρμπι. Με VAR από το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέλει και η UEFA. Γιατί δεν έχει πλέον διαθέσιμους ελίτ, λέγεται, να έρχονται. Οι ελίτ παίζουν στα πρωταθλήματά τους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καταρχήν πρώτα απ' όλα, πού είμαστε σε αυτό το σημείο. Δεν θα ρωτήσω αν το θέλετε, φυσικά την απάντηση την ξέρω. Θα μου πείτε ότι είστε έτοιμοι για να τα πάρετε τα ντέρμπι.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που υπάρχει ένας ικανός αριθμός διαιτητών να ανταπεξέλθει σε απαιτητικά παιχνίδια, έστω και με αυτό το μοτίβο ορισμών Έλληνες εντός αγωνιστικού χώρου, ξένοι στο VAR, είμαι θετικός, εννοείται, και αυτή είναι η ευκαιρία. Και όπως ένας ποδοσφαιριστής θέλει δύσκολα παιχνίδια για να ψηθεί, έτσι και ένας διαιτητής θέλει δύσκολα παιχνίδια για να μπορέσει να πάει στο επόμενο επίπεδο. Επομένως, και εγώ προσωπικά το θέλω, και να ξέρετε πως όλοι οι διαιτητές οι οποίοι θέλουν να εξελιχθούν θέλουν να παίξουν δύσκολα παιχνίδια.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Μπορεί να έχουν το άγχος τους σίγουρα, αλλά όταν έχεις αποκτήσει κάποιες παραστάσεις και έχεις αποκτήσει και εικόνες και από το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και από το ευρωπαϊκό, από το διεθνές, σίγουρα λες γιατί να μην παίζω στη χώρα μου. Αλλά το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι, είναι ότι πρέπει και η ΚΕΔ αλλά και γενικότερα η οικογένεια της διαιτησίας να νιώσει έτοιμη ότι έχει τον ικανό αριθμό να ανταπεξέλθει. Γιατί λέμε, OK, να μπουν Έλληνες. Ωραία, υπήρχε ο αριθμός ο ικανός, που γινόντουσαν αλλαγές πολύ συχνές. Υπάρχει ο αριθμός, έχουν εξελιχθεί, έχουν μπει διαιτητές οι οποίοι έχουν δουλέψει, έχουν συνέπεια, παρακολούθονται και προχωράμε.
0: Γιατί όχι, συμφωνώ. Λοιπόν, εσείς είστε έτοιμοι από την πλευρά σας, όχι ως Βασίλης Φωτιάς μόνο, ως Έλληνες διαιτητές, να πάρετε τα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος. Ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ένα ΠΑΟΚ Άρης, ένα ΑΕΚ ΠΑΟΚ.
1: Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε στα παιχνίδια και σας είπα ότι υπάρχει σίγουρα ένας διαιτητής ο οποίος μπήκε στον πίνακα φέτος. Δεν μπορεί να νιώθει έτοιμος και κανένας δεν ήταν, ούτε και εγώ ήμουν έτοιμος όταν μπήκα. Μπορεί και μετά από 2 χρόνια και μπορεί και μετά από 3 χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό έρχεται βήμα-βήμα και το αξιολογεί η Επιτροπή Διαιτησίας.
0: Η πρόταση που έχει κάνει η Επιτροπή, μάλλον ο κύριος Λανουά, είναι να πάρετε τα ντέρμπι τα Χριστούγεννα, περίπου μετά στον πρώτο γύρο, με τη λήξη του πρώτου γύρου, να υπάρξει αξιολόγηση και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή δεν είναι η πρόταση.
1: Ναι, και είναι και σε πολύ σωστή κατεύθυνση, γιατί αυτή η συνεχής αξιολόγηση περιοδικά που θα γίνεται στην αγωνιστική σεζόν είναι και στο σωστό δρόμο, γιατί ουσιαστικά σε κρατάει σε εγρήγορση πρώτον, και δεύτερον δίνεις και έναν χρονικό ορίζοντα στους Έλληνες διαιτητές να παίξουν έναν αριθμό αγώνων για να μπορέσουν να τους αξιολογήσει. Γιατί ένα παιχνίδι δεν μπορεί να αποτελεί κριτήριο.
0: Σωστό.
1: Θα χρειαστεί 1, 2, 3, 4, 5 ντέρμπι. Μπορεί να. Γιατί οι Έλληνες διαιτητές παίξαν και στο κύπελο.
0: Βεβαίως.
1: Ένα ματς μπορεί να είσαι τυχερός. 2 ματς μπορεί να είσαι πάλι τυχερός. 3 ματς πάλι τυχερός. Συγγνώμη, αλλά 8 παιχνίδια δεν είμαστε πάντα τυχεροί. Μας είχαν και δύσκολες φάσεις στο κύπελο, οι οποίοι παίξαμε απελευθερωμένα και με τους ξένους VR και το.
0: Ο τελικός κυπέλου νομίζω ότι ήταν ένα πρώτο δείγμα γραφής για το ότι μπορείτε πλέον. Γιατί στον τελικό κυπέλο εγώ είδα πολύ καλή διαιτησία από όλους σας.
1: Ναι, ήταν.
0: Ήταν πολύ καλή.
1: Πάρα πολύ καλή.
0: Και δεν είδα το παραμικρό εναντίον σας.
1: Yeah.
0: Να λέγεται. Λοιπόν, σε περίπτωση τώρα να ρωτήσω κάτι εγώ, που παίξουμε τα ντέρμπι. Οι Έλληνες διαιτητές παίξουν τα ντέρμπι. Και στα 3 παιχνίδια είμαστε τυχεροί. Στα 4 είμαστε τυχεροί. Αλλά έρθει μια κακιά στιγμή. Εκεί τι γίνεται. Εκεί μετά καταλαβαίνετε και από μόνο σας ότι τι θα γίνει, έτσι. Το τι θα γίνει.
1: Σίγουρα όμως.
0: Θα αρχίσουμε πάλι. Η περιόδους ατμόσφαιρα δεν είναι καλή στην Ελλάδα.
1: Σίγουρα. Άρα μιλάμε ότι στα 5 παιχνίδια στο 1 δεν πήγε καλά.
0: Άρα
1: το 20% δηλαδή το.
0: Ναι.
1: Πήγε καλά. Εντάξει. Και τι σημαίνει δεν πήγε καλά, να το αξιολογήσουμε και αυτό. Είχε μια φάση αφιζητούμενη και πάρθηκε μια απόφαση η οποία ήταν στην κρίζα ζώνη και μπορεί να ερμηνευτεί και με αυτόν τον τρόπο και με αυτόν.
0: Αυτό. Για την κρίζα ζώνη γίνεται
1: αυτό. Ναι, ωραία. Γιατί τα πολύ μεγάλα λάθη διορθώθηκαν και διορθώνονται με το VAR.
0: Βεβαίως.
1: Σίγουρα.
0: Στην κρίζα ζώνη θέλω να πω.
1: Θα υπάρχουν οι αρμόδιοι οι οποίοι θα κρίνουν και θα πάρουν τις αποφάσεις.
0: Γιατί, ας πούμε, σε ένα παιχνίδι. Τώρα δεν θέλω να πω ομάδες. Σε ένα ντέρμπι. Υπάρχει μια φάση που είναι γκρίζα ζώνη. Εσείς την ερμηνεύετε έτσι. Εγώ που είμαι η μία ομάδα την ερμηνεύω αλλιώς. Η άλλη ομάδα θα την ερμηνεύσει αλλιώς.
1: Πάντα στο ποδόσφαιρο γίνεται αυτό. Πάντα στο ποδόσφαιρο υπάρχουν γκρίζες φάσεις και γι' αυτό είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Και γι' αυτό και ο κανονισμός δεν είναι τόσο απόλυτος σε κάποια πράγματα και τα έχει και στην κρίση του διαιτητή για να δίνει και αυτή την ομορφιά. Αλλά και πάλι, σας το λέω, ο διαιτητής είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έχει το feeling του παιχνιδιού, αισθάνεται τους ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι, τον παλμό από την κερκίδα, την πίεση που του δημιουργεί, η αδρεναλίνη που το ανεβάζει και όλο αυτό συνθέτει. Σε μια απόφαση. Ωραία. Ο διαιτητής, ο οποίος είναι έτοιμος και έχει προπονηθεί και έχει δουλέψει και έχει τις εμπειρίες και τις παραστάσεις για να διαχειριστεί όλα αυτά τα στοιχεία που σας είπα νωρίτερα, είναι αυτός που θα λάβει και τη σωστή απόφαση.
0: Ωραία. Λοιπόν, σας έχει ενημερώσει κάποιος από την ΚΕΔΟ ότι να ετοιμάζεστε γιατί έχουμε τα ντέρμπι? Ξέρετε κάτι, γνωρίζετε
1: όχι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Όχι, έχουμε το σεμινάριο. Το καλοκαιρινό σεμινάριο που είναι πριν την αγωνιστική περίοδο.
0: Αυτό θα γίνει τον Αύγουστο?
1: Θα γίνει αρχές Αυγούστου, που οποιαδήποτε επιμόρφωση, έλεγχος φυσικής κατάστασης, τεστ στους κανονισμούς ποδοσφαίρου και του παιχνιδιού και όλη αυτή η έλεγχη και η εκπαίδευση γίνεται σε αυτό το σεμινάριο.
0: Του Αυγούστου.
1: Ναι, που είναι 4 ημέρες, εντατικά. Όλοι μαζί, διαιτητές και βοηθοί. Αυτό είναι το ετήσιο καλοκαιρινό πριν τη σεζόν. Γίνονται και άλλα τακτικά εντός της σεζόν.
0: Αυτό το λέω εγώ, το ετήσιο τεστ εν ώψη της νέας περίοδου.
1: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι τεστ. Γίνονται εντός της σεζόν και κάποια fitness check, τα οποία ελέγχουν τη φυσική κατάσταση. Αλλά
0: 25
1: και...
0: προπονήσεις το μήνα δεν είστε υποχρεωμένοι να κάνετε?
1: Υπάρχει μια οδηγία για 25, εντάξει, εγώ
0: εντάξει,
1: μπορεί να κάνω και 28, δεν ξέρω.
0: Εντάξει, δεν λέω, αλλά η οδηγία που υπάρχει, να το πω αλλιώς, η οδηγία που υπάρχει.
1: Minimum 25, το οποίο εντάξει περιλαμβάνει και τα παιχνίδια μέσα,
0: ναι,
1: και είναι και το απαραίτητο αυτό για να μπορείς να τα απεξέλθεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα εσείς, εάν υποθέσουμε ότι θα παίξετε παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος και εννοώ τα ντέρμπι, περίπου πότε θα το γνωρίζετε? Πότε θα σας κοινοποιηθεί?
1: Μόλις βγει ο ορισμός.
0: Μόλις
1: βγει ο ορισμός. Ναι, τότε θα το ξέρουμε. Μόλις ανακοινωθεί ο ορισμός.
0: Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Μάλλον στο σεμινάριο του Αυγούστου δεν θα σας πει τίποτα κάποιος.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζετε.
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να πούμε και ένα άλλο θέμα. Τώρα φέτος σταμάτησε από τη διαιτησία ο Τάσος Σιδηρόπουλος. Ένας αξιολογότατος συνάδελφός σας, έτσι, και αξιόλογος διαιτητής. Πλέον ορφάνεψε και μία θέση στα πάνω σκαλοπάτια.
1: Στην Ευρώπη λέτε?
0: Ναι, ναι,
1: ναι. Από το Δεκέμβριο, ναι, ουσιαστικά. Mm-hmm. Ναι, είναι μία θέση η οποία είχε ο Τάσος για 10 ή 11 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
0: Elite,
1: σε υψηλό επίπεδο, με αγώνες στο Champions League. Στο Europa League αρκετούς αγώνες. Ναι, είναι μια θέση η οποία θέλετε να απαντήσω κάτι περί αυτού, αλλά αν ρωτάτε για τη θέση της Elite, είναι μια θέση που ένας διαιτητής ο οποίος έχει ξεκινήσει την διεθνή του καριέρα σίγουρα στοχεύει σε
0: προφανώς
1: στην ανέλυξη και στην
0: προφανώς
1: ανέλυξη στο επόμενο βήμα. Σίγουρα, είμαι ένας φιλόδοξος διαιτητής, ο οποίος δεν το πρέπει να το κρύψω ότι σίγουρα θα ήθελα να ήμουν εκεί.
0: Μα αυτό είναι και το νορμάλ, ναι, κάθε επαγγελματίας, έτσι, έχει φιλοδοξίες.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η φιλοδοξία και θεωρώ ότι είμαι έτοιμος για να πάρω τις ευκαιρίες που θα μου δοθούν, εφόσον μου δοθούν, για να μπορέσω να τα απεξέλθω και να αξιολογηθώ, εάν μπορώ, σε επόμενες αξιολογήσεις του ΕΦΑ, να είμαι σε αυτή τη θέση.
0: Ούτως ή άλλως, μαζί μας είναι και πάλι ο Κώστας. Ούτως ή άλλως, Κώστα, καλησπέρα και πάλι. Ούτως ή άλλως, κύριε Φωτιά, στα παιχνίδια που έχετε παίξει, στην Ευρώπη μιλάω πάντα, έχετε αξιολογηθεί θετικά, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, φέτος.
0: Έχετε πάει πολύ καλά.
1: Φέτος ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη σεζόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ξεκίνησε από το καλοκαίρι με το Euro των κάτω των 21.
0: Το περασμένο.
1: Ναι, που φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό. Επίσης λέω φτάσαμε γιατί δεν είμαι μόνος μου. Είμαι με τους βοηθούς μου, τον Ανδρέα του Μεϊντανά, τον Μιχάλη του Παπαδάκη, αλλά είχα και τον VAR, τον Άγγελο Ευαγγέλου. Οπότε είμαστε σαν ομάδα και μαζί φτάσαμε μέχρι τον ημιτελικό. Παίξαμε το Αγγλία-Ολλανδία. Μετά από λίγες μέρες ενημερώθηκα ότι επιλέχθηκα για το παγκόσμιο του K17 στο Κατάρ, όπου πάλι παίξαμε τον ημιτελικό. Εκεί παίξαμε το Βραζιλία-Πορτογαλία. Και μέσα στη σεζόν υπήρξαν αρκετοί ορισμοί σε Europa League κυρίως, στη φάση του League Phase, αλλά και στο Conference League, στα Playoff και στη φάση των 16.
0: Από τους παίκτες αυτούς που παίξατε εσείς, είναι κάποιοι τώρα στο παγκόσμιο?
1: Ναι, νομίζω είναι αρκετοί. Σίγουρα θυμάμαι τους Ιάπωνες από την Celtic, σε ένα παιχνίδι, την Πολόνια Celtic, που έπαιξα και μου είχαν κάνει εντύπωση σε αυτό το παιχνίδι. Σκόραραν κιόλας οι Celtic και οι δύο ποδοσφαιριστές, οπότε ναι, αυτούς θυμάμαι. Αλλά είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές.
0: Θυμάμαι ότι είχαμε μιλήσει για το Virch. Και εκείνη τις ημέρες έτυχε να παίρνει τη μεταγραφή στη Λίβερπουλ 140-150, δεν θυμάμαι το ποσό ακριβώς.
1: Πέρυσι, ναι.
0: Ο σας κοίταζε περίεργα, μου είχατε πει.
1: Ναι, είναι αυτό που σας είχα πει τότε, ότι όταν δεν έχεις τις παραστάσεις και δεν σε γνωρίζουν. Ακόμα και φέτος, να σας πω την αλήθεια, πήγα στο παιχνίδι Al Nasr Al Shabab που έπαιξα στη Σαουδική Αραβία, όπου ο αρχηγός ήταν ο Καράσκο από τη μία ομάδα και από την άλλη ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Και όπως πήγαινα στη σέντρα, με ρώτησε ο Μανέ, μου λέει, από ποια χώρα είσαι? Δηλαδή με ρώτησε από πάνω. Ναι, από περιέργεια, δεν ήξερε. Πού να σε ξέρει. Οπότε λέω, αυτά τα παιχνίδια σου δίνουν την εμπειρία και σου δίνουν, ας το πούμε, το διαβατήριο για να σε γνωρίσει περισσότερος κόσμος, περισσότεροι ποδοσφαιριστές υψηλού επίπεδου.
0: Όταν είπατε στο Μανέ ότι είμαι από την Ελλάδα,
1: ναι,
0: πώς σας αντιμετώπισε?
1: Εκείνη τη στιγμή μου λέει, τι μου είπε? Μου είπε πως, μου λέει, σαν τον Τσιμίκα. Λέω, ναι, Γκρίς, ναι, αυτό.
0: Ο Κριστιάνο πώς σας αντιμετώπισε?
1: Ήταν πάρα πολύ φιλικός. Εντάξει, νιώθεις την αύρα.
0: Εντάξει, γιατί μιλάμε για τον Κριστιάνο.
1: Του Superstar. Όχι, ήταν πάρα πολύ φιλικός. Mm-hmm. Είχαμε καλή συνεργασία εντός αγωνιστικού χώρου καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Μετά το πρώτο σφύριγμα σου φεύγει οποιοδήποτε άγχος, οποιοδήποτε κόλλημα μπορεί να έχεις κλπ.
0: Οπότε... Ο Κριστιάνο, νομίζω, κύριε Φωτιά και Κώστα, πρέπει να είναι ο παίκτης Superstar που έχει διαμαρτυρηθεί λιγότερο στους διαιτητές. Νομίζω ότι γενικά πρέπει να έχει καλή συνεργασία με τους διαιτητές ο Κριστιάνο.
1: Δεν έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά παιχνίδια του για να το πω
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν το θυμάμαι έτσι δηλαδή,
1: αλλά
0: κάπου.
1: Στο παιχνίδι δεν είχε κάποιο. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι που μάλιστα η Αλνάσερ ήθελε οπωσδήποτε να φύγει με την νίκη, mm-hmm. που υπήρχε το άγχος και η πίεση, γιατί mm-hmm. έμενε άλλη ένα παιχνίδι με την Αλ Χιλάλ. Δεν θυμάμαι τώρα πια. Ήταν η αντίπαλος ομάδα, mm-hmm. η οποία ήταν διεκδικούσε το πρωτάθλημα, ήταν ένα παιχνίδι. Mm-hmm. Υπήρχε το άγχος, ήταν σε λογικά πλαίσια και το άγχος και η πίεση.
0: Λοιπόν, είδες Κώστα ότι μας λέει εδώ πέρα ο κύριος Φωτιάς ότι δεν τους γνωρίζουν.
2: Είναι φυσικό, Άκελε. Και
0: δεν βγαίνουμε εκτός των τυχών.
2: Δεν βγαίνουμε, δεν έχουμε υψηλού επίπεδου, δεν παίρνουμε παιχνίδια υψηλού επίπεδου. Ο Βασίλης όντως έχει παίξει αρκετά παιχνίδια και σε πολύ καλή και μπορώ να πω σε μεγάλα παιχνίδια, αλλά είναι κατηγορίες των 17-18, των 21.
0: Δηλαδή, ναι, αλλά από εκεί ξεκινάς όμως, δεν πας απευθείας στο Αγγλία-Αργεντινή μη τελικό.
2: Ξέρεις τι γίνεται, όταν αυτοί οι παίκτες πάνε και παίζουν διαιτητές, ας πούμε, ψηλού επίπεδου, τους γνωρίζουν. Ας πούμε, όταν ήταν ο Βασάρας που ήταν αρκετά χρόνια και έπαιζε τα παιχνίδια αυτά τα υψηλού επίπεδου, τον γνωρίζανε. Τώρα το Βασίλη σιγά σιγά θα τον μάθουν. Ήδη έχει ένα πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη ο Βασίλης, και πιστεύω ότι αν γίνει ο κατάλληλος προγραμματισμός από τη διοίκηση της ΕΠΟ και από τον αρχιδιαιτητή, δηλαδή γιατί χρειάζεται και από εκεί βοήθεια, δεν είναι μόνο το να παίζεις. Είδαμε τι έγινε με τον Ευαγγέλου στο ΒΑΡ. Mm-hmm. Έφτασε στο πήγε προ ημιτελή, πήγε πως το λένε προεπιλογή και μετά δεν τον πήρανε. Mm-hmm. Γιατί δεν υπήρχε ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση για να προτείνουν να γίνει πρόταση για να περάσει. Όλα αυτά παίζουν κάποιο ρόλο και βλέπουμε, και δεν είναι μόνο το κυριότερο, δεν παίζουν τα παιδιά αυτά, δεν παίζουν τα πρωταθλήματα. Μην νομίζετε ότι δεν τα γνωρίζει η FIFA και η UEFA.
0: Φυσικά και τα γνωρίζει. Πράγματα.
2: Ότι δεν παίζουν τα ντέρπι.
0: Ότι δεν παίζουν τα ελληνικά πρωταθλήματα.
2: Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν παίζουν τα ντέρπι στην Ελλάδα. Όλα αυτά είναι γνωστά. Και φυσικό δεν είναι. Έχουν προτεραιότητα άλλοι διαιτητές από άλλα πρωταθλήματα, οι οποίοι παίζουν και τα ντέρπι, παίζουν τα πάντα. Εδώ δυστυχώς δεν ξέρω φέτος τι θα γίνει. Λέγεται ότι θα παίξουν τα ντέρπι οι διαιτητές, οι Έλληνες, οι διεθνείς. Ας ελπίσουμε ότι θα πάψει να υπάρχει το εμπάρκο αυτό.
0: Ήτανε αυτό που ρώτησα τον κύριο Φωτιά την ώρα που δεν ήσουν κοντά μας. Κύριε Φωτιά, νομίζω ότι θέλετε τα ντέρμπι, το είπατε κιόλας, και νιώθετε και έτοιμοι για να πάρετε τα ντέρμπι.
1: Σας είπα.
2: Είναι σίγουρο ότι είναι έτοιμοι τα παιδιά με τον τελικό του κυπέλου που έγινε
0: αυτό είπαμε. Φέτος. Αυτό ακριβώς είπαμε.
2: Πραγματικά δώσαμε τον καλύτερο αυτό τους όλοι. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος θα τους δοθεί ευκαιρία να παίξουν και τα ντέρμπι.
0: Για να δούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, κύριε Φωτιά, στη φετινή περίοδο το αποκορύφωμά σας ήταν ο τελικός εντός των τυχών.
1: Ο ημιτελικός, γιατί ήμουν διαιτητής στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.
0: Α, είσαστε και στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, τα θυμάμαι και όλα. Εκεί πέρα πώς ήταν τα πράγματα, πώς σας αντιμετωπίσανε?
1: Θα σας πω, η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο προερχόμουν από κάποιο καλό ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είχα λάβει και άλλο ορισμό για μετά το παιχνίδι, πάλι ευρωπαϊκό. Στο ενδιάμεσο είχα πάει και στο χειμερινό σεμινάριο της UEFA, όπου είχαν καλέσει τους ελίτ και κάποιους της πρώτης κατηγορίας. Οπότε αυτό έδωσε, σου δίνει άλλα φτερά για να αγωνιστείς. Μπαίνεις με αέρα,
0: με
1: πολύ ανεβασμένη ψυχολογία. Οπότε πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι από άποψη...
0: Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός δεν σας είπαν τίποτα.
1: Όχι, όχι, δεν έγινε τίποτα. Και είχε κάποιες φάσεις οι οποίες ήταν αμφισβητούμενες. Ήμουν πολύ κοντά στις φάσεις και νομίζω πήγε καλά το παιχνίδι.
0: Εγώ στάθηκα στον τελικό πιο πολύ, γιατί ο τελικός έμεινε ότι ο Όφη πήρε το κύπελο κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ, που ήταν ας πούμε το φαβορί της αναμέτρησης, και ότι δεν ακούστηκε τίποτα.
1: Ναι, σαν διαιτητική ομάδα συνολικά, γιατί ήμουνα στο VAR μαζί με τον Τάσο του Πέτρου. Ναι, σίγουρα είναι το αποκορύφωμα, γιατί είναι ένας τελικός ο οποίος δίνει ένα τίτλο.
0: Μεμονωμένα ήταν το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός?
1: Μεμονωμένα, αν έχει στο εγχώριο πρωτάθλημα, ναι.
0: Αυτό ήταν το λόγο.
1: Και κύπελο.
0: Και κύπελο. Το ΠΑΟΚ
1: εντάξει, και άλλα παιχνίδια ήταν πολύ καλά στο πρωτάθλημα, αλλά ναι. Κρατάω αυτό γιατί ήταν και πιο κοντά στο τέλος.
0: Προς
1: το φινάλε της σεζόν. Αλλά και άλλα παιχνίδια.
0: Είναι κάποιο παιχνίδι που, αν υποθέσουμε μάλλον ότι σε κάποιο παιχνίδι δεν τα πάτε καλά. Εσείς το γνωρίζετε, το καταλαβαίνετε, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Μετά, τι σκέφτεστε, ποιες είναι οι πρώτες σκέψεις που σας έρχονται στο μυαλό?
1: Σε ένα παιχνίδι που έχεις κάνει λάθος, αρχικά πολύ σημαντικό είναι ο διαιτητής να γνωρίζει και να αυτοξιολογεί αυστηρά τον εαυτό του. Το πρώτο πράγμα που κάνω μέσα στα ποδητήρια είναι να ξέρω ακριβώς τα περισσότερα, τουλάχιστον κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, τα λάθη μου, και θυμάμαι ένα λεπτό έκανα αυτό. Οπότε όταν έχετε παρατηρητής, του λέω ξέρω, έκανα αυτό. Πάμε. Σίγουρα, επειδή χρειάζεται να κάνουμε και την αυτοαξιολόγηση, επειδή συμμετείχα και σε ένα πρόγραμμα της UEFA, το οποίο ήταν το Talent and Mentors. Οπότε χρειαζόταν να κάνω κάποια αξιολόγηση που παρακολουθούσε ο μέντορας μου, ο κύριος Καπιτάνης από την Κύπρο, με τον οποίο διανύσαμε μια χρονιά όπου παρακολουθούσε και τα διεθνή μου παιχνίδια αλλά και τα εγχώρια. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Είναι αυτό που φωνάζει ο Κώστας χρόνια. Κώστα, που λες, δεν έχουν ένα μέντορα.
2: Ναι,
0: να τους καθοδηγεί.
2: Αυτό ο Βασίλης είναι τυχερός που έχει μέντορα. Και μπορώ να πω ότι έχει καλή συνεργασία, από ό,τι έχω πληροφορία, από τον ίδιο τον Βασίλη.
0: Αυτό λέει.
2: Αυτό είναι προς τη δική θετική κατεύθυνση. Και πράγματι, όταν τα παρακολουθεί όλα τα παιχνίδια, τον διορθώνει. Γιατί έχω κάνει και εγώ μέντορας παλαιότερα. Και μπορώ να πω ότι πολλοί από τους διαιτητές που ήμουν μέντορας διόρθωναν πάρα πολλά πράγματα, ελλείψεις που είχε ο διαιτητής μου. Αυτό είναι καλό και πρέπει να συνεχιστεί και εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή, και εδώ πρέπει να υπάρχουν μέντορες, δηλαδή ιδιαίτερα στους διεθνείς διαιτητές, αλλά και στα νέα παιδιά που είναι έτοιμα να αξιολογηθούν, πρέπει να έχουν μέντορα για να βοηθηθούν σε οποιαδήποτε λάθη μπορεί να έχουν κάποιες ελλείψεις σχετικά με τη συμπεριφορά τους μέσα στο γήπεδο, να τους διορθώνει και να διορθώνουν και τα λάθη τους.
1: Υπάρχει το πρόγραμμα και στην Ελλάδα, το οποίο ξεκίνησε, το είχε εισάγει αρχικά και το είχε κάνει και ο κύριος Βασάρας παλαιότερα, όταν ήταν υπεύθυνος
2: ανάπτυξης.
1: Ναι, υπάρχει και ένα πρόγραμμα που εφαρμόζει ο κύριος Λανουά, ταλέντα και μέντορες. Υπάρχουν κάποιοι μέντορες σε διαιτητές αλφαεθνικής, νέους κυρίως. Και όχι σε έμπειρους, όπως είπε ο κύριος Κώστας, αλλά ναι, σίγουρα, απλά λέω ότι εγώ η δική μου εμπειρία ήταν αρκετά καλή, και όταν παρακολουθούσε μέσα στη σεζόν, κάνεις την, για να επανέλθουμε και στο αρχικό ερώτημα, για το λάθος, σίγουρα αυτό αξιολογείς τον εαυτό σου αυστηρά, όχι τόσο αυστηρά ώστε να πέσεις σε κατάθλιψη, αλλά αυστηρά ώστε να μπορέσεις να δώσεις ένα έναυσμα στον εαυτό σου, να δουλέψεις ακόμα πιο σκληρά, να δεις τι έφτεξε, Mm-hmm. Γιατί μπορεί να έφταξε το παραμικρό σε αυτή την προετοιμασία για τον αγώνα. Και επίσης δεν είσαι μόνος σου mm-hmm. σε όλο αυτό τον αγώνα. Έχεις ένα team. Mm-hmm. Είναι η βοηθή σου, είναι ο τέταρτός σου, είναι ο VAR σου, είναι ο αναλυτής σου, ο διατροφολόγος, ο γυμναστής σου. Μπορεί να έφταξε το οτιδήποτε.
0: Εντάξει. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Εμείς τα Κώστα και κύριε Φωτιά θα πάμε σε τίτλους αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και θα επανέλθουμε αμέσως μετά. Δημήτρη Σωτηρόπουλος με δελτίο ειδήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζωέλ Ρόκα, καθώς ο Ολυμπιακός συμφώνησε σε όλα, τόσο με τη Ζιρόνα αλλά και τον ίδιο. Ίσως και αύριο στην Ελλάδα ο Ισπανός εξτρέμ για να υπογράψει για 5 χρόνια. Παίκτης του Παναθηναϊκού από σήμερα και μέχρι το τέλος της σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός αμυντικός πέρασε με επιτυχία και τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα μετά από εκείνα στην Ιταλία και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο 30χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Κότσαρης, καθώς συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του για έναν επιπλέον χρόνο. Η μέρα υπογραφών και αφίξεων για τον ΠΑΟΚ η σημερινή, με τον 31χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία να υπογράφει σήμερα ετήσιο συμβόλαιο, ενώ αυτή την ώρα αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος Σουηδός αριστερός εξτρέμ Τάχα Άλι. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ για να συνεχίσει τη θεραπεία του για την ρίσκη μηνίσκου που υπέστη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μετακίνηση του στον Πανετολικό του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομήτη. Συνέχεια ανανεώσεων από την Κηφισιά, η οποία μετά τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 22χρονο μέσο επιθετικό Μιχάλη Πατήρα, ενώ την απόκτηση του 25χρονου Βενεζουελάνου επιθετικού Τζιοβάνι Μπολιβάρ με τίσιο δανεισμό από την Αλμπαθέτε και οψιόν αγοράς γνωστοποίησε η Καλαμάτα. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσει τον καταλύτη για να γίνει η Αθήνα μια πράσινη πρωτεύουσα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή την απόψινή παρουσίαση της νέας φανέλας του Τριφυλιού με χορηγό γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού στο Δημαρχείο της πόλης. Τα τρία φιλικά που θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους γνωστοποίησε ο Βόλος σήμερα. Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι κόντρα στην Χρόνιγκεν. Και θα ακολουθήσουν αυτά με την Καμπούρ στις 28 του μηνός και την Χέρακλες στην 1η Αυγούστου. Στο μπάσκετ τώρα η Ελλάδα ιτήθηκε με 81-67 από την Ισπανία και έκλεισε τη φάση των ομίλων του Eurobasket κάτω των 20 με μία νίκη και δύο ήττες. Μετά την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του και τον Βασίλη Τολιόπουλο, καλύπτοντας buy-out 1,5 εκατομμυρίου στον Παναθηναϊκό, προσφέροντας παράλληλα τριετές συμβόλαιο στον 30χρονο διεθνή point guard. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στην βδομάδα με τον Τόμας Βόκαπ, με τις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό να είναι σε τεντωμένο σκηνή και την αποχώρησή του από το λιμάνι να είναι η πιο πιθανή έκβαση. Τέλος, στο Summer League του Las Vegas βρίσκεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν στην αναμέτρηση των Grizzlies με τους Mavericks που αρχίζει στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, τον 23χρονο γκάρτ των δεύτερων Τζον Πουλακίδα. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σετ την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open, ο Athens Open 2026, χάνοντας από την αντίπαλό της μόνο 2 games. Στο handball έως το 2028 στον πάγκο της ΑΕΚ ο Αλέξης Αλβανός, ενώ στο πόλο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Αμερικανού αμυντικού Dylan Goodhead. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο παλέμαχος επιθετικός Diego Forlán θα διαδεχτεί τον Marcelo Bielsa στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης, ενώ Σλάβεν Μπίλιτς επιστρέφει στην Εθνική Κροατίας μετά την αποχώρηση του Zlatko Dalić. «Όταν πίνεις βλέπεις το μάτς διαφορετικά», δήλωσε ο Roy Keane για τον Alf Inge Haaland, πατέρα του Erling Haaland, με αφορμή τις επικριτικές δηλώσεις του πρώτου για τον διαιτητή στο Νορβηγία-Αγγλία. Γαλλία-Ισπανία αύριο στις 10 το βράδυ στον Ντάλλας, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, με τον δεύτερο Αγγλία-Αργεντινή να διεξάγεται στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ατλάντα. Τέλος, την πιθανότητα περαιτέρω διεύρυνσης του παγκοσμίου κυπέλου με αύξηση των ομάδων της τελικής φάσης από 48 σε 64 θα εξετάσει η FIFA, όπως δήλωσε ο Gianni Infantino. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
6: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
5: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
6: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
5: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
9: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
8: Έρα Σπορ.
9: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
8: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: 9 λεπτά μετά τις 11 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής, και δίπλα μου τουλάχιστον για μισή ώρα ακόμα, όπως μου έχει πει, θα είναι ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, ο διεθνής διαιτητής. Λοιπόν, κύριε Φωτιά, είχαμε μείνει στα παιχνίδια του πρωταθλήματος που τέλος πάντων θέλουμε και ελπίζουμε να τα σφυρίξετε.
1: Ναι.
0: Οι Έλληνες διαιτητές μιλάω ναι. προσωπικά. Λοιπόν, πώς σας αντιμετωπίζει ο κόσμος όταν σας συναντάει έξω? Σφυρίζετε ένα παιχνίδι δύο ομάδων, ας πούμε, σήμερα Κυριακή. Τι σας λέει ο κόσμος μετά, όταν σας δει στον δρόμο και σας αναγνωρίσει?
1: Σίγουρα σε αναγνωρίζουν.
0: Έρχονται και άνθρωποι που δεν τους ξέρετε προφανώς.
1: Ναι.
0: Τι σας λένε, πώς σας αντιμετωπίζουν?
1: Μπορεί να σου τύχει από το να θέλει κάποιος πατέρας με το παιδί του να βγει μια φωτογραφία μαζί σου, το πιο ευχάριστο.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
1: Κάτι ενδιάμεσο είναι το ότι μπορεί να σε ρωτήσουν για μια φάση, πώς την είδες, είτε δική σου, είτε κάποιου, σε κάποιο άλλο παιχνίδι που είτε σήκωσε σκόνη, είτε κλπ. Κάποιο αρνητικό, αρκετά αρνητικό, ας πούμε, περιστατικό, δεν μου έχει συμβεί.
0: Καλό αυτό.
1: Μου έχει συμβεί όμως να είμαι ναι. σε έναν χώρο όπου άκουσα σε διπλανό τραπέζι να συζητάνε ναι. για τον χθεσινό αγώνα. Κρίνοντας αρνητικά τον διαιτητή, και τύχει αυτός ο διαιτητής που κρίνανε να είμαι εγώ. Αυτό έχει
0: χωρίς
1: συμβεί.
0: Να ξέρουν.
1: Χωρίς να ξέρουν, χωρίς να ξέρουν. Και μόλις κατάλαβαν ότι ήμουν εγώ, ναι. Ο ένας είχε πλησιάσει και αλλάξαμε μια κουβέντα, μιλήσαμε σε πολύ φιλικό ύφος.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Αυτό δεν μου έχει συμβεί.
0: Ναι, δεν είπανε κάτι το ιδιαίτερο. Εντάξει.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, Κώστα, έτσι αντιμετωπίζουν τους διαιτητές?
2: Ναι, κάπως έτσι. Δεν έχουν. Εντάξει, υπάρχει πολιτισμός. Μπορεί, ξέρω εγώ, να υπάρχει μία ένταση κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, αλλά αλίμονα τώρα όταν βρίσκεσαι σε έναν χώρο, σε μια εκδήλωση, σε μια καφετέρια, σε μια ταβέρνα, εκεί τα πράγματα αλλάζουν. Δεν επέρχεται, δηλαδή, εκτός και πες περιπτώσεις που
0: μια
2: φορά παλαιότερα γινότανε και αυτά. Αλλά τώρα θέλω να πιστεύω ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Πώς είναι η ζωή ενός διαιτητή, κύριε Φωτιά, και ποια είναι η προετοιμασία ενός αγώνα? Ορίζεστε σήμερα στο παιχνίδι τάδε, να μην πούμε ομάδες. Ποια είναι η προετοιμασία που ακολουθείτε και ποια είναι η ζωή σας γενικά ενός διαιτητή?
1: Η προετοιμασία είναι παραπλήσια για διεθνή παιχνίδι και είτε ελληνικό. Με τη διαφορά ότι στο ευρωπαϊκό το μαθαίνεις αρκετά νωρίτερα, οπότε έχεις χρόνο να προετοιμαστείς, γιατί υπάρχει και ένα ταξίδι όπου πηγαίνεις μια μέρα πριν, έχεις τη μέρα του παιχνιδιού, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο και φεύγεις τη μια μέρα μετά. Ένα αντιθέσει με την Ελλάδα που μπορεί να πας αυθημερών, μπορεί να είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη, οπουδήποτε. Η προετοιμασία έχει ως εξής: με το που ανακοινωθεί ο ορισμός, εγώ και η ομάδα μου ξεκινάμε την προετοιμασία, η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση του παιχνιδιού των δύο ομάδων. Παράλληλα ενημερώνεται ο αναλυτής που έχω για την ανάλυση των ομάδων, όπου κάνει συγκεκριμένη ανάλυση για τις τακτικές των ομάδων, για ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα, για περιπτώσεις τακτικές οι οποίες θα σε βοηθήσουν για να είσαι στη σωστή θέση την κατάλληλη στιγμή, κάποια τρίκ που ακολουθούν κάποιοι ποδοσφαιριστές, είτε γιατί

0: δεν εκτελούν. Περιπτώσεις οι οποίες είχαν γίνει σε προηγούμενα παιχνίδια και θα πρέπει να προσέξουμε. Περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη, που ένας ποδοσφαιριστής είχε διαπληκτιστεί με κάποιον ποδοσφαιριστή. Οπότε πρέπει να το γνωρίζονται σε αυτό το ποδοσφαιριστή. Ή μπορεί να έχει αποβληθεί αδίκως ένας ποδοσφαιριστής. Οπότε να υπάρχει μια ένταση σε αυτήν την ομάδα. Όλα αυτά συγκεντρώνονται και είναι ένα μέρος της προετοιμασίας για την ανάλυση. Εννοείται, προετοιμαζόμαστε από το. Γνωρίζουμε από το τι θα φορέσουμε από τη στολή μας, τα βαμπούτσια μας και γενικότερα τον εξοπλισμό μας, μέχρι και αυτό. Και υπάρχουν και κάποιες σταθερές, οι οποίες ακολουθούμε με τη διαιτητική μου ομάδα κατά τη διάρκεια που είμαστε στα ποδητήρια.
1: Θέλετε να μας πείτε τις σταθερές, ή όχι, είναι μυστικό?
0: Δεν είναι μυστικό, όχι, αλλά είναι, μπορεί να φανεί και αστείο.
1: Δηλαδή,
0: είναι συγκεκριμένο πώς θα βάλεις τα παπούτσια σου, ποια κάλτσα θα βάλεις πρώτα. Είναι κάποια τα οποία.
1: Εδώ υπήρχε πολύ μεγάλος Έλληνας μπασκετμπολίστας, ο οποίος είχε ένα συγκεκριμένο χούι. Ναι. Ότι να μιλάει ο προπονητής και να ψάχνει παπούτσια.
0: Ναι, okay.
1: Κοίταζε, καρφώνονταν σε ένα παπούτσι το βλέμμα του.
0: Έχουμε συγκεκριμένες τακτικές και συγκεκριμένες σταθερές. Θα ακούσουμε συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένα τραγούδια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Λίγο πριν βγούμε, λέμε τις κουβέντες που πρέπει να πούμε για να προετοιμαστούμε. Είναι σαν μια ιεροτελεστία. Όπως έχουν οι ομάδες, έτσι είμαστε κι εμείς.
1: Άρα, αφού ξέρετε εσείς τους ποδοσφαιριστές, έχετε εικόνα για τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να σας δημιουργήσουν πρόβλημα, έτσι και οι ποδοσφαιριστές γνωρίζουν όταν θα πάτε εσείς να σφυρίξετε με την ομάδα σας. Ότι ο Φωτιάς και η ομάδα τους σφυρίζουν έτσι.
0: Σε υψηλό επίπεδο γίνεται η ανάλυση και από τις ομάδες. Και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση φέτος που στο πρώτο μου μάτς Europa League που έπαιξε ήταν το Salzburg Porto, που έτυχε μετά τον αγώνα. Ήθιστε οι ομάδες να σου λένε συγχαρητήρια, ναι, ναι, ναι, ή να σου κάνουν κάποιο παράπονο μετά το τέλος του αγώνα, που ήρθαν να χτυπήσουν την ευγενικά και οι δύο ομάδες. Σου δώσαν ένα αμνηστικό κασκόλ ή μια φανέλα. Και η Πόρτο ήρθε και θυμάμαι ήταν ένας παλιός ποδοσφαιριστής της Πόρτο, τον οποίο είχαν υπεύθυνο να κάνει αυτή τη δουλειά. Παλιός ποδοσφαιριστής μαζί με κάποιον παλιό διαιτητή Πορτογάλο. Νομίζω βοηθός διαιτητή, όπου ήρθε και μου είπε: τα πήγες πάρα πολύ καλά για το πρώτο σου παιχνίδι στο Europa League. Σε έχουμε παρακολουθήσει σε αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζαμε αυτό
1: που είσαι.
0: Ναι, κανονική ανάλυση. Και μας έδειξε και την ανάλυση που έχει κάνει. Το οποίο ήταν μια μίνι παρουσίαση του δικού μου προφίλ και της διαιτητικής μου ομάδας στους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή έτυχε μέσα στο παιχνίδι ποδοσφαιριστής της Πόρτο, που εγώ τον ήξερα γιατί τον έβλεπα στην τηλεόραση, να έρθει να μου μιλήσει με το μικρό μου όνομα. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί αυτός ο αναντητής είπε ότι ο συγκεκριμένος διαιτητής έχει επαφή με τον ποδοσφαιριστή, οπότε μίλησε με το μικρό, μπορεί να τον κερδίσεις. Ήταν ένα tip.
1: Ναι,
0: όντως, όταν ένας διαιτητής υψηλού επίπεδου της Πόρτο, παραδείγματος χάρη, ή της Μάντζεστερ ή οτιδήποτε, έρχεται και σου μιλήσει με το μικρό σου όνομα, ενώ δεν σε ξέρουν ακόμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, σε κερδίζει.
1: Αυτό ξέρετε ποιος το έκανε πολύ? Ο Παναγούλιας.
0: Ναι.
1: Ο Αλκέτας μίλαγε σε όλους, ο αείμνηστος Αλκέτας, με το μικρό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ όταν τον πρωτοείδα πρώτη φορά, Άγγελε, αυτό.
0: Το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Σίγουρα σε υψηλό επίπεδο τους γνωρίζεις πλέον όλους τους ποδοσφαιριστές, αλλά ακόμα και όταν ήταν και σε άλλους αγώνες όπου δεν γνωρίζαμε τους ποδοσφαιριστές, εγώ πάντα διάβαζα τις συνθέσεις για να βρω όλα τα ονόματα, αριθμούς με όνομα, για να μπορώ να επικοινωνήσω με τους ποδοσφαιριστές.
1: Κώστα, είδες λοιπόν, γιατί λέμε ότι δεν είμαστε τόσο μπροστά, γιατί πλέον η Πόρτο, μια μεγάλη δύναμη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όχι μεγαλύτερη, αλλά μια υπολογίσιμη ομάδα, έτσι, με δύο Champions League. Έχει αναλυτή διαιτησίας.
2: Βεβαίως. Τώρα έχουν, δεν είναι μόνο αναλυτή διαιτησίας. Τα πάντα προσέχουν.
0: Είχε πει και όλα στην παρουσίασή του, την οποία μας την έδειξε μετά, ότι μην του διαμαρτυρηθείτε, γιατί είναι αυστηρό στη διαμαρτυρία.
1: Σε εσάς προσωπικά, για εσάς.
0: Ναι. Η ανάλυση ήταν για μένα.
1: Ναι.
0: Η οποία έλεγε ότι δέχεται το σκληρό παιχνίδι. Ανέχεται το σκληρό παιχνίδι, δεν ανέχεται τις διαμαρτυρίες. Οπότε αυτό αυτομάτως ξέραν οι ποδοσφαιριστές να μην με προσεγγίσουν για διαμαρτυρία, να μην διαμαρτυρηθούν για κάτι γκρίζο για να με κερδίσουν. Σου λέει δεν θα το κερδίσουν με αυτόν τον τρόπο. Ή επίσης ότι τιμωρεί εύκολα το θέατρο. Και όντως εκείνο το παιχνίδι έγινε θέατρο.
1: Κίτρινη.
0: Ναι, ναι.
1: Ή κόκκινη.
0: Κίτρινη.
1: Κίτρινη βγήκε. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω τι φάση ήταν, αλλά βγήκε κίτρινη.
0: Ναι.
1: Και σας είπε μετά.
0: Όχι, σου λέει, οκ, είναι ενήμερος, ούτε διαμαρτυρήθηκε. Με κοίταξε και έφυγε.
1: Εντάξει. Είδες Κώστα.
0: Άκουσε και τη φωνή του Άγγελου από πάνω, ναι, ότι όλα σωστά.
1: Όλα σωστά και τελείως.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είδες Κώστα πώς γίνονται οι μεγάλες ομάδες.
2: Έτσι είναι. Και οι μεγάλες ομάδες, αλλά και οι μεγάλοι διαιτητές. Δεν είναι μόνο οι
0: ομάδες. Διαιτητικές ομάδες.
2: Όπως άκουσα τώρα από τον Βασίλη, έχει ειδικό αναλυτή που αναλύει τα παιχνίδια, αναλύει τους παίκτες. Αυτά εμείς τα κάναμε μέσω των εφημερίδων. Δεν υπήρχαν τέτοια γεγονότα τότε που παίζαμε. Αλλά και τώρα ακόμα, λίγοι είναι αυτοί που μπορεί να κάνουν. Ο Βασίλης έχει πάθος με τη διαιτησία και θέλει να προχωρήσει και καλά κάνει.
1: Σοφόστατα.
2: Και προσέχει τα πάντα.
1: Μα έτσι είναι, Κώστα. Όταν θέλει
2: να βοηθήσει, θα τον βοηθήσει να προχωρήσει και μακάρι. Εγώ προσωπικά το εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να προχωρήσει και να τον δούμε και σε παγκόσμιο κύπελο, και που έχουμε πολλά χρόνια να δούμε σε παγκόσμιο κύπελο.
1: Μα Κώστα μου, δεν είναι κακό να θέλει να προχωρήσει κάποιος, να θέλει να εξελιχθεί.
2: Καλή μόνο. Έτσι. Το θέμα είναι, δεν είναι μόνο, δεν μετράει. Κοίταξε, ο Βασίλης τώρα κάνει μια τεράστια προσπάθεια, αλλά θέλει βοήθεια, δεν είναι μόνο το να κάνει ο διαιτητής μόνος του αυτό που πρέπει να κάνει. Θέλει και βοήθεια μέσω της Ομοσπονδίας, μέσω του αρχιδιαιτητή. Δηλαδή, είναι πολλά πράγματα μαζί που σίγουρα βοηθάει αυτό που κάνει τώρα ο Βασίλης, αλλά θέλει και άλλη βοήθεια. Δεν μπορεί να παλέψει μόνος του. Γιατί βλέπεις οι άλλοι διαιτητές. Ο Βασίλης τώρα τα έχει διδαχθεί αυτά όλα και τα έχει διαβάσει, τα έχει μελετήσει. Οι ξένοι έχουν και τη βοήθεια της Ομοσπονδίας τους.
1: Εμείς, κύριε Φωτιά, έχουμε τη βοήθεια την ανάλογη από τον αρχιδιαιτητή και την Ομοσπονδία, αυτό που λέει ο Κώστας.
0: Σίγουρα, και είμαστε και τυχεροί σαν διαιτητές,
1: ναι,
0: που έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν παραστάσεις από μεγάλες διοργανώσεις, γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε αρχιδιαιτητή Γάλλο, ο οποίος ήταν στο γαλλικό πρωτάθλημα, που είναι υψηλού επίπεδου.
1: Βεβαίως.
0: Έχει παίξει σε ένα Euro, σε ένα παγκόσμιο. Αντίστοιχα, έχουμε υπεύθυνο του VAR, και ο οποίος είναι και ο αντιπρόεδρος της ΚΕΔ, ο κύριος Βάλερη, ο οποίος έχει ένα παλμαρέ με 200 και παιχνίδια στη Serie A ως διαιτητής, και έχει συμμετάσχει και ως VAR σε παγκόσμιο κύπελο, σε Euro, Ολυμπιακούς αγώνες, πολύ μεγάλη εμπειρία, και είναι και ο κύριος Αλόνσο, ο οποίος σαν βοηθός έχει συμμετάσχει και αυτό σε ένα Euro και σε ένα παγκόσμιο. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας αυτές τις παραστάσεις, πέρα από την τεχνική επάρκεια που έχουν και το... πέρα από την τεχνική επάρκεια, αλλά και το ταλέντο που έχουν για να σου μεταδώσουν τη γνώση τους, έχουν τις παραστάσεις για να σε προετοιμάσουν και κατάλληλα. Δηλαδή, ξέρω εγώ ότι θα πάω σε ένα μεγάλο τουρνουά. Θα με πιάσει από το χέρι και θα μου πει: κοίταξε, πρέπει να προσέξεις αυτό, αυτό και αυτό. Να είσαι ο εαυτός σου. Θα σου δώσει κάποιες συμβουλές για να διαχειριστείς. Ναι. Ακόμα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πώς πρέπει να παίξεις. Και σου δίνει μια άλλη οπτική. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Είναι θετικό πάντως, να πούμε, παιδιά, ότι είναι θετικό το ότι ανανεώθηκε η θητεία του αρχιδιαιτητή, γιατί αυτό το χρόνο που ήταν εδώ είχε όλο το βάρος να γνωρίσει τους διαιτητές, να τους μπορέσει να δει την ψυχολογία τους πώς είναι, να γνωρίσει τα πάντα για τους διαιτητές. Τώρα μπορεί κάλλιστα, αφού τους έχει γνωρίσει ένα χρόνο, να ασχοληθεί με την Ευρώπη, δηλαδή με τους διαιτητές. Γιατί πώς να το κάνουμε, θέλουν βοήθεια οι διαιτητές, όχι μόνο από τη δικιά τους προσωπικές ενέργειες και απόδοση, μπορώ να πω.
1: Άρα είναι σημαντικό ότι, όπως είπε και ο κύριος Φωτιάς, ότι αισθάνονται τυχεροί γιατί έχουν αυτούς τους ανθρώπους τώρα να τους μιλάνε.
2: Βεβαίως. Πρέπει να είναι τυχεροί. Είναι τυχεροί γιατί πράγματι πιστεύω ότι θα βοηθήσουν πάρα πολύ προς την κατεύθυνση της Ευρώπης. Δηλαδή να δούμε επιτέλους έναν διαιτητή σε υψηλό επίπεδο, σε Champions League, σε ένα τελικό Europa League.
1: Νομίζω ότι ένα διαιτητή που θα δούμε προσεχώς στα παιχνίδια που περιγράφεις, τον έχουμε τώρα δίπλα μας.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι τον έχουμε δίπλα μας. Θα τον δούμε τα επόμενα χρόνια. Κύριε Φωτιά, μια ερώτηση. Μιλήσαμε για Ευρωπαίους διαιτητές. Τα καλύτερα πρωταθλήματα είναι Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία. Συμφωνούμε, συμφωνούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιοι σφυρίζουν καλύτερα και σφυρίζουν με διαφορετικά κριτήρια?
0: Είναι υποκειμενικό αυτό. Σίγουρα δεν υπάρχει κάποιο αντικειμενικό κριτήριο να κρίνει. Σίγουρα κάποιο στυλ ποδοσφαίρου μπορεί να σε αρέσει περισσότερο, ας πούμε το αγγλικό ποδόσφαιρο, και να σε αρέσει και να μην σε αρέσουν οι Άγγλοι διαιτητές. Πολύ πιθανό.
1: Μου αρέσουν οι
0: πολύ πιθανό.
1: Υπάρχει... Σου λέω δεν κάνουν κατάχρηση.
0: Ναι, παραδοσιακά η Ιταλία έχει βγάζει αρκετά καλούς διαιτητές και γενικότερα όλα τα μεγάλα κράτη, αλλά τυχαίνει και άλλες μικρότερες χώρες κατά καιρούς. Να μην παίζει ρόλο τόσο η εθνικότητα, αλλά κατά καιρούς να βγαίνουν, ας το πούμε, διαιτητές ταλέντα οι οποίοι μπορούν να τα αποκτήσουν, όπως ο Σίμων, ο Μαρτσίνιακ, ο οποίος είναι από ένα πρωτάθλημα το πολωνικό, το οποίο ναι, μεν έχει αναπτυχθεί τελευταία, αλλά όταν ξεκίνησε και ήταν σε πολύ ψηλό επίπεδο.
1: Και ο Κόβατς ίσως από τη Ρουμανία.
0: Και ο
1: Κόβατς
0: και ο Βίνσιτς και γενικότερα και άλλοι. Και ο Κρούσλιακ που είναι από την Σλοβακία. Υπάρχουν πάρα πολλοί διαιτητές οι οποίοι είναι και από μικρότερες χώρες, όπως υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίοι δεν έχουν και διαιτητή σε υψηλό επίπεδο που είναι μεγάλες χώρες. Τυχαίνει και αυτό.
1: Εμένα να πω ένας διαιτητής εκτός Ηπείρου μας που με έχει εντυπωσιάσει.
0: Ναι.
1: Πιντάνο.
0: Ο Πιντάνο, ο Νέστορ, ναι.
1: Τρομερός. Ναι. Αυτό ήταν τρομερό.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα οι Λατινοαμερικάνοι.
1: Ναι, εκεί αφήνουν το σπυρό παιχνίδι.
0: Όχι, το παραφήνουν.
1: Το παραφήνουν, ναι. Έτσι. Δεν είναι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Όχι, είναι το, επειδή το έχω δει αρκετά παιχνίδια, θα έχετε δει κι εσείς, είναι, εντάξει, ναι, αυτά τα παιχνίδια είναι. Θέλουν άλλη διαχείριση, την οποία οι άνθρωποι αυτοί είναι, έχουν στην κουλτούρα τους να διαχειριστούν.
1: Άρα είναι αυτό θέμα κουλτούρας που είπαμε νωρίτερα.
0: Σίγουρα, ναι.
1: Οι διαιτητές από την Ινδονησία, την Οκεανία και αυτό που είχαμε.
0: Ναι,
1: την
0: ναι, ναι, ναι, είναι πολύ διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Κώστα, λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30 και ο κύριος Φωτιάς θα μας εγκαταλείψει. Δεν θα είναι μέχρι τις 12 κοντά μας. Θα ήθελα λοιπόν να βάλουμε τις τελευταίες κουβέντες, ξεκινώντας από σένα.
2: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι να του ευχηθώ μέσα από την ψυχή μου καλή πορεία, την Ευρώπη κυρίως, για την Ελλάδα εντάξει είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε τους Έλληνες διαιτητές να παίζουν τα ντέρμπι στην Ελλάδα, αλλά και ιδιαίτερα τον Βασίλη να τον δούμε σε υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είναι τώρα, γιατί κάνει πραγματικά κάνει μεγάλη προσπάθεια μόνος του, παλεύει να τον δούμε να παίξει στο παγκόσμιο κύπελο. Ευχή μεγάλη.
0: Σας ευχαριστώ κύριε Κώστα.
1: Είμαι σίγουρος ότι σου είπα Κώστα τα επόμενα χρόνια θα τον δούμε.
2: Μακάρι, μακάρι.
1: Λοιπόν,
2: αυτό το θέλουμε όλοι.
1: Λοιπόν, κύριε Φωτιά, εγώ θα σας ευχηθώ τη νέα περίοδο να έχετε καλές διαιτησίες πρώτα απ' όλα και στο ευρωπαϊκό αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που θα συμμετέχετε αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Θα ευχηθώ να πάρετε τα ντέρμπι. Θέλω να τα πάρετε τα ντέρμπι. Γιατί νομίζω ότι το αξίζετε. Γενικά το αξίζουν οι Έλληνες διαιτητές. Όπως είπατε, υπάρχουν τα άτομα πλέον που μπορούν και ποσοτικά να αναλάβουν αυτή τη δύσκολη αποστολή.
0: Στα.
1: Και από εκεί και πέρα, υγεία. Το νούμερο ένα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε.
0: Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα και να δοθούν οι ευκαιρίες. Και όταν δοθούν αυτές οι ευκαιρίες να είμαστε έτοιμοι, όχι μόνο εγώ, ο κάθε συνάδελφος διαιτητής, και δεν μιλάω και μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη, ο κάθε διαιτητής να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει, γιατί και οι μεγάλες στιγμές δημιουργούνται από τις μεγάλες ευκαιρίες.
1: Σωστό.
0: Οπότε ας κλείσουμε με αυτή την ευχή και υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Λοιπόν, να σας ευχηθώ, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που είσαστε κοντά μας. Εύχομαι υγεία, καλές επιτυχίες να έχετε, που είμαι σίγουρος ότι θα τις έχετε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, και του χρόνου εδώ είμαστε, θα τα πούμε.
0: Έτσι,
1: γιατί
0: έτσι.
1: Ο Κώστας σας παρακολουθεί, να ξέρετε. Ναι, έχει τα μάτια
0: στενά,
1: του.
0: Στενά.
1: Στενά, δεν θα πει τίποτα. Όπως ο αμυντικός παρακολουθεί τον επιθετικό.
0: Έτσι.
2: Με καλή διάθεση πάντως.
0: Το ξέρουμε, ναι.
1: Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό βράδυ.
1: Κύριε Φωτιά, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και πάλι την ΚΕΘ που μας έδωσε τη δυνατότητα να είστε εδώ σήμερα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Περάσατε
0: και
1: καλά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Αυτό είναι.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Εμείς πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέες εκρήξεις στην Παντάρα Μπας του Ιράν. Οι διπλωματικές αντιπροσωπείες των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν απόψε ότι ανεβάλλονται τα ραντεβού στα τοπικά προξενία λόγω της επανέναρξης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Από αύριο στις 11 ώρα Ελλάδας, ο Αμερικανικός στρατός θα αρχίσει να εφαρμόζει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας του στενού του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, τόνισε σε ανάρτησή του στο X ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει προτεραιότητα στην προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας στον Περσικό κόλπο και την Ερυθρά Θάλασσα, δήλωσε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας. Στο Παρίσι πραγματοποιείται η σύνοδος 37 χωρών του Συνασπισμού Στήριξης της Ουκρανίας με πρωτοβουλία του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Παρών και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Γαλλία και η Ουκρανία κατέληξαν σε έναν οδικό χάρτη που προβλέπει την αγορά εκ μέρους του Κιέβου 16 μαχητικών αεροσκαφών Ραφάλ και του οπλισμού τους, με τα πρώτα από αυτά να παραδίδονται από το 2028-29, ανακοίνωσε απόψε ο Γάλλος Πρόεδρος. Στους 4.561 οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα, σχεδόν 18.000 οι άστεγοι. Συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην τραγωδία της Μαρφίν. Αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον του δικαστηρίου του Westminster, όπου θα ξεκινήσει η διαδικασία που αφορά το ελληνικό αίτημα έκδοσής της. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, έως 35 βαθμοί στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Λοιπόν, 6 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 25 λεπτά ακόμα, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Μέχρι και τις 11.30 κοντά μας ήταν ο διεθνής Έλληνας διαιτητής, ο κύριος Βασίλης Φωτιάς, ο οποίος για προσωπικούς λόγους έφυγε λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε, θα αφήσουμε τα της διαιτησίας και θα συνεχίσουμε με διεθνές ποδόσφαιρο, πολύ Μουντιάλ και Γιώργο Αθανασίου. Γιώργο, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Παραμονή.
1: Ναι, και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα.
0: Πάμε ένα-ένα να τα δούμε.
1: Όπως επίσης γεννάνε και θέματα οι συνάδελφοί μας σε όλο τον πλανήτη. Όπως ένα από αυτά επέστρεψε στην επικαιρότητα πόσες ομάδες θα έχει το επόμενο Μουντιάλ. 48 έχουμε τώρα, για πρώτη φορά. Μετά από πρόταση της αρχικά της Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης, στη συνέχεια της Συνομοσπονδίας Νοτιοαμερικής της Κόμενμπολ, η FIFA εξετάζει την περίπτωση να έχουμε συν 16 ομάδες, 48, δηλαδή 64 ομάδες στο Μουντιάλ το 2030, που θα είναι επαιτειακό Μουντιάλ, καθώς η διοργάνωση του Παγκόσμιου Κύπρου θα κλείσει στην πραγματικότητα 100 χρόνια ζωής. Βέβαια θυμάμαι, το λέω ότι επέστρεψε το θέμα στην επικαιρότητα και καλά τελειώνει το Μουντιάλ, οπότε πρέπει να κοιτάξουμε και το παρακάτω. Υπάρχει και το Μάρτι μάλιστα γενική συνέλευση της FIFA στο Μαρόκο, μία από τις χώρες που θα φιλοξενήσει το Μουντιάλ το 2030 μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία, αλλά και την Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη. 6 είπαμε ότι είναι οι χώρες. Και λογικό είναι, οι χώρες της Νοτιοαμερικής που προστέθηκαν σε άλλες τρεις θέλουν όσο περισσότερες ομάδες γίνεται. Γιατί? Λογικό, έτσι, διότι θα μπορέσουν να δώσουν τα παιχνίδια των ομίλων, τουλάχιστον οι ομάδες αυτές, στις έδρες τους. Και θέλοντας με τον τρόπο αυτό, υπάρχει και το marketing, δεν ξέρω τι και πώς θα αποφασίσει η FIFA, δεν ξέρουμε και αν θα παραμείνει ο Ιφαντίνο, διότι τον Μάρτιο έχουμε προεδρικές εκλογές. Τέλος πάντων, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Η πρόταση, θυμάμαι όμως, της Ουρουγουάης, Άγγελε, έχει σημασία αυτό που θα πω. Η αρχική απόφαση, ναι μεν για το επαιτειακό Μουντιάλ, έλεγε ότι κάντε 64 ομάδες, αλλά μόλις τελειώσει το 2030 και πάμε στο επόμενο που είναι η Σαουδική Αραβία το 1934, να επιστρέψει στις 48 ομάδες, οπότε να μην έχουμε πρόβλημα που ίσως να αντιμετωπίσουν με το φορμάτ οι διοργανωτές, η FIFA στην πραγματικότητα, για τις 64 ομάδες. Αυτά το αναφέρω, ένα από τα πολλά θέματα που έχει αναφερθεί. Υπάρχει και το θέμα, αυτό θα το πω αύριο, το New York Times, για τις αμφιλεγόμενες με αποφάσεις, τα αμφιλεγόμενα που έχουν γίνει σε αυτό το Μουντιάλ, ξεκινώντας το New York Times από το βραβείο ειρήνης που έδωσε ο Ιφαντίνος στον Τραμπ. Λοιπόν, αυτά θα πω αύριο για να κάνω και καλύτερη μετάφραση και να μπορέσω να ψάξω κάποια πράγματα για να πούμε καλύτερα στους ακροατές, να είναι κατανοητά. Λοιπόν, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, Άγγελε, επιστρέφει. Επιστρέφει στο προσκήνιο μία εβδομάδα μετά τον αποκλεισμό της εθνικής ομάδος από την Νορβηγία στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βραζιλίας δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χτες, με στόχο την έναρξη ενός νέου κύκλου για την ομάδα με επικεφαλής τον Κάρλο Αντζελότη. Οπότε κλείνουμε τις πιθανότητες να τελειώσει η συνεργασία των Βραζιλιάνων με τον Ιταλό. Συγκεντρώστε την εθνική ομάδα της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030. Σε ένα βίντεο η οντότητα θυμήθηκε την πορεία της Βραζιλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και τόνισε ότι η εστίαση τώρα είναι στην προετοιμασία για τις επόμενες προκλήσεις. Μια ταινία που δεν θα θέλαμε να γράψουμε σε καμία περίπτωση, για μια ιστορία που δεν μπορεί όμως να ξεχαστεί. Πιστέψτε το, ας ξεκινήσει ο νέος κύκλος. Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Τέλος, Παγκόσμιο Κύπελλο 2030 μπροστά. Αυτό είναι το μήνυμα. Η πρώτη δέσμευση της Βραζιλίας μετά το παγκόσμιο κύπελο έχει ήδη καθοριστεί. Η εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την Αυστραλία σε δύο φιλικά παιχνίδια προγραμματισμένα το Σεπτέμβριο 25 και 29, αυτές τις δύο ημερομηνίες, και τα δύο παιχνίδια στην Αυστραλία. Οι αγώνες αυτοί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Μπορεί να είναι φιλικοί, αλλά θα σηματοδοτήσουν για τους Βραζιλιάνους την έναρξη της προετοιμασίας για το Μουντιάλ του 2030 και θα χρησιμεύσουν στον Αντελότη για να παρατηρήσει νέους παίκτες και να συνεχίσει τη διαδικασία ανανέωσης της ομάδας. Οπότε ξεκινάει σιγά σιγά η νέα προσπάθεια της Βραζιλίας, η οποία από τώρα στο λέω, γιατί αυτό το ακούω κάθε φορά εδώ και αρκετά χρόνια. Πάμε για το έκτο. Πάμε να κατακτήσουμε το έκτο κύπελο Μουντιάλ, θα λένε πάλι οι Βραζιλιάνοι. Και να θυμίσω ότι ο Κάρλο Αντσελότι ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας έως το 2030, εξασφαλίζοντας την παραμονή του στην προπονητική, στον πάγκο της ομάδος, για τον επόμενο κύκλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά τον αποκλεισμό, ο Ιταλός παραμένει έγκριτος εντός της ομάδος, εντός της Ομοσπονδίας, συνεργάτης, και θα είναι υπεύθυνος για την ηγεσία της ανανέωσης ομάδος για τα επόμενα χρόνια. Αυτά λοιπόν μας έρχονται.
0: Εντάξει, σωστή κίνηση από τη Βραζιλία, θα έλεγα.
1: Εντάξει, Άγγελοι, υπάρχουν και εχθροί.
0: Καλά, προφανώς.
1: Εχθροί. Αντίθετες απόψεις. Έτσι, δεν είναι εχθροί. Αντίθετη φιλοσοφία, πιστεύουν ότι ο Αντσελότι δεν κάνει, θα πρέπει να είναι ο Χόρχε Βραζιλιάνος ο προπονητής, ο οποίος να κάνει τη νέα ομάδα. Αυτή είναι η φιλοσοφία, αυτό υπάρχει, αυτή είναι μια άποψη σεβαστή, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτός που πληρώνει, κάτι το οποίο ξεχνάμε πολύ στην Ελλάδα, αυτός που πληρώνει, αυτός που έχει την αρχική απόφαση για το τι πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει να γίνει. Εντάξει, το συζητάμε για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και το βόλεϊ κτλ. Λοιπόν, φεύγουμε από τη Βραζιλία, μένουμε όμως στην Νότια Αμερική, καθώς έχουμε προσωρινά νέο προπονητή στην Ουρουγουάη. Λοιπόν, ο πρόωρος αποκλεισμός της ομάδος της Ουρουγουάη στη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σηματοδότησε αυτό που λίγο πολύ όλοι μπορούσαμε να καταλάβουμε. Το τέλος της θητείας του Μαρσέλο Μπιέλσα στον πάγκο της ομάδος. Ο Αργεντίνος προπονητής δεν θα συνεχίσει στην εθνική ομάδα της Ουρουγουάη, καθώς το συμβόλαιό του ίσχυε μόνο μέχρι την ολοκλήρωση της παρουσίας της ομάδας στο Μουντιάλ και, όπως είναι λογικό, δεν θα ανανεωθεί. Ο ίδιος ο προπονητής είχε ήδη γνωστοποιήσει την απόφασή του να μην παρατείνει τη συνεργασία. Και τώρα έχουμε ένα νέο κεφάλαιο. Η Ουρουγουάη έχει ήδη οριστικοποιήσει τα πλάνα της για τον νέο προπονητή της ομάδας, που είναι ο Ντιέγκο Φορλάν. Ο Ντιέγκο Φορλάν, μια ιδιαίτερη αγαπητή προσωπικότητα από την εποχή που αγωνιζόταν η εθνική ομάδα της, στην εθνική ομάδα σαν επιθετικό, σαν γκολτζής. Αυτός λοιπόν αναμένεται να αναλάβει τη θέση του προπονητή και να ανακοινωθεί επίσημα τις επόμενες ημέρες. Όμως, ο Ιγνάσιο Αλόνσο, που είναι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Ουρουγουάη, ανακοίνωσε ότι η διάρκεια του συμβολαίου θα εκτείνεται έως τον Μάρτιο του 2027. Μετά το πέρας αυτής της περίοδος θα αξιολογηθεί το έργο του, ώστε να αποφασιστεί αν θα παραμείνει ή όχι στη θέση του ή εάν θα προσληφθεί νέος προπονητής. Είχαμε ήδη συζητήσει με τον Φορλάν από το 2022 για την ένταξή του στο εγχείρημα της εθνικής ομάδας. Τώρα παρουσιάστηκε η ευκαιρία και εκείνος αποδέχτηκε την πρόσκληση με μεγάλο ενθουσιασμό, δήλωσε ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ουρουγουάης. Ντιέγκο Φορλάν λοιπόν αντί Μαρσέλο Μπιέλσα, τουλάχιστον προσωρινά.
0: Φορλάν, πολύ καλή επιλογή.
1: Αυτή είναι μια άποψη σεβαστή. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει, αλλά θα πρέπει να μας το αποδείξει ο Διεγίτο μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, πάω τώρα να σου βάλω άλλο ένα θέμα. Γελάω γιατί με αυτές τις πιθανότητες και τα τεχνητές νοημοσύνης και τα λοιπά, έχουμε βγάλει ακόμα και νικήτρια ομάδα που δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, η Γαλλία είναι το συντριπτικό φαβορί για την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, αυτό που ζούμε τώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες, Άγγελε, προβλέψεις του υπερυπολογιστή της Opta Analyst.
0: Και χθες την ίδια ώρα που ρώτησα και εγώ την τεχνητή νοημοσύνη, τη Γαλλία έδωσε βάση αποδόσεων ως φαβορί.
1: Λοιπόν, εδώ έχουμε, υπάρχει μια προσομοίωση χιλιάδων σενάριων, που επιβεβαιώθηκαν η τελική οι προημιτελικοί αγώνες, τέσσερις, οι δύο ημιτελικοί. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, οι τέσσερις ομάδες που αγωνίζονται σε αυτό το στάδιο καταλαμβάνουν τις τέσσερις πρώτες θέσεις στην επίσημη κατάταξη στο περίφημο ranking list στη FIFA. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα λοιπόν, το μαθηματικό μοντέλο δίνει τα ακόλουθα ποσοστά επιτυχίας για την κατάταξη του τροπαίου αυτή την Κυριακή που έχουμε μπροστά μας, 19 Ιουλίου. Mm-hmm. Η Γαλλία λοιπόν, κορυφαίος διεκδικητής του τίτλου με 34%. Η Ισπανία, δεύτερη συγκατάσταση με 24,16%. Στην τρίτη θέση η Αγγλία με 21,97%. Και στην τέταρτη θέση ο νυν πρωταθλητής, η νυν πρωταθλήτρια, η ομάδα της Αργεντινής με 20,6%. Λοιπόν, στο παιχνίδι τώρα για τις προβλέψεις των ημιτελικών. Στο Γαλλία εναντίον Ισπανία. Φαβορεί η Γαλλία, έχει 57,70% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό. Η επιθετική της δύναμη με επικεφαλή στον Μπαπέ σίγουρα είναι ένα βασικότατο στοιχείο σε αυτήν την απόφαση ή σε αυτήν την πρόβλεψη. Όσον αφορά το άλλο παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής στον Τάλας, εκεί φαβορεί, θεωρείται η Αγγλία. Έχει ένα μικρό στατιστικό πλεονέκτημα σύμφωνα με τα στοιχεία του Al Jazeera. Οι Άγγλοι έχουν 38,9% πιθανότητες νίκης στην κανονική διάρκεια σε σύγκριση με 34,1% για την Αργεντινή. Εδώ εμφανίζονται άλλα στοιχεία. Η ισοπαλία υπάρχει 27% πιθανότητα και ο αγώνας, υπάρχει 27% πιθανότητα ο αγώνας να οδηγηθεί σε παράταση ή πέναλτι. Mm-hmm. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο εμφανίζει εδώ για τα δύο παιχνίδια τα οποία θα δούμε αύριο και μεθαύριο στις 10 το βράδυ τηλεοπτικά από τις συγνώτες της ΕΡΤ, ραδιοφωνικά από τις συγνώτες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Λοιπόν, Γιώργο, ερώτηση. Πάμε. Να θυμίσουμε στους φίλους μας πάλι τη σειρά των αγώνων και τις ώρες.
1: Εύκολο. Τρίτη, 14 του μηνός, 10 το βράδυ. Γαλλία, Ισπανία.
0: Ωραία.
1: Πρώτος ημιτελικός.
0: Βεβαίως.
1: Ο νικητής πάει στον τελικό. Ο χαμένος πάει στο μικρό τελικό. Mm-hmm. Την Τετάρτη, 15 του μήνα, Αγγλία, Αργεντινή. Ο νικητής θα πάει στον τελικό, ο χαμένος στο μικρό τελικό. Στην πραγματικότητα αυτές οι τέσσερις ομάδες Αγγλίας θα δώσουν ακόμα δύο παιχνίδια. Οι δύο από αυτές τις ομάδες θα έχουν την χαρά να διεκδικήσουν στο επόμενο και τελευταίο παιχνίδι που θα δώσουν τον τίτλο και οι άλλες δύο που θα είναι χαμένες στον ημιτελικό θα διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Έτσι, στο μικρό τελικό.
0: Ωραία, να τα θυμίσουμε στους φίλους μας απλά, γιατί είχαν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια.
1: Εντάξει, υπήρχε μια λάθος πληροφόρηση ότι το παιχνίδι Γαλλίας-Ισπανίας θα ξεκινούσε 11. Δεν είναι έτσι, όμως και τα δύο παιχνίδια θα αρχίσουν στις 10 και είναι επιβεβαιωμένο από την FIFA την ίδια. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο Γαλλία-Ισπανία. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο στη θέση μας. Λοιπόν, ο διεθνής τύπος τονίζει την τεράστια προσμονή, την σύγκρουση στυλ, αλλά και την υψηλή χρηματιστηριακή αξία και των δύο ομάδων, εν ώψη αυτού του ημιτελικού, μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας δηλαδή, στον Τάλας. Οι κορυφαίες εφημερίδες και αθλητικές σελίδες του κόσμου επικεντρώνονται στο επιθετικό δυναμικό, στις δηλώσεις των παιχτών και στον αγώνα των πρόσφατων σπουδαίων αναμετρήσεών τους. Η Λεκύπη, κορυφαία αυτή εφημερίδα γαλλική, δίνει έμφαση στο συλλογικό δυναμικό και παρουσιάζει μια τακτική ανάλυση για το πώς να περιοριστούν οι Ισπανοί ακραίοι, προσοχή, Λαμίν Γιαμάλ και Νίκο Γουίλιαμς. Mm-hmm. Και μεταξύ μας όταν αγωνίζονται παρέα είναι και οι δύο του φόβου, ειδικά ο Γιαμάλ. Στο ράδιο Monte Carlo Sport έχουμε να τονίζεται η επίδραση της ομάδας του Ντεσάν, Γαλλία δηλαδή, στα μέσα ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι ο διεθνής τύπος ξεμένει από υπερθυντικά για τους Λεμπλού και εστιάζονται σε μια ακαταμάχητη επίθεση στον τελικό. Οπότε μπορεί να καταλάβει εύκολα γιατί, με την Γαλλία που βρίσκει τρόπο είτε έτσι είτε αλλιώς να σκοράρει. Στον ισπανικό τύπο έχουμε περισσότερο εφορία και σεβασμός για τον αντίπαλο. η Μάρκα γράφει, η εφημερίδα ανοίγει την πρώτη σελίδα με μια αποκλειστική συνέντευξη με τον ήρωα των προημιτελικών, τον φίλο στο Μικέλ Μερίνο, και μάλιστα έχει έναν τίτλο «Υπάρχει ακόμα χώρος στο ντουλάπι μετατρόπαια», λέει ο Μερίνο. Και καλά κάνει που το λέει το παλικάρι, και έξυπνη η συνέντευξη που πήρε κατά την προσωπική μου άποψη η Μάρκα. Η ΑΣ, άλλη μια εφημερίδα από την Ισπανία και συγκεκριμένα ισπανική εφημερίδα που έχει έδρα τη Μαδρίτη, γιόρτασε την πρόκληση σε αυτό το στάδιο με ένα ηχηρό «Γαλλία έρχεται η Ισπανία», τονίζοντας το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που έφερε η ομάδα του Λουίς Ντελαφουέντε, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού των Ισπανών. Ήμουν το Δεπορτίβο, μετά τον αισιόδοξο τόνο και μετά την δραματική πρόκληση, η εφημερίδα έχει πρωτοσέλιδο, βγαίνει πρωτοσέλιδο με μια αίσθηση ποδοσφαιρικής εκδίκησης. Τώρα ο Αμερικανός και διεθνής τύπος μιλάει για μια μονομαχία money είναι money, αυτό δεν ξεκινείται ποτέ, 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η New Herald εστιάζει στον αγώνα από οικονομική και ατομική οπτική γωνία με τίτλο «Σύγκρουση ιδιοφυών αξίας σχεδόν 3 δισεκατομμυρίων ευρώ», συγκρίνοντας ιδιαίτερα την αξία των επιθετικών αστέρων. Ντεμπελέ, Μπαπέ, Μπαπέ, Ντεμπαλέ, και από εκεί σίγουρα ο Γιαμάλ. Και δεν θα έλεγα απόλυτα να είναι και ο Williams, αλλά σίγουρα επαναλαμβάνω, αυτό το δίδυμο είναι του φόβου, ότι ειδικά όταν παίζει μαζί. Τέλος, η ESPN, αμερικανικό δίκτυο στα ισπανικά, γράφει: οι διεθνείς ιστοσελίδες του δικτύου μάλλον επικεντρώνονται στα τακτικά σχέδια και των δύο προπονητών, και αναφέρουν τον ψυχολογικό αγώνα πριν από τον αγώνα. Άγγελε, άκου. Τονίζοντας τη δήλωση του Ντεσάν που λέει, στην πραγματικότητα ανακουφίζει την πίεση της Γαλλίας, δηλώνοντας ότι η Ισπανία είναι το φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Πρόσεξε, ακόμα και την ψυχολογία παίζουν τα πάντα, όλοι.
2: Βέβαια, βέβαια. Ωραία.
1: Αυτά.
2: Εντάξει, αύριο λοιπόν θα απολαύσουμε τον πρώτο ημιτελικό.
1: Ναι, και θα τα πούμε, θα τα πούμε νωρίτερα εμείς.
2: Εμείς ναι, νωρίτερα.
1: Ό,τι τελευταίο υπάρχει θα το πούμε στους ακροατές μας.
2: Βεβαίως. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση όλους.
2: Οπότε κάπου εδώ η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και εμένα ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Λευτέρης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι από χθες και μέχρι το τέλος της σεζόν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν. Ο Δανός αριστερός αμυντικός πέρασε με επιτυχία και τα ιατρικά τεστ στην Αθήνα, μετά από εκείνα στην Ιταλία, και υπέγραψε το συμβόλαιό του με το Τριφύλι. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε δανεικός από τη Λέστερ με οψιόν αγοράς για τα επόμενα 4 χρόνια, η οποία θα ενεργοποιηθεί αν παίξει στο 50% των αγώνων του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Ως το 2028 θα φοράει τη φανέλα με το Τριφύλι ο 30χρονος τερματοφύλακας Κωνσταντίνος Κότσαρης, καθώς συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του για έναν επιπλέον χρόνο. Παίκτης του Ολυμπιακού πρέπει να λογίζεται πλέον ο Ζωέλ Ρόκα, καθώς οι Ερυθρόλευκοι συμφώνησαν σε όλα με την Ζιρόνα αλλά και τον ίδιο, κλειδώνοντας τη μεταγραφή. Ίσως και σήμερα στην Ελλάδα ο Ισπανός εξτρέμ για να υπογράψει για 5 χρόνια. Ημέρα υπογραφών και αφίξεων στον ΠΑΟΚ χθεσινή, με τον 31χρονο Γάλλο αμυντικό μέσο Μπαπτίστ Σανταμαρία να υπογράφει ετήσιο συμβόλαιο, την ώρα που έφτανε στη Θεσσαλονίκη ο 28χρονος Σουηδός αριστερός εξτρέμ Τάχα Άλλη. Στη Θεσσαλονίκη επέστρεψε και ο Τσάλοφ για να συνεχίσει τη θεραπεία του για τη ρήξη μηνίσκου που υπέστη. Την απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομήτη για 3 χρόνια ανακοίνωσε ο Πανετολικός, συνέχεια ανανεώσεων από την Κηφισιά, η οποία μετά τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη γνωστοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 22χρονο μεσοεπιθετικό Μιχάλη Πατήρα, ενώ την απόκτηση του 25χρονου Βενεζουελάνου επιθετικού Τζιοβάνι Μπολιβάρ με τίσιο δανεισμό από την Αλμπαθέτε και οψιόν αγοράς ανακοίνωσε η Καλαματά. Ο διεθνής διαιτητής Βασίλης Φωτιάς βρέθηκε αργά χθες στο στούντιο της Era Sport και μίλησε στον Άγγελο Στίμο. «Θέλουμε και μπορούμε να διευθύνουμε και τα μεγάλα ελληνικά ντέρμπι στο νέο πρωτάθλημα. Περιμένουμε να μας δοθεί η ευκαιρία», επισήμανε ο κύριος Φωτιάς, διεθνής διαιτητής πρώτης κατηγορίας UEFA. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού τρέχει με γοργούς ρυθμούς και θα αποτελέσει τον καταλήτη για να γίνει η Αθήνα μια πράσινη πρωτεύουσα, δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με αφορμή την χθεσινή παρουσίαση της νέας φανέλας του Τριφυλιού με χορηγό γνωστή εταιρεία στοιχηματισμού στο Δημαρχείο της πόλης. Τα 3 φιλικά που θα δώσει επί Ολλανδικού εδάφους γνωστοποίησε χθες ο Βόλος. Η αρχή θα γίνει στις 25 Ιουλίου στις 4 το μεσημέρι κόντρα στη Χρόνιγκεν και θα ακολουθήσουν αυτά με την Καμπούρ στις 28 του μηνός και την Χέρακλες στην 1η Αυγούστου. Στο μπάσκετ τώρα, η Ελλάδα ιτήθηκε με 81-67 από την Ισπανία και έκλεισε τη φάση των ομίλων του Eurobasket κάτω των 20 με μία νίκη και 2 ήττες. Μετά την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν, ο ΠΑΟΚ θέλει να κάνει δικό του και τον Βασίλη Τολιόπουλο, καλύπτοντας buyout 1,5 εκατομμυρίων στον Παναθηναϊκό, προσφέροντας παράλληλα τριετές συμβόλαιο στον 30χρονο διεθνή point guard. Εξελίξεις αναμένονται μέσα στη βδομάδα με τον Thomas Walkup, με τις σχέσεις του με τον Ολυμπιακό να είναι σε τεντωμένο σκηνή και την αποχώρησή του από το λιμάνι να είναι η πιο πιθανή έκβαση. Τέλος, στο Summer League του Las Vegas βρίσκεται ο Γιώργος Μπαρτζόκας και άνθρωποι του Ολυμπιακού για να τσεκάρουν στην αναμέτρηση των Grizzlies με τους Mavericks που αρχίζει σε 2 ώρες τον 23χρονο guard των δεύτερων Τζον Πουλακίδα. Στο τένις η Μαρία Σάκαρη νίκησε με 2-0 σε την Πολίνα Κουντερμέτοβα στην πρεμιέρα του Athens Open 2026, χάνοντας από την αντίπαλό της μόνο 2 games. Στο handball, έως το 2028 στον πάγκο της ΑΕΚ ο Αλέξης Αλβανός, ενώ στο πόλο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου διεθνή Αμερικανού αμυντικού Dylan Woodhead. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο παλέμαχος επιθετικός Diego Forlán θα διαδεχτεί τον Marcelo Bielsa στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης, ενώ ο Slaven Bilic επιστρέφει στην Εθνική Κροατίας μετά την αποχώρηση του Zlatko Dalic. «Όταν πίνεις βλέπεις το μάτς διαφορετικά», δήλωσε ο Roy Keane για τον Alf Inge Haaland, πατέρα του Erling Haaland, με αφορμή τις επικριτικές δηλώσεις του πρώτου για την διαιτησία στο Νορβηγία-Αγγλία. Γαλλία-Ισπανία απόψε στις 10 το βράδυ στο Ντάλλας, ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ, με τον δεύτερο Αγγλία-Αργεντινή να διεξάγεται στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στην Ατλάντα. Τέλος, μετά από μια επταετία με Μπράιτον και Άρσεναλ στην Premier League, ο Λεάνδρο Τροσάρ είναι έτοιμος για μια νέα ποδοσφαιρική περιπέτεια, αυτή τη φορά στην Τουρκία με την Μπεσίκτας. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Έρα Σπορ, Λευτέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Ατλάκολ! Ατλάκολ! Ατλάκολ!
6: Τι έπαθε εσύ αυτός?
5: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλάθερμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
7: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Ατλακόλ!
8: Ακούτε Ερασπόρ.

Τραγούδι Νότης Φακιανάκης, αφιερωμένο στη φίλη μου την Τίνα κάτω στην είσοδο που ήθελε να το χορέψει και αφιερωμένο στον Δημήτρη Μαλισιώβα, γιατί του έλεγα το ένα διακοπές θα γυρίσεις πάλι σε μένα. Και γύρισε.

0: Τι κάνετε!
1: Στην καρδιά του καλοκαιριού. Στην καρδιά του καλοκαιριού όλοι φεύγουν. Εσύ πώς το κάνεις και γύρισες?
0: Πάντα έτσι γίνεται με εμένα.
1: Αναποδιές.
0: 3 Ιουλίου πάντα
1: φεύγεις,
0: φεύγω.
1: 10 Ιουλίου γυρίζεις.
0: Ξεκινάμε, ναι. Βάζουμε τις βάσεις,
1: τις
0: υποδομές,
1: επιστρέφουμε
0: και ξαναφεύγουμε.
1: Ναι. Είσαι με τους πρώτους και τους τελευταίους δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Καταρχάς τώρα να βάλουμε ένα quiz.
1: Να βάλουμε.
0: Όσοι κάνουν
1: σε βλέπω φορτσάτο ήρθες.
0: Όσοι κάνουν διακοπές. Ποιος είναι ο καλύτερος μήνας στο διακοπών?
1: Ιούνιος και Ιούνιος, Σεπτέμβριος.
0: Τέσσερις επιλογές. Ναι. Για να σας ακούσω κύριε.
1: 9 στους 10 θα πούν Σεπτέμβρης. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εξαρτάται που θα πας.
1: Ναι, τον Αύγουστο όπου και αν πας, περνάς καλά.
0: Όχι βέβαια.
1: Δεν είναι
0: ναι,
1: Ολυμπία.
0: Κλιματολογικά,
1: ναι.
0: Παίζει ρόλο αυτό, κλιματολογικά.
1: Να σου πω, ναι, σωστό αυτό που λες. Αν πας Σεπτέμβρη στην Κέρκυρα θα κρυώνεις. Αν πας Σεπτέμβρη στη Ρόδο θα είσαι και 30 Σεπτεμβρίου με κοντομάνικο και θα κάνεις
0: να
1: μπάνιο.
0: Να θυμίσουμε ότι το Ιόνιο έχει ζεστά νερά, γι' αυτό και δεν πάνε οι λαγοκεφαλοί.
1: Τον Ιόνιο έχει κρύα νερά.
0: Το Ιόνιο έχει ζεστά νερά.
1: Η Κέρκυρα,
0: σύμφωνα με τους ειδικούς. Έχει πιο ζεστά από το Αιγαίο εννοώ.
1: Αυτό λες.
0: Ναι.
1: Ναι. Τότε γιατί έχει πιο πολύ ζέστη στο Αιγαίο? Στη Ρόδο, άμα πας 28 Οκτωβρίου, έχει 35 βαθμούς.
0: Νότος, ρε φίλε.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω.
0: Το Ιόνιο καταρχάς είναι πιο ψηλά.
1: Πιο ψηλά.
0: Αλλά έχει γενικά ζεστά νερά.
1: Okay.
0: Στο Λαγανά, είδες οι Άγγλοι είναι όλη μέρα μέσα. Είναι γιαματικά λουτρά.
1: Έτσι.
0: Ο Λαγανάς είναι και ιδιαίτερα ζεστός.
1: Σωστό. Πάμε
0: παρακάτω. Λοιπόν, θα πας σε νησί, αέρα, θα πας σε παράλληλο μέρος.
1: Παίζει ρόλο.
0: Θα πας σε κόλπο, θα πας στο κόλπο ή θα πας στην άλλη άκρη του πύλου, ας πούμε, από την εξωτερική πλευρά.
1: Σωστό.
0: Έχει σημασία και πότε
1: θα πας και αν θα έχει μελτέμια ή όχι.
0: Που τον Ιούλιο δεν έχει.
1: Δεν έχει. Ούτε τον Σεπτέμβριο.
0: Αλλά ξεκινούν οι μέδουσες από τα μέσα Ιουνίου και έρχονται.
1: Ναι, αλλά
0: τώρα
1: μέσα
0: έχουν και
1: Ιουλίου φεύγουν.
0: Επειδή είναι κυρίες. Ήρθε ο λαγοκέφαλος, σε λέει:
1: οι λαγοκέφαλοι τρώνε τις μέδουσες ή οι μέδουσες του λαγοκέφαλου? Αυτή είναι η είδηση της ημέρας.
0: Νομίζω ότι έχει γίνει ρεπορτάζ και.
1: Ναι, και Ολυμπία δίψη.
0: Είναι ξινή η μέδουσα.
1: Ξινή.
0: Την αφήνει ο λαγοκέφαλος.
1: Άκουσες, είδηση.
0: Συγγνώμη, υπάρχουν και οι ξαδέρφες. Είναι οι μέδουσες, είναι σόι.
1: Και τσούχτες.
0: Είναι οι μπλε, οι κόκκινες. Έχει σημασία.
1: Οι θαλασσιές.
0: Πάντως διέκρινα ένα φόβο σε όλους.
1: Πριν μπεις στη θάλασσα.
0: Στο πρώτο μπάτσο, στα πρώτα βήματα είναι λες και μπαίνεις στο γήπεδο. Στο πρώτο
1: να πατήσεις το χορτάρι.
0: Να πατήσεις. Ναι.
1: Λέει θα βγει η μέδουσα ή λαγοκέφαλος.
0: Και το μεταξύ γελάω γιατί εμφανίζονται διάφορα ρεπορτάζ για τους λαγοκέφαλους. Τα περισσότερα είναι fake. Συνήθως λένε οι ειδικοί καταγράφονται τέτοιες καταγγελίες από μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, ιδιαίτερα κυρίες,
1: ναι.
0: Οι οποίες με το παραμικρό άγγιγμα κάποιου μικρού ψαριού.
1: Λαγοκέφαλος.
0: Το έτσι πάει ο δημοσιογράφος. Δεν πάει ο δημοσιογράφος να κάνει έρευνα εκεί.
1: Κυρία, κυρία, τώρα. Ήταν μεγάλο, σας σύμπησε πολύ.
0: Λοιπόν, οπότε αυτό το καλοκαίρι είναι ενδιαφέρον σε πολλά θέματα.
1: Βέβαια. Στη θάλασσα.
0: Στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι η ζωή, ρε φίλε.
1: Στον αθλητισμό, τώρα έχω μήνυμα ότι ήσουν, λέει, σε πανηγύρι.
0: Πήγα σε τρεις περιοχές.
1: Με Σάσα Μπάστα, Κώστα Μήτρογλου, έτσι ήρθε το μήνυμα.
0: Καταρχάς να πω μπράβο στη Σάσα Μπάστα.
1: Ράτσι, πες τα άντε και Σπύρο Σπυράκο.
0: Πρώτον, είναι φωνάρα.
1: Φωνάρα η Σάσα Μπάστα.
0: Για το πανηγύρι.
1: Ναι.
0: Άκου, ξεκίνησε.
1: Καλύτερα από τη Χαραβέρα.
0: Ξεκίνησε. Η Χαραβέρα είναι επαγγελματίας.
1: Α. Η Σάσα.
0: Η Σάσα Μπάστα ξεκίνησε από τα κορίτσια του Θέμου. Στο όλα.
1: Α, μάλιστα.
0: Έτσι ξεκίνησε και επειδή ήταν γάτα, προχώρησε.
1: Γάτα με πέταλα.
0: Ήταν μία από τις ωραίες που τις έκανε γλάστρες τότε.
1: Μπράβο, λοιπόν, ναι.
0: Και μετά άρχισε να κάνει λίγες σπουδές όσον αφορά τα μουσικά.
1: Τα φωνητικά.
0: Φαίνεται, λέει, ότι ξέρει να παίζει 7 μουσικά όργανα.
1: 7 μουσικά όργανα.
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Η Σάσα Μπάστα,
0: Πρόσεξε τώρα.
1: Κλαρίνο, τι άλλο παίζει.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Α, δεν τα ξέρεις, νόμιζα ότι.
0: Να παίζει άρπα.
1: Άρπα.
0: Το θέμα είναι άλλο.
1: Σίγουρα
0: το θέμα είναι άλλο. Ότι στα πανηγύρια. Δηλαδή, είχα τη χαρά να ακούσω εγώ τσαμπά.
1: Ναι.
0: Ωραία, φίλε, δίδυμο. Και μετά πήγα Σάσα και Δασκουλίδη. Δασκουλίδης.
1: Δυνάμει.
0: Είναι όπως κάνεις πρόγραμμα εσύ. Είναι 2-3 βαρύ λαϊκό.
1: Ναι.
0: Η Σάσα είναι πιο χαλαρό,
1: πιο
0: αλλά
1: χαλαρό.
0: Τα δίνει όλα, λες σκηνιά να αβήσει. Χορεύει, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Χορεύει.
1: Τσαχμίνα.
0: Στην Ισλανδία του χωριού.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να τελειώσω. Γιατί σέβομαι πολύ την πάστα. Επειδή είχε καταλάβει
1: γιατί ότι, είναι, αποφωνή,
0: ότι είναι θεά. Ναι. Ακούω, επειδή είναι κορμάρα. Ρε, το κορίτσι.
1: Αποφωνεί κορμάρα.
0: Και είναι και μαμά τώρα, έτσι. Και κόρη.
1: Συμφωνεί και ο Χρήστος, την είχα και εγώ λέει παλιά.
0: Τι δήλωση έκανε η Σάσα πριν 15 χρόνια.
1: Φίλοι.
0: Και εκεί την εκτίμησα πολύ. Τη ρωτάει ένα, λέει. Σε πήρα τηλέφωνο, λέει, αλλά δεν απάντησες. Λέει, τι ώρα ήταν. Λέει, 9 το πρωί. Λέει, και ποιος σου λέει, θα απαντήσω 9 ώρα. Εγώ, φίλε, του λέει, για να ξυπνήσω 9 ώρα το πρωί, πρέπει δίπλα να υπάρχουν 1000 ευρώ.
1: Πω, τι είπε
0: δηλαδή,
1: το άτομο.
0: Τα έξοδά μου, άκου, τα έξοδά
1: ούτε
0: μου.
1: Ούτε ο Φουρινιέ τέτοιο τρίποντο.
0: Τα έξοδά μου, λέει, είναι για ξύπνο το πρωί. Δεν ξυπνάω εγώ για 500 ευρώ και 200 και 100 και 5. Και τότε λέω το κορίτσι σωστά ξέρει να πουλάει αυτό που είναι.
1: Αυτό
0: γιατί
1: που είναι.
0: Οι περισσότεροι που είμαστε ακούω.
1: Τα ακούει Ολυμπία.
0: Είδα. Ο Φουρνιέ που παίρνει τα 4 ξέρει και πουλάει τον εαυτό του.
1: Βέβαια.
0: Αλλά μην μιλά γιατί έμαθα ότι κάτι σχόλια ότι ο Γιανακό λέει χαλάει το κλίμα. Εσύ ρε φίλε έκανε αυτή την απρέπεια στο ΑΚΑ πέρυσι.
1: Εντάξει, αυτό το έκανε μία λέει.
0: Δεν κάνω. Ακού. Μην μιλά.
1: Έτσι λέει. Το έκανε μία φορά.
0: Ναι, μην μιλά όμω.
1: Ναι.
0: Για να το κλείσουμε. Απλώς παρατηρώ ότι οι Έλληνες δεν χορεύουν πολύ. Συζητούν πολύ για μπαλά.
1: Οι Έλληνες δεν χορεύουν, οι Ελληνίδες χορεύουν. Δηλαδή, άμα πας σε ένα πανηγύρι, στους 50 οι 37 είναι γυναίκες.
0: Να έμαθα, δεν μπορούσα να πάω στο γονίδι,
1: ναι.
0: Γιατί έκανε τρεις του μηνός στην Αμφίκλεια πάνω για τον Άρη Αμφίκλεια, στο νομάδο του μπάσκετ.
1: Mm-hmm.
0: Είχε 2.000 κόσμο, ότι έγινε χαμός. Αλλά γονίδες, ρε φίλε, είναι γονίδες.
1: Πήγαινε στην Κύθρο να τον δεις, εκεί συχνάζει. Στην Κύθρο.
0: Αυτό είναι το νησί που δεν έχει ένα δέντρο, έχω μάθει.
1: Δεν έχει ακόμα.
0: Ναι.
1: Έβαλε ο γονίδης.
0: Όχι.
1: Έβαλε 8.
0: Πες μου καταρχάς πώς πέρασες.
1: Πώς πέρασα εδώ.
0: Ναι.
1: Είπα στο Σίβι, μου βάλει μια πισίνα εδώ δίπλα. Έκανα κάτι βουτιές και μετά έρχομαι για εκπομπή.
0: Τώρα πω για την πισίνα. Να δώσουμε συγχαρητήρια και μακάρι όλα πάνε καλά με το Ρωσάκι, το παιδί που έπεσε στην πισίνα στην Καστοριά το πρωί. Και μεταφέρθηκε χτες, το σώσανε.
1: Μπράβο του.
0: Και πήγαν στη Θεσσαλονίκη και μακάρι να πάει καλά. Όλα ατυχήματα έχουμε το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώνει το Μουντιάλ.
1: Τελειώνει το Μουντιάλ, ωραία παιχνίδια. Ευχάριστο Μουντιάλ. Μας λείπει τώρα που δεν έχει αγώνες. Εμένα προσωπικά.
0: Που τελειώνει.
1: Τελειώνει, πως περνάει ο καιρός.
0: Θέλω να τσεκάρω κάτι.
1: Και τα χρόνια και ο καιρός.
0: Λοιπόν, να δώσουμε
1: αύριο και,
0: να δώσουμε
1: αύριο
0: και την είδηση. Επειδή αύριο ρωτάς τι θα γίνει στο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Τι θα γίνει στο ντέρμπι, πες στο ντέρμπι ποιο είναι αύριο.
1: Εκλογές Super League.
0: Το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δώσε ρεπορτάζ στον κόσμο.
1: Χι θα, χύψη.
0: Ήταν χι.
1: Ναι.
0: 7-7. Ο Μαρινάκης.
1: Και ο Αλαφούζος.
0: 7 ο Αλαφούζος. Mm. Διαρρέεται από πράσινους κύκλους ότι ρε παιδιά, να μην φτάσουμε σε αδιέξοδο.
1: Πάλι.
0: Να το κάνουμε αλλά ντέμι. Όχι, αλλά τζίγκερ Πέτρου.
1: Δηλαδή μια χρονιά 6. Εγώ, μια εσύ.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Και αν τσακωθούν, ποιος θα αρχίσει.
0: Και επειδή ήταν κάποιες ομάδες είναι επίφοβες.
1: Ναι. Πανετολικός, ας πούμε.
0: Ναι. Ο Πανετολικός θα ψηφίσει ό,τι ψήφισε
1: την πρώτη
0: Κυριακή που λέμε.
1: Άρα ποιες είναι επίφοβες.
0: Κανένας.
1: Εσύ είπες ότι είναι κάποιες ομάδες επίφοβες.
0: Ναι, συνήθως υπάρχουν κάποιες ομάδες που έχουν αδυναμίες.
1: Ναι.
0: Ή κάνουν. Άκου, μια ομάδα τώρα, άμα θέλει, μπορεί να κάνει ένα μεγάλο deal. Δηλαδή έχει ένα παίχτη. Και θα πει ο Ολυμπιακός, δεν θα ψηφίσετε το Μαρινάκι. Και θα πει αυτός, θα μας πάρει τον παίχτη.
1: Το πάει δεν
0: είναι, είναι μια ωραία
1: φάση. Να έχουν εκτεθεί όμως τώρα, Δημήτρη.
0: Τι.
1: Δεν είναι οι πρώτες. Δηλαδή,
0: έγινε.
1: Ξέρω εγώ, ο Μαρινάκης λέμε τώρα στην τύχη Τσάπρα. Ναι. Θα μου δώσει κομπότη τον Τσάπρα. Όχι, όπως το λένε, θα με ψηφίσει. Άμα μου πάρει τον Τσάπρα και δώσει 5 εκατομμύρια. Λέω στην τύχη, παραδείγματα.
0: Τώρα μια ερώτηση.
1: Παραδείγματα.
0: Αν δεν κάνει τώρα deal, πότε θα κάνει.
1: Στη δεύτερη φάση. Σε επαναληπτικές.
0: Ναι, και τι έγινε. Και ποιος,
1: έχουν εκτεθεί ομάδες.
0: Πες ότι η χ ομάδα αλλάζει στρατόπεδο. Πρωτοφανές είναι.
1: Πρωτοφανές δεν
0: εδώ
1: είναι.
0: Εδώ αλλάζουν οι ψήφοι. Ε,
1: καλά, οι βουλευτές. Αλλά θα είναι, μέσα, είναι λίγος ο χρόνος. Γι' αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Άρης ή η Καλαμάτα ή ναι. Ξέρω εγώ, ο Ατρόμητος, ο Όφη.
0: Εξαρτάται τι συναλλαγές είχαν.
1: Ή από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής.
0: Τι συναλλαγές είχαν τόσα χρόνια.
1: Ο Πανετολικός.
0: Κοίταξε,
1: όταν... Η ΕΠΟ τη βγάζει απ' έξω τελείως στην ΕΠΟ.
0: Η ΕΠΟ
1: δηλαδή,
0: απαγορεύεται η ΕΠΟ.
1: Όχι απαγορεύεται.
0: Ηθικό.
1: Ηθικά απαγορεύεται.
0: Απαγορεύεται η ΕΠΟ να παρέμβει στο φορέα.
1: Άλλο το ηθικό.
0: Δεν πρέπει να την ενδιαφέρει ποιο θα βγει πρόεδρο, τι του νοιάζει.
1: Εντάξει. Σου λέει να βγάλω το ποδόσφαιρο από τα διέξοδο.
0: Ποιο διέξοδο. Α μην έχει πρόεδρο Super League. Α είναι μια κατάσταση με την Κάτια. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σιγά τι αποφάσει που λαμβάνουν. Αφού όλες οι αποφάσεις σοβαρές είναι εντός της ΕΠΟ δια της Επαγγελματικής Επιτροπής. Ποιες, δηλαδή, η Super League τι κάνει, το πρόγραμμα βγάζει, ρε φίλε. Οι κανονισμοί, τα πάντα είναι από την ΕΠΟ. Εγώ σου ΕΠΟ.
1: Προκήρυξη.
0: Προκήρυξη τι, βάσει πιάνουν κανονισμού που ισχύουν από την ΕΠΟ.
1: Εντάξει, είτε βγει είτε δεν βγει.
0: Μα
1: το
0: τι
1: θέμα...
0: κάνει η Super League,
1: είτε βγει είτε δεν
0: για τα δικαιώματα τα τηλεοπτικά, μόνο που μπορεί να κάνει καλή συμφωνία. Αυτό.
1: Αυτό. Το θέμα δεν είναι τόσο πολύ ποιο θα διοικήσει, αλλά το θέμα είναι το φορμάτ που θα έχει τη μεθεπόμενη χρονιά το πρωτάθλημα.
0: Τη μεθεπόμενη.
1: Μεθεπόμενη εννοώ την επόμενη να πω τώρα. Κάτσε, αυτή που τρέχει. Αυτή που.
0: Τι με 27-28. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αυτό θα είναι το πρόβλημα.
0: Εγώ ξέρω.
1: Να ξέρουν οι ομάδες. Εγώ... Γιατί βλέπεις ότι καμία από τις μικρομεσαίες δεν κινείται ιδιαίτερα στο μεταγραφικό παζάρι. Γιατί σου λένε να δούμε πώς θα πέσουν. Αν πέσει μία, δεν κάνουμε καμία κίνηση. Έχουμε δει στο γαϊδαρό μας και ξέρουμε ποια θα βάλουμε στη μέση.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Αν πέσουν δύο, τότε θα κινηθούμε.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε φίλε. Αυτά όλα έπρεπε να τα ξέρουν εδώ και 10 χρόνια. Ότι αυτό είναι, δεν αλλάζει. Τι είναι αυτό κάθε χρόνο.
1: Καλά, κάπως είχε σταματήσει. Ναι. Η Κηφισιά το φερε στο προσκήνιο. Ο Ηρακλής. Βέβαια.
0: Γιατί.
1: Σου λέει κάτι να αλλάξει. Δεν θέλουμε play-off. Ή θέλουμε play-off, αλλά να γίνουν και 16 ομάδες. Του ήρθε μια ιδέα, ρε παιδί μου.
0: Αλλά
1: ψηφίσαμε την προηγούμενη φορά.
0: Ακού, αυτά είναι άκερα.
1: Εγώ
0: το
1: δεν έχω δει.
0: Όπως οι εκλογές ξέρουμε, αν θα υπάρχει απλή αναλογική ή όχι, πρέπει να ξέρουν όλοι 8 χρόνια ότι αυτό, φίλε, 8 χρόνια 10 δεν αλλάζει. Και θα συζητήσουμε σε 8 χρόνια τι θα γίνει. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία.
1: Και σε όλη την Ευρώπη, εκτός από μια χρονιά που οι Βέλγοι ή οι Ολλανδοί, δεν θυμάμαι, κάτι έκαναν στο φορμά τους, σε κανένα πρωτάθλημα της Ευρώπης, τουλάχιστον τα τελευταία 20-30 χρόνια, δεν έχει γίνει ούτε μία αλλαγή στο φορμά της διοργάνωσης.
0: Γιατί να γίνει.
1: Και βέβαια, γιατί να γίνει.
0: Γιατί αυτοί.
1: Βέβαια έχουν περισσότερο μάνα εκεί.
0: Έχουν επιτυχημένο μοντέλο. Εμείς εδώ ψάχνουμε το μοντέλο.
1: Πόσα χρόνια δεν το ψάχνουμε.
0: Σούπα, σαν μπάστα.
1: Τώρα που είπες για τη Σάσα Μπάστα, ο καλλιτεχνικός συμπρεσάριος Χάρης Παπαργυρίου λέει: εμείς στο Ξυλόγαστρο, κύριε Μαλισιώβα, δεν ακούμε Σάσα Μπάστα. Εμείς Ζαφύρι Μελάν, Νότι Τερζή Καρά. Και σας προσκαλούμε προβατίνα φιλέτο οικολογική.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Το βράδυ της Παρασκευής.
0: Να το φάει, να το φάει.
1: Οικολογική μόνος. Λέει.
0: Εγώ θα πάω εκεί που τραγουδάει Σάσα.
1: Καλά. Είναι αμετανόητος, κύριε Παπαργυρίου.
0: Ο Ζαφύρης Μελάς είναι καλός μετά τις 3 και αφού πρώτα.
1: Έχεις φάει, έχεις πιει. Έχεις πιει τις κοκακόλες και μετά.
0: Είναι καλοκαίρι. Ο Ζαφύρης είναι βαρύς. Άκου. Καλός ο Ζαφύρης. Δεν κάνουν όλοι για όλα.
1: Έτσι. Τι εννοείς δηλαδή για όλα.
0: Δηλαδή ή τραγουδιστές ή παίκτες.
1: Με συγχωρείτε, δηλαδή ο Ζαφύρης Μελάς, αν πάει στο Ηρώδιο ή πάει στο Μέγαρο Μουσική.
0: Είναι για χειμώνα ο Ζαφύρης. Δεν είναι για καλοκαίρι ο Ζαφύρης.
1: Να. Έχει πολύ καψούρα μέσα.
0: Ε, μα τώρα.
1: Στο Ηρώδιο δεν κάνει.
0: Ο Ζαφύρης. Ο ποδοσφαιριστής.
1: Βοφάτσα το ποδοσφαιριστή τον κόμμα ότι πάει στο Ηρώδιο.
0: Ζαφύρη, σέβομαι πολύ γιατί είναι από τους πρώτους τραγουδιστές που είδα στη Θεσσαλονίκη νεαρός. Εγώ φοιτητής μαζί με Καρά πάνω στην Καλύβα. Και ο Ζαφύρης παρέμεινε ταπεινός. Αλλά ποτέ δεν κατάλαβα πώς είχε πάντα μαύρο μαλλί αυτός και ο Ρεχάγγελ.
1: Σωστό. Έλατε.
0: Μοιάζει λίγο με Ανέστη Βλάχο νεαρό.
1: Ναι, μοιάζει.
0: Λίγο. Έλα, ρε φίλε.
1: Μοιάζει. Λοιπόν, πλησιάζει 12.30 ώρα.
0: Θέλω να βάλουμε και το quiz. Αυτές οι ομάδες, οι τέσσερις, μήπως είναι και οι κατά τεκμήριο καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Μήπως, πρόσεξε.
1: Ποιες τέσσερις που.
0: Στα ημιτελικά.
1: Βέβαια. Εννοείς βάσει απόδοσης.
0: Ράγκινγκ
1: και τα λοιπά. Γιατί η Βραζιλία, έτσι όπως την κατέτησε ο Αντζελότη.
0: Άκου. Σιγά-σιγά. Και πες μου, ποιος προπονητής δεν απολύθηκε από όλους όσοι αποκλείστηκαν το τελευταίο 2 μήνες, 5 μήνες που είχαμε και τα προκριματικά. Ποιος ο μοναδικός που δεν. Ο μοναδικός που δεν απολύθηκε.
1: Ο Γιωβάνοβιτς.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Τι σειρά
0: όλα
1: είναι.
0: Όλα τα ξέρεις.
1: Πάμε τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ένα τραγούδι που αρέσει πολύ και στο Χάρη στο Ξυλόκαστρο.
1: Ποιο?
0: Ο φίλο αυτό το τραγούδι.
1: Πού το Χάρη, τον έχασα.
0: Ψήνει ψωματίνε, δεν άκουσε που λέει. Σε περιμένει, λέει το χειμώνα τώρα.
1: Θα και... σωθεί η ομάδα.
0: Έκανε. Πήρε ένα πολύ καλό τροματοφύλακα. Την Νέα Ιωνία σήμερα έμαθα.
1: Άρα λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν.
1: Τα περισσότερα λεφτά υπάρχουν
0: σε όλη την Ελλάδα. Στην Καρδίτσα δεν ξέρω αν υπάρχουν λεφτά. Πολύ μουρμούρα ακούω. Πολύ μουρμούρα στην Καρδίτσα, Παπαδημητρίου. Πολύ μουρμούρα ακούω.
1: Πρόεδρος ψάχνει να βρει συμπαίκτη, βρήκε έναν.
0: Mm-hmm. Πώς λέγεται?
1: Μουρμούρας.
0: Έλα, ρε. Τι τρίποντα βάζουμε, ρε. Τι τρίποντα βάζουμε. Πολύ μουρμούρα ακούτε στην Καρδίτσα και βρήκε ο πρόεδρος, κυρία Ολυμπία Γιαννικοπούλου, επενδυτή με το όνομα Μουρμούρας. Μουρμουρίζουνε η Νάνση, μουρμουρίζει.
1: Ο κύριος αυτός λένε το ρεπορτάζ ότι ήταν υπεύθυνος στον καμπανιακό, ο οποίος υποβιβάστηκε.
0: Και ο οποίος, από ό,τι λέει ο Χρήστος, τα ξέρει όλα, ούτε καν δήλωσε συμμετοχή στη ΓΑΜΑΕθνική.
1: Στην ονομαστή Χαλάστρα.
0: Να.
1: Καμπανιακός Χαλάστρας, που έδωσε όμως ένα πιτσιρικά 17 χρονών, τον έδωσε στον Παναθηναϊκό.
0: Στον Αστέρα Τρίπολης.
1: Τον καλό σεντερφόρ 17 χρονών τον έδωσε στον Παναθηναϊκό, μου φαίνεται.
0: Τέλος πάντων.
1: Στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αυτό βρήκε συμπαίκτη ο πρόεδρος. Δεν έχει προπονητή, δεν υπάρχει κανένας. Ζήτημα να έχουμε 4-5 παίκτες. Υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία στον κάμπο, στο Θεσσαλικό, για την Άσα.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχει μια ανησυχία στα Τρίκαλα και εκεί η κατάσταση δεν είναι καλή. Η Λάρισα τώρα ξεκινά και αύριο ανακοινώνει το Μάκης Μπελεβόνης. Βέβαια βρήκαν προπονητή. Πότε πρόλαβα.
0: Σοκράτης.
1: Ναι, Σοκράτης. Πότε πρόλαβα και το βρήκαν, δεν κατάλαβα.
0: Έλα, εύκολο.
1: Τι εύκολο.
0: Πλάκα κάνεις τώρα. Στη Σουήδα, τη ΣΑΕΚ έγινε τον deal. Αλλά νομίζω κλειστή τέτοια εποχή.
1: Μισό λεπτό. Δεν το πιάνω.
0: Τι δεν πιάνει.
1: Είμαι ένα από μέρε άδεια.
0: Λέει το ρεπορτάζ, όχι.
1: Καλά, ναι.
0: Το ρεπορτάζ. Ο Γίγα Σωτήρης Γεωργούτσος έψαξε και βρήκε στα αρχεία του.
1: Ναι.
0: Στυλιανό με κασκόλ τη ΑΕΚ.
1: Στυλιανό. Πρώτη φορά βλέπω εφοπλιστή στον κάμπο. Γιατί εφοπλιστή είναι καράβι.
0: Στα καράβια.
1: Βέβαια, Λάρισα έχει κάμπο. Έχει αγιό κάμπο και η θάλασσα
0: έχει
1: από
0: εκεί. Θάλασσα Πλαταμόνα.
1: Όχι, αυτό είναι η Κατερίνα.
0: Α, Κατερίνα, μπράβο.
1: Και... ναι. Βελίκα και Αγιώκαμπο. Προχωράμε.
0: Ναι.
1: Εφοπλιστής στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Καλό. Προχωράμε.
0: Και είναι από εκεί την περιοχή όμως το παιδί.
1: Ναι, ωραία.
0: Okay.
1: Το κασκόλ που κολλάει.
0: Το έβγαλε ο.
1: Της ΑΕΛ.
0: Της ΑΕΚ.
1: Της ΑΕΚ.
0: Ναι. Και λέει ο Γίγας Σωτήρης, το ρεπορτάζ που έκανε,
1: ναι,
0: ότι έγινε το deal εκεί μέσω ΑΕΚ και πήγε ο Σοκράτης στη Λάρισα.
1: Ο Σοκράτης που ήταν στη σεζόν που τελείωσε.
0: Καλυθέα δεν ήτανε. Καλυθέα.
1: Α, να πούμε καλή αρχή στο Βαγγέλη.
0: Πήγε Καλυθέα, ε.
1: Που,
0: έτσι λέει το ρεπορτάζ
1: Σωτήρη. Που τόλμησε και έφυγε από την Εθνική, που κανείς δεν φεύγει. Έχουν, ναι, καθίσει εκεί και κάτω 40 χρόνια, αν θέλουν πολύ. Ναι, έφυγε, αλλά... ο Βαγγέλης από την Εθνική Νέων.
0: Το θέμα είναι.
1: Μπράβο στο Βαγγέλη που έφυγε.
0: Αν ισχύει ότι παίρνουν ψίχουλα σε σχέση με αυτά που παίρνουν στις ομάδες.
1: Ναι, αλλά είσαι στην Εθνική.
0: Εντάξει. Εξαρτάται. Έχεις άμα καλύτερος... είσαι να κάνεις τεμπελιές. Το ίδιο είναι να είσαι στην Εθνική, το ίδιο να είσαι σε ομάδα και να δουλεύεις κάθε μέρα.
1: Ναι, αλλά εκεί τα έχεις όλα έτοιμα και λιμένα και έχεις τους καλύτερους παίκτες.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και κάνεις δημόσιες σχέσεις για την επόμενη ομάδα. Ο Βαγγέλης ο Μόρας έφυγε γιατί ήθελε
0: τη δράση.
1: Ήταν στο Κεραμίδι. Έφυγε από το Κεραμίδι, πήγε στην Εθνική. Έφυγε και πήγε στην Καλυθέα.
0: Έτσι.
1: Ξέρετε πόσοι βάζουν μέσο να πάει στην Εθνική.
0: Δεν το ξέρω. Αλλά όχι μικρή σε ηλικία.
1: Τι μέσο, ξέρεις τι μέσο.
0: Πολιτικό.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι. Άνω των 50 συνήθως.
1: Καταρχάς, εφέτος έμαθα στις διακοπές μου πως δύο προπονητές Super League 2 και ένα Super League 1 βρήκαν ομάδα με μέσο πολιτικό.
0: Δύο μόνο.
1: Δεν θα το πω.
0: Μόνο.
1: Θα το πω.
0: Συνήθως 5 και 6.
1: Το ένα θα σε εκπλήξει.
0: Ναι. Τις δύο ή τις ένα.
1: Δεν λέω.
0: Τις δύο θα με εκπλήξει ή τις ένα.
1: Τις ένα.
0: Τις ένα. Πάντως να ευλογήσουμε τα γένια μας, είπαμε έτσι. Ποιο? Για το...
1: Ποιο?
0: Και για τον Μπελεβόνη και για τον Κυριάκο. Εδώ ήμασταν οι πρώτοι που το είπαμε.
1: Αυτό που δεν κατάλαβανε πού κολλάει ο νέος ο ηγέτης της ΑΕΛ.
0: Φιλιανός. Ρόβας Καρδιτσιώτης ο φίλος σου.
1: Βασιλάκης.
0: Ναι. Μπελεβόνης, Κυριάκος, ο Φριδόπουλος. Ναι, αυτή θα είναι η ισχυρή ομάδα.
1: Πού κολλάει ο ηγέτης της ΑΕΛ, καλή επιτυχία του με τον ανθρώπο.
0: Βεβαίως.
1: Με τον Κυριάκο. Και να βάλουμε ένα ακούσιμο. Πώς ο Κυριάκος βρέθηκε στον Παναθηναϊκό ενώ είχε ξεκινήσει προπονήσεις στη Βρέμη με τον Όφη. Πώς ο Κυριάκος βρέθηκε στον Παναθηναϊκό ενώ είχε ξεκινήσει καλοκαίρι στη Βρέμη προπονήσεις με τον Όφη.
0: Όχι ρε φίλε, με τρελάνεις.
1: Εύκολα.
0: Αφού ήταν σαν Γενικόλο και πήγε και έγινε.
1: Δεν άκουσες λέω.
0: Κυπουρός, χωρικός, τι έγινε.
1: Δεν άκουσες λέω.
0: Δεν θυμάσαι, αγρότης δεν έγινε.
1: Στον Όφη ήταν προετοιμασία στη Γερμανία στη Βρέμη.
0: Α, πιο αργά λες εσύ.
1: Εγώ λέω μετά από ένα μήνα.
0: Γιατί εγώ ξέρω τότε με τον Άγιο Νικολάο.
1: Ναι.
0: Που δε, κάτι έγινε.
1: Τι έγινε, ήταν συγχώρα με τον καπετάνιο.
0: Μπράβο. Και πήγε και έγινε αγρότης στα Τρίκαλα.
1: Τον
0: και
1: Όφη.
0: Τον πήρε
1: στον
0: ο Λάμπρος ο Μάρης.
1: Τον Όφη.
0: Ο Μάρης τον πήρε μετά πίσω. Ο Λάμπρος ο γίγαντας. Στον Άγιο Νικόλαο.
1: Μετά.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω πιο πριν την ιστορία του. Εσύ έχεις πάει 10 χρόνια μετά.
1: Όχι, ρε, τότε αναγκαστικά που τον κάλεσε έφυγε από την Γερμανία και πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι, γιατί είχε πάθει χιαστό ο Γιάννης.
0: Ο.
1: Ο Γκούμας.
0: Α, ο Γιάννης, ο Λιάννης άκουσα εγώ. Και εγώ τι λέει ο Γιάννης.
1: Πάμε παρακάτω. Πού κολλάει ο Σωτήρης.
0: Θα σου πω.
1: Με τον πρόεδρο.
0: Το έχω.
1: Το έχεις.
0: Το έχω.
1: Όχι ρε φίλε.
0: Ναι. Σωτήρης Κυριάκος.
1: Ναι.
0: Παίζει ποδοσφαιριστής στη Λίβερπουλ.
1: Σωστό. Σωστό. Μετά τη Rangers.
0: Ναι. Το όνομα του Σιλιανού Ζήσης. Ζήσης. Σιλιανός εν πάση περιπτώσει. Σπουδάζει στο Λίβερπουλ και είναι οπαδός της Everton. Και κάνω παρέα.
1: Ο Σιλιανός.
0: Ναι. Σπουδάζει στο Λίβερπουλ. Και έχουν κάνει κονέ. Ναυτιλιακά, κάτι τέτοια.
1: Ναυτιλιακά.
0: Και πίνουν καφέ στο ίδιο μαγαζί. Και έχουν κάνει παρέα. Του δίνει στήρα, πάει στη Λίβερπουλ. Και έτσι έγινε το deal.
1: Πότε ήταν ο Σωτήρης εκεί. Τι έχουμε τώρα.
0: Ήταν το... το 5 πήγε στη Rangers.
1: Άρα 6-7.
0: Ναι. Κάπου εκεί.
1: Πριν από.
0: 20 χρόνια.
1: 16 και 19.
0: 25. Το 8 πήγε, το 8 πήγε στην χρόνια. ΑΕΚ. Μετά πήγε στην ΑΕΚ.
1: Άρα πριν 18 χρόνια. Ένας άνθρωπος έκανε. Ναυτιλιακά σπούδαζε.
0: Κάτι τέτοιο, ναι.
1: Και σε 18 χρόνια πήρε τη σπουδαία ΑΕΛ.
0: Μπράβο.
1: Εμείς το 5-6 μεταδίδαμε εθνική και το 19 κάναμε το πολύ του Σαρελάκο.
0: Έτσι.
1: Στυλιανέ, έχει πάει πολύ μπροστά.
0: Ναι, μπράβο. Ο Μπελεβόνης που κολλάει με το Στυλιανό.
1: Ο Μπελεβόνης ήταν να πάει στον Όφη.
0: Το είπαμε αυτό.
1: Δεν πήγε.
0: Ωραία.
1: Πήγε ο Καρυπίδης. Δεν ξέρω με τη διαδρομή.
0: Ποιο Καρυπίδης. Α, ο Χρήστος.
1: Πάω.
0: Ναι, ναι.
1: Και.
0: Πρέπει ο Μπελεβόνης που κολλάει.
1: Επειδή δεν υπήρχε άνθρωπος να γορρίζει την πιάτσα, γιατί ο Σωτήρης απήχε πάρα πολλά χρόνια και βρέθηκε πέρυσι στη Κηφισιά,
0: ναι,
1: τη μάναζερ.
0: Okay.
1: Πρόσεξε, τώρα έγινε γενικός διευθυντής. Δεν είχε οργανώσει ποτέ καμιά ομάδα. Ενώ ο Μάκης Μπελεβόνης έχει μια ατζέντα πολύ,
0: ναι,
1: μεγάλη.
0: Το deal πώς έγινε, αυτό λέω. Αυτό. Μια χαρά είναι ο Μάκης.
1: Θα το μάθουμε γι' αυτό.
0: Άστα.
1: Ευτυχώς πήγε ο Μάκης.
0: Μήπως ήταν παίκτης του Ρόβα, τίποτα με το Ρόβα, κανένα κονέ. Μπορεί.
1: Ο Ρόβας έχει πάει πολλούς παίκτες
0: στο Πανετολικό.
1: Ακαδημία στο Πανετολικό.
0: Άρα από εκεί είναι το deal. Εύκολο.
1: Το ζήτημα είναι όμως τώρα, αν θα ισχύσει ο κανονισμός στη Super League 2 με τους μικρούς. Θα ισχύσει.
0: Δεν έχουν ψηφίσει ακόμα. Περιμένουν να δει τι θα γίνει η Super League. Είναι κρίσιμο το.
1: Μετά, ναι, να ακολουθεί.
0: Ακριβώς.
1: Να θυμίσουμε στη Γάμα Εθνική. Πρέπει να παίζουν δύο αγωνιζόμενοι γεννηθέντες του 2007 και το 2008. Γίνεται χαμός.
0: Ψάχνουν να βρουν.
1: Και άλλοι δύο θα είναι στον πάγκο.
0: Τουλάχιστον 4-5 πρέπει να είναι.
1: Γιατί δεν τολμάνε λοιπόν να βάλουν και στη Super League 1.
0: Έτσι.
1: Όπως μπήκε στο κύπελο, ας βάλουν και στο.
0: Εύκολο είναι.
1: Είδες.
0: Εύκολο είναι η Super League 1 τώρα. Εύκολο είναι. Ορίστε, σε περίμενα στην Καρδίτσα, δεν με βρήκες να σου αποδείξω ότι λέγομαι Νάνση. Χαιρετισμούς, Νάνση. Θα βρεις Νάνση από Καρδίτσα,
1: πέρασα,
0: και Λάουρα από Λάρισα. Αν υπάρχουν.
1: Και πήγα στην Παπαράτζα.
0: Ω, Παπαράτζα και έσκεσε.
1: Παπαράτζα είναι ένα θαυμάσιο. Πώς είναι το πάρκ, το Hyde Park.
0: Στη Σκωτία, στην Αγγλία.
1: Στη Λονδίνο. Και το Central Park στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα τεράστιο πάρκο έξω από την πόλη, με δραστηριότητες και τα λοιπά. Και πάρα πολύ ωραίος χώρος. Πλέον έχουν γίνει και κλαμπ απέναντι και τα λοιπά και τα λοιπά.
0: Και ο Κατσουράνης λέει βοήθησε, λέει ο Δημήτρης Ονηφόρος, για να πάει στην ΑΕΛ ο Σοκράτης. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Ο Κατσουράνης.
0: Αν ο Κώστας.
1: Κατσουράνης, μπράβο, του βοηθάει όλους τους συναδέλφους του.
0: Ωραία. Πάμε τραγουδάκι.
1: Ναι, γιατί πρέπει να αναλύσουμε.
0: Την Καρδίτσα τα άφησε όμω. Ρωτάνε ο Δημήτρης από την Καρδίτσα. Είπε για μουρμούρες.
1: Ναι.
0: Πολύ μουρμούρες στην Καρδίτσα.
1: Αφού πήγαμε στην ΑΕΛ. Υπάρχει μεγάλη αγωνία. Γιατί να σου θυμίσω, όπως στον ΠΑΟΚ υπάρχει μια διαφορά ότι όταν πήρε τον Οσμάνο ο Τέλης.
0: Όχι τον Τεμπελέ.
1: Ναι, τον Οσμάνο, ναι. Καπάκι ήρθε. Εχθές ο Σάντα Μαρία.
0: Δεν τον πήρε τον Οσμάν. Τον πήρε τον Οσμάν.
1: Δεν πήρε το Ροσμάν με 10 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ.
0: Αφού είπε όχι ο Μπράντοβιτς, μα με τρελάνεις.
1: Μόλις έγινε γνωστό ότι θα τον πάρει με τα 10 εκατομμύρια.
0: Το κάνει την πρόταση.
1: Καπάκι, σήμερα ήρθε ο Ταχάλη και χθες ήρθε ο Σανταμαρία. Ναι. Το μπάσκετ δημιουργεί μια πίεση στο ποδόσφαιρο.
0: Ότι κάνω εγώ καλές μεταγραφές, κάνει και εσύ.
1: Στην Καρδίτσα, εδώ και 7 χρόνια, υπάρχει μια ομάδα μπάσκετ που παίζει τα τελευταία 4 χρόνια στη Super League 1.
0: Ναι.
1: Και παρότι είχαν τον πόλεμο πέρυσι με τον Μπουρούση, που ήθελε ο άνθρωπος, επειδή έχει προσφέρει, να αναλάβει και την ομάδα, είπαν όχι, κόντρα. Ο Μπουρούς πήγε στην αναγέννηση Καρδίτσας. Παίζει κιόλας εκεί. Κάτσε ακαδημίες, τώρα σαν το παιδί. Δεν ταρακουνήθηκε η ομάδα μπάσκετ. Ξανά είναι στην Α1. Η Άσα, που υποτίθεται.
0: Ποδόσφαιρο.
1: Υποτίθεται.
0: Έμεινε πορευτό.
1: Πέρυσι έκανε την κέλα.
0: Ποια κέλα?
1: Έκανε λάθος στην αλλαγή. Έκανε λάθος στην αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Δεν χρειαζόταν εκείνη η αλλαγή.
0: Με τον Καβακά.
1: Ήρθε ο Σπανός φίλος καλός, αλλά.
0: Κάπου όμως η ομάδα τσακωθήκανε. Κάπου υπήρξε ένας τσακωμός Καβακά και ανθρώπων της ομάδας.
1: Είναι κάτι που αν έγραφα στην Εσπρέσο θα μπορούσα να το γράψω.
0: Τι ακριβώς συνέβη,
1: Ναι, είναι άστο. Δεν χρειάζεται.
0: Πες στο στοιχείο να το γράψει.
1: Είσαι το Μανώλη Μαυροκουστακάκη.
0: Ακόμα ζει αυτό το δημοσιογραφικά, Μανέλη. Ένα δεν γίγαντα. Ωραίο ο Μανέλη.
1: Είχαμε γνωριστεί στο Telecity κάποτε.
0: Πού το θυμήθηκε,
1: Γράφει γκόσυπ.
0: Γράφει γκόσυπ εκεί. Γκόσυπ. Είναι να το έχει. Για να γράφει γκόσυπ είναι να το έχει. Μπράβο, Μανέλη.
1: Και για κάποιο λόγο ζητάει τώρα ο πρόεδρος βοήθεια.
0: Ναι, έμεινε μόνο του, δεν μπορεί να αντέξει το βάρος.
1: Υπήρχε. Η ελίτ τη Καρδίτσας. Αναρωτιέται.
0: Η ελίτ.
1: Η ελίτ. Κάθε πόλη δεν έχει ελίτ.
0: Εντάξει.
1: Μετά εγώ έχω το χρήμα.
0: Έχει το χρήμα.
1: Σου λέει, αφού είσαι κύριε νεαρό 40 χρονών.
0: Πού τα βρήκες.
1: Και είσαι όχι 6 χρόνια. Τα πας καλά.
0: Ναι.
1: Αφού τα πήγαινες καλά 6 χρόνια, μπορείς να πας και στον επόμενο.
0: Τι δουλειά έκανε ο πρόεδρος.
1: Δεν ξέρω. Κάτι δεν ξέρω.
0: Κανείς δεν ξέρει.
1: Όχι, ρε φίλε. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Όχι.
1: Αγροτικά. Κάτι κάνει το παιδί. Είναι μπράβο το όμως, γιατί 6 χρόνια κρατάει μια ολόκληρη πόλη.
0: Σωστό.
1: Και αυτοί δεν βάζουν το χέρι στη τσέπη να βοηθήσουν.
0: Σου λέει αφού τα έκανε 6 χρόνια το κάνει και την έβδομη.
1: Και αναγκάστηκε να ψάξει να βρει συμπαίκτη στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίστηκαν διάφοροι. Αλλά επειδή το παιδί είναι και σοβαρό και δεν θέλει την ομάδα να τη δώσει όπου να είναι. Γιατί η αναγέννηση, να ξέρεις, έχει μια ισχυρή βάση κόσμου.
0: Σωστό.
1: Που δεν θέλει, ρε παιδί μου, ούτε να είναι δορυφόρος. Έχουν αυτό ότι σαν την Έλα, εμείς ανήκουμε εδώ.
0: Και καλά κάνει.
1: Δεν πάει να γίνει.
0: Ναι, αλλά εγώ έχει ένα.
1: Τι.
0: Όχι, δεν θα το πω ελάττωμα. Μπορεί κάποιο να το πάρει και έτσι, αλλά εγώ δεν το λέω.
1: Χουί,
0: μπράβο, αυτή τη λέξη θέλω να πω.
1: Χουί, ναι.
0: Είτε έρθω εγώ με 10 εκατομμύρια, είτε έρθει εσύ με 8 εκατομμύρια για να πάρουμε την Καρδίτσα.
1: Ναι.
0: Θέλει να είναι και αυτό μέσα. Έτσι έχω μάθει.
1: Ποιο?
0: Ο πρόεδρο.
1: Ο πρόεδρο ψάχνει συμπαίκτη.
0: Ξέρεις
1: γιατί, κάτσε. Συγγνώμη, τι
0: πήρε. Συμπαίκτη. Δηλαδή, άμα βάλω εγώ 1 εκατομμύριο και εσύ θα βάλεις 100 χιλιάρικα, λέω τώρα στην τύχη νούμερα, θα είμαστε συμπαίκτες.
1: Να γυρίσουμε 6 χρόνια πίσω. Εξαναγκάστηκε ο πρόεδρος που την είχε αναλάβει τότε να φύγει. Προσκαλώ ότι επειδή ήρθε αυτή η νέα γενιά, ο πρόεδρος είχε την ομάδα του Μακρυχωρίου. Την ομάδα του Βάιο Καραγιάννη.
0: Παπαδημητρίου.
1: Ναι. Αυτή την ομάδα είχαν.
0: Okay.
1: Και παίζα στην Δέλτα Εθνική.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, βρέθηκε ο άνθρωπος και καλά έκανε.
1: Όχι, έφυγε ο κύριος και αυτός εφοπλιστής από την Καρδίτσα. Είχε 2 καράβια όμως.
0: Ποιος?
1: Ο τότε, ο Θέμης.
0: Ο Τουλάς.
1: Μου διαφεύγει την επίθεση. Λοιπόν, και μετά από πίεση είναι πάρτε την παιδιά, αφού θέλει να την πάτε ψηλά.
0: Εντάξει, μακάρι, ναι.
1: Τα παιδιά ξεκίνησαν και όντως την πήγαν πάρα πολύ καλά.
0: Άρα τώρα θέλει συμπαίκτης να
1: είσαι. Δεν φεύγει. Καταρχάς έχει εκλεγεί αντιπρόεδρος στη Λίγκα.
0: Okay.
1: Τι και. Είναι μέλος του ποδοσφαίρου τώρα. Δεν φεύγει ο πρόεδρος.
0: Τότε έχουν εμπόδια.
1: Το ρεπορτάζ όπως θα το κομπλέει το άλλο. Εντάξει, ήρθε ο συμπαίκτης.
0: Ο συμπαίκτης
1: δεν έχει.
0: Φράγκα.
1: Όχι, δεν έχει ο άνθρωπος.
0: Πολλά εννοώ.
1: Ναι, όχι, δεν είναι επιχειρηματίας.
0: Τι είναι ο Μουρμούρας.
1: Το ρεπορτάζ μου ήταν πρόεδρος στον αγροτικό σύνδεσμο της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Ουσιαστικά ήταν προφανώς διαχειριστής. Αλλά. Ξέρει, λέει από μπάλα.
0: Αφού ήταν πρόεδρος στο καμπανιακό, κάτι θα ξέρει.
1: Ναι, αλλά έπεσε ο καμπανιακός.
0: Άρα δεν ξέρει. Αφού την έριξε, έπεσε η ομάδα του.
1: Δεν είναι υπέρ όταν πέφτει κάτι.
0: Βέβαια. Πώς θα πάει να δικήσει την ΑΕ, την NASA.
1: Ενδεχομένως όμως αυτός να έχει γνωριμίες, καλή ατζέντα και να έρθουν άλλοι επενδυτές.
0: Και αυτός να είναι ο διαχειριστής των επενδυτών.
1: Γιατί η Καρδίτσα είναι μαγαζί γωνία πολλά χρόνια.
0: Ξέρω, ξέρω. Και με ωραίο γήπεδο.
1: Όχι ωραίο γήπεδο. Όχι. Έχουμε την εξέδρα παραμελημένη.
0: Το χορτάρι,
1: χρόνια.
0: Εγώ, το
1: ναι, 20 χρόνια απέναντι εξέδρα. Ναι, αυτό ναι, είναι ναι, η ντροπή ναι, ναι, των ηγετών εκεί της περιοχής. 20 χρόνια παραμελημένη.
0: Το χορτάρι, έλεγα εγώ.
1: Λοιπόν, η αναγέννηση λοιπόν όμως δεν θα κάνει την πορεία που έκανε πέρυσι, που κατέληξε πρώτη στην τελική βαθμολογία. Πρώτη.
0: Έμεινε
1: στην τριπλή ισοβαθμία. Όχι, εκεί γίνανε λάθη.
0: Ναι.
1: Μπακαγιόκο. Πού πάτε.
0: Μπακαγιόκο.
1: Έγινε λάθος. Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Χαμός εδώ, όλες οι γυναίκες της Καρδίτσας είναι να σ' ακούνε. Λέει, έχει την τιμητική της, λέει η Δήμητρα, η Νάνση.
1: Να ευχαριστήσω, ευχαριστήσω καταρχάς. Ξέρω ότι η Καρδίτσα ακούει πολύ Ερασφόρ.
0: Μπράβο, μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Τα Τρίκαλα ακούνε Ερασφόρ. Η
0: Θεσσαλία. Και μπράβο.
1: Η στερεά Ελλάδα. Σήμερα είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με έναν ακροατή σου. Mm-hmm. Και ακροατή μου, ο οποίος έχει πρόβλημα όρασης και τηλεφωνούσε εδώ, ο περίφημος Περιπτεράς από τα Καμένα Βούρλα.
0: Ούτε το γίγαντα ΑΕΚΤΖΙΣ που είναι. Ε, ή όχι.
1: Ναι, Καμένα Βούρλα πουλή ΑΕΚ.
0: Έχει, ναι.
1: Ναι, ακούς.
0: Χριστός.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός.
1: Και ο οποίος είναι πολύ δραστήριος.
0: Μπράβο του.
1: Με τα τοπικά πράγματα εκεί. Και λέει πότε θα ρίξουμε τις γραμμές.
0: Να.
1: Ναι, θα το δούμε και αυτό.
0: Θα γίνει. Μπορεί να γίνει η πρώτη φορά στην τελευταία μου εκπομπή και να δούμε μετά πώς θα πάει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι εγώ δεν πίστευω ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι που ακούνε Ερασφόρ.
0: Έλα, ρε. Εγώ τότε σε αυτό, όταν στο κλείσιμο της ΕΡΤ πήγα στην Καβάλα και στην Δράμα,
1: ναι,
0: για να βγάλω μεροκάματο και μου λέγαν όλοι η Ερασφόρ που θα ανοίξει, στην ΕΡΤ. Ρε παιδιά, η ΕΡΤ, η Ερασφόρ, ναι, στην ναι, ΕΡΤ ανήκει. Ναι. Δεν έλεγε ποτέ πότε ανοίξει η ΕΡΤ, ναι, πότε ανοίξει η Ερασφόρ. Αυτό μου λέγαν όλοι. Δηλαδή η καψούρα του ήταν η Ερασφόρ. Κατάλαβες.
1: Και τώρα θα σκεφτώ μπροκάτε εσύ θα φύγεις.
0: Τι.
1: Επειδή μου να κάναμε κάτι για τον κόσμο, να κάναμε ένα event, να συμμετέχει κιόλας. Γιατί την αγάπη, την αγάπη αυτή που δίδω πρέπει να τα αποδώσουμε.
0: Προβατίνες.
1: Όχι μάλλον την προβατίνες.
0: Τι.
1: Κάναμε ένα πανηγύρι με τη Σάσα Μπάστα.
0: Έτσι, πέστα, πέστα.
1: Άκου λίγο.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να δίδεις τον κόσμο εφόσον δίνουν την αγάπη, άσχετα με την κριτική.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Καλύτερη αυτή ήταν να κανονίσει ο σύμφακας που μας ακούει.
1: Ναι. Ακούει.
0: Ένα tour. Και ας είμαι εγώ συνταξιούχος. Εγώ, εσύ και ο Παπαγεωργίου. Έρα Λάρισας, ξέρω εγώ, έρα Βόλου.
1: Θεσσαλονίκη. Πότε το είπα αυτό πριν τρία χρόνια.
0: Έρα Σερών, να μας υποδεχθεί ο διευθυντής κύριος Βασίλης Αναστασιάδης.
1: Ισχύει ακόμα ότι τηλεφωνεί στην Καλαμάτα να μαθαίνει τις ειδήσεις.
0: Ισχύει. Βασιλάκι, ισχύει. Κύριε Μαρισιώμα, ψάξε το δεύτερο. Ο Τσίον Τσάο. Έτσι λέγεται, Τσάο, δεν λέγεται.
1: Σιάο.
0: Ασιάο.
1: Θα πάρει τον Τελειόπουλο.
0: Τελειόπουλος είναι το πρωί στον Άρη, το βράδυ στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι,
0: πώς
1: αλλά
0: γίνεται.
1: Πού θα πει την τελευταία κουβέντα, ποιο θα το κρίνει αυτό.
0: Παναθηναϊκός.
1: Η σύζυγος, που έπεισε στον ΠΑΟΚ, ρε.
0: Τι έφυγε τώρα, έδιωξε ο Παναθηναϊκός.
1: Έπεισε στον ΠΑΟΚ. Η σύζυγος. Καλή παίχτρια.
0: Ναι. Εντάξει. Εντάξει. Θα δούμε. Το πρωί πάντως είναι στον ΠΑΟΚ, το να βράδυ στον Άρη ή το αντίποδο, το ανάποδο.
1: Εγώ να κάνω μια ερώτηση ρητορική. Τα λεφτά αυτά που ξοδεύονται στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μας πει κάποιος τι θα προσφέρουν τελικά. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ γέμισε με, έχει πάρει 9 ξένους.
0: Ποιος υπάρχει εθνική μπάσκετ. Τέλος.
1: Άμπρα.
0: Τέλος.
1: Είδες.
0: Τέλος.
1: Ποιος Έλληνας θα παίζει.
0: Τέλος.
1: Ο Παναθηναϊκός πήρε άλλους 5 ξένους. Ο Ολυμπιακός πήρε άλλους 5 ξένους. Έτσι δεν είναι. Ναι. Ποιος θα παίζει, ρε.
0: Δεν υπάρχει πλέον.
1: Θα χάσεις όχι από το Πορτογαλία.
0: Από
1: θα χάσεις από την Αλβανία.
0: Τέλος, εθνική πλέον. Με αυτό που έγινε, με αυτό που γίνεται. Μπράβο, όπως βέβαια ενισχύονται οι ομάδες, αλλά είναι σε βάρος εθνικής αυτό.
1: Καλά δεν υπάρχει ένας, απειρε παιδιά. Τι κάνετε εδώ, συγγνώμη. Αφήστε δύο θέσεις για Έλληνες.
0: Τι να σου πω. Τι να σου πω. Έπρεπε να παίζουν, αλλά σου λέει και στο ποδόσφαιρο παίζουν. Αλλά στο ποδόσφαιρο η εθνική έχει φτιάξει γιατί τα ταλέντα παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Έχουν παραστάσεις σπουδαίες. Ναι. Και
1: από βοηθάνε καλή επιτυχία στον Κωστάκη.
0: Ποιον από όλους.
1: Καρέτσα.
0: Πήγε Ντόρτμουντ.
1: 99,9. Αφού πούλησαν, διάβασα τον Αντεγέμι αυτή, πού τον πούλησαν.
0: Στη Μπαρτσελόνα.
1: Ο Αντεγέμι.
0: Μπαρτσελόνα
1: πήρε. Αντεγέμι.
0: Αντεγέμι και τον Γκόρντον. Τα εκστρέμ του.
1: Ο Γκόρντον, ναι, τη Νιουκάστρ.
0: Ο Ραφίνια που θα παίξει.
1: Γιατί δεν κρατήσαν τον Ράσφορντ.
0: Ναι.
1: Ραφίνια πίσω από τον Σιντερφόρ.
0: Και ο Ραφίνια στο 10, ε.
1: Πίσω από τον Σεντερφόρ. Ποιον είχε
0: Σεντερφόρ έδιωξε το.
1: Έφυγε. Λεβαντόφσκι έφυγε, πήγε στο MLS, πήγε.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια, ρε φίλε.
0: Ποιον πήρανε και κάποιον πήρανε.
1: Έχουν τον Όλμο.
0: Όλμο
1: ο Φεράν θα φύγει.
0: Φεράν Τόρες.
1: Θα φύγει.
0: Άρα γι' αυτό. Ωραίο παίκτη. Τι λες, για αύριο τα πάμε για την Ελλάδα όλα.
1: Όχι.
0: Πού κλείσαμε τώρα, κάτι λέγαμε. Τι λέγαμε. Α, για τον μπάσκετ λέγαμε.
1: Ότι τα λεφτά νομίζω δεν κάνουν πάντα. Δεν ωφελούν.
0: Ναι.
1: Δεν μου λέει με ένα κάτι τώρα ο Πάοκ. Να, ο Πάοκ όταν ήταν, άκου. Όταν είχε την ομαδάρα του 93, είχε Τζον Κόρφα, Ελληνοαμερικανό, στο ένα. Μπάνε πρέπει, ήταν ξέρβο. Με παππού.
0: Τέλο πάντων, ναι. Ομογενής πλέον.
1: Μπάνε, ναι. Είχε Φασούλα 5 και είχε πάρει Λέβιξον στο 3, μωρό του Ελαφιού και το σπουδαίο Μπάρλο. Αλλά είχε 2 στου 5 και στον πάγκο.
0: Είχε 8.
1: Είχε Έλληνες.
0: Βέβαια. Έλα, τώρα τελείωσε.
1: Και ο Άρης, ο μεγάλος Άρης, 2 ξένους είχε. Καθίστε, παιδί.
0: Εντάξει, ήταν ένα εποχέ όμω τότε. Δεν υπήρχε ο Μποσμάν που κατέστρεψε τον αθλητισμό.
1: Ωραία, αλλά εσύ πρέπει να βάλει μόνο σου τον κόφτη, παιδιά. Είναι οι Έλληνες θεατές. Οι Έλληνες θεατές τι θα βλέπουν.
0: Συμφωνείς με τη δήλωση του Μπαρτζόκα που πάμε ωραία? Γιατί κάποια site την πήρανε ότι δεν θέλετε ανάπτυξη του μπάσκετ του Μπαρτζόκα.
1: Το είπε ο Γιώργος υπό την έννοια ότι μπορεί οι παίκτες να κοστίζουν περισσότερο για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να τους πάει. Ο Γόκαπ τώρα που έχει τρελαθεί από τα χρήματα που του δίνουν. Θα χάσει τον παίκτη. Αλλά ναι. Δεν είναι καλό να κάνουμε πληστηριασμό ποιος θα δώσει τα περισσότερα και.
0: Υπεραξίες δημιουργούνται. Στο βωμό του να πλησιάσουν οι από κάτω τους από πάνω ή από πάνω να πλησιάσουν την κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν καταλαβαίνουν γιατί βιάζεται. Δεν καταλαβαίνουν γιατί βιάζεται.
0: Και τι να κάνει.
1: Γιατί βιάζεται.
0: Σου λέει να γίνει ανταγωνιστικός. Κάθε καινούριος και εσύ, άμα πας με λεφτά στην καρδίτσα, ναι. Θα θες να κάνεις μεταγραφές από το πάνω ράφι στην αρχή, μέχρι να σα φάνε οι επιτίδη, οι μανατζαρέοι και όλα αυτά και να καταλάβεις να πάρεις τα ίσια σου. Δεν βλέπεις ο Τόμ Μπόλεϊ που έδωσε 1,5 δισεκατομμύρια στη Τζέλσι και έχει πάρει μόνο ένα τσάμπιο. Ο Μπόλεϊ, ο Μπιφτεκάς, ο Αμερικάνος, ο πρόεδρος της Τζέλσι. Έχει δώσει 1,5 δισεκατομμύρια σε μεταγραφές τα 4 τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει 12 προπονητές. Και
1: πάνε.
0: Το μόνο που πήρε παγκόσμιο πρωτάθλημα συλλόγων.
1: Και επίσης, μια κυρία με τον Πάκ, δεν μου άρεσε καθόλου που αναγκάστηκε να φύγει ο Βεζιρτζής. Δηλαδή...
0: Άλλη πολιτική θέλει να ακολουθήσει. Ίσως την περπατημένη, αλλά
1: ο Βεζιρτζής.
0: Είναι η σημαία, η ιδέα.
1: Κάτσε, όχι, είναι
0: η ιστορία
1: αυτός,
0: του ΠΑΟΚ.
1: Ο οποίος δημιούργησε τη μεγάλη δύναμη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη και στο ελληνικό μπάσκετ. Πώς θα φύγει, πρέπει να τον έχει σύμβουλο, ακούω. Σύμβουλο σου πρέπει να είναι ο Βεζιρτζής. Ποιον ακούς δηλαδή. Ποιον ακούς τώρα. Για πες μου. Και όπου του ρίξε φύγει, γιατί είναι επιλογή. Ποιον ακούει τώρα.
0: Ξέρω εγώ. Έχει βάλει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά.
0: Τέλος πάντων, άσε τον μπάσκετ να τα σχολιάζει ο Ζαρμπάς και οι άλλοι.
1: Ποιος?
0: Τα παιδιά εδώ, της Ερασπόρ.
1: Το μπάσκετ. Μα, με εκνευρίζει τα πολλά χρήματα που πέφτουν και κλαίγονται όλοι και τα λεφτά είναι συγκεντρωμένα σε μερικούς ανθρώπους. Δεν είναι σωστό αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν περνάς καλά έτσι.
0: Και πριν πάμε τραγούδι, διαφημίσεις.
1: Και μετά τι ζητάμε. Μετά ζητάμε 8.000 να πάμε διαρκεία όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Μα με τόσα εκατομμύρια απόδοσε, μπορεί το διαρκεία να το κρατήσει χαμηλά. Είδες ο Παναθηναϊκός έφτιαξε το γήπεδο. Έχεις δει που πάνε οι τιμές.
0: Στα ύψη.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά τα λεφτά εσύ τα έχεις, δεν τα έχω εγώ. Πώς θα πάει η οικογένεια. Εγώ άμα θέλω να πάω με τις κόρες μου. Αν θέλω να πάω μπάσκετ εγώ.
0: Για τον μπάσκετ.
1: Θέλω να πάω.
0: Δεν θα βρεθούν 15.000 που θα τα έχουν για να τα δώσουν. Δεν είναι 100.000, 70, 50. Θα βρεθούν 15.000 εννοώ.
1: Δεν σημαίνει ανάπτυξη αυτό. Και από κάτω φεύγουμε από την Super League 1. Από την. Πώς τη λένε. Από κάτω τι γίνεται.
0: Τίποτα. Γι' αυτό εγώ λέω πάντα ότι το μπάσκετ είναι μόνο να βλέπει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Για αυτού που δεν είναι οπαδοί συγκεκριμένων ομάδων. Έτσι. Ένα Πανιόνιο θα δει εδώ.
1: Ωραία, σου κάνω μια ερώτηση.
0: Τώρα μπορεί να δει και Πάο Κάεκ. Πάο Παναθηναϊκό, Άρη Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, Πάο Κάεκ, Άρη. Ωραία. Αυτοί με τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι γιατί συμμετέχουν.
0: Τι να κάνουν, να πηγαίνει πρωτάθλημα 5 ομάδων. Α κάνουν μόνο playoff τότε. Και να ξεκουράζονται οι ομάδες που να μην είναι τόσο πολύ με την Ευρωλίγκα.
1: Δεν είναι καλά.
0: Και πριν πάμε σε ένα τραγούδι.
1: Είναι σωστή ανάπτυξη αυτή, κυρία.
0: Ναι. Θα το αναλύσει άμα θέλει. Να πούμε κάτι για το ποδόσφαιρο, για τη νέα μόδα. Τα γραφεία τύπου δηλαδή, τα βλέπω και γελάω. Άκου τώρα πώς παρουσιάζει.
1: Νέα μόδα είναι μέσω social media.
0: Εκτός από αυτό. Πρόσεξε τώρα. Μεταγραφή. Έκανε. Να την πω την ομάδα τώρα.
1: Όχι, μην την πει.
0: Άκου τι γράφει το παιδί που είναι στο αγόρι κορίτσι.
1: Παιδί, κορίτσι, ναι.
0: Ό,τι είναι. Λοιπόν,
1: Μη λες και καταγωγής παίχτη, ο Στράικερ.
0: Διακρίνεται για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις στο γήπεδο και την ένταση με την οποία αγωνίζεται. Πού τα ξέρεις, μεγάλε. Είδε δεν μιλάμε
1: βίντεο
0: για τον Εμπαπέ.
1: Είδε το βίντεο.
0: Ποιο βίντεο είδε? Είδε ένα βίντεο αυτός που είναι στο γραφείο τύπου,
1: ναι,
0: και κατάλαβε, ναι, ότι ο Στράικερ διακρίνεται για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, τις εξαιρετικές του τοποθετήσεις στο γήπεδο και την ένταση με την οποία αγωνίζεται.
1: Πουλάει ένα προϊόν, έπαιγε κάτι παραπάνω. Εντάξει.
0: Ή για να κρατήσει τη θέση του στο... στην ομάδα.
1: Ή
0: ο προπονητής τα λέει.
1: Καταρχάς να πούμε μπράβο στον Εμπαπέ, ο οποίος όταν ήταν 12 ετών έκανε την περίφημη δήλωση.
0: Τι είπε?
1: Ο Εμπαπέ, 12 χρονών.
0: Τι είπε?
1: Είπε ότι όλοι οι παιχταράδες της Εθνικής Γαλλίας πριν δύο ήταν Αφρικανοί.
0: Α, εντάξει.
1: Άκου, πλην του Πλατινί.
0: Το είπε και ο Σιλαβέρα.
1: Πλην του Πλατινί και του.
0: Ζιντάν. Ζιντάν, λέω, Ντεσάμπ.
1: Ήταν 12 χρονών όμως. Α, στο Σιλαβέρα του είναι 100. Ήταν 12 Περές. Χρονών. Όταν το είπε.
0: Ο Μπλάν.
1: Ναι, είπε τους δύο τότε, ναι, ο 12χρονος. Ναι. Ο οποίος από τότε που ήταν ταλέντο, κορυφαίος τώρα.
0: Έγινε. Πάμε, τραγουδάκια. 3-4 τραγούδια να πιούμε και λίγο νερό, γιατί δεν πειράζει με τον μπλα μπλα. Μια ώρα μιλάμε.
1: Quiz βάλαμε.
0: Βάλαμε. Απάντηση δώσαμε.
1: Όχι.
0: Τραγούδια και βλέπουμε.

0: Eraspor 101,8.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
2: Τι έπαθε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
0: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Eraspor.
5: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.

0: Για σένα είναι φοβάμαι, λέει ο Νότης, κύριε Μαλισιώβα.
1: Ω, Ρόι Κιν, έχουμε μπιφ μεταξύ Μπαμπά, Χάλαντ και Κέιν. Έχουμε μπιφ.
0: Ναι. Και τι λέει ο Ρόι Κιν?
1: Γιατί ο Χάλαντ ο μπαμπάς έλεγε αδικία και τα λοιπά. Και πρέπει να του είπε ο Κιν, μην πίνεις.
0: Μην πίνεις, θα παχύνεις.
1: Μην πίνεις, θα παχύνεις. Γιατί αυτά που λες δεν.
0: Λέγε, ποιος θα βγει πρώτο σκόρερ, φωνάζει ο Κουκουτσίλης.
1: Γιατί να το παίξει τίγμα ένα ευρώ.
0: Θα το παίξει.
1: Κερδίσαν όλες τις στοιχηματικές, πάλι οικονομήσαν.
0: Εντάξει, σε βάθος χρόνου συνήθως γίνεται έτσι, αν και τα φαβορεί απλά.
1: Ποιο είναι το κόλπο γκρόσο για να οικονομάνε στοιχηματικές στο στοίχημα?
0: Κόλπο γκρόσο.
1: Τι έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια?
0: Τα ειδικά στοιχήματα, τα κόμπο, τα πώς τα λένε αυτά, τα κόμπο.
1: Εσύ θες με ένα ευρώ.
0: Ένα ευρώ να πάρεις εκατομμύρια.
1: Πάρεις 100 ευρώ, μαζί βάζεις γκολ,
0: κόρνερ,
1: κάρτες, over ημίχρονα και πάντα χάνεις ένα.
0: Πάντα χάνεις ένα, δεν γίνεται.
1: Είδες.
0: Έχω πιάσει 2-3 φορές βέβαια.
1: Άκου, θα πιάσεις 1 στις 10, 1 στις 20.
0: Καλά, ναι, εντάξει, εννοείται. Ποτέ δεν κάνω κάτι.
1: Αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι αυτό που το είπα στην αρχή του Μουντιάλ με τις κάρτες. Φτάσαμε στο σημείο στον αγώνα Αγγλίας Νορβηγίας.
0: Να μην έχει ούτε μία.
1: Έτσι. Δεν βγαίνουν κάρτες. Γιατί? Βγήκαν στην πρώτη φορά με τον τρελό τον Βραζιλιάνο που είχε τις κόκκινες.
0: Δεν ξαναπέξε. Άντε καμάρι μου, του λέει. Πήγαινε στην πατρίδα σου.
1: Τι κάνεις εδώ, μεγάλε.
0: Τι έκανες εκεί, ναι.
1: Και φτάσαμε στο αποκορύφωμα, το τραγικό, με τον τύπο τον περίεργο από το Ουσμπεκιστάν που τελείωσε στη Γαλλία Παραγουάη.
0: Τι ήταν αυτό? Αυτός αν δεν είχε. Αφού εγώ πιστεύω είχε παίξει στοίχημα να μην βγάλει κάρτα στους Παραγουανούς. Τα πλήρωνε 50 αυτό.
1: Απίστευτο, ε.
0: Κλωτσάγανε, μπουνιές ρίγανε, φτισίματα αυτά, τίποτα. Και έβγαλε και τρεις κάρτες στους Παραγουανούς.
1: Διάβασα το πρωί ότι διετής αύριο είναι από το Ελ Σαλβαδόρ.
0: Ο καλός.
1: Έπεσα κάτω.
0: Ο καλός.
1: Ελ Σαλβαδόρ.
0: Ο καλύτερος.
1: Και περιμένω...
0: Τον είδα 2 φορές, τρελάθηκα. Λανουά, στο κάνω πρόταση. Ναι. Φέρτον.
1: Και περιμένω την Τετάρτη το Φαγανί.
0: Αυτό βάλανε.
1: Την Τετάρτη στον αγώνα, όλα τα λεφτά είναι αυτός ο αγώνας. Μια ιστορία ολόκληρη να μιλάμε.
0: Και η Αργεντινή θα παίξει με τη φανέλα, τα ίδια ακριβώς φανέλα που έπαιξε το 86 με την Αγγλία.
1: Ναι, αλλά ποιο θα είναι από πίσω, εδώ πάνω στο. Πώς το λέμε,
0: στο πέτο.
1: Στο πέτο τι θα έχει.
0: Το Μαραντόνα, τι.
1: Όχι. Ένα χέρι.
0: Ένα χέρι. Το χέρι του Θεού, ε. Λοιπόν, πώς τα βλέπεις αυτά τα μάτσα? Εγώ βλέπω άσο και χ.
1: Ακάτσε να δω και το ranking. Α, να κάνουμε πρόβλεψη τώρα.
0: Να.
1: Ωραία.
0: Εγώ βλέπω άσο τη Γαλλία 2-3.
1: Ξέρω, το μάτσο είναι Γαλλία.
0: Γαλλία-Ισπανία.
1: Και το άλλο πώς είναι? Είναι Αγγλία ή Αργεντινή?
0: Δεν θυμάμαι τώρα. Εντάξει. Πού κολλάς εκεί? Θα το παίξει και δύο.
1: Έχει σημασία.
0: Κουτσίρης λέει να μιλήσουμε για μπάσκετ. Ρε Βασιλάκη, βάλε βότκα και παίξει κανένα στοίχημα. Άστο. Εδώ μουντιάλ μιλάμε τώρα. Τι μπάσκετ τώρα?
1: Τα μάτσα τι ώρα είναι? 10.
0: 10.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπω Γαλλία-Ισπανία 2,5 γκολ.
0: Over.
1: Ναι. Mm. Κάτω από 2 κάρτες.
0: Σόπα.
1: Και πάνω από 8,5 κόρνερ. Γιατί προσφέρουν και οι δύο ομάδες επιθετικά και τα
0: λοιπά. Συμφωνώ αυτό.
1: Δεν είναι.
0: Συμφωνώ.
1: Το άλλο το μάτς.
0: Πάνω από 5 κάρτες.
1: Αυτό το.
0: Αγγλία-Αργεντινή.
1: Θα είναι ειδικό διαιτητή, γιατί ακριβώς επειδή υπάρχει έρηδα και παρελθόν θα πέσουν κορμιά.
0: Φαγκανίδα, ρίξει πράγμα.
1: Θα πέσουν κορμιά.

0: Το άλλο είναι...
1: Εγώ το χ το βλέπω.
0: Πάμε τώρα. Η Αργεντινή πόσες ομάδες θα περάσει με το ζόρι? Έχει περάσει ήδη τρεις ομάδες με το ζόρι.
1: Πρώτα απ' όλα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση αν δεν φάει γκολ. Έφαγε από την Ιορδανία.
0: Από όλους.
1: Έφαγε από το κόκκινο, κόκκινο μήλι, πώς το λένε αυτό.
0: Πράσινο, πράσινο. Δύο γκολ έφαγε.
1: Δύο γκολ και έφαγε και από την Ελβετία.
0: Από όλους. Θα ξαναφάει γκολ.
1: Ε, δεν είναι.
0: Εγώ βλέπω τελικό Γαλλία-Αγγλία.
1: Μπράβο ρε Μάλι. Μπράβο ρε Μάλι.
0: Που είναι πρώτη φορά θα το δούμε αυτό. Αν συμβεί αυτό.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία δεν θα κάνει το επίτευγμα ότι μετά τον τελικό του Euro προδιετίας.
1: Πρόχασε την Ισπανία.
0: Θα ξαναβρεθεί σε τελικό μεγάλο event.
1: Σωστό.
0: Η Ισπανία, καλός προπονητής, παίζει ουσιαστικά χωρίς σεντερφόρ. Είναι έξυπνοι και οι δύο, ο Μερίνο και ο Γιαρθάμπολ, αλλά. Πώς το λένε.
1: Το καταπιούνε μωρά. Τώρα, η σέντερμπακ της Γαλλίας τώρα. Ο Γιαρθάμπολ τώρα.
0: Ναι, δεν, έχει, δεν είναι απειλητική υπό
1: την
0: έννοια.
1: Δεν έχει τη στόφα. Έχει ταλέντο πολύ, τα τρεξίματα πολλά. Αλλά δεν έχει τις προσωπικότητες τις
0: μεγάλες. Δεν είναι aggressive, δηλαδή δεν τους ενοχλούν τους Άγγλους γιατί δεν είναι δυναμικοί ιδιαίτερα. Είναι τεχνίτες, αλλά δεν είναι.
1: Τους Γάλλους εννοείς.
0: Αυτοί οι σεντερφόροι Ισπανοί δεν μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στον Μεκανό και στον. Ποιο άλλο είναι?
1: Σαλιμπά.
0: Ποιο Σαλιμπά, γιατί δεν έχουν όγκο, είναι ελαφριά σεντερφόρ. Μπορούν όμως να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη της επίθεσης. Ακούς, αν είναι ψηλά η άμυνα των. Γιατί αυτοί μπορούν μακριά από την εστία να δημιουργήσουν χώρους και για συμπαίκτους, ενώ κάνουν πολύ καλά, φεύγουν και κάνουν στο χώρο και είναι εκτελεστές με τη μία και ο Γιαρθάμπαλ και ο Μερίνο. Αλλά δεν θα έχουν προβλήματα οι Γάλλοι στις στατικές φάσεις. Πώς το λένε, η Γαλλία προς θα κάνει γκολ, να υπάρχει περίπτωση.
1: Βίδα να τον κάνει. Δηλαδή καταρχάς
0: παίρνουν τα στόπερ της Ισπανίας.
1: Ο Κουμπαρτζή και ο Κουμαρτζής.
0: Και ο Λαπόρτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πιστεύω θα τους καταπιούν.
1: Έτσι λέει η λογική. Στο ποδόσφαιρο τα έχουμε δει όλα βέβαια, αλλά λογική λέει έτσι. Και ο Λαφόν δεν πατάει καλά φέτος αυτό το Μουντιάλ. Ήταν πολύ τυχερός μέχρι τώρα. Ο Λαφόν λέω, πού τον πήγαινε. Αυτό δεν έπαιξε καν. Θα μείνει στο Παναθηναϊκό. Οι πέντε τροματοφύλακες πάνε. Έφυγε.
0: Ήταν δανεικός.
1: Ναι, δανεικός ήταν.
0: Ναι, ήταν δανεικός. Ο Λες της Μπιλμπάου.
1: Ναι, μωρέ. Πώς το,
0: όταν έκανε ντεμπούτο, θυμάσαι τον γκολ που έφαγε στο ντεμπούτο του.
1: Ποιον?
0: Στο Euro που έχασε την μπάλα κάτω από τα χέρια.
1: Ναι.
0: Κάτι θυμάμαι. Λοιπόν, ναι. Η άμυνά της είναι λίγο επίφοβη.
1: Ναι.
0: Πάει αυτό. Γαλλία-Ισπανία. Η Γαλλία θα περάσει. Θέλουν, δεν θέλουν. Είναι και καλύτερη ομάδα του τουρνουά.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν ήταν. Ήταν και συνεχίζει να είναι. Και δεν δέχεται γκολ.
1: Δύσκολη.
0: Και σκοράρει πάντα 2 με 3. Ο μόνος που δεν έχει σκοράρει και το ποντάρουν πολύ με εκατομμύρια, κάποιο που θα κάτσει, είναι ο Λίσε.
1: Δεν έχει βάλει γκολ.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Θα μιλήσει αυτός κάποια στιγμή.
1: Και στην Αγγλία μόνο οι δυο τους έχουν βάλει. Ο Μπέλιγχαμ και ο.
0: Τα 12 από τα 13.
1: Το άλλο δεν έχει βάλει. Σακά.
0: Ζούτι Μπέλιγχαμ. Μ' άρεσε το τραγούδι που διασκευάστηκε το Beatles.
1: Ναι.
0: Που το τραγούδισε.
1: Hey Jude.
0: Ναι.
1: Hey Jude. Hey Jude. Και τον Oasis είναι πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Μπορείς να βρεις το τραγούδι των Beatles.
1: Το Hey Jude.
0: Για την Αγγλία. Αυτό.
1: Την Κυριακή αν το πάρει η Αγγλία, όλη την εκπομπή θα τη βάλω με αγγλικά τραγούδια.
0: Αυτό μου αρέσει με τους Άγγλους, ότι κάθε χρονιά και οι ομάδες δημιουργούν τραγούδια για τους πρωταγωνιστές που αγαπούν το ποδόσφαιρο.
1: Και λοιπόν, αυτό το Νόας το ξέρει ο Κουκουτσίλης.
0: Γαλλία λοιπόν, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή. Πιστεύω ότι η Αργεντινή καλά πήγε μέχρι εδώ. Οκ, βαρεθήκαμε. Τη γλιτώνει τρεις φορές.
1: Δεν μπορεί, μία του κλέφτη, δυο του κλέφτη.
0: Και αυτό που έγινε με την Ελβετία είναι ντροπή. Ο Αμάν παίρνει ο Βαρόνος της Ελιάς. Ο Βαρόνος της Ελιάς.
1: Με την Γκόλφο τι σχέση έχει?
0: Λοιπόν, τι έμαθα στις διακοπές? Ήξερα την Γκόλφο. Έμαθα ότι υπάρχει και άντρας
1: Γκόλφο.
0: Γκόλφης. Να,
1: ναι.
0: Το είδες?
1: Βέβαια.
0: Γεια σου πρόεδρε.
1: Γεια σου πρόεδρε.
0: Είναι ο Βαρόνος της Ελιάς. Έχει 5 εκατομμύρια ελιές.
1: Γκόλφης λεγόταν και αυτός που πέσε στον Ιησού. Ο Ιησούς ξανασταυρώνεται.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Έλα ρε.
1: Ο γίγαντας.
0: Με τα
1: μουσια.
0: Το αδύνατο πρόσωπο. Ναι, ναι.
1: Γκόλφης.
0: Και πίσω ήταν ο Δήμος Ταρένιος.
1: Βέβαια.
0: Ούτε ηλία δεν τα θυμάται αυτά. Πρόεδρε, ο πρόεδρος καθάρισε γιατί σας αμπάστε.
1: καθάρισε.
0: Ναι,
1: για πρώτο τραπέζι εννοείς.
0: Εννοείται.
1: Να τα λες όλα, ναι. Γιατί παρεξηγείται το καθάρισε
0: δυνατός,
1: για τη σάσα.
0: Δυνατός, δυνατός.
1: Ο Κουκουτσίδης λέει έπαιξε under το Βέστρι Φίλκιρ. Πόσο ήρθε, 2-5.
0: Να χαιρετήσω λοιπόν το καινούριο.
1: Ποιο καινούριο?
0: Όχι την καινούριο.
1: Την Κατερινούλα.
0: Στο καινούριο εμφανίστηκε η Σάσα Μπάστα.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι το χωριό απέναντι από τα Καμένα Βούρλα.
1: Ναι. Εσείς λέτε τα δικά σας, αλλά εγώ μένα ο καημός μου είναι άλλος, λέει. Ακόμα
0: ο
1: δεν
0: καημάς.
1: Έχω καταλάβει. Ο καημός μου, Νίκος Παναγιώτης, ζωγράφο Πανάθα. Ακόμα δεν έχω καταλάβει τι θα γίνει στο 9 και κατά πόσο θα είναι έτοιμος ο 4. Αυτό με καίει εμένα, λέει.
0: Παραθυναϊκός.
1: Ο Νικόλας.
0: Να σου πω τώρα κάτι. Καταρχάς δεν υπάρχει Γκρασκόπερ. Έπαιξε μπαράζ για να σωθεί.
1: Ναι.
0: Είναι ομάδα.
1: Τετάρτη είναι κρίσιμο τεστ.
0: Χαμηλή ταχύτητα.
1: Θα το δω. Ραπίτ Παναθηναϊκός.
0: Άκουτε, θα
1: εκεί θα μου φανεί κατά κάποιο τρόπο Παναθηναϊκός.
0: Τι θα σου πω για τον Παναθηναϊκό.
1: Αλλά είναι μαζεμένος όμως.
0: Δεν θα είναι τέταρτος του χρόνου.
1: Θα είναι τρίτος. Τι θα είναι, δεύτερος, πες το, τι είναι. Πετάς ένα, δεν θα είναι και δεν λες. Πέμπτος, τι εννοείς.
0: Δεν θα είναι τέταρτος.
1: Θα είναι πέμπτος ή τρίτος.
0: Προς τα πάνω.
1: Προς τα πάνω. Δεύτερος.
0: Δύσκολο.
1: Πρώτος. Πολύ δύσκολο. Απίθανο. Άρα τρίτο.
0: Καταρχάς δεν βλέπω.
1: Βρήκαμε παιδιά τον Παναθηναϊκό. Τρίτο.
0: Εγώ τα λέω πρόσεξε κανένα χρόνο πριν.
1: Θα σε πάρω τηλέφωνο σαν ακροατή του χρόνου.
0: Τα λέω κανένα χρόνο πριν.
1: Έτσι.
0: Σήμερα όπως είναι τώρα.
1: Ναι.
0: Υπάρχει δράση, υπάρχει διάθεση. Υπάρχει καλό κλίμα. Είναι καλές οι κινήσεις.
1: Κάτι του λείπει όμως.
0: Αλλά μου φαίνεται ότι λείπει η ποιότητα που έλεγε και ο πρωθυπουργός.
1: Σαν χαφ θέλει ποιότητα.
0: Η ποιότητα.
1: Ο Γιάνκουσης, αν παραβαστούν στο Γιάνκουσης κάποια στιγμή, δεν θα αντέξει το παιδί.
0: Η ποιότητα που έχουν οι ομάδες που θα πάρουν πρωτάθλημα. Πρόσεξε σου λεπτό. Είναι καλή παιδί, αλλά δεν βλέπω ποιότητα.
1: Ναι. Μεσοεπιθετικά εννοείς.
0: Ένα ματσίδα.
1: Ναι. Με την Κασκόπηση.
0: Αυτό που απογοητεύτηκε είναι το Ολυμπιακό.
1: Και αυτό τίποτα.
0: Ακού.
1: Όχι, τίποτα.
0: Όχι, να σου πω κάτι.
1: Έμαθα ότι μέχρι την Παρασκευή Σάββατο θα κάνει 10 μεταγραφές. 10. Θυμίσου το.
0: Ξέρεις τι μου θύμισε ο Ολυμπιακός. Ομάδα τρώτη όλη. Ό,τι να είναι. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ένα ποιοτικό έχει αυτή τη στιγμή και αυτό θα φύγει τώρα.
0: Τι προετοιμασία έκανε για να παρουσιάσει αυτό. Και με τον Πάοκ φοβήθηκα.
1: Εντάξει, βαριά τα
0: με
1: πόδια.
0: Με τον Πάοκ φοβήθηκα.
1: Τα πόδια του βαριά.
0: Α, τα βαριά τώρα. Λες και, μόνο ο Γκμόκ του έτρεχε. Τι βαριά τώρα. Λες
1: εντάξει,
0: και τρέχουν.
1: Κάνε προετοιμασία. Ακού. Λέει, τρέχα στα σκυλιά.
0: Και με τον Πάοκ φοβήθηκα. Με την τρέντε.
1: Ο Πάοκ έχει ελλείψεις.
0: Φοβήθηκα.
1: Έχει πολλές ελλείψεις.
0: Από τώρα σου λέω. Πάω γκολ γκολ σε όλα τα μάτσα. Πόσα μάτσα έχει, 40. 41 φορές βάλε εσύ γκολ γκολ.
1: Ο Πάοκ νομίζω πρέπει να αποφύγει την κλουζ. Καλύτερα να παίξουμε την δυναμό. Αλλά ο Κλούς...
0: Έτω, δεν πειράζει τον πρώτο γύρο.
1: Περάσει λες.
0: Το βολέψει.
1: Κλούς είναι πιο έτοιμη.
0: Ξεκινάει. Εάν συνεχιστεί το ίδιο έργο, ποντάρω από τώρα ΑΕΚ back to back πρωτάθλημα. Ποιος συμπαγής.
1: Ποιος συμπαγής, ξεκινάει το πρωτάθλημα. Θα δούμε.
0: Τώρα, σήμερα, πόσο έχει ημερομηνία.
1: 13 Ιουλίου, που πριν από 41 χρόνια στο Γουέμπλεϊ, να βάλουμε quiz τι έγινε.
0: Ίσα.
1: 13 Ιουλίου του 1985 στο Wembley, παρουσία 200.000 θεατών.
0: Είχε παίξει η Ελλάδα με τον Χρήστο Αρχοντίδη.
1: 13 Ιουλίου με 200.000 θεατές.
0: Συναυλία.
1: Συναυλία το Live Ed κατά της Αφρικής. Για τα παιδιά της Αφρικής.
0: Για το Apartheid.
1: Για τα παιδιά της Αφρικής, για την πείνα τότε. Για την πείνα.
0: Πριν
1: την
0: το Μαντέλα.
1: Ναι, ναι, ναι. 1985 που έκανα συγκλονιστική παρουσία η Queen. Τα άλλα τα συγκροτήματα εκείνης της εποχής.
0: Ναι.
1: Εντάξει, διάφοροι. Αλλά η Queen ήταν αυτή που είχαν κλέψει την παράσταση τότε. Live Ed λέγονταν. Ήταν μικρός τότε. Και η Δέσποινα είχε πάει τότε από την Τρέβεζα. Και ο Χρήστος από τη Θεσσαλονίκη είχε πάει τότε, λέει, στη συναυλία.
0: Πού στο... στο Λονδίνο.
1: Εκεί μετά τη συναυλία έγινε πάω και Ολυμπιακός. Μετά τη συναυλία.
0: Ο Χρήστος τι λέγεται πάω.
1: Περιμένει. Τίποτα.
0: Τώρα λέει. Σήμερα τη λέει. Άσετε. Τώρα σήμερα τη λέει.
1: Είναι ανέτοιμος.
0: Εγώ λέω μπράβο που υπάρχει ο Τέλης.
1: Μπατάκης. Ποιος Τέλης.
0: Τέλης κορυφαίος Μπατάκης. Ο Τέλης Μουστακίδης. Αν δεν ήταν ο Τέλης Μουστακίδης δεν θα ήταν καλά τα πράγματα.
1: Θα ήταν
0: τώρα,
1: στα χαμηλά.
0: Λέω Τέλη, θα πάρει παίκτες πολλούς.
1: Γιατί γράφει και για τον Τέλη του Μιστακίδη, γράφει και το τραγούδι «Κάθε κορίτσι θέλει να έχει δίπλα τον όμορφο Τέλη». Πιο τελή.
0: Και αυτόν τον κύριο δεν τον έχουμε ακούσει.
1: Πολύ, εντάξει.
0: Όχι, πού τον άκουσες? Έκανε καποτέ καμιά δήλωση?
1: Όχι, όχι.
0: Έκανε καμιά συνέντευξη? Δεν θυμάμαι.
1: Έχουμε ακούσει το Τέλη Μπατάκη όμως.
0: Τέλη κορυφαίο.
1: Βέβαια.
0: Με ποιον μιλούσε σήμερα ο Τέλη Μπατάκη?
1: Με ποιον μιλούσε σήμερα?
0: Και του, και του αποκάλυψε.
1: Το Μαζονάκι. Ποιον μιλούσε?
0: Με Ανδρέα Μπονόβα.
1: Τον Ανδρέα.
0: Άκου, άκου.
1: Και τι του,
0: και τι το αποκάλυψε? Καταρχάς κατηγορούν πολλοί που δεν ξέρουν, ναι, ότι ο Τέλης έφαγε το Χατζημαναγί.
1: Ο Μπατάκης.
0: Ναι. Στο μάτς του Βαλένθια Ηρακλής προαμνημονεύτων ετών.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν έγινε έτσι η πραγματικότητα.
1: Τι θυμίζεις?
0: Και
1: τώρα
0: τι αποκαλύφθηκε σήμερα?
1: Με τον Μπονόβα το αποκάλυψε.
0: Ναι. Ότι ο Τέλης είχε ξεχάσει ότι ο Μπονόβας έπαιζε βασικός.
1: Και του το είπε, τι έγινε τότε?
0: Ναι, ήταν ωραία συζήτηση αυτή.
1: Ο Μπονόβας τι έγινε, πήγε στην Καλαμαριά? Τι γίνεται? Δεν βλέπω Παλτίδη, δεν βλέπω τίποτα. Ψάχνω ούτε Παέ γίνανε, ούτε.
0: Ψάχνω επενδυτή.
1: Ακόμα?
0: Ψάχνω επενδυτή. Καλαμαριά έχει το όνομα μόνο.
1: Να.
0: Έχει πρόβλημα.
1: Αργή όμως.
0: Έχει πρόβλημα κι αυτή.
1: Πρόεδρε, αργή.
0: Ξέρεις ποια θα είναι ευχάριστη έκπληξη? Ο Πανθρακικός. Έμαθα ότι είναι νοικοκυρεμένη.
1: Ναι, σωστό.
0: Ε?
1: Ότι είναι νοικοκυρεμένη, είναι σε σωματείο, αλλά δεν κάνει κάποια εντυπωσιακή κίνηση. Για να σου πει.
0: Ξεκίνησε καλά με προπονητή, διάβασα.
1: Τον Γεωργιάδη.
0: Σοβαρός.
1: Ναι, καλό παιδί αυτό. Ναι.
0: Καλός προπονητής.
1: Καλός προπονητής.
0: Γιατί ναι, ήταν. Πού ήταν? Ήταν στο Ηρακλή. Ήταν στην
1: Ικηβόλου. Βοηθός ήταν.
0: Ήταν στο Πανιόνιο.
1: Όχι, στον Ηρακλή ήταν πρωτός. Δεν θυμάμαι.
0: Ήταν στο Πανιόνιο.
1: Τον ανέβασε.
0: Και δεν τον κράτησε.
1: Και δεν τον κράτησε. Είναι Ικηβόλου.
0: Πανιόνιος ποιον πήρε σήμερα?
1: Πανιόνιος.
0: Το Χατζηστραβό. Φίλος του Αναστασιάδη.
1: Ο Χατζηστραβός, ξέρεις γιατί? Το Χατζή είναι ότι ο παππούς πήγε στα Ιεροσόλυμα. Έτσι δεν είναι?
0: Όχι, στα Ιεροσόλυμα, στον Ιορδάνη ποταμό. Όποιος μπαίνει μέσα στον Ιορδάνη.
1: Λέγεται Χατζής.
0: Βαφτίζεται Χατζής.
1: Αλλιώς θα λεγόταν Στραβός. Πού τα βρίσκω, ε? Ε, Ηλία, βαλιχτώ το σώμα με κοιτάει.
0: Είναι βιρτουόζος.
1: Παιχτάρα.
0: Τι δουλειά έχει όμως από την Α στη Β?
1: Άμα δεν βρήκε Α ομάδα. Ελεύθερος δεν πήγε, δεν είναι στον ΠΑΟΚ πια.
0: Τον είχε ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί, γεια.
1: Μ' αρέθηκε. Πανσεραϊκό πώς τον βλέπεις, λέει ο Αναστασιάδης?
0: Ό,τι πει ο Γιωργούτσος.
1: Ό,τι πει ο Γιωργούτσος. Γιωργούτσος λέει θα ανέβει ο Πανσεραϊκός.
0: Έχει πλάτες.
1: Πανσεραϊκός.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει τι.
0: Μόνος σου θα πάει.
1: Όμως έχει, όμως.
0: Ναι. Μόνος σου θα πάει. Έχει πλάτες.
1: Δεν θα έχει. Όμως έχει. Πλάτες δεν ξέρω.
0: Έχει σημασία.
1: Θα έχει. Δεν θα έχει.
0: Το έφτιαξαν το στέγαστρο.
1: Από πέρυσι λέει. Κοίτα ο Γονίδης.
0: Στεναχωριέμαι γιατί έχει πεθάνει η ακροάτρια κυρία Λίτσα εδώ και δεν θα δει. Ευτυχώς πρόλαβα και είδε το Πανσεραϊκό στην Αλφα Εθνική στη σεζόν που τελείωσε.
1: Κρίμα. Ναι.
0: Ο ποιος ο Γονίδης?
1: Ο Σταμάτης.
0: Και αυτό που σου έλεγα, πήγε στην Αμφίκλεια. Ναι. Τρέλανε τον κόσμο, 1500 άτομα.
1: Μπράβο. Από την όμορφη Κίθρινο τώρα.
0: Ο Έλληνα τραγουδί.
1: Ναι. Ωραίο.
0: Καταρχάς το σουξέ της Σάσα Μπάστα το ξέρεις?
1: Ποιο?
0: Ποιο είναι το σουξέ που κάνει θράψη στα πανηγύρια?
1: Δεν το έχω ακούσει. Σάσα Μπάστα.
0: Ο τίτλος είναι Σκάνια.
1: Αυτό είναι παλιό ρε. 15-20 χρόνια τραγούδι. Φέρε το Σκάνια να πάμε στο.
0: Όχι. Πάρε το Σκάνια και φύγε από εδώ. Μη μου ζαλίζει το μυαλό.
1: Αυτό. Ναι, πριν 20 χρόνια δεν είναι.
0: Το Σκάνια.
1: Βέβαια. Πάρε το Σκάνια. Άλλο το λέγεται. Α, το
0: ναι, αλλά το έδωσε αξία η Σάσα.
1: Με Σκάνια ξεκίνησε την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, στου Πιτσιρικάδες, ο Κουκουτσίλης. Με Σκάνια πήγαινε.
0: Βασιλακή.
1: Έχει παίξει τον ΠΑΟΚ. Μετά έγινε Ολυμπιακό, τον διώξανε.
0: Κάει περίπου από τον Χριστό.
1: Πάρε το Σκάνια και τα λοιπά.
0: Τι θέλω να πω.
1: Να το πεις.
0: Αυτή τη εβδομάδα έχουμε το 2 ημιτελικούς. Έχουμε έναρξη προετοιμασιών άλλων ομάδων, Βιταδικής κτλ. Σωστά.
1: Όλες πλέον οι ομάδες ΑΒ είναι πλέον μάχημες.
0: Περιμένουμε αύριο.
1: Τι
0: θα γίνει στο Super League, ποιος θα γίνει πρόεδρος.
1: Την πέμπτη κλήρωση. Ξέρουμε την κλήρωση τι ώρα είναι.
0: Την πέμπτη κλήρωση.
1: 7-8.
0: Βουλιαγμένη, Λίμνη. Να πάμε.
1: Να πάμε, λες. Από πού θα κάτσουμε όμως?
0: Παλιά πήγαινα με Βίκτορα Μητρόπουλο.
1: Και εγώ πήγα. Τότε με τον Ροναλντίνιο, θυμάσαι.
0: Πού? Μισό λεπτό. Πού είχε γίνει? Μισό λεπτό.
1: Στο Μύθο. Όχι.
0: Πού είχε γίνει αυτό?
1: Κάπου εκεί κάτω είχε γίνει.
0: Όχι.
1: Ψηλά, Παλίνη από εκεί.
0: Το Βορρά.
1: Ποιο Βορρά?
0: VP, Βόρεια Προάστια.
1: Α, Βόρεια Προάστια, καλά.
0: Πού? Άντε, ντε.
1: Κηφισιά από εκεί.
0: Εκεί που έπαιζε τέννις.
1: Πολιτεία, συμπολιτεία.
0: Με το Κασελάκι.
1: Στην πολιτεία.
0: Ε!
1: Ναι.
0: Πολιτεία Tennis Club. Κώστας Δροσόπουλος, κορυφή.
1: Ναι, ναι, πολιτεία. Και ο τέτοιος δεν παίζει. Που πήγε, έκανε μεταγραφή από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία. Πώς το λένε, ο Λοβέρδος. Εκεί δεν παίζει.
0: Ο Λοβέρδος, ποιος είναι ο Λοβέρδος.
1: Δεν τη λέγεται το.
0: Ο Ανδρεάς.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρεάς.
1: Που ήταν Πασόκ.
0: Ναι, Πασόκ, ναι.
1: Στην Νέα Δημοκρατία δεν πήγε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι η συνήθεια διαδρομή πλέον.
1: Ναι, ναι. Τένις παίζει εκεί.
0: Ναι, είναι τα καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί ξεκίνησα το 1992 και έκανα περιγραφή New Channel το πρώτο. Τουρνουά για ψιρικάδες. Πολιτεία Tennis Club. Εκεί είχε έρθει ο Ροναλντίνιο.
1: Ροναλντίνιο και τα μωρά.
0: Ερώτηση. Είχα το χρόνο τώρα αυτή που έλειπα και είδα 2-3 ντοκιμαντέρ αθλητικά. Κοίτα και το ντοκιμαντέρ του Ροναλντίνιο.
1: Έλα, ο μεγαλύτερος βιρτουόζος.
0: Το έχεις δει.
1: Το έχω δει. Πώς το έχω δει. Τώρα έχω δει και live τον Ροναλντίνιο.
0: Ναι, δεν μας έχει πει όμως στους 5 μήνες στη φυλακή στην Παραγουάη.
1: Εντάξει.
0: Γιατί.
1: Για χρέη.
0: Γιατί πήραν τα πλαστά.
1: Κάτι έγινε εκεί.
0: Γιατί πήραν τις πλαστές τα αυτοίτα. Τι δουλειά έχουν στη φτωχή Παραγουάη να πάρουν με πλαστή, γιατί δεν πήγαν με τη δική του ταυτότητα για το διαβατήριο.
1: Μια και είπες για Παραγουάη, αν κάνει την κίνηση ο Ολυμπιακός και πάρει αυτόν τον τροματοφύλακα τη Εθνική Παραγουάη, δίνει 10 εκατομμύρια. Ναι,
0: το χείρ.
1: 10 εκατομμύρια, αλλά ζητάνε κάτι παραπάνω. Ο Τζολάκης μέχρι τέλος της εβδομάδας μαθαίνω ότι θα φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Είναι εδώ και καιρό το θέμα. Ε.
1: Πιστεύω θα πάει στην Αγγλία ή Χάλι Έβερτον. Από εκεί και πέρα. Αν πάρει τον Παραγουανό, τον τροματοφύλακα, τον Τζιλ.
0: Πού είναι στη Λορέτζο, όχι που παίζει να δει.
1: Αργεντινή, σαν Λορέτζο.
0: Σαν Λορέτζο.
1: Θα είναι μεγάλη μεταγραφή.
0: Είναι λίγο άτολμος όμως, ε. Ακούπε, τον περιέγραψα.
1: Άτολμος.
0: Άτολμος.
1: Γιατί.
0: Γάτα
1: είναι, ωραίος.
0: Έχει κλειδώσει τα πόδια του κάτω από τα γκολπόστ. Δεν βγαίνει. Ακού, είναι άπειρος.
1: 26 χρονών είναι, άπειρος είναι.
0: Ναι, άκου, έχει μια δύσκολη ιστορία κι αυτός.
1: Το ξέρουμε, αλλά πλέον έχει φοβερή αυτοπεποίθηση.
0: Α, τώρα μετά από αυτό που
1: έκανε,
0: που έγινε,
1: έχει φοβερή αυτοπεποίθηση.
0: Ένα τρόπο του φυλακά δεν τον παίζει μόνο από τα πέναλτι, είναι μια συνολική συμπεριφορά.
1: Και με τη Γερμανία και με την Γαλλία ήταν φοβερός.
0: Ήταν και τυχερός.
1: Εντάξει, δεν θέλει ο τροματοφύλακας να τύχει. Η ουσία είναι ότι κι άλλοι τι σα δίνουμε. Θα φύγει ο Τζολάκης και θα αποκτηθεί. Δεν λέω για τον Γκιλ, γιατί πρέπει να δώσει φράγκα ο πρόεδρος.
0: Και τώρα θα έχει και μνηστήρες κι άλλους.
1: Και θα έχει, ναι, βέβαια.
0: Θυμάσαι που πήρε ο Πάοκ έναν από την Αργεντινή και ακόμα τον περιμένουμε να δούμε. Που είχε και τριετές συμβόλαιο. Όταν έγινε τον Πασχαλάκη και πήρε, ήθελε έναν πιο έμπειρο. Θυμάσαι.
1: Ποιο πήρε.
0: Είδε που δεν το θυμάσαι καθόλου, γιατί έπαιξε λίγο. Ωραίοι.
1: Ναι.
0: Ακόμα τον περιμένουμε.
1: Ναι, ο Αργεντίνος. Γιατί ο Όλσεν δεν ήταν καλός τροματοφύλακας.
0: Ο Όλσεν άτομο και αυτό έκανε λάθη. Αλλά όχι, ωραία, η Αργεντινή. Ο Ολυμπιακός που είχε φέρει τον περίφημο Κωνστάτζο.
1: Καλά, αυτό ήταν. Έχει ομοιοπία γι' αυτό.
0: Ο Τσάβες, ας πούμε.
1: Πάμε τραγουδάκι τώρα.
0: Αργεντινός. Κοντός μεν, θαυματουργός δε.
1: Αλλά δεν έπαιξε, ούτε αποστολή
0: δεν
1: τον
0: έπαιξε. Δεν έχει η Αργεντινή, δεν παράγει.
1: Θα παίξει εδώ, θα είναι δεύτερος ή θα φάει ο Κοτσάρης. Για να δούμε.
0: Ναι, Αργεντινή και Βραζιλία από τροματοφύλακες δεν.
1: Εντάξει.
0: Παραγουάη.
1: Καλός αυτός, καλός. Μακάρι να είσαι στον Ολυμπιακό.
0: Είναι καινούργιο αυτό, δεν το ξέρα για το
1: Χίλ. Την απέρριψε σαν Λορέτσο την πρόταση. Οι Αργεντίνοι το βγάλαν στον αέρα και λέει περιμένουν να επανέλθει ο Ολυμπιακός με μεγαλύτερη πρόταση. Εάν δώσει και τον Τζολάκη, θα τον δώσει. Πάρει περίπτωση να τον δώσει με λιγότερο από 25-30 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός πρόσεξε. Έχει πάρει από τον Κωστίνια 10 και λογικά θα πάρει και 17. Από τον Αντρέ Λουίς. 27 εκατομμύρια ακόμα δεν έχει έρθει το αλλιώς.
0: Πώς πιάνουν ο Κότσο το Κάνσας. Τι είδαν αυτοί.
1: Στον Αντρέ Λουίς.
0: Ναι, τι είδαν.
1: Φτάρα είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, τι είδαν. Μα τι έκανε 6 μήνες για να δώσω εγώ 17.
1: Του δώσανε κασέτες από τη Ριώβε.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός έχει το εξής αβαντάζ. Για τον κάθε παίκτη Χιλ. Έχει την Νότιχα. Σου λέει κοίταξε.
1: Ναι.
0: Έλα εδώ. Και ανοιχτή
1: και
0: πόρτα,
1: πας,
0: ανοιχτή πόρτα για Premier
1: σωστό,
0: League.
1: Σωστό.
0: Είναι αβαντάζ.
1: Ή μπορεί να αποκτηθεί και του λένε: κοίταξε, επειδή θα είσαι τρίτος εκεί, έλα στο θρύλο, να παίξει ένα χρόνο και θα ξαναγυρίσει στην Αγγλία.
0: Είναι ατού αυτό.
1: Τραγουδάει και επιστρέφουμε.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.

0: Έλα, για τα άνευα κορδιά μιλάει ο Οικονομόπουλος, καινούργιο τραγούδι. Γίνει η επιτυχία.
1: Ολυμπιακός.
0: Τέσσερα. Το είπε και έγινε. Οικονομόπουλος. Κυρία Δέσποινα από την Πρέβεζα.
1: Το κύριο Οικονομόπουλο τον συμπαθώ πολύ γιατί.
0: Καλό παιδί.
1: Μιλάει ηθικό. Για το Θεό. Μιλάει για το Θεό, του μιλάει με αγάπη.
0: Σωστό. Δεν το πουλάει. Δηλαδή, μέσα από την καρδιά του.
1: Δεν το πουλάει.
0: Σωστός.
1: Κοίταξε, με το Θεό τι γίνεται. Όποιος είναι με το Θεό.
0: Όλοι πράγμα, δεν έχουμε πει ένα μήνυμα.
1: Έχει ένα σεβασμό. Δηλαδή, έχει όρια. Εάν δεν πιστεύεις πουθενά, δεν έχεις όρια. Τα θέματα είναι.
0: Σε λίγο χύμα,
1: Όταν είσαι.
0: Όταν δεν πιστεύεις.
1: Είσαι βουδιστής, ρε φίλε. Έχεις όρια. Όταν δεν είσαι πουθενά, δεν έχεις όρια.
0: Βέβαια.
1: Έχει μια συστολή, δηλαδή.
0: Φουμαντσού, καλησπέρα σας, λέει, μια ζωή θρύλος. Πόντερ ένα χιλιάρικο μαλισιό εν Τετάρτη να σκοράρει ο Μέση με το χέρι την Αγγλία και η Αγγλία να αποχωρήσει σε ένδειξη αμαρτυρίας. Το πάρει. Απόδοση 70.
1: Εγώ νομίζω θα χάσει η Αργεντινή με τον τρόπο που πήρε το μάτς με την Αγγλία.
0: Η Αγγλία πώς θα βοηθηθεί από τη διαιτησία ακόμα όσο και η Αργεντινή, φίλε, 854.
1: Τι να κάνει.
0: Πώς θα την βοηθάει η διαιτησία, λέει.
1: Δεν νομίζω να συμβαίνει αυτό. Απλώς οι μεγάλες ομάδες θα πάρουν τα σφαίγματά τους. Άμα δεν έχεις ομάδα, δεν πας πουθενά.
0: Η Νάνση σου στέλνει αυτό το μήνυμα για τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Πέναλτι μου έκανες και σε ερωτεύτηκα και με τα φάουλ της καρδιάς πάρα πολύ μπερδεύτηκα. Για σένα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και ο Τζίμις. Κάργα Ερασπό στα Τρίκαλα, είστε κορυφαίοι. Τόλης Τρίκαλα, χαίρομαι που σας ακούω, λέει. Μου θυμίζετε
1: Τρίκαλα ή Καλαμπάκα.
0: Ωραίες στιγμές. Τρίκαλα, λέει ο Τόλης.
1: Καλαμπάκα.
0: Μπάμπης από Κυπούπολη, μας θέλει την αγάπη του. Μαλισιώβα, θέλεις να βρεις την αιώνια ζωή. Κράτα, λέει, την πίστη και τη σεμνότητα. Τζίμις.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστός. Πολλές φορές, κύριε Διαμάντη.
1: Πολλές φορές πρέπει να είμαστε σεμνοί.
0: Γεια σου, Βασιλάρα. Πάω και Γιάννενα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει.
1: Λοιπόν.
0: Έλα.
1: Ο Σοκράτης ο Φιδόπουλος. Ήταν προπονητής στη Δόξα Τράγωνος Παναχακή, Καλυθέα, ΑΕΚ, Β' Τράχωνης, Χανιά, Ατρόμητος, Λαμία,
0: Ο Νικολάκης από τον άλογο, πάντα ο Νικολάκης γίγαντας.
1: Σοκράτης στο περάκι, έτσι.
0: Μαλισιώβα, γιατί δεν λες ότι εμείς πήραμε, λέει, τον ποδοσφαιριστή Τσανακτσόγλου. Πήγε, λέει, στον Ίασμο. Ο Βασίλης το λέει. Άλλο.
1: Γιώργος, ένα μπέκτη καλό θέλανε το Στάνιτς. Τι έγινε με αυτό το Στάνιτς?
0: Λέγανε, έχουν πει 50 και δεν πήραν κανέναν.
1: Τι έγινε?
0: Έναν πήραν μόνο, το δεξιμπάκ. Ο Γκλάζεν στην Νότιχαμ, από κορυφαίο τη προπονητή στην Ελλάδα.
1: Ο Γκλάζεν είναι προϊόν. Έλα, πες μου τι προϊόν είναι. Τι είναι στο οργανισμό?
0: Red Bull. Μαζί
1: του. Λοιπόν,
0: Red Bull. Ακριβώς.
1: Ο Στάνιτς, λέει ο Κώστας. Ήταν πολύ καλό να γίνει αληθινό. Εδώ έφτασε η ομάδα πια Λευτέρη. Μόνο παιχτάκια τη σειρά για κάποια, μήπως προκύψει μεταπολιτική αξία. Πάρης. Καλησπέρα. Αρχοντιές μου. Πάρης 13.
0: Γεια σου, Πάρη. Άρχοντα.
1: Πάρης 13.
0: Θα ήθελα να διαβάσω ένα μήνυμα που μου στείλε ο φίλος ο Δημήτρης ο Παπαδόπουλος και μου λέει για τον Ολυμπιακό.
1: Ο Χάτζη, μισό, είναι πολύ βασιά. Τοποθεσία μπελάκια. Ξαπλώστε στο Μπρέλες. Καλή εκπομπή.
0: Ωραία.
1: Πάμε για μένα.
0: Άκου. Δημήτρης Παπαδόπουλος, για να τα μαθαίνει και να τα ακούει και ο Κουκουτσίρης, λέει. Κλείνουμε Ουνάη Λόπες, αλλά τελικά δεν τον θέλουμε. Κλείνουμε Στάνιτς που παλεύουμε κανένα μήνα, τελικά δεν τον θέλουμε. Έχουμε, λέει, Ζώτα. Γυρίζει πίσω ο Κορδόν, αλλά τελικά δεν τον θέλουμε και ξανά φύγε. Πάμε να φέρουμε Καμαρά, αλλά τελικά δεν τον θέλουμε, ας πάει στο Παναθηναϊκό. Χωθήκαμε να πάρουμε τον Τζάπρα, αλλά εκεί η τράπουλα ήταν συμπαδεμένη, δηλαδή ο Κομπότης, ας πάει όπου θέλει, δεν τον θέλουμε. Είμαστε μια ανάσα από το Γιαννούλη, ξαφνικά αποσυρώμαστε από το Γιαννούλη. Κατά συνθήκη εξτρέμο ο Ρόντι, κατά συνθήκη ο Ροντινέη, λέει, κατά συνθήκη ο Φορτούνης, κατά συνθήκη ο Ζώτα, κανονικός εξτρέμο, αλλά φευγάτος ο Λουίς, γιατί εμείς θέλουμε μόνο κατά συνθήκη.
1: Την καταστροφή έφερε.
0: Έτοιμες πολλοί για βασικούς και για Έλληνες, ψάχνω να βρω Έλληνα με τα κιάλια, δεν θέλει πολλούς παίκτες ο Μέντι, αλλά δεν θέλει τον Άγουρο Ρόκα.
1: Συγγνώμη,
0: απίστευτο,
1: κύριε. Δεν τα έχουμε πει ότι απίστευτο. Ο πρόεδρος το έχει ρίξει το βάρος στην Νότιχαμ, πάλι τα θα λέμε.
0: Πάλι τα ίδια.
1: Λοιπόν, τι συζητάτε?
0: Απίστευτο. Κοιτάξτε. Με δύο λέξεις, με δύο προτάσεις, όλα τα είπε.
1: Μας δίνει την είδηση εδώ ο Παναγιώτης Τερζιάδης ότι άκου τι λέει τώρα. Τη σύζυγος του Τολιόπουλου, η χαρμπολίστρια του ΠΑΟΚ, δεν παίζει ΠΑΟΚ. Ναι, έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Γιατί όμως δεν έφυγε? Τη έκανα διακοπή συμβολίου λόγω φωτός στο Instagram με τον Βασίλειο όταν ήταν στον Άρη. Τι λες, ρε φίλε?
0: Μπράβο.
1: Έγινε τέτοια γκελά.
0: Τι άσου. Για να το λέει.
1: Στην Άρτα, είχε πάει στη Νέα Ιωνία, δεν ξέρω να πήγε στην Άρτα. Κυριάκος Φίλης, καλησπέρα. Ο Κυριάκος.
0: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Ο ΠΑΟΚ έχει καλάθι, μπαζίνα, μπαζίνα, ζέμα θα πάει στο Ηρακλή. Μήτρου, Λόγκο, Περσίδη, Χουγκάζο, Κλαμανάκη. Ρο... Α, λέει για τους Έλληνες.
0: Ο Ρόκα πάντως στάρ στον Ολυμπιακό, ναι.
1: Μόνο ο Περσίδης, ο Καλάθης τώρα, ναι, Αμερικανός είναι, αλλά ο πατέρας ήταν Έλληνας. Αφού δεν μιλάει ελληνικά, ρε παιδί. Ο Καλάθης δεν μιλάει ελληνικά, ρε φίλε.
0: Ακόμα.
1: Ακόμη. Αυτός και ο Ντούσαν ήταν.
0: Απίστευτο, ε. Ο Ντούσαν μιλάει, ρε.
1: Μίλαρε Καλάθη ελληνικά.
0: Τίποτα δεν λέει.
1: Έχεις πάρει από τον Παναθηναϊκό 25 εκατομμύρια. Μίλα ελληνικά.
0: Και παίζει και εθνική.
1: Μίλα ελληνικά, ρε φίλε. Πάμε παρακάτω. Δημήτρης, κλέψανε την Αλγερία την πρώτη αγωνιστική στο Μέση. Με την Αυστρία, κλέψανε την Αυστρία. Πέρασε από την κόλαση και με το ακροτήρι. Κλοπές τεραστίων διδασάσεων μετέπειτα στην Ελβετία. Δεν έχει νόημα να παρακολουθήσουμε. Αυτό με την Ελβετία. Αυτή η κόκκινη δεν δίνεται. Για θέατρο. Θέατρο για πέναλτι. Όχι θέατρο, κόκκινη κάρτα στο κέντρο του γηπέδου.
0: Προσωπικά δεν έπρεπε, έπρεπε να. Ήταν σωστή η απόφαση του
1: Μπλέξαμε την κάρτα.
0: Αλλά έπρεπε να δώσει μόνο φάουλ.
1: Έτσι.
0: Να μην δώσει κόκκινη.
1: Τίποτα.
0: Δεύτερη κίτρινη.
1: Λοιπόν. Βασίλης, ξανά. Άντο. Σε ποιο. Όχι, ρε φίλε, δεν ειρωνευτήκαμε. Δεν ειρωνευτήκαμε, ρε φίλε, τον Ιορδάνη ποτάμα. Πού είσαι, σε άλλο ραδιόφωνο βλέπεις, άλλο ακούς. Τι λες. Έλα, σε παρακαλώ. Ξαναδέσω το θέμα. Νίκος Μπούσιος. Το τραγούδι Σκάνια είναι του Κώστα Πίτσου.
0: Είδες.
1: Τι, μουσικοσυνθέτης κιθαρίστας. Και ο τίτλος κανονικά είναι Πάρε τα αμάξι. Α, πάρε τα αμάξι και φύγει από εδώ. Μην μου ζαλίζει το μυαλό. Και το μετέτρεψε Σκάνια που είναι για τους φορτηγατζίδες. Πρώτη εκτέλεση Γιώργος Βελισάρης.
0: Μπράβο.
1: Απογειώθηκε όμως από τον Γιάννη Καψάλη.
0: Ο Καψάλης το έχει κάνει μεγάλη επιτυχία.
1: Καψάλης τρομερός.
0: Και ο Γιώργος από το Κρανίδι το έχει πει αυτό. Έχουμε μεγάλη κόντρα.
1: Ποιος?
0: Διαμαντής Γιώργος, Κουκουτσίλης Βασίλης. Του λέει ο Κουκουτσίλης, χόρεψε να πάρα χορέψει τον Τυρλανταντά του Διαμαντή. Του λέω Διαμαντή του Κουκουτσίλη, εσύ είσαι για τέτοιους χώρους. Εγώ είμαι για ζεμπέκικα. Επιστροφές, καταστροφές.
1: Εντάξει, συνομήλικη δεν είναι.
0: Κοντά. Ναι, νάτος. Και έστειλε μήνυμα τώρα. Θεός.
1: Γεια σας κύριε Καραφλέ από το Αίγιο. Τι έγινε, βρέθηκε η λύση με τη δολοφονία στο Λόγκο. Εντάξει, δεν σε παρεξηγώ. Γιατί καλοκαίρι είναι. Δεν σε παρεξηγώ. Αφού σ' αρέσει αυτή η ομάδα. Να ο Χρήστος, ρε. Η ΑΕΚ θα βγει πέμπτη, λέει.
0: Α,
1: η ΑΕΚ πέμπτη.
0: Η ΑΕΚ πέμπτη. Κάπου έχει πάει. Έφαγε παγωτό χαλασμένο.
1: Έχει περάσει από την εκκλησία και είσαι μενεμένη μετά το σταθμό.
0: Έτσι.
1: Ε.
0: Η ΑΕΚ πέμπτη. Για φαντάσου τι λέει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Πολιτιστικό σύλλογο Καστελάνων Μέσης. Μόλις πριν από λίγο μπήκα στο σπίτι, αυτό που βλέπετε, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στους Καστελάνους. Μέσης Κέρκυρας και Μέση και Καστελάνο. Με πολύ ωραία περάσαμε με την ορχήστρα τα παιδιά από τη Γαρούνα. Χαιρετισμούς σε εσάς και σε όλους τους αερασπορείτες φίλους μας. Καλή εβδομάδα, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Καστελάνη ρε φίλε. Μπράβο η Καστελάνη. Οχ, μήνυμα λέει, ακούσε ο Αντωνούλης χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ.
1: Πού πήγε, τι έγινε, γιατί τα σβήνει.
0: Δεν θέλω να τα βλέπουν πολύ. Είναι πριβέ για μένα και εσένα.
1: Κύριε...
0: Καστελάνος από τη Λάτσιο. Θα έρθει λέει Καστελάνη.
1: Καστελάνο, ναι, δεν μου λες. Τι κάνει ο ακροατής, ο Πρίτανης.
0: Μίλησε ο Αντωνίλης με τον Πρίτανη και λέει ότι.
1: Θα κάνει διατριβή.
0: Όχι, ετοιμάζεται για να ότι σαν ανοίξει οι γραμμές να βγει. Δεν θέλει να στέλνει μηνύματα, λέει.
1: Πελίστρη. Καλά πήγε στο Μοντιάλ.
0: Έπαιξε καθόλου.
1: Όχι, τι να παίξει.
0: Τι να παίξει.
1: Α, να σου πω για Ουρουγουάη. Δεν θα πάει ο Πογιέτ. Έχουν εκλογές τον Απρίλιο. Και επειδή αυτοί πρόσεξε τώρα.
0: Ο Φορλάν δεν πήγε.
1: Πρόσεξε τώρα. Δεν έχουν Κοπα Αμερικά. Δεν έχουν προκριματικά. Στο Μουντιάλ το 30 δεν θα πάνε μπάι. Γιατί το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο Μοντεβιδέο. Επειδή θα συμπληρωθούν 100 χρόνια από το πρώτο Μουντιάλ που το κατέκτησε η Ουρουγουάη. Θυμίζουμε ότι κατέκτησε το πρώτο και το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο εκτός έδρας στη Βραζιλία.
0: Όχι το δεύτερο. Το πρώτο δεύτερο. Και το πέμπτο.
1: Μαζί ήταν, καπάκι.
0: Τρελός, το 50 δεν το πήρε. 30-50.
1: 34.
0: 34-38 τα πήρε η Σκουάντρα Τζούρα. Ιταλία.
1: Και μετά είχαμε τον πόλεμο και τα λοιπά. Λοιπόν, Και αποφασίσαν να ανεβάζουν το Φορλάν, ωραίος με τις μπουκλές, γιατί είναι κάπου 21.
0: Ναι. Οπότε σου έχει 4 χρόνια να φτιάξει μια ομαδάρα.
1: Όχι, 5 μήνες. Και ο νέος πρόεδρος θα τηλεφωνήσει στο Μάγκα Γκάτσι, μήπως σπάσει το συμβόλαιο και πάρει τον Ιβάν.
0: Να πάει στην Ουρουγουάη.
1: Πάει στην Ουρουγουάη. Και έρθει ο Πογέτη εδώ.
0: Πρόβοτ. Και έρθει ο Πογέτη στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ο Λουτσέσκου θα γίνει κάποτε.
1: Εντάξει, ο Πογέτη πήγε στην Αραβία και σε 2 μήνες μέσα λέει: παιδιά, δεν έχουμε άλλα λεφτά. Λέει: τι εννοείται, δεν έχουμε λεφτά. Άκου τι γίνεται. Oh. Εκεί μοιράζουν το χρήμα, το μοιράζει η μαμά. Και λέει: Αλ Χιλάλ, 30. Αλ Αχλή, 40. Λέει: εμείς εδώ. Δεν θυμάστε το Δόνι που διαμαρτυρόταν. Τους έκοψαν τα λεφτά.
0: Κατάλαβα. Άρα θα βλέπεις, μπορεί να έρθει και ο τέτοιος. Και ο Λουτσέσκου στην Εθνική.
1: Ο Λουτσέσκου, εμαθές. 5 εκατομμύρια.
0: Πήρε.
1: Εντάξει, το πρωτάθλημα του Κατάρ δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε το πρωτάθλημα του Κατάρ. Πολύ χαμηλό. Α, και είχα την ευκαιρία να δω, ρε φίλε, το ντοκιμαντέρ, το Χάμες Ροντρίγκες.
0: Ποιο ντοκιμαντέρ?
1: Χάμες Ροντρίγκες, το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Και έχει τη ζωή του όλη, τρομερή ζωή. Και για τον Ολυμπιακό.
0: Τι είπε?
1: Δεν λέει τίποτα. Τι είπε όμως σε κάποια φάση? Ότι του έμεινε μια κουβέντα του Κορμπεράν. Του λέει: κοίταξε, όταν μπαίνει στο γήπεδο, να ξέρεις ότι απέναντι στην κερκίδα είναι η γυναίκα σου, σε βλέπει και ο γιος σου. Και αυτό λέει μου έκανε ένα κλικ.
0: Και έπαιξε.
1: Έφυγε μένα από τον Ολυμπιακό, πήγε στη Σάο Πάολο, δεν έπιασε. Μετά όμως οδήγησε την Κολομβία και έφτασε στον τελικό του Κόπα Αμέρικα. Ήταν πολύ καλός.
0: Ναι, ναι. Και στην Ισπανία πήγε, στη Ράγιο Βαϊκάνο.
1: Και το πρώτο, μπράβο, και το πρώτο μεγάλο τουρνουά ήταν το 2014 που είχε τραυματιστεί ο Φαλκάο. Και έπαιζε λάθος. Είναι πρώτο μάτς, φίλε, στο. Πώς το λέμε. Στον Μπέλο Οριζόντε, πρώτο μάτς Ελλάδα, ακούς, Ελλάδα τέτοιο. Με Κολομβία και μας κάνει 2 γκολ. Κάνουμε ένα λάθος, 7 λεπτό, φάγαμε ένα γκολ, αλλά σπουδαίος ο Χάμες. Και ποια την ατυχία του Χάμες? Είναι στη Ρεάλ με Αντζελότη.
0: Για να κλείσουμε.
1: Φεύγει ο Αντζελότη. Κούς. Είχε προβλήματα στη Ρεάλ και πάει στην Εύερ που είναι ο Αντζελότη. Φεύγει ο Αντζελότη. Και ποιος έρχεται? Ο Μπενίτεθ, ο οποίος είχε πάει στη Ρεάλ όταν είχε φύγει ο Αντζελότη.
0: Και τον έδιωξε.
1: Και τον έδιωξε. Και πάει στην Εβερτόν.
0: Και φεύγει τον Μπενίτεθ.
1: Και τον Μπενίτεθ. Και του λέω, γιατί δεν πήγες στο Παναθηναϊκό?
0: Του είπε ο Χάμες. Του λέει, τι θες εδώ, πήγες στο Παναθηναϊκό.
1: Ο Μπενίτεθ τώρα ξύπνησε. Κάνει και δηλώσεις και κατηγορεί τον Παναθηναϊκό ότι. Ρε μεγάλε, αφού πήγες, θα έχεις κάνει μαντάρα. Τι μας λέγανε εδώ οι ακροατές για τον Μπενίτεθ, δεν θυμάμαι. Εμείς τι είπαμε στην αρχή, εδώ γιατί ήρθε? Να δουλέψει για να πάρει το χρήμα.
0: Αυτό ήταν το ερώτημα.
1: Πού είναι τώρα?
0: Δεν είναι την ομάδα. Αλλά ήρθε, φάνηκε ότι ήρθε να πάρει το χρήμα.
1: Τώρα πήρε με τον Ντούντεκ τώρα εκείνο το τελικό που δεν παίρνει η Μίλαν.
0: 3-0
1: τώρα. 7 κλάσεις πάνω.
0: Και τι, πόσα πέναλτι έχασε και τέτοια. Λοιπόν, κλείνουμε ή να δούμε τι θα κάνει.
1: Περίμενε. Αποστόλη.
0: Κλείνει Εραμούσπε η ΑΕΛ. Δεν πήγε ο Λαμπρόπουλος, πήγε στη Λεμεσό. Θα πάρει η ΑΕΛ τον Εραμούσπε.
1: Τελευταία είδηση. Εραμούσπε 40 χρόνια.
0: Όχι.
1: Πώς?
0: 22. Γελάει. 35 θα είναι σίγουρα.
1: Η εβδομάδα αυτή έχει 2 μπαμ λεβαδιακού μεταγραφές.
0: Καλές.
1: Ναι.
0: Από Ρουμανία τίποτα, όχι.
1: Ρουμανία τον πήρε τον μπακ και τον ήξερε ο Ηλίας. Ο Χαραλάμπος. Τον είχε παίχτη.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Ποιος θα πέσει, ένα ή δύο?
0: Θα αποφασίσει το συμβούλιο που θα γίνει τη Τετάρτη.
1: Άρα αύριο θα έχουμε ρεπορτάζ.
0: Αύριο θα δούμε. Δεν ξέρω θα γίνει και
1: το
0: αύριο.
1: Το βράδυ εμείς θα έχουμε.
0: Θα έχουμε, θα έχουμε, ναι. Κάτι θα έχουμε. Έχουμε αύριο τις δηλώσεις. Την ψηφοφορία, όπως το λένε. Τετάρτη θα γίνει το συμβούλιο για να δούμε την προκήρυξη. Ναι. Πόσο μάθος θα πέσουν.
1: Πέμπτη κλήρωση. Πω, τρέχουν τα θέματα.
0: Πάμε. Σε θέση μάχης. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Διαμάντης, Δημήτρης Μαλισιώβας, Ευθέτης Αρελάκος.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με sport, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα sport.
1: Ακούτε Era Sport.